104 και 6 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, στούντιο, παπάκι, Mega News 1046. Θέλω να ξαναδιαβάσω το πρωτοσέλιδο των νέων το σημερινό. Έχει μία αποκάλυψη. Μητσοτάκης σύσει την Τρίτη στο El Alalamein σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Μία συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Μάλιστα, θα υπάρχει και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή της Κύπρου και του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Διάβασα κάτι χθες, μια περίεργη υπόθεση απάτης που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά με επίκεντρο το Δήμο του Αγίου Νικολάου, όπου από τα ταμεία τους υπεξαιρέθηκαν 500.000 ευρώ. Οι επιτίδοι, οι ετωνίχηδες, κατάφεραν να παραπλανήσουν κάποιους υπαλλήλους του Δήμου χρησιμοποιώντας μια πλαστή ιστοσελίδα που προσωμίαζε με εκείνη μιας συνεργαζόμενης τράπεζας. Τα χρήματα μεταφέρονταν τμηματικά μέσω μικρών συναλλαγών που πραγματοποιούνταν μετά τα μεσάνυχτα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Η μέθοδος είναι ίδια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν στην περιφέρεια Κρήτης είχαν υφαρπαχθεί 152.000 ευρώ. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κινητοποιήθηκε άμεσα, καθώς διαπιστώθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις τα χρήματα κατέληξαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μετά από τις ενέργειες της αρχής με τον κύριο Χάραλμπο Βουργιλιώτη να προείσταται, στην πρώτη υπόθεση κατέστη δυνατή ανάκτηση περίπου των μισών χρημάτων, ενώ καταβάλλεται και προσπάθεια για την ανάκτηση και του ποσού από το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί και διερευνούνται και οι δύο υποθέσεις. Περίεργα πράγματα.

Και μια που είμαι στην Κρήτη και μιλώ για την Κρήτη, τι να πω ρε παιδιά, έχει μετακομίσει μια ολόκληρη κομμόπολη από την Αφρική στην Κρήτη, δηλαδή περίπου 3.000 συνέμε οι μετανάστες που έφτασαν στο νησί τον Αύγουστο. 64 περιστατικά σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού πάντα, έτσι. Περισσότερα από 3.000 είναι μετανάστες που έχουν φτάσει στους τελευταίους μήνες και καλά λέω έτσι μια κομμόπολη από την Αφρική στο νησί. Δεκάδες άνθρωποι πηγαίνουν καθημερινά, φτάνουν καθημερινά με βάρκες, με φουσκωτά από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πέτρα, καταγράφονται από το λιμενικό και δημοσιοποιούνται. Και έτσι όπως φαίνεται, όπως είναι αυτοί οι ρυθμοί που υπάρχουν με το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κινδυνεύει να μην αποτελεί πλέον είδηση. Βέβαια, αυτή η καταγραφή αναδεικνύει και την πραγματική διάσταση. Μια καταγραφή που τον Αύγουστο αυτός ο κατεξοχήν τουριστικός προορισμός και κατεξοχήν μήνας καλοκαιριού για τους τουρίστες, αυτό το μέγεθος του μεταναστευτικού μήνα του κυμάτος χάνεται στις ροές των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών. Να σας πω μόνο ότι είχαμε 64 συμβάντα και σύμφωνα με το λιμενικό είχαμε 3.043 μετανάστες. 2.023 εντοπίστηκαν εν πλώ σε σκάφη στις περιοχές του Κρητικού Πελάγους και μεταφέρθηκαν βέβαια μέσα στο νησί, ενώ 1.020 βρέθηκαν να είχαν φτάσει ήδη στις παραλίες. Πάρα πολλά περιστατικά που δείχνει ότι από τις ακτές της Λιβύης οι δουλέμποροι διώχνουν μαζικά τα σκάφη που είναι έτοιμα όταν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες στην Μεσόγειο. Η κορύφωση ήταν 25-26 Αυγούστου, όπου είχαμε 14 συνολικά περιστατικά με 782

αλίευσα μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την στήριξη νεοδιοριστών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που καλούνται να υπηρετήσουν στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω το όνομα, δίνει 100 δωμάτια ή δίνει αρκετά μεγάλο αριθμό δωματίων με ένα συμβολικό μηνιαίο ενίκιο 100 ευρώ στους ανθρώπους που θα πάνε από τον Σεπτέμβριο του 2026 ως τον Μάιο του 2027, προσφέροντας μια άμεση και ουσιαστική διέξοδο στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται από πολλές χώρες της, από πολλές περιοχές της χώρας και δυσκολεύονται να βρουν κάτι στο νησί, ένα σπίτι στο νησί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δίνει όσο περισσότερα δωμάτια απαιτηθούν και διευκολύνει όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα φτάσουν στο νησί για να διδάξουν τα παιδιά τους, και δεν είναι λίγα τα παιδιά.

αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι η στεγαστική πίεση και στο νησί της Ζακύνθου αλλά και ιδιαίτερα στα υπόλοιπα νησιά και σε πολλές περιοχές της χώρας είναι λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας κατοικιών και για μακροχρόνια μίσθωση και του υψηλού κόστου των ενοικίων, είναι πολύ δύσκολο για κάποιους ανθρώπους να, όταν είναι εκπαιδευτικός νεοδιόριστος, να πάει. Πολλοί αρνούνται, πολλοί δεν πηγαίνουν και καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και η εξεύρεση κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τα δωμάτια για να μένουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και ελπίζω να γίνει και με γιατρούς, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους γιατρούς. Είναι πολλοί γιατροί που δεν πηγαίνουν στα νησιά και τα νησιά ξεμένουν. Ξεμένουν τα ιατρικά κέντρα, ξεμένουν κάποια νοσοκομεία. Γενικότερα υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το δουν λίγο κάποιοι που βρίσκονται.

Και το επόμενο θέμα που θα αναφέρω ήταν μια γέφυρα νωρίτερα για τα σπίτια και τις κατοικίες. Είναι την πλατφόρμα που άνοιξε το πρόγραμμα Ανακαινίζω, που έχει με στόχο την ανακαίνιση περίπου 25.000 κατοικιών και συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως κλειστά ή ιδιοκατοικούμενα ακίνητα και φιλοδοξεί να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά. Δύο φάσεις θα έχει αυτή η διαδικασία. Ήδη από τις 15 Ιουνίου έχει ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να μπαίνουν στην πλατφόρμα με κωδικούς του TaxisNet, να επιλέγουν το ακίνητο που θέλουν να ανακαινήσουν και να διαπιστώσουν αν πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις. Στη δεύτερη βάση ξεκίνησε τώρα, πριν από δύο ημέρες, στις αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή. Θα γίνει αυτή η διαδικασία ένταξη στο πρόγραμμα και θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης, το οποίο μπορεί να φτάσει έως 12.000, 24.000 ή 36.000 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση αλλά και τα κριτήρια.

Τώρα θα μου πεις ποια είναι τα κριτήρια και ποιες είναι οι προποθέσεις, έτσι. Πρέπει να τις πω και αυτές. Για να είναι επιλέξιμο ένα ακίνητο, θα πρέπει να, η οικοδομική άδειά του να έχει εκδοθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου του 1990. Θα πρέπει επίσης να είναι κλειστή η κατοικία για ένα χρόνο, δηλαδή από το 24 έως το 25, ή ιδιοκατοικούμενη. Η επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό, το όριο μπορεί να φτάσει έως και τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Απαραίτητη προϋπόθεση το ακίνητο να έχει ενεργειακή κλάση έως γάμμα, ώστε να υπάρχει και περιθώριο ενεργειακής αναβάθμισης. Τώρα είναι ψηλά γράμματα όλα αυτά.

Ναι, αλλά και δεν πρέπει να είναι καταχωρημένο στον Μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης. Προβλέπεται επίσης πρόσθετο ποσό έως 2.500 ευρώ για έξοδα που συνδέονται με το μηχανικό, το ενεργειακό πιστοποιητικό, την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, την άδεια και τον έλεγχο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Το ποσοστό επιδότησης ξεκινά από 80% για κλειστές κατοικίες και 70% για ιδιοκατοικούμενες. Υπάρχουν όμως προσαυξήσεις 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και 5% για οικογένειες με μέλος αμαία και 5% για ακίνητα που βρίσκονται σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Έτσι, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 95% για κλειστές κατοικίες και έως 85%.

Βέβαια, υπάρχουν και τα εισοδηματικά κριτήρια που διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για κλειστή ή ιδιοκατοικούμενη κατοικία. Για κλειστές κατοικίες το όριο είναι 18.000 ευρώ για άγαμο και 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσάυξηση. 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα, για ιδιοκατοικούμενες το όριο είναι 25.000 ευρώ για άγαμο και 45.000 ευρώ για ζευγάρι, επίσης με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη μπορεί να είναι πραγματικά ή τεκμαρτά. Με λίγα λόγια, γράψα στο χιόνι, μόνο μη βγει ο ήλιος.

χρυσό καφέ, έτσι. Να μιλήσουμε για το χρυσό μαύρο. Έχω μια απορία. Το 2008 η τιμή του πετρελαίου ήταν 147 δολάρια, λέει το βαρέλι. Και η τιμή της βενζίνης ήταν 1,51 το λίτρο. Το 2008, έτσι. Τώρα το 2026, με το πετρέλαιο στα 86 δολάρια, η τιμή της βενζίνης είναι 2,16 ευρώ το λίτρο. Μια απορία. Έτσι, απλώς μια απορία. Αν μπορεί κάποιος να μου τη λύσει, θα ήθελα να μου στείλει κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, γράφοντας 6981-04-1046 ή Mega News 104,6, ή να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας εξηγήσει γιατί το 2008 η τιμή του πετρελαίου ήταν 147 δολάρια το βαρέλι και η τιμή της βενζίνης ήταν 1,51 το λίτρο. Και το 2026 με το πετρέλαιο στα 86 έως 90 δολάρια το βαρέλι η τιμή να φτάνει τα 2,16 το λίτρο. 211-016-1046 ή αν θέλετε στείλτε μας ένα mail στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεβάνης και θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 6 με την Ευαγγελία Κοβέου στην κονσόλα του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής.

ώρα είναι 3:30. Είμαι ο Δημήτρης Καρασταφανής και θα βρισκόμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή των τραγουδιών. Αν θέλετε να πείτε την καλημέρα σας, το καλό ξημέρωμα ή ακόμη και την καληνύχτα σας γιατί θα πάτε για ύπνο. Αν είστε στη δουλειά σας, αν είστε σε εφημερία, αν ταξιδεύετε. Θα θέλαμε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 698-104-104-6 ή meganews104.6. Εάν θέλετε να μας στείλετε ένα mail, γράψτε studio papaki meganews1046.

0: Σιγά σιγά, σιγά σιγά συμπληρώνεται το παζλ της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη και την οικογένεια που εντοπίστηκε να ζει σε ένα διαμέρισμα Airbnb. 6 άτομα ζούσαν εκεί και αποκαλύφθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα να ακούσουμε το βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το χθες το βράδυ. Μίλησαν οι δικηγόροι και το επιμελήθηκε έχω κάνει λάθος. Θα το βρω και θα το πω μόλις τελειώσει το βίντεο.
1: Έμεναν κάτω από την ίδια στέγη με ένα δολοφονημένο βρέφος. Ένα μωρό που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης μεταφερόταν από σπίτι σε σπίτι σε κατάσταση ψύξης μέσα σε μία βαλίτσα σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Και τα τρία παιδιά βίωναν αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα. Τι γνώριζαν όμως πραγματικά και τι μπορεί να έχουν ακόμη να αποκαλύψουν. Οι πρώτες απαντήσεις ήρθαν στο σπίτι του παιδιού. Τα τρία ανήλικα εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγων με τις αρχές να επιχειρούν να ξετυλίξουν βήμα προς βήμα όσα γνώριζαν για την υπόθεση. Η 15χρονη φέρεται να αποκάλυψε ότι γνώριζε πως το μωρό είχε πεθάνει και αργότερα έμαθε πως το νεκρό βρέφος είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Το 12χρονο αγόρι φέρεται επίσης να ανέφερε ότι κάποια στιγμή πληροφορήθηκε για την ύπαρξη του μωρού στην κατάψυξη, ο 9χρονος δεν γνώριζε τίποτα. Οι καταθέσεις των παιδιών δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα ακολουθήσουν δεύτερος και τρίτος κύκλος εξέτασης παρουσία ειδικών. Νωρίς το πρωί, ο 43χρονος πήρε ξανά το δρόμο για την Ευελπίδων. Αυτή τη φορά, όχι για την κύρια υπόθεση, αλλά για το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια, καθώς σε βάρος του έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για πλημελιματικές πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το γραφείο του εισαγγελέα φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό, φωνάζοντας: «Βγάλτε μου τις χειροπέδες, αποπειράθηκε να αποδράσει».
2: Επειδή ο συνήγορος υπεράσπισης του, ο κ. Παναγιώτης Κουτέρης, δεν μπορούσε να παρασταθεί λόγω κολλήματος στο πρόσωπό του, υποχρεωθήκαμε να αναβάλουμε την ενιόγκο υπόθεση για την 5 Δεκάτου του 2026.
1: Και ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις, η 38χρονη Γερμανίδα μιλά αποκλειστικά στο Μέγκα και στην εκπομπή Live News μέσα από τα κρατητήρια. Επιμένει στη δική της εκδοχή ότι το μωρό δεν δολοφονήθηκε.
3: Όπως είπα ήδη, πέθανε από μόνο του.
4: Άρα δεν είστε δολοφόνοι.
3: Όχι.
1: Ψυχρή και κοινική, η 38χρονη περιγράφει με απόλυτη απάθεια μια σκηνή που το μωράκι της αφήνει την τελευταία του πνοή.
3: Είχε τα μάτια του ανοιχτά και δεν είχε σφιγμό. Από τα μάτια φαινόταν ότι είχε πεθάνει. Πέθανε, δεν είχε σφιγμό, δεν ανέπρεε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα, μεταξύ ζωής και θανάτου. Και στο τέλος αποφασίσαμε να το βάλουμε στον καταψύκτη. Επειδή δεν ήθελα να αποδεχθώ ότι είναι νεκρό και να το αποχωριστώ, το τυλίξαμε εκεί που ήμασταν. Μετά από λίγο είχε παγώσει και είδα το παιδί αφού πέθανε. Το έβαλα ίδια στον καταψύκτη. Δεν υπήρχε αίμα.
1: Μόνο που η σωρός του μωρού βρέθηκε με δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη. Τι λέει όμως η ίδια, σαν συνεννοημένη με τον σύντροφό της, εμένει στο ίδιο σενάριο.
3: Πήγαμε να σπάσουμε τον πάγο με το μαχαίρι. Σίγουρα θα συνέβη να χτυπήσαμε και το μωρό με το μαχαίρι. Κάποιοι ισχυρίζονται τώρα ότι πέθανε από αυτό, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό με το μαχαίρι πρέπει να συνέβη 2 χρόνια μετά. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν φάνηκε στην νεκροψία ότι το παιδί δεν πέθανε από αυτό.
5: Σε παρελθόντα χρόνια είχε υπάρξει δικαστική απόφαση η οποία τους επέπληται για την παραμέληση κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών του γονέως. Και είχε θέσει ότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση πριν λάβουν χώρα όλα αυτά που έγιναν, θα εμφανίζονταν πάλι ενώπιον του δικαστού προκειμένου να δει ποια είναι η πορεία σε σχέση με την επιμελή άσκηση των καθηκόντων αυτών των ανθρώπων ως γονέων.
1: Οι καταθέσεις των παιδιών, οι ισχυρισμοί της 38χρονης και του 43χρονου, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το υλικό από τα social media με φωτογραφίες και άλλων παιδιών μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο.
0: Ίσως και να το έκανα επίτηδες για να πω ότι η Κατερίνα Νόντα που επιμελήθηκε το βίντεο βγήκε αμέσως μετά σε ζωντανή σύνδεση και είπε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που βρέθηκαν στα παιδιά της οικογένειας στην Κυψέλη και έρχονται να ρίξουν φως σε ένα κρίσιμο κομμάτι της υπόθεσης για να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που περίμεναν μέχρι και παρέμειναν και περιμέναμε όλοι και παρέμειναν τα ερωτήματα αυτά μέχρι αργά το απόγευμα ανοιχτά. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA έδειξαν ότι τα παιδιά Δηλαδή, η 15χρονη που είναι έγκυος τον έκτο μήνα, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Ο 9χρονος είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης Γερμανίδας, όχι όμως του 43χρονου. Αυτό ενισχύει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτά που έλεγε η συγκεκριμένη γυναίκα, αυτά που είπαν πολλοί μάρτυρες, ότι τις κανόνιζε ραντεβού. Δεν θέλω να πω παραπάνω, μέχρι εκεί.

Μία ακόμα απίστευτη υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, αυτή τη φορά στο Μαραθώνα, και έχει επίκεντρο μία ηλικιωμένη γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί πριν από περίπου 10 ολόκληρα χρόνια. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της γυναίκας απευθύνθηκε στις αρχές, καταγγέλλοντας ότι είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της τα τελευταία 10 χρόνια. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε με την κόρη της και τον εγγονό της σε ένα σπίτι στην περιοχή της παραλίας του Μαραθώνα. Όπως αναφέρθηκε βέβαια στις αρχές, ο εγγονός αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έναν έλεγχο στοιχείων της γυναίκας και διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε καταχωριστεί ο θάνατός της. Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε τις υποψίες και οδήγησε σε μια περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Το πρωί της Πέμπτης, ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή του σπιτιού, όπου φέρεται να διέμενε η οικογένεια, χρησιμοποιώντας μηχανήματα προκειμένου να ελεγχθεί ο χώρος. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν και μέχρι αυτήν την ώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Και μιλώ για τη σωρό της γυναίκας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια και υποστήριξε ότι η ταφή έγινε προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξη της ηλικιωμένης γυναίκας. Για την υπόθεση αυτή ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μάρτυρες και τις πληροφορίες που υπάρχουν, έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή την φάση που υπάρχει. Η αστυνομία συνεχίζει βέβαια τη συλλογή στοιχείων και αναμένει να αποστείλει το υλικό στη δικαιοσύνη, η οποία θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει για ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες. Ένα καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξε στην αποκάλυψη η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζει στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα. Η ίδια ήταν εκείνη που, μην μπορώντας να εντοπίσει τη γιαγιά, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρχές και να καταγγείλει την εξαφάνισή της. Βέβαια, στο άκουσμα αυτής της είδησης θυμηθήκαμε αρκετά πράγματα μετά την αποκάλυψη αυτή τη Μαραθώνα, ότι δεν ήταν η μοναδική περίπτωση που έκρυβαν θάνατο του πατέρα ή της μητέρας, ώστε κάποιοι να λαμβάνουν συντάξεις ή ακόμα και επιδόματα αναπηρίας. Να θυμίσουμε μόνο πως στο Μιστράλ Λακωνίας στις αρχές Αυγούστου συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος φέρεται να έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε κατάψυξη στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο που χρησιμοποιούσε ως κατοικία, βέβαια, έτσι. Ο 90χρονος πατέρας του είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνδρας λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε πεθάνει πριν από αρκετά χρόνια. Ο 55χρονος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και υποστήριξε στην αστυνομία αλλά και στις δικαστικές αρχές ότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του. Το Σεπτέμβριο του 2025 όμως, μία 62χρονη γυναίκα κάπου στη Βοιωτία κατηγορήθηκε ότι απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της, την οποία έθαψε σε πρόχειρο τάφο σε παλιό στάβλο δίπλα από το σπίτι τους. Όλα αυτά έγιναν για να λαμβάνει, να εισπράττει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της. Η 90χρονη γυναίκα φαίνεται να είχε φύγει, να είχε χάσει τη ζωή της το 2023. Ωστόσο, η 62χρονη, που ήταν και θυμάμαι υπάλληλος σε μια σοβαρή υπηρεσία της περιοχής, συνέχισε να παίρνει τη σύνταξη της και το επίδομα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Ενώ
Αυτό ήταν το απίστευτο. Παρουσίαζε μία άλλη γυναίκα ως την ηλικιωμένη μητέρα της.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Είμαστε από τις 2 η ώρα τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και επιλέγει τη μουσική που ακούμε. Το τηλέφωνο μας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή στο WhatsApp 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio@meganews1046.gr.

Έχω αρχίσει να με πιάνει έτσι μια τρέλα διαβάζοντας κάποιες ειδήσεις που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπαίνουν κάποιοι σε διαδικασίες, κάνουν πράγματα τα οποία την επόμενη μέρα όταν συλλαμβάνονται κάνουν ότι μετανιώνουν. Να μην το κάνεις καθόλου, ρε φίλε, καθόλου. Μιλώ για έναν 28χρονο ο οποίος ξυλοκόπησε, χτύπουσε στα πόδια, στο κεφάλι, στην πλάτη, την κλωτσούσε την 22χρονη σύντροφό του, η οποία είναι έγκυος. Τη γυναίκα τη βοήθησε μια γειτόνισσα η οποία είδε τι συνέβη και έτρεξε κατευθείαν να τη βοηθήσει και κάλεσε μάλιστα και την αστυνομία. Ο 28χρονος συνελήφθηκε, σε βάρος του βέβαια ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, για ποιο λόγο προβαίνετε σε αυτές τις πράξεις. Γιατί και όταν πηγαίνετε στο δικαστήριο το παίζετε μετανιωμένοι. Να μην το κάνετε καθόλου. Να μην το κάνετε καθόλου. Όπως αυτός που πάτησε το κορίτσι του πάλι στο Αγρίνιο επειδή τσακωθήκανε. Και το κορίτσι ακόμα βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Την πάτησε με το αυτοκίνητο. Και επειδή μιλάω για Αγρίνιο, άλλο ένα θέμα. Άλλο ένα θέμα που έγινε γνωστό. Ένα κορίτσι 15 ετών είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο. Εκδόθηκε μάλιστα και missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Το παιδί τελικά εντοπίστηκε στην περιοχή και όπως κατήγγειλε στην ελληνική αστυνομία είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού από δύο αγρινιώτες. Η ανήλικη φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Είχε φύγει από το σπίτι της προκειμένου να μεταβεί στο σπίτι ενός 30χρονου. Τότε, όπως κατήγγειλε ο αστυνομικός, ο άντρας που πήγε να συναντήσει την ανάγκασε να μπει μέσα στο σπίτι. Δεν το σκεφτόταν να μπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά την ανάγκασε και με ένα φίλο του την κράτησαν και εκεί παρά τη θέλησή της και προέβησαν στην ασέλγη αυτή. Η οικογένεια της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνισή της και ακολούθησε έρευνα με την οποία οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν η κοπέλα ότι θα πήγαινε στο σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μετέβησαν στο σημείο που εντόπισαν τόσο την ανήλικη όσο τον 30χρονο όσο και το φιλαράκι του τον 32χρονο. Μετά την καταγγελία οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό, ενώ η ανήλικη πρόκειται να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Χαλαρώστε, ρε παιδιά. Χαλαρώστε κι εσείς, ρε παιδιά. Έλεος. Κάθε μέρα ακούμε τέτοιες ειδήσεις. Κάθε μέρα ακούμε τέτοιες ειδήσεις και καθόμαστε και σκεφτόμαστε. Τόσο πολλοί άντρες υπάρχουν πια. Τόσο πολλοί άντρες.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είμαι μαζί σας από τις 2 τη νύχτα μέχρι τις 6 το πρωί, μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου. Σε λίγη ώρα πάει 4 και εμείς θα ασχοληθούμε με την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες, είτε για τα μέτρα, είτε για τις συγκεντρώσεις, είτε για τις πορείες, και όχι κάτι πολιτικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp και στο Viber 6981-041046 ή meganews104.6. Mail studio papaki meganews1046.gr.

4. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Λίγα λεπτά μετά τις 4 στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Δημήτρης Καραθεφανής στις επιλογές της μουσικής αλλά και στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Είναι οι κακές παρέες με τηλέφωνο αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι το 211-016-1046 με μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράψτε studio, παπάκι, meganews1046.gr. Όπως σας είπα νωρίτερα, θα ασχοληθούμε λίγο με την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια εντολή της αστυνομίας, όπου κλείνουν 8 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Αυτό που έχουν πει είναι ότι θα κλείσουν από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών νέος σιδηροδρομικός σταθμός της Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι να τελειώσουν οι πορείες, διαδηλώσεις και οι κινητοποιήσεις γενικότερα. Να σας πω ότι έχουν προγραμματιστεί αρκετές πορείες από σήμερα το πρωί. Ας ακούσουμε λίγο Σμιτς και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, οι πορείες και οι συγκεντρώσεις ξεκινούν από σήμερα. Σήμερα Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί, θα υπάρχει μια πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών από το Ιπποκράτειο προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Στις 11 υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ, όπου θα βρεθούν έξω από το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Και στις 6 το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας αλλά και των ενόπλων

Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στον Λευκό Πύργο, όπου όπως είχαν πει θα είναι με τα τρακτέρ τους και θα διαδηλώσουν με αυτά. Στις 5.30 θα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ. Στις 5.30, την ίδια ώρα δηλαδή, συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, επίσης στην πλατεία Χάνθ. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, επίσης στην πλατεία Χάνθ. Στις 6, συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΓΕΣΕΕ, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα Βενιζέλου. Ενώ την ίδια ώρα θα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητικούς συλλόγους, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η συγκέντρωση θα είναι στην Καμάρα.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Από τις 2 στις 6 το πρωί σας κρατάμε παρέα μαζί με την Ευαγγελία Κοβέου, που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, αλλά και τις επιλογές των τραγουδιών, των ιδιαίτερα ωραίων τραγουδιών. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp 69-81-041-046 ή Mega News 1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σας, για το καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε τη Χρυσάνθη που μας έστειλε πριν από λίγα λεπτά. Καλημέρα και στη Χρυσάνθη. Όπως και καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που μας έχουν στείλει όλες αυτές τις ώρες που είμαστε στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες τις αθλητικές, γιατί ξέρω ότι πολλοί ίσως να ξυπνάτε τώρα και να έχετε βάλει ένα ποτήρι καφέ, να έχετε φτιάξει ένα καφεδάκι και να θέλετε να ακούσετε τα νέα των αγαπημένων σας ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με το φως των σπορ. Θρύλος από χρυσάφι. Πάνω από 70 εκατομμύρια δαπάνησε ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι για μεταγραφές και το φως της αναλύει μία προς μία, όπου έρτα ο Κάρμο, ο Γκονζάλες, ο Πέντερσεν και οι άλλοι. Στην Αθήνα ο Μπέιλι έφτασε στην Ελλάδα και σταδιακά θα μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων. Το μεγάλο παζάρι, το μεταγραφικό πάρε δώσε στην Premier League, ολοκληρώθηκε και το φως καταγράφει τις 10 μεγαλύτερες κινήσεις στο νησί το φετινό καλοκαίρι. Ενώ για τον Παναθηναϊκό γράφει πως είχε τα μπόρδα.

Πρωταθλητής. Κόκκινος πρωταθλητής. Χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά. Λάμπει ο νέος θρύλος. Ο Λίον Μπέιλι έρχεται έτοιμος τακτικά για να υπηρετήσει το πλάνο του Μελντίμπαρ και να κάνει τη διαφορά στην επίθεση του Ολυμπιακού με την ταχύτητά του. Πώς διαμορφώθηκε η ακριβότερη και πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς φτάσαμε στις 20 μεταγραφές και στις 2 εισάξιες ενδεκάδες στα χέρια του Μελντίμπαρ. Πώς θα τις διαχειριστεί ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Τι φέρνει ο Μπέιλι, αριστούχος, πώς πέρασε με επιτυχία τη μεγάλη των Βάσκων σχολή στην Άστον Βίλα. Πανέτοιμο τακτικά το παραλαμβάνει ο Μελντίμπαρ. Η Οδύσσια για να φτάσει από την Τζαμάικα στην ευρωπαϊκή ελίτ. Αγαπημένε Ρόντινεϊ, εσύ δεν έφυγες ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ήρθες Βραζιλιάνος, φεύγει Πειραιώτης.

Sport Day. Παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του Ταμπόρδα. Πάλι καλά, λέει η εφημερίδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής των μεταγραφών Ολυμπιακός, έπειτα από την απόκτηση του Πουέρτα, του Μπέιλι, του Γκονζάλες, του Ζώτα, του Ζώτα Σίλβα και Σία. 70 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να αναβαθμίσει το ρόστερ. Νέα πρόσωπα στη δύναμη των ερυθρόλευκων που παρέχουν την ευχέρεια στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτιάξει μια πανίσχυρη ομάδα. Πρώτος με διαφορά. Ποιους άφησε εκτός Europa League ο Βάσκος Τεχνικός. Ώρα για σπορ. Η λίστα του Μάρκο. Γύρισα στο σπίτι μου, τόνισε ο Πορτογάλος. Μέσα ο Λυκογιάννης, Ζάο Μάριο και Βιτάλης. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους. Live score. Δελήριο στον κόσμο για τον Αζεντίν Ουνάι. Πώς που ως ηγέτης του νέου Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα για τον τίτλο. Επέστρεψα στο σπίτι μου, είδα τη θερμή υποδοχή των φιλάθλων. Ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος έκαναν τα πάντα για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Με το μάγο για το 21ο.

Frank Pop. Τι κομματάρα έβαλες. Τι κομματάρα έβαλες, Ευαγγελία. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Πάμε στις εφημερίδες μας. Νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Αποκάλυψη των νέων. Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

522 οχυρωματικά έργα σε όλη την Ελλάδα, ανακοίνωσε ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο πρωτοσέλιδο των νέων. Γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν έως το 80%. Και κάτι πολύ περίεργο. Ο Guardian προειδοποιεί, μάλλον ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελνίνιο. Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 1000 ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβει ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία. Επανεκκίνηση 3η Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειος με μαντινάδες και το σύνθημα «Τώρα Πασόκ» από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

η Καθημερινή έχει μια απίστευτη φωτογραφία με το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στην θάλασσα. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Εκτόξευση και στις εισπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019.

Στο πρωτοσέλιδο υπάρχουν οι παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για τις ενστάσεις, ενώ έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΙΕ, ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Λίγο πιο μετά, επειδή με ενδιαφέρει και εμένα να διαβάσω και να μάθετε και εσείς ποιες είναι οι περιοχές που κινδυνεύουν από αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη προς Άγκυρα στη συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Ριφιφί στις θηρί... Σήμερα κολλήσαμε, έτσι. Ριφιφί στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτολείο του Αλέξη. Κοροϊδία ανεφόρων και όχι όρων από τον Τσίπρα. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Παραγωγή 15.000 drones το χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Και κάτι άλλο που μπορεί να ενδιαφέρει και τους φοιτητές. Έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε

Εφημερίδα των Συντακτών. Το σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα 2,1 δις ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δις στην δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα. Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από τη δίκαιη φορολόγηση. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πασόκ, 3η Σεπτέμβρη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εκπαίδευση. 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία.

Ελεύθερος τύπος. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας και θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Το λέγαμε και εχθές ότι αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. 6.399 περιστατικά και 961 απόπειρες διπλάσια σε σχέση με πέρσι στο 7μηνο. Μετατρέπεται σε κακούργημα η πράξη από πλημέλημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων. Νομικό πλαίσιο για μπλόκο στα πακιστανικά κινητά. Συγκροτείται νέα ειδική ομάδα στο ελληνικό FBI. Εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημέρωσης, συμπληρώνει η Εστία. Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε. Υπήρχε συγκάλυψη.

Ναυτεμπορική. Ποιος ευνοεί η ορίμανση των τριετιών? 700.000 άτομα αμείβονται με τον κατώτατο. Η γκρίζα ζώνη της περίοδου 2012-2024. Ρίζοσπάστης. Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 στη ΧΑΜΤ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Και στην κόντρα, η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Τσίπρα, του Αλέξη, συγγνώμη. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ακούτε Mega News 104,6, μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981 04

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

θέλω να βγω να πω κάτι και ακούω τόσο ωραία μουσική και λέω, τι να πω τώρα εγώ. Λοιπόν, να είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου, ακούτε Mega News 104,6. Θα ήθελα να δώσω 2-3 στοιχεία, γιατί αύριο θα είναι μια πολύ, μάλλον σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση και φαίνεται ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι αρκετά μεγάλος και είναι πολλές οι περιοχές. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου δηλαδή, στο νούμερο 4, και οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο συναγερμό, στον κόκκινο συναγερμό, είναι η Αττική και περιοχές της Εύβοιας, το λέγαμε και νωρίτερα, η Νότια Εύβοια, είναι η Κρήτη και οι Τέσσερις Νομοί, οι Κυκλάδες, η Μυτιλίνη, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία. Παράλληλα υπάρχει υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας.

ότι πριν από λίγα λεπτά ή μάλλον προς το βραδάκι ενημερωθήκαμε για μια φωτιά που υπήρχε στη Σκύρο και εξιχνιάστηκε. Ήταν η φωτιά μεγάλη στη Σκύρο που έκαψε τουλάχιστον 4.100 στρέμματα. Ήταν πολύ μεγάλη φωτιά, υπήρχαν και 112. Υπήρχε μια επίμονη ανακριτική εργασία και συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων και προσεκτική αξιολόγηση στοιχείων προκειμένου να εντοπιστεί ο άνθρωπος που είχε βάλει τη φωτιά, γιατί ήταν εμπρισμός. Τελικά απεδείχθη ότι υπήρχε εμπλοκή ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη ως ύποπτος από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει συλληφθεί φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και όταν έβαλε φωτιά ήτανε μεθυσμένος.

Να σας πω ότι από την 1η Ιανουαρίου έως χθες 3 Σεπτεμβρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 760 διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.270.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 328 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 291 ήταν από φωτιά, από αμέλεια, αυτά που λέγαμε, με τους τροχούς, με τις οξυγονοκολλήσεις, ακόμα και τα μπάρμπεκιου, ενώ οι 37 φωτιές ήταν από πρόθεση. Από πρόθεση, έτσι. Γιατί κάποιου, όπως είχαν πει στο δικαστήριο, τους άρεσε να βλέπουν τους πυροσβέστες να τρέχουν, τους άρεσε να βλέπουν τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα να επιχειρούν και να χαζεύουν το σόου. Μάλλον δεν υπάρχει σοβαρότητα.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ακούτε Mega News 104,6 και μέχρι τις 6 το ξημέρωμα η Ευαγγελία Κοδέου θα είναι στην κονσόλα του ήχου και θα επιλέγει την όμορφη αυτή μουσική. Το τηλέφωνο μας είναι το 211-016-1046, έχουμε το Viber και το WhatsApp που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε, είτε τον προβληματισμό σας ή ακόμα και την καταγγελία σας, στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε στούντιο παπάκι Mega News 1046. Σήμερα ξεκινούν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι πορείες και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν τρεις πορείες διαμαρτυρίας και όλοι ετοιμάζονται για την αυριανή μέρα. Η αυριανή μέρα είναι αρκετά δύσκολη για την αστυνομία, καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί τουλάχιστον 5 μεγάλες πορείες. Θα πρέπει να διαχειριστεί αγρότες που στις 5 η ώρα θα είναι με τα τρακτέρ τους. Θα πρέπει να διαχειριστεί τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ, τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Θα υπάρχει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το Άγαλμα Βενιζέλου. Ενώ στις 6 θα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αντιεξουσιαστές και φοιτητικούς συλλόγους και μέλη του ευρύτερου χώρου της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Όμως σήμερα το πρωί θα υπάρχουν μέτρα στην Θεσσαλονίκη από τις 8.30, καθώς έχει προγραμματιστεί πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών έξω από το Ιπποκράτιο προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Τράκης, όπου θα πορευτούν. Ενώ την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ θα συγκεντρωθούν έξω από το Μακεδονίας Τράκης και θα είναι μαζί με την άλλη πορεία των υγειονομικών. Στις 6 υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, όπου θα διαμαρτυρηθούν από ό,τι φαίνεται εν στολή.

3.500 θα είναι οι αστυνομικοί που θα συμμετέχουν στα μέτρα για τις πορείες και τα μέτρα γενικότερα, καθώς από το πρωί από τις 6, αν και από χθες είχαμε πολλές απαγορεύσεις στην περιοχή γύρω από το Βελίδιο. Να σας πω ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 55 δημιουργίες που έχουν πάει από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, όπου είναι άνδρες της Υπηρεσίας Άμεσης Τάξης, που είναι η ΙΑΤ, και της Υπηρεσίας Μέτρων Τάξης, που λέγεται η ΜΕΤ. Είναι τα πράσινα και τα μπλε. Θα υπάρχουν drones, θα υπάρχει το κέντρο επιχειρήσεων, όπου θα δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από τις πορείες και τις συγκεντρώσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν προέλεγχοι των αστυνομικών σε άτομα που κρίνονται ύποπτα και πηγαίνουν προς την πορεία, ενώ θα βρίσκονται και εισαγγελείς σε περίπτωση που χρειαστούν κάποιες αποφάσεις. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Οι αύρες θα είναι σταθμευμένες, από ό,τι φαίνεται, έξω από το Βελίδιο. Θα υπάρχει αρκετός κόσμος. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πάρα πολλά τα καλέσματα. Είναι πάρα πολλά τα καλέσματα και θα είναι αρκετός ο κόσμος που θέλει να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει ήρεμα πάντα.

Διαβάζω μια έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα για τις αυξήσεις τα ενίκια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλά χρήματα, παιδιά, πολλά χρήματα. Το Κολωνάκι, η παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και η Σαντορίνη, όπως λέει η έρευνα, είναι οι τρεις περιοχές με υψηλότερα ενίκια με μέση τιμή 14 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Με λίγα λόγια, η Βάρη και η Βάρκιζα είναι 13 ευρώ το τετραγωνικό, το παλαιό ψυχικό και η Φιλοθέα είναι 12 ευρώ το τετραγωνικό, τα νότια προάστια είναι 11,10 λεπτά το τετραγωνικό, τα βόρεια προάστια 10 ευρώ και 30 λεπτά, το Πασαλιμάνι και το Νέο Φάλιρο είναι 10 ευρώ το τετραγωνικό, το κέντρο της Αθήνας 9,8 και να κλείσω για τη Θάσο 4,7 και η Επανομή 4,20.

Με λίγα λόγια, υπάρχει μία αύξηση 3,8 ευρώ. Ή μάλλον 3,8 καλύτερα δεν είναι έτσι. Τα ενίκια στο σύνολο της χώρας τη φετινή χρονιά σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα.

Και εδώ κολλάει αυτό που έλεγα πριν από 2 ώρες για έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στην Ζάκυνθο. Δεν θα πω ποιος είναι, δεν χρειάζεται να δεν κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν. Απλώς πρέπει να λέμε ότι κάποιες αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι νομίζω ότι πρέπει να επιβραβεύονται και να του πούμε ένα τεράστιο μπράβο. Αν και το τεράστιο μπράβο το λένε οι ίδιοι οι πολίτες που είναι εκεί στη Ζάκυνθο. Ο άνθρωπος αυτός δίνει προς 100 ευρώ τον μήνα το δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ένα δωμάτιο, για κάθε νεοδιορισμένο και αναπληρωτή εκπαιδευτικό που καλείται να υπηρετήσει στη Ζάκυνθο. Αυτή η δυνατότητα στέγασης αφορά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 26 έως και το Μάιο του 27, προσφέροντας μια άμεση και ουσιαστική κατά με διέξοδο σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται από άλλες περιοχές της χώρας και δυσκολεύονται πολύ να βρουν κατοικία όχι μόνο στο νησί της Ζακύνθου, αλλά γενικότερα. Βέβαια, λόγω αυξημένων αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας θα απαιτηθεί μερική ανακατανομή των δωματίων, αλλά λίγο τον ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται τον επιχειρηματία που θέλει να δώσει όσο περισσότερα δωμάτια, αυτό με 100 ευρώ το μήνα, αρκεί να πάνε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.

Βέβαια, ως κακή παρέα εμείς, γιατί έτσι ονομάζεται η εκπομπή, θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε και άλλους ανθρώπους και άλλους επιχειρηματίες να το κάνουν, όπως θα θέλαμε και για τους γιατρούς, που υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό γιατρών, σε ειδικότητες, αρκετές ειδικότητες, που πολλοί το σκέφτονται να πάνε σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή σε κάποιο νησί, γιατί δεν θα έχουν που να μείνουν. Και να το πω όπως το λένε, γιατί να μείνουμε μία ή άλλη, να μας είναι μία ή άλλη και να μην μείνουμε στο σπίτι μας.

Λίγα λεπτά πριν από τις 5, να σας πω ότι στο μικρόφωνο του 104,6 ο Δημήτρης Καραφιστεφανής, στην κονσόλα του ήχου η Ευαγγελία Κοδέου, αλλά και διαλέγει και τα κομμάτια, το ένα καλύτερα απ' άλλο. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για την χακή διοίκηση πάνω από τα συντρίμια της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Και όπως λένε οι άνθρωποι εκεί, αντί για κτηνιάτρους, αποζημιώσεις και επιστημονικό σχέδιο, η κυβέρνηση επιβάλλει στρατιωτική ιεραρχία και διαθέτει 3 εκατομμύρια ευρώ μόνο για λειτουργικές δαπάνες.

ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας. Ακούτε Mega News 104,6. Στην κονσόλα του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου μαζί μου από τις 2 τα ξημερώματα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Έχουμε πει αρκετές ειδήσεις σήμερα για όσους μπήκατε τώρα, όπως είπα, στο Mega News 104,6. Να σας ενημερώσω ότι απόλυτη ηρεμία στην Αθήνα, μία ακόμη όμορφη βραδιά. Μέχρι αυτή την ώρα ελπίζω να και όταν ξημερώσει να είναι ακόμα καλύτερη. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να στείλετε μηνύμα σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Viber και το WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή γράφετε Mega News 104,6. Αν θέλετε να στείλετε την καλημέρα σας με mail, μπορείτε να στείλετε στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Πριν το διάλειμμα έλεγα ότι θα μιλήσουμε για τη χακή διοίκηση πάνω από τα συντρίμια της κτηνοτροφίας. Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι στο νησί της Λέσβου, αντί για κτηνιάτρους αποζημιώσεις και επιστημονικό σχέδιο, η κυβέρνηση επιβάλλει στρατιωτική ιεραρχία. Η τροπολογία 537-11, όπως λένε, δεν προβλέπει απλώς τη συνδρομή του στρατού. Αναθέτει στο Υπουργείο Άμυνας κατά παρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης τον επιχειρησιακό συντονισμό. Αξιωματικός θα δίνει, όπως λένε, εντολές στις πολιτικές υπηρεσίες και η μη συμμόρφωση θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Ουσιαστικά το μόνο συγκεκριμένο ποσό είναι 3 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για λειτουργικές δαπάνες και όχι για αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Αντί για ένα κοστολογημένο λοιπόν επιστημονικό σχέδιο, στελέχωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, η κυβέρνηση απαντά στην αποτυχία της με στρατιωτική ιεραρχία και πειθαρχία.

Δεν ξέρω σε ποιον θέλει να στείλει μήνυμα η κυβέρνηση και με τη συνέχιση αυτή των μαζικών θανατώσεων των κοπαδιών του νησιού. Ο στρατιωτικός συντονισμός είναι φόβος απέναντι στις κοινωνικές αντιδράσεις, λένε οι κτηνοτρόφοι του νησιού, που τους τελευταίους μήνες παλεύουν για το μεροκάματο, παλεύουν να σώσουν τα ζώα τους. Και χθες τέτοια ώρα λέγαμε ότι συνελήφθη ένας 48χρονος, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης μιας τάνης, έβγαλε τα ζώα του και τα ζώα ήθελαν να πάνε να φάνε και πήγαν σε διπλανά κτήματα και συνελήφθη ο συγκεκριμένος άνθρωπος και οδηγήθηκε βέβαια στον εισαγγελέα για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ειδήσεις πολλές, πάρα πολλές ειδήσεις, είπαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είπαμε για το DNA που δείχνει στην Κυψέλη ότι ο πατέρας είναι, ο βιολογικός πατέρας είναι ο 38χρονος της 16χρονης βιολογικός πατέρας, του 12χρονου αλλά και του νεκρού παιδιού. Του 9χρονου δεν είναι βιολογικός πατέρας και ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί ποιος είναι ο πατέρας της 9χρονης, του 9χρονου συγγνώμη, καθώς η 38χρονη Γερμανίδα είχε πει ότι τις γνώριζε και την έστελνε σε διάφορους άνδρες σε ραντεβού. She walks that she's my girl. You can tell by the way. Στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ. Έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί περισσότερα από 290 κρούσματα λίμωξης από τον ιό στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 199 κρούσματα παρουσίασαν εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Μέσα στην εβδομάδα διαγνώστηκαν τουλάχιστον 58 κρούσματα, ενώ συνολικά το 2026 έως χθες έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι με λίμωξη από τον ιό, με ηλικίες που έχουν χτυπήσει άνω των 65 ετών.

Μιλήσαμε για την σοκαριστική αποκάλυψη στον Μαραθώνα που δείχνει ότι αυξάνονται οι περιπτώσεις απόκρυψης θανάτων ηλικιωμένων ώστε τα παιδιά τους να λαμβάνουν τη σύνταξή τους. Στο Μαραθώνα, μία γυναίκα ήταν εξαφανισμένη επί 10 ολόκληρα χρόνια. 80 ετών χάθηκαν τα ίχνη της. Και εδώ και μια εβδομάδα η εγγονή της, αφού βρίσκεται στη Γαλλία, κατήγγειλε ότι είχε να τη δει τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτό που κίνησε την περιέργεια στους αστυνομικούς ήταν ότι μπήκαν στον ΕΦΚΑ και είδαν ότι η γυναίκα ήταν ακόμα εν ζωή. Πήγαν στο σπίτι και τελικά η κόρη της παραδέχθηκε ότι την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού τους. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο που να προδίδει κάτι τέτοιο, παρότι με ειδικά μηχανήματα πήγαν, έσκαψαν όλη την αυλή και δεν βρήκαν τίποτα. Με εντολή εισαγγελέα η γυναίκα δεν συνελήφθη, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Επί 10 χρόνια είπε στους αστυνομικούς ότι έπαιρνε τη σύνταξή της, αλλά και ένα ακόμη επίδομο.

Να θυμίσουμε πως στο Μιστρά της Λακωνίας, στις αρχές Αυγούστου, συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος φέρεται να έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε κατάψυξη μέσα σε ένα εγκατελειμμένο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, το οποίο χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Ο 90χρονος πατέρας του είχε χάσει τη ζωή του, είχε φύγει από τη ζωή πριν από 2,5 χρόνια και μάλιστα ο συγκεκριμένος λάμβανε τη σύνταξη του πατέρα του, αλλά λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε χάσει τη ζωή της, είχε πεθάνει πριν από αρκετά χρόνια. Ο 55χρονος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή και υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του. Όμως τον Σεπτέμβριο του 25, μια 62χρονη γυναίκα στη Βιωτία κατηγορήθηκε ότι απέκλειψε το θάνατο της μητέρας της, την οποία έθαψε σε πρόχειρο τάφο, σε ένα παλιό στάβλο δίπλα από το σπίτι τους. Όλα αυτά γίνονταν για να εισπράττει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της. Η 90χρονη γυναίκα είχε φύγει από τη ζωή το 2023. Ωστόσο, η 62χρονη συνέχιζε να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Είχε μάλιστα και μια πάρα πολύ καλή θέση σε μια υπηρεσία της περιοχής. Ενώ, αυτό ήταν το εξοργιστικό, παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη ως την μητέρα της.

Κλείνοντας να σας πω ότι ο νέος χάρτης επικινδυνότητας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας είναι ο χάρτης πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σήμερα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για όλη την Κρήτη, την Αττική, την Νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο, τη Χίο, την Μυτιλίνη, τα Ψαρά. Είναι στην κατηγορία 4. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, όπως λένε χαρακτηριστικά, και νωρίτερα έλεγα ότι πολλοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται, δεν τους νοιάζει και πηγαίνουν και κάνουν τις εργασίες τους στην Ήπεθρο με τροχό, με οξυγονοκόλληση, ή υπάρχουν βέβαια και πιο ρομαντικοί που πηγαίνουν και κάνουν και μπαρμπεκιού καλώντας φίλους ή την οικογένειά τους. Να σας πω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η μέρα σήμερα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί υπάρχει και άνεμος. Προσοχή λοιπόν, είναι η πορτοκαλή προειδοποίηση, σημαίνει πάρα πολλά και είχε τύχει και άλλες 2-3 φορές το καλοκαίρι και υπάρχει και συνδυαστικό

0: Είχαμε μια περίεργη επίσκεψη τώρα. Είναι η ώρα της, είναι 5:15, κυρία Τσαουσέλου. Καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εσείς πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά. Μια υπέροχη Παρασκευούλα, θα έλεγε κανείς. Πότε φτάσαμε 4 Σεπτεμβρίου, ρε παιδιά? Εγώ χθες θυμάμαι, καλοκαίρι, Ιούλιος.
0: Μας φέρνετε κάτι απ' έξω?
1: Σας φέρνω πολύ ωραία πράγματα, αλλά πριν πω αυτά που θέλω να πω, θέλω να σχολιάσω αυτό για τα ενίκια που έλεγες προηγουμένως, για την έρευνα με τα ενίκια και όλο αυτό που κυκλοφορεί και συμβαίνει εκεί έξω. Άραγε, πότε θα βγει κάτι για να προστατεύει τον κόσμο? Δηλαδή, άμα κάνεις μια βόλτα και δεις αυτά που σου νοικιάζουν, σου λένε, έλα να δεις ένα σπίτι, 1.000 ευρώ. Έχετε ιδέα τι σπίτια δείχνουν, χρέπια και πλαφόν? Θα μπει ποτέ για τα ενίκια και τις περιοχές? Ή ο καθένας θα βάζει τις τιμές που του λείπουνε? Τι λέτε?
0: Κοίτα, αυτό που βλέπω εγώ, ναι, είναι ότι η Σαντορίνη,
1: ναι,
0: έχει την ίδια τιμή με το Κολωνάκι, 14 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Εντάξει, ας μην μιλήσουμε για τη Σαντορίνη, ας μιλήσουμε λίγο για την Αθήνα.
0: Να μιλήσουμε για την Αθήνα. Θέλεις να μιλήσουμε για το κέντρο?
1: Να μιλήσουμε για το κέντρο και τα βόρεια προάστια.
0: 9,8.
1: Πλέον δεν υπάρχει καμία διαφορά στις περιοχές.
0: Το παλαιό ψυχικό να έχει 11 ευρώ. Που
1: το γνωρίζω πολύ.
0: 10, 11.
1: Βέβαια, αν πας στο παλαιό ψυχικό και δεις ένα σπίτι, είναι. Το ίδιο συμβαίνουν παντού βεβαίως. Είναι όλα πάρα πολύ παλιά. Άρα με τι κριτήριο βάζουν την τιμή 1.000-1.200? Επειδή αυτό λείπει στον ιδιοκτήτη, έτσι δεν είναι?
0: Δεν νομίζω πάντως ένας φοιτητής που θα έρθει από την επαρχία θα πάει να μείνει στο ψυχικό.
1: Δεν θα μιλήσω για τους φοιτητές, μιλήσουμε για τον κόσμο. Υπάρχει ένας κατώτατος μισθός. Σύμφωνα, λέω τώρα εγώ.
0: Λέω για τους φοιτητές, ναι, γιατί σε αυτή την περίοδο συνήθως τα παιδιά που έχουν πετύχει, έχουν περάσει την Αθήνα, ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πολλοί κόσμος ψάχνει να βρει σπίτι.
0: Πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά εγώ σου μιλώ για τους φοιτητές, γιατί είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες φοιτητές που έχουν έρθει από την επαρχία και ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι.
1: Άρα θα πάμε στο μοντέλο της συγκατοίκησης που συμβαίνει και στο εξωτερικό. Δηλαδή, τα παιδιά που έρχονται από την επαρχία θα πρέπει να βρίσκουν κάποιο άλλο παιδί να συγκατοικήσουν, γιατί έχουμε θέμα και με τις εστίες. Δηλαδή, άμα μιλήσουμε για τους φοιτητές, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συζητήσεις.
0: Εντάξει, παλιά θα μπορούσα να σου πω για τις εστίες ότι έμεναν κάποιες εγκληματικές οργανώσεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν γίνει πολλές, πώς να το πω, επιχειρήσεις αστυνομίας στις εστίες, έχουν καθαρίσει.
1: Έχουν καθαρίσει. Μπορεί να μείνει ένα παιδί με ασφάλεια?
0: Τώρα μπορεί να μείνει ένα παιδί με ασφάλεια, γιατί πάντα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και υπάρχει αστυνομική παρουσία σε πάρα πολλές εστίες. Παλαιότερα θα σου έλεγα ότι πολύ δύσκολο να μείνει ένα παιδί, γιατί έχουν καταλάβει τα συγκεκριμένα διαμερίσματα.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν τόσες εστίες όσο είναι και οι φοιτητές.
0: Άλλο αυτό.
1: Μα υπάρχει πρόβλημα όμως.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, αλλά είναι πρόβλημα με τις εστίες. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Αλλά είναι άλλο. Θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
0: Νωρίτερα έλεγα ότι ένας επιχειρηματίας στη Ζάκυνθο δίνει ένα δωμάτιο 100 ευρώ το μήνα για να μείνει ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος που θα πάει στο νησί.
1: Και μπράβο τους, γιατί όλες αυτές οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά. Ωστόσο, δεν μπορεί να στηριχτεί μια ολόκληρη κοινωνία στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που πόσες θα είναι και πόσους καθηγητές θα καλύψει και πόσους φοιτητές επίσης.
0: Εγώ όμως το άνοιξα λίγο παραπάνω και μίλησα και για γιατρούς, που πολλοί γιατροί δεν βρίσκουν.
1: Φυσικά.
0: Δεν βρίσκουν κάποιο κατάλημα και αναγκάζονται να μην πάνε και δεν υπάρχει γιατρός στο νησί αυτό. Αν και θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί εδώ και αρκετό καιρό, έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν να λέμε, γιατί η επαρχία σιγά σιγά υπάρχει μια κάποια ερημιά και δεν πάει ο κόσμος να ζήσει στην επαρχία? Πάμε να ρωτήσεις τους 30-40 που θέλουν να κάνουν οικογένεια, που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, θα σου έλεγα ναι, θα πήγαινα στην επαρχία, όμως δεν υπάρχει κίνητρο, δεν μπορούν να ζήσουν στην επαρχία. Αν δηλαδή συμβεί κάτι και πρέπει να έρθεις μόνο στην Αθήνα, επειδή μίλησες για τους γιατρούς για παράδειγμα.
0: Εγώ μίλησα για τα σπίτια.
1: Ναι, αλλά και
0: μπορώ να πω, εκεί χρησιμοποιούνται τα ελικόπτερα, γιατί έχουμε βρει και ελικόπτερα τώρα για να μπορούμε
1: Βέβαια, αλλά υπάρχουν όμως και πράγματα χωρίς ελικόπτερο.
0: Να αφήσεις να αρχίσω να μιλάω, γιατί
1: όχι, θέλω. Θέλω να σε τσιγκλίσω.
0: Άμα αρχίσω να μιλάω, δεν ξέρω.
1: Μα θέλω να σε τσιγκλίσω. Υπάρχουν πάρα. Το ένα, βλέπεις πόσο ωραία λυσιδούλα συμβαίνει. Ξεκινήσαμε για τα ενίκια και τώρα έχουμε φτάσει για τη ζωή στην επαρχία. Δηλαδή, η κατάσταση δεν είναι κάπως λίγο πρέπει μόνοι μας να το φτιάξουμε όλο αυτό και γίνονται κινήσεις, αλλά δεν έχεις τη στήριξη. Πώς θα γίνει αυτό, μόνο σου όλο? Αλλά να επιστρέψουμε λίγο στα ενίκια, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ψάχνει αυτή τη στιγμή είτε να αλλάξει σπίτι, είτε να πάει σε ένα μεγαλύτερο, τέλος πάντων. Δεν γίνεται αυτό.
0: Σε ένα πιο καινούριο, έστω.
1: Καλά, το πιο καινούριο βγαίνει από την εξίσωση.
0: Χρέπια,
1: Χρέπια.
0: Που έχω δει, έχω μάθει, έχω ακούσει.
1: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία που να σου λέει ότι ναι, μπορείς να το βάλεις από τόσο μέχρι τόσο, ας πούμε.
0: Αστυνομία χρεπιού, δηλαδή.
1: Όχι αστυνομία χρεπιού, αστυνομία νοικίου, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει ενεργειακή κλάση τόσο. Δεν είναι, δηλαδή, ό,τι μου λείπει, τόσο σου λέω ότι θέλω για ενίκιο. Και αυτό συμβαίνει γιατί η απάντηση είναι αυτό ζητάει η αγορά. Αλλά ποιος ελέγχει τελικά την αγορά?
0: Αυτοέλεγχος.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.

0: Έτσι όπως ακούω τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αν έμενες στη Θεσσαλονίκη,
1: εντάξει,
0: δεν θα έφευγες από την Αθήνα να πας. Θα πήγαινες στις πορείες αύριο και τις συγκεντρώσεις που έχει.
1: Θα ακουστεί κάτι από τις πορείες σε αυτούς που είναι να ακουστεί, ερώτηση. Απαντώ με ερώτηση, δεν είναι ωραίο. Αλλά αυτή η ερώτηση νομίζω είναι κέρια. Θα ακουστεί κάτι, φυσικά, να πάει ο κόσμος.
0: Θα ακουστεί μέσα, εννοείς, το
1: θα ακουστεί,
0: βιβλίο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί γι' αυτό γίνονται, για να ακουστούν. Αλλά ακούγονται τελικά.
0: Νομίζω ότι...
1: Ναι.
0: Έχουν καλή ηχομόνωση.
1: Βα, ακριβώς. Πολύ καλή. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν. Έχεις τόσα πράγματα να πεις και εν τέλει δεν γίνεται τίποτα. Άρα... Η πορεία.
0: Και αύριο έχουν συμμετοχές που συμμετέχουν, δηλαδή άνθρωποι που όλο αυτό το διάστημα είχαν έρθει σε πολύ μεγάλη ρήξη με την κυβέρνηση. Όπως είναι οι αγρότες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν θα είναι μόνο οι αγρότες, θα είναι πάρα πολλοί.
0: Θα είναι και ο σύλλογος από τα Τέμπη.
1: Από τα Τέμπη, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλος ο κόσμος θα είναι εκεί, γιατί προφανώς θέλει κάτι να περάσει, αλλά αυτό δεν φτάνει ποτέ εκεί που πρέπει. Ή τουλάχιστον φτάνει και δεν ακουμπάει.

0: Διαβάζω στην Απογευματινή ότι πλέον θα υπάρχουν δρομολόγια με 100% λειτουργική σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι ασφαλής η διαδρομή από Αθήνα σε Θεσσαλονίκη. Και όπως είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα, κάνοντας και εγώ το σταυρό μου την ίδια ώρα. Ελπίζω αυτή η σημαντική αναβάθμιση να βοηθήσει. Να βοηθήσει. Το ελπίζω. Και το διαβάζω ότι είναι ρεπορτάζ και βλέπω ότι και στο πρωτοσέλιδο ότι θα είναι το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά.
1: Δύσκολο.
0: Το εύχομαι.

0: Και εδώ τώρα να θέλουμε να πάμε να κάνουμε ας πούμε μια βόλτα. Ο Μάικλ Ντάγκλας βγήκε και περπάτησε για 90 λεπτά στο Central Park. 82 ετών παρακαλώ πάρα πολύ. Και εμείς δεν έχουμε, όχι πάρκο, δεν έχουμε πεζοδρόμιο να περάσουμε. Άλλο μεγάλο θέμα. Δεν μπορείς να περπατήσεις πουθενά. Αλλά μπράβο του, διότι στα 82, 90 λεπτά παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνει πάρα πολύ καλό το περπάτημα. Αρκεί να έχεις να περπατήσεις.
1: Μάλιστα. Εδώ... Και εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν έχει πάθει κάτι.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: 82.
1: Και είναι παντρεμένος με εκείνο το κορίτσι.
0: Catherine Zeta-Jones.
1: Είναι με αυτήν ακόμα.
0: Κοίταξε, γενικά ο Μάικλ Ντάγκλας έχει περάσει πολύ καλά στην προσωπική ζωή του. Και πολλές ωραίες γυναίκες από
1: για
0: δίπλα του.
1: Αλήθεια.
0: Από τους σύγχρονους υπότες, θα λέγαμε. Πολύ καλός. Και συνεχίζει να
1: πώς
0: είναι. Catherine Zeta-Jones.
1: Αυτή που ήταν με το Ζωρό, δεν είναι? Σε μια ταινία. Ε, μια μελαχρινή.
0: Ναι, μια κούκλα.
1: Mm. Είναι ακόμα μαζί, ε.
0: Ναι, αλλά πού θα περπατήσουμε εμείς, εδώ θέλω να σε ρωτήσω.
1: Εδώ, έχει τη Συγκρού, έχει τη Βασιλή Σοφία, έχει τους ποδηλατόδρομους, έχει. Μπορείς να φτάσεις μέχρι τη Βούλα περπατώντας.
0: Περπατώντας σε πεζοδρόμιο.
1: Περνάς λίγο και από το τραμ, περνάς και τις γραμμές, βλέπεις και τη Ριβιέρα.
0: Πού τη βλέπεις τη Ριβιέρα, τώρα με τα έργα τα βλέπεις, έχεις να περπατήσεις δίπλα.
1: Εντάξει, τώρα είναι Ριβιέρα, αλλά γελάς. Αλλά σε λίγο καιρό όμως θα είναι χαρά Θεού. Και θα έχει και ανθρώπους και δεν μπορείς να πλησιάσεις, να ξέρεις.
0: Γενικά δεν μπορείς να πλησιάσεις.
1: Έτσι. Α, και πλησιάζει και 28, ε? Και 28 πλησιάζει, θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα. Ε? Ωραίοτατα. Ένα τραγουδάκι, κυρία Τσαουσέλου, εσείς θα πάτε τώρα να εμφανιστείτε στην πρωινή εκπομπή.
0: Βεβαίως, κοινωνία ώρα Μέγκα. Και μετά θα ξανάρθω εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, θα έχω φύγει.
0: Θα έχεις φύγει, εντάξει. Τώρα μετά θα ακούσεις εσύ εμάς.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Ακούτε Mega News 104,6. Στις μουσικές επιλογές είναι η Ευαγγελία Κοβέου, βέβαια, και στον ήχο στην κονσόλα. Το 211-016-1046 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981-041-046 ή Mega News 104,6 στούντιο παπάκι Mega News 10.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ετοιμάζεται για τη δουλειά τους, να σας πω ότι η Αθήνα είναι αρκετά ήσυχη σήμερα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στους δρόμους, η κίνηση διεξάγεται κανονικά, αν και είναι νωρίς, είναι 5:30, αλλά συνήθως ο κόσμος φεύγει τώρα για την δουλειά του. Να σας πω ότι στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι στην κονσόλα του ήχου αλλά και στις επιλογές των τραγουδιών. Στις 6 έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Ελιφαντή και στη συνέχεια ακολουθεί ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα μέχρι και τις 8. Να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για εσάς που τώρα είστε στο σπίτι, έχετε το καφεδάκι σας και ετοιμάζεστε για την δουλειά σας. Τα νέα. Έχει μία αποκάλυψη η εφημερίδα των νέων. Ο Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν έως 80%. 522 οχυρωματικά έργα σε όλη την Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αμήνης Νίκος Δένδιας. Ενώ επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειος με μαντινάδες και το σύνθημα «Τώρα Πασόκ» από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης, τα νέα έχουν τη στέγαση, τα κίνητρα από φορείς, δήμους και ιδιώτες για δημόσιους υπαλλήλους.

Καθημερινή. Έχει μια φωτογραφία με το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο έχει σκουριάσει μετά από 10 μήνες στη θάλασσα. Εκπληκτική φωτογραφία, πραγματικά το δείχνει σκουριασμένο. Εμφανεί τα σημάδια του πολέμου. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις, ενώ αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις εισπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Και έρχεται Σούπερ Ελνίνιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα? Αυξημένος κίνδυνος ξηρασίας και πυρκαγιών στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Κεντρική Αμερική και σε βόρειες περιοχές Νότιας Αμερικής, ενώ η Κίνα προετοιμάζεται για την έλευση πλήθους τυφώνων τους προσεχείς μήνες.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 στην δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα. Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από τη δίκαιη φορολόγηση. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. ΠΑΣΟΚ, 3η Σεπτέμβρη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ενώ, πριν από τη ΔΕΘ, σε ασφυξία οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης.

απογευματινή. Ριφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2, κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Παραγωγή 15.000 drones τον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπεται την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και την επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση. Μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Κυρανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα. Και ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στη διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία? Έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιώνιων φοιτητών.

Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ο ελεύθερος τύπος στο πρωτοσέλιδο του έχει «Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες». Είναι κάτι που το λέγαμε και χθες, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. 6.399 περιστατικά και 961 απόπειρες, διπλάσιες σε σχέση με πέρσι το πρώτο εφτάμηνο. Μετατρέπεται σε κακουργηματική πράξη από πλημέλημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων, νομικό πλαίσιο για μπλόκο στα πακιστανικά κινητά και συγκροτείται νέα ειδική ομάδα στο ελληνικό FBI. Επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς.

Εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως.

Σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νουδού Πασόκ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα για τις κινητοποιήσεις, θα σας δώσουμε τις ώρες που θα γίνουν όλες οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις.

Εφημερίδα Κόντρα. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Στην εφημερίδα λέει και για το βραχνά των ενοικίων. Κατά 3,8 αυξήθηκαν οι τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Ενώ η Δημοκρατία γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε. Υπήρχε συγκάλυψη.

Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σε απόλυτη εφαρμογή από 1η 2027, οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. Ποιος ευνοεί η ορίμανση των τριετιών? 700.000 αμείβονται με τον κατώτατο. Η γκρίζα ζώνη της περίοδου 2012-2024.

Σας έλεγα το νωρίτερα για το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με υγειονομικούς, εργαζόμενους, αγρότες, φοιτητές, συνδικάτα, σώματα ασφαλείας και άλλους φορείς που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Είναι πυκνό το πρόγραμμα όντως. 8.30 ώρα το πρωί σήμερα, πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών από το Ιπποκράτιο προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Στις 11 συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ στο Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις 6 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Αύριο, 5 Σεπτεμβρίου, έχουμε στις 5 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στο Λευκό Πύργο. Είχαμε διαβάσει και μεσοβδόμαδα ότι ίσως να μεταφέρουν και κάποιοι τα τρακτέρ τους. Στις 5.30 έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην πλατεία ΧΑΜΤ. Στις 5.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Συγγενών Φυμάτων Τεμπών στην πλατεία ΧΑΜΤ. Στις 5.30 συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΜΤ. Στις 6 συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕΕ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο άγαλμα Βενιζέλου. Και στις 6 συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητικούς συλλόγους, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της έξω κοινοβουλευτικής αριστεράς στην Καμάρα. Την ίδια ώρα. Τα μέτρα έχουν ξεκινήσει από χθες. Από σήμερα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε πάρα πολλά σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, 3.500 αστυνομικοί, ενώ βρίσκονται τουλάχιστον 55 δημιουργίες της ΙΑΤ και της ΣΥΜΕΤ, της Υπηρεσίας Μέτρων Τάξης και της Υπηρεσίας Άμεσης Τάξης για να διαφυλάξουν όλη την κατάσταση, την πορεία και στην περίπτωση επεισοδίων που όλοι απέφχονται να διαφυλάξουν τις περιουσίες των πολιτών. Να σας πω ότι θα υπάρχουν drones, θα υπάρχει ένα κέντρο επιχειρήσεων που θα παίρνει την εικόνα από τα drones, ενώ θα υπάρχει και εισαγγελέας στην περίπτωση που χρειαστεί να επέμβει. Να σας πω ότι θα γίνουν και προληπτικοί έλεγχοι, ενδεχομένως και προληπτικές προσαγωγές στην περίπτωση που κάποιος κριθεί ύποπτος ή κουβαλά κάτι μαζί του.

Πριν διαβάσουμε τις αθλητικές εφημερίδες, να σας πω ότι σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, καθώς τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα Bayraktar, εμφανίστηκε αργά το βράδυ της 5ης να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Αυτή η νέα δραστηριότητα της Άγκυρας δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί μια ακόμη πρόκληση μετά το τουρκικό ντρόουν που έφτασε μέχρι και το τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων. Η πτήση αυτή βόρεια της Ικαρίας επιβεβαιώνει την πάγια τακτική της Τουρκίας να χρησιμοποιεί μη επανδρομένα σκάφη, αεροσκάφη, για τη διεξαγωγή κατασκοπευτικών πτήσεων και την αμφισβήτηση ορίων του FIR Αθηνών.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφάνης, είμαι στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 από τις 2 το βράδυ, με την Ευαγγελία Κοβέου στον ήχο και την επιλογή των τραγουδιών, και θα παραμείνουμε μαζί σας μέχρι τις 6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσακούρα. Για όσους θέλετε να ακούσετε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα σας τα πούμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θρύλος από χρυσάφι, λέει το Φως. Πάνω από 70 εκατομμύρια δαπάνησε ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι με μεταγραφές και το Φως αναλύει μία προς μία τις μεταγραφές, όπως είναι ο Πουέρτα, ο Κάρμο, ο Γκονζάλες, ο Μπέντερσεν και άλλοι. Στην Αθήνα έφτασε χθες ο Μπέιλι και σταδιακά θα μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων. Είχε τα μπόρδα. Ο Ταμπόρδα με γκολ του Αργεντίνου στο 59, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ και πήρε το πρώτο τρίποντο στη League Face του Κυπέλου. Το είπα σωστά νομίζω. Πάμε στη live score. Εκτόξευση με Μπέιλι, γράφει η εφημερίδα. Το μυαλό του Μέντι για τις επιλογές στη λίστα. Το κλασικό παιδί Έμερι που ήρθε να αναβαθμίσει όχι μόνο τα φτερά του Ολυμπιακού αλλά και όλη την ομάδα. Όλο το παρασκήνιο της σπουδαίας μεταγραφής του Τζαμαϊκανού στάρα από την Άστον Βίλα. Το καρέ που άρεσε στη κόντρα στην ΑΕΛ. Δελήριο στον κόσμο για τον Ναζεντίν Ουνάι, που ως ηγέτης του νέου Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα για τον τίτλο, με τον μάγο για το 21ο.

Η λίστα του Μάρκο. Γύρισα στο σπίτι μου, τόνισε ο Πορτογάλος. Στην ώρα, στην αθλητική ώρα των σπορ. Μέσα ο Λυκογιάννης, Ζάο Μάριο και Βιτάλης. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους. Sport Day. Μεγάλος πρωταγωνιστής των μεταγραφών ο Ολυμπιακός έπειτα από την απόκτηση των Πουέρτα, Μπέιλι, Κονζάλες, Ζώτα Σίλβα και Σία. Πρώτος με διαφορά που ποιους άφησε εκτός Europa League ο Βάσκος Τεχνικός. 70 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την αναβάθμιση του ρόστερ. Νέα πρόσωπα στη δύναμη των Ερυθρόλευκων που παρέχουν την ευχέρεια στον Σαν Χωσέ, στον Χωσέ Λουίς Μελντίμπαρ να φτιάξει μια πανίσχυρη ομάδα. Παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του τα μπόρδα. Πάλι καλά, λέει η εφημερίδα. Κόκκινος πρωταθλητής. Χρυσό το ρόστερ υπόσχεται πολλά. Λάμπη ο νέος θρύλος. Πώς διαμορφώθηκε η ακριβότερη και πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς φτάσαμε τις 20 μεταγραφές και στις 2 εισάξιες ενδεκάδες στα χέρια του Μεντιλίμπαρ. Πώς θα τις διαχειριστεί ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Τι φέρνει ο Μπέιλι Αριστούχος. Πώς πέρασε με επιτυχία τη μεγάλη των Βάσκων σχολή στην Άστον Βίλα. Πανέτοιμο τακτικά τον περιλαμβάνει ο Μελιντίμπαρ. Η Οδύσσια για να φτάσει από την Τζαμάικα στην Ευρωπαϊκή Ελίτ. Αγαπημένε Ρόντι Νέι, εσύ δεν έφυγες ποτέ από τον Ολυμπιακό. Είστε Βραζιλιάνος, φεύγει Πειραιώτης. Μπαρτζόκας. Μου αρέσει πολύ η ομάδα. Δυνατό τεστ στην Κρήτη. Πρώτη γεύση από Μοντέρο.

Αυτές ήταν οι αθλητικές εφημερίδες. Σιγά σιγά και εμείς θα σας αφήσουμε στα χέρια της Μαρίας Αλιφαντή, του Γιώργου του Κακούση και του Βασίλη Τσεκούρα. Η Μαρία Αλιφαντή στις 6 θα σας πει το δελτίο ειδήσεων. Μια ήσυχη νύχτα ήταν σήμερα, ευτυχώς ήσυχη η νύχτα. Γενικότερα η ειδησιογραφία ήταν δύσκολη, ήταν βαριά. Μιλήσαμε και για τον αυθόδη πυρετό, μιλήσαμε για την Κυψέλη, μιλήσαμε για τα ενίκια, μιλήσαμε γενικότερα για πράγματα που απασχολούν τους νέους, μιλήσαμε για ανθρώπους που έπαιρναν τη σύνταξη της μητέρας ή του πατέρα που τους έχασαν λίγα χρόνια πριν, όμως ποτέ δεν σταμάτησαν να παίρνουν τις συντάξεις των γονιών τους. Και αυτό που προσπαθούν τώρα να βρουν οι αστυνομικοί είναι αυτό στο μαραθώνα, γιατί η 90χρονη γυναίκα δεν έχει εντοπιστεί ούτε η σωρός της, δεν έχει εντοπιστεί τίποτα που να προδίδει που έχει θαυτεί, αν έχει θαυτεί όπως είπε η κόρη της. Και γενικότερα όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία της εγγονής της. Μιλήσαμε για τον ξενοδόχο στην Ζάκυνθο, ο οποίος δίνει ένα δωμάτιο για κάθε δάσκαλο ή καθηγητή με 100 ευρώ το μήνα. Και ευχηθήκαμε να βρεθούν και άλλοι άνθρωποι, όχι να αντικαταστήσουν το κράτος, εννοείται πως όχι, αλλά σε τέτοια περίπτωση αν δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι αυτοί ένα κατάλημα, παρετούνται από εκεί, φεύγουν. Και είναι αμαρτία από το Θεό να μένουν παιδιά χωρίς δάσκαλο, χωρίς καθηγητή. Μιλήσαμε για την υπεξαίρεση που είχαμε τις 500.000 ευρώ στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, που επιτίδη κατάφεραν να παραπλανήσουν υπαλλήλους του Δήμου χρησιμοποιώντας μια πλαστή ιστοσελίδα που προσωμίαζε με εκείνη μια συνεργαζόμενη τράπεζα. Μιλήσαμε για την περιφέρεια της Κρήτης που έχασε 152.000 ευρώ με τον ίδιο τρόπο και με τις ενέργειες της αρχής από τον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Ήταν η υπόθεση αυτή που κατέστη δυνατή η ανάκτηση περίπου των μισών χρημάτων και καταβάλλεται προσπάθεια μεγάλη να βρεθεί και το ποσό αυτό που έφυγε, οι 500.000 ευρώ, από τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Αφήσαμε τελευταίο την Κωμόπολη που μετακόμισε από την Αφρική στην Κρήτη, καθώς πάνω από 3.000 μετανάστες πέρασαν ή έφτασαν στο νησί τον Αύγουστο. 64 περιστατικά, πάνω από 3.000 μετανάστες μόνο τον Αύγουστο. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Δεκάδες οι αφήξεις των ανθρώπων με βάρκες ή φουσκωτά από τη Γάβδο μέχρι την Ιερά Πέτρα. Καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στα μέσα με ενημέρωσης. Όμως αυτό που λένε στην Κρήτη είναι ότι αυτοί χάθηκαν γιατί το νησί είχε πάρα πολύ τουρισμό και κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Μην ξεχάσουμε ότι, να σας πούμε ότι άνοιξε και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω με στόχο την ανακαίνιση περίπου 25.000 κατοικιών και συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως κλειστά ή ιδιοκατοικούμενα ακίνητα και φιλοδοξεί να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά. Η διαδικασία ήδη έχει ξεκινήσει και η πρώτη φάση ήταν από τις 15 Ιουνίου και τώρα είναι η δεύτερη φάση, καθώς ξεκίνησε όταν μπήκε ο Σεπτέμβρης. Τώρα θα υπάρχει διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και θα καθοριστεί το ύψος της επιδότησης από 12 έως 24-36 χιλιάδες ανάλογα με την περίπτωση και τα κριτήρια. Mike Oldfield τα ακούμε τώρα, Ευαγγελία, έτσι. Ήταν η Ευαγγελία Κοβέου στον ήχο. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Είμαστε από τις 2 η ώρα μαζί σας μέχρι τις 6. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή στις 6 με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα με αναλυτικές ειδήσεις μέχρι τις 8.

Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Ήμουν από τις 2 η ώρα στο μικρόφωνο του Mega News 104,6. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή των τραγουδιών. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι το ξημέρωμα της Κυριακής, 2 με 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον Μπαϊρακτάρ εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο, βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Η νέα αυτή δραστηριότητα της Άγκυρας αποτελεί μία ακόμη πρόκληση μετά το τουρκικό ντρόουν που έφτασε μέχρι και το τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της. Νωρίτερα, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα είχε επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή οι δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τις προεδρικές αποφάσεις περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τις οποίες χαρακτήρισε αυθαίρετες και χωρίς νομική βάση. Επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, τόνισε, διευκρινίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως δεν χωρούν αυταπάτες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας εχθές στο Mega News 104,6. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση. Ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε στο σταθμό μας ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agenda. Επεσήμανε ότι το θέμα είναι συνταγματικό και πως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράστης της εγκληματικής ενέργειας. Μαζί τους θα προσαχθεί ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αυγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Εν τω μεταξύ, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά το δεύτερο αγόρι 9 ετών, προέκυψε ότι δεν είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά και του 43χρονου. Θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου. Ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη του και εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην αντιδήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα από όπλο και εντοπίστηκε σε χωράφι στην περιοχή Αγιές Παρασκές. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα προκειμένου να βρεθεί η σωρός ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν. Υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πυρά έχουν πλήξει κέρια τη χώρα και χρειάζεται δεκαετίες για να ανακάμψει. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές πρωτοετών 2026. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών 2026. Διαφορετική είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τις στρατιωτικές σχολές και τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο νέος άσος του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι. Ο κύριος Μαρινάκης μου μίλησε για το στόχο του Europa League. Θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο διεθνής εξτρέμ των Πειραιωτών. Τον αποκλεισμό από τον τρίτο γύρο του US Open γνώρισε η Μαρία Σάκαρη μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Ουκρανή στα Ροντούμπτσεβα. Με γκολ του Ταμπόρδα στο 51ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7, πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτις. Οικονομία.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό
1: 4 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή.
0: Παρασκευούλα.
1: Τελειώνει η εβδομάδα.
0: Η πρώτη του φετινού φθινοπόρου. Και πολυπόθητη για πολύ κόσμο, ο οποίος πέρασε την πρώτη του εβδομάδα στη δουλειά και τώρα θέλει το πρώτο Σαββατοκυριακάκι του.
1: Να δεις τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζει 15ήμερη.
0: Πενταήμερη,
1: διότι όλοι πάνε,
0: ναι.
1: Και τους βλέπεις διάσπαρτο στις καφετέρειες, στα καφέ γύρω-γύρω.
0: Έφερε μια μπόρα χθες στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. Είχε ένα σοου κεραυνών, αστραπών και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Έπεσαν κεραυνοί.
0: Βαθύ φθινόπωρο.
1: Βαθύ
0: φθινόπωρο. Εντάξει, είναι περίοδος αστάθης. Γενικά, να ξέρετε, αυτές τις μέρες μέχρι και τη Δευτέρα είμαστε σε ένα παράθυρο που ο καιρός θα έχει αστάθης. Τα απογευματάκια ειδικά σε πολλές περιοχές θα έχει βροχούλες κλπ. Από Δευτέρα 36-37 και βάλε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Μου θυμίζει κάτι άλλο.
0: Τι σου θυμίζει?
1: Δηλαδή βάζω στο μυαλό μου δύο εικόνες.
0: Για πες
1: τες. Το πανικό με τον καιρό περιγράφεις, ναι. Τις βροχές,
0: ναι.
1: Τις καταιγίδες,
0: ναι.
1: Και απ' την άλλη τη βροχή των μέτρων.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπουγάτσα με μέτρα που λέγει και ο Γαϊτάνης.
1: Και από Δευτέρα ηρεμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπουγάτσα με μέτρα στήριξης ήταν η ακριβής. Πω ρε φίλε, τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Τι σου θύμισα τώρα.
0: Ναι, ναι. Όσοι δεν το ακούσατε χθες, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας έκανε ένα βιντεάκι το οποίο το ανέβασε. Λέει, τι μπουγάτσα έχετε? Έχουμε, λέει, μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κιμά, μπουγάτσα. Τι μπουγάτσα θέλετε εσείς? Το ρωτάνε και λέει, μπουγάτσα με μέτρα στήριξης.
1: Με θετικά μέτρα.
0: Σατανά, μας πέθανες. Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Ελπίζουμε να είσαστε έτοιμοι για το πρώτο Σαββατοκύριακο του φθινοπόρου. Είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό πριν να ανοίξουν τα σχολεία.
1: Πριν τα σχολεία.
0: Ναι, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε κουδούνι.
1: Κουδούνι την άλλη Παρασκευή. Αλλά η κίνηση έχει ξεκινήσει ήδη. Μπορείς να μου πεις, κάθε χρόνο λέγαμε,
0: ναι,
1: ότι όταν ανοίγουν τα σχολεία, τότε ξεκινά και η κίνηση.
0: Κάθε χρόνο και χειρότερα όμως.
1: Ναι, έρχεται πολύ πιο νωρίς όμως κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Βασικά σταματά για 1-2 εβδομάδες πλέον.
0: Ναι, γιατί δεν παραδέχεστε ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση έφερε την ανάπτυξη. Πήγατε και πήρατε όλοι καινούργια αυτοκίνητα.
1: Και ξεχυθήκαμε στους δρόμους.
0: Και με αυτά έχετε ξεχυθεί στους δρόμους, ναι.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι, πραγματικά τώρα. Δηλαδή,
1: κόμβος γίναμε.
0: Γιατί
1: κόμβος
0: δεν το παραδέχεστε, ρε παιδί μου?
1: Πρέπει.
0: Δεν πρέπει. Και ο Μητσοτάκης τώρα τι νομίζει ότι πάει να εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη?
1: Και με 2 ευρώ βενζίνη σου λέει.
0: Πάρκινγκ για τα καινούργια σας αυτοκίνητα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μουσαφίρι το βράδυ.
1: Στο Αιγαίο, λες?
0: Στο Αιγαίο, ναι, στο κεντρικό Αιγαίο. Μπήκε ένα, πώς τα λέει,
1: ένα ντρόν, ένα μπαϊρακτάρ.
0: Ένα μπαϊρακτάρ. Αυτά τα,
1: είναι τα ντρόν, τα μία παθρωμένα.
0: Ο γαμπρός του,
1: Ναι, ο γαμπρός του, αυτά, το γάμ.
0: Τα μπαϊρακτάρ. Λοιπόν, αυτό μπήκε λοιπόν στο κεντρικό Αιγαίο, βόρεια της
1: Ικαρίας.
0: Και άρχισε να κόβει βόλτες. Σηκώθηκαν ελληνικά μαχητικά τα οποία το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Είναι το δεύτερο περιστατικό με ντρόν. Το οποίο
1: είχαμε και ένα ακόμα στην Αλεξανδρούπολη, κάπου
0: στην Αλεξανδρούπολη. Μπήκε στην επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου τώρα. Ήταν ένα σοβαρό πράγμα αυτό. Δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη η Ελλάδα θα είχε και κάθε, πώς τη λένε, και κάθε δικαιολογία να σκληρύνει τη στάση της και να πάρει και μέτρα εναντίον αυτού του ντρόουν. Γιατί είναι επικίνδυνο για την αεροπλοεία. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το περίεργο? Μου έχει στείλει από τα ξημερώματα κατά τις 2 η ώρα ο Μαρίνος Γκασιάμης, που κάνει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας, την πορεία του ντρόουν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο μια πορεία απλή, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μπήκε στον ενάριο χώρο της χώρας μας.
0: Ζωγράφησε.
1: Ναι. Το ζωγράφησε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να το έχει στο μυαλό του ότι έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία, για παράδειγμα, για πολλή ώρα. Όντως, όποιος δει το χάρτη της πορείας του, καταλαβαίνει τι έχει ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, αυτό μπαίνει βόρεια της Ικαρίας, προχωράει δυτικότερα, φτάνει περίπου στο κεντρικό Αιγαίο. Προφανώς ο Τούρκος χειριστής του ξέρει, όπως ξέρουμε και εμείς, ότι οι πορείες αυτών των υπτάμενων αντικειμένων που είναι μη επανδρομένα, όπως και τα άλλα, παρακολουθούνται σχηματίζοντας τους χάρτες πάνω με μία γραμμή. Έτσι, ναι. Η οποία αναπαριστά την πορεία του.
1: Ναι, δηλαδή έτσι. Και εμείς όπως αν μπεις αυτή την ώρα π.χ. στο flight radar που παρακολουθούμε οι περισσότεροι την πορεία αεροσκαφών.
0: Ναι.
1: Εκεί θα το δεις. Δηλαδή αν ξέρεις ποιο είναι το σχέδιο πτήσης του, αν ξέρεις την ονομασία του ή αν το κλικάρεις βλέπεις.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι έκανε αυτό τον Bayraktar στο... τι πορεία ακολούθησε. Ακολούθησε μία φαλόσχημη πορεία. Δηλαδή η γραμμή αυτή η οποία ακολουθεί και αναπαριστά την πορεία του έχει αυτό το σχήμα.
1: Και πρόσεξε όμως αυτό.
0: Βλέπεις
1: το σχήμα.
0: Βλέπεις μια ευθεία γραμμή όπως μπαίνει μέσα και ξαφνικά στο κεντρικό Αιγαίο αρχίζει και σχηματίζεται ένα...
1: Ακριβώς αυτό, ότι επέλεξε να κάνει αυτό το σχήμα, να δημιουργήσει αυτό το σχήμα στην καρδιά του Αιγαίου.
0: Να.
1: Δηλαδή στο αριστερό σημείο που, στο οποίο έφτασε το Bayraktar μες στο Αιγαίο.
0: Να.
1: Δηλαδή μέσα στην ελληνικό χώρο, να το πω διαφορετικά. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα νομίζω, έτσι.
0: Και
1: τουρκούς.
0: Εγώ έτσι νομίζω, δηλαδή τώρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Προκλητικότατο και ξεκάθαρο.
0: Δεν μπορεί να το έχει, εντάξει. Θα πρέπει να βγάλει τώρα μια ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Εντάξει, πληθαίνουν. Δηλαδή, τι θα πει.
0: Έλα να το πάρεις.
1: Ναι.
0: Είχαμε και άλλα σχήματα στον αέρα χθες.
1: Πάλι με drones.
0: Ναι, πάλι με drones, αλλά άλλα, πράσινα drones.
1: Ναι, λίγο πιο πέρα.
0: Ναι,
1: στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, έτσι.
1: Τι πραγματικά τώρα. Δηλαδή, μας θύμισε άλλες εποχές.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι, όντως.
1: Το Πασόκ. Η φιέστα του Πασόκ χθες.
0: Ναι. Το μόνο που έλειπε από αυτή τη φιέστα, ξέρεις ποια είναι.
1: Τι.
0: Η προοπτική διακυβέρνησης. Δηλαδή το Πασόκ έκανε αυτές τις φιέστες στη δεκαετία του 80 και του 90 και ήξερε ότι θα έρθουν οι εκλογές και θα πάρει από 38 μέχρι 45.
1: Ξέρεις τι άλλο είπε.
0: Τι.
1: Ο κόσμος. Του τότε με το τώρα εννοώ, έτσι.
0: Α, καλά,
1: του τότε
0: εντάξει,
1: με το τώρα, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Γιατί κόσμο είχε.
0: Είχε ένα σοου λοιπόν.
1: Είχε.
0: Τι,
1: μεγάλο σοου.
0: Για πες το μας, έτσι να μην το περιγράφω εγώ.
1: Λοιπόν, το σοου με τον drone θέλεις.
0: Με τα drone, με τα drone.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπαμε τις εικόνες και τα λοιπά από τον drone, πώς είχαν σηκωθεί, πώς τι σχηματίζανε, είναι μια εικόνα που πραγματικά, τι να σου πω, εμένα μου ξεχώρισε φυσικά το τρακτέρ και όχι τον drone.
0: Το τρακτέρ,
1: το τρακτέρ.
0: Ποια τρακτέρ και drone.
1: Το πράσινο τρακτέρ με την ονομασία, με το λογότυπο του Πασόκ, που το οδηγούσαν όλοι πάνω, που ήταν όλοι βουλευτές επάνω και χαιρετούσαν με σημαίες Πασόκ, άλλες εποχές.
0: Το Πασόκ πλήρωσε λοιπόν ένα show με drones.
1: Με drones.
0: Εντάξει τώρα, όχι, μην φανταστείτε δηλαδή. Δεν είναι σαν και αυτά που βλέπετε να γίνονται στην Κίνα, ξέρω εγώ.
1: Που είναι 500 drones και σχηματίζουν κάτι.
0: 500, είναι χιλιάδες εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Εδώ ήταν τώρα μερικές δεκάδες, ίσως κάποιες εκατοντάδες, τα οποία σχημάτισαν την ημερομηνία, τον ήλιο του Πασόκ, τέτοια πράγματα.
1: Έτσι, να μας θυμίζει ακριβώς το τι.
0: Ενθουσίασαν τους Πασόκους από κάτω,
1: ναι.
0: Οι οποίοι χειροκροτούσαν.
1: Τεχνολόγια.
0: Τεχνολόγια, όντως. Λοιπόν, τι είπε ο πρόεδρος Νίκος. Ο πρόεδρος Νίκος υποσχέθηκε.
1: Λοιπόν, 13η συντάξη.
0: Όλε.
1: 13ο μισθό στο δημόσιο.
0: Όλε.
1: Μειώσεις φόρων.
0: Όλε.
1: Επαναφορά 120 δόσεων.
0: Ναι.
1: Νέο ΕΚΑΣ για συνταξιούχους.
0: Ναι.
1: Προστασία πρώτης κατοικίας.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κι άλλα.
0: Τώρα μη χαίρεστε, γιατί όλα αυτά θα γίνουν αν βγει το Πασόκ κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα, έτσι. Λοιπόν, είναι σαφές ότι είμαστε βαθιά μέσα σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και
1: νομίζω ότι αυτό, σε αυτό που συμφωνούν όλοι πλέον,
0: ναι.
1: Και εκεί νομίζω θα δοθεί η μάχη, είναι στο πώς θα δοθεί η 13η σύνταξη. Πλέον όλοι μιλάνε για 13η σύνταξη.
0: Ναι.
1: Κοίτα, να πούμε την αλήθεια, όπως την περιγράφουν
0: και
1: όλα τα κόμματα.
0: Και εσείς οι συνταξιούχοι να κάνετε το σταυρό σας που έρχονται εκλογές. Γιατί αλλιώς.
1: Πρόσεξε όμως. Κανείς δεν υπόσχεται πραγματική 13η σύνταξη.
0: Όχι.
1: Κανείς. Γιατί αν εσύ παίρνεις 800, θα έπρεπε να πάρεις 13η 800,
0: mm-hmm.
1: Ο άλλος παίρνει 1200, θα πρέπει να πάρει 1200.
0: Να.
1: Θα πάρει κάποιος το ποσό από τον ολική κάθε μήνα.
0: Όχι,
1: η απάντηση είναι όχι.
0: Αυτό που λέμε στην Αίγινα flat rate.
1: Flat rate θα είναι.
0: Ναι, δηλαδή θα είναι μια οριζόντια παροχή και θα είναι η 13η σύνταξη, ας πούμε. Κάπως
1: θα είναι σαν.
0: Σαν, ναι.
1: Ο σαν την.
0: Θα είναι σαν τη 13η σύνταξη.
1: Χωρίς η 13η σύνταξη.
0: Αλλά δεν θα είναι. Λοιπόν, Κουτσούμπας. Δεν ξέρω τώρα τι έχει βρει τίποτα πιτσιρικάδες και του κάνουν τα TikTok.
1: Λοιπόν,
0: είναι καλός, είναι καλός.
1: Έχω την εντύπωση,
0: ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι τα φτιάχνουν οι ίδιοι.
0: Ναι,
1: τα παιδιά δηλαδή που είχε μέσα στο γραφείο στο γραφείο επικοινωνίας του ΚΚΠ.
0: Θα έχει βρει κάτι τίποτα πιτσιρικάδες με φρέσκες ιδέες, οι οποίοι του γράφουν τα σενάρια και ο Κουτσούμπας, ο οποίος είναι περσόνα.
1: Τρελή περσόνα.
0: Ο Κουτσούμπας μπαίνει και τα κάνει τα... αυτά τα βιντεάκια. Λοιπόν, είναι τώρα στο πίσω μέρος, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.
1: Με ένα κινητό στο χέρι.
0: Με ένα κινητό στο χέρι και ζητάει οδηγίες από το GPS.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
2: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει. Μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 το απόγευμα. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη του.
0: Εντάξει, εγώ σχολιάσαμε το στήσιμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Το περιεχόμενο, εντάξει. Αν δεν είσαι κομμουνιστής.
1: Κοίτα, εμάς μας. Ξέρεις τι κάνει ο Κουτσούμπας.
0: Τι.
1: Περνάει τα μηνύματά του στο νεανικό κοινό. Και έχει φανατικό κοινό. Δηλαδή υπάρχουν πιτσιρικάδες που παρακολουθούν τα βίντεο του, που παρακολουθούν αυτά που λέει και αυτά που κάνει, χωρίς να είναι του κόμματος.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Τώρα,
1: έχει κάνει γκέλ στα social media ο Κουτσούμπας.
0: Είναι περσόνα, το είπα. Ναι. Το είπαμε με μία κουβέντα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορα θεματάκια. Θα τα ακούσετε και στη συνέχεια, γιατί ο σταθμός σας έχει μία αποκάλυψη σήμερα, στην συνέχεια του προγράμματός του.
1: Το φάντασμα της woke ατζέντα, νομίζω, επιστρέφει για την κυβέρνηση πιο τρομακτικό από ποτέ. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Και πόσο ήθελε να το εξαφανίσει μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η ψήφιση του νομοσχεδίου, που λίγο μετά βγήκε ο Τραμπ και είπε: Παιδιά, δύο είναι τα φύλλα, τελειώσαμε και στην Ελλάδα τη συζήτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Ήθελε να το ξεχάσει και επανήλθε αυτό το θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα υπάρχει ο Σαμαράς απέναντι, ο οποίος πετάει πέτρα στα παράθυρα, καταλαβαίνετε.
0: Όχι μόνο στα παράθυρα, βάζει και αφιέρωση πάνω.
1: Ναι.
0: Αντώνη Σαμαράς, μην τυχόν και παρεξηγηθεί κανένας. Λοιπόν. Μετά την ξέρατε πάρα πολύ καλά, την ιστορία με τον ΕΟΠΗ σας την είχαμε πει και εκεί το πώς το πράγμα εξελίχθηκε.
1: Ήταν αρσενικό θηλυκό και προσδιορίστηκε.
0: Τώρα έχουμε ακόμα πιο ευαίσθητο ζήτημα. Έχουμε τα φύλλα όπως καταγράφονται, όχι όπως καταγράφονται, έχουμε τις οικογένειες μάλλον όπως καταγράφονται στα βιβλία του Δημοτικού, όπου προκύπτει ότι σε κάποια από αυτά υπάρχει μια εικονογράφηση εν πάση περιπτώσει της ελληνικής οικογένειας, η οποία εμφανίζεται ως μονογονεϊκή, ως οικογένεια μπαμπάς μαμά παιδί και ως οικογένεια μπαμπάς μπαμπάς παιδί μαμά παιδί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οικογένεια ιδίων φίλων. Αυτά τα βιβλία έχουν τυπωθεί, παρουσιάστηκαν κιόλας. Και υπάρχει ζητηματάκι, γιατί υπό άλλες συνθήκες αυτό θα έπαιρνε και στον Τούκου. Με το Σαμαρά τώρα απέναντι να πετάει πέτρες, όπως είπαμε, η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι αυτό το ζήτημα έχει πολιτικό κόστος. Και όσο και να σας φαίνεται παράξενο, το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος η κυβέρνηση από όλες τις αποφάσεις της το έχει πληρώσει για την απόφαση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Και εσωτερικά το έχει πληρώσει πάρα πολύ.
0: Σου λέει τώρα παθαίνουμε καμιά λαχτάρα 6-8 μήνες πριν από τις εκλογές. Να αρχίσουν να φεύγουν πάλι πάνω όπως ψιλομαζέψαμε πάλι, να αρχίσουν να φεύγουν οι πολύ δεξιοί για λύσεις όπως ο Σαμαράς.
1: Ναι, διότι υπάρχουν και άλλα κόμματα, σου λέει, εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, που από εδώ απειλούμαστε.
0: Χαλαρά χθες άδειασαν τη Ζαχαράκη. Ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Mega News 104,6. Χαλαρά την άδειασαν.
1: Πρόσεξε λίγο τώρα. Στο θέμα του ΕΟΠΗ μας είπαν ότι ήταν το θέμα του ΆΙΖΟ, η εταιρεία που αυτό είχε κρατήσει τα προηγούμενα και το ξανάβαλε μέσα, γιατί είναι μια συγκεκριμένη τακτική.
0: Τρέχα γύρευε.
1: Ναι, τρέχα γύρευε. Τώρα εδώ όμως έχει περάσει και στο Μητρό.
0: Τι?

0: σε έχουν αξιολογήσει αυτά τα βιβλία.
1: Για πες.
0: Πάνω από 900.
1: Δεν το δει κανείς ή δεν ήθελε να το δει κανείς.
0: Όχι. Αυτοί μάλλον έχουν πάρει μια απόφαση ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα ή Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, ανεξαρτήτως από το ποια είναι η γνώμη σου, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε ισοτιμία μεταξύ των ζευγαριών στη χώρα. Έχουμε. Ναι
1: στην
0: ή όχι.
1: Στην πράξη.
0: Στην πράξη.
1: Στην πράξη μπορεί και όχι.
0: Στην πράξη. Στα χαρτιά έχουμε, στους νόμους.
1: Και στα χαρτιά πλέον, να σου πω την αλήθεια.
0: Εδώ ψηφίστηκαν, νόμοι οι οποίοι δίνουν δικαιώματα κληρονομικά, ας πούμε, στους συντρόφους, στα μέλη των ομόφυλων ζευγαριών, αν κάποιος από τους δύο φύγει από τη ζωή, ο άλλος να έχει δικαίωμα στην περιουσία του. Δόθηκε το δικαίωμα της συμβίωσης και του γάμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και αρχίζει μια υποκριτική συζήτηση για το αν αυτά πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να τα έχει ο ΕΟΠΗ στην πλατφόρμα του ή οτιδήποτε. Ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, από τη στιγμή που έχεις νομοθετήσει και θεσμοθετήσει την ισοτιμία μεταξύ των ζευγαριών, ότι δεν έχει σημασία αν εμείς οι δύο είμαστε παντρεμένοι με τις γυναίκες μας, παντρεμένοι μεταξύ μας, τα ζευγάρια είναι ζευγάρια, αφού το έχεις αποφασίσει, στήριξε το ρημάδι.
1: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα κιόλας.
0: Αλλιώς άσε την υποκρισία, ρε παιδί μου. Πες δεν μπορώ, δεν το αντέχω εγώ αυτό το πράγμα.
1: Σου λέει το πλαίσιο.
0: Ανεξάρτητα.
1: Σου λέει το πλαίσιο ποιο είναι. Δηλαδή, οι 900 αυτοί που αξιολόγησαν τα βιβλία πήγαν με βάση τον νόμο και σου λέει θα ακολουθήσω τον νόμο.
0: Όχι. Πήγαν με βάση, λένε οι συγγραφείς, το συνταγματικό δικαίωμα που έχουν τα ζευγάρια και αυτά και τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν σχολείο. Ένα παιδί το οποίο πηγαίνει σχολείο και είναι παιδί ενός ομόφυλου ζευγαριού. Γιατί κάποια στιγμή η μαμά του ή ο μπαμπάς του αποφάσισε να συζήσει με έναν άλλον άντρα ή με μία άλλη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έχει το ίδιο δικαίωμα με τα παιδιά τα οποία είναι ζευγάρια, είναι παιδιά ζευγαριών ετερόφιλων.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα.
0: Δεν μπορεί να περιγράφει την οικογένεια και να μην βλέπει το παιδί το δικό του μοντέλο μέσα, λένε αυτοί που τα έγραψαν.
1: Ναι, θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική κατεύθυνση αυτό. Δηλαδή.
0: Τι κατεύθυνση είναι, πριν τις εκλογές αυτά δεν έχουν κατευθύνσεις, έχουν μόνο πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Δεν γράφτηκε τώρα, Γιώργο το βιβλίο.
0: Σύμπνα, Βασίλη.
1: Δεν γράφτηκε τώρα,
0: Σύμπνα,
1: το βιβλίο.
0: Βασίλη, δεν υπάρχουν κατευθύνσεις. Υπάρχουν μόνο πολιτικές σκοπιμότητες λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Πώς δεν θα σου φύγουν τα ψηφαλάκια να πάνε δεξιά-αριστερά, σε άλλα μαντριά.
1: Και.
0: Αυτό είμαι. Τι και.
1: Και τώρα.
0: Και ζήτω υποκρισία, αυτό.
1: Και τώρα καλημέρα.

0: Το βράδυ που μας πέρασε, άλλο ένα ζευγάρι κατέβηκε στην Αθήνα και κατηφόρησε προς Πειραιά.
1: Ποιο λες?
0: Ο καινούριος του Ολυμπιακού, ο Μπέιλι.
1: Α, η μεγάλη μεταγραφή.
0: Ήρθε μια μισή ώρα τα ξημερώματα. Εντάξει. Έχουν γίνει πραγματάκια φέτος στον Ολυμπιακό.
1: Έχουν γίνει πράγματα και τα λέμε τις τελευταίες ημέρες, από την ώρα δηλαδή που μάθαμε για αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή.
0: Κοίτα, αυτός είχε κάποιους τραυματισμούς, λένε οι ειδικοί, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, έτσι, τον τελευταίο χρόνο, όχι τα τελευταία χρόνια, κάπως τον ταλαιπώρησαν. Τραυματισμούς από αυτούς όμως που οι γιατροί μπορούν να εγγυηθούν πια ότι δεν θα τον απασχολήσουν στο μέλλον. Αυτός ο ποδοσφαιριστής πριν από 2-3 χρόνια είχε 45 εκατομμύρια ευρώ αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ο Μπέιλι. Και έρχεται τώρα ένα τέτοιο παίκτη στο λιμάνι.
1: Παιχταράς είναι.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές γνώμες. Το παιδί ξέρει αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Ξέρει μπάλα.
0: Πολλά καντάρια μπάλα.
1: Ακριβώς. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Τζαμαϊκανός είναι, Αρούμπα Τζαμέικα. Λοιπόν. Μακάρι τώρα όλοι αυτοί που έρχονται να τιμήσουν τους όρους των συμβολέων τους. Δηλαδή να τιμήσουν τα λεφτά για τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα από τώρα, δελτίο ειδήσεων, μικρό, με τη Μαρία Λιφάτη και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος, δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του εχθές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της, επεσήμανε από την πλευρά του ο Αντώνιο Κώστα. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για επαναφορά του ΕΚΑΣ. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού αναφέρονται σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε εχθές στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αξιολογήθηκαν από 900 επιστήμονες, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Είναι συνταγματικό θέμα, υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, επεσήμανε στο Mega News 104,6 ο συγγραφέας του βιβλίου Μανούσος Μαραγκουδάκης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην αντιδήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα από όπλο και εντοπίστηκε σε χωράφι. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα, προκειμένου να βρεθεί ισορρός ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Διαβαστέ στα νέα της Παρασκευής. Τα στεγαστικά μπόνους για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Τι θα ισχύει, από πότε και για ποιους. Παγκόσμιος συναγερμός. Το επόμενο Ελνίνιο θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Αποκλειστικά The Guardian τα νέα. Τα αντίπεινα της Μόσχας στην Ευρώπη. Πόσο μας αφορούν. Τι είδαμε στο Ηράκλειο στην επετειακή γιορτή του Πασόκ για την 3η του Σεπτέμβρη. Μαζί ο το νέα και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Καλώς το παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
1: Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Έχετε πολλές καλημέρες από τη Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους.
1: Στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, για να μας πάρετε το τηλεφωνά σας, να μας στείλετε φυσικά και τα μηνύματά σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας για ό,τι θέλετε, για ό,τι σας προβληματίζει.
0: Πρωινό Predator στα μικρόφωνα μέχρι τις 8 παρέα μαζί σας, ο Βασίλης Τσεκούρας
1: και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Να έρθω να μοιραστούμε το μικρόφωνο σου, γιατί με το δικό μου κάτι παίζει, μου φαίνεται.
1: Έλα, εδώ θα είμαστε παρεούλα. Παρεούλα δίπλα. Λοιπόν... Ο Γιώργος, να πούμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 211-016-1046 και μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Μπορείτε φυσικά να μας βρείτε και στο email, στέλνετε studio@meganews1046.gr και έτσι επικοινωνείτε μαζί μας.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε μια περίοδο στην οποία τα πράγματα είναι ευαίσθητα και οι δηλώσεις περνάνε όλες από το... Πήγα να πω από τη ζυγαριά. Αλλά καλύτερα νομίζω θα λέγαμε είναι από το ζυγό ακριβίας.
1: Κόσκινο, εμείς το λέμε στο χωριό μου. Κόσκινο.
0: Ψηλό.
1: Ψηλό κόσκινο.
0: Ψηλό κόσκινο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά αρχίζουμε και, πώς να το πω τώρα, έτσι, γνωριζόμαστε καλύτερα με στελέχη τα οποία μέχρι τώρα δεν ξέραμε ως πολιτικά στελέχη. Ο κύριος Παπάς, ας πούμε, που είναι τώρα με τον κύριο Τσίπρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του πολύ διακριτική και σημαντική πορεία. Στα κοινά όμως δεν ήταν γνωστός, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δημοσιολογήσει πάρα πολύ κτλ.
1: Ναι, και τώρα είναι αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Μια θέση η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ κρίσιμη για ένα κόμμα και είναι και πάρα πολύ κρίσιμη για εμάς που ψηφίζουμε.
1: Ναι, διότι σκέψω ότι αυτές οι θέσεις, αυτοί οι άνθρωποι μάλλον, δεν είναι η θέση, είναι οι άνθρωποι, καταρτίζουν προγράμματα και προτάσεις βασικά αυτή τη στιγμή, προεκλογικές προτάσεις, οι οποίες κοστολογούνται, οι οποίες ακούγονται στους πολίτες, διότι όπως και αν το κάνουμε μέχρι στιγμής, ό,τι και να έχουμε ακούσει σε προεκλογικό πεδίο, στο προεκλογικό πεδίο, αφορά την οικονομία. Άρα λοιπόν, όποιος χαράσει προτάσεις οικονομικές, περνάει από το κόσκινο, το ψηλό κόσκινο.
0: Ο κύριος Παπάς λοιπόν είναι από τα στελέχη αυτά της, του Ελλάς, ένας από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, που κλήθηκαν χθες να δώσουν λεπτομέρειες, διευκρινήσεις για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Και κυρίως αυτή την πατριωτική εισφορά.
0: Αυτή η πατριωτική, όταν ακούω εγώ για πατριώτες, κρατάω μικρό καλάθι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και τι είναι αυτό ακριβώς. Ναι, δηλαδή, έλα, τι περιλαμβάνει, πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει, αν μπορεί να φέρει τα λεφτά που πιστεύουν ότι θα φέρει ή για να χρηματοδοτήσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Αυτά είναι ερωτήματα.
0: Χθες λοιπόν είναι καλεσμένος στον Sky. Ο συνάδελφος που του κάνει τη συνέντευξη είναι ο Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος τον ρωτάει για το πώς θα, για αυτή την πατριωτική εισφορά, από πού θα προέλθει, τι θα την πληρώσουν, αδερφέ, να ξέρουμε, μπορούμε να ξέρουμε για να την πληρώσουν. Και απαντάει ο κύριος Παπάς.

0: Record.
1: Εντάξει. Λοιπόν, απαντάει ο κύριος Παπάς.
0: Ότι και κοσμήματα. Ναι. Και τα κοσμήματα.
1: Θα ψάξουμε, λέει. Το μικρό ελάττωμα, λέει, αυτού του μέτρου είναι, ναι, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το περιουσιολόγιο.
0: Ναι. Που είχε ψηφιστεί το 18 επί κυβέρνηση Τσίπρα, δεν υιοθετήθηκε ποτέ.
1: Δεν το περιουσιολόγιο ήταν δική τους απόφαση.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λέει, δεν υπάρχει το περιουσιολόγιο, οπότε αυτό είναι ένα μικρό ελάττωμα, εν πάση περιπτώσει. Και. Πώς θα γίνει, δηλαδή, και πώς θα καταλάβετε, λέει, από πού θα πάρετε τα χρήματα, ποιος ξέρετε ότι είναι πλούσιος. Και λέει, θα δούμε τα ακίνητα, θα δούμε τις θηρίδες και έτσι θα προκύψει το ποιος είναι ο πλούσιος, ποιος ανήκει στο 1% της ελληνικής ελίτ, η οποία θα φορολογηθεί πατριωτικά,
0: ναι,
1: προκειμένου να γίνει αυτή η αναδιανομή του πλούτου για την οποία μίλησε ο κύριος Τσίπρας. Αυτές οι αναδιανομές δεν μου αρέσουν, ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Να σου πω, λέει τώρα.
1: Δεν έχω ούτε να πάρω θέλω, ούτε να δώσω θέλω. Αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη σε εκείνους που τις κάνουν.
0: Πρόσεξε λίγο. Αυτοί που έχουν το 1%,
1: ναι,
0: του πλούτου της Ελλάδας, δηλαδή βασικά το 1% πλουσιότερο της Ελλάδας.
1: Το πλουσιότερο
0: της Ελλάδας. Δεν μιλάνε για επιχειρήσεις.
1: Μιλάνε
0: για φυσικά πρόσωπα. Προσέξτε εδώ, γιατί στην αρχή πιστεύουμε ότι μιλάγανε για επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Τελικά όχι. Είναι τα φυσικά πρόσωπα. Οι πολίτες δηλαδή.
1: Το 1% των πλουσιότερων προσωπικών αφημί.
0: Και θα δώσουν το 1% της περιουσίας τους.
1: Mm-hmm.
0: Κάθε χρόνο αυτό. Δεν θα είναι μόνιμο μέτρο. Θα είναι μέτρο για λίγα χρόνια.
1: Ωραία.
0: Μέχρι να ξελασπώσουμε.
1: Είσαι ο Βασίλης Τσεκούρας.
0: Ναι.
1: Έχεις ακίνητη περιουσία 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αν νόμιζα 2,5 ευρώ θα έλεγες, γιατί αυτό είναι αλήθεια.
1: 2,5 εκατομμύρια ευρώ γιατί βρήκες από τους παππούδες σου, ας πούμε, περιουσία. Έχεις και στην τράπεζα 1.200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχεις δύο ακριβά αυτοκίνητα, έχεις ένα εξοχικό στην Πάρο. Και ακούς λοιπόν ότι έρχεται, όταν έρθει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά λοιπόν θα αναδιανεμηθούν κατά ένα ποσοστό εποφελία των υπολείπων που είναι οι φτωχότεροι.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Θα φορολογηθείς λοιπόν για αυτά.
0: Ωραία.
1: Με ένα ποσοστό.
0: Ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι έρχεται, πλησιάζει η ώρα να ξανακυβερνήσεις. Να ξανακυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι κάνεις. Αφού είσαι φυσικό πρόσωπο, δεν τα παίρνεις να τα βάλεις σε μια εταιρεία να τελειώνει υπόθεση.
0: Μόνο αυτό είναι. Για να είμαι το 1%,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι η μεγαλύτερη περιουσία μου μπορεί να είναι και στο εξωτερικό. Θα πάρω και αυτή που έχω. Θα πάω έξω. Λογικό δεν είναι. Άσε που θα τα βάλεις όντως σε μια εταιρεία.
1: Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση «μαθαίνουμε από τα λάθη μας»?
0: Δεν μαθαίνουμε όμως.
1: Δεν ισχύει, παιδιά. Δεν ισχύει, να ξέρετε.
0: Δεν ισχύει.
1: Να ξέρετε ότι δεν ισχύει.

0: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, κυρίες και κύριοι, κάνουν μια έτσι περιγραφή της επικαιρότητας. Τα νέα λένε στην πρώτη σελίδα: Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο Ελαλαμέιν σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, λέει η εφημερίδα. Γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν ως το 80%, λέει η εφημερίδα. Και ελάς το φάλτσο με τις τυρίδες και άλλες ιστορίες.
1: Η Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων για το κτηματολόγιο, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις και σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα μπαρουτοκαπνισμένο το USS Abraham Lincoln.
0: Το είδε στο αεροπλανοφόρο αυτό των Αμερικανών.
1: Λοιπόν, το βλέπω στη φωτογραφία. Είναι λες και είναι ένα παρατημένο πλοίο.
0: Είναι σαν και αυτά που φέρνουν παράνομα τα δουλεμπορικά. Είναι σαν δουλεμπορικό σκάφος. Είναι. Το μεγαλύτερο, νομίζω, έτσι, αυτό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ έχει κάνει 289 πλεύσιμες και έχει σκουριάσει.
1: Η σκουριά είναι παντού. Πώς είναι αυτά τα πλοία που τα πάμε για σκραπ?
0: Ναι, είναι έτσι.
1: Να τα πετάξουμε. Ναι. Ναι, αν δεν είχε πάνω κόσμο και κάτι εκατοντάδες αεροπλάνα που κοστίζουν άλλο τόσο.
0: 5.500 άτομα έχει.
1: Ναι.
0: Πάνω.
1: Μια πόλη.
0: 5.500 άτομα ήταν 289 μέρες εν πλώ. Ξεκίνησαν για 30 μέρες, νομίζω, την πρώτη αποστολή. Έσκασε το φασούλι με τον πόλεμο στον κόλπο και έμειναν 289 μέρες εν πλώ.
1: Είναι εκεί που λέγανε ότι και το φαγητό ακόμα πλέον δεν.
0: Δεν τους έφτανε το φαγητό.
1: Ποιο, μόνο δεν τους έφτανε, δεν ήταν και ποιότητας.
0: Τα πλυντήρια δεν δούλευαν για να καθαρίσουν τα ρούχα τους. Μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα, έτσι. Οι τουαλέτες βουλωμένες, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν εμπλό όλες οι εργασίες.
1: Προφανώς. Άμα δει, όποιος δει τη φωτογραφία θα καταλάβει. Είναι ενδεικτικότατη.
0: Ναι, που έχεις κάνει θητεία.
1: Στον Εύρο.
0: Πεζικό,
1: Πεζικό.
0: Πεζικάρι, ναι.
1: Πεζικό.
0: Στο ναυτικό η χειρότερη αγκαρία ήταν το ματσακόνι. Αυτά τώρα δεν ματσακονιάζονται, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή η δουλειά με το σφυρί για να φύγει
1: η σκουριά,
0: από πάνω. Ναι.
1: Ναι.
0: Έχει να πέσει ματσακόνι στο Λίνκολν.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάδας σε αριθμούς. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα 2,1 δις στη δημόσια υγεία και 1,4 στη δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και κάνει αναφορά και στην επίθεση στην κυβέρνηση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά στο πρόγραμμα Αλέξη Τσίπρα.
1: Ελεύθερος τύπος, κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά.
0: Δικό μας θέμα αυτό, ναι. Έτσι. Είναι αυτό το οποίο έδωσε αποκάλυψη στο Mega News 104,6 ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
1: Λοιπόν, και επίσης, επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις τυρίδες, το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες. Να πούμε ότι ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας, ο κ. Παπάς, με ανάρτησή του στη συνέχεια, είπε ότι δεν θα ψάξουμε τυρίδες.
0: Πες του κυρίου Παπά. Ότι αν φύγει πέτρα από το χέρι,
1: ναι,
0: δεν σταματάει. Δεν σταματάει.

0: Λοιπόν, θηρίδων συνέχεια από την. Α, εσύ διαβάζει, Εστία.
1: Ναι,
0: εγώ. Απογευματινή. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα, λέει απογευματινή. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς.
2: Νομίζω όλοι οι θηρίδες παίζουν σήμερα. Οι εφημερίδες και η Εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα, τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο να πληρωθεί στο μέρος οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται, γράφει η εφημερίδα.
0: Η Δημοκρατία. Μα ημού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η 50 που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη. Σε δεινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει η εφημερίδα. Αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε παραζάλει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας.

0: Φυσικότερα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκο αποκαλύπτει τον πανικό. Να δεις την πορεία πώς άγγιξε την κοινωνία.
1: Πού την άγγιξε την κοινωνία, δεν. Δεν είναι όλα τα αγγίγματα το ίδιο, να ξέρετε. Ο ριζοσπάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ.
0: Το μανιφέστο, το ντεζαβού του Μεσσία. Με φωτογραφία Άλεξη Τσίπρα φυσικά. Μοίρασε, λέει, 13+ δισεκατομμύρια από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη.
1: Οι αθλητικές εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως σας είπαμε, ο Ολυμπιακός έφερε ένα ακόμα αστέρι στον Πειραιά. Χρυσό το ρόστερ, υπόσχεται πολλά. Λάμπει ο νέος τρίλος, λέει ο πρωταθλητής. Πώς διαμορφώθηκε η ακριβότερη και πληρέστερη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πώς φτάσαμε στις 20 μεταγραφές και στις 2 εισάξιες ενδεκάδες στα χέρια του Μεντιλίμπαρ. Πώς θα τις διαχειριστεί ο τεχνικός του Ολυμπιακού, λέει η εφημερίδα. Τι φέρνει ο Μπέιλι, αριστούχος. Πώς πέρασε με επιτυχία τη μεγάλη των Βάσκων σχολή στην Άστον Βίλα.
0: Το φως των σπορ, θρύλος από χρυσάφι, πάνω από 70 εκατομμύρια δαπάνησε ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι για μεταγραφές, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης με γκολ του Αργεντίνου Ταμπόρδα στο 59, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ.
1: Έτσι το πάει και Sport Day. Πάλι καλά, λέει. Παιδεύτηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην νίκη Βόλου και λυτρώθηκε με κεφαλιά του Ταμπόρδα. Αλλά το κύριο θέμα είναι πρώτος με διαφορά, μεγάλος πρωταγωνιστής των μεταγραφών Ολυμπιακός, έπειτα από την απόκτηση των Πουέρτα, Μπέιλι, Γκονσάλης, Ζώτα, Σίλβα και Σία. 70+ εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την αναβάθμιση του ρόστερ. 16 νέα πρόσωπα στη δύναμη των Ερυθρόλευκων. Λέει η Sport Day.
0: Πάμε και στη Live Sport. Λέει με τον μάγο για το 21ο, τελείριο στον κόσμο για τον Αζεντίνο Νάη, που ο ηγέτης του νέου Παναθηναϊκού έδωσε το σύνθημα για τον τίτλο. Επέστρεψα στο σπίτι μου, είδα τη θέρμη των φιλάθλων. Ο Παναθηναϊκός και ο πρόεδρος έκανε τα πάντα για να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, γράφει η εφημερίδα.
1: Και η ώρα των σπορ, η λίστα του Μάρκο, μέσα υλικό Γιάννη, Ζωάο, Μάριο και Βιτάλης. Ποιοι έμειναν εκτός και για ποιους λόγους, γύρισα στο σπίτι μου. Τόνισε ο Πορτογάλος.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτές εδώ οι ημέρες θα έχουν έτσι λίγο περίεργο καιρό, με την φθινοπορεινή αστάθεια, θα έλεγε κανείς. Για 2-3 μέρες θα το δούμε αυτό. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, χθες είχε ένα ξαφνικό μπουρίνι. Παρβάτο, ρε παιδί μου, έτσι. Καλό, σωστό.
1: Έβλεπα χθες και τον Νίκο Βαγγελάτο και κάποια στιγμή εκεί που μετέδιδε συνάδελφος από το Αγρίνιο και μια υπόθεση που εξελίσσεται εκεί, ενώ είχε βγει με καλό καιρό, μετά από 2-3 λεπτά ξαναβγαίνει και είχε ένα. Χαλάζει. Είχε, δηλαδή, ο δρόμος γέμισε νερό, τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι τις Ρόδες.
0: Το κακό με τον Νίκο
1: είναι. Ξαφνικά, είναι πολλά ξαφνικά.
0: Το κακό με τον Νίκο είναι τόσο ζωντανά τα γραφικά μέσα στο στούντιο που βρέχει και νομίζω θα βραχεί κι αυτός. Αλλά όχι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όμως, να ξέρετε, τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο, τους απασχολεί ένα άλλο ζήτημα. Βλέπουν ότι το Ελνίνιο, αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο, είναι πολύ ζώρικο φέτος. Κύριος Πρόδρομος Ζάνης, καθηγητής μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Αριστοτέλειο. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλή σας μέρα. Την καλημέρα μου
0: στις
2: ακροάτρες, στους ακροατές.
0: Όσο πιο κοντά μπορείτε το ακουστικό σας για να μπορούμε να σας ακούμε καλά. Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα και τι μπορεί να συμβεί με τα δεδομένα τα οποία τώρα συλλέγουν οι συνάδελφοί σας?
2: Καταρχήν να πούμε τι είναι το Ελνίνιο. Νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουν γιατί μιλάμε. Το Ελνίνιο είναι ένα φυσικό περιοδικό κλιματικό φαινόμενο αλληλεπίδραση του ωκεανού και της ατμόσφαιρας, το οποίο κυρίως εκτείνεται στην τροπική ζώνη του Ειρηνικού ωκεανού και προκαλείται από μια συνήθιστη ουσιαστικά αύξηση της θερμοκρασίας που βλέπουμε εκεί στα επιφανειακά ύδατα στο κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό ωκεανό, επηρεάζοντας κυρίως ιδιαίτερα και τις αρχές του Περού, την Νότια Αμερική. Είναι, θα λέγαμε, η θερμή φάση του Ελνίνιου, μιας λεγόμενης νότιας κύμανσης, η οποία συμβαίνει ουσιαστικά κάθε

0: τελευταία μεστά χρόνια παλήματος συμβαίνει η θερμή φάση του Ελνίνιο και διαρκεί κάποιους μήνες ως και ένα χρόνο. Τώρα βρισκόμαστε μέσω ουσιαστικά μιας φάσης Ελνίνιο.
1: Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια φάση η οποία καταγράφεται σε πολύ εντονότερα επίπεδα από ό,τι συνήθως οι συνάδελφοί σας την καταγράφουν. Σωστά?
0: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις είναι ότι αναμένουμε να είναι ένα από τα ισχυρότερα Ελνίνιο που έχουμε καταγραφεί ποτέ και θα διαρκέσει αυτή η φάση μέχρι περίπου και τις αρχές του 2027, μέχρι ίσως και το Φεβρουάριο του 2027. Οι καταγραφές του ουσιαστικά δείχνουν ότι έχουμε εξαιρετικά θερμές τροπικές συνθήκες στον Ελληνικό ωκεανό.
1: Και τι σημαίνει αυτό, και τι σημαίνει αυτό για εμάς στην Ευρώπη, ας πούμε, να το φέρουμε πιο κοντά μας?
0: Να το φέρουμε πιο κοντά μας. Καταρχήν, γενικότερα μπορούμε να πούμε, γιατί έχει σχέση και με την παγκόσμια θερμοκρασία του πλανήτη, ότι ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο μπορεί να αυξάνει ουσιαστικά με φυσικό τρόπο και τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία του πλανήτη. Και επίσης μπορεί να μεταβάλει και τα μοτίβα των βροχοπτώσεων, δηλαδή σε άλλες περιοχές να βρέχει περισσότερο, σε άλλες να έχει περισσότερη ξηρασία. Δηλαδή αλλάζει στα πάτερα τα μοτίβα των βροχοπτώσεων και της θερμοκρασίας παγκοσμίως. Η μεγαλύτερη επίδραση είναι στις τροπικές περιοχές. Mm-hmm. Στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο είναι, θα λέγαμε, η σύνδεση δεν είναι τόσο έντονη, αλλά μπορεί κάτω από συνθήκες ουσιαστικά να επηρεάσει και την δική μας, τις δικές μας τις περιοχές, αλλά όχι όπως τις τροπικές περιοχές. Οι εκτιμήσεις οι οποίες τώρα βλέπουμε ουσιαστικά στις εποχιακές προγνώσεις που δεν γίνονται επιχειρησιακά αλλά ερευνητικά, δείχνουν ουσιαστικά ότι θα αυξηθούν κατά κάποιο τρόπο και οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος των χερσαίων συστημάτων παγκοσμίως αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή για τα επόμενα προβλέπονται μέχρι και όλο το φθινόπωρο και μετά πιο θερμές από το κανονικό, έτσι, συνθήκες.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι τον πλανήτη τον έχουμε πληγώσει, το κλίμα του το έχουμε καταστρέψει και τώρα ο πλανήτης
2: απαντά και εκδικείται. Και εκδικείται.
1: Αντεπιτίθεται. Λοιπόν, Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορίας, επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η Κάσος και η Διόρυγα του Σουέζ. Το 1854 ο Γάλλος μηχανικός Φερντινάν Μαρί Ντε Λεσέψ ανέλαβε να φέρει σε πέρας το γιγάντιο έργο της διάνοιξης μιας διόρυγας που θα συνέδεε την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό με τη Μεσόγειο. Το 1859 ο Γάλλος μηχανικός έκανε δημόσια έκκληση σε όσους ξένους το επιθυμούσαν να κατέβουν στην Αίγυπτο για να δουλέψουν στο μεγάλο εργοτάξιο. Ο Λεσέψ έπασχε από έλλειψη εργατικών χεριών, καθώς οι ντόπιοι Αιγύπτιοι θεωρούνταν ράθυμοι και εντελώς ανειδίκευτοι, ενώ την ίδια στιγμή οι Δυτικοευρωπαίοι δεν άντεχαν το κλίμα της περιοχής και αρρώστεναν, έφευγαν ή απολύονταν. Η διεθνής αυτή έκκληση για το πιο διάσημο έργο της Σιφηλίου, τη διάνοιξη της Διόρυγας του Σουέζ, έφτασε και σε ένα φτωχό νησί στην άκρη του ελληνικού αρχιπελάγους, στην Κάσο. Το νησί είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους Τουρκοαιγύπτιους το 1824 και οι λιγοστοί κάτοικοι που είχαν απομείνει είχαν επιστρέψει μετά από χρόνια. Η προσπάθειά τους όμως να ορθοποδήσουν ξανά ήταν πολύ δύσκολη. Το 1843 ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος ήταν 75 ιστιοφόρα. Όμως η μετέπειτα εμφάνιση του ατμού και των σιδερένιων ατμόπλοιων βύθισε ξαφνικά το νησί στη φτώχεια. Η έκκληση του Λεσέψ κινητοποίησε τους φτωχούς Κασιώτες, οι οποίοι μη έχοντας άλλο τρόπο να επιζήσουν, άρχιζαν να μεταναστεύουν μαζικά στο Σουέζ για να δουλέψουν. Όσοι είχαν ιστιοφόρα τα πήραν μαζί τους, αλλά οι περισσότεροι πήγαν με μοναδικό εφόδιο την εργατική τους δύναμη. Σιγά σιγά ο πατέρας έφερνε το γιο, ο θείος τον ανιψιό, ο χωριανός τον συγχωριανό και όλοι αυτοί κουβάλισαν μαζί και τις οικογένειές τους. Μέσα στη δεκαετία που χρειάστηκε για να φτιαχτεί η Διόρυγα, τα 3/4 των κατοίκων της Κάσου είχαν μετακομίσει στο Σουέζ. Όσοι είχαν καεί και τα μίστονα στην εταιρεία και κουβαλούσαν με αυτά πέτρες για τους προβλήτες, σίδερα για τις μεταλλικές κατασκευές ή τρόφιμα και νερό για το προσωπικό. Οι υπόλοιποι εργάστηκαν ως απλοί εργάτες ή εργοδηγοί. Το σύνολο των κασιωτών, περιλαμβανομένων και των γυναικοπαίδων που ακολούθησαν τους άνδρες, ήταν περίπου 5.000. Η Κάσος ρήμαξε. Εξού και το κασιώτικο τραγούδι «Να ήταν να ζει ο Ντελεσέψ, ήθελα τον δικάσω, που σπίτωσε την έρημο και ρήμωσε την Κάσο». Οι συνθήκες ζωής και εργασίας ήταν βέβαια αφόρητες στην έρημο του Σινά, με ζέστη τη μέρα, κρύο το βράδυ, έντομα δίψα και επιδημίες. Παρά τα αυτά, οι σκληραγωγημένοι από τη θάλασσα και τον ξερό τοπό τους κασιώτες δεν έκαναν πίσω. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Λεσέψ αναγνώρισε τη μέγιστη προσφορά του στην ολοκλήρωση του έργου που τον άφησε στην ιστορία. Όταν τέλειωσε το έργο, τους κάλεσε σε δημόσια συγκέντρωση και χρησιμοποιώντας ως διερμηνέα τους τον Μάρκο Μαλιαράκη, δικηγόρο από την Κάσο, τους υποσχέθηκε ότι θα ικανοποιούσε κάθε επιθυμία τους. Είναι πασίγνωστο και συγκινητικό ότι αυτοί οι απλοί άνθρωποι του Μόχθου, αντί να τους ζητήσουν χρήματα ή άλλες διευκολύνσεις, τους ζήτησαν να ονομαστεί η καινούργια πόλη που χτιζόταν στην είσοδο της Διόρυγας, Νέα Κάσος. Ο Λεσέψ όμως τους είπε ότι λυπάται, αλλά είχε ήδη υποσχεθεί αυτή την τιμή στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Σαΐντ Πασά, ο οποίος του είχε παραχωρήσει το δικαίωμα να ανοίξει τη Διόρυγα. Από τον Σαΐντ Πασά λοιπόν, που ήταν αδερφός του Ιμπραήμ Πασά που ρήμαξε την Πελοπόννησο στην Επανάσταση, η πόλη ονομάστηκε Πόρντ Σαΐντ. Οι Κασιώτες πάντως είχαν ως φαίνεται μια ειδική σχέση με τις μεγάλες τεχνητές διόρυγες της Σιβηλίου. Όταν ολοκληρώθηκε και η άλλη μεγάλη διάσημη διόρυγα του Παναμά που ένωσε τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό, οι κατασκευαστές συμφώνησαν ομόφωνα ο πρώτος καπετάνιος που θα εγκαινιάσει με το καράβι του το μεγάλο έργο να είναι ο Νικήτας Μαυράκης, γεννημένος στην Κάσο το 1859. Επειδή όμως οι κατασκευαστές ήξεραν το παιχνίδι της επικοινωνίας, ήθελαν το όνομα να μοιάζει με αμερικάνικο, οπότε μετονόμασαν το Μαυράκι σε Τζον Κωνσταντίν. Στο Μουσείο της Διόρυγας του Παναμά όμως σήμερα μπορούμε ακόμα να δούμε το πορτρέτο και την προτομή του Κασιώτη καπετάνιου με το πραγματικό ελληνικό του όνομα.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Μπαϊρακτάρ εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Η νέα αυτή δραστηριότητα της Άγκυρας αποτελεί μία ακόμη πρόκληση μετά το τουρκικό ντρόουν που έφτασε μέχρι και το τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος, δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του εχθές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της. Νωρίτερα, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα είχε επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή οι δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τις προεδρικές αποφάσεις περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τις οποίες χαρακτήρισε αυθαίρετες και χωρίς νομική βάση. Επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, τόνισε. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε πως δεν χωρούν αυταπάτες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Όταν οι εξηγήσεις που ζητούνται δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση. Ο συγγραφέας του βιβλίου της έκτης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε στο σταθμό μας ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke agendas. Επεσήμανε ωστόσο ότι είναι θέμα συνταγματικό, πως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για την θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Μαζί τους θα προσαχθεί ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Εν τω μεταξύ, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προέκυψε πως το ζευγάρι είναι γονείς των τριών παιδιών. Θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου. Ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη του και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην αντιδήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα από όπλο. Εντοπίστηκε σε χωράφι στις Αγίες Παρασκές. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα προκειμένου να βρεθεί ισορρός ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εξέφρασε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν, υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πυρά έχουν πλήξει κέρια τη χώρα και χρειάζεται δεκαετίες για να ανακάμψει.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο νέος άσος του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι. Ο κύριος Μαρινάκης μου μίλησε για το στόχο του Europa League. Θα ήθελα να τον κατακτήσω ξανά αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο διεθνής εξτρέμ των Πειραιωτών. Τον αποκλεισμό από τον τρίτο γύρο του US Open γνώρισε η Μαρία Σάκαρη μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Ουκρανή στα Ροντούμτσεβα. Με γκολ του Ταμπόρδα στο 59ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7, πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Χακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
3: Mega News 104,6.
9: Γιατί είμαι την πήγουν νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιγνή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά.
9: Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
10: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Βρε καλώ τα παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Παρασκευής, ο μήνας έχει 4. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή Πρωινό Predator. Είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και ο Γιώργος Κακούσης, 7 και 10 πρώτα λεπτά.
1: Μια χαρά. Καλά είμαστε, καλά πάει αυτό.
2: Καλά πάει.
1: Να ξέρετε ότι για εμάς σήμερα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το τριήμερο, δεν θα πω για όλους σας, αλλά για εμάς αρχίζει λίγο πιο. Πώς να το πω.
2: Πρόημα, τι εννοείς.
1: Είμαστε, όχι, δεν είναι πρόημα, είμαστε πιο εξωστρεφείς. Αρχίζει με μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Που σημαίνει ότι χουδαλάκι καμπουράκι θα ακούσετε από δεθ. Παύλο Τσίμα θα ακούσετε από δεθ. Ο Παύλος θα μείνει εκεί και όλο το Σαββατοκύριακο για να σας μεταδίδει εξελίξεις. Δημήτρη Χόνδρο, Άρη Ραβανό, αύριο το πρωί και μεθαύριο στις 11 θα ακούσετε από δεθ. Φυσικά το Σάββατο το βράδυ θα ακούσετε την ομιλία του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο και φυσικά την Κυριακή θα ακούσετε και τη συνέντευξη τύπου. Και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της Alter Ego Media είναι εδώ για να σας δώσει ό,τι χρειάζεται να ξέρετε από αυτά που θα ακούσετε, από αυτά που θα υποθούν και από αυτά που θα υπονοηθούν.
2: Ναι, διότι στη ΔΕΘ δεν είναι μόνο η ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι και αυτό που γίνεται στο παρασκήνιο. Εκεί είναι το ψωμί.
1: Εκεί είναι τα καλύτερα, αλλά και πάλι σου λέω, δεν σας άρεσε με το Πασόκ που άνοιγαν τα μπουζούκια Τετάρτη απόγευμα και κλείνανε ξανά Τρίτη πρωί.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν λαφούλ.
1: Δεν σας άρεσε.
2: Ήταν λαφούλ.
1: Δεν σας άρεσε.
2: Άντε κάνα δύο υπάρχουν και αυτά καλά γεμίζουν, ναι. Αλλά ναι.
1: Λοιπόν, το Πασόκ, κυρίες και κύριοι, μπορεί κάποιοι να το έχετε ξεχάσει. Το Πασόκ όμως δεν ξεχνάει τον εαυτό του, να ξέρετε. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην κεντρική ομιλία, τη γενέθλια ομιλία στην
2: Κρήτη.
1: Στην Κρήτη. Εκεί γιορτάστηκαν τα 50. Πόσα?
2: Τα 52.
1: 52 χρόνια.
2: Άμα δεν πας στο κάστρο, πού θα πας?
1: Στο κάστρο. Λοιπόν.
2: Όχι στο κάστρο Βιωτίας.
1: Ναι.
2: Στο κάστρο το εκλογικό εννοώ. Το παλαιό, ίσως, τουλάχιστον. Παλαιό κάστρο.
1: Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Τώρα, Πασόκ, για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
1: Αυτά είναι. 13ος μισθός, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ.
2: Μείωση φόρων.
1: Μείωση από όλα αυτά.
2: Όλα.
1: Εντάξει,
2: όλα,
1: λοιπόν.
2: Όλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, επιτέλους να γυρίζουν τα πράγματα στη θέση τους, ρε φίλε, σιγά-σιγά. Εμένα μου είχε λείψει λίγο αυτό.
2: Ποιο το.
1: Ακούω για αυτούς τους τεχνοκράτες που είναι εκεί με τα εξελόχαρτο προκολλημένοι και σου λένε πρέπει να είναι όλα.
2: Με βάση τις επιταγές της Κομισιόν της Ευρώπης.
1: Πρέπει να είναι όλα, λέει.
2: Δημοσιονομικοί κανόνες, σου
1: λέει. Ναι, επαρκώς τεκμηριωμένα. Τι τεκμηριωμένα. Το κανονικό το Πασόκ αυτό θα πει. 13, και άμα βγει κάποιο και πει 13, θα βγει μετά το Πασόκ και θα πει 14.
2: Ναι, δεν έχει δεκαδικά. Δεν είχε τότε δεκαδικά.
1: Όχι. Δεν παίζει αυτό.
2: Ναι, σου λέει 490 ευρώ. Κάνε τα 500.
1: Κάνε τα 500. Έτσι.
2: Μην μπερδευόμαστε κιόλα. Μην μπερδευόμαστε.
1: Λοιπόν, η συνάδελφος Μαρία Τσόλη είναι στο newsroom της ηλεκτρονικής έκδοσης του Βήματος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Μαρία, τι γίνεται.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε σένα Βασίλη. Καλημέρα.
1: Είχαμε μουσαφίριδες το βράδυ,
4: για ποιους λες?
1: Λέω για τον Μπαϊρακτάρ.
4: Α, μάλιστα. Είχαμε αυτό το οποίο δεν το έχουμε ακόμα στην επικαιρότητά μας, είναι στα χτεσινά. Εμείς συνεχίζουμε στον απόϊχο τον χτεσινό βραδινό με το Πασόκ, αλλά όχι με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά με όλο το πανηγύρι, το οποίο μπορεί να μην είναι μετακλογικό, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει σίγουρα να το προϊονίσει. Ο Παναγιώτης Φωτεινός, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, δίνει όλο το παρασκήνιο, δίνει όλες τις παρουσίες, όλους όσους κατέβηκαν στην Κρήτη και όλους όσους μαζεύτηκαν από όλο το νησί στο Ηράκλειο, με βίντεο, με φωτογραφίες και πολλά στιγμιότυπα και παρασκήνια, για να συνεχίσω λίγο στο κλίμα που είχατε βάλει λίγο πριν.
2: Ναι, μπείτε να διαβάσετε το άρθρο του Παναγιώτη, διότι είναι φρέσκο, είναι πριν από 10 λεπτά νομίζω ανέβηκε, έτσι. Είναι πολύ φρέσκο ρεπορτάζ από κάτω από την Κρήτη, διότι είχε πολλά παρασκήνια. Πολλά παρασκήνια.
4: Mm. Ακριβώς, πολλά παρασκήνια, βίντεο, φωτογραφίες και το επιμελήθηκα πριν από λίγο, οπότε ήταν το πιο πρόσφατο και το πιο φρέσκο που είχα
1: μεταδώσω. Είναι το Πασόκ, μπήκε πια στην εποχή των drone shows, έτσι.
4: Ναι, ναι, βεβαίως. Φτιάξαμε το παλιό με το νέο, τα παντρέψαμε.
1: Ναι. Δηλαδή είχε drones, είχε και τρακτέρ, είχε και τρακτέρ με τον ήλιο του Πασόκ.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Έπιασε όλες τις εποχές, μάλλον.
1: Ναι.
4: Η φιλοδοξία ήταν να τις πιάσει όλες και τις έπιασε. Τώρα με πόση επιτυχία θα δείξει το μέλλον.
1: Μάλιστα. Πάντως στα θέματα σας ξεχωρίζω και την προσπάθεια που κάνει από χθες ο Βανς, ο οποίος αφού τις προηγούμενες 24 ώρες προσπάθησε να μας πείσει ότι ο Αντίχριστος είναι ανάμεσά μας και ενδεχομένως να έρθει το τέλος του κόσμου, τώρα προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι γίνεται στο Ιράν και λέει ότι αυτό δεν είναι ακριβώς πόλεμος που συμβαίνει τώρα. Σωστά?
4: Ναι, και αναρωτιόμαστε όλοι τι ακριβώς είναι, αν δεν είναι πόλεμος.
1: Ναι,
4: drone show. Δείχνει κάπως το διέξοδο στο οποίο έχουν περιελθεί ΗΠΑ και ο ίδιος ο Τραμπ, διότι από εκεί που ο πόλεμος θα διαρκούσε λίγες εβδομάδες, έχει κλείσει ένα εξάμηνο. Είναι προφανώς ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε δύσκολη θέση και κατά το γνωστό τους τρόπο ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, λέγοντας ο καθένας το δικό του. Ο Τραμπ μάλιστα εκτός του ότι λέει ότι όχι, αυτό δεν είναι ακριβώς πόλεμος, λέει μάλλον ο Βανς, και ο Τραμπ έρχεται και λέει ότι μια χαρά συμβαίνουν τα πράγματα στα στενά του Ορμούς και ότι μια χαρά έχουμε διέλευση του πετρελαίου και των πλοίων. Από την άλλη, με μια δήλωση σε βρετανικό μέσο ενημέρωσης, λέει καλά που σας γλιτώσαμε από την τρομοκρατία των Ιρανών, λέει στην Αγγλία. Διαφορετικά θα σας είχαν χτυπήσει με τα πυρηνικά τους. Άρα και σωτήρας και όλα αυτά τα ωραία που προσπαθεί να μας πει.
2: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι λέει. Σου λέει, υπάρχει ανταλλαγή πυρών. Δηλαδή, υπάρχει στρατιώτης Ιρανός με στρατιώτη Αμερικανό που να πυροβολούν μεταξύ τους. Όχι. Άρα δεν είναι πόλεμος.
4: Άρα.
2: Το ότι πέφτει ένας πύραυλος και μπορεί να σκοτώνει 10, είτε από την μια πλευρά είτε από την άλλη.
1: Εσάς σας εντυπωσιάζει αυτό? Εμένα με εντυπωσιάζει που με κανονική ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο αντιπρόεδρος μάλλον, με κανονική ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, είναι το πετρέλαιο στα 95 δολάρια το βαρέλι.
2: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα. Χθες πέρασαν, λέει, 40 πλοία με 18 εκατομμύρια βαρέλια. Με συνοδεία αμερικανικών.
1: Ουσιαστικά νιοπομπή ήταν αυτό.
2: Μια νιοπομπή κανονικότατη. Που σημαίνει ότι αυτό πάμε για μια εξομάλυνση τουλάχιστον. Ναι. Και σου λένε αγορές όχι.
1: Είναι κανονικότητα δηλαδή να σχηματίζονται νιοπομπές και να περνούν υπό την προστασία πολεμικών πλοίων και πολεμικών αεροσκαφών τα στενά του Ορμούς.
2: Ναι, αυτό σου λέει. Ότι αν περνούσαν μόνο τους τα πλοία, θα έπεφτε και η τιμή του πετρελαίου. Αν περνάει με αμερικανική συνοδεία, δεν είναι κανονικότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα.
4: Τότε δεν είναι η τιμή.
1: Ναι,
4: επίσης, αν έχετε λίγο χρόνο, ένα σχετικό ρεπορτάζ στο Βήμα έχει η Μαρίλια Παπαθανασίου για την Τζόρτζια Μελώνη, η οποία σήμερα συμπληρώνει 1414 ημέρες στην Πρωθυπουργία.
1: Πέρασε τον Μπερλουσκόνη.
4: Ναι, ακριβώς. Πέρασε τον Μπερλουσκόνη, είναι η μακροβιότερη πρωθυπουργός και η Μαρίλια Παπαθανασίου μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση στο ρεπορτάζ που φιλοξενεί σήμερα το Βήμα και μας εξηγεί πώς τα κατάφερε. Ποιο είναι το μυστικό της Τζόρτζια για τέτοια μεγάλη μακράς διάρκειας πρωθυπουργία.
1: Μου περιέγραφε.
4: Έχει κάτω και Γερμανίες και Γαλλίες. Από του μακροβιότερους πρωθυπουργούς.
2: Ο Σίλβιο έχει μείνει στο μυαλό μας όμως.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ο Σίλβιο.
1: Ξαρτάται τι έχει μυαλό.
4: Τον πέρασε όμως. Τον πέρασε το Σίλβιο.
2: Για δύο μέρες. Τον έχει περάσει δύο μέρες. Πάμε για τρίτη.
1: Μου περιέγραφε χθες στο γραφείο. Μου περιέγραφε χθες στο γραφείο ο Παύλος ο Τσίμας. Τη βραδιά που εξελέγει πρωθυπουργός, που ο Παύλος ήταν αποστολή στην Ιταλία για τις εκλογές, γιατί περιμένανε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ήτανε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι μαζεμένοι στο σημείο που θα μιλούσε και ξαφνικά μια νεαρή κοπέλα ντυμένη με τζιν και σνίκερς.
2: Δεν ξέραν ακόμα.
1: Και τίσερ, περνάει ανάμεσά τους και τη βλέπουν και ανεβαίνει πάνω στην εξέδρα. Όπου αρχίζει και παίζει μουσική. Και εκείνη αρχίζει και χορεύει. Και συνειδητοποιούν όλοι ότι είναι η νέα εκλεγμένη πρωθυπουργός της Ιταλίας. 1400 πόσες?
2: 14.
1: Μάλιστα, μέρες πριν.
4: 14.
1: Μάλιστα.
4: Πολύ ωραία η σκηνή από τον
1: Σε ευχαριστούμε,
4: πάρα.
1: Μαρία, να είσαι καλά. Σε καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Η Όλγα Τσαουσέλου, κυρίες και κύριοι, γυρίζει από στούντιο σε στούντιο. Πότε τη βλέπεις το Χασαπόπουλο, πότε τη βλέπεις το δικό μας εδώ πέρα. Γεια σου, Όλγα.
5: Πότε κάνω βόλτες να περάσω από το ένα κτίριο στο άλλο. Καλημέρα, τι
2: με χορευτικό.
1: Αυτό δουλεύει με σένα, δεν δουλεύει με εμένα.
5: Γιατί?
1: Το μικρό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
5: Το μικρόφωνο.
1: Ναι, το μικρόφωνο, εντάξει, οκ. Okay.
5: Τώρα ακούγεται λίγο πιο μακριά. Πρέπει να είμαι τόσο κοντά.
1: Σχεδόν να το φυλάς. Τι γίνεται, Όλγα, τι μας έφερες?
5: Πώς είστε?
1: Καλά
5: Καλή
1: είμαστε.
5: Παρασκευούλα να έχουμε.
1: Σκεφτόμαστε, κάνουμε λογαριασμούς με τον Βασίλη. Που θα φάμε το 13ο μισθό που θα μας δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Και τελικά πού καταλήξατε?
1: Ότι μάλλον θα φτάσουμε στη 13η σύνταξη μέχρι να το δούμε εμείς.
5: Πολύ ωραία. Και δεν θα τον φάτε και ποτέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε έναν άντρα ο οποίος άφησε, λέει, κριτική 5 αστέρων για το μαξιλάρι που διέλυσε το γάμο του.
1: Δηλαδή
5: κοιμόταν τόσο σωστά, τόσο ωραία, που κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος. Ο τύπος κοιμήθηκε, έχασε τις εξετάσεις της γυναίκας του, διότι έδινε εξετάσεις για τη νομική και του λέει, επειδή διάβαζε μέχρι αργά η γυναίκα, του λέει, σε παρακαλώ, ξύπνησέ με και εσύ το πρωί, γιατί μπορεί να μην ακούσω τα ξυπνητήρια, επομένως μην χάσω και τις εξετάσεις μου. Ο τύπος πήρε αγκαλιά το φανταστικό αυτό μαξιλάρι, όπως το αποκαλεί. Δεν ξύπνησε ποτέ, ξύπνησε και η γυναίκα πάρα πολύ αργά, έχασε τις εξετάσεις, δεν πήγε ούτε στις επαναληπτικές και λέει, εντάξει, τώρα πρέπει να πάω να τους ζητήσω κάτι, πάρε τα παιδιά εσύ από το σχολείο. Ξανακοιμήθηκε και δεν πήγε να πάρει ούτε τα παιδιά και μετά τον άφησε. Και λέει,
2: μα
5: όμως,
2: γιατί τον άφησε?
5: Μα γιατί τον άφησε?
2: Δεν καταλαβαίνουμε
5: όμως,
2: γιατί.
5: Αφήνει. Άκου. 10 στα 10 και λέει, τώρα που είμαι ελεύθερος και μένω σε διαμέρισμα, μπορώ επιτέλους να το απολαμβάνω με την ησυχία μου. Ευχαριστώ που υπάρχεις. Στο μαξιλάρι.
1: Στο μαξιλάρι.
2: Ο τύπος κοιμάται όρθιος. Έχει διαλύσει τη ζωή του για να κοιμηθεί.
1: Φοβερό, έτσι.
5: Εντάξει, παιδιά, συμβαίνει αυτό.
1: Τι να συμβεί.
2: Και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Εδώ είναι όλα λάθος. Συγγνώμη τώρα, περίμενε. Εσύ, μάλιστα, αν είχες να δώσεις τις κρισιμότερες εξετάσεις στη ζωή σου.
5: Μάλιστα.
1: Θα εμπιστευόσουν το ξύπνημα ενός άλλου, ακόμα και είναι ο άντρας στη ζωή σου, ας πούμε.
5: Όχι,
1: και
5: βέβαια.
1: Δεν θα είχες και εσύ την έγνοια σου.
5: Βέβαια, μόνη μου θα έρθει.
1: Εσύ πώς ξυπνάς κάθε πρωί για να έρθει στο Χασαπόπουλο και την Αθή?
5: Δεν βάζω κανένα να με ξυπνήσει. Μόνη μου.
1: Γιατί αυτά χαλάνε σπίτια, όπως βλέπεις.
5: Χαλάνε. Βέβαια, μάλλον ήθελε να χαλάσει ο συγκεκριμένος στο σπίτι του. Δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο να ξυπνήσει για τη σύζυγό του για να πάει για να δώσει εξετάσεις.
5: Και έβαλε και 10 στα 10 και λέει, ευχαριστώ που υπάρχει.
1: Έκανε κριτική στο μαξιλάρι.
2: Μαξιλάρι.
5: Να δούμε όμως και μια γυναίκα που έβαλε τέλος, λέει, στον 25χρονο γάμο της, επειδή ο σύζυγός της έφαγε το κομμάτι του κέικ της. Συμβαίνουν, παιδιά, και αυτά. 25 χρόνια γάμου, ήταν μάλλον μέχρι. Έφτασε στα όρια της.
1: Το κέικ ήταν η μπουκιά που ξεχύλισε το ποτήρι.
5: Ωραία. Έχουμε και χιούμορ, το χιούμορ. Και είναι κάτι τέτοιο, είναι όπως με την πατάτα, που λες, μην φας την τελευταία μου πατάτα,
1: ναι,
5: μην ακουμπήσεις το πιάτο μου, δεν ξέρω αν είστε αυτοί οι τύποι, αυτοί.
1: Όχι,
5: οι άνθρωποι.
1: Εμείς είμαστε του διαμοιρασμού.
5: Του διαμοιρασμού.
1: Της ανακατανομής, που λέγει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ανακατανομής.
5: Ναι.
1: Αναδιανομή. Ναι, ναι, όχι, τώρα τι.
5: Όχι.
1: Θα είναι μια πατάτα η οποία, θα σου πω, την γλυκοκοιτάς εσύ και ας πω εγώ με τη φας.
5: Και να χαλάσεις και το γάμο. Εντάξει, εδώ καταλαβαίνω όμως από αυτές τις ειδήσεις ότι δεν δουλεύουν καθόλου το γάμο τους γενικά, ναι, τη σχέση τους. Δηλαδή πρέπει να φτάσεις να χωρίσεις για ένα κομμάτι κέικ, για ένα μαξιλάρι.
1: Ενώ τον εαυτό τους τον έχουν βγαλωδουλεμένο.
2: Βγαλωδουλεμένο όλα. Είναι καλωδουλεμένο.
1: Εμένα αυτό με το κέικ δεν θα μου συνέβαινε ποτέ, γιατί εγώ δεν είμαι του κέικ, είμαι του τσουρέκιου, παιδιά.
5: Τσουρέκερ.
1: Ναι, αίρεσε.
5: Δηλαδή, άμα σου φάει το τελευταίο κομμάτι, τελείωσε.
1: Όχι, όχι, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Δεν το συζητάω.
2: Και πάρε άλλο. Δηλαδή.
1: Πραγματικά. Τι είναι το κέικ?
2: Και άμα ήταν το τελευταίο, θα ήταν και λίγο μπαγιάτικο τουλάχιστον. Πάρε ένα φρέσκο και δες του άλλου. Πα άλλα διαφορετικά. Πούλησε το διαφορετικά στο σύντροφό σου.
5: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αγάπη μου, το κράτησε για σένα. Και έχει γίνει το κέικ παξιμάδι, ξέρεις, από τις ώρες που είναι.
5: Ναι,
2: πάρε ένα καινούριο και πες, φέρα το φρέσκο. Έφαγα το τελευταίο, μην το πετάξουμε.
5: Το
2: κάνω οικονομία.
5: Έχει στο μυαλό σου ότι ξέρεις τι, εγώ τώρα θα ξυπνήσω και θα φάω το τελευταίο κομμάτι κέικ μου μαζί με τον καφέ μου και δεν θέλω να με ενοχλήσει και κανείς. Και πας, ανοίγεις το ψυγείο και λείπει το κέικ. Το ξυπνάς ή δεν το ξυπνάς?
2: Τον χωρίζεις ή δεν το χωρίζεις?
5: Πες μου εσύ. Έλατε. Δεν ξέρω. Σας έχω και έρευνα με τα χειρότερα μέρη για πρώτο ραντεβού.
1: Για πες.
5: Το θέλουμε.
1: Συγγνώμη.
5: Παρακαλώ.
1: Είναι επιστημονική, τεχμηριωμένη.
5: Πάντα, ό,τι φέρνω εδώ.
1: Μπράβο, έτσι σε θέλω.
5: Πάντα.
1: Μην εκτεθούμε.
5: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για πες, ποια είναι τα χειρότερα μέρη.
5: Φωτιά.
1: Ποια είναι?
5: Λοιπόν, νούμερο 1, κινηματογράφος. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον επειδή δεν μιλάς και καθόλου, δεν ανταλλάσσεις κουβέντα.
1: Πρώτο ραντεβού σε κινηματογράφο.
2: Άμα δεν σου αρέσει ταινία, μπορεί να κοιμηθείς κιόλας.
5: Και άντε να σε ξυπνήσει μετά και

0: Το γιατί δεν έρχεσαι να δούμε μια ταινία.
1: Α, είναι άλλο αυτό.
2: Να κλείσω εισιτήρια. Να σου πω κάτι,
1: συγγνώμη λίγο. Τα παλιά χρόνια που πηγαίνανε ζαχαροπλαστή ή κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνανε δηλαδή άνθρωποι, δεν κάνανε σχέσεις μετά, δεν παντρευόντουσαν ή δεν περνούσαν καλά.
2: Τα παλιά χρόνια νομίζω ήταν και. Τους έλεγαν εσύ θα βγεις με τον Βασίλη, εσύ θα βγεις με τον Γιώργο. Δεν θα υπήρχε, ας πούμε, το πρώτο ραντεβού εύκολο.
0: Άλλο καλά.
1: Υπήρχε κινηματογράφο. Αλλού όμως, αλλού καμιά άλλη ιδέα.
2: Λοιπόν, νούμερο 2, να μείνετε σπίτι. Όχι, λέει για πρώτο ραντεβού. Κοκτέιλ μπαρ.
1: Είναι η ταινία που λέει ο Γιώργος.
2: Κοκτέιλ μπαρ. Γαμήλια δεξίωση. Υπάρχει περίπτωση να βγεις πρώτο ραντεβού σε γαμήλια δεξίωση? Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να σε καλέσει στο γάμο του, να είσαι single και να πεις θέλεις να πάμε μαζί στο συγκεκριμένο γάμο. Είναι πολύ καλός μου φίλος.
1: Μην πας.
2: Γιατί?
1: Γιατί θα μάθεις συνέχεια.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Στα επόμενα χρόνια.
2: Θορυβώδες νυχτερινό κέντρο. Ναι. Δεν θέλει καθόλου. Μεγάλο οδικό ταξίδι, γιατί εκεί μπορεί να μιλήσει, να τα πει όλα.
0: Φαντάζεσαι η χημεία να μην είναι σωστή και να είσαι αναγκασμένη να είσαι 6 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο με το πρώτο σου ραντεβού, το οποίο θέλει να είναι και το τελευταίο.
2: Πω. Ανοίγει την πόρτα να μείνει στη μέση που φθενέ,
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τα λέει, παιδιά, τα λέει.
1: Θα πρέπει να επιστρέψει άλλες ώρες.
2: Και πώς θα επιστρέψει? Γυμναστήριο λέει και το μπαρ του πρώην. Αποκλείεται. Το ιδανικό σημείο για να επιλέξει εσύ ως πρώτο ραντεβού είναι ένα απλό μέρος που μπορείς να μιλήσεις, να έρθεις πιο κοντά, να γελάσεις, να δεις αν υπάρχει πραγματική χημεία, χωρίς πίεση ή περιττούς περισπασμούς γύρω σας.
0: Εγώ σε ρώτησα από την αρχή αν είναι επιστημονική έρευνα και μου είπες.
2: Επιστημονικότατη.
0: Ναι. Αυτό εδώ τώρα είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε και εμείς που δεν είμαστε επιστημόνες.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι επιστημονικότατη, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος να ακούει και να θέλει να ζητήσει σε πρώτο ραντεβού μια κοπέλα. Θα της πει πάμε στην ΕΜΑ.
0: Έτσι,
2: πάμε σε ένα μπαρ. Πάμε στο μπαρ που το έχει ο πρώην. Βέβαια αυτό δεν το μάθει και ποτέ. Αλλά πού θα βγεις, ας πούμε, πρώτο ραντεβού? Δεν έχουμε μείνει και πολλά. Ένα περπάτημα.
1: Ναι.
2: Μπορείς να πας.
0: Γιατί τι έχουμε, COVID. Θα βγούμε για περπάτημα.
2: Για φαγητό, ας πούμε. Αλλά το φαγητό πόσα θα προλάβεις να πεις? Ένα ποτό δεν πας πρώτη φορά, ένα καφέ.
0: Ένα ποτό.
1: Αν θες να πεις, τα λες όλα. Και στο
2: φαγητό
1: και στο καφέ.
2: Ναι, άμα υπάρχει διάθεση. Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει διάθεση.
1: Διάθεση είναι το θέμα.
2: Η διάθεση είναι το θέμα.
0: Και ο Τσεκούρας είχε διάθεση και πριν 2 εβδομάδες παντρεύτηκε.
2: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε, Όλγα.
2: Εγώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Σόλωνος και Ιπποκράτους, λέει, είναι τα νέα γραφεία του
1: Αντώνη Σαμαρά. Κεντρικότατα.
0: Ναι, βέβαια. Και σοφά διαλεγμένα.
1: Κοίταξε να
0: μην περνάει το Pride από κάτω.
1: Να μην περνάει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από τη στιγμή που παίρνει γραφεία.
0: Αρχίζει σεμνά και ταπεινά.
1: Αρχίζει σεμνά και ταπεινά. Εντάξει. Δεν είναι το ερώτημα τώρα αν τελικά θα κάνει κόμμα ή όχι, θα ανακοινώσει κόμμα ή όχι.
0: Uh-huh.
1: Νομίζω αυτό είναι βέβαιο.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μα το συζητάμε ακόμα.
1: Όχι, γιατί διάβαζα χθες ότι από τη στιγμή που φτιάχνει, λέει, γραφεία ο κύριος Σαμαράς στο κέντρο της Αθήνας, σημαίνει ότι είναι έτοιμος να ανακοινώσει κόμμα. Παιδιά, αυτό τώρα δεν είναι. Δηλαδή, το αν το ανακοινώσει σήμερα, αύριο, παραμεθαύριο είναι το θέμα.
0: Σας υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα έψαχνε νέα γραφεία και ένας αρχηγός, ο οποίος δεν είναι ακόμα αρχηγός στο κόμμα που ήταν.
1: Σωστό.
0: Κασελάκης, ο κύριος Κασελάκης.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο κύριος Κασελάκης έψαχνε γραφεία για τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που ήταν πάνω στην Κουμουνδούρου. Πλατεία Κουμουντουρού που έλεγε και ο Βέγκος. Λοιπόν, δεν το άρεσαν. Πριν βρει γραφεία, βρήκε. Κόμμα δεν βρήκε στο τέλος.
1: Και κόσμο δεν ξέρω αν έχει βρει.
0: Αυτά εδώ είναι σεμνά και ταπεινά από ό,τι καταλαβαίνω τα γραφεία. Ένα μικρό μαζεμένο κτίριο διατηρηταίο.
1: Ναι.
0: Στο κάτω μέρος είναι, το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Λιβάνη.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Και πάνω είναι ένα όροφος. Εντάξει, κάποια τετραγωνικά μικρά μου φαίνεται για να τις χώρες. Ίσως να το στελνώ επιτελείο εκεί πέρα.
1: Ενδεχομένως.
0: Μάλλον.
1: Αλλά από τη στιγμή που θα ανακοινώσει, νομίζω θα μάθουμε και συνέχεια τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Μαρία Αλιφάντη έχει έρθει γιατί η τίτλη ειδήσεων είναι έτοιμη. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.

Μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Άνω Πατησίων, στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουνδούρου και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, καθώς και στο τμήμα από την Καλυθέα ως το Παλαιό Φάλιρο. Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Μπαϊρακτάρ εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί στο άκρο σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος, δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του εχθές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της, επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του εχθές από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού αναφέρονται σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Όταν οι εξηγήσεις που ζητούνται δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Mega News 104,6. Αξιολογήθηκαν από 900 επιστήμονες, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρινίζει το Υπουργείο Παιδείας. Είναι συνταγματικό θέμα, υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, επεσήμανε στο σταθμό μας ο συγγραφέας του βιβλίου Μανούσος Μαραγκουδάκης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράστης της εγκληματικής ενέργειας. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: ακράτητες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτεργία να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτεργία Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Βρε καλώς στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
1: Γιώργος Κακούσης,
0: Βασίλης Τσεκούρας, πρωινό Predator στα ραδιοφωνά σας.
1: 7:36, έχει ξεκινήσει και λίγο κίνηση έξω, μαθαίνουμε.
0: Έχει προβλήματα.
1: Έχει προβλήματα, έχει στη λεωφόρο όπως ειδώνε σε ένα ατύχημα και έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε και στον Κηφισό, βλέπω, είναι...
0: Θα έρθει σε λίγο η Κατερίνα Ιμπούκα να μας τα πει, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνω τώρα, αν είστε εσείς σε κάποιο σημείο στο οποίο αντιμετωπίζετε πρόβλημα, σε κάποιο από τα δύο που σας λέμε, εάν θέλετε, μπορείτε να μας κάνετε ένα τηλέφωνο στο 211-016-1046. 211-016-1046. Να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Βλέπουμε εμείς τα προβλήματα στο χάρτη. Έχουμε μιλήσει και με την τροχέα. Αλλά αν υπάρχει κάποιος από εσάς που θέλει να τα πούμε μαζί στον αέρα. Ευχαρίστως εδώ να πούμε την καλημέρα μας και να τα πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7:37 και αυτό το οποίο έρχεται είναι
2: 5 και να καίνε.
0: Και στο νούμερο 5 της σημερινής πεντάδας, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance,
1: ο οποίος είπε ότι ίσως ο Αντίχριστος είναι ανάμεσά μας.
0: Τι πάει να πει ίσως?
1: Καλά, σίγουρα περπατάνε μέσα μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, Γιώργο.
0: Μη σου πω ότι έχει και πορτοκαλί φράτζα. Στο νούμερο 4, ο κύριος Παπάς, το μεάρχης οικονομικών του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος είπε ότι για να βρεθούν τα χρήματα για το πρόγραμμα Τσίπρα θα καταγραφούν κοσμήματα και τα μετρητά στις θηρίδες.
0: Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντως έχει πάντα δίπλα του κάποιον παπά, τον οποίο πάντοτε τον πληρώνει στο τέλος.
1: Νούμερο 3. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία δήλωσε ότι το Πασόκ έχει μόνο μία επιλογή: να προχωρήσει αυτόνομο.
0: Ναι. Πάντως και στο Ζάλογκο αυτόνομοι προχώρησαν.
1: Με τα γνωστά αποτελέσματα όμως, ε.
0: Στο νούμερο 2, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος
1: έταξε 13ο μισθό, 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ.
0: Είναι σίγουρο ότι μπορούν να γίνουν αυτά?
1: Guarantee.
0: Όσο σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα γίνει πρωθυπουργός για να σας τα δώσει.
1: Σωστά. Λοιπόν, και στο
0: νούμερο 1.
1: Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, αυτή δηλαδή που ελέγχει το τι γίνεται στην αγορά, απαντά στις αναφορές για τεχνητών αυξήσεων, λέει,
0: ναι,
1: πριν από την έναρξη της Εθνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών.
0: Την ξέρετε αυτή την ιστορία, φουσκώσαν τις τιμές για να τις μειώσουν μετά με... Και τι λέει η αρχή?
1: Λέει ότι δεν καταγράφηκαν να τιμήσει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,
0: ναι,
1: και ότι η συμφωνία μας γλιτώνει 39 ευρώ το μήνα.
0: Παιδιά, είναι παρεξήγηση ότι είχε ανέβει μια μονάδα ο ΦΠΑ. Είναι παρεξήγηση.
1: Εμείς λέγαμε ότι η μείωση των τιμών θέλει δουλειά.
0: Όχι δούλεμα.

0: Να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι υπάρχει σε αυτόν εδώ το σταθμό ένα ζευγάρι μάτια το οποίο είναι πάντοτε σε όλους τους χάρτες. Είναι πάνω από όλα τα τηλέφωνα τα οποία έχουν την πληροφόρηση και σας προσφέρει κάθε πρωί τα νέα για την κίνηση. Είναι τα μάτια της Κατερίνας Μπούκα.
1: Αυτά, γι' αυτό και τα γυαλιά.
0: Από τα μάτια της Ελιστά ή στα μάτια της Κατερίνας Μπούκα. Πώς ανάβεις. Τι γίνεται,
1: λοιπόν,
0: εσύ, τι,
1: είχαμε ανατροπή δικύκλου.
0: Πού?
1: Είχαμε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Γι' αυτό έχουν αρχίσει τώρα και σχηματίζονται πολύ μεγάλες ουρές. Από ό,τι βλέπουμε, η ανατροπή έγινε στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ωστόσο, τώρα οι ουρές των οχημάτων ξεκινάνε περίπου από το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Από το Καραϊσκάκη.
1: Ναι, είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις.
0: Μέχρι το Φλίσβο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος είναι καλά.
1: Δεν μας ενημέρωσαν από την τροχέα. Το μόνο που μας είπαν ήταν ότι ήταν ανατροπή δικύκλου.
0: Και πώς τώρα, αν θες να πας από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, τι εναλλακτική.
2: Δεν έχεις εναλλακτική.
0: Δεν έχεις εναλλακτική. Μόνο να μπλεχτείς μέσα από Μοσχάτο κτλ. Και να βγεις αμφιθέας. Να περάσει εδώ δίπλα από εμάς, δηλαδή, για να βγει καλαμάκι μετά. Ναι.
1: Κάπως έτσι. Η αμφιθέας φαίνεται ομαλή κίνηση.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να φτάσει.
1: Όχι, δεν
0: γιατί
1: είναι.
0: Και τα έργα στην παραλία.
2: Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι.
1: Δεν είναι.
2: Σκέψου ότι πριν από 10 λεπτά περίπου που μάθαμε αυτή την είδηση, την εξέλιξη, η κίνηση που βλέπα εγώ στο χάρτη ήταν από τον Νιάρχο.
0: Ναι.
2: Και τώρα έχει φτάσει στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν είναι και δύσκολο σε αυτό το σημείο γενικά. Κατεβαίνουν και από Συγκρού. Είναι και μια ώρα δύσκολη τώρα. Κηφισό, αφού ήρθα, να σας πω και τα υπόλοιπα, γίνεται. Κηφισό, επίσης στην άνοδο έχουμε από Λένορμαν μέχρι και Αχαρνών αυτή την ώρα. Μεγάλες καθυστερήσεις. Και στο ρεύμα καθόδου ανατμήματα είναι λίγο πιο όμαλα. Και μετά...
0: Αν έχει μπλοκάρει παραλιακή, θα μπλοκάρει σίγουρα και η κάθοδος του Κηφισού. Γιατί δεν θα μπορούν κάποια στιγμή τα αυτοκίνητα να
1: σαφώς. Εκτός αν αποκατασταθεί άμεσα. Ναι. Και μετά και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτά είναι τα βασικότερα.
0: Έχετε λίγο
1: τώρα
0: το νου σας, γιατί αυτά τα οποία μας λέει η Κατερίνα είναι αρκετά για να σας χαλάσουν το πρωινό. Αν μπλέξεις αυτά δηλαδή.
2: Δεν ξεμπλέξεις.
0: Χάλασες τη μέρα
2: είναι
0: σου.
2: Είναι και Παρασκευή, πας με αισιοδοξία στη δουλειά. Η μοναδική μέρα που μπορεί να πας με αισιοδοξία και να πεις είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η καλή συνάδελφος Μάρνη Παπαματθαίου, αρχισυντάκτρια του Βήματος και χρόνια στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας, κυρίες και κύριοι, καταγράφει όλο αυτό το γκαυγά ο οποίος γίνεται με αφορμή το περιεχόμενο σχολικών βιβλίων και τις αναπαραστάσεις οικογενειών που υπάρχουν σε εκεί, δηλαδή μοντέλα οικογενειών. Μάρνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: για πες μας
0: τι έχουμε καταρχήν. Γιατί χθες από ό,τι κατάλαβα τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Μαρινάκης κατάλαβα ότι ζήτησε τα κεφάλια των μελών της Επιτροπής που ενέκρινε τα βιβλία με τις οικογένειες των ίδιων φίλων, ας πούμε.
3: Ναι, η αλήθεια είναι καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό όλο είναι ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου, του περίφημου πολλαπλού βιβλίου που συζητάμε τόσο καιρό. Mm-hmm. Αυτό όλο το project έχει ξεκινήσει πριν από 6 χρόνια. 3 χρόνια τώρα γράφονται αυτά τα περίφημα βιβλία με φοβερές καθυστερήσεις, με φοβερές παρατάσεις κλπ. Και τώρα φτάνουμε περίπου σε 373 βιβλία και 244 διδακτικά πακέτα που έχουν δοθεί μέχρι και την πρώτη ηλικία και θα αρχίσουν να πηγαίνουν στη σχολή από το Σεπτέμβριο του 27. Αρχίζουμε λοιπόν τώρα που διαβάζουμε αυτά τα βιβλία να διαπιστώνουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία της προχειρότητας και των παρατάσεων που προφανώς γίνονταν επειδή το περιεχόμενο δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να δοθεί. Mm-hmm. Θα αρχίσουν να βγαίνουν και να συζητάμε εκατομμύρια θέματα.
0: Εμείς τα βιβλία αυτά τώρα αρχίζουμε να τα ξεφυλίζουμε ουσιαστικά, έτσι, σωστά. Δεν υπήρχε πρόσβαση.
3: Τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Ναι, τους τελευταίους μήνες έχουν ανέβει ουσιαστικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΕΠ και του Διόφαντου που τα έχουν φτιάξει. Mm-hmm. Και σιγά σιγά αρχίζει τώρα, έχουν επιλέξει τα πιο πολλά σχολεία τα βιβλία που έχουν. Που θα διαλέξουν για τη σχολική χρονιά του 2027. Uh-huh. Ωστόσο, να πούμε μέσα σε όλα αυτά, ένα άλλο παράδοξο της ιστορίας είναι ότι το πολλαπλό βιβλίο υποτίθεται ότι είναι πολλά διαφορετικά βιβλία από τα οποία μπορεί να επιλέξει ένα σχολείο ποιο θα διαλέξει για να διδάξει ένα μάθημα. Σε πολλά μαθήματα λοιπόν τώρα, κυρίως στο Λύκειο, δεν υπάρχει καμία απόλυτος επιλογή, διότι είναι ένα μόνο το βιβλίο που προσφέρεται. Uh-huh. Οπότε τα σχολεία τελικά αναγκαστικά θα πάρουν αυτό το βιβλίο. Και για να έρθουμε τώρα στα θέματα τα πολιτικά τα χθεσινά και αυτά που αναμένεται να έρθουν τις επόμενες μέρες. Το βιβλίο του Δημοτικού λοιπόν, της Β' τάξης του Δημοτικού, το οποίο διαβάστηκε και έγινε θέμα από την εφημερίδα Δημοκρατία χτες, περιείχε απεικονίσεις, συζητήσεις κλπ. Για διαφορετικές μορφές οικογένειας και για οικογένειες οι οποίες είναι από άτομα του ίδιου φύλου, το οποίο είναι ένα ευαίσθητο θέμα όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε. Και συζητήθηκε και κρίθηκε συνέχεια και από αυτή τη συζήτηση προέκυψε ο κ. Μαρινάκης λοιπόν σχολίασε ότι πρέπει να γράφονται με πολύ προσοχή τα σχολικά βιβλία. Το Υπουργείο Παιδείας απάντησε ότι υπάρχουν επιτροπές τουλάχιστον 900 μελών οι οποίες συζητάνε αυτά τα θέματα και τα κρίνουν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εδώ πέρα ότι πρόκειται για μια απάντηση κυβέρνηση στην κυβέρνηση.
0: Έτσι είναι τώρα.
2: Αυτό είναι.
0: Ένας υπουργός απαντάει στο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα είναι.
3: Το
0: πρόβλημα είναι ότι αυτή η ιστορία γίνεται, εγώ πιστεύω, όχι για την ουσία του περιεχομένου, αλλά για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νιώθει πίεση για τέτοιου είδους ζητήματα από πολιτικούς αντιπάλους.
2: Εκδεξιών.
0: Οι οποίοι διεκδικούν κομμάτι της δεξαμενής των ψηφοφόρων της. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή, το φάντασμα της woke agenda έρχεται την εβδομάδα της ΔΕΘ ξανά πάνω από την κυβέρνηση και την τρομάζει, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Αλήθεια είναι αυτό, βέβαια. Και υπάρχουν και άλλα βιβλία, βέβαια, τα οποία είναι στην άλλη πλευρά του φάσματος αυτού. Ναι. Όπως το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της ΓΑΜΑ τάξης του γυμνασίου. Στο οποίο έχουν γίνει καταγγελίες ότι υπάρχουν από την αντίθετη πλευρά προβλήματα. Δηλαδή, ότι παρουσιάζει τα θέματα κακοποίησης και βίας σε βάρος των γυναικών, με έναν τρόπο δείχνοντας, υπονοώντας ότι τα κορίτσια μπορεί να πέσουν θύματα κακοποίηση επειδή είναι αδύναμα ή επειδή και υποτίθεται πρέπει να αποφεύγουν τις κακοτοπιές, όπως το γράφει το βιβλίο.
0: Μας το διαβάζεις λίγο, μπορείς να μας το διαβάσεις λίγο, Μάρνη, μέσα από το βιβλίο, δηλαδή αυτό, για να καταλάβουμε τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η αναφορά.
2: Η αναφορά.
3: Το συγκεκριμένο θα σας το πω τώρα, δεν το έχω ακριβώς το βιβλίο μπροστά μου, αλλά θα σας το πω περίπου όπως το λέει, διότι το διάβασα, έκαψα και διάβασα χθες διαγώνια σχεδόν όλο το βιβλίο. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω πάντως για το βιβλίο αυτό, και φαντάζομαι και για άλλα βιβλία τα οποία θα υπάρχουν, γιατί όπως είπαμε θα τα συζητάμε συνέχεια αυτά τα θέματα το επόμενο χρονικό διάστημα, θα προκύπτουν διάφορα τέτοια, είναι ότι εμένα μου μοιάζει προσωπικώς ως ένα βιβλίο που θα ήταν ένα προοδευτικό βιβλίο για τη δεκαετία του 50. Είναι πλήρες στερεότυπο, αναπαρχαιωμένο και
0: να διαβάσω ένα κομμάτι. Να διαβάσω ένα κομμάτι. Ναι, πάντως, ναι, τα νέα κορίτσια χρειάζεται να ενημερώνονται από μικρή ηλικία για τις βιολογικές και ψυχολογικές διαφορές με τους άντρες. Μερικές πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης για όλες τις γυναίκες είναι να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη. Να αποφεύγουν τις, ανοίγουν εισαγωγικά, κακοτοπιές. Κλείνουν εισαγωγικά.
3: Ναι. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα ότι παρουσιάζει σε όλο. Αυτό το βιβλίο πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως ποιος είναι ο λόγος για να διδαχθεί σε ένα σχολείο. Διότι όλα όσα αναφέρει και για τη δομή, όπως λειτουργεί η κοινωνία και για τους πολιτικούς θεσμούς της και για τους κοινωνικούς θεσμούς της και όλα αυτά, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν τίποτα το οποίο να κάνει το παιδί να σκεφτεί, να προάγει τη σκέψη του, να το κάνει να προβληματιστεί, να ερευνήσει κλπ. Αναφέρεται σε οικογένειες με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ στερεοτυπικός, δηλαδή σε πατριαρχικές οικογένειες μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, χωρίς να φέρει μετριαρχικές. Λέει, ας πούμε, ότι υπάρχουν και κλασικές πυρηνικές οικογένειες στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν αναφέρει άλλου τύπου οικογένειες. Μιλάει για απεικονίσεις ταυτότητας μονομερός, παρουσιάζοντας, ας πούμε, τα κορίτσια ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα με το σώμα.
0: Μείνε λίγο μαζί μας. Ο κύριος Παύλος Μάραντος είναι συγγραφέας σχολικών βιβλίων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάραντο. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλημέρα. Σας ακούω πολύ καλά και ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Είναι υποχρέωσή μας, θα έλεγα, και χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας.
4: Κάτι είπατε πολύ σημαντικό. Τώρα, εν ώψη και εκλογών, γίνεται πολύ βαβούρα με τη woke κουλτούρα και τώρα και τώρα. Ειλικρινά απόρρισα τα μάλα με όσα είπε η κυρία Παπαμαθαίου πριν λίγο.
0: Για ποιο λόγο?
4: Για ποιο λόγο? Διότι αυτό το βιβλίο είναι αναχρονιστικό, κάτι τέτοια. Δίνουμε μια ιστορική διάσταση της οικογένειας, κυρία Παπαμαθαίου, από την πατριαρχή οικογένεια στις σύγχρονες, και έχουμε τις σύγχρονες μορφές οικογένειας. Για διαβάστε το καλά, τα περιέχει όλες. Και για πείτε μου, σε αυτό το σημείο που διαβάσατε εσείς, αυτό. Τώρα τις κακοτοπιές, η λέξη κακοτοπιές δημιούργησε πρόβλημα. Η λέξη κακοτοπιές είναι σε εισαγωγικά, οπότε μπορεί να παίξει το νόημα της λέξης. Ποια λέξη, φράση δημιούργησε πρόβλημα από εκεί?
0: Να σας πω εγώ μία ακόμα, κύριε Μάραντε, που εμένα...
4: Και πώς είναι ο συντηρητικός χαρακτήρας του βιβλίου, συγκεκριμένα.
0: Να σας πω εγώ μια φράση που μου δημιούργησε προβληματισμό και δεν ξέρω αν θα ήθελα να τη διδαχθεί η κόρη μου, ας πούμε, η οποία είναι 14. Ότι στη ζωή πηγαίνουν μπροστά μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοπεποίθηση.
4: Πού το λέει αυτό το πράγμα? Δηλαδή όλη τη φράση, όχι στη ζωή βέβαια, η αυτοπεποίθηση, συγκεκριμένα.
0: Αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση, που είναι αισιόδοξοι, που ονειρεύονται και ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον, αυτοί που πιστεύουν στον εαυτό τους και θέτουν στόχους και τους επιτυχάνουν, βεβαίως θα υπάρχουν αλλαγές στον εαυτό τους, αλλά βασικά στοιχεία του χαρακτήρα θα παραμείνουν όπως η αυτοπεποίθηση και η βελτίωση του εαυτού.
4: Δηλαδή αυτό δεν είναι ορθόν. Λογικά, είναι ορθόν ή δεν είναι, αγαπητέ μου.
0: Αυτοί που συμβαίνει να μην έχουν αυτοπεποίθηση, ας πούμε, γιατί αυτά τα διαβάσουν παιδιά τώρα, έτσι. Αυτοί που συμβαίνει να μην έχουν αυτοπεποίθηση και το αναγνωρίζουν στον εαυτό τους, δεν είναι πολύ λογικό να απογοητευτούν από αυτό. Δηλαδή να θεωρήσουν, όπως λένε τα πιτσιρίκια τώρα μεταξύ τους, τον εαυτό τους loser.
4: Δεν είναι πιο λογικό να πούμε στα παιδιά ότι αυτή είναι η κατάσταση. Ποιοι προοδεύουν, οι έντιμοι, οι ειλικρινείς, οι εργατικοί, αυτοί προοδεύουν. Και αν κάποιοι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, δεν πρέπει να προσπαθήσουν.
0: Εγώ δεν είπα καμία από τις τρεις λέξεις που χρησιμοποιήσατε πάντως.
4: Δεν πρέπει να περάσουμε στα παιδιά.
0: Δεν είδα στο κείμενο καμία από τις τρεις λέξεις που χρησιμοποιήσατε. Είδα αυτές που σας διάβασα.
4: Αυτές, θετικές λέξεις δεν είναι αυτές. Αυτές που διαβάσατε.
0: Μάρνη, τι λες? Ποιος είναι ο προβληματισμός?
3: Να εγώ, αυτό ναι, ήθελα να πω. Λοιπόν, καταρχήν δεν θέλω να απαντήσω στον κύριο Μαράτη, γιατί δεν έχει πιάσει.
4: Παρακαλώ,
3: αλλά θέλω να πω το εξής.
4: Ό,τι θέλετε, οποιαδήποτε.
3: Όχι, πείτε, ναι, έχετε το δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλετε. Έχω και εγώ το δικαίωμα να σχολιάζω. Ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά το θέμα της αυτοπεποίθησης, τώρα που συζητούσατε προηγουμένως.
4: Δεν σε ακούω για καλά, κυρία.
3: Το ζήτημα είναι ότι.
0: Θα σας βοηθήσουμε να ακούτε καλύτερα, κύριε Μαράτη. Ναι, έλα, Μαρνή.
3: Όσον αφορά το θέμα της αυτοπεποίθησης, λοιπόν, όταν σε ένα βιβλίο αναφέρεις αυτόν τον προβληματισμό, ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτοπεποίθηση είναι αυτοί που πηγαίνουν, είναι στις δύο βασικές κατηγορίες των πολιτών. Αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση και αυτοί που δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει κανένα άλλο, λοιπόν, κριτήριο κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, το οποίο να βοηθήσει έναν άνθρωπο να τα πάει καλά στη ζωή του. Δηλαδή, είναι λίγο, πώς να το πω, επιφανειακό, να το πω. Και πλέον, επιπλέον, θέλω να ρωτήσω και το εξής. Έχετε κάποιες σπουδές εσείς ψυχολογίας? Δηλαδή, αυτό το βιβλίο που
4: αναφέρεται
0: στην αρχή. Ρωτάει η Μάρνη, αν εσείς έχετε στο βιογραφικό σας κάποιες σπουδές ψυχολογίας, οι οποίες θα δικαιολογούσαν και επιστημονικά τις τοποθετήσεις σας.
4: Ένα λεπτό. Να μην περιεχθώ εγώ. Έχω αρκετές σπουδές. Έχω στο τμήμα κοινωνιολογίας. Κάποια χρόνια κάναμε ψυχολογία, σε αρκετά μαθήματα ψυχολογίας. Λοιπόν, έχω αρκετές σπουδές. Έχω διδάξει 19 χρόνια το μάθημα αυτό στην τάξη και άλλα 19 χρόνια ως τέλεχος σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Πολιτικής. Και έχω γράψει δύο παρόμοια σχολικά βιβλία το 2014 που δεν άνοιξε ούτε ρουθούνι. Παρόμοια, ούτε λέξη. Ούτε κανένας. Τα ίδια, ακριβώς τα ίδια και το ίδιο περιεχόμενο.
2: Ναι, για παράδειγμα, αυτό που έλεγε η κύριε Μάρατε πριν, ο Γιώργος Σογακούσης που ρώτησε, αν δηλαδή με την λέξη αυτοπεποίθηση υπάρχει μες στο βιβλίο άλλο σημείο που να λέει πώς να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτά που έχουν χαμηλότερη από τα υπόλοιπα. Δηλαδή να έχουν και αυτά την εικόνα ότι μπορεί αυτή την ώρα να χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά θα πρέπει όμως να φτιάξω και μια. Να χτίσω.
4: Σωστά. Λοιπόν. Όλο το βιβλίο διαπνέεται από αρχές και αξίες, πολιτικές και κοινωνικές αρχές και αξίες. Στόχος, κεντρικός στόχος του βιβλίου είναι να μορφώσει τα παιδιά, να αποκτήσουν πολιτική παιδεία, να γίνουν ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες. Οποιαδήποτε, στα παιδιά μας πρέπει να μεταβάσουμε αξίες και αρετές, ναι ή όχι.
0: Εννοείται. Αλλά με ποιον τρόπο και ποιες αξίες και ποιες αρετές.
4: Τις ακτινάποδεκτες. Αυτές οι οποίες δέχεται και αναγνωρίζει η κοινωνία μας, όχι τις αιριακές. Εδώ, εν προκειμένου, μέτρο μας, ο οδηγός μας θα είναι το μέτρο του Αριστοτέλη. Η Μεσότης. Όχι ακρότητες. Και αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου. Αυτή είναι η εμπειρία μου τόσα χρόνια. Μεσότης. Αριστοτέλης. Ούτε υπερβολή, ούτε έλλειψη.
0: Μάλιστα. Μάρνη.
3: Να κάνω ένα σχόλιο γρήγορα, ναι. Ένα από τα θέματα πάντως και της κριτικής που είχε πράξει σε βάρος το ΙΕΠ κατά τη διάρκεια συγγραφής αυτών των βιβλίων ήταν ότι κάποια από αυτά ανατέθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι ήταν αυτοί που είχαν γράψει και παλαιότερα βιβλία στο παρελθόν. Και άρα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με έναν τρόπο αναπαράγουν την πολιτική, την εκπαιδευτική και την κοινωνική τους κουλτούρα για μία ακόμα φορά. Ενώ εδώ χρειαζόμαστε στην εποχή που είμαστε καινούργια βιβλία. Δεν ξέρω καν αν χρειαζόμαστε συγγράμματα που είχαμε παλιά. Τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να διαβάσουν και να απομνημονεύσουν κείμενα τα οποία θεωρούν βαρετά ή παροχημένα. Πρέπει να τα καλέσει να γράψουν ένα βιβλίο, να τα καλέσει να ερευνήσουν. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να του παρουσιάσει όλα αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι όχι απλά στο μυαλό του και στου γονεί του ακόμα. Πλέον παροχημένα και δεν συνεχίζονται
0: κύριε Μάραντε, εγώ θα ήθελα να μάθω από εσάς με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή του συγγραφέα ενός σχολικού βιβλίου και πώς μετά ελέγχεται το περιεχόμενο.
4: Ακούστε. όλα γίνονται με διαδικασίες διαφανές. Σα τα λέω τώρα, επί χωρίς 19 χρόνια από μέσα.
0: Ναι.
4: Είπα σύμβουλο των παιδαγωγικών, είστε υπεύθυνο για αυτά τα μαθήματα.
0: Ωραία.
4: Και μετά στο δευτερόλεπτο τη φωνή. Με αντικειμενικές, αντικειμενικότερες διαδικασίες γίνεται προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού. Και όποιος θέλει, προσέρχεται. Είτε κατά μόνας ως άτομο, εγώ πήγα μόνος μου, είτε ως ομάδα, 1, 2, 3 άτομα, εσείς και ο κ. Κακούς, 2, είτε εκδοτική οίκη. Από εκεί πέρα γίνεται, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, γίνεται μετά η ανάθεση σε αυτούς που θέλουν να γράψουν βιβλία. Και κατά την πορεία της συγγραφής των βιβλίων υπάρχουν επιτροπές κρίσης αντικειμενικές, ένας πανεπιστημιακός, ένας σχολικός σύμβουλος και ένας που διδάσκει το μάθημα και κρίνεται το βιβλίο, περνάει από 3-4 κρίσεις. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Άρα δηλαδή λέτε ότι ότι τα βιβλία δεν έχουν... Μάρνη, βοήθησέ μας και εσείς αυτό.
3: Ναι,
0: αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Παιδείας είναι σωστό. Ότι εμείς δεν έχουμε λόγο, ούτε επιτρέπεται να έχουμε λόγο στο περιεχόμενο των βιβλίων.
4: Έχει δημιουργήσει πριν 20 χρόνια με τη Γιαννάκου το πρόβλημα. Στο παιδαγωγικό έμεινα. Με το περίφημο συνοστισμό της Σμύρνης. Όλα αντικειμενικά έγιναν. Όλα έγιναν διαφανώς. Ξέφυγε μια λέξη. Ο συνοστισμός. Οι συνοστήσεις ήταν στο λιμάνι της Σμύρνης. Αντικειμενικότητα είχαν γίνει όλα. Απολύτως. Ξέφυγε από τον κύριο Τάδε Σύμβουλο μία λέξη. Συνοστήσαν. Το πήραν και έγινε χάμος στο ίσωμα.
0: Έλα, Μάρνη.
3: Αυτό δεν είναι θέμα τώρα ότι ξέφυγε μία λέξη, είναι θέμα μίας κατεύθυνσης. Δηλαδή,
4: αυτό που εσείς είπατε, πού βρίσκεται αυτή την... είσαι αυτή την παλαιοθοδολογία, το παρελθόν κτλ. Ίσα-ίσα, όταν εσύ έχει 50 χρόνια εμπειρία, γράφει καλό βιβλίο ή δεν γράφει. Όταν έχει φάει...
0: Αν έχει 50 χρόνια εμπειρία κάποιος, κύριε Μάραντε, κύριε Μάραντε... Κύριε Μάραντε, αν έχει 50 χρόνια κάποιος εμπειρία, μου επιτρέπετε, αν κάποιος έχει 50 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, σημαίνει ότι αν βγάλουμε έξω τα χρόνια των σπουδών του, είναι από 75 και πάνω. Μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος 75 χρονών ή 70 ή 65 ή 60 να γράψει ένα βιβλίο για τα σημερινά παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου. Είναι εύκολο.
4: Δεν είναι κλεισμένο σε μια γυάλα ένας που είναι 70 χρόνια 65. Είναι σε μια κοινωνία. Και όταν είμαι στην εκπαίδευση, παρακολουθείτε τις εκπαίδευσεις.
0: Άρα λέτε ότι μπορεί.
4: Η ηλικία δεν έχει να κάνει. Στο μυαλό είναι η γεροντοσύνη, στο μυαλό μας παίρνετε. Και ένα σύγχρονο άρεσε μπορεί να είναι και να είναι γέρο στο μυαλό.
0: Σωστά. Μάρνη.
4: Έτσι λοιπόν.
3: Ναι, εγώ έχω να πω ότι τα βιβλία των ελληνικών σχολείων, τα τελευταίες 2 ή 3 δεκαετίες τουλάχιστον, είναι μια στενάχωρη και θλιβερή περίπτωση.
0: Είναι μια μόνιμη πηγή έντασης.
4: Ναι. Αυτό προσέξτε τι συμβαίνει. Ναι, δεν υπάρχει κουλτούρα συγγραφής σχολικών βιβλίων. Ναι, δεν υπάρχουν, δεν προσέρχονται πολλοί υποψήφοι για να γράψουν βιβλία, γιατί θέλει πολλή δουλειά, είναι μια επίπονη διαδικασία. Και αυτό συμβαίνει. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Ναι, αυτό τώρα
4: οι διαδικασίες γίνονται όλες αντικειμενικότατα. Τελεία.
0: Αντικειμενικός μπορεί να είναι ένας διαγωνισμός. Το περιεχόμενο ένας βιβλίου έχει και σημαντικά κομμάτια υποκειμενικότητας.
4: Ναι, σωστά. Υπάρχουν επιτροπές κρίσης αξιολόγησης των βιβλίων για κάθε βιβλίο. Είπαμε, ένας πανεπιστημιακός, ένας σχολικός σύμβουλος και ένας που διδάσκει το μάθημα.
0: Να το ολοκληρώσει η Μάρνη, η οποία παρακολουθεί και όλο το ρεπορτάζ. Και σήμερα τώρα, Μάρνη, δεν ξέρω να περιμένουμε και εξελίξεις.
3: Δεν ξέρω αν το Υπουργείο Παιδείας θέλει να το ανακοινήσει ξανά αυτό το θέμα και να βγάλει νέα ανακοίνωση από αυτού. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα βρεθεί σε δύσκολη θέση τις επόμενες μέρες. Αυτά θα γράφονται και θα ξαναγράφονται και θα συζητιώνται και θα ξανασυζητιώνται. Και επίσης μέσα σε όλα αυτά θέλω να πω ότι το ΙΕΠ, το οποίο είναι προφανώς ένας οργανισμός που έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, συγκρίνοντάς το με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της προηγούμενης δεκαετίας. Αναφέρει πραγματικά αυτούς τους αξιολογητές πώς τους έχει επιλέξει.
4: Όχι, κυρία Παπανδρέου, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, επειδή εγώ έστησα και με τον κύριο Γλαβά πήγαμε όταν τέξει το παιδαγωγικό το 12, πήγαμε και στήσαμε το ΙΕΠ. Όντως, έχετε δίκιο, δεν συγκρίνεται η λειτουργία του παιδαγωγικού Ινστιτούτου με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτό είναι βέβαιο. Τα έχω βιώσει, τα έχω ζήσει. Εγώ είπα, εμεί στήσαμε το ΙΕΠ. Από εκεί πέρα. Υπάρχουν αδυναμίες στο ΙΕΠ, τρόπος λειτουργίας, θεσμικά και τέτοια πράγματα, ναι, αυτά υπάρχουν, αλλά όσον αφορά την συγγραφή των βιβλίων όλων των παιδιών γίνονται όπως σου είπα. Μάλιστα. Εγώ.
0: Ωραία.
4: Είναι τελεία και παύλα που λένε.
2: Εντάξει,
4: είναι...
2: απλά όλο αυτό αφορά τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές και γι' αυτό δίνουμε μια πολύ...
4: Αγαπητέ μου, που βασίζουμε γι' αυτό. Αφορά τα παιδιά μας ακριβώς, αφορά τα παιδιά μας και βασίζουμε γι' αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Μάραντες. Σας ευχαριστούμε όπως και τη Μάρνη. Θα το παρακολουθούμε το θέμα φυσικά, γιατί το θέμα αυτό αναδείχθηκε χθες από την συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Mega News 104,6. Κυρίες και κύριοι, θα σας προτείναμε το Σαββατοκύριακο να διαβάσετε τα νέα του Σαββατοκυριακού, τα οποία κυκλοφορούν με το νέο τεύχος της Βαβούρας, το θρυλικό περιοδικό, ενώ το Βήμα της Κυριακής έχει τον πρώτο τόμο της νεοελληνικής ορθογραφίας του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, ένα μνημειώδες έργο το οποίο έχει τιμηθεί με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει επίσης ελληνική κουζίνα με αφιέρωμα στις πρώτες φθινοπορεινές γεύσεις και το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου.
2: Να δούμε τι θα φάμε.
0: Δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Εγώ, ό,τι φτιάξετε.
2: Τα πάντα,
0: εδώ θα είναι.
2: Τα πάντα τρώμε, λοιπόν.
0: Πρωινό Predator τέλος. Βασίλης Τσεκούρας, Γιώργος Κακούσης, σας καλημερίζουν.
2: Λοιπόν, και η Μαρία Ελβάντη είναι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στα μικρόφωνο.
0: Για το μαγκαζίνο. Από τη Θεσσαλονίκη μετά.
2: Από τη Θεσσαλονίκη μετά.
0: Γιώργος Κουδαλάκης.
2: Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης. Και φυσικά όλο το Σαββατοκύριακο σας θυμίζουμε ότι εδώ από το Mega News θα μπορείτε να ενημερώνεστε για το ό,τι συμβαίνει από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και φυσικά εμείς τη Δευτέρα πρωί εδώ, στις επάλξεις, στις 6.
0: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια.
5: Η ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Κώστας Κουγιτέας ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια κυλαιώνει λογοθέτη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα τα οχήματα από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού και στην Αθηνών Κορίνθου. Συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Μπαϊρακτάρ εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος, δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της, επεσήμανε από την πλευρά του ο Αντώνιο Κώστα. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του εχθές από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού αναφέρονται σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράστης της εγκληματικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των τριών παιδιών. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα προκειμένου να βρεθεί ισορρός της ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Τραγωδία στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίου, νεκρός πρώην αντιδήμαρχος βρέθηκε σε χωράφι με τραύμα από όπλο. Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Μπαϊρακτάρ εμφανίστηκε αργά εχθές το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας σημειώνοντας παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Είναι αυτή η δραστηριότητα της Άγκυρας αποτελεί μια ακόμη πρόκληση μετά το τουρκικό ντρόουν που έφτασε μέχρι και το τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος, δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του εχθές με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
0: Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της. Νωρίτερα, η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα είχε επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή οι δημόσιες ανακοινώσεις της Τουρκίας σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τις προεδρικές αποφάσεις περί ανακήρυξης δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, τις οποίες χαρακτήρισε αυθαίρετες και χωρίς νομική βάση. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Θράκη εχθές απάντησε στον Τούρκο Πρόεδρο χωρίς να τον κατονομάζει, δηλώνοντας πως είναι σε εξέλιξη 522 χειρωματικά έργα στα νησιά του Εύρου και στα νησιά στον Εύρο και αλλού.
2: Ήδη εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του, τόνισε, διευκρινίζοντας πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για την επαναφορά του 13ου μισθού και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως δεν χωρούν αυταπάτες και επικοινωνιακά παιχνίδια.
3: Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκάλεσε εχθές το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία που αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού περιλαμβάνουν αναφορές σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Ζητήθηκαν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Όταν αυτές δεν είναι επαρκείς, πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στο Mega News 104,6 και αναφερόμενος στο Ινστιτούτο από το οποίο γίνεται η έγκριση των βιβλίων.
4: Για τα βιβλία, επειδή είδα και εγώ το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, ζήτησα ενημέρωση ενόψη και της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Δεν μου έγινε τέτοια ερώτηση, αλλά έπρεπε να είμαι ενημερωμένος. Γιατί και ως πατέρα ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη να το.
0: Η αξιολόγηση των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από 900 επιστήμονες. Στις αποφάσεις τους δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, διευκρίνησε το Υπουργείο Παιδείας με γραπτή του δήλωση στο σταθμό μας. Ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας Μανούσος Μαραγκουδάκης δήλωσε στο Mega News 104,6 ότι στο βιβλίο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο της woke ατζέντας. Επεσήμανε ωστόσο ότι είναι θέμα συνταγματικό και πως υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες.
5: Στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού αναφέρεται in passing μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειες και οικογένειες ομοφύλων, που δεν είναι woke agenda ακριβώς, δεν είναι δηλαδή θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί.
0: Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράσεις της εγκληματικής ενέργειας. Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Εν τω μεταξύ, από τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων προέκυψε πως το ζευγάρι είναι η βιολογική γονή των τριών παιδιών. Θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου. Ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Νεκρός εντοπίστηκε πρώην αντιδήμαρχος Αρχανών Αστερουσιών της Κρήτης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα από όπλο και εντοπίστηκε σε χωράφι. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα, προκειμένου να βρεθεί η σωρός της ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της. Την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εξέφρασε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πυρά έχουν πλήξει κέρια τη χώρα και χρειάζεται δεκαετίες για να ανακάμψει. Λίγε σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές πρωτοετών 2026. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Διαφορετική είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τις στρατιωτικές σχολές και τις ανώτερες σχολές τουριστικής εκπαίδευσης.
6: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
7: Η τελευταία μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο Τζαμαϊκανός Λίον Μπέιλι, έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα και εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη νέα μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του. Ο κύριος Μαρινάκης μου μίλησε για τον στόχο του Europa League. Θέλω να κατακτήσω το τρόπαιο και με τον Ολυμπιακό, τόνισε χαρακτηριστικά ο 29χρονος εξτρέμ. Εμφύλιο στον ΠΑΟΚ με τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας να ζητούν από τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει. Ήρθε η ώρα να φύγει σαν φίλος, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4. Με γκολ του Ταμπόρδα στο 51ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ, στο μάτς με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του US Open, καθώς ιτήθηκε 2-1 από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμτσεβα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει το βράδυ τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Η μονομαχία Καραλίντου Μπλάντης μονοπολεί απόψε το ενδιαφέρον στο Diamond League των Βρυξελών. Οι δύο κορυφαίοι άλτες του επικοντό θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 9 για 12η φορά στη φετινή σεζόν.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
8: Καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα εκεί και 7 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυρόνινα, όπου και θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
9: Με δυσχέρεια διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου λόγω ανατροπής δικύκλου. Επιπλέον στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Με καθυστερήσεις η κυκλοφορία και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό έως το Πεντάγωνο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και επίσης έως 10 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30 ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αντίδραση. Αντίθεση. Αντίπαλος. Αντιπολίτευση.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρίσκουμε και σας βρίσκουμε από ένα μέρος πάρα πολύ διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται, τι ναι, τι ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, εντάξει, αφού ξεκαθαρίσουμε ότι μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, παρακαλούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με ηρωικές προσπάθειες ετοίμασαν ένα ραδιοθάλαμο, ένα στοντιάκι για να έρθουμε σήμερα να κάνουμε την...
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά...
0: Πες το.
1: Τώρα...
0: Ξεκαθαρίστηκαν, ξενύχτησαν και πάει λέγοντας.
1: Δεν κοιμήθηκαν.
0: Οπότε στο πρόσωπο της Έρης που έχουμε εδώ απέναντί μας, να σας ευχαριστήσουμε. Ειλικρινώς, γιατί ο Καμπουράκης, ο Χουδαλάκης είναι εδώ ως αντικριστή που είμαστε. Αντικριστά μας βάλετε και καθόμαστε και σήμερα και ευχαριστούμε. Αλλά εσύ, ο Νίκος, όλα τα παιδιά έχετε ξεβατοθείλει το βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί εμείς θα έχουμε τη χαρά να κάνουμε μια παρουσίαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αφού πούμε εδώ και δύο πραγματάκια έτσι πιο πριν από την επικαιρότητά μας. Με απορίες του Δημήτρη που τις καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι εδώ έβρεχε χθες.
0: Χαμός γινόταν.
1: Πω.
0: Μπήκαμε στο ταξί, παιδιά. Μαύριζε. Φόρτωνε και τα λοιπά. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι προχτές που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε
1: ανάγκη. Βλέπαμε τον αγώνα. Και ήταν σαν να παίζουν πόλο. Και δεν σκέφτηκαν ότι αύριο θα είμαστε εκεί, μπορεί και για μας. Πήραμε τα σαλαμάκια μας και ήρθαμε.
0: Εντάξει,
1: Κατάλαβε.
0: Όπως είδα, η βροχή έφυγε πάντως, οπότε εντάξει.
1: Λοιπόν, μια χαρά, ωραία. Μυρίζει θερμαϊκός και λοιπά εδώ, άξιες. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ως οικονομικό γεγονός, ως πολιτικό γεγονός. Ο Τσίπρας ήταν προχθές στη Θεσσαλονίκη.
0: Τρίτη δύο του μηνός.
1: Ναι, λοιπόν, ο Μητσοτάκης και η κυβερνητική παράταξη, ας πούμε, όλοι οι κυβερνητικοί θα έρθουν αύριο και μεθαύριο και σήμερα και εδώ είναι.
0: Καλά, κοίτα να δεις, αν κρίνω την ατζέντα που έχουν δημιουργήσει η Σοφία Εφήγη και η Ριφίλου Πετράκου,
1: ναι.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ήδη εδώ, το μισό θα περάσει και την εκπομπή μας.
1: Ναι, έτσι πρέπει.
0: Και την εκπομπή του Παύλου που και αυτή θα
1: επιλυθεί. Να πούμε μια καλημέρα εδώ στον, γιατί έχουμε υψηλή εκπροσώπηση τώρα, δεν είναι επεξεγέλασε. Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή εδώ δίπλα μας. Κάθεται ο πρόεδρος της ΔΕΘ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ, Χελέξπο, καλά το λέω, ο κύριος Τσεντεμεΐδης, καλά το λέω.
0: Καθόλου ποτέ καθόλου.
2: 100% Τσεντεμεΐδης. Μία φορά να το πείτε, θα το θυμώσεις.
1: Τσεντεμεΐδης. Ωραία. Ο πρόεδρος, φέραμε τον πρόεδρο, δεν υπάρχει ψηλά.
0: Δεν λες, έχεις ακούσει που λέει, τι κάνετε εδώ πέρα εμάς τώρα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε εδώ πέρα, τακούμι.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις γιατί ρωτάω τακούμι.
1: Γιατί.
0: Εσείς κύριε Τσεντεμεΐδη τα γνωρίζετε, φαντάζομαι, αφού φιλοξενούσα χώρα, η τιμόμενη χώρα κτλ. Είναι η Ιαπωνία. Ο Τακούμις είναι ο μάστορας.
1: Ο μάστορας είναι ο Τακούμις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχουμε τον πρόεδρο εδώ, μας πει δύο πράγματα για την έκθεση. Γιατί καταρχήν όταν λέμε τιμόμενη χώρα, μια χώρα, τι σημαίνει.
2: Είναι η χώρα η οποία είναι η πρωταγωνίστρια μέσα στον χώρο τον εκθεσιακό. Είναι αυτή η οποία τιμούμε, είναι αυτή η οποία μέσω της συμμετοχής της έρχονται οι εταιρείες της χώρας της συγκεκριμένης και παρουσιάζονται στο ελληνικό επιχειρηματικό
1: κοινό. Θα πλακώσουν οι Ιαπωνέζικες εταιρείες δηλαδή.
2: Έχουμε 25 εταιρείες, Ιαπωνικές, πολύ μεγάλες και καινοτόμες, με ό,τι νεότερο έχουν σε καινοτομία και το παρουσιάζουν.
0: Ωραία, αυτό το καινοτόμας που είπατε, πρέπει να πω ότι εγώ, επειδή την Ιαπωνία τη ζω στο σπίτι μου, η σύζυγος είναι θαυμάστρια της Ιαπωνίας, καραϊάτε κτλ. Αυτό το κομμάτι που αφορά την καινοτομία, προφανώς είναι αυτονόητο για την ύπαρξη των Ιαπωνέζων.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα όμως, Δημητράκη μου, είναι και η παράδοση.
1: Ναι, ναι, είναι μια χώρα.
0: Παράδοση και καινοτομία, εντάξει, δύσκολο το στέιλ, έτσι δεν είναι.
2: Αυτό που αναφέρατε, το τακούμι, κύριε Χουδαλάκη, συμπεριλαμβάνει και τα δύο. Ναι. Ουσιαστικά μπορεί να σημαίνει μάστορας. Στην ουσία σημαίνει μια διαχρονική αναζήτηση για την αριστεία μέσα από τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την απλότητα, τον ανθρωποκεντρισμό. Άρα συμπεριλαμβάνει όλη τη φιλοσοφία της Ιαπωνίας και αυτό μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια το υπηρετούν.
1: Άρα τι θα γίνει, τα μισά περίπτωτα θα είναι σαμουράι και τα άλλα μισά θα είναι ρομπότ.
2: Όχι ακριβώς. Το περίπτερο όντως, κύριε Καμπουράκη, είναι πολυδιάστατο. Θα έχει εκδηλώσεις.
1: Ναι.
2: Έχει τέσσερα διαφορετικά μικρά εστιατόρια γαστρονομίας, αλλά θα δούμε και τη γαστρονομική διάσταση. Θα δούμε και θα δούμε και την καινοτομία.
1: Αυτή μου λέει, πρόεδρε.
0: Δεν έχει
1: κάτι άψητα τρώνε.
0: Είναι πολύ ωραίο μάμο όμως. Πολύ ωραίο όμως. Και τα ψητά τους, γιατί όλοι ξέρω εγώ λένε Ιαπωνία και πάει κατευθείαν το μυαλό του στο σούσε. Εγώ σε Ιαπωνικό εστιατόριο στην Αθήνα που έχω φάει, λέει η τύπη είναι φανταστική. Με καινοτομία το φάει, έτσι. Συνδυάζοντας πράγματα που εμάς θα μας φαίνονταν αδιανόητα. Τέλος.
2: Υπάρχει ένα τρέντ στο, ειδικά στο κομμάτι του γαστρονομικού. Θα έχουμε την Κυριακή τον κύριο Κοντιζά, ο οποίος θα κάνει και εκείνος ιδιαίτερες παρασκευές Ιαπωνικών γεύσεων. Αλλά το βασικότερο που ρωτάτε, κύριε Καμπουράκη, είναι γιατί μια τιμόμενη χώρα. Για μας είναι ο πυρήνας του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμαστε, σαν Δεύτερη Expo, στη Γενική του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: 89% των εκθετών μας είναι ιδιώτες, οι οργανισμοί. Εμείς μπορεί να πρωταγωνιστεί όλο το πολιτικό σκέλος. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό κρατάει κάποιες ώρες. 9 μέρες είναι η έκθεση και στις 8,5 μέρες πρέπει να τραβήξουμε κόσμο μέσα στην έκθεση όπως παλιά. Και δεν σας κρύβω ότι είμαστε πολύ
1: καλά. Άρα έχει επιστρέψει αυτό το ιδιωτικό που παλιά, ας πούμε, είχε ψηλοφύγει και ήταν όλα περίπτερα κρατικά κλπ.
2: Εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό, κύριε Καμπουράκη. Έχουμε πάνω από 400 επιχειρήσεις. Έχουμε οργανώσει όμως το βασικότερο, εκδηλώσεις. Νέες ενότητες, όπως η οικονομία, για να έρθουν να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, στρατηγικής ανάπτυξης. Έχουμε B2B συναντήσεις οργανώσει μαζί με το ΣΔΕ για να έρθουν σε επαφή με ιαπωνικές εταιρείες και όχι μόνο. Άρα εστιάζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Όπως έχουμε και άλλες πολύ ωραίες ενότητες που θα ήταν καλό να τις επισκεφτείτε.
0: Πάντως νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι η Δημήτρη έχει ένα δίκιο. Καταρχήν, είναι σχόλια τα οποία έχουμε κάνει και δυο μας εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή για το ότι ενώ μιλάμε για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, επί της ουσίας έχουμε μια τοπική πολιτική εμποροπανήγυρη. Επίσης, θέλω να πω ότι προφανώς εσείς αναφέρεστε και σε στοιχεία κτλ. Και λέτε τόσες επιχειρήσεις και καλά κάνετε κτλ. Για να πείσετε και τους ακροατές και εμάς ότι παιδιά το παλεύουμε το πράγμα, δεν το έχουμε αφήσει. Δεχτών. Όμως το καπέλο που τρώτε από την πολιτική σκηνή, και δεν μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για το σύνολο. Όλοι έρχονται εδώ πέρα να πουλήσουν τη δικιά τους πολιτική πραγμάτια. Με αποτέλεσμα, όλα αυτά τα ωραία που μας λέτε τώρα, τα πήρε το ποτάμι, τα πήρε ο ποταμός.
2: Η δική μας ευθύνη είναι να αναδείξουμε εξίσου που υπάρχει ανάδειξη του πολιτικού σκέλους και όλο το επιχειρηματικό κομμάτι. Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ σε
0: αυτό. Το και το χουδαλάκι.
2: Και δεν σας κρύβω ότι μέχρι σήμερα εικόνα που έχουμε είμαστε λίγο ενθουσιασμένοι, γιατί έχουμε ξεπεράσει κάθε στόχο προπόληση εισιτηρίων, γιατί έχουμε κάνει αυτή την καμπάνια.
1: Παλιά μετράγανε τόσα εκατομμύρια ήρθανε, τότε έγινε ρεκόρ και η χρονιά κτλ. Τώρα πού είμαστε δηλαδή, πόσος κόσμος πάνω κάτω έρχεται?
2: Περίπου 200.000.
1: Περίπου 200.000. Οι οποίοι δεν είναι
0: αυτό
1: όμως...
0: Αυτό κρίνεται ως ικανοποιητική συμμετοχή?
2: Για μας όχι. Εμείς θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε στα πρότυπα του παρελθόντος, αλλά για να γίνει αυτό και...
0: Μιλάμε για τι κόσμο δηλαδή, θα θεωρήσαμε ότι είναι ένα στοιχειώδης πύχης που πρέπει να περνάει.
1: Τώρα ήταν ένα 600.
2: Ένα 600.
0: Γι' αυτό ρωτάω τώρα. Οι 200.000 για κάποιον που δεν ξέρει, Δημήτρη, ακούγονται εντυπωσιακές. Οι 200.000. Αλλά για κάποιον που ξέρει.
1: Αν είναι άνθρωποι που ήρθαν να κάνουν δουλειά εδώ, να πουλήσουν, να αγοράσουν, να συνδεθούν, να κάνουν, να δείξουν, ή αν είναι η θεσσαλονικιώτικη οικογένεια που ερχόταν παλιά να χαζέψει, να πάρει το παγωτό της, να δει κτλ. Άλλο σκέλος τώρα και άλλο το άλλο.
2: 100% άλλες εποχές τότε, αλλά σήμερα.
1: Και τα δύο χρειάζονται βέβαια.
2: Εμείς βέβαια ο στόχος μας είναι πέραν των αριθμητικών στόχων, είναι και το ποιοτικό που αναφέρεται. Θέλουμε να γίνουμε το κέντρο συνεδριακού εκθεσιακού αντικειμένου σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει μια ευκαιρία τεράστια εκεί, την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα στρατηγικό τρόπο, το οποίο ήδη επενδύουμε στον πενταετή μας πλάνο στρατηγικής, έτσι ώστε στον χώρο αυτό, πέραν των αριθμών, να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έρχονται για το αντικείμενο που προωθούμε. Ναι, κυρίως επιχειρήσεις, πολιτισμός, και αυτό η τιμόμενη

0: παραθέσεις, όχι να φύγει, όχι να μείνει, όχι να πάει αλλού, όχι να μεταφερθεί, όλα αυτά. Πού είμαστε μπροστά σε αυτό, διότι για την πόλη της Θεσσαλονίκης η ανάπλαση, πολύ σοβαρό πράγμα.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε ουσιαστικά κάνει, είμαστε σε μια ιστορική στιγμή. Γιατί όπως είπατε, έχουμε σταματήσει να μιλάμε για οράματα και έχουμε προχωρήσει στο κομμάτι της υλοποίησης. Ο διαγωνισμός, η έναξη και η ανακοίνωση του διαγωνισμού, ο οποίος λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου, είναι ουσιαστικά ο διαγωνισμός ο οποίος θα μας οδηγήσει στην επόμενη φάση, την επιλογή του αναδόχου. Αυτό περιμένουμε να γίνει μέχρι τέλος του χρόνου και της έναρξης των κατασκευών μέσα στο 2027.
2: Έχω κάνα δύο απορίες που αφορούν αυτό που εσείς θα ζητούσατε. Δηλαδή, έχετε κάνει την προσπάθειά σας. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα. Πρέπει να πω ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή έξω εδώ υπάρχει ένας οργασμός προετοιμασίας. Έτσι. Απόλυτα λογικό. Τελευταία στιγμή θα πει κάποιος: καλά, όσοι δεν έχετε πάει σε άλλες εκθέσεις, δεν ξέρετε τι λέτε. Ρωτώ λοιπόν, εσείς τι θα θέλατε ως αρρωγή από την πολιτεία, γιατί για μένα χωρίς να έχεις και ένα δίγιο στόχο, μπορείς να πας μέχρι και που σε πάνε τα ποδάρια σου. Ενώ αν μιλάγαμε για όλο το μηχανισμό το κρατικό, θα ήταν διαφορετικό. Τι θα θέλατε, τι θα περιμένατε ως βοήθεια από την πλευρά του κράτους?
1: Είμαστε στην ευτυχή θέση να λέμε ότι αυτό που ζητούσαμε το έχουμε πάρει με την ανάπλαση.
2: Είναι αυτό που λέει να μην ανακατεύεσαι μέσα στα πόδια μας.
1: Όχι, όχι. Μην ξεχνάτε ότι το νέο σχέδιο της ανάπλασης πρόκειται να γίνει με δημόσια χρηματοδότηση. 205 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν 204,6. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε πάρει την έγκριση για το πιο σημαντικό κομμάτι, τι θέλουμε να κάνουμε και πόσα χρειάζεται για να το κάνουμε. Η ευθύνη όμως, κύριε Χρυδολάκη, που έχουμε μετά, σαν νέα διοίκηση, γιατί έχουμε αναλάβει από αρχές του χρόνου, είναι η πιο σημαντική. Εμείς αυτό το έργο θέλουμε να ολοκληρωθεί στο χρόνο που έχουμε υποσχεθεί, στην ποιότητα που έχουμε υποσχεθεί, και εκεί ξέρετε και γνωρίζετε τις προκλήσεις που υπάρχουν, αλλά εκεί αισθανόμαστε αρκετά ικανοί να το κάνουμε.
0: Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, διάσπαρτα, τσιμέντα εδώ και εκεί, κτίρια μεγάλα, μικρά, τέλειωσε.
1: Τέλος. Είναι μεταμόρφωση. Το σχέδιο ανάπλασης, επιγραμματικά κάποια νούμερα, από 37 κτίρια 7, από 7 στρέμματα πράσινο 120, από 75 δέντρα, χιλιάδες δέντρα, αλλάζει το κέντρο της πόλης.
0: 75 δεντράκια έχει μόνο αυτό?
1: Ναι.
2: Δεκαετίες ερχόμαστε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
0: Όχι, ναι.
1: Τα νούμερα πάντοτε λένε την αλήθεια. Βέβαια, εμείς το επικοινωνούμε γιατί θέλουμε να δραματοποιήσουμε την αλλαγή που έρχεται.
0: Μα όχι, έχεις δίκιο τώρα. Άλλο τώρα να έχεις όλο αυτό το τσιμέντο, το να διπλαστάλλω και λίγο άναρχο είναι. Ποια ιστορία βέβαια, αλλά και άλλο τώρα να φτιάξεις κάτι της προκοπής και να είναι μέσα σε ένα πάρκο, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, είναι αλλαγή η φιλοσοφία. Για βέβαια και αυτό στην πράξη θα κρυθεί. Θυμάμαι κάθε χρόνο που ερχόμασταν, πολλοί φίλοι Θεσσαλονικής και συνάδελφοί μας και τα λοιπά μας λέγανε: αμάν, μωρέ, με εσάς ο Αθηναίος που είστε εδώ πέρα κάθε χρόνο, την ίδια εποχή, δεν πάει κυκλοφορήσει άνθρωπος. Επιβαρύνεται με την παρουσία σας την πόλη. Θέλω να ρωτήσω, για παράδειγμα, ιστορία τώρα. Το μετρό, το flyover, όλα αυτά τα οποία εμείς τα ακούμε, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις και διαφορετικά απλά, ας πούμε, να ακούς κάτι έτσι, πώς να πω, που δυσαγγίζει. Έχει αλλάξει καθόλου η λειτουργία της πόλης ως προς την έκθεση? Να μην με βλέπει ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος και μου λέει: άσε μας, Ροχουδέα, αλλά κάθε χρόνο που ζει.
0: Κάτσε το Τριαντάφυλλο, τι έτσι και πει κάποιο να την καταλήγει την έκθεση, θα δει να φωνάζει ο Τριαντάφυλλο.
2: Σωστό.
0: Κατάλαβε.
1: Σαν Θεσσαλονικιός που έχει ζήσει τα περισσότερα χρόνια του στην Αθήνα επαγγελματικά, το πρόβλημα δεν είναι τις 9 μέρες της ΔΕΘ ή της αγρότικας σε επίπεδο κίνησης. Το είναι καθημερινό. Τώρα δραματοποιείται λίγο μέσα σε αυτό το γεγονός, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι υποδομές της πόλης αλλάζουν δραματικά. Το μετρό φέρνει μια τεράστια αλλαγή και έχουμε δύο σταθμούς μετρό δίπλα στο...
2: Είναι κοντά.
1: Δίπλα. Και μάλιστα και εγώ, να ξέρετε ότι κάθε μέρα, την πρώτη μέρα που ανέλαβα, πηγαίνω έρχομαι με το μετρό από το σπίτι μου, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητο. Άρα, κύριε Χουδολάκη, περισσότερο έχει να κάνει με αλλαγή νοοτροπίας του κόσμου. Θετικής αλλαγής, ότι μπορεί πολύ εύκολα πια 12 λεπτά από την Καλαμαριά να βρίσκεσαι στο κέντρο παρά το πρόβλημα της ΔΕΘ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή και καλή επιτυχία σας.
0: Καλή επιτυχία σας και στην έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
2: πάμε για δελτίο ειδήσεων.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως το ύψος της λεωφόρου Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην λεωφόρο Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της παραλιακής προς Γλυφάδα από το παλαιό Φάληρο στη λεωφόρο Καλαμακίου ανατμήματα και προς Πειραιά από το νέο Φάληρο στο λιμάνι. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο, βόρεια της Ικαρίας, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο άκρος σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης, όπου τουρκικό ντρόουν προσέγγισε σε απόσταση αναπνοής το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος, δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνα στο έδαφος της, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του εχθές από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Αποκάλυψε ότι σχολικά βιβλία για μαθητές δημοτικού αναφέρονται σε ομόφυλες οικογένειες με παιδιά. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τον θάνατο του βρέφους του στην Κυψέλη. Θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent είναι ενισχυμένη 0,4% στα $95,9 το βαρέλι. Ενισχυμένο κατά 0,7% το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $91,9 το βαρέλι. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 8:36, αντικριστή μέρος δεύτερον που λένε. Πρέπει να πω ότι είδα δύο πολύ χαμογελαστούς ανθρώπους απέναντι μου και το Δημήτρη Καμπουράκη το βλέπω κάθε πρωί, όχι και αντικριστή.
1: Έμα τώρα έχουν αλλάξει.
0: Χαμόγελα τρελά είδα και τον δήμαρχο και τον καλωσορίζουμε βεβαίως τον κύριο Στέγερο Αγγελούδη, δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Πώς θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά σήμερα που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, από τον χώρο της Εθνικής Εκκλησίας.
1: Ευχαριστούμε, δήμαρχε. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Δηλαδή, αλήθεια. Τώρα σας σηκώσαν πρωί-πρωί και σε φέραμε εδώ.
2: Ήταν ευκαιρία για να σε δω μετά από ένα χρόνο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Από χρόνο σε χρόνο, παμά.
1: Παλαιοί.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι θα περάσετε σε μια πιο έτσι, χαλαρή κουβέντα, την οποία θεωρώ.
1: Και για Θεσσαλονίκη θα πούμε, δεν έχεις πάλι τα παλιά μας.
0: Πριν από όλα, σας θυμίζω ότι δεσμευτήκαμε χθες και όταν δούμε το λόγο, πρέπει να είμαστε λογοτιμήτες. Ο φίλος οδηγός ταξί που μας παρέλαβε από το αεροδρόμιο για να ανασπάσει το ξενοδοχείο, στο δρόμο, αφού άρχισε τα πόσα χρόνια σας βλέπω κύριε Καμπουράκη κτλ. Πόσα χρόνια σας βλέπω κύριε Τσίμα κτλ. Μας είπε κάτι σε σχέση με το πώς ασφαλτοστρώνεται την πόλη και να σας ρωτήσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Να του φτιάξουν τρόπους, τι άσφαλτο θέλει.
2: Είναι γεγονός ότι ο Δήμος πριν από 30 μήνες, όπως θυμάσαι καλά όταν ανέλαβα δήμαρχος, παρελήφθη με περίπου ένα 60% των δρόμων όχι σε καλή κατάσταση, για να μην πω κάτι χειρότερο. Και είμαστε τώρα πλέον εδώ και κάποιους μήνες που έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή, άλλωστε το βλέπουν ιδιαίτερα οι αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες με τους οποίους έχουμε μια συνεχή επικοινωνία, γιατί είναι οι πλέον κατάλληλοι να με ενημερώνουν.
1: Βέβαια, για την κίνηση του δρόμου κτλ.
2: Αυτό που γίνεται τώρα όμως είναι ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινήσαμε γιατί η εγκατάλειψη στις γειτονιές, εννοώ ασφαλτικά, ήταν ακόμα χειρότερη. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις αναδόχους οι οποίοι εργάζονται, κάνουν ασφαλτοστρώσεις 70 μέχρι στιγμής δρόμους στις κοινότητες και από τις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή τώρα θα γίνει ο διαγωνισμός, πάμε στους 8 μεγάλους δρόμους της πόλης για να τελειώσουμε και με αυτό.
0: Και είπε και κάτι το οποίο επειδή δεν το πολύ κατάλαβα, το ρωτήσουμε και τον Δήμαρχο, προφανώς δεν είναι δικιά του τεχνικά να το πω έτσι δουλειά, αλλά σίγουρα θα ξέρει. Υπάρχει και γρήγορο μηχάνημα ασφαλτόστρωσης, γιατί αυτό δεν το ήξερα. Δεν το είχα ακούσει.
2: Υπάρχει, το βρήκα. Τώρα, άμα σας πω πώς το βρήκα. Έχω έναν καλό συνεργάτη, είναι και εδώ τώρα ο Παύλος, ο οποίος σήκωσε κάποια στιγμή στα βιντεάκια που έβλεπε του Μαντάνη στη Νέα Υόρκη. Βρήκε ένα βιντεάκι το οποίο επέρετο ο Μαντάνη, ότι με αυτό το βιντεάκι έκλεισε 2.500 λακκούβες στην Νέα Υόρκη.
1: Σουρεκάσανε τον πάρα να πούμε.
2: Η κατάσταση είναι παντού σε ό,τι αφορά τους δρόμους στις μεγάλες πόλεις. Και άρχισα να το ψάχνω αυτό. Το βρήκαμε κάπου στην Ελλάδα. Κάναμε μια διαδικασία διαγωνιστική για τη σύμβαση.
0: Όχι, απευθείασε.
2: Και αυτό είναι μια περίπτωση στην οποία επεμβαίνει μόνο σημειακά. Επεμβαίνει όμως αποτελεσματικά σημειακά.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, τώρα εδώ πέρα, Στέλιο, εδώ άρχισαν τα μηνύματα. Παναγιώτης Λούσκος, πες στο Στέλιο να του στείλει χαιρετίσματα. Σ' ακούει τώρα.
2: Ο Παναγιώτης να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει καλά στο νοσοκομείο του και να μην κάνει κριτική πες του από την Αθήνα.
1: Αυτά είναι, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Δήμαρχε. Καταρχήν η ΔΕΘ δεν είναι η παλιά ΔΕΘ, αυτή που διαβάζουμε και θυμόμαστε και τα λοιπά, ούτε η παλιά τότε που κατεβαίνανε 1.600.000 άνθρωποι, ας πούμε, όλη Θεσσαλονίκη, παιδιά, μανάδες, πατεράδες, αυτό και τα λοιπά, ούτε η μετέπειτα ΔΕΘ που ερχόμασταν εμείς και πηγαίναμε τον Βαγγέλη του Γιαννόπουλο στα μπουζούκια και τέτοια.
2: Είναι γεγονός ότι εξελίσσονται. Μερικές φορές βέβαια τα πράγματα δεν εξελίσσονται στη θετική της.
1: Μια φορά είναι χειρότερα βέβαια.
2: Και αυτό που είναι ιδιαίτερα θετικό φέτος είναι ότι σταμάτησε ένας διάλογος και χαίρομαι που συμμετείχα στο να σταματήσει ένας διάλογος τριών δεκαετιών για το τι θα γίνει με τη ΔΕΘ, πού θα πάει η ΔΕΘ.
1: Μένει, φεύγει, θα πάει, θα φύγει.
2: Θα φύγει, θα κάνει. Αυτό είναι μια από τις δυστυχώς κακές εκδοχές της πόλης, όπου μερικές φορές οι συζητήσεις κρατούν κάποιες δεκαετίες και το αποτέλεσμα είναι η πόλη να χάνει έργα, να χάνει διεκδικήσεις και στο τέλος να αρχίζει ένας άλλος διάλογος. Μας φταίει η Αθήνα, μας φταίει, δεν μας φταίει τίποτε. Πολλά πράγματα είναι εσωτερικής αιτιολογίας και παθογένειας. Αυτή τη στιγμή, περιμένοντας τώρα για να μπω να σας δω, κοιτούσα το μπαλκόνι εδώ που εκπέμπεται, κοιτούσα τη ΔΕΘ. Και έκανα ένα σχόλιο εδώ με τους συνεργάτες μου, λέγοντας ότι γίνεται μια κουβέντα για αυτά τα χρέπια.
1: Εδώ
2: τα
1: οποία, λέμε, ναι.
2: Λοιπόν, συγχωρήστε με για την αντιαισθητική έτσι της λέξης. Αυτά τα χρέπια, αυτή η όλη κατάσταση, και συζητάμε για το αν πρέπει να γίνει μια ανάπλαση. Τώρα πλέον έχει ξεκινήσει η ανάπλαση της ΔΕΘ, μια μεγάλη ανάπλαση, μεγαλύτερη που γίνεται στη χώρα μέχρι στιγμής, η οποία περιλαμβάνει ένα ήπιο κτηριακό αποτύπωμα και συγχρόνως το μεγάλο αίτημα των πολιτών της πόλης και της Δημοτικής Αρχής για ένα μεγάλο πάρκο 120 στρεμμάτων. Ναι. Είναι γεγονός ότι όταν ανέλαβα βρήκαμε ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο περιελάμβανε 5 μεγάλα θηριώδη κτίρια και συγχρόνως έναν χώρο ο οποίος δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως πάρκο, ήταν χώρος αδόμητος, περίπου στα 55-60 στρέμματα.
1: Αυλή δηλαδή το κτίριο, ένα πράγμα.
2: Ακριβώς αυτό. Οφείλω να πω ότι στηρίχθηκα στις κινητοποιήσεις των πολιτών, οι οποίες βέβαια είχαν πολλές επιμέρους εκδοχές. Δηλαδή κάποιες λέγανε αυτό το οποίο δεν είχε καμία βάση, δηλαδή να φύγει η ΔΕΘ και να πάει στη Σύνδο. Στη Σύνδο δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει χώρος για να πάει, όπως αποδείχθηκε.
1: Έλεξε αυτό τώρα, λοιπόν, θα μείνει εδώ αυτό.
2: Όλα λοιπόν αυτά τελειώσανε και νομίζω πως η δημοπράτηση του έργου αφενός μην βάζει ένα τέλος σε μια ένα η συζήτηση, αφετέρου έχει δρομολογήσει ένα έργο.
1: Ναι, αυτά όμως τα κτίρια που θα είναι μικρότερα από τούτα θα μπορούν να την καλύπτουν την έκθεση, αυτό που θα είναι έκθεση.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι αυτά τα δύο κτίρια θα συγκεντρώνουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό
1: που συγκεντρώνει όλο αυτό το μπάχαλο,
2: το τσουμέρο. Είναι δύο, έχει γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός πριν από 4 χρόνια, αυτή δεν είναι έργο του Δήμου ΙΔΕΘ, και αυτό έχει οδηγήσει σε δύο αρχιτεκτονικά κτίρια, τα οποία αρχιτεκτονικές μελέτες που είναι ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, προσεγμένες, οδηγεί σε δύο μεγάλα κτίρια και έτσι απελευθερώνει το χώρο των 120 στρεμμάτων.
1: Γεια χαρά. Πρώτα για τη Θεσσαλονίκη γενικώς.
0: Κοίτα, εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που μας έλεγε πριν ο Πρόεδρος. Σε σχέση με την πληθώρα των δέντρων, τα οποία αντικατέστησαν ένα
1: αρσίδι.
0: Είχε 70 δέντρα, 75 δέντρα, λέει, και τώρα έχει χιλιάδες.
1: Θα έχει χιλιάδες.
0: Εγώ στο θα έχει χιλιάδες θέλω να σταθώ. Δηλαδή, αν στα αλήθεια περιμένει ο Δήμαρχος, φαντάζομαι εκφράζοντας και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, ότι θα έχουμε μια άλλη πόλη. Θα έχουμε μια πόλη που θα ανασένει οξυγόνο. Θα έχουμε μια πόλη που θα.
1: Έχει χώρο να περπατάω.
0: Ναι. Στο λέω γιατί σε πολλές παλιές ευρωπαϊκές πόλεις. Βάζω τη λέξη παλιές μπροστά για ένα λόγο. Οι ανάγκες είναι που αλλάζουν και δυσκολεύουν τη ζωή. Στην Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Στα Χανιά που ήμασταν το καλοκαίρι, γιατί δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό το νέο πράγμα θα μπορεί να λειτουργήσει? Γιατί για την ανάσα φαντάζομαι ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Πολλά δέντρα σημαίνει περισσότερο οξυγόνο.
2: Καταρχήν, να μιλήσουμε 20 δευτερόλεπτα για το πράσινο. Είναι γεγονός ότι πλέον το αποτύπωμα του πράσινου υπάρχει ανάγκη και το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα 2,5 χρόνια, στους 30 μήνες που είμαστε στο Δήμο, έχουμε προχωρήσει σχεδόν σε 25.000 φυτεύσεις. Δηλαδή, 40% επάνω από τις φυτεύσεις, τις αστικές φυτεύσεις που είχαμε.
0: Έχεις, Δήμαρχε, και ένα πλάνο που λέει θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να κάνουμε τόσες?
2: Καλά, είναι.
0: Δέχομαι το 40% ως αύξηση.
2: Βάλαμε στόχο για όσο καιρό θα είμαστε εδώ να οδηγηθούμε σε ένα εύρος φυτεύσεων που θα πλησιάζει τις 80.000. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στον αστικό ιστό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε περίπου 40 με 50 χιλιάδες, αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε ένα...
1: 50% πάνω.
2: Στο 100% πάνω. 100%
1: πάνω.
2: Μέχρι το τέλος. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στο 40%.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η έκθεση έχει το δικό της. Από την
1: πάνω. Μα κολλάει αυτό στο Λευκό Πύργο, στην παραλία, δηλαδή φτιάχνει ένα δρόμο, ένα διάδρομο, ένα ωραίο πράγμα, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, η πόλη σου πια είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, πραγματικά. Δηλαδή εδώ συγκεντρώνεται.
2: Ευτυχώς πρόσεξες και δεν είπες αυτό που λέτε εσείς οι Αθηνέζοι.
1: Ότι.
2: Τα περί συμπρωτεύουσας και τα λοιπά.
1: Όχι, που εκνευρίζουν οι Αθηνέζοι. Μα μισό λεπτό. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πάντα. Είναι 5 ώρες από την Αθήνα και 4-3 ώρες από όλες τις βαλκανικές πρωτεύουσες.
2: Η Σόφια.
1: Ναι.
2: Είναι πιο κοντά από την Αθήνα. Το Βελιγράδι είναι σχεδόν το ίδιο.
1: Ναι, να του μαζεύει όλου πια εδώ. Δεν γίνεται χαμό. Ναι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το διαχειριστεί. Όχι εσύ, όλοι.
2: Όλοι.
1: Δηλαδή πλακώνει κόσμο, λαό, ωραίο, πλούτο, πολυπολιτισμικότητα, αλλάζει αυτή. Αλλά θέλετε δουλειά. Θέλει, δεν ξέρω τι. Παραλία, τα κάνει.
0: Μου επιτρέψει να το αναγνωρίσω τώρα το Δημαρχό, αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτή η διαρκή σύγκριση μεταξύ Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το θεωρώ. Πώς να σου το πω, είναι η αρχή του κακού. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, είμαστε εδώ πέρα τρεις άνθρωποι. Ποιος έχει πραγματική ρίζα από τον τόπο που στον οποίο κατοικεί? Ο Δημήτρης είναι Χανιώτης, εγώ είμαι Χανιώτο Μεσολογγίτης εκ γονέων, γεννημένος στην Αθήνα. Δηλαδή.
2: Καταρχήν.
0: Λες να τα χώσει σε μένα τώρα, μέχρι να κοιτάω, αλλά τι μου λέει.
2: Υπήρχε το εξής παράδοξο.
0: Ναι.
2: Όταν αποφάσισα και ήταν εντελώς ξαφνικό, δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω ποτέ δήμαρχος της πόλης. Έγινε το 23, το 22 πήραμε αυτή την απόφαση.
1: Ξαφνικά το ξέρει. Αλήθεια.
2: Το ξέρει.
1: Ναι, ναι,
2: το ξέρει. Γιατί του είπα, δεν είναι η κατάσταση αυτή που έβλεπα, ας πούμε, και λέω κάποια στιγμή να αρχίσω να βλέπω και την πόλη μου. Γιατί μοιραζόμουν τα τελευταία 20 χρόνια για επαγγελματικούς λόγους τη ζωή μου μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Προφανώς. Και από την αρχή έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει η Αθήνα. Αυτή η κόντρα την οποία δημιούργησαν κάποιοι για λόγους ποδοσφαιρικής, έτσι, λογικής, ήταν το πρόσχημα κάποιοι να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους στην πόλη.
0: Είναι εύκολο να του πετάς επάνω τη δουλειά σου.
1: Ωραία. Πάντως, πραγματικά, επειδή ήρθα και το καλοκαίρι ξανάρθα εδώ, πρέπει να διαχειριστείτε με κάποιο τρόπο το θέμα του τουρισμού. Έρχονται πάρα πολλοί, έτσι. Ζει πολύ από αυτό, βέβαια, και από αυτό, αλλά θέλει και διαχείριση. Μιλάμε. Τι μαζεύεις, δηλαδή Βούλγαρους, Σκοπιανούς, Σέρβους, Τούρκους, χαμός γίνεται.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω το εξής και τους δύο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι η μεγαλύτερη εθνικότητα που υπάρχει είναι πρώτα οι Αμερικανοί. 180.000. Δεύτερον, ετησίως. Μετά είναι στον ίδιο περίπου βαθμό η επισκεψιμότητα από τους Τούρκους.
1: Ναι.
2: Και τρίτον, είναι οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έρχονται κυρίως τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα,
1: ναι,
2: το καλοκαίρι.
1: Ναι,
2: ή το χειμώνα για ψώνιο, ναι, κτλ. Ο στόχος μας είναι πλέον ως Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί έχουμε έναν οργανισμό τουρισμού, να πάμε σε μια προσπάθεια να συγκροτήσουμε προτάσεις βιώσιμου τουρισμού που να σχετίζονται και να συνδέονται με την ποιοτική εκδοχή του τουρισμού και όχι με αυτό το οποίο μερικές φορές ως μαζικότητα.
1: Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα θέλουμε για τα έργα σου. Τα μετρό, τα flyover και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα σε ξεμπλοκάρουν τώρα,
2: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες έργων και με αυτό ολοκληρώνω. Yeah. Τα έργα τα οποία κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, που φαίνεται ότι είναι σε μία φάση πλέον ότι παραδίδονται. Παραδόθηκε και η δεύτερη γραμμή του μετρό. Το flyover έχει μία τεράστια πρόοδο που φαίνεται ότι το Μάιο θα είναι στην παράδοση της πόλης. Και συγχρόνως έχουν ξεκινήσει και τα δύο μεγάλα έργα που σχετίζονται με τα νοσοκομεία που γίνονται, τα οποία είναι δύο υπερσύγχρονα καινούργια νοσοκομεία, το ογκολογικό και το παιδιατρικό. Και έχουμε και την έναρξη, την οποία δεν είχα προλάβει να κάνω εγώ τότε γιατί ήταν δημόσιο το λιμάνι, την έναρξη της επέκτασης του έκτου προβλήτα.
1: Yeah.
2: Άρα λοιπόν τα μεγάλα έργα φαίνεται ότι έχουν πάρει το δρόμο τους, Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να αρχίσουν η επόμενη γενιά για την οποία θα μιλήσουμε κάποια Ωραία. Στιγμή.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγγελόδη.
0: Ειλικρινώς και όλα τα καλά.
1: Μας, ε?
0: Και όλα τα καλά, λέει, και κάθε καλά.
1: Λοιπόν, ένας δήμαρχος από την Αθήνα, πολλά περιφερειακός της Αθήνας, πολλά χρόνια δήμαρχος, του λέω, θα είσαι πάλι υποψήφιος, λέει, βεβαίως θα είμαι. Και θα βγεις, του λέω, επειδή μετά από 5 τετραετίες, θα βγω γιατί είμαι σαν τη σκόνη. Τι εννοείς? Μου λέει, μπαίνεις στο σαλονάκι τα λουνού και δεν θα βρεις σκόνη πάνω στο τραπεζάκι του, ναι. Εγώ είμαι μέσα στο σπίτι του.
2: Εσύ με ξέρεις. Yeah. Εσύ με ξέρεις yeah. καλά. Δεν ζω για την επανεκλογή. Προτιμώ τα καλοκαίρια να με φιλοξενείς στα Χανιά. Μόνο αν έχω λόγους θα το κάνω.
1: Την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος και όλοι είναι φίλοι, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό πράγμα, έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης Αδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι ενδιαφέρον φέτος, πρέπει να πω. Και για τη Θεσσαλονίκη εδώ, γιατί θα έχουμε αγρότες.
0: Ναι, πλακώσουν πάλι κάθε χρόνο.
1: Φέτος λίγο αγριωμένος, νομίζω.
2: Εντάξει, το να είναι λίγο αγριωμένοι. Εντάξει. Πάντως είναι γεγονός. Καταρχήν, καλημερίζω
0: του
2: συναδέλφους, πραγματικά αγαπητούς. Γνωριζόμαστε χρόνια. Κύριε Καμπουράκη και κύριε Χουδαλάκη, η Κρήτη φαίνεται έχει κάνει απόβαση εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία καταρχήν στο ξεκίνημα το ραδιοφωνικό του Mega News 104,6. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά να έχετε επιτυχία, να αυτός ο σταθμός να συμβάλλει ουσιαστικά στην πολυφωνία, στον πλουραλισμό. Έχει ανάγκη ο πολίτης να ακούει έγκυρη ενημέρωση.
0: Δεν τα μάθαινε όλα από το ανώνυμο ίντερνετ, τα κέρατά πια.
2: Υπεύθυνη ενημέρωση και η παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Mega News και των δύο είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση του πλουραλισμού, της πολυφωνίας, γιατί αυτά είναι στοιχεία της δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενημερωμένους πολίτες από σοβαρούς, από σοβαρά μέσα, από σοβαρούς δημοσιογράφους, υπεύθυνους δημοσιογράφους, γιατί αυτό, όπως είπα, είναι στοιχείο της δημοκρατίας και είναι καλό για μια κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ, για τις καλές κουβέντες.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Πάμε στα δικά σας.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα με τους αγρότες. Τι έγινε εδώ, μαζεύονται πάλι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν το αγροτικό ζήτημα, το αγροτικό πρόβλημα δεν είναι μονοδιάστατο. Έχουμε αντιμετωπίσει όλο αυτό το διάστημα πολλά προβλήματα. Έχουμε λύσει πολλά προβλήματα του αγροτικού τομέα. Έχουμε στηρίξει τους αγρότες με τις επιδοτήσεις, με τα μέτρα ενίσχυσης στο κόστος παραγωγής. Υπάρχουν όμως και κάποιοι παράγοντες λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας που υπάρχει και των προβλημάτων και των πολέμων που ξεκίνησε από την Ουκρανία, που είχε επίπτωση και στο
0: πετρέλαιο. Στα διατροφικά.
2: Βεβαίως, γιατί όταν το λείπασμα, κύριε Καμπουράκη, οι πρώτες ύλες ερχόντουσαν και έρχονται και από την Ουκρανία ή από τη Μέση Ανατολή, από το Γκόλφο, είναι οι βασικές χώρες προμήθειας πρώτης ύλης, παραδείγματος χάρη της Σουρίας. Και ένα διάστημα, ένα χρονικό διάστημα πριν κάποιους μήνες είχε φτάσει ακόμα και τα 950 δολάρια ο τόνος της ουρίας, τώρα έχει πέσει στα 400. Είναι σίγουρο και η επίπτωση, η αρνητική που έχει στο κόστος παραγωγής. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε ως κυβέρνηση, στηρίξαμε τους αγρότες με την έκπτωση στα λιπάσματα, στο πετρέλαιο κίνησης που δίνουμε και πάλι συνεχίζουμε να δίνουμε την επιδότηση, την επιχορήγηση ανά λίτρο, γιατί επηρεάζει και την καλλιέργεια λόγω των μηχανημάτων αλλά και τη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε. Έχουμε κάνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της ΑΔΕ, δηλαδή την κατάργηση, την υπαγωγή μάλλον του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ώστε να έχουμε δίκες πληρωμές. Καταφέραμε τον Ιούνιο να κάνουμε σημαντικές πληρωμές και δίκαιες πληρωμές και θεωρώ γι' αυτό έχουν και οι αντιδράσεις.
0: Θα έρθουν οι αγρότες, θα κατέβουν οι αγρότες έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά κατεβαίνουν.
2: Είναι αυτές, όμως
0: κύριε, έχουν και δίκαια όμως.
2: Κύριε Καμπουράκη, ναι. Όμως είμαστε εδώ να τους ακούμε και να λύνουμε προβλήματα. Εγώ ήμουν στην Κομωτινή περιοδία, στην Καστοριά. Δεν είναι όλα μαύρα έτσι που παρουσιάζουν κάποιοι συνδικαλιστές αγρότες. Δεν είναι. Υπάρχει ένας τομέας που πραγματικά παράγει ποιοτικά προϊόντα, εξάγει. Έχουμε μια δυναμική στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και βεβαίως όπου υπήρξαν σε παραγωγές κυρίως εκτατικές προβλήματα, όπως είναι η δική λόγω της ευλογιάς, την αποζημιώσαμε και στηρίξαμε με 35 εκατομμύρια μέσω προγραμμάτων De Minimis τους παραγωγούς και το ρύζι που είχε πρόβλημα πάλι τους στηρίξαμε και πήραν 70 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Και εδώ επειδή είμαστε και στη Θεσσαλονίκη, η Χαλάστρα που είναι πραγματικά μια περιοχή που παράγει ρύζι, μεγάλες ποσότητες πήραν αρκετά χρήματα και εδώ είμαστε να στηρίξουμε βεβαίως
0: κάθε όλα αυτά τώρα είναι λίγο δεύτερα διότι έρχεται ο Τσίπρας ο οποίος με ένα πρόγραμμα θηριώδες ας πούμε παραγωγικής ανασυγκρότησης και στον κόσμο να δώσει λεφτά και λίγες είναι οι μέρες σας.
2: Να. Κοιτάξτε, οι μέρες μας καθορίζονται από, από τις αποφάσεις των Ελλήνων πολιτών και πιστεύω στο τέλος της ημέρας με την αυτοκριτική μας και τα λάθη που διορθώνουμε γιατί σημασία έχει να βλέπεις τα λάθη σου και να διορθώνεις λάθη. Το αποτέλεσμα όμως είναι και το αποτέλεσμα είναι θετικό για μας κύριε Καμπουράκη και θα το δει ο πολίτης και με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αύριο.
0: Θα μάθουμε κάτι που.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω. Ξέρω όπου κανένας κυβερνητικός δεν μπορεί να πει. Γιατί αλίμονο.
0: Άλλος τι έγραψε, τι έστειλε στο Μαξίμου.
2: Λοιπόν, αυτά αλίμονο αν τα λέγαμε δημόσια. Εκείνο που έχει σημασία όμως, επειδή είπατε και για τον κύριο Τσίπρα, θέλω να πω ότι το να δίνεις υποσχέσεις. Εγώ θα τις χαρακτηρίσω και κάλπικες δηλαδή υποσχέσεις και. Δεν είναι πολιτική η οποία πιστεύω ότι μπορεί να πείσει. Βεβαίως μπορεί να δημιουργεί εντυπώσεις, όμως το τέλος, έχοντας υπόψη, πιστεύω οι πολίτες και θα θυμηθούν και την πορεία της διακυβέρνησης, δεν είναι κάτι καινούριο ο κ. Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Απλώς προσπαθεί με ένα νέο περιτύλιγμα να εμφανιστεί ως καινούριο. Δεν είναι. Έχει δοκιμαστεί. Έχει παρελθόν. Έχει στην πλάτη του κρίσης. Έχει διαχείριση η οποία δεν ήταν σωστή και είχε αποτελέσματα αρνητικά για την κοινωνία και την οικονομία. Θεωρώ ότι όλα αυτά όταν έρθει η ώρα της κρίσης, κύριε Χουδαλάκη και κύριε Καμπουράκη, και η κρίση είναι η κάλπη. Όταν ο πολίτης πάει στην κάλπη, υπεύθυνα θα σκεφτεί και το γεωπολιτικό περιβάλλον που υπάρχει και αν αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε όλη αυτή το πλεόνασμα ώστε να το διαχέει σήμερα, αύριο που θα ανακοινώσει τα μέτρα ο Πρωθυπουργός στους πολίτες, στην κοινωνία, με τα προγράμματα στοχευμένα, με τις επαγγελματικές ομάδες τις συγκεκριμένες, με τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Πιστεύω ότι όλο το πλέγμα των μέτρων που θα ανακοινώσει και για το 27 αλλά και με άξονα την τετραετία μέχρι το 30 νομίζω ότι θα δείτε ότι ο κόσμος τελικά θα μας κρίνει στο τέλος της ημέρας θετικά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και στη διάθεσή σας για σωστή ενημέρωση. Για σωστή ενημέρωση.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη Αδριανό.
1: Είναι η ώρα 9, είναι η ώρα ειδήσεων. Για λίγο σας αφήνουμε, σε πολύ λίγο το ξαναλέμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 9. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Μία μοτοσυκλέτα ανετράπη με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί. Συγκεκριμένα καθυστερήσεις σημειώνονται στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα μέχρι τον Άλιμο. Προβλήματα επίσης στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Θαύμα στο Νεπάλ, καθώς οι διασώστες εντόπισαν ζωντανούς δύο άντρες 9 μέρες μετά τις πλημμύρες που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 1.259 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετά στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Η νέα αυτή δραστηριότητα της Άγκυρας αποτελεί μία ακόμη πρόκληση μετά το τουρκικό ντρόουν που έφτασε μέχρι και το τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της. Επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις, τους είπε. Δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν ξανά σήμερα οι γονείς των τριών ανηλίκων, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να δώσουν εξηγήσεις για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, το ζευγάρι είναι οι βιολογικοί γονείς του μωρού, καθώς και των άλλων δύο ανηλίκων, της 15χρονης και του 12χρονου. Όσον αφορά το δεύτερο αγόρι, 9 ετών, είναι γιος μόνο της Γερμανίδας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 70χρονος σέρφερ που αγνοούνταν στο Ηράκλειο Κρήτης. Είχε χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν μπήκε στη θάλασσα με τη σανίδα του και έκτοτε δεν είχε δώσει σημείο ζωής. Επιβεβαιώθηκε ότι η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών ανήκει σε εκείνον. Θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της έπεσε η 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου. Ο 28χρονος ομολόγησε την πράξη και εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα, προκειμένου να βρεθεί η σωρός ηλικιωμένης που η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε πριν από 10 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή της.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η τελευταία μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο Τζαμαϊκανός Λίον Μπέιλι, έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα και εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη νέα μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του. Ο κύριος Μαρινάκης μου μίλησε για το στόχο του Europa League. Θέλω να κατακτήσω το τρόπαιο και με τον Ολυμπιακό, τόνισε χαρακτηριστικά μετά την περσινή κατάκτηση στη διοργάνωση με την Άστον Βίλα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7, πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
6: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από την πλατεία Νερού μέχρι και τον Άλυμο, λόγω ανατροπής δικύκλου. Στο ρεύμα προς Πειραιά, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ύψος του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επιπλέον, στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα καθόδου από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τη Λένορμαν ανατμήματα. Στην Λεωφόρο Κηφισίας, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα καθόδου από το Χαλάνδρι μέχρι το Ψυχικό και στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Επιπλέον ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη Μεσογείον, στο ρεύμα καθόδου επίσης ανατμήματα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή μέχρι Στήλους Ολυμπίου Διός. Στην Αττική Οδό κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα έπειτα από συμβάν στο ύψος Φυλής. Καθυστερήσεις σημειώνονται από Μεταμόρφωση έως Φυλής, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται επιπλέον έως 10 λεπτά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν ο Γιώργος Κουδαλάκης και ο Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Έχουμε γίνει Θεσσαλονικοί, ρε. Θεσσαλονικιώτες, ρε. Κανονικοί, το έχεις πάρει χαμπάρι, κουμπαδαλακή.
1: Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, και εμείς προσπαθούμε να εκφράσουμε κάποιες ερωτήσεις και τα λοιπά. Και πώς να πω, χωρίς να κρυβόμαστε. Μα σας άρεσε η έκθεση παλιά? Όχι, εμένα όχι. Τέλεια.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάτι να κάνετε, να αλλάξεις. Μάλιστα. Έχεις βάλει περισσότερο πράσινο. Έχεις αλλάξει, ξέρω εγώ, την πόλη σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία της. Έχεις δεκάδες ερωτήσεις που μία βόλτα να κάνεις. Αρκεί να έχεις την καρδιά σου ανοιχτή και τα αυτιά σου επίσης για να ακούς αυτά που λέει.
0: Αυτά η Θεσσαλονίκη παραμένει μια πολύ ωραία πόλη.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Κανένα δεν θα διαφωνήσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση εδώ αυτό που είπες πριν στον Δήμαρχο, το κομμάτι που αφορά το ότι αυτή η πόλη είναι μια πρωτεύουσα βαλκανικού χαρακτήρα. Θα έλεγα δε ότι δεν είναι μόνο θέμα αποστάσεων και γεωγραφικής τοποθεσίας, η οποία εντάξει και είναι χαρισματική. Είναι και όλα τα προηγούμενα που υπάρχουν. Δηλαδή βλέπεις μια πόλη που έχει διάφορες γειτονιές, διαφορετικές γειτονιές και πάει λέγοντας το πράγμα. Αυτό το να είναι κάτι σύνθετο, να μην είναι, πώς να πω, στην ομοιομορφία, μπορεί να είναι και πολύ καλό.
0: Απλώς, ρε παιδί μου, η ΔΕΘ, επειδή εγώ έρχομαι πολλά χρόνια, εγώ πρώτη φορά ήρθα το 86 και τη βλέπω δηλαδή. Είδα την παρακμή.
1: Εγώ έρχομαι, ρε φιλάρα, όχι 86, ας πούμε.
0: Το 86 ήταν πρώτη φορά.
1: Είμαστε φαντάροι.
0: Εντάξει, το φαντάρος. Λοιπόν, είδα την παρακμή της. Δηλαδή είδα μια ΔΕΘ η οποία, ενώ είχε, ας πούμε, μεγάλες εταιρείες ξένες, ελληνικές, αγροτικά μηχανήματα, ερχόντουσαν εδώ, αυτό, καινούργιες τεχνολογίες της εποχής, συσκευές άσπρες, λευκές, ψυγεία, αυτά πράγματα που τότε. Είδα μετά μια έκθεση η οποία σιγά σιγά συρρυκνωνόταν το πραγματικό εμπορικό της κομμάτι και άρχισε να διαγαντώνει το κρατικό. Ερχόταν το ΙΚΑ, έκανε ένα πελώριο αυτό. Ερχόταν το ΤΕΒΕ.
1: Εγώ δεν κατάλαβα δε γιατί. Δηλαδή την, η έκθεση. Τι είναι για να προβάλλει η έκθεση, μάλιστα. Okay. Να δείξει την καινοτομία, τι θα προϊόντα κτλ.
0: Όχι, να γίνει και αλεσφαιρέσει εμπορικό.
1: Και εδώ πέρα γινόταν, ξαναλέω, μια κρατική πολιτική εμποροπανήγυρη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή να δείξει το κράτος, είτε με τις δηλώσεις των πολιτικών, είτε με όλες τις παρουσίες στα εκθεσιακά περίπτερα αυτά, να δείξει τι είναι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι διεθνή έκθεση.
0: Όχι, φυσικά. Αυτό δεν ήταν. Αυτή ήταν η παρακμή τη έκθεση. Τώρα νομίζω ότι το έχουν πάρει χαμπάρι, το έχουν αλλάξει. Αν
1: ναι,
0: αλλάξει
1: ρε, συγνώμη, αλλά και εσύ το σχολίασες με έναν έμεσο τρόπο. Εγώ άκουσα τα 200.000 κόσμος για την έκθεση. Είναι ναι. Μαγιά. Δεν είναι το κέι.
0: Ναι, είναι αυτό.
1: Όταν το κέι ήταν ένα 600, πώς να το κάνω.
0: Τον εύκα το περίπτερο, α πούμε.
1: Τι να
0: πας
1: να δεις, αυτό
0: ναι.
1: Σε βλέπω και στη δύση σένα.
0: Μπράβο, έτσι, ακριβώς.
1: Σωστό
0: γι' αυτό. Παρά τα αυτά, εν τω μεταξύ Θεσσαλονικής οι περισσότεροι φεύγανε το διήμερο αυτό, ειδικά του Πρωθυπουργού την αφήνει. Πλακώνανε οι υπουργοί, πλακώνανε τα συνοδευτικά τους, πλακώνανε οι αστυνομίες, πλακώνανε οι διαδηλωτές.
1: Μπορεί να σου αδικήσεις, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά να χαλάς τον τρόπο, τον ρυθμό που λειτουργεί μια πόλη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και γιατί, όχι για τους εμπορικούς λόγους που λέγαμε πριν, γιατί τότε μπορεί αμέσως και μπορεί και να οικονομήσουμε, οπότε κάπως να τα αντιμετωπίσεις κόστος όφελος.
0: Να την κόψουμε, αφού έτσι έγινε, να την κόψουμε, λένε όχι. Είναι κομμάτι της πόλης, της ιστορίας της κτλ.
1: Δεν θα έπρεπε να το πει. Ποτέ. Αντικριστήρα δεύτερη, παιδιά, το λέμε για τώρα. Δημήτρης Καμπουράκης, Γιώργος Θουδαλάκης, Κατερίνα Σουκαλάν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η χολήτρια και η ηρωίδα, γιατί είναι συνεχισμένη για να καταφέρει μαζί με τον Νικό τον Νικολακόπουλο και ώρα τώρα τα παιδιά να φτιάξει τούτο το στούντιο από το οποίο βγαίνουμε σήμερα.
0: Τη βλέπω, εγώ τη βλέπω.
1: Η κυρία Ερή Φαλδάμη, η οποία είναι και αυτή δικιά μας. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι όποιον κοιτάξει κριτικούς θα βρεις.
0: Ρέση, ο Μπάρμπας της ήταν καθηγητής μου. Το πιστεύεις?
1: Εγώ ναι, γιατί καταλαβαίνω πως χρόνο να μίσαι.
0: Γιατί στο διάλογο. Ο Μπάρμπας της ήταν καθηγητής μαθηματικών μου στην πρώτη γυμνασίου. Και είχε και μια βέργα ο άτιμος και με φάναγε στο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλη καιρή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι
0: να
1: δυνατό να το μάθει, πάντως δεν είχε μεγάλο αποτέλεσμα του της έριχνες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Η ασυνταξία μας σήμερα, Σοφία Φίκα, κύριε Φίλη Πετράκου, σας ευχαριστούμε οι δύο πάρα πολύ. Το ότι είμαστε εμείς εδώ και γίνεται μια παρέλαση από στελέχη και τα λοιπά και επικοινωνείς, ξεκινήσαμε με τον Πρόεδρο, πήγαμε στον Δήμαρχο, πήγαμε στον Υπουργό και τα λοιπά, νομίζω ότι από μόνο του λέει
0: κάτι για τη δουλειά του.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Έχουμε και άλλους πίσω.
1: Και θέλω να σου πω ότι κράτα και κάποιες ερωτήσεις για το θέμα των αγροτών, γιατί κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σοβαρό. Για παράδειγμα, θα μου πεις έχει να κάνει δεν, όχι, αλλά δεν μπορείς να μην το ρωτήσεις. Εγώ διάβαζα ότι, ας πούμε, το το πρόβλημα της Λέσβου. Ξαφνικά ο αυτόδης πυρετός λέει έγινε αρμοδιότητα του στρατού. Τι, πώς, πώς, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα μας πει ο Σκηνάς άμα έρθει.
1: Όταν έρθει ο υπουργός, να του τα ρίξουμε που λένε κύριος. Γιατί εγώ βλέπω αρκετά θυμωμένους τους αγρότες.
0: Εντελώς, οι κτηνοτρόφοι, ναι.
1: Ναι. Και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Γενικώς είδα όλο το πρωτογενή τομέα να είναι στα κάγκελα πραγματικά. Και ξέρεις, καλό είναι τα. Εμείς κάναμε την κριτική μας για την έκθεση και λέμε ότι δεν μπορεί να είναι μια πολιτική εμποροπανηγύρης. Αλλά το πολιτικό της κομμάτι, αφού αυτό προβάλλεται ούτως ή άλλως και προβάλλεται και από τα κόμματα κτλ., καλό θα είναι να δίνει και απαντήσεις.
0: Σωστό. Πάντως εγώ το τζίκλισα λίγο τον Ανδριανό, μας πήγε το Τζίπρα, δεν είπε κάτι. Βαρύ σκληρό, ρε παιδί μου, να γίνει τζέρτζελο πολιτικό.
1: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Εγώ από χτες με βλέπεις πάρα πολύ εγκρατή σε σχέση με το τι έχει δηλωθεί, τι ακριβώς είπε ο Τσίπρας κτλ. Καταρχήν δεν θεωρώ καθόλου σοβαρό να τελειώνει ο άλλος μία παρουσίαση μία μισή ώρα, μία ώρα και 23 λεπτά, πόση ώρα μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας. Και με το που τελειώνει να βγαίνει ο Βορύδης, το είπα και χθες και μου έκανε αρνητική εντύπωση. Να βγεις στο μισάωρο επάνω και να πεις αυτά που είπε είναι 13,5 δισεκατομμύρια.
0: Okay,
1: ρε παιδιά, συγγνώμη. Yeah. Όχι, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή. Εγώ το ξέρω. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση να το ξέρεις σε μισή ώρα.
0: Είχα άνθρωπο μέσα και μέτρα και έλα, με το κομπιουταράκι. Με το κομπιουταράκι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το κομπιουταράκι.
1: Θεωρώ ότι μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Ρε,
0: μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας πρέπει να έχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα ως προς το επιτελείο. Διότι όταν ο Τσίπρας παρουσιάζει ένα ολόκληρο μοντέλο δικό του. Αυτό είναι, παιδιά, η ανασυγκρότηση που θα βγάλει τόσα, θα μοιράσει τόσα, θα έχει αυτή τη λογική κτλ. Μάλιστα. Συμφωνείς, διαφωνείς, είναι πακέτο. Και σήμερα επικεντρώνεται η συζήτηση, διότι βγήκε ο άλλος και είπε θα δούμε τα κοσμάτα στις θηρίδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρόσεχε τι λες τώρα, διότι του
1: πως έχει δει διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Καταρχήν, ο κύριος Παπάς, όχι ο Παπάς που ξέρατε.
0: Όχι,
1: ο Νίκος, είναι Γιώργος Παπάς αυτός. Έκανε μία δήλωση που αφήνει να φανταστεί κάποιος ότι σε κάτι που θεωρείται έτσι λίγο σαν το τέμα, ας πούμε, έτσι, ένα άβατο που είναι οι θηρίδες, θα πάει να βάλει χέρι το κράτος.
0: Yeah.
1: Δεν ξέρω καταρχήν αν μπορεί να το κάνει, που είναι ένα θέμα, το αν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο. Δηλαδή θα εξακολουθήσει κάποιος να γεμίζει κουτιά, ξέρω εγώ, με μαύρα λεφτά και να τα κλειδώνει σε μία τραπεζική θηρίδα. Είναι μια δεύτερη σκέψη.
0: Ναι, θυμάστε τι έγινε με τις θηρίδες το 2015. Όλες τις θηρίδες πάλι εκεί είχε πει για τώρα. Θα μας αδειάζουν τις θηρίδες, πήγανε να αδειάζουν τις θηρίδες, τα βάζανε σαν ντουλάπια τους, μπαίνανε μέσα τους,
1: τα
0: παίρνανε.
1: Δηλαδή, αυτό που λέει θα τα βγάλω θηρίδες, θα τα βάλω στην κασέλα.
0: Μπράβο, αυτό είναι ένδειξη ερασιτεχνισμού επικοινωνιακού.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Δηλαδή, και σκοπό να είσαι να το κάνεις, δεν το προτάσεις. Άστο να πας στο διάφορο, αφού ξέρεις ότι αμέσως θα γίνει τζέντζερο, θα γίνει χαμός.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει αν έχουν πραγματικά σκοπό να το κάνουν.
0: Δεν νομίζω. Ποιος θα πει να βγάλει διάξεις θηρίδες.
1: Λέω ότι η ιστορία των θηρίδων γενικότερα, καλό θα είναι να μην αντιμετωπίζεται το Σάββατο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί από ένα σημείο και μετά είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει ένας τρόπος να βγάλεις τα μαύρα σου και να τα εξασφαλίσεις και πάει λέγοντας.
0: Μα μέσα πόσα μαύρα χωράει μια θηρίδα.
1: Πόσα μαύρα χωράει. Μία θέληδα.
0: Μία θέληδα.
1: Πεντακοσάρικα.
0: Πεντακοσάρικα κάτι φορά.
1: Δεν έχουμε θηρίδες, παιδιά. Εγώ δεν έχω πάντως. Μην σου έχεις θηρίδα.
0: Εγώ είχα κάποτε θηρίδα.
1: Μα.
0: Όχι, δεν έχω. Όταν έγινε ο χαμός τότε που λέγανε ότι πω αυτό και τα λεφτά μας και τα λοιπά και τα λοιπά και ορμήσαν όλοι να πάρουν θηρίδες. Η θηρίδα που έκανε, ξέρω εγώ, για να βάσει κανένα κόσμο της γυναίκας σου, δηλαδή για να μην σα κλέψει από το σπίτι τώρα, γι' αυτό ήταν οι θηρίδες, ας πούμε, και κάνα συμβόλαιο και κάνα τέτοιο, ας πούμε. Λοιπόν, που ήταν, ας πούμε, 80 ευρώ το χρόνο. Η τράπεζα σου λέει, όπα, ζητά θηρίδες, ναι, 500 το χρόνο.
1: Ξαφνικά δηλαδή.
0: Σου λέει, καλά τώρα. Πόσο, λέω, ναι, τράβα, πάρτε με.
1: Εγώ πάντα το μόνο πράγμα που με συγκινήσε πραγματικά για τις θηρίδες ήταν το ρυφηφί.
0: Το ρυφηφί ήταν ωραίο.
1: Πραγματικά ωραίο.
0: Μου είπανε όμως ότι υπάρχουν και θηρίδες, λέει, μεγάλες. Δηλαδή.
2: Άσχετο, είμαι.
0: Έχει δει στα σινεμά, ρε παιδί μου, που είχε μια πορτού, κάτι πορτάκια μακρόστρα το Σάββα.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ένα σιρτάρι, αυτό δεν έχει δει.
1: Και ο άλλο έχει μια.
0: Υπάρχουν λέει και που μπορεί να βάλει ένα γαλματίδιο μέσα, μεγάλο.
1: Δεν είναι ένα μονό κρεβάτι, είναι ένα διπλό κρεβάτι.
0: Μπράβο, είναι υπέρ διπλό κρεβάτι. Μπράβο. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσικούλα έτσι, λίγο να.

0: πριν γυρίσουμε στα τις ΔΕΘ και τα λοιπά και στα βαριά πολιτικά, πρέπει να πω ότι η δισογραφία μας σοκάρει τις τελευταίες μέρες διαρκώς. Και πολλοί δεν το πιστεύετε ότι σοκαριζόμαστε. Ακόμα και εμείς σου λέει, δεν έχετε αλωτηρωθεί τόσα χρόνια δημοσιογράφη. Ρε παιδιά, όσες φορές και αν τα ακούσεις, ακόμα και αν θυμηθείς ότι κάποια άλλη στιγμή στο παρελθόν το έχεις ξαναζήσει, το διαβάζεις και δεν το πιστεύεις. Έθαψε λέει τη μάνα της, ξέρω εγώ, στην αυλή.
1: Ναι.
0: Και δεν θυμάται και πού ακριβώς.
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια είναι λίγη θαμένη.
1: Για να παίρνει τη σύνταξη.
0: Εκεί.
1: Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για...
0: Την τρέλα και την απελπισία μαζί. Αν είναι όντως ο λόγος, ξέρω εγώ, η σύνταξη.
1: Ναι, η σύνταξη είναι άλλο.
0: Κοίτα, τι μπορεί να είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαταραγμένοι και αυτούς όλους.
1: Μαζί, Γιώργο.
0: Αυτούς όλους πρέπει να τους. Όλους. Τέλος πάντων, να τους αντιμετωπίσει με το σεβασμό που χρειάζεται, που είναι προαπαιτούμενο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχικά ασθενής, πρέπει να αντιμετωπίσει ασέ και αυτό που είναι ασθενής. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλη η υπόλοιπη κοινωνία παίρνει το βαθύ τον ύπνο και δεν καταλαβαίνει
1: αυτό. Τι άλλο τώρα. Η αλήθεια είναι η εξής. Κάτσε τώρα. Όταν παίρνεις τη θηρίδα, λέω, έχω μείνει στην προηγούμενη συζήτηση. Όταν πεθάνει κάποιος και του παίρνεις μετά, αρχίζεις να παίρνεις τη σύνταξη, μετά από ένα χρόνο, λύγει η κάρτα σου, έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχω ιδέα. Ειλικρινά, με ρωτάς πράγματα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή η κάρτα τώρα, η τράπεζα σου είναι κάθε χρόνο, κάθε 1,5 χρόνο, πρέπει να γίνεται ενημέρωση στοιχείων. Πώς διάλεγε τα πριν 10 χρόνια αυτός?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ τελικά δεν το ξέρω. Αυτό που διάβασα και εγώ στα ρεπορτάζ, επειδή εντάξει, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, η ιστορία έγινε στο Μαραθώνα. Μάλιστα, από ό,τι κατάλαβα, έγινε και σε ένα μαγαζί κοντά σχετικά που πάω. Αυτό που λένε οι ντόπιοι εκεί είναι ότι 10 χρόνια εμείς δεν την έχουμε δει. Έτσι, και ότι η συγκεκριμένη οικογένεια τέλος πάντων έχει τις ιδιομορφίες και δεν επικοινωνεί και πάει λίγο. Αρχίζεις, ας πούμε, και λες, okay. Μην επισκεντρώσω την προσοχή μου μόνο στα στοιχεία που έχουν πολύ αλατοπίπερο και εντυπωσιάζουν τον κόσμο, γιατί το σοκάρουν αρχικά κτλ. Να εστιάσω την προσοχή μου και σε πράγματα πρακτικά, σε αυτό που ο Δημήτρης. Μπορεί κάποιος πραγματικά να παίρνει τη σύνταξη μέχρι τα 150?
1: Ναι, είναι λίγο αυτό. Βέβαια, αν είσαι λύση δικαιούχο στο λογαριασμό και αυτό, μπορεί να τα παίρνει ω δικαιούχο. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι γίνεται τώρα, θα σου πω το έχω σκεφτεί, γιατί υπήρχαν και παλιά πολλοί που το κάνανε. Εάν με το θάνατο, καταρχήν ο θάνατο πλέον, με το που πεθαίνει ο άνθρωπο και.
0: Και δηλώνει.
1: Ναι,
0: πρέπει να δηλώνει.
1: Πάνε τα στοιχεία πλέον στα ασφαλιστικά ταμεία. Ότι είναι νεκρό. Πάει και αυτόματα.
0: Ναι.
1: Παλιά έπρεπε να το δηλώσει. Κάποιοι λοιπόν δεν το δηλώνουν. Και έλεγε, άστο τώρα να πάρω τη σύνταξη από το μία, να το δηλώσει την άλλη. Δεν είναι απλό. Άπαξ και το έκανε, μετά έλεγε τον άλλο μήνα.
0: Αυτό
1: μετά...
0: είναι και λίγο απάτη.
1: Όχι λίγο.
0: Είναι απάτη.
1: Κανονική, ρε παιδί. Απάτη. Και τρέλα, ξέρει ότι σε πιάσουν. Δεν μπορεί να τον γλιτώνει δηλαδή. Αλλά και να έχει τη μάνα τώρα θα μένει. Ρε, για σκέψου το τώρα, σε μια, αυλή.
0: Ναι, και να μην θυμάσαι εκεί που ακριβώς την έχει στάψει.
1: Μετά από 10 χρόνια. Αλλάζουν. Αυτό μπορεί να αλλάξει η δόμηση, η οριδόμηση.
0: Πήγαν τα συνεργεία του Μαραθώνα. Και έχουν σκάψει λέει, όλη την αυλή.
1: Παναγία μας.
0: Όπου στο μεταξύ όλη η ιστορία είναι άκρος μακάβρια, το καταλαβαίνετε. Τι να βρεις μετά από 10 χρόνια, αν έχει μείνει τίποτα από κόκαλα. Αν. Δηλαδή, άστα να πάνε, δεν το συζητώ. Λέω όμως ότι αν τα προσπεράσουμε λίγο τα εντυπωσιακά και
1: άλλα το επιπλέον. Ναι.
0: Είπες ένα κομμάτι αφορά, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος παίρνει τη σύνταξη του. Και αν υπάρχουν παράθυρα του τύπου, ξέρω εγώ, είμαστε δύο συνδικαιούχοι και.
1: Στο λογαριασμό.
0: Ναι, στο λογαριασμό. Και εγώ τα παίρνω από το. Αφού είμαι συνδικαιούχος, θα παίρνω το λογαριασμό επαόριστον. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Εδώ πέρα δεν δηλώθηκε ποτέ κανένας θάνατος. Αρχίζει και υπάρχει ένα θέμα και μια. Πώς να πω τώρα. Μιας κοινωνικής απάθειας. Δηλαδή πεθαίνει κάποιος, 10 χρόνια δεν εμφανίζεται, δεν τον έχουν δει οι γείτονες, φίλοι.
1: Κηδεία έγινε να πει
0: τίποτα. Εκεί είναι υπάρχει, λες, σηκώνεις τα χέρια ψηλά, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή είναι πολλά τα κενά μαζί.
1: Μου έχει τύχει πάντως αυτό, προσωπικό βέβαια, αλλά μου έχει τύχει και μου είχε σοκάρει φρικτά. Συγγενικό μου πρόσωπο ζει στο εξωτερικό. Το παίρνω λοιπόν Χριστούγεννα, του πω χρόνια πολλά. Λέω χρόνια πολλά και τα λοιπά, του λέω και συλληπιτήρια για τη μάνα σου. Μου λέει τι συλληπιτήρια. Λέω μου πει η μάνα μου ότι πέθανε. Όχι, ρε, μου λέει, μια χαρά είναι μάλλον. Λέω, εγώ τρελάθηκε η δικιά μου. Και μου είπε ότι πέθανε η γυναίκα. Λέω, δηλαδή, την παίρνω πίσω. Ρε μάνα, της λέω, τι μου λες ότι πέθανε η τάδε, ας πω. Παναγία μου, μου λέει, στην κηδεία πήγα. Λέω, δεν μπορεί να το στρελική μάνα μου.
0: Στην κηδεία πήγε.
1: Το

0: Μου λέει, για κλείσω. Λένε. Μετά από 10 λεπτά χτυπάει τηλέφωνο και μου λέει.
1: Η
0: αδερφή μου, η έτσι, η τάδε, η δείξε. Μου πέθανε και δεν μου το είπε. Ακού να δει τη σα σπίτια.
1: Ίσως αυτή η ιστορία που έχει ζήσει εσύ να δίνει και μια διάσταση για την ιστορία που λέγαμε πριν από λιγάκι. Δηλαδή ότι πραγματικά μιλάμε για μια κοινωνία που είναι βαθιά άρρωστη. Δεν λες, ξέρω εγώ, στον αδερφό σου κάτι το οποίο.
0: Είναι
1: αυτονόητο. Αν ναι, δεν.
0: Θέλω να σου πω.
1: Εντάξει. Θα μου πει αδέρφια τώρα, γιατί σου βγήκε βαθιά το μάτι, λέει, γιατί μου το βάλε αδερφό. Λέει, γιατί σου βγήκε βαθιά το μάτι.
2: Αλήθεια.
1: Και απαντάει ο Ιωάννης, επειδή μου το βγάλε ο αδερφός.
0: Να,
1: είναι τα εμφυλιακά αυτά.

0: Αρχοντόπουλο είναι, έτσι. Πραγματικά δηλαδή.
1: Εντελώς.
0: Κάνε περιγραφή, έλα. Έλα, κάνε περιγραφή, γιατί έχω και λίγο πλάτη, αλλά έτσι πήγα και τον είδα.
1: Ναι, πάντως του έβασα απ' έξω. Έχει μια αρχοντική, ας πούμε, φθοριά.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Κάθεται στην πολυθρόνα του. Μελετά το αυτό. Του λέμε, έλα, Παύλα, τώρα. Τώρα είμαι. Ναι. Είναι στους εμβασμούς μου. Δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, έβρεχε χθε και δεν βγήκαμε να βγούμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε νυχτερινή νύχτα. Έξω να πάει.
0: Εντάξει τώρα. Χθε ήταν μια ειδική μέρα. Και ήταν ειδική γιατί εμεί είχαμε ξυπνήσει την
1: κατάλληλη.
0: Πρωί, πήγε η μέρα στη Θεσσαλονίκη κτλ. Και μετά ήταν. Και ο καιρό ήταν πολύ.
1: Κουφό ήταν για
0: μα. Δηλαδή φύγαμε με ήλιο και φύγαμε με βροχή, α πούμε.
1: Λοιπόν. Να σας αφήσουμε να ακούσετε δελτίο ειδήσεων και επαναρχόμαστε. Κουδαλάκης Καμπουράκης από Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε λευκό πύργο, μυρίζουμε θερμαϊκό.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 9.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σημαντικές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του νέου ψυχικού λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Προβλήματα και στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο λόγω τροχαίου στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Ζωντανούς εντόπισαν δύο άνδρες οι διασώστες στο Νεπάλ 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε σύραγγα. Περισσότερα από 5.000 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος και δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της στο έδαφος της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Οι επιτυχόντες καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας της Κορίνθου, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της ενέργειας. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, αυτή τη φορά στην Πρέβεζα. Άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και προσποιούμενο στο λογιστή της με το πρόσχημα ότι κινδυνεύει να της επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία, της απέσπασε 16.600 ευρώ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο

0: αναλυτικό δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Διαβαστέ στα νέα της Παρασκευής. Τα στεγαστικά μπόνους για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Τι θα ισχύει, από πότε και για ποιους. Παγκόσμιος συναγερμός. Το επόμενο Ελνίνιο θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Αποκλειστικά The Guardian τα νέα. Τα αντίπεινα της Μόσχας στην Ευρώπη. Πόσο μας αφορούν. Τι είδαμε στο Ηράκλειο στην επαιτειακή γιορτή του Πασόκ για την 3η του Σεπτέμβρη. Μαζί ο το νέα και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.

0: Λοιπόν, για εμείς δημοσιογράφοι στο στούντιο, μην κοιτάς τώρα, διότι...
1: Καλημέρα όπως... κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη υποδεχόμαστε τον Γιώργο τον Χθαλάκη, τον Δημήτρο Καμπουράκη, δύο έγκριτους δημοσιογράφους. Ο Κώστας ο Γιουλέκας στο μικρόφωνο, δεν συμμετέχω δημοσιογραφικά στην εκπομπή
0: καλά,
1: βέβαια,
0: καλά.
1: Αλλά ο συνάδελφοι ξέρετε...
0: Έχει πει... Το Σύνταγμα το λέει. Μια φορά δάσος, πάντα δάσος, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος.
1: Αυτό και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική να μπορεί κανείς να έχει βγει από τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Και να μην είναι ανεπάγγελτος.
0: Ορθό.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Ο κύριος Γιουλέκας έχει γίνει όμως βεβαίως τώρα υφυπουργός εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονία Στράκης. Να τα λέμε αυτά γιατί.
0: Μακεδονία Στράκης.
2: Γιατί τον κύριο συνάδελφε σημαίνει υφυπουργός Καμπουράκης. Κάτσε με αυτά και ναι.
1: Κύριε Υφυπουργέ Χουδαλάκη.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, πες μας σε παρακαλώ, Υπουργέ μου, πες μας σε παρακαλώ. Δεν θέλουμε πολύ. Τα μέτρα του Μητσοτάκη θέλουμε
2: να
0: τα
2: πούμε. Όλα όμως έτσι.
1: Έχω κατά αποκλειστικότητα μπορώ να σας τα δώσω να το έχετε πρώτοι εσείς πριν τα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Οπότε νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι σημαντικό όμως πραγματικά ότι όλοι είναι επικεντρωμένοι στην αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Και αυτό γιατί. Όχι μόνο γιατί είναι η τελευταία, η τελευταία χρονιά της κυβερνητικής θητείας και μπήκαμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Το πιο σημαντικό είναι ότι πράγματι υπάρχει δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να δοθούν με τη μορφή του πλεονάσματος που υπάρχει στην εθνική οικονομία, τα περιθώρια που μας δίνει δηλαδή η πάταξη της φοροδιαφυγής, η ανάπτυξη που είχαμε, να δοθούν. Κυρίως σε ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες ή σε ομάδες που εγώ θα έλεγα ότι τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, όχι. Μεσαία τάξη, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικά τμήματα, έτσι, κομμάτια του ελληνικού λαού που οφείλουμε να τα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Και βέβαια θα έλεγε κανείς ότι μήπως τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, ξέρετε, πάμε στη λογική του δώστα όλα, άντε ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Όχι, γιατί αν δείτε στις προηγούμενες 7 διεθνείς εκθέσεις, ο Πρωθυπουργός έκανε ακριβώς το ίδιο. Και είχε πει μάλιστα ότι κάθε χρόνο θα εξαγγέλλω την πολιτική του επόμενου χρόνου για να μπορώ να δίνω λόγο στους πολίτες από αυτά που είπαμε,
0: ναι, αλλά
1: τι κάναμε.
0: Να έρθω Τσίπρας εδώ και έδωσε παραπάνω.
1: Αχ, καλά τώρα,
2: είσαι
1: συγγνώμη.
2: Είσαι σίγουρος ότι έδωσε παραπάνω.
0: Πέμπτη μέρα.
2: Τώρα επειδή επικαλέστηκε.
0: Αυτονόητη
2: δημοσιογραφική του ιδιότητα, ο Κώστας Γιουλέκας. Αν χτύπησε όντως το τηλέφωνο στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την ομιλία Τσίπρα και είπε μεγαλώσα το πακέτο, εγώ θα κατάγα μικρό καλάθι για το τι δεν θα δώσει ο Τσίπρας.
0: Σωστό.
2: Και ήρθε και μια δεύτερη πληροφορία και τα λέω και τα δύο για να τα σχολιάσει, Υπουργέ μου. Ότι είναι και σε πακέτο τετραετίας. Δεν θα είναι δηλαδή τα μέτρα του 27, αλλά το 27 το...
0: μέχρι
2: 31.
1: Εντάξει, βεβαίως επειδή μεσολαβούν εκλογές, εμείς έχουμε ως στόχο την αυτοδυναμία, να χτυπήσουμε την αυτοδυναμία σε επόμενες εκλογές για να συνεχίσουμε το έργο μας, αλλά αυτά τα μέτρα ασφαλώς θα έχουν τον ορίζοντα της τελευταίας χρονιάς, της τελευταίας κυβερνητικής θητείας. Σίγουρα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για τους στόχους της επόμενης τετραετίας, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζονται ούτε από το τι έκανε και τι έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Και ξέρετε, εδώ το έδωσε, επιτρέψτε μου να το βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί είναι άλλο πράγμα τάζω και άλλο πράγμα δίνω. Δεν έδωσε, έταξε.
0: Έταξε.
1: Ναι, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το παλιό, το θυμάστε, είναι ρητορικό το σχήμα. Κάποια 11 δις χρωστούσε στον ελληνικό λαό και όταν ήρθε το 2015 στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, αντί να δώσει τα 11 δις του προγράμματος Θεσσαλονίκης, μας τα πήρε από 10 τσέπες.
0: Ναι.
1: Μας φόρεσε ένα καπέλο, ένα μνημόνιο. Θέλω να πω δηλαδή πόση σημασία έχει. Όχι, ναι, αλλά Δημήτρη, να σου πω, Γιώργο, πόση σημασία έχει να έρχεται ένας και να λέει απλώς αυτά που όλοι θέλουμε να ακούσουμε.
2: Εμένα πάντως, επειδή θέλω να πω ότι το ακούω, καταρχήν και ο Δημήτρης και εγώ, αλλά και εσύ ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, θα μπορούσες να καταγράψεις, να γράψεις μια βιβλιοθήκη ολόκληρη. Δηλαδή, όχι να γράψεις ένα σαλόνι, μια βιβλιοθήκη για όλα όσα δεν έγιναν ποτέ. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια πολιτική στόχευση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που είναι τα είπαμε, τα κάναμε, δηλαδή παιδιά εμείς είμαστε αξιόπιστοι, όλοι οι άλλοι είναι ανάξιόπιστοι. Το καταλαβαίνω, μπορεί να έχει λειτουργήσει και ιδίως στις προηγούμενες εκλογές, λειτουργήσε σίγουρα, γυρνώντας προς το 2015. Αλλά ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούγεται το 2015, εγώ το βλέπω και στα μηνύματα των ακροατών κτλ. Ο κόσμος θέλει να ακούσει για το τώρα τι κάνουμε. Δηλαδή ο τύπος δεν τα έκανε καλά, σου λέει το στείλαμε σπίτι του. Εσύ.
0: Ναι. Δεν θα λέω τετραετία σου μέτρα εγώ. Την πρώτη θα πάρω.
1: Γι' αυτό, Δημήτρη Γιώργο, γι' αυτό λέμε ότι τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός θα είναι πρώτον τα μέτρα που αντέχει η οικονομία, δηλαδή απλώνουμε τα πόδια μας και που θα είναι το πάπλωμα.
0: Ναι.
1: Λέμε δηλαδή πράγματα, ξέρετε, έτσι ουτοπικά. Όλοι θα θέλαμε να πάει ο βασικός μισθός στα 2,5 χιλιάρικα και όλοι θα θέλαμε να έχουμε συντάξεις πάνω από 2 χιλιάρικα.
2: Εχθές συνεδρίασαμε ένα από τα στελέχη της Ελλάς και ναι, ο Δημήτρης ρώτησε, ήταν πολύ καλή ερώτηση, γι' αυτό και την επικαλούμε. Εσείς γιατί δίνετε, λέει, είπε στο κόσμο Τσίπρα, έτσι. Δίνετε, λέει, βασικό μισθό χιλιάρικο. Είναι, του φάνηκε χαμηλό. Γιατί του φάνηκε χαμηλό? Γιατί μπορεί και σήμερα ή αύριο μεθαύριο.
0: Όχι, αύριο δεν θα το πάρει. Δηλαδή, εκεί εσύ λέει πληροφορίες, ρε παιδί μου.
1: Απλώς εγώ τώρα επικαλούμε αυτό το
0: οποίο. Όχι, είμαι πάνω από 9,50. Ο Μητσοτάκης το.
1: Όχι, η διαφορά με το αυτό που έλεγε ο Γιώργος Χουδελάκης προηγουμένως, ότι θα μπορούσε να γράψει κανείς μια εγκυκλοπαίδεια για όσα υπόθηκαν και δεν έγιναν, εδώ θα το αντιστρέψω λέγοντας ότι πράγματι θα μπορούσε όμως για τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη κανείς να γράψει ότι, ξέρετε, όλες οι βασικές δεσμεύσεις ακολουθήθηκαν και υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση και υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση.
2: Να
1: και
2: πω,
1: το λέω αυτό γιατί.
2: Από μια δέσμευση.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι. Εντάξει, επειδή σε ξέρουμε και οι δύο και ξέρουμε ότι αν σε σταματήσει κάποιος

0: τρόπο να μπαλάρει για να τη δώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι κατρίτη για όλου, αν θα είναι ολόκληρη, αν θα είναι.
1: Εισοδηματικά,
0: ναι, αυτό, τα διάφορα.
2: Όχι, σε κάθε περίπτωση αυτό διευκρινίστηκε και το θέμα τη 13η νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε και στη Βουλή, στη συζήτηση που είχαμε όπου εκεί ο αρχηγό του Πασόκ, ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή μίλησε για 13η σύνταξη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι όταν προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό δεν μπορούσε να εξηγήσει πόσο κοστίζει η σύνταξη. Δηλαδή αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, σκεφτείτε να έλεγα εδώ πέρα κάποια εξαγγελία της κυβέρνησης και να με ρωτούσετε πολύ απλά από πού θα τα βρεις, Γιουλέκα, ή από πού θα τα βρει ο Μητσοτάκης, και να μην μπορώ να σας πω. Σας πω γενικώς έτσι θεωρίες ότι ξέρετε, εμείς πιστεύουμε και θεωρούμε και νομίζουμε και θα αντέξουμε.
1: Εντάξει,
2: εδώ πρέπει να μιλάμε με πράγματα βατά. Ποια είναι τα βατά πράγματα? Καταργήθηκαν ή μειώθηκαν 83 φόροι. Όντως έγινε. Ναι. Και αυτό έγινε.
1: Ναι, αλλά
2: χωρίς
1: να πάτε τώρα και ξεπληρώνετε τα δάνεια.
2: Μα
1: τα δάνεια, τι δουλειά με τα δάνεια, δώσε κανένα πράγμα τώρα στον κόσμο.
2: Συγγνώμη, δηλαδή με τα δάνεια που ξεπληρώνουμε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται με πολύ μικρότερο επιτόκιο, πρώτον, και δεύτερον, τα παιδιά σου, τα παιδιά του Γιώργου, τα παιδιά τα δικά μου, αύριο θα έχουν λιγότερα βάρη. Δηλαδή, αν είμαστε ένα νοικοκυριό, θα ήθελε εσύ, τώρα σχηματικό, δεν περιμένω απάντηση από τον Δημήτρη Καμπουράκη, ο δημοσιογράφος είσαι, αλλά εγώ είμαι προσκεκλημένος εδώ. Αλλά θα ήταν δυνατόν σε ένα νοικοκυριό να υπάρχει ο νοικοκύρης του σπιτιού, ο οποίος θα λέει: παιδιά, βγάζουμε 1000, ξοδεύουμε 5000 κάθε μήνα. Δεν βαριέσαι. Όταν θα μεγαλώσετε εσείς και θα αρχίσουν να τα ζητάνε τα δανεικά, βρείτε τρόπο να τα πληρώσετε. Αυτό κάναμε στην Ελλάδα.
0: Πάντως ότι είναι ένα θέμα, έτσι όπως το βάζει ο Δημήτρης, δηλαδή. Οι προτεραιότητες πολιτικές που περιμένεις να δώσει μια κυβέρνηση. Από τη μια τα δάνεια τα οποία προεξοφλούμε. Από την άλλη οι αμυντικές δαπάνες που πραγματικά έχουν φτάσει, έχουν την πισταβάνει. Και επειδή και οι δυο μας έχουμε
2: μια... Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς βέβαια πάνω
0: στάσουμε,
2: σε αυτό.
0: Στάσουμε, σε αυτό
1: επειδή και...
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Και οι δυο μας έχουμε μια πατριωτική προσέγγιση ότι είναι ανεκτίμητο το τελευταίο εκατοστό της ελληνικής γης και πρέπει να τη φυλάμε. Μάλιστα. Αλλά. Την ίδια ώρα πρέπει να εξακολουθήσει να ζει και η κοινωνία. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει και εσύ του μιλάς για έναν ενδυνάμει κίνδυνο που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, του κτλ., αρχίζει και τα ζυγίζει διαφορετικά. Όχι, τα πράγματα.
2: Μου επιτρέπετε λίγο να τα πάρουμε λίγο έτσι ένα-ένα. Καταρχήν, είμαι εδώ με την πολιτική μου ιδιότητα. Πολλοί ευρώπα θα μπορούσατε να με ρωτήσετε, Κώστα, πρέπει να κοιμούνται ήσυχα και ασφαλείς οι Έλληνες. Τι θα σας έλεγα? Ότι ξέρετε, ας έχουμε και το ένα μάτι ανοιχτό, μπας και μας έρθει ο Τούρκος από το παράθυρο. Με άλλα λόγια δηλαδή, αυτές οι δαπάνες που κάναμε για να θωρακίσουμε αμυντικά τη χώρα, οι συμφωνίες που κάναμε για να αυξήσουμε την ισχύ της χώρας, ήταν απαραίτητες, γιατί οι απειλές, κυρίως από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι διαρκείς. Και εδώ δεν είναι κάτι που μπορείς, όπως ακούστηκε από ένα στέλεχος παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, ας το ρισκάρουμε, ρε αδερφέ.
1: Ναι,
2: να ρισκάρουμε τι? Την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου, επειδή μιλάμε για οικονομικά μέτρα, μα η ανάπτυξη προϋποθέτει την ασφάλεια της χώρας.
1: Αυτό
2: θα ερχόταν κανείς να επενδύσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, τώρα που μιλάμε, με τρεις εταιρείες, Pfizer, Microsoft, Deutsche Telekom, Deloitte, Demand.
1: Εδώ,
2: εδώ. Ναι. Έχουν επενδύσει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
2: Θα ερχόταν ποτέ, πάει κανείς σήμερα στη Συρία να κάνει επένδυση? Πάει κανείς σήμερα στο Ιράν να κάνει επένδυση? Με αυτή τη λογική είναι απαραίτητο, δυστυχώς, μακάρι αυτά τα χρήματα που ξοδεύουμε για φρεγάτες και για αεροπλάνα να μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερα σχολεία για τα παιδιά μας, καλύτερους μισθούς. Αλίμονο, ποιος δεν το θέλει?
1: Ένα δεύτερο τώρα.
2: Αλλά η γειτονιά μας είναι μια γειτονιά που πρέπει να οχυρώνει την ειρήνη σου. Δεν μπορεί να την αφήνει στην τύχη.
1: Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για αυτό το περίφημο κόφτη τον ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι δεν είναι, έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν ξεπλώνει τα χρέη. Δηλαδή, άστα και να τα υπηρετούμε όπως αυτό.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε να δώσει αυτά τα λεφτά τα
2: όχι,
1: παραπάνω.
2: Καταρχήν υπάρχει.
1: Είναι τώρα λίγο μύθος αυτό ότι δεν μπορούμε
2: όχι,
1: να δώσουμε.
2: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πραγματικά περιθώριο, όρος που λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις στο επόμενο έτος πάνω από το 3,5% επιπλέον δαπάνες για σκοπούς τους οποίους ήδη τους ικανοποιούς τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείς να αυξάνεις τα ποσοστά, αλλά σε ένα συγκεκριμένο όριο. Ναι. Δεν μπορείς να το ξεπερνάς το όριο. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ότι εμείς αύριο στρέφουμε όλη την ανάπτυξη στους μισθούς και στις συντάξεις και άρα αυξάνουμε 100% τους μισθούς και τις συντάξεις. Αλλάζει τελείως
1: αυτό.
2: Όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή είναι η δημοσιονομική κανόνες αυτής της Ένωσης. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομία που πραγματικά με το πλεόνασμα που μας δίνει μπορούμε να επιστρέψουμε αυτό το πλεώνασμα μέχρι του τελευταίου

0: ευρώ σε εκείνους τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη ανάγκη για στήριξη. Δηλαδή αυτό που είπαμε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πράγματι, οι άνθρωποι πιέζονται πάρα πολύ και με την ακρίβεια τώρα πιέζονται πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν είναι λογικό ο στόχος των μέτρων που θα εξαγγείλει αύριο ο Πρωθυπουργός να έχουν στο επίκεντρό τους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Βέβαια, μια σειρά έτσι, γιατί με την ίδια λογική είναι η πολίτεκνη, είναι η οικογένεια, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι μισθωτοί, είναι όλοι. Σε κάθε περίπτωση όμως τα πράγματα ούτως ή άλλως έρχονται αύριο. Σε ένα 24ωρο περίπου θα τα ακούσουμε από
1: τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, τώρα την αποκλειστικότητα δεν τη δώσετε. Μου πήρε τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός το πρωί και μου λέει: αυτά είναι τα μέτρα. Αν θέλεις, δώστα κατά αποκλειστικότητα.
1: Όχι, κάνω πάντα μια δεύτερη. Ο Γιουλέγας στην εισήγηση του Μαξίμ, τι του πρότεινε να πει?
0: Αυτό που εγώ πρότεινα και αυτό το οποίο θα πω αύριο προλογίζοντας τον Πρωθυπουργό, γιατί μιλώ πριν από τον Πρωθυπουργό έτσι όπως συνηθίζεται, αυτό θα του πω είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα, που για πρώτη φορά βλέπει τόσα έργα να γίνονται μαζεμένα, είχαμε πραγματικά δεκαετίες να το δούμε αυτό, παιδιά. Μετρό, flyover, παιδιατρικό νοσοκομείο, όλα αυτά μαζί, μαζεμένα, μιλάμε για έργα που δεν τα είχαμε ξαναδεί να γίνονται τόσα πολλά και τόσο μεγάλα. Αυτό λοιπόν που έχω να πω και στον Πρωθυπουργό, αλλά το έχω εισηγηθεί φυσικά, δεν το πω αύριο στην ομιλία μου, απλώς αύριο θα το επαναλάβω, είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα νομοτελειακά αναπτύσσεται και όσο πιο γρήγορα, όσο επιταχύνουμε τους ρυθμούς αυτής της ανάπτυξης, το αποτύπωμα δεν θα είναι για τη Βόρεια Ελλάδα μονοθετικό, θα είναι για ολόκληρη τη χώρα, για ολόκληρη την πατρίδα μας, για την εθνική οικονομία. Γιατί εδώ είμαστε πύλη εισόδου για εμπορεύματα, έχουμε τα τέσσερα βασικά μας λιμάνια, συνορεύουμε με τέσσερα κράτη και απέχουμε λιγότερο από τη Σόφια και τα Σκόπια και τα Τύρανα από ό,τι απέχουμε από την Αθήνα.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Είναι άλλος συνάδελφος απ' έξω περιμένει.
0: Είναι ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, θα το προαναγγείλω κυρίες και κύριοι.
2: Προαναγγελία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί.

0: Δεν χρειάζεται προαναγγελία, έγινε ήδη ούτως ή άλλως. Θα τον καλωσορίσουμε. Το είπε ο συνάδελφος σας, ο κύριος Γιουλέκας. Είναι στην παρέα ο Μαργαρίτης Κινάς, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και με τα πολλά δύσκολα μαζεμένα, να πούμε έτσι. Δηλαδή.
1: Ευρωπαϊκό αέρα μας φέρνεις, υπουργέ. Εσύ με κάποιο τρόπο σέρνεις ευρωπαϊκό αέρα, δηλαδή.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και την θερμή υποδοχή, αλλά τώρα, ανεξάρτητα από το τι φέρνω εγώ, το πρόβλημα, το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι πάνω από τον πρωτογενή τομέα στη χώρα είχε συσσωρευτεί ένα μαύρο σύννεφο, έτσι.
1: Το οποίο φεύγει.
2: Και ένα μανιτάρι μιας πυρηνικής έκρηξης, θα το έλεγα εγώ, το οποίο φεύγει σταδιακά.
1: Καλές.
2: Δεν έχει φύγει ακόμα. Είμαστε σε μια φάση που γυρίζουμε σελίδα από ένα σύστημα σαθρό, ελληματικό, που κλώνησε, όπως καλά ξέρετε, πολλές από τις συντεταγμένες της πολιτικής και ένομης τάξης. Τώρα φτιάχνουμε ένα σύστημα
1: καινούργιο. Πέτρα μας λες.
2: Φτιάχνουμε ένα σύστημα πληρωμών, το οποίο θα είναι στα χέρια της ελληνικής δημοκρατίας. Όχι στα χέρια εταιριών, όχι στα χέρια ιδιωτών, όχι στα χέρια τραπεζών. Περνάμε από την εποχή του μιλητού στην εποχή μιας βάσης που θα είναι διασυνδεδεμένη με το κτηματολόγιο, με το My Data, προσυμπληρωμένη, διαλειτουργική, ξεκάθαρη, διάφανη, και πιστεύω ότι στο μέλλον...
1: Άρα δεν θα έχουμε άλλους οδικεπέδες.
2: Ναι, γιατί πάθαμε και μάθαμε. Αυτά που...
0: εντάξει, πάθαμε πολύ και αργήσαμε πολύ να μάθουμε.
2: Ναι, αλλά και εγώ θα ήθελα πολλές φορές στα πολλά χρόνια που είμαι στη δημόσια ζωή τα προβλήματα να λύνονται σε νορμάλ συνθήκες, αλλά ξέρετε εσείς, έχετε πείρα, τις πιο πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Τα λύνουμε όταν φτάνουν στο προχώρημα.
0: Υπουργέ, έκανα το σχόλιο, το αργήσαμε και τα λοιπά, γιατί βλέπουμε να υπάρχει δυσπιστία στον αγροτικό κόσμο. Θα είναι και σήμερα εδώ πέρα και θα έχουν διαμαρτυρίες και τα λοιπά οι άνθρωποι, οι οποίες έχουν να κάνουν εν μέρη με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα έλεγα στο μεγάλο της κομμάτι έχουν κάνει με την συνολική αντιμετώπιση της πρωτογενής παραγωγής.
2: Έχω μεγάλο σεβασμό στις ανησυχίες των αγροτών. Τις τελευταίες τρεις μέρες περιόδευσα παντού στην Κεντρική Μακεδονία, ήμουν στις Σέρες, στο Κυπκί, στην Πέλα. Ακούω και εγώ τη γνήσια ανησυχία και πολύ σωστά λέτε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις πληρωμές και την αλλαγή του συστήματος.
1: Και υπάρχει μια συνολική ανησυχία για το εισόδημα, ναι, έτσι, και για το μέλλον.
2: Έτσι είναι, όπως ακριβώς το λέτε, και αυτό οφείλεται στην μεγάλη άνοδο του κόστους παραγωγής. Να τα λέμε όλα, στην υπερπαραγωγή μερικών προϊόντων τα οποία πια δεν έχουν τη θέση στις αγορές που είχαν στο παρελθόν.
1: Τα βομβάκια και τα στάρια και αυτά, ας πούμε.
2: Εγώ σας λέω και κάτι άλλο. Το βιομηχανικό ροδάκινο, ας πούμε, ναι, η κομπόστα που λέγαμε. Ναι. Κάποτε σάρωνε τις διεθνείς αγορές. Τώρα, επειδή όλοι θέλουμε να φαινόμαστε αδύνατοι στο Instagram και τα λοιπά, καλώς ή κακώς έχει συνδεθεί με την ζάχαρη και χάνουμε αγορές εκεί που ήμασταν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ναι. Λέω πολλά παραδείγματα, έτσι. Αυτές λοιπόν οι απόψεις είναι απόλυτα σεβαστές. Είναι και η δική μου μάχη αυτή, να κατεβεί το κόστος παραγωγής, να μείνει ο νέος κόσμος στη γεωργία. Έχουμε μια ευκαιρία τώρα, γιατί συζητάμε το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής στις Βρυξέλλες για τα επόμενα 6 χρόνια. Θα έχουμε πολλά λεφτά για τη γεωργία. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε έξυπνα, να κρατήσουμε τον κόσμο στο χωράφι και στο κοπάδι.
1: Με τη Λέσβο τώρα, πλάκα-πλάκα.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Εκεί είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ βαρύ.
0: Δημήτρη, να πούμε δύο λόγια, γιατί έχει γίνει πάρα πολλοί από τους αγορατές μας δεν έχουν ενημερωθεί. Αλλά αυτό που είναι ο τίτλος είναι ότι η ιστορία του αυτόδοτου σπαϊρετού περνάει στα χέρια του στρατού. Εγώ δεν το καταλαβαίνω καν.
1: Τι πέρασε στα χέρια του στρατού.
0: Και πώς θα αντιμετωπιστεί.
2: Ναι, πριν φτάσουμε στο στρατό, να δούμε γιατί μιλάμε, έτσι. Ο αυτόδοτος πυρετός είναι το COVID των ζώων επί χίλια. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος ιός, ο οποίος αν δεν ελεγχθεί θα τεινάξει στον αέρα την ελληνική κτηνοτροφία στο σύνολό
1: της. Αν περάσει από το νησί να βγει στην κεντρική Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Στην υπηρετική Ελλάδα, ας πούμε.
2: Εδώ και 6 μήνες υπάρχει και τώρα δεν θέλω να κάνω απόδοση ευθυνών, τώρα είναι η ώρα της μάχης. Ποτέ στη ζωή μου δεν δίνω μια μάχη και κάνω αποτίμηση των ευθυνών. Θα έρθει η ώρα όμως της αποτίμησης των ευθυνών και θα είμαι έτοιμος για αυτή την ώρα για να θυμίσω ποιος έκανε, ή μάλλον καλύτερα ποιος δεν έκανε τι έπρεπε να κάνει τις πολλές εβδομάδες που ο ιός κυκλοφορούσε στο νησί πριν το πρώτο δείγμα, χωρίς κανέναν έλεγχο, με αδιαφορία, με τσαπατσουλιές, Δίνουμε λοιπόν αυτή τη μάχη, την πολύ σοβαρή μάχη.
1: Με τώρα ό,τι... εκεί αυτοί όμως γιατί έχουν εξεγερθεί και χτυπάνε και διαλύουν τα δημοτικά συμβούλια και φωνάζουν και τα λοιπά.
2: Γιατί καλώς ή κακώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία την οποία και εφαρμόζουμε επιβάλλει σε κάθε εκτροφή που βρίσκουμε ένα θετικό κρούσμα να θανατώνουμε το κοπάδι της εκτροφής.
0: Ολοκλήρω.
2: Την εκτροφή, γύρω από την εκτροφή όπου βρέθηκε το κρούσμα. Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή και με πονάει και εμένα γιατί πίσω από κάθε ζώο υπάρχει ένας άνθρωπος. Αυτή η δουλειά λοιπόν πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί και να τελειώσει μέχρι τη στιγμή που θα ελέγξουν.
0: Το ότι θα το κάνει ο στρατός τι σημαίνει, ότι θα πει παιδιά φέρτε τα πρόβατα εδώ πέρα, θα τα εξολοθρεύσουμε όλα, σας θα μείνουν και οι κτηνοτρόφοι χωρίς κοπάδια.
2: Σας εξηγώ, πρέπει αυτή η δουλειά να γίνει σωστά. Και λυπάμαι που το λέω, σε κάποια πρόσφατη φάση δεν έγινε, όχι απλώς δεν έγινε σωστά, αλλά φτάσαμε στο σημείο οι περιφερειακές αρχές να δηλώσουν ότι σταματούν τη διαδικασία ιχνηλάτησης, δηλαδή το οποίο αποτελεί και ευθεία παράβαση της νομιμότητας εθνικής και κοινοτικής. Καταλάβαμε λοιπόν, όπως έγινε και, και στο μεταναστευτικό, σας θυμίζω, και στο μεταναστευτικό πάλι στη Λέσβο, στις στιγμές της κρίσης το συντονισμό τον είχε ο στρατός. Ψηφίσαμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μια διάταξη την οποία δίνει τον συντονισμό στο πεδίο. Στο στρατό, ο οποίος θα συντονίζει τους κτηνιάτρους.
0: Ακούγεται κάπως πάντως.
2: Ακούγεται κάπως.
0: Και από τα δικά σας χείλη. Ναι. Όλος ο κόσμος, πολλοί κόσμος σας γνώρισε εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2: Ναι.
0: Και ακούει το στρατό, ας πούμε, που τον έχει στο μυαλό σου με τελείως διαφορετικό τρόπο.
2: Εγώ στο στρατό δεν τον έχω στο μυαλό μου με διαφορετικό τρόπο. Το στρατό τον τιμώ, τον εκτιμώ και αποκαλύπτομαι στην αποτελεσματικότητά του. Ήμουν αρμόδιος επίτροπος για τη μετανάστευση. Αν δεν είχαμε δώσει τη διοίκηση των hot spots σε στρατιωτικούς, δεν θα είχαμε σταθεί στα πόδια.
1: Ναι, πάντως δεν είναι κανονικό πράγμα. Είναι μια λύση, πάντως λέτε.
2: Είναι μια λύση.

Βρείτε λύση, βρήκαμε λύση. Στο πεδίο όλοι οι κτηνίατροι και οι στρατιωτικοί και οι περιφερειακοί και οι δικοί μας, το ΕΛΓΟ Δήμητρα, θα τεθούν σε ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού.

0: των κτηνοτρόφων, στις παλέτες, στις συσκευασίες των τυριών. Μιλάμε για ένα πράγμα.
1: Τα ανθρωπάκια αυτά που τους φάζει το κοπάδι, ανεξάρτητα ποιος έχει άδεια και ποιος δεν έχει.
2: Αυτή είναι η κέρια ερώτηση. Αυτή είναι η πραγματικά κέρια ερώτηση. Συμφωνώ. Δηλαδή, αύριο το πρωί θα κάνουμε ο στρατός λέει τη δουλειά σωστά. Από την περιγραφή τη δική σας καταλαβαίνουμε ότι μπορεί αυτό να γίνει να μην πω ολικό, να πω ένα συνολικό αποτέλεσμα.
0: Πληρώνω.
2: Μετά τι γίνεται, θα αλλάξουμε τα πρόβατα των ανθρώπων, τα ζωντανά τους με κάποιο άλλο.
0: Πληρώνουμε όσο διαρκεί αυτή η έκτακτη μάχη, η κρίσιμη μάχη, ξαναλέω, εκρίζωσης του ιού. Πληρώνουμε υποζημίωση για κάθε θανατωθέν ζώο, πληρώνουμε αποζημίωση για διαφυγόν εισόδημα.
1: Τα
0: πολεσθέν εισόδημα και θα πληρώσουμε, γιατί τώρα εγκρίνεται το κονδύλι, και για το γάλα και για τις ζωοτροφές. Πληρώνουμε δηλαδή το κόστος, αν θέλετε, της αντιμετώπισης του κτηνοτρόφου. Τώρα, η ερώτηση είναι πολύ σωστά τι θέτεται, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Θέλω πρώτος εγώ να περάσουμε σε μια θετική προοπτική για την ελληνική κτηνοτροφία. Δεν το συζητήσαμε, αλλά στην υπηρετική Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα της ευλογιάς.
1: Ναι.
0: Εξίσου μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να δώσουμε ένα θετικό πρόσημα, έναν οδικό χάρτη θετικό, να μπορέσουμε να κάνουμε ανασύσταση των κοπαδιών, να φέρουμε δηλαδή ζώα στην Ελλάδα, αλλά για να το φέρουμε αυτό πρέπει να πείσουμε πάλι τις Βρυξέλλες ότι είμαστε καθαροί. Και πρέπει να είμαστε καθαροί σε εθνικό επίπεδο. Δεν είμαστε ακόμα καθαροί σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να τις πείσουμε να μας αφήσουν να το κάνουμε σε καθαρές εκτροφές. Είναι μια μεγάλη μάχη μπροστά μας, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου, εγώ είμαι αποφασισμένος να τη δώσω. Η ελληνική κτηνοτροφία πρέπει να έχει αύριο. Και ένα τελευταίο όμως, θα μου επιτρέψετε. Το αύριο της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν θα είναι το μαντρί του παππού. Δεν θα είναι η κτηνοτροφία του 50 και 60,
1: με τα τσίγκους και τον
0: αδειοδοτημένες εκτροφές, με κριτήρια, με προδιαγραφές, με κίνητρα και με έναν πανίσχυρο μηχανισμό αντιμετώπισης των επιζωτιών στα χέρια του κράτους, όχι στα χέρια των περιφερειών, όπου, όπως βλέπετε, αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί.
1: Ναι, κατάλαβες το.
2: Να σου πω τι κατάλαβα. Κατάλαβα ότι επιχειρήσαμε με κάποιες εταιρείες και πώς να το πω τώρα, τον ιδιωτικό τομέα από τη μια πλευρά. Αποτύχαμε. Επιχειρήσαμε με τις περιφέρειες, ξαναποτύχαμε. Εντάξει, οκ. Δηλαδή το ακούω.
1: Δεν ξέρω αν είναι περιφέρεια περιφερειάρχης, πάντως εκεί υπάρχει θέμα. Δηλαδή το λένε όλοι. Τώρα αυτοί φαίνανε ζώα από απέναντι. Δηλαδή, φορτώνα στα καίκια και τα φέρνανε.
0: Κύριε Καμπουράκη, ξαναλέω, είναι η ώρα της μάχης, δεν είναι η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Θα έρθει αυτή η ώρα και σας διαβεβαιώ ότι εγώ θα είμαι έτοιμος για αυτή την ώρα, αλλά δεν είμαστε.
1: Τελευταία ερώτηση, Υπουργέ μου.
2: Ναι.
1: Μα ποιο μακροπρόθεσμο. Ο αγρότης, ο Έλληνας του 35 ή του 40, δηλαδή ο γιος αυτού που τώρα είναι αγρότης και πάει για σύνταξη, θα είναι σε καλύτερη κατάσταση ή δεν θα είναι αγρότης, θα πάει στην Αθήνα και θα κάνει...
0: Ζητάω λίγο εμπιστοσύνη όταν απευθύνομαι σε αυτούς τους νέους αγρότες. Τους βλέπω τώρα, τους βλέπω στις περιοδίες μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μείνουν στη γη τους, αλλά οι οποίοι είναι αυτοί που πλήρωσαν το κόστος του παλιού συστήματος. Αυτοί απογοητεύτηκαν πριν από όλους. Αυτοί βλέπουν ότι οι ευκαιρίες δεν εξαρτώνται από το κράτος, δίκαια για όλους, αλλά από ποιον ξέρεις, ποιος μπορεί να σηκώσει τα τηλέφωνα, ποιος μπορεί να σε βοηθήσει εδώ και εκεί. Αυτό το σύστημα αλλάζουμε και σε αυτούς απευθύνομαι για να τους πω να έχουν εμπιστοσύνη. Να μου έχουν εμπιστοσύνη, αν θέλετε, ότι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας θα είναι καλύτερο από αυτό που γνώρισα.
2: Κύριε Υπουργέ, κύριε Σινά, να ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Υπουργέ μου. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε ειδήσεις. Από εμάς καλημέρα, τα λέμε Δευτέρα. Ακολουθεί η παύλωσή μας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου ανατμήματα, στη Λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου ανατμήματα, καθώς και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Οι διασώστες εντόπισαν ζωντανούς δύο άντρες σε 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που παρέσυραν ολόκληρα χωριά στο Νεπάλ. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρέμεναν

0: εγκλωβισμένη σε σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 1.259 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε διαρκή επιφυλακή βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, σημειώνοντας παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα κράτος, δεν δέχεται από κανέναν υποδείξεις για το πώς θα διαμορφώσει την άμυνά της. Το έδαφος της, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της. Επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του, τόνισε. Δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων για την επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και για την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν ξανά σήμερα οι γονείς των τριών ανηλίκων, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να δώσουν εξηγήσεις για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, το ζευγάρι είναι οι βιολογικοί γονείς του μωρού, καθώς και των άλλων δύο ανηλίκων, της 15χρονης και του 12χρονου. Όσον αφορά στο δεύτερο αγόρι 9 ετών, είναι γιος μόνον της 38χρονης γυναίκας. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, αυτή τη φορά σε περιοχή της Πρέβεζας. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος στο λογιστή της κατάφερε να την πείσει ότι κινδύνευε να της επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία για δίθεν αδήλωτα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της. Με το πρόσχημα αυτό, οι δράστες την έπεισαν να παραδώσει σε συνεργούς τους το ποσό των 16.600 ευρώ το οποίο και παρέλαβαν. Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού, το όχημα του οποίου φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για την παραλαβή των χρημάτων. Σε εξέλιξη οι έρευνες για να ταυτοποιηθούν και τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών έπειτα από καταγγελία ότι μία γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάτι.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η τελευταία μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο Τζαμαϊκανός Λίον Μπέιλι, έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα και εμφανίστηκε αποφασισμένος για τη νέα μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του. Ο κύριος Μαρινάκης μου μίλησε για το στόχο του Europa League. Θέλω να κατακτήσω το τρόπαιο και με τον Ολυμπιακό, τόνισε χαρακτηριστικά, με την περσινή κατάκτηση με την Άστον Βίλα. Η μονομαχία Καραλίντου Μπλάντι συγκεντρώνει απόψε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Diamond League των Βρυξελών. Οι δύο κορυφαίοι άλτες θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 9 για 12η φορά στη φετινή σεζόν. Στις 9 παρά 20 ρίχνεται στη μάχη για το πολυπόθητο διαμάντι στο Μήκος και ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7, πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Επιπλέον στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ύψος της πλατείας Αργεντινής Δημοκρατίας. Στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Με δυσχέρεια η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα ανατμήματα από Μαρίνα Φλίσβου έως Άλιμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις έως 15 λεπτά σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Είχα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω αυτό, να βρεθώ δηλαδή στην Διεθνή Έκθεση. Και αναρωτιέμαι αν μου έχει ξανατύχει να βρεθώ αυτή τη μέρα, δηλαδή την παραμονή των εγγενείων. Είμαστε στην καρδιά του χώρου της έκθεσης, στο μεγάλο περίπτερο του Mega News, όπου στήθηκε χθες το βράδυ το στούντιο του σταθμού. Γύρω-γύρω προσπαθώ να σας. Θα είχε πλάκα να ήσασταν εδώ να μπορούσατε να δείτε τι γίνεται. Περίπτερα που στείνονται, άνθρωποι με σκάλες που πάνε και έρχονται, μπογιατζίδες που βάφουν, τραπέζια που κουβαλάνε και τα στείνουν την τελευταία στιγμή. Είναι ένα πράγμα, είναι το χάος το οποίο ξαφνικά στη διάρκεια της ημέρας θα αποκατασταθεί, ώστε αύριο όλα στα εγγένεια να είναι στη θέση τους έτοιμα, φρεσκοβαμένα και λαμπρά. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ έχει μετακομίσει, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ολόκληρη κυβέρνηση. Ζούμε σαν να είμαστε 5 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν, 40 χρόνια πριν, όπου τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης είναι το γεγονός. Όλοι μετακομίζουν εδώ και όλοι περιμένουν να δούνε τι θα πει ο Πρωθυπουργός αύριο που θα μιλήσει στο Βελίδιο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας, απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο η Αρή Φαλδαμή, η Σοφία Φίκα και η Ερυφίλη Πετράκου είναι εδώ μαζί μας και συντονίζουν αυτές τις εκπομπές μέσα από τα στούντιο της Διεθνούς Έκθεσης. Κατά τα άλλα, οι τρόποι επικοινωνίας ισχύουν, είναι πάντα οι ίδιοι. Εσείς παίρνετε 211-016-1046 και λέτε αυτά που θέλετε. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλη χώρα του κόσμου αυτό που συμβαίνει εδώ με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η έκθεση έγινε πριν από περίπου 100 χρόνια. Συγκροτήθηκε ως ιδέα, η ιδέα να φτιαχτεί στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη έκθεση κατά το πρότυπο των μεγάλων εκθέσεων όλων των μεγάλων πόλεων του κόσμου, του Λονδίνου, του Παρισιού, σε όλο τον κόσμο γινόντουσαν αυτές οι μεγάλες εκθέσεις, που ήταν μια ευκαιρία οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή με τις καινούργιες τεχνολογίες, με τα θαύματα της επιστήμης και της βιομηχανίας, και να αντανακλάται σε αυτές τις εκθέσεις η πρόοδος μιας χώρας, η επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η γνωριμία του κοινού με τα καινούργια πράγματα και θαύματα της ζωής, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις να έχουν μια ευκαιρία να δείχνουν τι καινούργιο έχουν να πουλήσουν ή να προσφέρουν, και οι άνθρωποι να γνωρίζουν. Πάντα έτσι ήταν παλιά, ας πούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν πάνω κάτω έτσι. Η Διεθνής Έκθεση ήταν έκθεση. Ας πούμε, η πρώτη φορά που οι Έλληνες είδαν τηλεόραση, 30 χρόνια μετά τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν το Σεπτέμβριο του 60, όταν η ΔΕΗ στο περίπτερό της έστησε έναν πειραματικό τηλεοπτικό σταθμό. Ήρθε από εδώ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Ήρθε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε η έκθεση της Θεσσαλονίκης ήταν έκθεση, λιγάκι διεθνής, πάντως οπωσδήποτε έκθεση. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτό. Τα τελευταία χρόνια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι απλώς μια βιτρίνα στην οποία εκτίθενται πολιτικές υποσχέσεις και περιφέρονται καλάθια παροχών. Φέρνει ένα πρωθυπουργός, του απαντάνε οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, συζητάνε για τις προσφορές τους, απαντάνε ο ένας τον άλλον, προσπαθούν να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλον, ποιος έχει πιο μεγάλο το καλάθι του. Μετά από λίγο όλοι τα έχουμε ξεχάσει, και εμείς και εκείνοι, και η Διεθνής Έκθεση περνάει, τελειώνει και αφήνει ελάχιστα πίσω της, μακάρι κάποια στιγμή να ξαναγίνει η έκθεση. Εδώ είμαστε, Mega News, ραδιόφωνο, το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, που για αυτές τις μέρες θα είναι και αυτό, ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σας μιλώ από το κέντρο του χώρου του εκθεσιακού, περιμένοντας όλα όσα θα γίνουν. Ξεκινάνε από σήμερα οι διαδηλώσεις, αύριο είναι τα επίσημα εγγένεια με περισσότερες διαδηλώσεις, το βράδυ μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο και την Κυριακή το μεσημέρι η παραδοσιακή συνέντευξη τύπου που άλλοτε δίνει ειδήσεις, άλλοτε δεν δίνει, μερικές φορές δημιουργεί μεγάλο γεγονός. Μπορώ να θυμηθώ μερικές φορές που είχαμε τέτοιου είδους μεγάλα γεγονότα στη διάρκεια μιας συνέντευξης πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Μερικά τα θυμόμαστε, τα περισσότερα τα έχουμε ξεχάσει.

Λοιπόν, η κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί δηλαδή, ήταν εξαμολημένοι στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω αν κανείς τη γλίτωσε και έμεινε πίσω. Περιοδίες σε όλους τους νομούς εδώ γύρω-γύρω, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις φυσικά, οι οποίες αρχίζουν σε λίγο. Σήμερα όλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν ένα σωρό παράλληλες εκδηλώσεις. Οι υπουργοί έχουν ο καθένας μία δική του, και όλοι μαζί θα βρεθούν το βράδυ, πάρτι, όχι πολύ μπουζούκια, νομίζω έχει δοθεί εντολή να αποφύγουν τις πολυτέλειες, περιμένοντας αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ό,τι είναι να πει κλείδωσε χτες το βράδυ, έγινε ένα τελευταίο ραντεβού ανάμεσα στους δύο Κυριάκους, τον Μητσοτάκη και τον Πιερακάκη, και η φήμη που τρέχει γύρω-γύρω είναι ότι ως μυστικό κρατάει ο Πρωθυπουργός 1-2 εντυπωσιακά πράγματα τα οποία θα πει αύριο, να κάνουν εντύπωση. Η εντύπωση θα κρατήσει μερικές μέρες και η ζωή ξαναρχίζει φυσικά, αλλά για αυτές τις λίγες μέρες προσπαθεί να κάνει εντύπωση. Ένα ερώτημα είναι πώς θα τοποθετεί, τι θα πει, ποια είναι αυτά τα λαγή που θα βγάλει από το καπέλο. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή σε αυτά που είπε ήδη ο Τσίπρας, σε αυτά που είπε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Ηράκλειο, πώς δηλαδή θα δώσει στίγμα πολιτικό. Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον πώς θα δώσει στίγμα διεθνές, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για πρώτη φορά μετά από λίγα χρόνια, που ήταν περίπου σε σουρδίνα, έχουν αρχίσει πάλι να κλιμακώνεται η ένταση. Συνεπώς είναι βέβαιο ότι θα μιλήσει γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, και είναι βέβαιο επίσης ότι θα ερωτηθεί την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Εδώ Θεσσαλονίκη λοιπόν, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει, Παρασκευή συγγνώμη, δεν είναι Πέμπτη, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, παραμονή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, από την καρδιά της έκθεσης, από το στούντιο που έστησε το Mega News μέσα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από εδώ θα γίνουν και εκπομπές αυτές τις μέρες. 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Το μουσικό πρόσωπο της ημέρας είναι μια κυρία που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Παλιό, αλλά αυτή είναι η Beyoncé. Η Beyoncé κατά κάποιο τρόπο είναι Πασόκ, δηλαδή γεννήθηκε μια μέρα μετά την ημερομηνία ίδρυσης του Πασόκ και γεννήθηκε τη χρονιά που το Πασόκ κέρδισε την πρώτη του εκλογική νίκη, το 1981.

0: Λοιπόν, εδώ Θεσσαλονίκη, από το στούντιο του Mega News στην Διεθνή Έκθεση, στον εκθεσιακό χώρο, στην καρδιά της έκθεσης μάλιστα, του χώρου. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας, ξαναλέω, απέναντί μου τον ήχο η Έρη Φαλδαμή. Και δίπλα μου, κατά κάποιο τρόπο απέναντί μου, ο πρώτος καλεσμένος του σημερινού ημερολογίου, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, περιμένουμε. Ναι, είναι. Καταρχήν, να σας το ρωτήσω, επειδή το έλεγα πριν, άσχετο, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή η έκθεση να γίνει πάλι έκθεση και να μην είναι απλώς μια βιτρίνα για να περνάνε πολιτικοί αρχηγοί να λένε ο καθένας μια υπόσχεση και ο ένας να ανταγωνίζεται την υπόσχεση του άλλου.
1: Νομίζω επιβάλλεται να γίνει αυτό. Και θα σας έλεγα κάτι άλλο. Επιβάλλεται ενδεχομένως να έχουμε σε παρουσιάσεις συμμετοχή εκπροσώπων από τα άλλα κόμματα. Mm. Γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Γίνεται μια διαδικασία παράλληλων μονολόγων. Mm. Οι οποίοι όμως παράλληλοι μονόλογοι δημιουργούν έναν διάλογο μετά την επόμενη μέρα, γιατί έχετε κάποιος και σχολιάζει. Γιατί να μην γίνει την ίδια στιγμή. Θα έχουμε εμείς σε λίγη ώρα, έρχεται ο Ντέκλαν Κοστέλο.
0: Ναι, τον είδα. Προηγουμένως, πέρασε μπροστά μου. Ναι.
1: Και θα παρουσιάσουμε το τι κάναμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα θετικά σημεία. Γιατί να μην είναι και ο Γιάννης Ομανιάτης και να μας πει τη δική του κριτική, ο κ. Γερουλάνος. Mm. Και να μας πει αυτό δεν το κάνατε σωστά και να πούμε όχι, Παύλο, δεν είναι έτσι. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Mm. Ναι, ωραία, να παράγεται κάτι.
0: Mm. Ναι, ναι.
1: Να υπάρξει μια πολιτική διάδραση. Ναι, γιατί τώρα αυτό που γίνεται.
0: Μια βιτρίνα για παράλογους μονολόγους.
1: Ακριβώς. Είναι παράλληλοι μονολόγοι, οι οποίοι όμως μετά το μήνυμα δημιουργούν απάντηση. Ναι. Απλώς σε άλλα φόρα και με άλλο τρόπο. Mm. Άρα με ένα πολύ προνεωτερικό τρόπο.
0: Ναι. Τώρα, περιμένουμε όλη η δισογραφία της ημέρας, η δημοσιότητα είναι γύρω από το τι θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός και ποια είναι αυτά τα μαγικά μέτρα που κανείς ακόμη δεν έχει μαντέψει και θα προσπαθήσει να μας ξαφνιάσει, ας πούμε, και να τα ανακοινώσει και να δημιουργήσει την εντύπωση. Αλλά αναρωτιέμαι, είναι εκεί, δηλαδή η χώρα είναι εκεί, το πρόβλημά της τώρα είναι αυτό, ποιο κόμμα, ποιος θα πει τις πιο εντυπωσιακές παροχές ή αυτές που θα μοιάζουν λίγο πιο γενναιόδορες, αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω από τον κυρία Μητσοτάκη, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι το στυλ του και ούτε στις προηγούμενες επισκέψεις του ήταν αυτό το κύριο μήνυμα. Γιατί στην πραγματικότητα οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά αν δεν συνδυάζεται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με μια μεταρρύθμιση, με μια συγκεκριμένη προοπτική για τη χώρα.
0: Mm. Το μήνυμα φέτος ποιο πρέπει να είναι, ποιο λέτε θα είναι?
1: Νομίζω ότι πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες και γεωπολιτικά και οικονομικά δεν επιτρέπουν αδράνεια. Και η χώρα μας δυστυχώς είναι μια χώρα η οποία η κοινωνία μας δεν συμπαθεί τις αλλαγές. Δεν συμπαθεί να επαναπροσεγγίζεις τον τρόπο που λειτουργείς. Και όμως το μήνυμα που παίρνουμε από τον κόσμο είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν μιλάω μόνο για παράδειγμα για τεχνητή νοημοσύνη, για τον τρόπο που θα κάνει ο καθένας να πάει στη δουλειά του. Εγώ είμαι δικηγόρος, μου λένε στην Αμερική πια αυτό το οποίο έκανα εγώ όταν πήγα στην Αμερική, που είναι να κοιτάς νομικές υποθέσεις και να βλέπεις τα πραγματικά περιστατικά της νέας υπόθεσης, πώς μπορούν να κουμπώσουν και τι μπορείς να επιχειρηματολογήσεις. Αυτό γίνεται με τον καλύτερο πια τρόπο από μια μηχανή. Mm. Αυτή η δουλειά έχει φύγει. Mm. Πώς αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές που έρχονται? Αυτό πρέπει, εκεί πρέπει να προετοιμαστούμε. Να πάω και στο χαρτοφυλάκιό μου, έτσι, αλλά μιλάει ο ΙΕ για υδρολογική πτώχευση.
0: Ναι.
1: Το είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβι. Mm. Τι θα κάνουμε με τον ίδιο τρόπο?
0: Ναι. Όχι απλώς. Σήμερα μάλιστα μιλάει και για μια επικείμενη μεγάλη κλιματική καταστροφή λόγω του ότι φέτος θα έχουμε το ισχυρότερο Ελνίνιο της ιστορίας. Ακριβώς. Άρα θα αλλάξει θα επηρεαστεί το κλίμα της Ευρώπης.
1: Εμείς στη χώρα μας έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Mm. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί δεν κάνουν καλά δουλειά τους. Δεν λέω ότι. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται αυτός ο κατακαιρματισμός, για παράδειγμα, στη διαχείριση του νερού να σταματήσει. Χρειάζεται να γίνει οικονομία κλίμακος. Χρειάζεται να υπάρχει τεχνογνωσία. Λέει καμιά φορά, και δεν θέλω να το. Λέει η αντιπολίτευση. Αν οι ΔΕΗ, οι ΔΜΗ είχαν μηχανικούς. Mm. Ναι, αλλά δεν έχουν. Mm. Δεν πάνε οι μηχανικοί.
0: Mm.
1: Ο Κωστός Χατζηδάκης, σαν Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έκανε διαγωνισμό το 2020. Για μηχανικούς στην ειδική υπηρεσία πολεοδομίας. Δεν ήρθε κανείς. Mm. Άρα, Αν είχε μηχανικούς και αν είχε χρήματα και αν είχε τεχνογνωσία και αν μπορούσε. Δεν έχει. Τι θα κάνουμε.
0: Να έρθω στα δικά σας. Ναι. Ήταν το θέμα συζήτησης της προηγούμενης χρονιάς, στα ενεργειακά, ο περίφημος κάθετος διάδρομος. Καταρχήν, αυτό το νέο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ένταση, επηρεάζει όλον αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό, τον αλλάζει.
1: Κοιτάξτε, τον επηρεάζει με ποια έννοια. Δείχνει τη σημασία του. Αυτό που γίνεται με τον κάθετο διάδρομο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και ενεργειακά, γίνεται ουσιαστικά μια ενεργειακή πλατφόρμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για το μήνυμα που περνάει. Και έτσι είμαι χθες στην Αλεξανδρούπολη που πήγα, ήταν 11 διαχειριστές από 9 χώρες. Mm-hmm. Δεν τους έστειλαν οι κυβερνήσεις τους. Δημιουργείται ένα οικοσύστημα στην περιοχή. Μια περιοχή η οποία για δεκαετίες είχε διαιρεθεί από την ιστορία, από την ιδεολογία, από τη γεωγραφία. Ενώ ήμασταν δίπλα, ήμασταν μακριά. Υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης που αν είσαι στην Ολλανδία, το να πας στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία θεωρείται εύκολο. Αν είσαι στη Σκανδιναβία, από τη μία χώρα. Εμείς δεν είχαμε κουλτούρα συνεργασίας. Ο κάθετος διάδρομος. Σήμερα έρχονται οι διαχειριστές από τη Βόρεια Μακεδονία και από τη Σερβία να γίνουν. Ο κάθετος διάδρομος στέλνει ένα μήνυμα. Και το απαντώ η Τουρκία. Στέλνει ένα μήνυμα πλαισίου αρχών με τον τρόπο που πρέπει να οργανώσουμε τα επόμενα χρόνια. Συνεργασία, τήρηση κανόνων, εμπορικών πρακτικών, το οποίο έρχεται να περιθωριοποιήσει κατά με ή να ανταγωνιστεί μια άλλη προσέγγιση που είναι το λεγόμενο zero sum, ή εγώ θα κερδίσω εσύ και αν δεν συμφωνήσεις θα σε εκφοβήσω, θα προσπαθήσω να σε απειλήσω, θα προσπαθήσω να σε πιέσω. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα παράδειγμα μιας άλλης λογικής.
0: Λειτουργεί, γιατί ο φόβος που υπήρχε, που διατυπώθηκε κάποια στιγμή, ήταν ότι ήταν μια εντυπωσιακή εξαγγελία που δεν γεμίζει με περιεχόμενο. Δηλαδή, που φτιάξαμε ένα διάδρομο που, που θα μπορεί να μεταφέρει κάτι το οποίο όμως κανείς δεν ζητάει.
1: Κοιτάξτε, λειτουργεί, είναι ακριβώς έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε καινούριο, ειδικά όταν εμπλέκει 5, 6, 7 χώρες διαφορετικούς διαχειριστές, δεν είναι εύκολο να ισχυροποιηθεί. Εμείς, η πρώτη χρονιά ήταν χρονιά.

0: Mm-hmm. Επιτρεπόταν να το κάνεις σε μηνιαία βάση αν έχουν. Τώρα αυτό αλλάζει. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τις απαραίτητες ρυθμιστικές αλλαγές. Τώρα μπορεί να υπάρχουν συμβόλαια τριμηνιαία ή ετήσια που αλλάζει πάρα πολύ. Και το κυριότερο είναι ότι οι ίδιες χώρες, έρχονται χώρες. Η συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας δείχνει ότι ο κάθετος διάδρομος από Ελλάδα-Ουκρανία αρχίζει και στρέφει και προς Σλοβακία και προς Ουγγαρία. Και κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη-μέλη έχουμε αποφασίσει ότι σε 12 με 14 μήνες από τώρα, όχι σε 2 χρόνια, σε 14 μήνες από τώρα, θα έχουμε την πλήρη απεξάρτηση στο ρωσικό φυσικό αέριο. Αν αυτό τηρηθεί, αυτή είναι η απόφαση. Ο κανονισμός αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Στο βαθμό που αυτό δεν αλλάξει, που δεν θα αλλάξει, γιατί και η Ευρώπη με τα καλά.
1: Άρα λέτε ότι τότε ο διάδρομος αποκτήσει...
0: Όχι, τώρα αποκτάει πια. Ότι σε 12 μήνες πώς θα αντικαταστήσει το ρωσικό. Και να πω και κάτι ακόμα. Αυτός ο καθός διάδρομος και το αμερικανικό ή άλλων προλεύσεων LNG που έρχεται από την υποδομή, από το FSRU, από τη Ρεβιθούσα, έρχεται να αντικαταστήσει ρωσικό φυσικό αέριο που ερχόταν από πού? Από το Turk Stream, από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή η νέα προσέγγιση, η νέα κουλτούρα συνεργασίας έχει να αντικαταστήσει το ρόλο που είχε η Τουρκία ενεργειακά στην περιοχή.
1: Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα, ήσασταν χθες στον Εύρο.
0: Ναι.
1: Ναι. Πήγατε και στη Δαδιά εκεί.
0: Πήγα στη Δαδιά, είναι εντυπωσιακή η φυσική αναγέννηση. Είναι εντυπωσιακή. Ναι.
1: Κατά σύμπτωση ήμουν και εγώ δύο μέρες πριν και είδα και εγώ σημάδια ότι με το φυσικό τρόπο και εφόσον προστατευτεί και δεν τύχει ξανά συφορά, έχει το δάσος αυτή.
0: Το δάσος, για να ευχαριστήσω τη δασική υπηρεσία για τη δουλειά που έκανε, πήγαμε στο καταφύγιο Άγριο Ζών που η δασική υπηρεσία παραχώρησε στον ΟΦΠΕΚΑ. Οι μαυραετοί, οι γυπαετοί έχουν επιστρέψει, δηλαδή και η χλωρίδα και η πανίδα. Και έχουν γίνει τουλάχιστον σε 175 σημεία φράγματα προστασίας και τα αντιπλημμυρικά έργα προστάτευσαν και την Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί και τους άλλους οικισμούς. Άρα έχουμε και προστασία της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών και αναγέννηση της φύσης.
1: Θα μου κάνει, θέλω λίγο να επιμείνω σε αυτή την ερώτηση και έχω και άλλη μία να σας κάνω. Έχετε την καλοσύνη να περιμένουμε 2 λεπτά να δώσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και σε 2 λεπτά επιστρέφουμε να τελειώσουμε την κουβέντα.
0: Εντάξει,
1: πάμε για τίτλους ειδήσεων.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα καθώς και στις Χιστούς Καραμαγκά. Απορριπτική είναι σύμφωνα με το συνήγορο της 46χρονης που κρατείται για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 η εισαγγελική πρόταση επί της προσφυγής που έχει καταθέσει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της. Ο δικηγόρος της εξαπέλυσε επίθεση στους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών υποστηρίζοντας ότι η εντολέας του κρατείται χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Ζωντανούς εντόπισαν δύο άνδρες οι διασώστες στο Νεπάλ 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε σύραγγα. Περισσότερα από 5.000 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar εμφανίστηκε αργά το βράδυ να πετάει στο κεντρικό Αιγαίο βόρεια της Ικαρίας, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας σε επιφυλακή ένοπλες δυνάμεις. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν χρειάζονται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του εχθές από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους του στην Κυψέλη θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του που φέρονται ως δράση της εγκληματικής ενέργειας. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας της Κορίνθου σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή της. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης αυτή τη φορά στην Πρέβεζα. Άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και προσποιούμενο στο λογιστή της με το πρόσχημα ότι κινδύνευε να της επιβληθεί

0: πρόστιμο από την εφορία τις απέσπασε 16.600 ευρώ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Διαβαστέ τα νέα της Παρασκευής. Τα στεγαστικά μπόνους για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Τι θα ισχύει, από πότε και για ποιους. Παγκόσμιο συναγερμός. Το επόμενο Ελνίνιο θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Αποκλειστικά The Guardian τα νέα. Τα αντίπεινα της Μόσχας στην Ευρώπη. Πόσο μας αφορούν. Τι είδαμε στο Ηράκλειο στην επετειακή γιορτή του Πασόκ για την 3η του Σεπτέμβρη. Μαζί ο το νέα και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
5: Εδώ είμαστε. Mega News 104,6 από το στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ Θεσσαλονίκη λοιπόν. Απέναντι μου είναι πάντα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου. Μιλήσαμε για τον κάθετο διάδρομο και το καινούριο περιβάλλον, τα καινούρια στοιχήματα. Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προθεσμίες, αυτό αποκτά μια σημασία. Ναι. Και δεν ξέρω τι πρέπει να εύχεται κανείς. Να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, οπότε όλα αυτά να χάσουν την τόσο μεγάλη σημασία τους.
6: Οπωσδήποτε να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό το πράγμα που γίνεται οπωσδήποτε να τελειώσει.
5: Να τελειώσει. Ναι. Ναι. Σωστό. Τώρα, λέγαμε για τον Εύρο. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη ένταση. Δεν είναι ακριβώς η αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή ήσασταν εκεί. Πέρα από το δάσος αναγεννάται με φυσικό τρόπο και έχουν γίνει εκείνα που έπρεπε τα πρώτα άμεσα μέτρα ώστε να το βοηθήσουν αυτό ή να εμποδίσουν τις χειρότερες συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η καταστροφή. Αλλά η ευρύτερη ανασυγκρότηση του Εύρου, αυτό το πρόγραμμα το μεγάλο που είχε αναγγελθεί, φαίνεται ότι κάπου κολλάει. Παραιτήθηκε ο συντονιστής του, ο Σταύρος Μπένος. Γιατί?
6: Κοιτάξτε, δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση. Είδα και εγώ τις ανακοινώσεις του κ. Μπένου. Όσον αφορά το δασικό κομμάτι και το αντιπλημμυρικό, μπορώ να σας πω, γιατί αυτό το γνωρίζω, ότι τα 86 τα χρήματα που επανεδόθηκαν, όλα τα σημεία τα αντιπλημμυρικά που είπα, το οποίο δεν είναι εύκολο, έγιναν σε 175. Δηλαδή, αν δει κανείς τον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, το Σουφλί, τους άλλους οικισμούς, έχει γίνει σαν να γίνει μια ασπίδα, όχι το αχιλλέα, μια ασπίδα με πάνω από 350 φράγματα και προφράγματα. 350 φράγματα και προφράγματα. Πήγαμε σε πολλά από αυτά. Τα οποία πραγματικά προστάτευσαν τους οικισμούς. Άρα στο κομμάτι της αντιπλημμυρικής προστασίας, στο κομμάτι των έργων για την αναγέννηση, ό,τι υπόθηκε στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης έγινε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Αλεξανδρούπολη, η οποία ήταν ουσιαστικά μια ακριτική περιοχή για τη χώρα μας, με τις ενεργειακές εξελίξεις γίνεται ουσιαστικά μια ενεργειακή πύλη της Ευρώπης.
5: Αλλά αυτό ισχύει για την Αλεξανδρούπολη, δεν ισχύει για τον υπόλοιπο νομό.
6: Ναι. Αυτό όμως θέλω να πω είναι ότι για μένα η ενέργεια και αυτή η διάδρομη που συζητάμε και αυτός ο τρόπος νέας προσέγγισης του πώς θα προχωρήσουμε τις γειτονικές χώρες είναι το πρώτο βήμα. Στην πραγματικότητα οι διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να παραμείνουν και δεν πρέπει να παραμείνουν σε επίπεδο αγωγών φυσικού αερίου. Πρέπει να επεκταθούν και σε οδικά δίκτυα, σε σιδηροδρόμους. Εγώ αποκαλώ τους αγωγούς αυτούς σαν αρτηρίες που θα έρθουν να δυναμώσουν. Και άρα η Αλεξανδρούπολη και στο πλαίσιο της πλατφόρμας του IMEC, δηλαδή τις προσπάθειες που γίνεται από τη Δύση, να έρχονται προϊόντα από την Ινδία μέσω της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, για να πηγαίνουν προς τα πάνω, προς την Κεντρική Ευρώπη. Να. Η Αλεξανδρούπολη θα είναι το λιμάνι.
5: Πρέπει να είναι. Είναι ο λογικός διάδρομος.
6: Άρα για μένα η Αλεξανδρούπολη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη. Γίνεται μια πύλη ενέργειας ή πύλη ανάπτυξης ή πύλη ενεργειακής ασφάλειας. Είναι υποχρέωση όλων οι περιοχές, ιδιαίτερα οι ακριτικές, να στηρίζονται, τα πανεπιστήμια να στηρίζονται, οι τοπικές κοινωνίες να στηρίζονται. Και αυτό μπορώ να πω είναι ότι η συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και με τους δημάρχους είναι πάντα να ενισχύσουμε τον ρόλο τους.
5: Τελευταία ερώτηση. Ήταν εδώ προχτές η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι μάλιστα
6: η Άλισον Χόκερ.
5: Είναι μόνιμη υφυπουργός. Είναι
6: μόνιμη, έχει μεγάλη εμπειρία.
5: Γιατί?
6: Κοιτάξτε, ήρθε εν όψη του στρατηγικού διαλόγου που γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, νομίζω, να συζητήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών την ατζέντα και τον τρόπο πώς θα προγραμματιστεί αυτή η συνάντηση που εκκρεμεί να γίνει. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μπόρεσε και μιλήσαμε και για τις εξελίξεις στο GSI. Σας θυμίζω ότι και ο Γκας Μπλιράκης και ο Σνάιντερ και άλλα μέλη του Κογκρέσου στείλαν μια επιστολή στο State Department τον Αύγουστο, εκφράζοντας το ενδιαφέρον που πρέπει να έχει η Αμερική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Και η απάντηση του State Department ήταν πολύ ενθαρρυντική. Νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται αυτή τη νέα συλλογιστική, ότι πρέπει να δημιουργείται ένα πλαίσιο συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά χωρίς εκβιασμούς, χωρίς απειλές και χωρίς εντάσεις.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπασταύρου.
6: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα ξανά.
1: Εδώ Θεσσαλονίκη, το επαναλαμβάνω, είμαστε σε ένα στούντιο που έχει στηθεί εκτάκτως για τις ανάγκες του Mega News να καλύψει την διεθνή έκθεση και τα εγγένειά της. Τα εγγένεια είναι αύριο. Είμαστε στην καρδιά του εκθεσιακού χώρου. Γύρω-γύρω στείνονται τα περίπτερα ένα-ένα. Άνθρωποι βάφουν, άνθρωποι κολλάνε αφίσες, άνθρωποι τοποθετούν τραπέζια και καρέκλες. Αύριο είναι τα εγγένεια, σήμερα είναι, όπως συνήθως συμβαίνει, ειδικά στην Ελλάδα, είναι οι τελευταίες ώρες όπου όλα που νομίζεις ότι είναι αδύνατο να τελειώσουν και με ένα μαγικό τρόπο τελειώνουν, εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Και ταυτόχρονα φυσικά είναι το μεγάλο πολιτικό γεγονός, τα εγγένεια έχει καθιερωθεί να είναι έτσι. Έλεγα και πριν ότι η έκθεση είναι λιγότερο έκθεση και περισσότερο ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός όπου εκφωνούνται πολιτικές υποσχέσεις, πολιτικές εξαγγελίες, υπό μορφή μονολόγου περισσότερο παρά διαλόγου. Είναι εδώ, δίπλα μου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
2: Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία στο καινούργιο ραδιόφωνο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, συναντιόμαστε κοντά στην έδρα σας, γιατί είμαστε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Μετακομίσαμε για την έκθεση.
2: Κάποια φορά ας παίζουμε και εντός έδρας κι εμείς.
1: Σωστό. Τώρα. Η έκθεση είναι λιγότερο αυτό που είναι η εκθέση σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου. Καθιερώθηκε να είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός όπου συναντιόνται οι πολιτικοί λόγοι, ας πούμε, γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Καλώς ή κακώς δεν θα αλλάξει φέτος τουλάχιστον, μακάρι να αλλάξει από εδώ και πέρα. Αλλά, άρα, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας περιμένουμε, τι περιμένετε εσείς να ακούσετε αύριο?
2: Τώρα, στην έκθεση υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά, ή θα έπρεπε να υπάρχουν. Το ένα είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Και είναι αυτό που περιγράψατε, δηλαδή ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα σταθερό βήμα πολιτικού διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, όπου περιγράφεται η κατάσταση όπως είναι σήμερα, τι έχει συμβεί και τι ελπίζει ο καθένας ότι θα συμβεί ή τι υπόσχεται ο καθένας ότι θα συμβεί. Το δεύτερο είναι η φυσιογνωμία της έκθεσης αυτής καθεαυτής. Και νομίζω ότι με το μεγάλο πρόγραμμα της ανάπλασης έκθεσης, το οποίο υλοποιείται πια, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να μπει σε καινούργιες ράγες, να ξεφύγει από αυτό, από αυτή την εικόνα των τελευταίων αρκετών χρόνων, δηλαδή όπου είναι έκθεση κρατικών περιπτέρων και,
1: ναι,
2: και λιγότερο, ας πούμε, μια εμπορική έκθεση, όπως ήταν παλιά.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν.
1: Την προλάβατε φέτος ως μεγάλη εμπορική έκθεση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Βέβαια. Εμείς εδώ ως φοιτητές περιμέναμε την περίφημη μαύρη μπύρα και τα. Και ναι, τα σάντουιτς, τα λουκάνικα, Φραγκφούρτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η έκθεση για τους νέους τότε, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: συν,
1: ναι, ναι.
2: Το γεγονός ότι σε πάρα πολλά περίπτερα τότε υπήρχε έκθεση έτσι, πραγματικών βιομηχανικών προϊόντων, αγροτικών. Τώρα, φέτος ο χαρακτήρας της θα είναι ο χαρακτήρας των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, η κυβέρνηση, όπως τουλάχιστον την τελευταία εφταετία κάνει ο Πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει έναν απολογισμό της οικονομικής πολιτικής, των αποτελεσμάτων της,
1: ναι,
2: και το πώς διανέμεται αυτό το μέρισμα, ας πούμε, της καλής πορείας της οικονομίας.
1: Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα, ειδικά αφού είμαστε σε προεκλογική χρονιά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα στοιχείο στρατηγικό, δηλαδή, που πάει χώρα.
2: Ναι. Νομίζω ότι φέτος θα υπάρξει αυτό το στοιχείο. Επειδή ακριβώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για την αγαπημένη του ημερομηνία που είναι το 2030, όπου βεβαίως ο κόσμος δεν ιστορικά δεν.
1: Η δημοσιότητα βέβαια τις παροχές παρακολουθεί και συγκρίνει. Ναι. Δηλαδή, είπε ο Τσίπρας την Τετάρτη αυτά που είπε, είπε χθες ο Ανδρουλάκης αυτά που είπε στο Ηράκλειο, θα πει αύριο ο Μητσοτάκης αυτά που θα πει, θα ξανάρθει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, θα πούνε τα δικά τους. Και η δημοσιότητα, καλώς κακώς, συγκρίνει καλάθια. Τι έβαλε εσύ, τι έβαλε ο άλλος.
2: Σύμφωνοι. Αυτό είναι και το πρώτο ζητούμενο για τον κόσμο. Όμως παρόλα αυτά, ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει την πορεία της χώρας όπως αυτός την βλέπει για το 2030. Τώρα, για τον κόσμο, 2030 τι είναι. Πολλοί αγνοούν τι είναι. Το 1830 το Φεβρουάριο υπεγράφει το περίφημο πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της χώρας. Το 1930, τον Μάιο, στη Θεσσαλονίκη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε μια καταπληκτική ομιλία κάνοντας τον απολογισμό της εκατονταετίας.
1: Ναι. Εκατοχρονιά του κράτους.
2: Του κράτους.
1: Της Ελλάδας ως κράτους.
2: Του νέου ελληνικού κράτους. Διότι είναι άλλο η ημερομηνία της Επανάστασης, όλα αυτά, αλλά το κράτος ως κράτος ελληνικό υπάρχει από το 1830 επίσημα αναγνωρισμένο. Εκεί λοιπόν έκανε ένα απολογισμό και κατέληγε. Ποιος άραγε μπορεί να φανταστεί πώς θα είμαστε στα επόμενα 100 χρόνια. Ούτε λέει και εμείς που έχουμε την ευθύνη των πραγμάτων για την Ελλάδα που την είδαμε σε αυτά τα 100 χρόνια από το 1830 έλεγε να αλλάζει, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να είναι αυτή η χώρα τότε. Το 2030 λοιπόν είναι η αφετηρία της τρίτης εκατονταετίας του νέου ελληνικού κράτους. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός μιλάει για 2030. Άρα νομίζω ότι θα περιγράψει την Ελλάδα που βλέπει αυτός να εξελίσσεται όχι μέχρι το 2030, αλλά με αφετηρία το 2030 με όσα έχουμε κατακτήσει προς το μέλλον. Επομένως, σωστά λέτε ότι ο κόσμος θα δει τι γίνεται με τα καλάθια, αλλά καλό θα είναι να ρίξει και μια ματιά τι γίνεται και με το μέλλον.
1: Και υπάρχει η πολιτική αντιπάραση, πολιτική ατζέντα. Κατά κάποιο τρόπο σας υποχρέωσε με το να εμφανιστεί πρώτος εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, υποχρεώνει τον Μητσοτάκη να τον ακολουθήσει κατά κάποιο τρόπο, να το απαντήσει, να προσπαθήσει να τον ξεπεράσει?
2: Πιστεύω πως όχι.
1: Όχι.
2: Δεν είναι το μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού ο κ. Τσίπρας, ούτε η απόψη του, ούτε η χώρα. Τώρα, εδώ που τα λέμε, εγώ για λόγους σημειολογικούς, πολιτικά μιλάω, θα περίμενε ο κ. Τσίπρας να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να αποφύγει να ξανασυνδέσει τη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο υποσχέσεων, το οποίο όταν συνέβη την προηγούμενη περίοδο, το 2014 νομίζω, έφερε αποτελέσματα τα οποία ο κόσμος, ας το πω έτσι λαϊκά, του τα χτυπούσε στη συνέχεια.
1: Ναι, αλλά κέρδισε τις εκλογές με αυτά.
2: Σύμφωνοι. Εντάξει, αλλά ξέρετε ότι όταν δίνεις υποσχέσεις και έρχεσαι στη συνέχεια να τις υλοποιήσεις ως κυβέρνηση και αντί για 3 δισεκατομμύρια που υποσχέθηκε τότε ο Τσίπρας θα δίνει στον κόσμο, τους παίρνεις 15. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έδωσες στα 3 δισεκατομμύρια, αλλά τους πήρες 15 μέσα από την φοβερή φορολογία που έγινε τότε. Έχεις χάσει αυτό το κρίσιμο χαρακτηριστικό της πολιτικής που είναι η αξιοπιστία. Επομένως, θα έλεγα να παρουσίαζε κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, Καλαμάτας ή κάποιο πρόγραμμα Αλεξανδρούπολης ή ξέρω εγώ κάτι. Όχι Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, το επέλεξε, δικαίωμά του είναι.
1: Πάντως, έκανε μεγάλη προσπάθεια να είναι εμφανιστεί μετρημένος και νομίζω ότι βάζει και ένα. Έβαλε και ένα στίχημα στον Πρωθυπουργό να μετρηθούν και από το Δομισθονομικό Συμβούλιο το τι λέει ο καθένας και η ρεαλιστικότητά του.
2: Ασφαλώς, ναι. Αυτό πότε προέκυψε όμως? Όταν άρχισαν οι επιθέσεις που αποδεικνύουν ότι αυτά τα οποία είπε ξεφεύγουν από οτιδήποτε, δηλαδή ξεφεύγουν από κάθε λογική. Τότε έγινε μια κίνηση, νομίζω, πολιτικού αντιπερισπασμού, λέγοντας θα τα στείλουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε όμως ότι η πρόταση να ελέγχονται τα προγράμματα των κομμάτων, τα προεκλογικά, από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είναι η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι άλλο. Λοιπόν, για μένα πάντως είναι θετικό εάν στείλει το πρόγραμμα του για κοστολόγηση. Αν όντως το στείλει. Είναι. Ας το κοστολογήσει ένας ανεξάρτητος φορέας και ο κόσμος βεβαίως θα κρίνει. Αλλά σήμερα να σας πω κάτι, ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα Τσίπρα ή Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη. Είναι ότι το πρόγραμμα Μητσοτάκη το οποίο θα εξαγγείλει είναι άμεσα εισπράξιμο. Άμεσα.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια δηλαδή ότι.
1: Α, ότι είναι κυβέρνηση.
2: Ναι, είναι κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά πάντα η κυβέρνηση έχει ένα.
2: Όχι, όχι.
1: Το πλεονέκτημα ότι είναι κυβέρνηση.
2: Γιατί λίγο. Υπάρχουν
1: το οποίο καμιά φορά είναι και μειονέκτημα, βέβαια, γιατί είσαι εκτεθειμένο στην κριτική, ενώ άλλο μπορεί να λέει οτιδήποτε.
2: Ας το τοποθετήσουμε χρονικά. Εάν εκλογές προσδιορίζονται για τον ερχόμενο Μάιο, ας πούμε.
1: Εκεί τις βλέπετε και εσείς προφανώς.
2: Ναι. Η εκτίμησή μου είναι με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όχι τώρα, τι σκέφτομαι εγώ. Τότε το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί είναι προφανές ότι εάν η κυβέρνηση προσδοκά κάτι από αυτό, το πρόγραμμα αυτό με τις, έτσι, τα επιμέρους στοιχεία του πρέπει να εισπραχθεί από τον κόσμο, πρέπει να εισπραχθεί από τον κόσμο μέχρι το Μάιο. Διότι αλλιώς είναι ένα προεκλογικό πρόγραμμα υποσχέσεων. Εδώ όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μιλήσει, από ό,τι μπορώ να ξέρω, επάνω σε ένα πρόγραμμα οικονομικό, το οποίο κατά το μέρος που αφορά τα μέτρα για τον κόσμο, αυτά θα είναι εισπράξιμα πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή ο κόσμος θα τα δει στην τσέπη του. Άλλο συμφωνεί, διαφωνεί. Αλλά θα τα δει. Δεν είναι, ξέρετε, μια εβδομάδα πριν ή ένα μήνα πριν τις εκλογές, όπου είσαι σε ένα μπαλκόνι και λες θα κάνω αυτά. Αυτό το πρόγραμμα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά από τα άλλα.
1: Ναι. Βέβαια και άλλες φορές έχουμε ακούσει σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους και με τις εκλογές μακριά και τελικά δεν άλλαξαν το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή η εμπειρία στην Ελλάδα δείχνει ότι όταν το πολιτικό κλίμα αρχίσει να γέρνει εις βάρος μιας κυβέρνησης, δεν είναι εύκολο να γυρίσει, ακόμη και αν δώσει υποσχέσεις, ακόμη και αν ένας κόσμος δει χρήματα στη τσέπη του.
2: Να σας πω, εδώ όμως δεν είναι, είμαστε σε μια περίοδο όπου αφισβητείται η πρωτοκαθεδρία της κυβέρνησης. Το ποιοτικό στοιχείο που ξεχνάμε πολλές φορές στην ανάλυση μας είναι ότι στις περιπτώσεις που περιγράφεται, και είναι ακριβώς έτσι, υπήρχε μια πολιτική δύναμη που ερχόταν. Mm. Ερχόταν με φόρα, ναι, πραγματικά με φόρα όμως, για να πάρει την κυβέρνηση, και έτσι γινόταν. Mm. Κατά συνέπεια, ο κόσμος τι έλεγε? Έλεγε, ωραία, μας δίνετε αυτά, ευχαριστούμε πολύ, αλλά έρχονται οι άλλοι που μας λένε κάτι παραπάνω, πάμε εκεί τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει μια απόλυτη κυριαρχία της κυβέρνησης. Δεν αφισβητείται η πρωτιά της. Δεν αφισβητείται η μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και επομένως ο κόσμος θα επικεντρωθεί στο γεγονός ότι του μιλάει μια κυβέρνηση η οποία πιθανότατα έχει προοπτική να συνεχίσει. Αυτή είναι η διαφορά από τις άλλες περιόδους.
1: Κύριε Βλωρίδη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Νομίζω ότι έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πρέπει να συνδεθούμε πάλι με την Αθηνά, η Μαρία Νιφαντή. Θα μας πει.
0: Καλημέρα σας. Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη σε περιοχή με ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα. Πριν από λίγο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς. 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Και στις 10.30 είχαμε και το πρώτο 112 που αφορά τους κατοίκους της περιοχής Ξηροπήγαδο να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

0: Σόφη στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο στούντιο του Mega News, στην καρδιά της Διεθνούς Έκθεσης που εγκαινιάζεται αύριο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας, απέναντί μου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Μένει να φανεί βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες. Τους επόμενους μήνες όμως, επειδή μιλήσαμε για το 1830, για τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, για το στόχο του 2030, είναι ωραίο αυτό που θυμήσατε, ας πούμε, του Βενιζέλου, η περίφημη εκείνη ομιλία. Αλλά σε λίγες μέρες, αν όχι εβδομάδες, ό,τι και να υποθεί εδώ θα ξεχαστεί. Η ζωή θα ακολουθήσει το δρόμο της, οι άνθρωποι θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και θα δυσκολεύονται γιατί τα πράγματα κρυβαίνουν, η ακρίβεια είναι το μεγάλο τους βάσανο. Στην ατζέντα της επικαιρότητας θα γυρίσουν όλα τα θέματα τα οποία ενοχλούν την κυβέρνηση, τα θέματα δηλαδή στα οποία η κυβέρνηση δέχεται κριτική, που είναι τα θέματα των υποκλοπών, της δικαιοσύνης, των καταγγελόμενων σκανδάλων και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι η φθορά την οποία μια κυβέρνηση που έχει ήδη 7 χρόνια πίσω της είναι καταδικασμένη να υφίσταται.
1: Σύμφωνοι. Στην πολιτική έτσι είναι όμως. Αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και ό,τι έχει υπάρξει μέχρι τώρα ήταν μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει η οικονομία να μπορεί να διευκολύνει τον κόσμο απέναντι στο πολύ μεγάλο το πρόβλημα που είναι η ακρίβεια. Αυτό είναι το υπάρθυμο. Να μην γελιόμαστε, σωστά το λέτε. Κατά συνέπεια και αυτό το πακέτο που πιστεύω θα εξαγγελθεί αύριο θα κατατείνει στο να βοηθήσει τον κόσμο να αντιμετωπίζει κάπως αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει όλη η γη αυτή την ώρα. Τώρα, στο κατά πόσο αυτό θα είναι αποτελεσματικό, δηλαδή θα μπορεί να εξαλείψει όλο το πρόβλημα ή να το αντιμετωπίσει εν μέρη, θα το δούμε. Όμως, μην γελιόμαστε ότι η συγκριτικά καλή πορεία της οικονομίας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες επιτρέπει στον Πρωθυπουργό και φέτος το έκανε και πέρσι και πριν από λίγο καιρό να μπορεί να αναδιανύμει ένα εισόδημα το οποίο παράγει η χώρα. Αυτή είναι η διαφορά, αυτό το εισόδημα το παράγει η χώρα. Σε σχέση με
0: το παράγει, γιατί αυτό που λένε οι αριθμοί είναι ότι το 2024, τώρα θα λέω τους αριθμούς που έχω πρόχειρους στο μυαλό μου, το ΑΕΠ αυξήθηκε 2,1%, τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν 128 πάνω από το στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι με έναν τρόπο δεν μπήκαν οι φόροι, αλλά επειδή είναι ο πληθωρισμός, επειδή ο ΦΠΑ πηγαίνει μαζί με τον πληθωρισμό, ξαφνικά το ταμείο γεμίζει αμέσοδα, τα οποία οι άνθρωποι τα βγάζουν από την τσέπη τους, τα πληρώνουν και μετά τα παίρνουν πίσω τους εν μέρη υπό μορφή με ενός επιδόματος, μιας αύξησης ή δεν ξέρω εγώ, μιας επιπλέον σύνταξης.
1: Σε αυτό δίπλα όμως πρέπει να βάλετε τις μεγάλες επιτυχίες που έχει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κράτους για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Μην γελιόμαστε τώρα. Ότι με όλο τον εξυγχρονισμό που έγινε στη φορολογική νομοθεσία και στις δυνατότητες, στις τεχνικές που έχει η ΑΔΕ, αυτά οδήγησαν στο να περιοριστεί ή να αντιμετωπιστεί σε κάποιο σημαντικό βαθμό η φοροδιαφυγή. Άρα τα έσοδα προέρχονται από μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν ήταν στο φως. Επομένως αυτό.
0: Αυτή είναι η μία όψη, έχετε δίκιο. Αλλά ταυτόχρονα εδώ υπάρχει μια πολιτική πίεση από εκείνους που υφίστανται αυτά τα μέτρα. Δεν τα χαλαρώνεις λίγο? Νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση να χαλαρώσουν τα τεκμήρια με τα οποία φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Ας περιμένω μέχρι αύριο.
0: Περιμένω μέχρι αύριο.
1: Θα έλεγα. Θα έλεγα ότι θα υπάρχουν ειδήσεις για όλους. Θα υπάρχουν ειδήσεις. Γιατί να σας πω κάτι. Όταν παίρνεις ένα μέτρο στην οικονομία, αυτό διαρκώς επαναξιολογείται. Δεν είναι το πήρα και τελείωσε. Πρέπει να βλέπεις τι γίνεται. Άρα λοιπόν και όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι σε αυτή την περίοδο είχαμε μειώσεις φόρων τουλάχιστον σε 80 περιπτώσεις φορολογίας. Είναι θέματα τα οποία, ας πούμε, αποφάσεις που πήραμε που έχουν προκαλέσει ζητήματα. Η κυβέρνηση τα αξιολογεί. Νομίζω αύριο θα έχουμε απαντήσεις και σε αυτά.
0: Για το άλλο, για το θέμα της ακρίβειας, επειδή το έψαχνα τις προηγούμενες μέρες να σας το ρωτήσω. Ας πούμε, τον Ιούνιο ανακοινώθηκε ένα μέτρο να παγώσουν οι τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ στη διάρκεια του καλοκαιριού και να γίνει μείωση το Σεπτέμβριο. Βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι στην αύξηση του πληθωρισμού πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μάλιστα σημαντικά πάνω. Αυτό δεν είναι μια απόδειξη ότι κάτι δεν έγινε σωστά, ότι αυτά τα μέτρα ανακοινώνονται μένα, αλλά κάπου δεν λειτουργούν?
1: Δείτε λίγο όμως τα τελευταία στοιχεία, ειδικά στον πληθωρισμό τροφίμων που μας καίει.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είναι. Ας πούμε,
0: όντως εκεί. Βέβαια τα καύσιμα που επίσης και τους ανθρώπους, η στέγη που επίσης και τους ανθρώπους.
1: Ναι, στα τρόφιμα πάντως είχαμε μείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή πήγαμε σε αρνητικό πληθωρισμό που σημαίνει ότι έχουμε μείωση τιμών στα τρόφιμα. Τώρα το πετρέλαιο, όλος ο κόσμος καταλαβαίνει που οφείλεται αυτό. Είναι ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, κανένας δεν το περίμενε. έχει φέρει μια παγκόσμια αναταραχή. Αυτό η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, βοήθησαν και κάπως τα δηληστήρια, αλλά παρόλα αυτά οι τιμές είναι ψηλές. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, τώρα μην γελιόμαστε, είναι η κατοικία. Είναι η κατοικία. Εκεί θέλει μια μεγάλη επιτάχυνση των αποφάσεων που έχουμε πάρει για 2.500 νέες κατοικίες να δώσουμε. Αλλά εκεί θέλει μια προσπάθεια. Τώρα
0: γι' αυτό είμαστε. Για το θέμα της κατοικίας εξαγγέλει ο κύριος Τσίπρας κάτι, εξαγγέλει ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ, είπε κάτι στο Ηράκλειο. Αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο δύσκολο, πάντα ήταν, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο στην Ελλάδα. Μερικά τέτοια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι να κερδίσω εγώ κάτι εις βάρος σου πολιτικά ή εσύ κάτι εις βάρος μου πολιτικά. Να κάτσει να γίνει μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Ωραία, εγώ έχω αυτή την ιδέα, εσύ έχεις εκείνη την ιδέα. Εγώ προτείνω αυτό με βάση την εμπειρία τη διεθνή. Στην τάδε χώρα είδα ότι εφαρμόζεται αυτό, μπορεί να πιάσει και σε εμάς. Είναι αδύνατον οποιοδήποτε από αυτά τα μεγάλα κοινωνικά θέματα να γίνουν αντικείμενο συζήτηση και συμφωνία.
1: Θέλω να σας πω κάτι. Αν τη λέει η εμπειρία μου, έτσι. Πολλές φορές φαίνεται ότι από τις αντιδράσεις που έχουν τα κόμματα το ένα απέναντι στην πρόθεση του άλλου, λες μπα, αυτή μπορεί να συνήθω. Στο βάθος, όλοι κοιτάνε με δεύτερη ματιά. Για κάτσε ρε εσύ να δω τι λέει αυτός. Με την έννοια δηλαδή ότι κάτι μπορεί να βρω και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ας πούμε...
0: Είναι κακό.
1: Ίσα θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έτσι επιτυχάνεται μια όσμωση, η οποία βεβαίως τι γίνεται. Δεν συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ρητορική να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτοί οι δηλαδή κάθισαν εδώ και συνεννούνται για το καλό το δικό μου, ας πούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ δηλαδή επικοινωνούν από πίσω οι προτάσεις, το μπροστά είναι μια σύγκρουση. Και σου λέει ο άλλος, τέλος πάντων, βλέπετε τώρα την απαξίωση της πολιτικής.
0: Κύριε Φλωρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και καλή σεζόν, γιατί είναι η αρχή του πολιτικού έτους εδώ, η εγκαίνεια της έκθεσης.
1: Και μια και είναι και η έναρξη δική σας, να επαναλάβω καλή επιτυχία στον
0: εγκαίνιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, από την Θεσσαλονίκη μια καλημέρα, τελειώνουμε για σήμερα, περιμένουμε τους επόμενους. Λοιπόν, να είστε καλά, γυρίζουμε πίσω στην Αθήνα ραδιοφωνικά, εμείς παραμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κυριακή. Και επειδή μπαίνοντας στη Διεθνή Έκθεση εγώ μπήκα από την Πάνω Πυλή, από την Εγνατία, οπότε πέρασα μπροστά από το Πανεπιστήμιο, να θυμηθώ, να σας θυμίσω και εσάς δηλαδή, για τους καινούριους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν εδώ ή θα πάνε σε όλη την Ελλάδα. Η ΔΕΗ έχει ένα πρόγραμμα για αυτούς, το ονομάζει ΔΕΗ My Home for Students, το οποίο πρώτον έχει ειδική χαμηλή φοιτητική χρέωση για το ρεύμα, πληρώνουν οι φοιτητές λιγότερο και επιπλέον παίρνουν μερικά δώρα. Ο πρωινός τους καφές είναι κάθε μέρα δωρεάν από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του φοιτητικού ψυγείου από το eFood είναι επίσης δωρεάν και έχει και ένα κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο για αυτά που χρειάζονται. Είναι η προσφορά του προγράμματος της ΔΕΗ για τους φοιτητές. Καλή σας μέρα.
2: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε περιοχή με ξερά χόρτα και απορρίμματα στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Παρενέργειες και αντιπαραθέσεις προκαλεί το περιεχόμενο των νέων διδακτικών συγγραμμάτων που θα μπουν στις σχολικές αίθουσες. Ένα εκ των βιβλίων της Δευτέρας Δημοτικού, με τον τίτλο «Η γλώσσα μας» και οι αναφορές του σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου, προκάλεσε ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση μέσω των μικροφώνων του Mega News 104,6, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει ότι η συγγραφή τους πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και το Υπουργείο Παιδείας να απαντά ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Αντιδράσεις προκαλεί και το νέο σχολικό εγχειρίδιο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου, λόγω αναφορών του, οι οποίες θεωρήθηκε ότι αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, σεξισμό και ομοφοβικές τάσεις, ενώ την έντονη ανησυχία του για το θέμα έχει εκφράσει με ομόφωνη ανακοίνωσή του το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποσπάσματα του βιβλίου δίνουν συμβουλές αποκλειστικά στα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές, μεταθέτοντας, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το βάρος πρόληψης της βίας στα θύματα. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Παύλος Μαράντος, απάντησε μέσω του Mega News 104,6, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η πρόληψη και η προφύλαξη των νέων κοριτσιών. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Η 46χρονη, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές, οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδο να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι γονείς των τριών ανηλίκων, ο 46χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να δώσουν εξηγήσεις για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Οι επιτυχόντες καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα προσωπικά τους στοιχεία. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας της Κορίνθου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίησή της. Στο Νεπάλ, οι διασώστες εντόπισαν ζωντανούς δύο άντρες 9 μέρες μετά τις πλημμύρες που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε σύραγγα.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
3: Στις 2.697 μονάδες με άνοδο 0,22% κινεί το Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 94,97 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,5%. Πτωτικά 0,6% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού υποχωρεί 0,17% στα 4.532 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,2%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του US Open, καθώς ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμτσεβα. Στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam ρίχνεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 της παγκόσμιας κατάταξης, για μια θέση στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7, πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά, στην Κηφισία στο ρεύμα καθόδου από Κατεχάκη έως Πανόρμου και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Στα μικρόφωνα ο Ιορδάνης Κασαπόπουλος και η Άνθη Βούλγαρη.
2: Mega News 104,6.
6: Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Mega News 104,6 με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
1: Και την Ανθή Βούλγαρη. Διπλός μπελάς, παιδιά. Και σήμερα, όπως κάθε πρωί, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, 11 με 12. Αλλά σήμερα είμαστε σε, θα λέγαμε, σε mood Θεσσαλονίκης.
0: Σε mood death, έτσι.
1: Ναι,
0: να σου πω όμως κάτι.
1: Όλοι ανέβηκαν επάνω, εμείς γιατί δεν ανέβηκαν.
0: Γιατί ως συνήθως μπαίνουμε πίσω, τι να σου πω τώρα.
1: Ωραία ήταν να πηγαίναμε εκεί πέρα στη Δέσπα.
0: Άστο. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Κουγιτέας. Στη μουσική επιμέλεια, Νίκος Νικολακόπουλος. Και όχι μόνο, είμαστε και εμείς λιγάκι, είναι τσικ.
1: Η Βιργινία επισημεί στην αρχή συνταξία. Λεώνη λογοθέτη στα ηχητικά. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η ηρωίδα, η Κατερίνα Τσουκαλά, 211-016-1046, απαντά στα δικά σας τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, και ελάτε να επικοινωνήσουμε λίγο και μέσω WhatsApp ή Viber, 698-104-1046, το νούμερό μας, Mega News 104,6, μην ξεχνάτε. Κώστα, λίγο θέλω Θεσσαλονίκη, λίγο να νιώσουμε, ρε παιδί μου, τον παλμό. Για δυναμώστε.

0: Αφιερωμένο με πολύ αγάπη στο δικό μας το Σαλονικιό. Το θεολόγο καλή, τον Ηλίου.
1: Α, τι... το θεολόγο Ηλίου. Α, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, λες.
0: Ναι.
1: Πάντως θέλω να σου πω, καλημέρα θεολόγε.
2: Καλημέρα, ωραία υποδοχή, ομολογουμένος.
1: Ομολογουμένος. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πούμε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε ένα πολύ μεγάλο μάγκα που ήταν στη Θεσσαλονίκη παλιά.
0: Για
1: τα νυχτερινά κέντρα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας ωραίος, ψηλός, γενιοφόρος, ο οποίος ήταν άνθρωπος περπατημένος πολύ της νύχτας, πολύ μάγκας, βέβαια με παρελθόν.
0: Αλλά αληθινό πρόσωπο δηλαδή.
1: Αληθινό πρόσωπο είναι.
0: Το ξέρα.
1: Έμπαινε μέσα στα μπουζούκια τότε και κάναν όλοι στην πάντα. Και από εκεί βγήκε.
0: Άντε κάντε τη λεζάντα.
1: Όλη η ιστορία. Αλλά είναι πολύ παλιά, ξέρεις, με άλλη νύχτα τότε. Ο θεολόγος δεν περπατάει τη νύχτα τώρα.
0: Ο θεολόγος τώρα έχει τις πορείες εδώ για τις δε.
2: Έχω ακούσει να σας πω τον Αντώνη Βαρδίνα λέει ότι αυτό ίσως έπρεπε να είναι ζεμπέκικο και όχι τσιφτετέλη για τον Θεσσαλονικιό.
1: Τώρα...
0: Δεν το χορεύεις και τσιφτετέλη, τσιφτετέλη. Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για 60-65, έτσι. Ναι. Για άλλες εποχές.
2: Άλλες εποχές.
0: Άλλη νύχτα, άλλο πράγμα.
1: Πράγματα. Τώρα η αλήθεια είναι ο Σαλονικιός είναι μέσα στις πορείες σήμερα.
0: Για δώσ' μας τον παλμό λίγο.
1: Ξεκίνησαν λοιπόν, οι υγειονομικοί, ε.
2: Ο χορός των κινητοποιήσεων ξεκίνησε με τους υγειονομικούς. Η πορεία ξεκίνησε από το Ιπποκράτειο. Περάσαν από κάθε νοσοκομείο της πόλης που βρίσκεται στο κέντρο για να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι υγειονομικοί. Πριν από λίγο φτάσαν εδώ στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Εδώ είναι και εργαζόμενοι στο ΕΚΑΦ που αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν και ομιλίες. Γι' αυτό δεν ακούτε συνθήματα έντονα αυτή τη στιγμή γιατί γίνονται οι ομιλίες. Το απόγευμα είναι οι υπόλοιπες πορείες. Στη συνέχεια στις 6 ώρα στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι έστολοι, αλλά την ίδια ώρα που θα επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τον Παπα-Νικολάου και εκεί το απόγευμα θα τους περιμένουν οι υγειονομικοί για να συγκεντρωθούν και να διαμαρτυρηθούν. Αυτές είναι οι σημερινές πορείες που έχουμε στην πόλη και αύριο είναι 7 τα καλέσματα σε 3 διαφορετικά σημεία, πλατεία Χανς, Άγαλμα Βενιζέλου και Καμάρα.
1: Σήμερα είναι και οι έστολοι που ουσιαστικά έχουν ανέβει επάνω για να δουλέψουν οι άνθρωποι, αλλά ορισμένοι από αυτούς θα διαμαρτυρηθούν. Μου κάνει εντύπωση, θεολόγε.
0: Να ακούμε και ήχο τώρα, ζωντανό. Είναι οι ομιλίες που λέει ο θεολόγος.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση ότι όλες αυτές τις μέρες βλέπω τον Υπουργό Υγείας έχει πάει σε όλα τα νοσοκομεία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Πριν το καλοκαίρι το έχει ξεκινήσει. Πριν,
1: έχει κάνει μεγάλη περιοδία και με την κυρία Αγαπηδάκη, αλλά από ό,τι μας λες σήμερα θα πάει στα νοσοκομεία.
2: Σήμερα θα βρεθεί στο Παπα-Νικολάου για να εγκαινιάσει μια καινούργια κλινική εκεί. Τελευταία στιγμή μάθαμε ότι τελικά θα πάει και ο Πρωθυπουργός. Πεζόταν μέχρι σήμερα το πρωί. Θα πάει και ο Πρωθυπουργός εκεί για να εγκαινιάσουμε μαζί μια νέα κλινική εκεί, κλιματολογική. Και μετέπειτα ο Πρωθυπουργός, όπως κάθε χρόνο, θα μετέβει στο κέντρο της πόλης, σε γνωστό ξενοχείο. Για το καθιερωμένο ποτό με τους δημοσιογράφους.
0: Αν δεν βρέχει.
1: Η πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Θα είναι. Σκεπαστά θα είναι.
0: Πού να πας τώρα, μα βρέχει.
1: Όχι, ρώτησα τη Ρίγο εγώ.
0: Ναι.
1: Λέει Παρασκευή. Σήμερα τι είναι. Παρασκευή Σάββατο Κυριακή ούτε σταγόνα.
0: Τα βλέπετε. Μήπως είναι άλλος τελικά. Το κατσικάκι της παρέας.
1: Ο κατσικοπόταρος, Τετάρτη και Πέμπτη. Εχθές έριξε πολύ βροχή.
0: Πολύ, πολύ. Λοιπόν, θεολόγια, αφήνουμε να κάνεις ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, όσοι προσπαθήσετε να ανέβετε θεσσαλ. Ο Νίκ θέλει γερά πόδια γιατί έχει περπάτημα. Έχει ωραία πράγματα να δεις και να κάνεις και τα περίπτερα της ΔΕΘ είναι ωραία να πας.
0: Εμείς παρουσιάσαμε το πρωί το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Αφιερωμένη 90η ΔΕΘ, σωστά.
1: 90 πήγαμε.
0: Νομίζω 90, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος. Αφιερωμένη στην Ιαπωνία.
1: Θα έχει πολύ σούσι.
0: Ωραίο το σούσι.
1: Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, να σας πούμε ότι εδώ στην Αθήνα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο Κηφισός είναι ακόμα υποφερτός. Είναι καλά. Επάνω στην Αττική Οδό, με την Αττική Οδό, έχει, στην Εθνική Οδό, με την Αττική Οδό, έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Το κέντρο της Αθήνας είναι σε καλή κατάσταση. Παιδιά, από τη Δευτέρα θα αρχίσει να φορτώνει περισσότερο, γιατί η άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα που ανοίγουν και τα σχολεία, παρακαλώ. Οπότε θα είμαστε και διαφορετικά, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.

0: Λοιπόν, παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή. Σας το λέμε σχεδόν κάθε μέρα από εδώ. Θα συνεχίσουμε να το λέμε. Στις απάτες, τις τηλεφωνικές απάτες που ζητάνε κοσμήματα, λίρες, ό,τι τέλος πάντων μπορούν να εκμεύσουν από εσάς ό,τι έχετε μέσα στο σπίτι σας. Στις απάτες να πατάτε τα link και να δίνετε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και σήμερα το πρωί στην εκπομπή είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες για αυτό το θέμα. Μέσα από εδώ, από το ραδιόφωνο του Mega News και δική μας εκπομπή, ακούσατε από τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι πια θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές.
1: Κακούργημα θα
0: κακούργημα.
1: Γίνει αν εξαπατάς ηλικιωμένους ανθρώπους. Το τελευταίο που είχε γίνει είναι, παιδιά, στο Αγρίνιο. Προσέξτε τώρα, δεν λέμε για αυτή στην Πάτρα η οποία είδε ξαφνικά μπροστά το Ρονάλντο να μιλάει ελληνικά και να ανταλλάσσει μηνύματα στα ελληνικά με το Ρονάλντο και να τη ζητάει 10.000 ευρώ, 5.000 ευρώ και τελικά με 100 ευρώ συμβιβάστηκε.
0: Τώρα να το πω, επειδή στο ραδιόφωνο είμαστε πιο χαλαρά. Τώρα ποιος φταίει, πες μου, ποιος φταίει?
1: Ναι,
0: η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Δηλαδή να ακούσει τον Ρονάλντο να μιλάει ελληνικά και να του στείλει 100 ευρώ.
0: Και μετά να του τη λες του Ρονάλντο, που δεν το κάνεις καλά, Ρονάλντο.
1: Ναι. Και ότι, ας πούμε, έχει ανάγκη ο Ρονάλντο από 100 ευρώ να σε πάρει σε ένα στην Πάτρα.
0: Να πω, ρε παιδί μου, ότι κάποιος υποδίθηκε ένα πρόσωπο δικό σου αγαπημένο. Από εντάξει, ναι, οκ, okay, ο καθένας μπορεί να το πάθει.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Εντάξει, θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Επίσης, στο Αγρίνιο, παιδιά, πήρανε τηλέφωνο, δεν είναι ότι κάνουνε τους κλέφτες. Τώρα στο Αγρίνιο πήρανε τηλέφωνο μια κυρία και λένε: «Γεια σας, είμαστε από την αστυνομία. Ξέρουμε ότι σας πήραν οι κλέφτες, αλλά να ξέρετε ότι έχετε στοχοποιηθεί από μια συμμορία και κινδυνεύετε». Άλλος φόβος αυτός τώρα. Φαντάσου να χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι, να ξέρετε πάντως πως εκεί δρούνε τώρα. Αγρίνιο, Πάτρα, είναι αυτές τις περιοχές.
1: Και μας έστειλαν και μήνυμα και για ότι στον πύργο παίρνουν και κάνουν τους λογιστές.
0: Ναι. Λοιπόν, προσοχή.
1: Πρόσεξε. Και τη ζητήσανε να δώσει, λέει, στους αστυνομικούς τα λεφτά για να τα φυλάξει από τη συμμορία. Η άλλη έδωσε 40.000.
0: Πού τα βρήκε, ρε φίλε μου, τα 40.000, πες μου, πού?
1: Να έχεις στο σπίτι 40 χιλιάρικα και να τα δώσεις.
0: Πες, είναι οικονομίες μιας ζωής. Okay,
1: και τις δηλαδή φυλάει στο σπίτι. Πού, τι είσαι, στρώμα της έχει αυτές?
0: Παίζει ακόμα κάτω από το στρώμα.
1: Ξέρω εγώ, οι τράπεζες είναι ασφαλείς τώρα.
0: Είναι. Δεν ξέρω, γιατί εγώ ακούω για θηρίδες, ότι θα μας ψάχνουν τις θηρίδες μας. Τι γελάς, μωρέ.
1: Ρε, οι παλιά λέγανε ότι θα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, θα πάμε σε capital control. Ναι. Περάσαν αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, περάσανε, δεν ξέρω.
1: Άντε να τα πάρεις στο στρώμα. 40.000 στο στρώμα.
0: Πού τα κρύβεις όλα αυτά τα λεφτά, τι άγχος και αυτό να έχεις τόσα
1: και
0: λεφτά.
1: Τι τα κάνεις αυτά.
0: Τα κάνεις.
1: Τι τα κάνεις.
0: Για τα γεράματά σου τα έχεις.
1: Μα είσαι με τα καλά σου, τα βγάζεις από το στρώμα, έχει 5.000 ευρώ να τα ξοδεύεις.
0: Γιατί? Πού είναι το πρόβλημα?
1: Και η τράπεζα γιατί είναι? Να πάρεις μια κάρτα, τι σε πειράζει, τα φορολογήσουν.
0: Μπορεί να μην θέλει, ρε παιδί μου, Χριστιανός ή Χριστιανή να έχει κάρτα. Είναι απαραίτητο, Sony και ντε.
1: Ας τα δώσει τότε στον άλλον που την πήρε τηλέφωνο.
0: Τώρα που
1: αυτό
0: τα πήρε...
1: περίμενε.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, και να ξέρετε, δεν τιμωρούνται αυτοί με την υπάρχουσα νομοθεσία. Τίποτα, αντίπ.
1: Εγώ δεν ακούω πια οικονομίες μιας ζωής. Πραγματικά δεν το ακούω αυτό. Δηλαδή, πραγματικά σταματά το μυαλό μου.

0: καταλάβει τι θα κάνει τελικά ο Τσίπρας αν εκλεγεί.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τις θηρίδες.
1: Τις θηρίδες το πήραν πίσω.
0: Α, ωραία. Με τις Πανελλήνιες.
1: Με τις Πανελλήνιες, demi saison à l'retour, που λέει και ο φίλος μου ο Στέλιος. Δηλαδή, θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Όσα πανεπιστήμια έχουν πολλές θέσεις και μπαίνεις εύκολα, θα μπαίνεις με το απολυτήριο του Λυκείου. Στα άλλα τα μεγάλα τα πανεπιστήμια που έχουν μεγάλη ζήτηση, ιατρική, μηχανικός, πολυτεχνείο, αρχιτεκτονική κτλ., με βάση λέει το βαθμό. Και άμα είναι όλοι μαζί θα δούμε.
0: Τουρλουμπούκι πάλι, ό,τι να είναι. Ρε εσύ, έχω την αίσθηση ότι πάει, δηλαδή ξυπνάει ο καθένας και πάει και ρίχνει μια ιδέα. Και αυτές τις ιδέες τις κολλάνε σαν παζλ και σου λέει αυτό θα κάνουμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και εφαρμόσιμο.
0: Και τώρα κοίτα, έχουν κάτι σε ένα τραπέζι και λέει ω, μεγάλη, τι ιδέα δώσαμε.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί. Ότι πάμε να γίνουμε αρεστοί στους νέους και να γίνουμε αρεστοί, καταργήστε τα όλα. Μπες χωρίς βάση εισαγωγή.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μπεις στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχεις διαβάσει. Δεν γίνεται και δεν μπορείς να βγεις και από το πανεπιστήμιο αν δεν διαβάζεις.
1: Προχθές εσύ είχα δει κάτι παιδιά που ήταν μια παρέα. Εσύ, ο άλλος είχε τελειώσει Χάρβαρντ και δεν ήξερε απλά βασικά πράγματα. Αυτό ξέρεις με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα. Εντάξει, έχει
0: τελειώσει Χάρβαρντ και ξέρει που σε ενοχλεί. Τι σε ενοχλεί?
1: Έχει τελειώσει Χάρβαρντ, μην ξέρεις που είναι, ας πούμε, το Μέτσοβο.
0: Καλά, μπορεί να μην έχει πάει στο Μέτσοβο.
1: Μα είναι κατάσταση όμως.
0: Μα τώρα εσύ αυτό σε πείραξε.
1: Όχι, με πειράζει γιατί δεν έχουν τα παιδιά, δεν έχουν έτσι γενική γνώση. Δεν ξέρω.
0: Α, εσύ θες να προτείνεις άλλο τώρα σύστημα, γενικό γνώσιο. Για πες.
1: Γενικό γνώσιο τώρα, αλλά και αυτό το πράγμα να τελειώνει στα καλύτερα πανεπιστήμια και να μην έχει μια γενική γνώση. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Θες το λες εσύ που είσαι καλός στη γεωγραφία, ρε Ιορδάνη. Εμείς που δεν το είχαμε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Πες μου τι έγινε στην Κρήτη χθες.
0: Τι έγινε στην Κρήτη χθες, δεν έγινε.
1: Τη λαοθάλασσα εκεί πέρα στην
0: Κρήτη. Ποια λαοθάλασσα, ρε Χριστιανέ. Έχεις καταράκτη, δεν βλέπεις καλά.
1: Μια χαρά έχω.
0: Καθόλου.
1: Μόνο εσύ δεν τα έχεις δει αυτά.
0: Τι, πού ήταν η λαοθάλασσα.
1: Γιατί Ελευθερία γύρω-γύρω όλοι οι δρόμοι. Πρασίνησε ο τόπος.
0: Πώς είναι αυτοί οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Ελευθερία, πες μου.
1: Πώς είναι, πάρα πολύ. Είναι το κεντρικό κτίριο εκεί πέρα και. Δεν την είδες στη συγκέντρωση?
0: Εγώ είδα καθισμένους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, με κάτι καβουράκια στο κεφάλι και κάτι ωραία καπέλα οι κυρίες, πολύ ωραία.
1: Τι να μην βάλεις καθίσματα για τους ανθρώπους, για γενέθλια ήταν. Και στο Ζάπιο που είχαν πάει όλοι καθόντουσαν.
0: Δεν είδα παλμό.
1: Εντάξει, παλμό δεν θα δεις, στις εκλογές θα δεις παλμό. Και τώρα στις εκλογές που το λες, μεγάλες συγκεντρώσεις δεν θα υπάρχουν, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο κόσμος δεν πάει πια στις συγκεντρώσεις.
0: Με βαρέθηκε.
1: Βαρέθηκε, εντάξει, τώρα σου λέει τώρα πόσοι οπαδοί και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν και μεταφερόμενοι. Παλιά έκανε μια συγκέντρωση, ας πούμε, που λέει ολόκληρη Θεσσαλονίκη και μαζευόταν όλη η Βόρεια Ελλάδα. Τώρα ποιος πάει, όλοι τις δουλειές τους έχουν.
0: Δεν ασχολείται ο κόσμος, κατάλαβες. Αλλά εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Ο πρόεδρος Νίκος θέλει. Το φιλοσοφούσα, να ξέρεις, το πρωί που ερχόμουν.
1: Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
0: Τον είχα στο μυαλό μου. Το πρόβλημα από κοντά. Το όχι, έχει μια γοητεία.
1: Ναι.
0: Όχι, αλήθεια το λέω. Από μακριά που τον βλέπεις, λες, δώσ' μου λίγο, ρε Νίκο, κάτι. Δώσ' μου λίγο από την τρέλα σου.
1: Άκουσε με λίγο. Ο πρόεδρος Νίκος δεν είναι ρουβάς. Δεν θα ανεβεί στη σκηνή να γοητεύσει τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά και ο Μητσοτάκης. Το όχι, βλέπεις λίγο. Είναι λίγο καλύτερος. Να κάνω τώρα.
1: Ο Μητσοτάκης είναι και 10 χρόνια τώρα, έτσι.
0: Εκεί που ήταν outsider, που δεν τον πίστευε κανείς. Ναι, ναι.
1: Όταν βγήκε δεν ήταν, δεν το είχε τόσο πολύ.
0: Ναι, το δούλεψε, αυτό λέω.
1: Ναι, θέλω να πω, κάτσε και αυτοί να προχωρήσουν, αλλά δεν είναι ρουβάς. Εδώ θέλεις έναν άνθρωπο που να είναι αξιόπιστος.
0: Βρε παιδί μου, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Θα δείξει κιόλας αν είναι αξιόπιστος, μην λέμε και μεγάλα λόγια.
1: Εσύ είχες ενθουσιαστεί και με το Κασελάκι.
0: Γιατί είχε έναν αέρα.
1: Ναι, πού είναι ο αέρας τώρα,
0: ναι,
1: τον πήρε ο Βαρδάρης τώρα.
0: Εντάξει, okay, σωστό.
1: Εμφανίστηκε αυτός, δεν εμφανίστηκε πουθενά.
0: Θα εμφανιστεί μετά τη ΔΕΘ.
1: Γιατί,
0: δεν θα πάει στη ΔΕΘ. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν θα πάει στη ΔΕΘ αυτός.
0: Να στείλω ένα μήνυμα, δεν ξέρω, να δω. Θα πάει, δεν θα πάει.
1: Ξέρω εγώ, τι να πω.
0: Καλά, δεν είχα και σκασίλα τώρα, δεν ξέρω.
1: Ο Στέφανος δεν θα το κάνει ποτέ αυτό.
0: Ο Στέφανος.
1: Τα θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά.
0: Ναι, εντάξει. Και ο Στέφανος δεν μου φέρθηκε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Για σένα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Θυμάσαι που τον καλούσαμε και δεν ερχότανε.
1: Καλά, τώρα τα πήγε πίσω για να τα καράβια. Τώρα είναι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τώρα μου το παίρνει ένα τηλέφωνο, όπ, γεια σου.
0: Εντάξει, δεν είναι και έτσι, αλλά είναι καλύτερη σχέση. Δεν
1: εμφανίστηκε να σχολιάσει τον Τσίπρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Κάτι θα ετοιμάζει. Ρίξε μια ρήτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κόψε το, ρίξε μια ρήτα. Εγώ φταίω τώρα, δεν πειράζει. Γιατί, αλλά μην πα από το τάμ στο τουμ. Για τον Νίκο λέγαμε. Λοιπόν. Δεν.
1: Για τον αέρα λέγαμε, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα.
1: Να γίνει, τι να κάνουμε, να σου δώσουμε μετάθεση.
0: Πού?
1: Να αναλάβεις την επικοινωνία.
0: Δεν θα πω, δεν μπορώ, θα τσακωνόμαστε.
1: Μα τι άμα θα είναι κάνω.
0: Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που του δώσει ένα μαντίλι να σκουπίσει τον υδρότα.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι είχε τόση ζέστη. Ήταν μια ώρα πάνω και μιλούσε. Αν πας εσύ.
0: Ας καθόταν λιγότερη ώρα.
1: Α, όχι, θέλω να πω το άλλο. Άμα πας εσύ, ξέρεις τι θα γίνεται. Οι ομιλίες θα κρατάνε 10 λεπτά.
0: Ναι. Πες αυτά που είναι να πεις να φύγουμε. Δεν το έχουμε παραπάνω.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν το έχουμε παραπάνω. Ρε, εσύ βλέπεις τον Παπανδρέο, τον βάζουμε σε πλάνα, τον Ανδρέα.
1: Μα τι συγκρίνεις.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Μα τι συγκρίνεις.
0: Στο παλιό Πασόκ έχουμε μείνει.
1: Τότε υπήρχε ο Μπυρσίμ που σκούπιζε και τον υδρότα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και βλέπεις και ο, α, και ερχόμαστε στην πραγματικότητα και λες, εντάξει. Κατάλαβες το σπο.
1: Ναι.
0: Ενώ μου είναι πολύ συμπαθής.
1: Πάντα είπα.
0: Παλεύω μέσα μου για τον πρόεδρο Νίκο, να ξέρεις.
1: Μέσα σου, ε.
0: Παλεύω.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε κι αυτό.
0: Εντάξει, με
1: λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τι έχει γίνει με τα βιβλία.
0: Α, πολλά θέματα μου βάζεις. Κάτσε από μια ανάσα. Πριν
1: καλά, βάλε το. Ποιο έχεις, Νίκο μου, ποιο έχεις.
0: Κώστα μου.
1: Κώστα μου, ποιο έχεις. Ποιο τραγούδι έχεις.
0: Αυτός ο άνθρωπος.
1: Αφού είπαμε για τον Παπανδρέα, θα το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.
0: Θα το αφιερώσω στον Ανδρουλάκη έτσι.
1: Στον Ανδρουλάκη.
0: Έτσι θέλω.
1: Εντάξει. Give away.
0: Έλα, give away, πάμε.

0: Πάντως το Πασόκ, έτσι, καθιέρωσε τα μπουζούκια.
1: Χρόνια τώρα.
0: Πες μας λίγο για αυτά.
1: Δεκαετίες, δεκαετίες.
0: Πες μας λίγο για αυτά τα ωραία.
1: Κοίτα, αυτό ήταν στο περιβόλι του ουρανού. Έτσι, από εκεί ξεκινήσανε με τον Αντρέα και τα λοιπά, με τη Ρίτα Σακελαρίου. Και μετά συνεχίστηκε. Τώρα Σαλονίκη. Πρόσεξε με, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επί Πασόκ. Όλα τα

0: Τότε ανεβαίνανε μια εβδομάδα πριν και ένα μήνα μετά. Και ένα μήνα μετά, γιατί πηγαίνανε το βράδυ, ήταν όλα τα μπουζουκιά ανοιχτά. Θυμάμαι, πηγαίναμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Ρέμος και ο Καράς τραγουδούσαν από τέλος Αυγούστου.
1: Εγώ θυμάμαι αχνά, γιατί τότε ήμουν μικρή, να βλέπω πλάνα με τον Γιαννόπουλο να χορεύει ζεϊμπέκικα.
0: Ο Γιαννόπουλος δεν ήταν στο. Πώς το λένε, δεν ήταν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Δεν ξέρω αν ήταν στη, για το Πασόκ, γενικά σου μιλάω τώρα.
0: Ο Γιαννόπουλο, θέλω να σου πω ότι έχω φάει 4 χρόνια για τον ακολουθούσα. Ερχόταν τόσο
1: συχνά. Τα μπουζούκια.
0: Ναι. Γιατί ήμουν ο ρεπόρτερ, κατάλαβε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, με έπαιρνε τηλέφωνο Παρασκευή, ας πούμε, κατέβαινε.
1: Και τι σου λέει, πάω ρητά.
0: Όχι, πάω στο Πανταζή.
1: Α, Πανταζή ήθελε.
0: Ναι, ήθελε Πανταζή, πήγαινε πολλές φορές στο Πανταζή.
1: Ναι. Το είπε Παπαγάλος.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ο Πανταζής ήταν σε πολλά σχήματα. Και σε ποιο άλλο πήγαινε, είχε. Του άρεσε πάρα πολύ.
1: Αντίπας.
0: Και στον Αντίπα είχε πάει. Δεν θυμάμαι στην Πέτρου Ράλιαν πήγαινε. Αλλά πήγαινε σε πολύ έτσι καλά μαγαζιά. Γιατί ξέρεις τώρα είναι. Και τότε κάνανε και πίτες στα μπουζούκια.
1: Τι κάνανε?
0: Πίτες.
1: Τι πίτες?
0: Όλοι οι βουλευτές, ρε παιδί μου, όλοι οι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν οι σύλλογοι τώρα?
1: Ναι, ακόμα την πίτα.
0: Πίτα. Αλλά πήγαινε σε μεγάλα σχήματα. Πέγκυζίνα, Μητροπάνω.
1: Δες ωραία σχηματάκια. Πέρασες καλά.
0: Στράτος Διονυσίου, Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Όλα τα.
0: Όλα. Μιλάμε τώρα για πολύ ωραία σχήματα. Αλλά ξέρεις τώρα, ένας πώς το λένε, πολιτικός γέμιζε ένα μαγαζί 2000 κόσμο.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια.

0: Λοιπόν, έτσι θα πάμε λίγο σε τίτλους ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο που μας περιμένει και θα επανέλθουμε δρυμύτερη γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε όρεξη κέφι και περιμένουμε και τα μήνυματά σας.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Παρενέργειες και αντιπαραθέσεις προκαλεί το περιεχόμενο των νέων διδακτικών συγγραμμάτων που θα μπουν στις σχολικές αίθουσες. Ένα από τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού με τον τίτλο «Η γλώσσα μας» και οι αναφορές του σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου προκάλεσε ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση μέσω των μικροφώνων του Mega News 104,6 με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει ότι η συγγραφή τους πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και το Υπουργείο Παιδείας να απαντά ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Αντιδράσεις προκαλεί και το νέο σχολικό εγχειρίδιο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου που δίνει συμβουλές αποκλειστικά στα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Παύλος Μαράντος, απάντησε μέσω του Mega News 104,6 υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η προφύλαξη των νέων κοριτσιών σε δύσκολες καταστάσεις. Υπό έλεγχο ετέθη φωτιά σε περιοχή με ξερά χόρτα και απορρίμματα στο Ξηροπήγαδο Μάνδρας. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι το μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρας, ούτε οι απόψεις του. Θα περίμενα για σημειολογικούς λόγους ο κύριος Τσίπρας να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί και σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. Οι επιτυχόντες καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με

0: Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Διαβαστέ στα νέα της Παρασκευής. Τα στεγαστικά μπόνους για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Τι θα ισχύει, από πότε και για ποιους. Παγκόσμιος συναγερμός. Το επόμενο Ελνίνιο θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Αποκλειστικά The Guardian τα νέα. Τα αντίπεινα της Μόσχας στην Ευρώπη. Πόσο μας αφορούν. Τι είδαμε στο Ηράκλειο στην επετειακή γιορτή του Πασόκ για την 3η του Σεπτέμβρη. Μαζί ο το νέα και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Παρασκευής.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ωραία τραγούδια, ρε παιδί μου, έτσι λίγο ρομαντικά. Να τα αφιερώσουμε γι' αυτό.
1: Εγώ δεν έχω, δηλαδή πραγματικά, όταν ακούω πια τον Αργυρό, το συνδέω με ένα πρόσωπο.
0: Με ποιο?
1: Με την Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή αυτή η γυναίκα με έχει κάνει να φαντάζομαι τον Αργυρό και...
0: Και
1: να...
0: την αστυνομία.
1: Και την αστυνομία.
0: Κυρία Δημογλίδου, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτό το πόστο.
0: Ξέρουμε ότι σας αρέσει ο Αργυρός, γι' αυτό σας το αφιερώσαμε.
2: Ήμουν σίγουρη όταν άκουσα το τραγούδι ότι θα υπάρχει σχόλιο από τον κύριο Χασαπόπουλο.
0: Ναι, δεν γλιτώνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, και εμείς έτσι σε όλα τα ό,τι κάνει η Δημογλίδου στα προσωπικά που ανεβάζει εκεί πέρα στο Instagram, μόνο Αργυρό έχει. Γι' αυτό μου έρχεται. Καλημέρα κύριε Δημογλίδου. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, πώς είναι τα πράγματα?
2: Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε, εγώ τουλάχιστον, ακόμα από την πρωινή μας σύνδεση, βρισκόμαστε στο περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Προετοιμαζόμαστε για αύριο ουσιαστικά. Για τα εγκαίνια του περιπτέρου και όλης της έκθεσης. Όμως η ελληνική αστυνομία καταλαβαίνετε ότι έχει και έναν άλλο ρόλο σε όλη αυτή τη γιορτή, να τηρήσει τα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας.
0: Πόσοι αστυνομικοί είστε πάνω? Πόσοι αστυνομικοί είστε?
2: Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα συμμετέχουν ουσιαστικά σε όλο το επιχειρησιακό σχέδιο ασφάλειας εν ώψη της έκθεσης.
1: Ναι. Ορισμένοι από αυτούς σήμερα θα πάνε και στην πορεία των εστόλων όμως, ε?
2: Φυσικά υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση από όλες τις ενώσεις για να συμμετέχουν συνάδελφοι για την καθιερωμένη συγκέντρωση που πραγματοποιούν και οι ένστολοι.
1: Γιατί να πούμε και ότι και αυτά τα παιδιά παίρνουν λίγα λεφτά, παίρνουν ελάχιστα λεφτά για όλα αυτά που προσφέρουν.
0: Ναι, κάποια στιγμή μια αύξηση του μισθού δεν θα ήταν κακή.
1: Ναι, πραγματικά δεν θα ήταν κακή, γιατί είχαν και πολλές περικοπές και πολλές φορές δουλεύουν 24 ώρα ολόκληρα χωρίς να πληρώνονται.
0: Ναι, ακριβώς, και δεν ξέρεις, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν ξέρεις τι θα βρεις πίσω από μια κλειστή πόρτα.
1: Έτσι είναι, σωστά.
0: Τώρα, στο περίπτερο το δικό σας τι θα δούμε, τι εντυπωσιακό?
2: Στο περίπτερο το δικό μας θα δούμε υπηρεσίες όπως η τροχέα, η άμεση δράση, θα σας αναφέρω υπηρεσίες που αγαπούν πολύ και τα παιδιά και μας ζητούν κάθε χρόνο. Βέβαια, πέρσι οι μικροί μας φίλοι ψήφισαν κατά κύριο λόγο ότι θέλουν να δουν την ΕΚΑΜ ως τιμόμενη υπηρεσία. Γι' αυτό ακριβώς και είναι φέτος τιμόμενη υπηρεσία η ΕΚΑΜ. Δεν θα λείπουν τα ντρόουν της ελληνικής αστυνομίας, το ελληνικό FBI, όπως συνηθίζεται να το αναφέρεται οι δημοσιογράφοι, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Γενικότερα θα είναι διαδραστικό το περίπτερο για μικρούς και μεγάλους. Θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες και να γίνουν οι ίδιοι αστυνομικοί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εντυπωσιακές οι επιδείξεις, γιατί κατεβαίνουν από τις οροφές, οι εκαμίτες, τα παιδιά αυτά.
0: Μα εγώ μαθαίνω ότι θα έχει και ρομπότ σκύλο φέτος.
1: Έχετε πάρει ρομπότ σκύλο στην αστυνομία?
2: Αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να σας αποκαλύψουμε. Πρέπει να σας πούμε όμως ότι η επίδειξη της ΕΚΑΜ θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με άλλες χρονιές.
0: Καλά, το λέω εγώ. Έχω πληροφορία. Μην το λέτε εσείς, κύριε Δημογλίδου. Θα υπάρχει ρομπότ σκύλος.
1: Έχει πάρει δηλαδή αστυνομία. Εγώ έχω να σας κάνω μια άλλη πρόταση, να ξέρετε. Του χρόνου, φέτος δεν προλαβαίνετε έτσι κι αλλιώς. Να οργανώσετε εκεί πέρα διάφορα τραπέζια, διάφορα. Πώς να το πούμε, διάφορες αίθουσες που να έχετε ηλικιωμένους, που να τους κάνετε μαθήματα για τις απάτες. Ξέρετε πόσοι ηλικιωμένοι έρχονται. Έρχονται πάρα πολλοί ηλικιωμένοι επισκέπτες στην έκθεση και μπορείτε να καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι σε τραπεζάκια, σε καρεκλίτσες κτλ. Και να τους κάνετε μαθήματα πώς γίνονται οι απάτες. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Είναι κάτι που φροντίσαμε να προσεγγίσουμε με την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος και υπάρχει ξεχωριστή ενότητα μόνο γι' αυτό, για το θέμα των απατών και πόσο εύκολο είναι πλέον να εξαπατήσει κάποιο συμπολίτη μας, ο οποίος θεωρεί ότι ακούει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στην άλλη άκρη της γραμμής, όμως δυστυχώς πρόκειται για τον απατεώνα.
1: Τα καινούργια τα είδατε, έτσι, που βγαίνει ο Ρονάλντο και μιλάει ελληνικά και ζητάει λεφτά.
0: Είναι σαν να σε παίρνει ο Αργυρός, ας πούμε, ή ο Ρουβάς και σου λέει δώσ' μου 100 ευρώ.
1: Άμα πάρει ο Αργυρός στη Δημογλίδου.
2: Είναι λεγόμενες ρομαντικές απάτες.
0: Ρομαντικές απάτες.
1: Φαντάζεσαι να πάρει κάποιο στη Δημογλίδου για να την εξαπατήσει και να βάλει τον Αργυρό με AI.
0: Μόνο εκεί μπορεί να τσιμπούσει η Δημογλίδου. Δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρη. Ευχαριστούμε, κυρία Δημογλίδου.
1: Καλή δύναμη, ευχόμαστε. Καλή δύναμη. Η αλήθεια είναι, παιδιά, τώρα που λέμε για τις απάτες πλάκα-πλάκα τώρα, το επόμενο βήμα είναι να πάρουν τους ηλικιωμένους και να εμφανιστεί ένα συγγενικό πρόσωπο.
0: Άστο, μην το λες, ρε παιδί μου, από το πρωί. Άστο.
1: Όχι, μην το λες, γιατί άμα εμφανιστεί ο γιος, η ανιψιά ή μια ξαδερφή.
0: Μην δίνετε λεφτά, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν δανείζω.
1: Όποιος και να πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν δανείζω, τέλος. Ναι. Και εσύ να με πάρεις, δεν θα σε δανείσω, να το ξέρεις.
1: Καλά, εγώ δεν θα σε πάρω ποτέ για να σε δανείσω.
0: Εννοώ AI.

0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα τώρα εμείς οι δύο.
1: Πολύ σοβαρά το είπες.
0: Ναι, γιατί ανοίγουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: Και έχουμε παρατράγουδα με τα βιβλία. Έχει ανοίξει τώρα μια κουβέντα γιατί στα βιβλία της γλώσσας, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσα διαφορετικού τύπου οικογένειες. Δηλαδή μαμά με μαμά, μπαμπάς με μπαμπά ή τέλος πάντων μία μαμά ή ένας μπαμπάς. Γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος?
1: Γιατί έρχεται ο Σαμαράς. Έρχεται ο Σαμαράς και επειδή ο Σαμαράς ψάχνει να βρει.
0: Και κάνει τσίσα η Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι ακριβώς. Και επειδή ο Σαμαράς ψάχνει να βρει διάφορες λεπτομέρειες, εδώ τώρα στα βιβλία. Σου ζητώ συγγνώμη. Της Δευτέρας Δημοτικού, με τίτλο Η Γλώσσα Μας, έχει αναφορές σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου.
0: Ωραία.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι ξεχωριστό ή κάτι, πώς να σου πω, ξένο για τα παιδιά.
0: Μα τα. Κοίτα, το ζούμε όλοι. Εντάξει. Έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα που έχει ψηφίσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί είμαστε λίγο και ναι και πρέπει να γραφτεί λίγο πιο προσεκτικά. Και πώς πιο προσεκτικά, τι εννοούμε πιο προσεκτικά? Είμαστε υποκριτές και φαρισαίοι.
1: Γιατί είναι και πάρα πολλοί βουλευτές και υπουργοί οι οποίοι εκλέγονται σε διάφορες περιφέρειες και έχουν το ίδιο κοινό, οι οποίοι αντιδρούν και σου λέει, όταν πας ας πούμε σε μια συγκέντρωση, σε ένα σπίτι το βράδυ, ρε φίλε, αυτά έπρεπε να μπουν εδώ. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της οικογένειας. Τι διδάσκουμε στα παιδιά?
0: Ναι, η οικογένεια όμως είναι και αυτή. Άρα λοιπόν φοβόμαστε να μην χάσουμε ψήφους από το Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου, τον Ατσιό.
1: Ναι, φοβόμαστε.
0: Τους πιο δεξιούς τώρα.
1: Οι πολιτικοί το φοβούνται αυτό γιατί το φοβάται και πολύ ο κόσμος. Έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλοί λαϊκιστές που επενδύουν πάνω σε αυτό. Όταν λέει, ας πούμε, ότι α, τι χαλάει η οικογένεια στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά είναι.
1: Άμα παραδεχτεί στην Αθήνα την αλήθεια, χαλάει η οικογένεια
0: στην
1: Ελλάδα.
0: Όχι βέβαια, αλλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιλέξει τι είναι. Είναι συντηρητικό κόμμα, είναι κόμμα φιλελεύθερο, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αλλά και να
0: κρύβεσαι. Δεν γίνεται να είσαι και έτσι και αλλιώς.
1: Κοίταξε να σου πω. Δεν μπορεί να κρύβεσαι και από την, αλήθεια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Γιατί παλιά δεν θέλανε να μιλήσουν στα σχολεία και στα παιδιά για τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στα ζευγάρια. Και υπήρχαν πολλές μονογονεϊκές οικογένειες που δεν τις αναγνωρίζανε.
0: Εδώ καλέ, άμα ήσουν χωρισμένος πριν από μερικά χρόνια, ήσουν στιγματισμένος. Τι λέμε τώρα?
1: Και λέγανε το παιδί, κοίτα, είναι χωρισμένο.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει αυτή τη ζωή. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Το παιδί να πέφτει από τα σύννεφα?
0: Και επίσης τι θα. Πες, στέλνω το παιδί στο σχολείο, εντάξει. Ο Γιαννάκης είναι παιδί που έχει μαμά και μαμά. Τι θα πεις, αμαρτία? Ναι. Μην κάνεις παρέα με το Γιαννάκη.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τι φλακίες είναι αυτές?
1: Γιατί είναι η δεξιά πολυκατοικία που προσπαθεί να πάρει διάφορους ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, δεν είναι η δεξιά, είναι άκρα δεξιά. Γιατί εγώ ξέρω πολλούς δεξιούς που δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Όπως θες, πες το αυτό. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει και σου λέει, μπας και έχουμε κόστος τώρα από αυτά που έχουν γίνει. Γιατί με τον Νεοδί δεν έγινε το άλλο που έλεγε, άρε θύλη. Αδιευκρίνεις το άλλο φίλο.
0: Έλατε, τώρα έχουμε πάει σε αυτή την κατάσταση.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.

0: Εν τω μεταξύ υπάρχει και άλλο βιβλίο, λέει τώρα, που λέει, αχ Θεέ μου, προτείνουμε, λέει, στα κορίτσια, πώς το λέει, το έχεις μήπως μπροστά σου, να προσέχουν τα κορίτσια τις κακοτοπιές.
1: Τις κακοτοπιές, και ότι αυτό είναι για την τρίτη γυμνασίου, ναι. Πρόσεξε τώρα, όπου γίνεται ο χαμός με τη βία των ανηλίκων και με τα 15χρονα, έτσι. Θεωρήθηκε, λέει, ότι αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, σεξισμό και ομοφοβικές τάσεις. Ενώ την έντονη ανησυχία του για το θέμα έχει εκφράσει και ομόφωνη απόψη και το τμήμα φιλοσοφίας και παιδαγωγικής.
0: Δηλαδή, τα κορίτσια να προσέχουν τις
1: κακοτοπιές.
0: Τα αγόρια να μην προσέχουν τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή. Και εγώ απορώ, όταν βγαίνει ένα βιβλίο και πάει στις τάξεις, δεν το ελέγχει κανείς.
1: Το ελέγχουν, αλλά καθηγητές και διάφορα τμήματα.
0: Υπάρχει μια επιτροπή, φαντάζομαι.
1: Μια επιτροπή η οποία δεν μπορεί να φανταστεί όμως πού μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μαράντο, που είναι ένας από τους συγγραφείς των βιβλίων.
1: Βεβαίως, και τον κύριο Μαρνάκη, τι είπε εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Δίνω μια ιστορική διάσταση της οικογένειας από την πατριαρχική οικογένεια στις σύγχρονες, και έχουμε τις σύγχρονες μορφές οικογένειας. Για διαβάστε το καλά, τα περιέχει όλες. Τώρα τις κακοτοπιές, η λέξη κακοτοπιές δημιούργησε πρόβλημα. Η λέξη κακοτοπιές είναι σε εισαγωγικά, οπότε μπορεί να παίξει το νόημα της λέξης. Ο δικός μας θα είναι το μέτρο του Αριστοτέλη. Η Μεσότης. Όχι ακρότητες.
0: Τι να πω, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μαρινάκη.
3: Και όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλό δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
4: Και όταν δεν δείχνουν τη δέουσα προσοχή, τι γίνεται?
3: Εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία.
0: Έχω έκτακτη είδηση. Τη βλέπω τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε το πρωί για το μαραθώνα? Που είχαν θάψει, λέει, τη γιαγιά στο σπίτι. Τη βρήκανε.
1: Α, τη βρήκανε?
0: Ναι.
1: Πού, εκεί στο σπίτι?
0: Ήταν, λέει, σε νάιλον σε αποθήκη του σπιτιού.
1: Α, ψάξανε. Εδώ τώρα στο μαραθώνα, να πούμε στους φίλους ακροατές ότι ήρθε η εγγονή από τη Γαλλία και έκανε καταγγελία, λέγοντας ότι 10 χρόνια εγώ την έχω χάσει τη γιαγιά μου. Και πήγανε στο σπίτι οι αστυνομικοί και 3 μέρες ψάχνουν τώρα.
0: Εν τω μεταξύ τους απάντησε, λέει, αυτή η κόρη της γυναίκας, είναι προσωπικό μας θέμα που είναι η γιαγιά. Άκου τώρα. Ναι, οι γείτονες δεν την είχαν δει τη γιαγιά.
1: Ναι, δεν την είχαν δει γιατί παίρνανε τη σύνταξη. 10 χρόνια.
0: Και δεν έψαξε κανεί. Πω, παιδιά, απίστευτα πράγματα.
1: 10 χρόνια, πόσα λεφτά είναι αυτά? Πολλά λεφτά. Άμα μέσο όρο είναι 600 ευρώ
0: σου. Τι σύνταξη έπαιρνε, εξαρτάται.
1: Λέω, μέσο όρο 600 ευρώ σου λέω να παίρνει η γιαγιά. 600 ευρώ επί 12. Επί 10, μάλλον επί, ναι, 12. 6.7200, άρα 8.000 με τα δώρα και τέτοια. Επί 10 χρόνια καμιά κατοστάρα.
0: Αυτά θα τα γυρίσουν πίσω.
1: Βέβαια.
0: Και πέρυσι δεν το. Πού ήταν, σε ποιο χωριό, μωρέ, που την είχε?
1: Την Βιωτία, νομίζω.
0: Στη Βιωτία, άλλη πάλι.
1: Μια ιστορία τότε εκεί πέρα.
0: Απίστευτο.
1: Να σου πω, θες να ακούσουμε λίγο και τη Ματίνα Παγώνη τι μας είπε το πρωί, να το πούμε για τους φίλους τηλεθεατές. Γιατί γίνεται χαμός στα νοσοκομεία, παιδιά, με το κουνούπι του Δυτικού Νείλου.
0: Και υπάρχει μια ανησυχία και δεν θα ησυχα. Τι θέλεις? Δεν θα ηρεμήσουμε γρήγορα από αυτό.
1: Και λέει ότι η Αττική και η Βιωτία και η Εύβοια είναι στο κόκκινο. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν είναι η Βόρεια Ελλάδα, που στη Βόρεια Ελλάδα βρέχει, εν πάση περιπτώσει.
0: Στις ευπαθείς ομάδες μεγάλη προσοχή, έτσι.
1: Και γίνεται χαμός, λέει, στα νοσοκομεία. Το έχουμε. Α, δεν το έχεις. Θα το βρούμε όμως εδώ και θα το.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λίνα Ιορδανίδου να μας δώσει. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε? Ωραία, να σας δώσουμε λίγο. Ωραία, να πάρουμε τηλέφωνο την Λίνα Ιορδανίδου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα ότι από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, τέλος πάντων, οι γείτονες είχαν να δουν, λέει, τη γιαγιά 10 χρόνια, δεν την είχαν συναντήσει ποτέ. Ποτέ όμως, και η συγκεκριμένη οικογένεια έβγαινε έξω μόνο βράδυ. Δηλαδή το πρωί δεν έβγαιναν έξω.
1: Καλά, τι σημασία έχει τώρα αυτό?
0: Ήταν περίεργο, ρε παιδί μου.
1: Πάει.
0: Ο 10 χρόνια δεν είχαν. Δεν μιλάς με ένα γείτονα, δεν λες μια καλημέρα.
1: Καλά τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκεί πέρα και σε αυτές τις περιοχές, άμα δεν την ξέρεις και τη γυναίκα. Εδώ είσαι η εγγονή δεν την είχε δει. Λίνα, μας ακούς? Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας
1: για δώσε μας το ρεπορτάζ.
2: Εντοπίστηκε λοιπόν πριν από λίγο σε νέες έρευνες που έγιναν στη μονοκατοικία στην παραλία του Μαραθώνα, στο υπόγειο του σπιτιού, όπως μαθαίνουμε, πληγμένο σε ένα νάιλον, σε κάποια κομμάτια νάιλον, κάτι στα σακούλες μας περιγράφουν, κάποια οστά τη ηλικιωμένη που αναζητούσαν οι αρχές του συγκεκριμένου σπίτι μετά από καταγγελία, θυμίζω, της εγγονής της γυναίκας. Τώρα να πούμε πως και η κόρη της γυναίκας αυτής, περίπου 90 χρονών θα ήταν σήμερα, όπως και ο γιος, έχουν εξεταστεί μόνο προφορικά από τους αστυνομικούς. Αναμένεται πλέον να καταθέσουν, να δώσουν απαντήσεις για το πώς βρέθηκαν εκεί τα οστά της γυναίκας. Αυτό που εξετάζεται είναι να την είχαν θάψει, όπως γνωρίζουμε, για να λαμβάνουν τη σύνταξη και στη συνέχεια να απομάκρυναν τα οστά της γυναίκας και να τα μετέφεραν στο υπόγειο του σπιτιού.
1: Δεν το δηλώσαν αυτό για να παίρνουν τη σύνταξη. Ξέρουμε πώς πέθανε η γυναίκα?
2: Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν. Όλα είναι στο μικροσκόπιο των αρχών. Μάλιστα, τα οστά θα εξεταστούν και από ανθρωπολόγο.
1: Α, μπορεί δηλαδή να είναι και εγκληματική ενέργεια, να μην πέθανε από παθολογικά αιτία.
2: Είναι όλα ανοιχτά και όλα εξετάζονται. Οι ίδιοι λένε πως η γυναίκα αυτή πέθανε από παθολογικά αιτία, Ιορδάνη.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το κάνεις, παιδί μου, αυτό το πράγμα? Είναι ασύλληπτο, έτσι.
1: Ασύλληπτο. Δεν έχει καμία καλή σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να σε ρωτήσω. Έλεγε. Όχι, όχι, πες.
1: Λέω αυτό το. Θα είμαστε στην Θεσσαλονίκη και αυτό θα χορεύαμε το βράδυ.
0: Με ποιον?
1: Έχει σημασία, θα πηγαίνουμε σε ένα ωραίο μπαράκι που έχει εκεί πέρα. Θέλω να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά που είναι στη Θεσσαλονίκη, σε όλου του φίλου μα ακούν από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, να περάσετε ωραία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Έχει ωραία πάρτι. Δεν θα βρέξει καθόλου.
0: Ότι μου είδε πάρτι animal.
1: Όχι πάρτι animal, είναι ωραία η Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ, στην Αθήνα, στον Καύσωνα.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Του χρόνου θα σου υπόσχομαι ότι θα πάμε εκεί πέρα.
0: Φέτος μου είχε υποσχεθεί, δεν άνοιξε η σεζόν. Κίμολο, Κρήτη, Θεσσαλονίκη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λόγια.
1: Ξεκινήσαμε νωρίς.
0: Εγώ το λέω να ξεκινάμε μετά. Ή να πάει δεύτερο πιο μετά.
1: Θα πάει δεύτερο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να παραδώσουμε σκυτάλι. Θα ακούσουμε το ένθετο όπως κάθε πρωί. Χαρτί και μελάνη με τον Γιάννη Διαμαντή από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Να σας ευχηθούμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε ωραία, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να ακούτε μόνο τον εαυτό σας και κανέναν άλλον.
1: Ας ακούσετε και λίγο το Μητσοτάκη να δούμε τι θα πάρουμε. Γιατί τη Δευτέρα όλοι θα νομίζουμε ότι γίναμε πλούσιοι.
0: Ναι, και εγώ νιώθω την πλουσιότητα πάνω μου.
1: Ναι, τη Δευτέρα θα είναι μια άλλη εκπομπή, να ξέρετε.
0: Όλος ο πλούτος είναι πάνω μας. Όλος.
1: Θα ράψει και μερικές τσέπες, γιατί.
0: Ναι, να έχει τα καλό και πισίνα να βάλω τα λεφτά μέσα, σαν το Scrooge McDuck.
1: Για να κάνει βουτιά.
0: Να κάνω βουτιά.
1: Αυτό φαντάζεσαι. Ωραία.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Άντε. Λοιπόν, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Παραδίδουμε σκυτάλι. Έρχονται και τα κορίτσια,
1: Νατάσα Γιάμαλη.
0: Τζίνα Μοσχολιού, εδώ, μενάδες.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 4 Σεπτεμβρίου. Είναι 4 Σεπτεμβρίου του 1998 και δύο διδακτορικοί φοιτητές πληροφορικής αλλάζουν για πάντα όχι απλώς τον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, αλλά ολόκληρη τη ζωή μας. Ο Λάρι Πέιτζ και ο Σέργεϊ Μπριν, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια, μέσα από τον γκαράζ μιας φίλης τους, ιδρύουν την εταιρεία Google. Το Βήμα της 19ης Φεβρουαρίου 2000, παρουσιάζοντας το νέο ακόμα τότε εγχείρημα, γράφει: «Η λέξη Google, καταρχήν, έχει γίνει συνώνυμη με το ρήμα ψάχνω στο ίντερνετ, τουλάχιστον στα αγγλικά. Προέρχεται από το Google, μια λέξη που επινόησε ο Μίλτον Σιρότα, ανιψιός του περίφημου μαθηματικού Έντουαρτ Κάσνερ, για να αναφερθεί σε έναν αριθμό που αποτελείται από τον αριθμό 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά. Ο τεράστιος αυτός αριθμός στάθηκε πηγή έμπνευσης για τους δύο φοιτητές του Στάνφορντ, που έψαχναν έναν τρόπο για να οργανώσουν τον απίστευτο όγκο πληροφοριών που περιέχει το διαδίκτυο. Όσο απέραντος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο απέραντες θα είναι και οι πληροφορίες που θα παρέχει η μηχανή μας», σκέφτηκαν οι δύο φίλοι και γι' αυτό αποφάσισαν να βαφτίσουν το προϊόν τους με μια παραφθορά της λέξης Google. Πάντως, η πρώτη γνωριμία των δύο συμφοιτητών δεν ήταν ενθαρρυντική για τη μετέπειτα συνεργασία τους. Ο Μπριν αναλαμβάνει να ξεναγήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου των Page και ως ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο συγκρούονται από την πρώτη στιγμή. Τελικά, σημείο επαφής αποκτούν μόλις διαπιστώσουν ότι αυτό που τους λείπει είναι ένας τρόπος για να παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν μέσα από το ίντερνετ, το οποίο έκανε τότε τα πρώτα βήματά του. Με 15.000 δολάρια που δανείζονται από πιστωτικές κάρτες, αγοράζουν τον εξοπλισμό τους και τον στείλουν στον κοιτώνα τους μέσα στο πανεπιστήμιο. Σιγά σιγά, τα μηχανήματα αρχίζουν να κλείνουν το χώρο και γι' αυτόν τον λόγο έγινε αναγκαία η μετακόμισή τους στον γκαράζ της φίλης τους. Οι πρώτοι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με το προϊόν τους μένουν έκπληκτοι από την ταχύτητα και την ποιότητα του αποτελέσματος. Οι δύο συμφοιτητές αρχίζουν να αναζητούν χρηματοδότες για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν ευρέως το προϊόν τους και τα καταφέρουν σύντομα, μιας και αυτό είναι αξεπέραστο. Ποιες ήταν όμως οι πρώτες κριτικές που πήρε η μηχανή αναζήτησης Google στην Ελλάδα? Γράφει το Βήμα της 26ης Απριλίου 2000. Απλή στη χρήση, λιτή στην εμφάνιση, γρήγορη στα αποτελέσματα, σπουδαία στην αξιολόγηση των URL. Χάρη στην αποτίμηση συνδέσμων και την αναγνώριση ταυτότητας ή σχετικής επισκεψιμότητας. Χειρίζεται καλά και τα ελληνικά, αν και δεν τα περιλαμβάνει επισήμως στις γλώσσες που εξυπηρετεί. Δύο μόνο αδύνατα σημεία. Πρώτον, μάλλον μικρή βάση δεδομένων. Δεύτερον, δεν επιτρέπει στο χρήστη Advanced Search. Συνίσταται για καθημερινή χρήση από βιαστικούς και απαιτητικούς σερβερ.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την είχαν κρύψει η μητέρα της με τον αδελφό της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σήμερα στον Μαραθώνα, στο σπίτι που υπέδειξε η καταγγέλουσα, η ηλικιωμένη βρέθηκε στο υπόγειο της οικίας. Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν ότι αυτό που βρέθηκε ήταν ένα σκελετός, γι' αυτό και στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος και όχι ιατροδικαστής. Παρενέργειες και αντιπαραθέσεις προκαλεί το περιεχόμενο των νέων διδακτικών συγγραμμάτων που θα μπουν στις σχολικές αίθουσες. Ένα εκ των βιβλίων της Δευτέρας Δημοτικού με τον τίτλο «Η γλώσσα μας» και οι αναφορές του σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου προκάλεσε ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση μέσω του σταθμού μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει ότι η συγγραφή τους θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και το Υπουργείο Παιδείας να απαντάει ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Αντιδράσεις εντωμεταξύ προκαλεί και το νέο σχολικό εγχειρίδιο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου λόγω αναφορών του, οι οποίες θεωρήθηκε ότι αναπαραγάγουν έμφυλα στερεότυπα, σεξισμό και ομοφοβικές τάσεις. Την έντονη ανησυχία του για το θέμα έχει εκφράσει με ομόφωνη ανακοίνωσή του το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποσπάσματα του βιβλίου δίνουν συμβουλές αποκλειστικά στα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές, μεταθέτοντας σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες την πρόληψη της βίας στα θύματα. Ο συγγραφέας του βιβλίου Παύλος Μάραντος απάντησε μέσω του Mega News 104,6 υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η πρόληψη και η προφύλαξη των νέων κοριτσιών σε δύσκολες καταστάσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί εισαγγελέας. Η 46χρονη, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές, αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και της αποδίδουν παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών της επίθεσης, καθώς και ότι ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Ενώπιον του ανακριτίου οδηγούνται σήμερα οι γονείς των τριών ανηλίκων, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις για το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ που παρέσυραν ολόκληρα χωριά, οι διασώστες εντόπισαν σήμερα ζωντανούς 2 άνδρες. Πρόκειται για εργαζόμενους που παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου.
0: Σήμερα.
3: Στις 2.693 μονάδες με οριακή άνοδο 0,08% κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 95,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,4%. Πτωτικά 0,6% κινείται και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού υποχωρεί 0,17% στα 4.532 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,2%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OUT.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η μονομαχία Καραλίντου Μπλάντι συγκεντρώνει απόψε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Diamond Link των Βρυξελών. Οι δύο κορυφαίοι άλτες όλων των εποχών θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 9 για 12η φορά τη φετινή σεζόν. Στις 8 παρά 20 ρίχνεται στη μάχη για το πολυπόθητο διαμάντι στο Μήκος και ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7, πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή, στην Σταδίου και ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
0: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Να είμαστε κι εμείς. Καλημέρα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη.
1: Μπορεί κάποιος να μου πει πού το βρίσκει το κέφι αυτό το κορίτσι, δηλαδή ειλικρινά. Πού?
0: Στην μεταξύ μας συναναστροφή. Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι.
1: Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο, κυρίες μου και κύριοι. Κώστας Κουγιτέας από τη Δημοκρατική Μάνη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στον ήχο μας. Στην ορχήστρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή, Βούλα Κολουσοπούλου. Στην επιλογή της μουσικής, ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών, η Λεόνη Λογοθέτη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κατερίνα Τσουκαλά, στην οποία τι λέμε κάθε μέρα ότι πρέπει να είστε.
0: Κόσμιες και κόσμοι. Πάμε να δούμε πριν ξεκινήσουμε και μπούμε έτσι στη βαριά επικαιρότητα, στην πολιτική, σε όλα όσα ταλανίζουν εσάς και εσές που λέει και ένας φίλος μας.
1: Και έχει και τόσο ωραία επικαιρότητα σήμερα. Αλήθεια είναι. Χαμούλι.
0: Όμως, τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι, πρώτα και κύρια. Αναμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-0961-046. Επαναλαμβάνω, 211-0961-046. Τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-1041-046. Επαναλαμβάνω, 698-1041-046. Και εναλλακτικά τα email σας studio@meganews1046.gr. Επαναλαμβάνω, studio@meganews1046.gr. Για ξεκινήστε να μας στέλνετε φιλιά και στους οδηγούς ταξί. Έταξα εχθές να πω μια καλησπέρα.
1: Εμείς αγαπάμε ως γνωστό.
0: Είναι γνωστό, είναι γνωστό. Τώρα, κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να μπούμε στη βαριά επικαιρότητα.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα στα και επαρχιώτικα, βρε. Ως που η σύναξη σαυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
1: Πόσο αρέσει στον Κωστή Κατζηδάκη το αγαπημένο του τραγούδι, κυρίες μου και κύριοι.
0: Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως.
1: Βεβαίως.
0: Να είναι καλά. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ ταιριαστό εν όψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση
1: Σαλονίκης. Έτσι ακριβώς, γιατί σήμερα είναι η ομιλία στο Βελίδιο και αύριο βεβαίως η συνέντευξη τύπου. Τα είπα ανάποδα. Γιατί με κοιτάς έτσι? Όχι, καλά, δεν τα είπα. Παιδιά, συγγνώμη,
0: το
1: εγώ
0: Σάββατο
1: το έχω κάψει.
0: Το Σάββατο το βράδυ.
1: Το Σάββατο το βράδυ, παιδιά. Λοιπόν.
0: Προτρέχεις.
1: Παιδιά, με συγχωρείτε, ξέρετε γιατί προτρέχω. Θα σας
0: γιατί δημοσιογραφικά το γράφεις.
1: Γιατί εφημερίδα, γι' αυτό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Το σήμερα είναι χθες για τους εφημεριδάδες και τις εφημεριδούδες.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Έρχεται ο Κυριάκος και όλοι και όλες περιμένουμε με το στόμα ανοιχτό.
1: Με την κουτάλα.
0: Έτσι.
1: Θα έχει ένα πακέτο μέτρο, λέει, 2 δις. Απλωμένο σε βάθος θα έχει βέβαια. Θα είναι τετραετίας, γιατί ο άνθρωπος.
0: Τετραετίας.
1: Εννοείται, τι έτσι, τι νόμιζες.
0: Δεν σου λέει θα τα πάρεις όλα τώρα τη σεζόν πριν.
1: Όχι, θα ψηφίσεις Κυριάκο και θα τα πάρεις μετά.
0: Έτσι.
1: Έτσι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
0: Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται, κυρίες μου και κύριοι. Κοίταξε, από αυτή τη σκοπιά, ο Τσίπρας ήταν έξυπνος που πήγε πρώτος-πρώτος. Λέει όλοι θα συζητάνε εμένα την πρώτη εβδομάδα που θα είναι ζεστή.
1: Βέβαια.
0: Και μετά θα χαθούμε στις εξαγγελίες και ποιος θα πει πρώτος.
1: Και θα τους προφτάσει κιόλας. Γενικά το σχέδιο αυτό, γι' αυτό και εκνευρίστηκε πάρα πολλοί κόσμος με αυτή την πρωτοβουλία του Τσίπρα να πάει νωρίτερα. Εντάξει, τώρα αντικειμενικά, επικοινωνιακά.
0: Εζυγίστη, εμετρήθηκε, ήταν επιτυχημένο.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, ως προς εξαγγελίες, εννοείται θα τις ακούσουμε και εννοείται θα συγκεκριμενοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα και στη συνέντευξη τύπου.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένουν.
1: Αυτό υπάρχουν, όχι μόνο και αυτοί. Οι αγροκτηνοτρόφοι, οι οποίοι ανεβαίνουν με τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα το χάσουμε, αυτό θα είναι κρίμα.
1: Θα έχει σκηνικούλη. Θα έχει φάση πάνω.
0: Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την μισή 13η που συζητάνε και μισή 13η σύνταξη για να τα λέω ολόκληρα και τον μισό 13ο μισθό. Να δούμε τι θα γίνει. Ακούσαμε και χθες τον κύριο Μαρινάκη εδώ να τα ψιλομασάει. Δημοσιονομικά υπεύθυνη πρέπει να είναι πρώτα και κύρια. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Εγώ νομίζω, κυρία Μοσχολιού μου, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, ότι πλέον όλοι και όλες, επειδή δεν είμαστε πια στο 2019, κρίνονται στη βάση του πόσο αξιόπιστα είναι τα όσα θα εξαγγείλουν. Δηλαδή, πείθεται ο κόσμος που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του ότι αυτά θα του βελτιώσουν τη ζωή.
1: Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι γενικώς.
0: Και ότι θα εφαρμοστούν.
1: Και θα θα εφαρμοστούν. Σωστό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς μόνο να ενισχύσεις το εισόδημα, αλλά πρέπει να πάρεις και άλλα μέτρα που αφορούν γενικότερα την οικονομία και φτάνουν τελικά και στις ανατιμήσεις και στο ράφι και στην ακρίβεια που ακουμπάει τη ζωή όλων μας. Νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, ότι δεν αρκεί μονάχα η ενίσχυση του εισοδήματος. Και επίσης. Από το μείγμα και από τις προτεραιότητες αντιλαμβάνεσαι και την εκλογική στόχευση. Είναι σαφές, ας πούμε, ότι στα μέτρα που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα υπάρχει πολύ μεγάλη στόχευση στους συνταξιούχους, για παράδειγμα.
0: Που είναι μια παραδοσιακά γαλάζια κοινωνική ομάδα.
1: Ακριβώς. Οπότε γίνονται οι επιλογές, βλέπουμε τι είναι αυτό που έχει χτυπηθεί η Νέα Δημοκρατία περισσότερο. Ξέρουμε ότι είναι ο πρωτογενής τομέας, ξέρουμε ότι είναι συνταξιούχοι. Όλα αυτά θα κάτσουν θα τα μετρήσουμε μετά. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον για εμάς τους δημοσιογράφους. Ξέρω ότι πολύ βαριού. Εννοώ συμπολίτες μας.
0: Συμπολίτες μας.
1: Έχουν ζωή. Συμπολίτες μας που έχουν ζωή και κάνουν άλλες δουλειές.
0: Εσύ
1: δεν χρειάζεται να. Εγώ, αν βαριέμαι, εγώ τα παρακολουθώ, παιδιά, όλα αυτά. Ξέρετε, εγώ δεν έχω ζωή.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Δεν έχω.
0: Και να το ξαναπώ, επειδή άρεσε, μας έχει γονατίσει ο καπιταλισμός, κυρίες μου και κύριοι. Πέρα από τα διάφορα ρεζερβέ που μου τα έλεγες εχθές, γιατί κυρίες μου και κύριοι, εμείς πρώτα κάνουμε πολιτικό, αλλά κυρίως κάνουμε κουτσομπολιό. Πολιτικό κουτσομπολιό.
1: Κοσμικό, εγώ γι' αυτά ζω.
0: Έχουν γίνει ήδη τα ρεζερβέ.
1: Έχουν γίνει ρεζερβέ. Σήμερα θα κάνει ο Κυριάκος Πυρακάκης τραπέζι με σουτζουκάκια στους βουλευτές του.
0: Το του know us better.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Μην με κοιτάς. Είναι κάτι σουτζουκάκια σχάρας. Και εσύ, Και εγώ τώρα που το σκέφτηκα, έχω γεμίσει άλλη.
0: Πήγε στον αντίστοιχο καραβίτη της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι ένα πολύ, πάρα πολύ αγαπημένο μαγαζί. Εγώ δεν θα πω ονόματα γιατί δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις. Έχουν κλείσει όμως κανονικότατα και τα πιο μισελενάτε τους. Έχουν κλείσει και τα ψαράκια τους. Όλα τα έχουν κανονίσει.
0: Βλέπεις, γιατί στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μίζεροι.
1: Τι νόμιζες, σαν να είσαι συμμορία της μιζέριας, που με έχεις με ένα τόστ.
0: Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Οι υπουργοί και οι βουλευτές θα πάνε, θα βάλουν τις μπλε τους στις γραβατούλες, θα μπλέσουν στα ταγεράκια, θα εμφανιστούν εκεί, θα επιχειρήσουν να φωτογραφηθούν κοντά στον Πρωθυπουργό, στα περίπτερα του Υπουργείου τους και όλο αυτό που συμβαίνει πάντα και είναι το λογικό.
1: Θα έρθουν και οι Ιαπωνέζοι.
0: Βέβαια, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Έχει...
0: Κανά σουσάκι.
1: Δεν ξέρω. Θα ήθελα. Αλλά τι σου σάκει τώρα, σου πας εκεί να φάνε ένα μπαρμπούνι να γλιδώσει λίγο.
0: Εντάξει, δεν θα φέρουν κάτι να κεραστούμε. Η απορία μου όμως είναι η εξής. Ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει πάρει το δικό του το δρόμο.
1: Δεν μπορεί, ο Αντώνης ο Σαμαράς κάτι, τα βλέπει την τηλεόραση.
0: Υπάρχει κι άλλος ένας πρώην όμως.
1: Ο Κώστας Καραμανλής. Όποτε πηγαίνει, υπάρχει ένα μοτίβο εδώ. Όποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Καραμανλής, παιδί μου, τελείως συμπτωματικά πάντα, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω, το ξέρεις, το έχω ξαναπεί. Ναι, συμβαίνει αυτό. Έτσι και τώρα λοιπόν.
0: Δεν θα πάει.
1: Όχι, δεν θα είναι στη ΔΕΘ, δεν θα είναι ούτε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν θα είναι ούτε σε διάφορα τραπέζια, δεν θα είναι καν στην πόλη. Ούτε καν.

0: Και να σου πω.
1: Για πες.
0: Ποια ανηλυμένη υποχρέωση έχει?
1: Έχει μια πάρα πολύ σοβαρή. Εγώ θα στο διαβάσω όλο γιατί θέλω να. Γιατί μου φαίνεται και ενδιαφέρον το θέμα. Λοιπόν, καταρχάς, Παρασκευή σήμερα δεν θα είναι. Από σήμερα δεν θα είναι. Θα είναι Ξάνθη, γιατί έχει υποχρεώσει στις Έκες, τα καπνά. Που ασχολείται ο κ. Παναμαλίος. Αλλά το Σάββατο το βράδυ έχει προγραμματίσει να μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο Ο στρατηγός και ο κανονιέρης. Ο κοντός και ο ψηλός.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Μάτριψε. Εν τω μεταξύ και ο Σαμαράς ψηλός.
0: Γι' αυτό.
1: Παρεξηγήσιμο. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ιστορία μιας φιλίας, το μεγαλείο μιας φιλίας. Λοιπόν, είναι για το Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Εντάξει. Μπορείτε να ηρεμήσετε μερικοί. Που βέβαια εντάξει τώρα μεταξύ μας εγώ το ακούω. Καλύτερα για Δωμάζο Αντωνιάδη παρά ακούσα. Πά στα Βελίδιο και να στριμωχτεί. Άσεν και χάλια και μα και ζέστη. Δεν κτίριο αυτό.
0: Ζέστη.
1: Χάλια.
0: Ώστε δεν θα πάει.
1: Όχι. Δεν μπορεί. Έχει, τι να, έχει ραντεβού. Έχει πρόγραμμα. Τι κάνουμε τώρα. Έχει ραντεβού.

0: από αυτόν τον ήχο του
1: πιο
0: ωραία.
1: Για πες.
0: Έτσι ωραία όμως, αγαπήθηκαν και ήρθανε πιο κοντά.
1: Είπα σόκι.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο, δεν ήταν πολύ ωραίο. Σόκι.
0: Εμένα αυτή η πενταήμερη που κάνανε αυτό το του know us better, μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτό και μέσα.
0: Και το λέω για καλό.
1: Μα εννοεί, το κατάλαβα. Σχολιάστηκε πάρα πολύ η επιλογή να γίνει 3 Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Και σχολιάστηκε και αρνητικά, παιδί μου, κυρίως.
0: Του βγήκε του Νίκου, σου λέω.
1: Μια χαρά. Μαζευτήκαν εκεί, πήγανε, φάγανε. Ανεβήκαν στα τρακτέρ τους, χορέψανε τα κριτικά τους, χορέψανε τα ζεμπεκικά τους, χορέψανε τους. Γενικώς χορεύουνε. Είναι από αυτούς.
0: Πασόκινοι άνθρωποι.
1: Είναι από αυτούς.
0: Έχει μείνει και κάτι από την παλιά τη δόξα.
1: Πάθαν τα hangover τους, φάγανε τα αντικριστά τους. Μια χαρά.
0: Πώς μου το είπες το άλλο, με το χοιρινό.
1: Το καπρικό. Ωραίο πράγμα. Ωραίο.
0: Για δώστε παρακαλώ το ηχητικό.
2: Και θα μου πείτε, γιατί έχεις τόσο μεγάλη αιμονή με την πολιτική αυτονομία? Γιατί σοσιαλιστής με εξαρτήσεις δεν είναι σοσιαλιστής.
0: Εντάξει.
1: Σου άρεσε αυτή η ατάκα?
0: Δεν μου άρεσε απλά αυτή η ατάκα. Εμένα ξέρεις, μίλα μου για σοσιαλισμό και πάρε μου την ψυχή. Μου άρεσε γιατί, όπως έλεγα χθες, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει TikTok, μην τον πιέζουν.
1: Όχι, αυτό όμως αυτό είναι το στοιχείο του.
0: Έκανε μία πολύ ωραία μπαλκονάτη, όπως μου αρέσει να λέω, ομιλία μπροστά στον κόσμο του, που φάνηκε ότι ένιωθε έτσι και αποδεκτός και αγαπητός και στο στοιχείο του, και τα είπε πάρα πολύ ωραία για τον κόσμο του. Άνοιξε διμέτωπο σκληρό. Φύγαμε
1: απολύτως
0: από το μονομέτωπο. Πλέον έχει βίκανο. Από τη μία βαράει Μητσοτάκη, από την άλλη βαράει Τσίπρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα γίνει. Ψαρεύει το ΠΑΣΟΚ, ψαρεύει περισσότερο στην ίδια βάρκα και με την Ελλάς και με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι αυτός ο κεντρός χώρος που λέμε.
1: Έτσι, έτσι. Και δεν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν, εγώ βλέπω ότι πάει να τη φέρει στον Τσίπρα σε κάποια πράγματα και από αριστερά. Και αυτό το βρίσκω ενδιαφέρον κάπως. Έχει το ενδιαφέρον του. Κατά τα άλλα, είναι όντως ήταν τελικά μάλλον μια θετική πρωτοβουλία, γιατί το ΠΑΣΟΚ παράγει πάρα πολύ ο κομματικό γνωστών. Οπότε όλη αυτή η εικόνα που βγήκε παραέξω ήταν καλή για αυτό. Και εντάξει, είναι προφανές ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης νιώθει άνετα στην επαρχία και είναι και λογικό, παιδιά, γιατί εκεί συντηρεί δυνάμεις παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ και δεν είναι και κακό. Διότι ένα πράγμα το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα είναι η ευκολία με την οποία ακυρώνεται η επαρχία. Μπράβο και με πάρα πολύ εστέτηφο, διότι έχουμε γεμίσει κολεγιόπεδα εδώ πέρα γύρω μας. Δεν τους προλαβαίνουμε, κατάλαβες. Είναι όλοι εστέτε εδώ. Από τα πανέρια, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Σας παρακαλώ, κυρία μου, σχολείο, δεν θα ήθελα.
1: Κέρασα. Κάτσα πάρω το ρκουδάκι της αγάπης δίπλα μου, να θυμάμαι να μην είμαι ξενή τελείως.
0: Το θέμα εδώ έχει έρθει με το παιχνίδι της, κυρίες και
1: κύριοι.
0: Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, ένα από τα ατούτου, και εγώ θα πω ένα από τα λίγα ατούτου, γιατί και δημοσκοπικά δεν πάει καλά, και γενικά εσωκομματικά μας κερνάει κάθε φορά μια νέα ίντριγκα, μια νέα κόντρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι ακόμη στις τοπικές κοινωνίες, στην περιφέρεια, έχει βάση, έχει κόσμο που το παλεύει, το πονάει και το ανησυχεί.
1: Στην επαρχία και στους χώρους εργασίας. Εκεί εννοώ στα συνδικαλιστικά, στα μεγάλα σωματεία κλπ. Εκεί συνήθως.
0: Δεν θέλω να ανοίξω για αυτό το στόμα μου, γιατί θα πω πράγματα που δεν θα αρέσουν.
1: Να μην πεις.
0: Θέλω όμως να πω ότι στις τοπικές κοινωνίες έχει ακόμα οργανώσεις, έχει τοπικές οργανώσεις που κάνουν και δουλειά και τον πονάνε το χώρο.
1: Γιατί ακόμη και στη Δημοκρατική Μάνη έχει οργανώσεις. Φανταστείτε. Μην κάτσουμε έτσι.
0: Εδώ μέσα σε σκληρή η μειοψηφία, θέλω να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Και ο Κουγιτέας και εγώ είμαστε από τη Λεβεντογένα.
1: Το ξέρω. Τι να κάνω. Εγώ με πειρώτησα. Παιδιά, αυτό συνέβη. Περήφανη.
0: Σου λέει κάτι η γειτονιά Μανιάτικα, Τζίνα Μοσχολιού?
1: Πάρα πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάρα πολλά. Γειτονιά.
0: Κυρία Κουγιτέα, θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε αν έχουμε χρόνο για την ενότητα καρδιά μου καημένη. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
1: Εγώ λέω ότι έχουμε. Ναι, καλέ.
0: Έχουμε.
1: Πάμε.
0: Ρίχτε, σας παρακαλώ, το σηματάκι.

0: θέλω να μου εξηγήσεις.
1: Μάλιστα, αν μπορώ.
0: Τι έχει γίνει με τα βιβλία, γιατί χτυπάνε ωραία τη Ζαχαράκη και τι στάση κρατάει ο Παύλος ο Μαρινάκης.
1: Λοιπόν, άκου, θα ακούσεις τώρα, γιατί τον είχαν χθες εδώ στο Mega News Radio ο Δήμος Βερίκης με τον Δημήτρη Αλφιέρη και τον έστειβαν 10 λεπτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέχρι που εν πάση περιπτώσει δέχθη να σχολιάσει το θέμα που έχει δημιουργηθεί και εδώ κάτι γίνεται γύρω μου.
0: Μισό λεπτό, έχουμε φωτιά στην Παιανία τώρα. Συνδεόμαστε πάρα αυτά με τη ρεπόρτερ μας τη Λίνα Ιορδανίδου για να μας πει περισσότερα. Λίνα, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν πυρκαγιά που καίει στην Παιανία και συγκεκριμένα στην Αρχιθέα Παιανίας. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Έχουμε και 112 στις 12 και 13 είχαν τα κινητά των κατοίκων προκειμένου να τους ενημερώσουν για την πυρκαγιά και να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από αέρους επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά που καίει αυτή την ώρα στην Παιανία.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Λίνα Ιορδανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να προσέχεις. Επανερχόμαστε στο «Είναι ενότητα καρδιά μου καημένη». Εξήγησέ μου από την αρχή.
1: Λοιπόν, από την αρχή, υπάρχει ένα βιβλίο της Β' Δημοτικού, το οποίο αναφέρει διάφορα μοντέλα οικογένειας. Μέσα διάφορα μοντέλα οικογένειας έχει και
0: που
1: το
0: υπάρχουν
1: μοντέλο
0: εκεί
1: που
0: έξω.
1: Υπάρχουν εκεί έξω. Ακριβώς και με αυτή τη λογική γράφτηκε κιόλας, γιατί αυτά γράφονται από επιστήμονες, να υπενθυμίσω. Μέσα στα μοντέλα λοιπόν αυτά που παρουσιάζονταν, υπήρχε και ένα ομόφυλο, μια οικογένεια που οι γονείς είναι του ίδιου φύλου.
0: Δύο μπαμπάδες, ας πούμε.
1: Ναι, λοιπόν. Οπότε αυτό έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Το ανέδειξε η Εφημερίδα Δημοκρατία και αυτό. Και ο κύριος Μαρινάκης κλήθηκε χθες από τους συναδέλφους μας, τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη, εδώ στο Mega News Radio, να πει τα πάρει θέση. Με την ιδιότητα του νομικού, με την ιδιότητα του πατέρα, όπως είπε και ο ίδιος, δεν το λέω εγώ, με την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και εγώ θα υπογραμμίσω κυρίως αυτή.
3: Για τα βιβλία, επειδή είδα και εγώ το πρώτο σέλιδο της Εφημερίδας Δημοκρατίας, ζήτησα ενημέρωση, ενόψη και της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Δεν μου έγινε τέτοια ερώτηση, αλλά έπρεπε να είμαι ενημερωμένος, γιατί και ως πατέρα ενός παιδιού 3 ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή, σε όποιον θέλει, είναι διαθέσιμη να το.
1: Και θα μου πεις τώρα γιατί αυτό το πράγμα είναι θέμα για την Σοφία Ζαχαράκη. Θεωρητικώς δεν είναι, αλλά επειδή κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη για κάτι το οποίο έτσι απασχόλησε αυτές τις μέρες τους πολέμιους της woke agenda, που κάποια στιγμή θέλω να μου εξηγήσετε τι είναι, γιατί εγώ έχω πολλές σκέψεις πάνω σε αυτό. Άρχισαν να υπάρχουν και σχετικές διαρροές κομματικές.
0: Θέλουν να λογοκρίνει Ζαχαράκη τα βιβλία.
1: Ότι θα έπρεπε, βρε παιδί μου, να έχει προνοήσει, να έχει μια φροντίδα, να είναι σκύψη. Πώς να το πω.
0: Να ενσκύψει.
1: Εντάξει.
0: Εγώ θυμίζω ότι πριν κάνα μήνα ασχολούμασταν με τη Δόμνα Μιχαηλίδου που είπε ότι εμάς μας νοιάζουν όλες οι οικογένειες σε όλες τις εκδοχές. Και μετά βγήκε και η Δόλια να κάνει διόρθωση.
1: Για να είμαστε τώρα εντελώς ειλικρινείς. Η δεξιά της δεξιάς και ο Αντώνης Σαμαράς χτυπάνε παλαμάκια στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία χορεύει με ό,τι ρυθμό τις χτυπάνε. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ίδια κυβέρνηση που έχει περάσει και για τον γάμο των ομόφυλων και την αναγνώριση και τα ίντερσεξ άτομα και την αναγνώριση των οικογενειακών και των δικαιωμάτων, εν πάση περιπτώσει, οικογενειών, των παιδιών που υπάρχουν ήδη σε ομόφυλα παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάει στο βρόντο. Έτσι πάει.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Εγώ βέβαια έχω μια απορία τώρα. Ο κ. Μαρινέξης, παιδιά, ανησυχεί γιατί είναι και πατέρας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πριν τα βιβλία, πού το μαθαίναν τα παιδιά τον γκέι?
0: Από την τηλεόραση.
1: Α, εντάξει.
0: Εμένα η ένστασή μου και η μεγάλη μου διαφωνία, γιατί πολιτικά να μαλώνουμε όσο θέλουμε, αλλά αυτά επηρεάζουν ζωές ανθρώπων.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω.
0: Να σου πω όμως κάτι. Το άλλο που τα πήρε κρανίο, παρότι ο κύριος Μουρούτης βγήκε και είπε ότι ίσχυε και επί των ημερών του κυρίου Σαμαρά το άρεν θύλι άλλο για κάποιο κόσμο που δεν αισθάνεται άνετα σε αυτή την διπολικότητα του φύλου, τέλος πάντων, σημαίνει ότι τα άτομα, τα intersex άτομα ή ότι τα trans άτομα, ότι θα αποκλείονται από την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό μας νοιάζει ή δεν μας νοιάζουν καθόλου κάποιοι άνθρωποι? Μας νοιάζουν τα παιδάκια που είναι 6 χρονών και τυχαίνουν να έχουν δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μας νοιάζει να υπάρχουν στα βιβλία, ή θέλουμε να είναι περιθώριο στις τάξεις τους?
1: Θα σου πω, γυναίκα σου λέει ότι άμα το βάζεις δεν θέλουμε στα μικρά παιδιά. Δεν έχω, ειλικρινά δεν έχω απάντηση, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια
0: δεν το φέρνουμε απ' έξω.
1: Έχω προσπαθήσει να καταλάβω. Και θες να σου πω και κάτι τώρα, για να μιλήσω και πιο κοινικά. Είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα προτεραιότητων. Αυτή η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι αυτή. Η χώρα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Το σύστημα υγείας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Το σύστημα παιδικής πρόνοιας έχει τεράστια.
1: Το σύστημα παιδικής έχει τεράστια προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την παιδεία, δεν ξέρουμε κάθε χρόνο με πόσες ελλείψεις και πόσα προβλήματα λειτουργεί η δημόσια εκπαίδευση.

0: όπως είναι.
1: Πάντως για ανθρώπους που καταδικάζουν σε όλες τις κλίσεις και σε όλους τους χρόνους τη woke agenda, τη μελετάνε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, να κάνεις.
2: Για ρόδα είναι και γυρνά.
0: Κάποια στιγμή επιμένω ότι πρέπει να μου εξηγήσουν πάντως τι είναι. Γιατί το ατζέντα υποδηλώνει σκοπό. Αυτή είναι η λέξη. Υποδηλώνει σκοπό, όχι μόνο μια θεματολογία, αλλά και ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός, να γίνουν τα παιδιά μας γκέι, να γίνουν τρας, να αλλάξουμε φύλο. Θέλω να πείτε, τι είναι, από τι κινδυνεύω. Γιατί είμαι και παιδί του Τσερνόμπιλ, εγώ και ακόμη δεν. Και είμαι ακόμη βγήκα έτσι. Πώς, να κινδυνεύω από κάτι άλλο, να ξέρω.
1: Όχι, όχι, μια χαρά σε βλέπω.
0: Θα με αλλάξουν φύλο, πείτε μου, θα με αλλάξει ο Κυριάκος φύλο, θέλω να ξέρω.

0: Κυρία Μοσχολιού,
1: παρακαλώ, κυρία.
0: Ήρθε η ώρα να διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρία Αλφαντή. Οπότε

Sky στις 12.30 στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12.30 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την είχαν κρύψει η μητέρα της με τον αδελφό της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σήμερα στο σπίτι στο Μαραθώνα που υπέδειξε η καταγγέλουσα, η ηλικιωμένη βρέθηκε στο υπόγειο του οικίματος. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν Ζητή εισαγγελέας. Η 46χρονη, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές, αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και της αποδίδουν παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι το μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρας, ούτε οι απόψεις του. Θα περίμενα για σημειολογικούς λόγους ο κύριος Τσίπρας να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Παρενέργειες και αντιπαραθέσεις προκαλεί το περιεχόμενο των νέων διδακτικών συγγραμμάτων που θα μπουν στις σχολικές αίθουσες. Ένα από τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού με τον τίτλο «Η γλώσσα μας» και οι αναφορές τους σε οικογένειες με γονείς του ιδίου φύλου προκάλεσε ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση μέσω των μικροφώνων του Mega News 104,6 με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει ότι η συγγραφή τους πρέπει να είναι προσεκτική και το Υπουργείο Παιδείας να απαντά ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία.

Μαρίαμ και Χάρη. Δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές. Το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.

0: εκδόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Hello στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου.

0: Να είμαστε πάλι σε ροκ διάθεση οι Μενάδες. Να πούμε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία και αυτό είναι θετικό. Η κυρία Τζίνα Μοσχόλιο είναι στο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο απέναντι μικρόφωνο. Να σου πω ότι μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα για τη συζήτηση που κάναμε πριν και πάρα πολλοί. Υπάρχουν και κάποιοι ακροατές μας οι οποίοι κάνουν το δικό τους ρεπορτάζ και άρχισαν να μου στέλνουν αποσπάσματα από συνεντεύξεις και τοποθετήσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Παύλου Μαρινάκη για τις ομόφυλες, για τα ομόφυλα ζευγάρια και ειδικά τις οικογένειες. Οι οποίες ξέρεις τώρα ξαφνικά ο κύριος Μαρινάκης προβληματίζεται, ενώ πριν ψηφιστεί ο νόμος εξηγούσε ότι είναι ότι κάποιοι λέει δεν θέλουν και τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε με ηρεμία ότι υπάρχουν δύο άνδρες ή δύο γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά και πρέπει να ρυθμίσουμε το πλαίσιο. Και το εξηγούσε έτσι πολύ και έλεγε: εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί απριόρι οι ομοφυλόφιλοι είναι κατάλληλοι για παιδιά ή όλα τα ετερόφυλα ζευγάρια είναι κατάλληλα για παιδιά. Το λέω γιατί παλιά τώρα προβληματίζεται.
0: Θα ξεχάσουμε τον Άδωνη του Γεωργιάδη που έκανε τα φροντιστήρια στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Τι να σου πω, πάντως τουλάχιστον ήταν, τώρα είναι προβληματισμένοι πάντως. Σου λέει το ξανασκεφτήκαμε.
0: Αυτό είναι ο ορισμός της κολοτούμπας αν με ρωτάς.
1: Ναι, καλά, τι συζητάμε τώρα. Αλλά σου είπα, τους κάνει πλάκα ο Σαμαράς. Θέλω να το λέω ευθέως για να μην πει το φέρνουμε γύρω γύρω. Αυτό είναι. Τους βαράει η παλαμάκια γιατί χορεύουνε.
0: Και καλά, τα πράγματα. Του Σαμαρά είναι η θέση του αυτή.
1: Εντάξει, και πάντα ήταν στην τελική.
0: Ναι, δεν έχω. Διαφωνώ.
1: Καλά, άλλο
0: στον πυρήνα της θέσης. Αλλά τέλος πάντων, αυτές ήταν οι θέσεις του πάντα. Λοιπόν, τώρα ήγηκε και η ώρα να ανοίξουμε το θέμα μας με τον καλεσμένο μας. Εγώ απλά θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό, για να πιάνουμε το νήμα της συζητήσεως όπως του πρέπει, ότι στα μέσα του Αυγούστου το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει 3 άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που είχαν παραρτήματα στην Ελλάδα. Θυμάστε εκείνο το νόμο Πιερακάκη που θα ερχόταν η Οξφόρδη, το Χάρβαρντ, το Yale, το MIT και τα λοιπά και δεν ήρθανε. Λοιπόν, ακυρώθηκαν λοιπόν οι συγκεκριμένες άδειες.
1: Βέβαια το Υπουργείο Παιδείας επανήλθε μετά και ουσιαστικά τις ξαναέδωσε χωρίς να έχουν κάνει καμία καινούργια, ας πούμε, διοικητική πράξη, μεγάλη ιστορία νομική που έχει μεγάλο ενδιαφέρον με το πώς εφαρμόζουμε ή δεν εφαρμόζουμε τις δικαστικές αποφάσεις στη χώρα. Τώρα όμως φαίνεται ότι θα έχουμε και νέο γύρο προσφυγών, αγαπητή μου Γιάμαλη, που θα αφορά ειδικά τις νομικές σχολές. Ειδικά τις ιδιωτικές νομικές.
0: Γιατί άμα δεν σπουδάσεις σε θυμικό βρετανικό δίκαιο για να το εξασκήσεις την
1: Ελλάδα. Τι θα κάνεις. Practical law. Λοιπόν. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Βεβεσό. Όλοι τον ξέρετε ως τέος πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά είναι και ο πρόεδρος της πρωτοβουλίας Βήμα Νομικών. Σωστά.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Καλημέρα και στις δύο και καλή
0: επιτυχία
2: στη νέα σας δημοσιογραφική προσπάθεια.
1: Θέλετε να μας εξηγήσετε.
2: Λοιπόν, να σας πω λίγο ακριβώς. Κοιτάξτε, τι ακριβώς συμβαίνει για να έχετε πλήρη εικόνα οι ακροατές του αθλητισμού. Είχαν εγκριθεί τρία νομικά πρόσωπα υλικού σκοπού, αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως τα λέει ο κόσμος. Είχαν δοθεί 3 άδειες για να λειτουργήσουν. Τα άλλα είχαν απορριφθεί στην αρχή πέρυσι. Επί τη βάση των αρχικών αδειών που ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα, είχαν υποβάλει προγράμματα σπουδών για να πάρουν έγκριση, γιατί δεν αρκεί να εγκριθεί μόνο το πανεπιστήμιο, πρέπει να εγκριθεί και το πρόγραμμα σπουδών. Και οι τρεις νομικές σχολές. Η Επιτροπή Αρμόδια, στην οποία συμμετείχε και η Ολομέλεια τότε που ήμουν πρόεδρος, έκρινε ότι οι δύο από τις τρεις δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός μας είχε μειοψηφίσει και στην τρίτη νομική σχολή. Παρά τα αυτά, υπήρχε πλειοψηφία για την τρίτη νομική σχολή, η οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμά της. Άρα οι δύο νομικές σχολές αυτές τρεις δεν είχαν εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και έτσι πέρσι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν παρά μόνο η μία από τις τρεις. Το καλοκαίρι πριν εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο, με αίτηση ανάκλησης που έκαναν στο Υπουργείο Παιδείας και στην ΕΘΑΕΤ, οι δύο που είχαν απορριφθεί, ανεκλήθη η άδειά τους, ανεκλήθη η απορριπτική απόφαση και τους χορηγήθηκε απόφαση για να λειτουργήσουν αυτοί. Χωρίς τη συμμετοχή όμως τώρα εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου, όπως ήταν στην προηγούμενη Επιτροπή.
1: Άρα δηλαδή, η ΕΘΑΕ, που είναι το Συμβούλιο Πιστοποίησης.
2: Ενώ η ΕΘΑΕ λοιπόν είχε πιστοποιήσει στην αρχή, είχε απορρίψει τα προγράμματα σπουδών αυτά, όπως τα λέτε, αγγλικού δικαίου, τα οποία δεν είχαν μαθήματα δικονομίες, ώστε που θα μπορούσε κάποιος να κάνει το δικηγόρο να βγει αύριο στην ελληνική αγορά και να δει. Γιατί
0: μετά πρέπει να δώσει εξετάσεις.
2: Ναι, θα πρέπει να δώσει εξετάσεις. Και τα πανεπιστήμια εξωτερικού που έρχονται και, για να δώσει κάποιος να πάρει άδεια ασκουμένου, να μπορεί να γίνει ασκούμενο, πρέπει να δώσει εξετάσεις επάρκειες, ώστε να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύει κάποιος στο ελληνικό δίκαιο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτά τα πανεπιστήμια δεν θα χρειάζεται να είναι κάποιο εξετάσεις, θα είναι ισότιμα και τα ίδια με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πλέον. Δεν τους δίνεται η δυνατότητα, δεν εγκρίθηκαν τα προγράμματά τους αυτά τα δύο. Και ήρθαν το καλοκαίρι με νέα σύνθεση επιτροπή, στην οποία έφταξε το Υπουργείο Παιδείας και η ΕΤΑΕ, στην οποία δεν συμμετείχε πλέον εκπρόσωπος των ισολομέλειας των γεωργικών συλλόγων, και δώσανε από την πίσω πόρτα άδειες.
1: Γιατί σας αφήσαν απ' έξω, κύριε Βέρβεσα, γιατί σας αφήσαν απ' έξω,
2: γιατί είναι ενοχλητική φωνή των δικηγορικών συλλόγων και δεν είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να λέμε το άλλο, να βαφτίσουμε το ψάρι κρέα.
1: Και ποιος έχει την επάρκεια να τσεκάρει τα
2: πιστοποιητικά. Δεν ξέρω ποιους έχουν βάλει στην επιτροπή τώρα. Είχαν βάλει και στην προηγούμενη, είχαν βάλει κάποιους ανθρώπους σε επιλογή του Υπουργείου και του Προέδρου της ΕΦΕΔΟ και του Μίτκα.
1: Είχαν καμία σχέση αυτή μήπως με τα ιδρύματα τα οποία
2: έλεγχαν. Κάποιοι είχαν, όχι, δεν ήταν όλοι. Όχι, ήταν και κάποιοι που είχαν σχέση, αλλά ήταν και κάποιοι που δεν ήταν κάποιοι διπλωματικοί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή συγκροτήθηκε μία επιτροπή για να δει τα προγράμματα σπουδών. Η μέσα ήταν οι δικηγόροι και βγήκαν όλο τυχαίως εκτός οι δικηγόροι.
2: Βγήκαν έξω και όλο τυχαίως εγκρίθηκαν τα προγράμματα χωρίς συμμετοχή του προσώπου. Λοιπόν, και το σημαντικό του είναι ότι μετά από λίγες μέρες από αυτό που είναι, βγαίνει η απόφαση αυτή που αναφέρατε του Συμβουλίου Επικρατείας και ακυρώνει τα προγράμματα σπουδών των δύο νομικών, όλες τις άδειες που είχαν χορηγηθεί για όλες τις σχολές αυτές που είχαν τα τρία αυτά ιδρύματα που είχαν πάρει την αρχική αδειοδότηση. Αυτή η περιβόητη απόφαση του ΣΤΕ στην προσφυγή του Πάνου Λαζαράτου. Άρα τώρα έχουμε και το Υπουργείο Παιδείας βγαίνει τώρα και λέει: μην ανησυχείτε, θα έρθουμε να διορθώσουμε τα εμαρτημένα με μια fast track διαδικασία, η οποία δεν προβλέπει τώρα. Έχουμε στη δεύτερη φάση αυτό που είπατε, την δήλωση Ζαχαράκη Παπαϊωάννου, που λέει ότι τώρα ναι, εμείς θα έρθουμε και με μια νέα υπουργική απόφαση, με μια νέα προκανονιστική πράξη, θα νομοποιήσουμε τα εμαρτημένα του Συμβουλίου Επικρατείας. Όμως το Συμβούλιο Επικρατείας έχει πει, κυρία Γιάμαλ και κυρία Δήμα, ότι δεν πρέπει να ξαναφτιαχτεί η κανονιστική πράξη βάσει των οποίων υπευλήθησαν αρχικές αιτήσεις, και με τη διόρθωση της κανονιστικής πράξης θα πρέπει να υποβληθούν καινούργιες αιτήσεις για να μπορεί να γίνει. Τώρα, για να πω τον πολιτικό εμπονοούμενο της υποθέσεως. Κάποιοι λέγανε ότι είναι υπέρ των δημοσίων, κάποιοι υπέρ των ιδιωτικών. Αυτό το θέμα ελήθεια του Συμβούλιο Επικρατείας, εγώ δέχομαι τις αποφάσεις. Αλλά πρέπει και αυτοί που μας λένε να δεχόμαστε τις αποφάσεις να δέχονται όλες τις αποφάσεις, είτε τους αρέσουν είτε δεν τους αρέσουν. Κακός ή καλός, εκρίθεται συνταγματικός ο νόμος. Εγώ λέω καλώς, σέβομαι την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, πάντα στον οποιοδήποτε διαφωνεί μπορεί να έχει κάποιος μαζί.
1: Ναι, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, να το πούμε λίγο για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος που μας ακούει, το ότι απορρίπτονται τα προγράμματα σπουδών και άλλα ζητήματα όπως και τα κτηριακά στην άλλη περίπτωση, δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται πλήρως η συνταγματικότητα. Η συνταγματικότητα έχει κρυθεί, ακριβώς.
2: Ο νόμος, κυρία Γιάμαλη και κυρία Δήμα, έχουν κρυθεί συνταγματικότητα.
1: Μου σχολείο, κύριε Βέρβεσα.
2: Μου σχολείο, με σχολείο, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, το κεφάλι.
0: Το έκανα κι εγώ.
1: Δεν πειράζει μετά από τόσα χρόνια.
2: Ο νόμος έχει κρυφτεί συνταγματικό. Το ερώτημα είναι, εσείς κύριοι που φτιάχνετε ένα νόμο που δεν καταφέρατε να φέρετε το ΓΕΛ και τον Χάρβαρ και φέρατε κάτι κολέγια τα οποία ήταν στην Πανεπιστημίου, στην Ακαδημία και γύρω από την. Και τα μετονομάσατε σε νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού, τα οποία θέλετε να τα αδειοδοτήσετε. Δεν μπορείτε να κάνετε μια σοβαρή διαδικασία αξιοπρεπή, νόμιμη, την οποία να μπορούμε να ακολουθήσουμε και να μην γίνει. Δηλαδή. Είναι του ποδαριού δουλειά.
1: Γιατί και η αλήθεια είναι ότι η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε προτείνει και τις πράξεις τις διοικητικές, δηλαδή τις προηγούμενες πιστοποιήσεις που ακυρώθηκαν, να τις πάνε από την αρχή.
2: Έτσι ακριβώς. Και αυτή απλά προσέξτε, δεν έχει εκδώσει ακόμα τη σχετική υπουργική απόφαση. Αναμένεται, δηλώσει έχουμε ακούσει τη κυρία Υπουργού μέχρι τώρα. Περιμένουμε να δούμε και την υπουργική απόφαση, να δούμε αν αυτά τα οποία λέει υπουργός και πώς θα κάνει πράξη. Για να δούμε και εμείς νομικά πώς θα προσβεί. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και την αναγκαστική πράξη, σαν σωματείο, κύριε Παρέμβαση, και ελπίζω και η δικηγορική σύλλογη, ως τον ΟΥΠΟ, να προσφύγουμε μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Λεζαράτο, παράλληλα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να γίνει αυτοτελή τη ακυρώσεω. Και κατά τη αναγκαστική πράξη που έδωσε άδεια στις δύο νομικές σχολές, ενώ είχε απορριφθεί η αρχική του άδεια, και το αρχικό πρόγραμμα σπουδών εισχόλητο, και προφανώς βεβαίως κατά τη υπουργική απόφαση, αν η κυρία Υπουργό εμείνει σε διόρθωση μαρτυμένων με αυτή τη fast track διαδικασία. Και όχι εφαρμόζοντας αυτό που είπε η νομική υπηρεσία που πριν από λίγο σωστά επισημάνατε.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο απλοϊκό, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία και για τον κόσμο που μας ακούει, αλλά και για εμένα να καταλάβω λίγο πώς το σκέφτεστε πέρα από την νομική διαδικασία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλα αυτά και τους αποκλεισμούς. Κυρία Βερβεσέ, αν ισχύσουν τα προγράμματα σπουδών αυτά όπως τα έχετε δει, ναι, τι δικηγόρους θα έχουμε αύριο μεθαύριο στην αγορά?
2: Όταν ένα πρόγραμμα σπουδών που ξέρω δεν έχει δικονομίες, δηλαδή δεν έχει πολιτική δικονομία, δεν έχει διοικητική δικονομία, δεν έχει ποινική δικονομία, ή δεν έχει εργατικό δίκαιο, εργατικό δικαίου, δεν έχει ενοχικό δίκαιο ή δεν έχει εμπράγματο δίκαιο. Αντιλαμβάνεται τι θα πάει ένας πολίτης να έχει ένα κίνητο. Με ποιες νομικές γνώσεις? Δεν θα τις έχει κάνει το πανεπιστήμιο αυτό. Όταν δεν θα ξέρει να ασκήσει μια προσφυγή και ποιες είναι οι οικονομικές προθεσμίες. Δηλαδή, πού τον βγάλουμε αυτόν αύριο και θα πούμε ότι αυτό.
0: Άρα τα παιδιά αυτά, ακόμη και αν πάρουν αυτό το χαρτί, θα πρέπει μετά να κάτσουν να βγάλουν τα μάτια τους, να διαβάσουν όλα τα συγγράμματα της νομικής, της κανονικής.
1: Παιδιά, μισό λεπτό.
2: Όχι όλα. Γιατί μα το προβλέπει. Είναι κάποια μαθήματα που δεν τα προβλέπουν.
1: Είναι σημαντικό πάντως και όποιος είναι υπέρ των σχολών, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δηλαδή δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Είναι τα παιδιά να βγουν από εκεί
0: με ένα
1: επίπεδο σπουδών.
2: Δεν έχω κάτι με ιδιωτικές νομικές σχολές, μακάρι να ήταν το Χάρβαρντ. Αλλά όταν κάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα και αναλώνουμε τόσο πολιτικό κεφάλαιο και έχει γίνει τόση σπέλεση και τόση σχολή από την άλλη μεριά για το θέμα αυτό, οφείλουμε να το κάνουμε καλά. Οφείλουμε να το κάνουμε νόμιμα. Και όχι επειδή πρέπει, γιατί κάποιοι μας πιέζουν να δώσουμε μια fast track διαδικασία άδεια, γιατί τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να δείξουμε είτε για πολιτικούς λόγους είτε για άλλους ότι εμείς το τελειώσαμε το έργο.
1: Υπάρχουν και τίποτα επιχειρηματικές φιλίες εκεί πέρα γύρω, δηλαδή?
2: Α, δεν τα ξέρω. Εγώ
1: δεν ξέρω.
0: Είναι από χωριό.
2: Σίγουρα υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Για να δείξουμε ότι το θέμα τη πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ναι, όποιο είναι υπέρ του ελληνικού πανεπιστημίου και θέλει να τα κάνει, να τα κάνει σωστά. Και να εφαρμοστεί ένα νόμο. Δεν μπορεί το Συμβούλιο Επικρατεία να το πηγαίνουμε αλλά κάρτα. Όποτε μα βολεύει, είναι συνταγματικό νόμο και μπράβο να το ακούτε, κύριε, και να το σέβεστε. Αυτό το Συμβούλιο Επικρατεία λέει κάτι το οποίο δεν μα αρέσει, είμαστε απέναντι.
1: Εντάξει, και
2: προσπαθούμε να τηρήσουμε τι αποφάσει του Συμβουλίου Επικρατεία διαμέσου νέων διοικητικών πράξεων που νομοποιούν αυθαιρεσίε. Το έχει κάνει και με αυθαίρετα, σα θυμίζω, ακίνητα. Με αυθαιρεσίες μονοδομικές. Όπως όταν με ένα νόμο νομοποιήσει αυθαιρεσίες. Λοιπόν, αυτά είναι στο παρελθόν κακή νομοθέτηση και δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν με οποιοδήποτε τρόπο να λειτουργήσουν σε αυτά τα πανεπιστήμια με οποιοδήποτε κόστος.
0: Δεν έχουμε και πάρα πολύ καλό σήμα στη σύνδεσή μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Ναι. Να ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Και θα την παρακολουθούμε την ιστορία. Ξέρεις, πέρα ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολλές οικογένειες που έχουν ήδη δεσμευτεί για πολλούς σπουδαστές, υπάρχει και ένα ζήτημα τώρα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Το ζήτημα της καλής νομοθέτησης, έρχονται μερικοί και μας λένε ότι είστε πάρα πολλοί των τύπων, ιστορίες και αυτά και αυτό, και το ζήτημα είναι να γίνει δουλειά και να είμαστε αποτελεσματικοί. Να είστε αποτελεσματικοί. Αλλά όταν η νομοθέτηση δεν είναι καλή, τελικά δεν είναι και αποτελεσματική. Γιατί μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα άμεσα να έχει το πολιτικό αποτέλεσμα, μπορεί να θέλει κάποιος ή κάτι να έχει να διαφημίσει. Αλλά μετά, όταν αρχίζουν και πέφτουν οι νόμοι, καταδικάζεται η χώρα, αρχίζουν, χρειάζονται ξανά, ακυρώνονται διοικητικές πράξεις στο στέμε το τσουβάλι. Έχουμε δει πάρα πολλά. Άρα είναι ουσιαστικό, δεν είναι αυτό το δίπολο μεταξύ της αποτελεσματικότητας και των τύπων και καλά, είναι μια ανοησία. Στη δημοκρατία οι τύποι είναι ουσία.
0: Μου αρέσει αυτή η θεσμική σου πλευρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την χαιρετίζω.

0: Θα μας απασχολήσει αυτό πολύ και το επόμενο διάστημα. Το καλοκαίρι πέρασε έτσι λίγο στα ψηλά η είδηση με την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά νομίζω ότι θα επανέρχεται αυτό το θέμα ακριβώς λόγω κακής νομοθέτησης που θέτεις.
1: Και υπάρχει και έγνοια των οικογενειών, ξαναλέω, που είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό, έτσι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται γιατί έχει δεσμευτεί, έχει πληρώσει, έχει κάνει τα κουμάντα του οικογενειακά για να στείλει τα παιδιά του.
0: Και αυτό ήταν και το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, το να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ
1: να
0: φέρουμε και από αλλού να έρθουν να για να σπουδάσουν.
1: Γι' αυτό με τις έγνοιες των γονιών για τα παιδιά τους είναι καλό να είσαι πολύ προσεκτικός.
0: Δίκιο έχετε.

0: Ξέχασα να σου πω.
1: Τι?
0: Ξέχασα να σου πω τι έγινε με τις υποκλοπές.
1: Τι έγινε με τις υποκλοπές?
0: Λοιπόν, θυμάσαι, έχουμε πει και το ξέρουμε ότι ένας ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ και μάλιστα σε ευαίσθητο πόστο και υψηλό βαθμό κλπ. Έχει καταθέσει μήνυση επειδή ήταν σε αυτούς που πράγματα γνωρίζαμε ούτως ή άλλως ότι είχε στοχοποιηθεί με το Predator. Ρωτήθηκε χθες ο Παύλος Μαρινάκης πάρα πολύ πιεστικά για το τι έχει γίνει, βρε παιδί μου. Εσείς το ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί, διότι υπάρχει μεν το δικαστικό κομμάτι που έχει κατατεθεί μια μήνυση και αυτό είναι, αφορά τα δικαστήρια, αλλά υπάρχει και ένα άμεσο ζήτημα διοικητικό και ασφάλειας. Διότι προϊστάμενος της ΕΕΠ, ως γνωστόν, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Θα ρωτήσει να μάθει.
0: Έχει ενημερωθεί, ξέρει τι θα γίνει. Έχουν ξαμολυθεί δε όλα τα δεξιά τρόλ την αγάπη μας να στείλουμε και προσπαθούν να πούνε ότι να ορίστε ένας εκυπατζής που είναι άχρηστος, που είναι οτιδήποτε. Παιδιά, με συγχωρείτε, να προσέχετε ποιους βρίζετε και ποιους μαλώνετε. Ο προϊστάμενος εδώ του ανθρώπου και της ΕΕΠ είναι ο Πρωθυπουργός. Οπότε τι πιο λογικό να ερωτηθεί ο Παύλος Μαρινάκης, σωστά?
2: Σας ρωτάμε τι έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ένας τέλεχος της ΕΕΠ καταγγέλει ότι μέσω της παγίδευσής του με Predator τελέστηκε κατασκοπία σε βάρος της χώρας. Αυτό δεν δημιουργεί ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας για την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την ποινική έρευνα? Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την ΕΕΠ πλήρη ενημέρωση για το τι συνέβη και αν διέρευσαν διαβαθμισμένες πληροφορίες. Έχει ζητήσει αυτή την ενημέρωση?
3: Έχουμε απαντήσει
2: όχι
3: δεκάδες φορές και αν αθροίσω και τις απαντήσεις των υπόλοιπων κυβερνητικών στελεχών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εκατοντάδες φορές, για τις πολύ σημαντικές θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις που ελήφθησαν από το 2022 που ξεκίνησε το ευρύτερο ζήτημα μετά τις παραιτήσεις τις οποίες είχαμε τότε και τις οποίες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες έλαβε η κυβέρνηση. Αυξήθηκαν τα φίλτρα ασφαλείας.
0: Άσχετο. Άσχετο. Μας παραπέμπει στο 2022 σε διάφορες αλλαγές που υπήρξαν. Δηλαδή, τι αλλαγές? Ότι υπήρξε και μπήκε και δεύτερος εισαγγελέας στην ΕΕΠ. Αυτή ήταν η αλλαγή. Και σε δύο παραιτήσεις δεν ανέφερε τα ονόματα του κυρίου Κοντολέοντους και του κυρίου Δημητριάδη.
1: Για την τοξικότητα δεν είχαν παραιτηθεί αυτοί.
0: Ναι, ναι. Είναι... Και τώρα ασχολείται με τη φιλαναγνωσία του κυρίου Δημητριάδη. Έχει κάνει μια πρωτοβουλία καινούργια.
1: Και Ντόλι Πάρτον είχε κάνει.
0: Είναι ένα σπουδαίο σκοπό. Εγώ του στηρίζω.
1: Σε άλλα νέα, πάμε στην επικαιρότητα και στην πυρκαγιά που υπάρχει στον Άγιο Αθανάσιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Μπάμπη Τσόκο, ειδικό σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεσαπίων. Κύριε Τσόκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι εδώ από την περιοχή
1: καλά.
4: Του Αγίου Αθανασίου του Δήμου Τρυφαίων Μεσαπίων. Είχαμε πριν μία ώρα ένα μπουρίνι τοπικό στην περιοχή του Δήμου μας. Αυτό το μπουρίνι έφερε κεραυνούς με αποτέλεσμα να είχαμε δύο συμβάντα. Σε δασικές περιοχές, ένα στην περιοχή εδώ του Αγίου Αθανασίου και ένα της Άταλης. Πιο ανησυχητικό ήταν αυτό στην περιοχή εδώ του Αγίου Αθανασίου, αλλά λόγω την ευαισθητοποίηση εδώ των κατοίκων της περιοχής, εθελοντών, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, τώρα στο συμβείο όπως βλέπω έχει φτάσει και το ένα αέριο που κλήθηκε προληπτικά, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι, να καταλάβετε, είναι το συμπαγές πευκοδάσος περιμετρικά στους πρόποδες της Δύρφης. Αλλά όλα καλά, όλα καλά.
0: Δεν έχει δηλαδή, η περιοχή είναι δασική, δεν είναι κατοικημένη, δασική, δεν τέθηκε θέμα εκένωσης ή κάτι τέτοιο.
4: Όχι.
0: Το λέω γιατί δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι.
4: Είναι μακριά από τον οικισμό του Αγίου Αθανασίου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι συμπαγές πευκοδάσος όμως.
1: Ωραία. Και έχει τη σημασία του, βέβαια.
4: Αλλά ευτυχώς όλα καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσόκο, να συνεχίσουν να είναι όλα καλά και να σβηστούν πλήρως οι φωτιές που ξέσπασαν από κεραυνό, να το λέμε. Και αυτό έχει σημασία. Εγώ θα ρωτήσω και τι γίνεται με τις υπογειοποιήσεις, αλλά
0: καλά,
1: στο βρόντο θα πάει το ερώτημα.
0: Ψάξε, τρεχαγύρευε. Ήμουν ανιά και γέρασα. Γενικά πρέπει να, αυτό με τη ζέστη πρέπει να τελειώνει κάπου.
1: Ζεσταίνεσαι, Τζίνα μου?
0: Υποφέρω, δεν ζεσταίνομαι, υποφέρω. Όχι, παντού, όχι τώρα εδώ, πάντα, μη το παίρνεις. Δεν εννοώ στο στούντιο, εννοώ παντού.
1: Μην αρέσει το καλοκαίρι στο κορίτσι.
0: Δεν το αντέχω, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τους καλοκαιράκι, δεν σου φτάνει.
1: Κάνεις εκπομπή με έναν.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το καταγγέλλω.
1: Με δύο,
0: και εσύ. Εσύ.
1: Κορώνα μου.
0: Δεν σας καταλαβαίνω.
1: Συγγνώμη,
0: Παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, ρεμο σχολείο.
0: Τι έκανα.
1: Έπρεπε να το διαβάσω.
0: Τι δεν. Για ποιο, τι, βοήθησέ με.
1: Ότι η Ολυμπία Τέλη Γιορίδου.
0: Βεβαίως, και ο Λευτέρης Αβραμάκης.
1: Έπρεπε να το διαβάσω, να το δω στα site.
0: Ήταν λοιπόν η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αμφότεροι.
1: Η κυρία Τελιγιορίδου έφυγε και πήγε Δημοκράτες Κασελάκη.
0: Ακριβώς, ήταν και υφυπουργός, κυρία Τελιγιορίδου.
1: Ο κύριος Αβραμάκης είχε πάει κάπου.
0: Είχε εκλεγεί το 19 στις αίρες με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εξ όσων θυμάμαι δεν είχε πάει κάπου, αλλά με αυτές τις αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ λίγο που ξέρει, χάνεται ο άνθρωπος. Πάντως ήταν στο Ηράκλειο. Εμφανίστηκαν στο Ηράκλειο, ήταν στα πρόσωπα που ακούγαμε εδώ και κάποιο καιρό ότι μπορεί να πάρουν μεταγραφή στο Πασόκ, ειδικά για την κυρία Τελιγιορίδου. Ναι, ακουγόταν από το καλοκαίρι. Οπότε εμφανίστηκαν στο Ηράκλειο και αυτοί έτσι για να συμμετέχουν στη γιορτή. Για να χορέψουν.
1: Και αυτό.
0: Ένα μπάλο.
1: Και αυτό
0: δεν. Η κυρία Λιακούλη, που είναι η βουλευτής Λάρισας Πασόκ, πρώτη στο χορό. Σε όλους τους χορούς συγκεκριμένα. Θεά. Στο Δήμο δηλαδή.
1: Η κυρία Κασιμάτη.
0: Η κυρία Κασιμάτη δεν ήταν στο Ηράκλειο. Τι γίνεται με την κυρία Κασιμάτη, είναι ένα μυστήριο εκεί. Εγώ είναι, υπάρχει ανοιχτός διαβλός, μιλάνε, δεν υπάρχει εμβολία, αλλά νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που έχουν υποθεί διάφορες κουβέντες βαριές και στο παρελθόν και πολλοί κόσμος και μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη
1: δυσκολεύεται.
0: Δυσκολεύεται, ναι.
1: Με την κυρία Τζάκρη υπάρχει εξέλιξη?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Προς το παρόν. Ξαναλέω, όταν έχουν υποθεί διάφορες βαριές κουβέντες κλπ.
1: Λόγια τα αλλάξαμε βαριά. Ένα τραγουδάκι.
0: Για να αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω.
1: Θα πεθάνω.
0: Όχι, καλά. Πάμε. Λοιπόν, όπου έχουν παίξει τέτοια πράγματα, είναι λίγο δύσκολο. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω τώρα. Εντάξει, χρειάζεται να λίγο να.
1: Νερό και αλάτι. Πώς το είχε πει η Βάσκα Τριφίλη. Δεν χαλάνε ρε οι φιλίες για τα κόμματα.
0: Ποιες φιλίες όμως. Κατάλαβες.
1: Κοίταξε, να συμφωνήσουμε.
0: Πρέπει να υπάρχουν
1: ότι κατά βάθος όλοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε είναι Πασόκ.
0: Ναι, εντελώς. Το συζητάς τώρα. Καλά, είναι και πολύ. Σε όλα τα κόμματα είναι Πασόκ. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις.

0: Επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στην εκπνοή της πέμπτης εκπομπής και της πρώτης μας εβδομάδας ως Μενάδες.
1: Μάλιστα.
0: Με το ραδιοφωνικό ντεμπούτο τούτης της εκπομπής, νομίζω, και επειδή και εσύ και εγώ αγωνιούμε για την παρουσία του Πρωθυπουργού και της εξαγγελίας στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ το διαμάντι της Μάνης, τον κύριο Κουγιτέα, να ρίξει το άσμα.
1: Με φίλους στη Θεσσαλονίκη που μερικοί μας ακούνε κιόλας, ξέρεις, τώρα έπρεπε λίγο να αφιερώσουμε λίγο, αδερφέ,

0: γουστάρει.
1: Λοιπόν, μου γράφει ο Εμμανουήλ, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να μετακομίσει πιο βόρεια, να πάει Σουηδία, εδώ είναι Ελλάδα. Τι να σου πω, χίλια συγγνώμη ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή.
2: Δεν υπήρχε λόγος για αυτή την ένταση.
1: Απρόκλητο, πραγματικά. Έχουμε λίγη, δεν έχετε τόσες εντάσεις, δεν χρειάζεται.
2: Να χαιρετήσω και εγώ το φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος αν κατάλαβα καλά άλλαξε συχνότητα. Ευχαριστούμε για την προτίμηση, Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν, κυρία Τζίμα μου, ο Χρήστος λοιπόν είναι ειδικός ερπετολόγος.
1: Αλήθεια,
2: αν αρχίσει να ακούει, στέλνει διάφορα τρίβια, διάφορες πληροφορίες.
1: Τι ωραίο, σοβαρά τώρα, εγώ τρελαίνομαι για αυτά.
2: Για ζώα με εξειδίκευση στα ερπετά.
1: Τι ωραίο.
2: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι λίγο nerd τώρα και με αυτό με κάτι τέτοιο ενθουσιάζομαι.
2: Θα σας αφήνω τους δυο σας να τα λέτε.
1: Μπράβο. Για μα λέει πρεμιέρα αύριο, ε.
2: Έχεις πρεμιέρα αύριο, 3 και 20, σας περιμένουμε στο Μέγκα με εξελίξεις τώρα. Βεβαίως, θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ωστόσο, εσείς μην χάσετε τα νέα Σαββατοκύριακο και το βήμα της Κυριακής, γιατί έχουν σημασία.
1: Πέρα το ότι έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, πλουσιότατο, και θα έχουμε και πάρα πολλές αποστολές στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο, λοιπόν, αύριο τα νέα θα κυκλοφορούν και με το νέο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Βαβούρα.
2: Μου αρέσει.
1: Σε όλα τα nerd παιδιά αυτά, τους αρέσουν. Και βεβαίως το βήμα την Κυριακή κυκλοφορεί με τον πρώτο τόμο της νεοελληνικής ορθογραφίας του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Είναι το έργο για την νεοελληνική γλώσσα. Έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μαζί με το λεξικό του σε όλα τα σπίτια, εγώ θα πω. Και βεβαίως το νέο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα με αφιέρωμα στις πρώτες φινοπορεινές γεύσεις και τα εποχικά προϊόντα που μας δίνουν τις καλύτερες συνταγές. Το ειδικό ένθετο, το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπομπαρίγου. Και βεβαίως το Βήμα Καζίνο.
2: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ευχηθούμε καλές εξαγγελίες για τις πολλές και τους πολλούς.
1: Καλό κουράγιο στη Θεσσαλονίκη μας. Καλή πρεμιέρα στην κυρία Γιάμαλη αύριο.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού ήταν η μία μενάδα.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη η έτερη.
2: Ο κύριος Κογιτέας ήταν στην κονσόλα του ήχου, η κυρία Κουλισοπούλου στην παραγωγή, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Τσουκαλά. Έρχεται η εξαιρετική κυρία Μαρία Αλιφαντή με το δελτίο ειδήσεων. Έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, τα φιλάκια μας.
1: Και ακολουθούν η Ράνια Τζίμα, η original.
2: Η κανονική.
1: Η κανονική, όχι εγώ, και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Bye bye.
3: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στη μία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε έξελιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Σε αποθήκη σπιτιού, τυλιγμένα σε σεντόνι, εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης στο Μαραθώνα, την οποία η 68χρονη κόρη της υποστήριξε ότι έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Στο σημείο βρίσκεται η εισαγγελέα, ενώ έχουν ενημερωθεί τόσο ο ανθρωπολόγος όσο και οι ιατροδικαστής. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό γίνονταν αναλήψεις από το λογαριασμό της ηλικιωμένης, συγκεκριμένα μέχρι και τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά, δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού ο κύριος Τσίπρας και οι απόψεις του. Θα περίμενα ο πρώην Πρωθυπουργός να αποφύγει να συνδέσει τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στο σταθμό μας. Όταν δίνεις υποσχέσεις και έρχεσαι στη συνέχεια να τις υλοποιήσεις και αντί για 3 δισεκατομμύρια που υποσχέθηκε στον κόσμο, τους παίρνεις 15 με τη φορολογία, τότε έχεις χάσει το κρίσιμο στοιχείο της πολιτικής που είναι η αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Φλωρίδης. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ήταν καλύτερα να παρουσιάσει το πρόγραμμα Καλαμάτας ή Αλεξανδρούπολης και όχι Θεσσαλονίκης. απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί η εισαγγελέας. Η 46χρονη, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές, αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και της αποδίδουν παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών της επίθεσης, αλλά και ότι ενίσχυε την συλλογική δράση της ομάδας. Παρενέργειες και αντιπαραθέσεις προκαλεί το περιεχόμενο των νέων διδακτικών συγγραμμάτων που θα μπουν στις σχολικές αίθουσες. Ένα εκ των βιβλίων της Δευτέρας Δημοτικού με τίτλο «Η γλώσσα μας» και οι αναφορές του σε οικογένειες με γονείς του ιδίου φύλου προκάλεσε ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση μέσω του σταθμού μας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει ότι η συγγραφή τους πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και το Υπουργείο Παιδείας να απαντά ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί και το νέο σχολικό εγχειρίδιο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου, λόγω των αναφορών του, οι οποίες θεωρήθηκε ότι αναπαραγάγουν έμφυλα στερεότυπα, σεξισμό και ομοφοβικές τάσεις. Την ανησυχία για το θέμα έχει εκφράσει με ομόφωνη ανακοίνωσή του το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποσπάσματα του βιβλίου δίνουν συμβουλές αποκλειστικά στα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές, μεταθέτοντας σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες το βάρος πρόληψης της βίας στα θύματα. Ο συγγραφέας του βιβλίου, Παύλος Μάραντος, απάντησε μέσω του σταθμού μας ότι ο στόχος του ήταν η πρόληψη και η προφύλαξη των νέων κοριτσιών σε δύσκολες καταστάσεις. Προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Πρόκειται για τους γονείς του βρέφους και τον 26χρονο Αφγανό.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
4: Στις 2.697 μονάδες με άνοδο 0,22% κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 95,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,2%. Καθοδικά 0,5% κινείται και το Αμερικανικό Αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,8 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες για το χρυσό με την τιμή του στα 4.515 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,5%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η μονομαχία Καραλή του Μπλάντι συγκεντρώνει απόψε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Diamond League των Βρυξελών. Οι δύο κορυφαίοι άλτες όλων των εποχών θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 9 για το 10η φορά τη φετινή σεζόν. Στις 8 παρα 20 ρίχνεται στη μάχη για το πολυπόθητο διαμάντι στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Την πρώτη της επίσημη φιλική αναμέτρηση δίνει απόψε στις 9 η ομάδα μπάσκετ των ανδρών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Φενέρ στον δεύτερο ημιτελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Νωρίτερα στις 18:30 η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
0: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους τοπικά έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν σε περιοχές της Εύβοιας και από το μεσημέρι στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 πρόσκαιρα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 35 με 36 και στα νησιά τους 29 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Κίνηση στους δρόμους.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Μικρά Ασία, στο ύψος Λαμπράκη, στα Καμίνια του Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στις γραμμές του τραμ. Επιπλέον, καθυστερήσεις στην έξοδο Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30. Ακολουθούν Ράνια Τζίμα και Γιώργος Παπαχρήστος.
3: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Για πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Του άρεσαν οι κιθάρες του Γιώργου Παπαχρήστου, ξεχάστηκε. Τι διαβάζεις εκεί, τι διαβάζεις?
1: Διαβάζω Άδωνη.
0: Άδωνη, τι έκανε πάλι αυτό το παιδί?
1: Ένας κύριος Ταυρής, που μάλλον είναι τώρα του κυρίου Σαμαρά, τον καταγγέλει μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία,
0: ναι,
1: ότι δεν είχε 50 υπογραφές όταν έθετε υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Από τώρα τι θυμήθηκε ο άνθρωπος αυτός?
0: Λοιπόν, ήμουνα
1: 2-16, ας πούμε.
0: Ήμουνα τα γραφεία του Μέγκα.
1: Ήταν τα γραφεία της Νέας
0: Δημοκρατίας. Εμένα ήταν το ρεπορτάζ μου, λοιπόν, τότε.
1: Α, τέλεια.
0: Ήμουν εκεί, λοιπόν, στο Πλατήσκαλο τώρα, καλή ώρα.
1: Που ήρθε ο Άδωνης με το μηχανάκι.
0: Ανεβαίνει ο Άδωνης, έρχεται ο Άδωνης ασθμένων εκεί με το παπί. Προσπαθεί, τρέχει να ανέβει τα σκαλοπάτια. Κοντά αυτή πέφτει.
1: Πέφτει, μωρέ, ο κακομύρης.
0: Έτρεχε να προλάβει την προθεσμία.
1: Ναι, και του λέει τώρα αυτός ο κύριος Σταυρής ότι ένας από τους 50, λέει, του είχε αρνηθεί, του κυρίου Ταυρή, ο οποίος ήταν, φαίνεται, κουμανταδόρος εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έκανε, ότι είχε προσυπογράψει
0: την αίτηση. Καλά, δεν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αντιπρόεδρος έγινε.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό μετά όμως δεν είναι
1: από διαδικασία. Ναι, αυτό διάβασα, με απορρόφησε, πρέπει να πω, γιατί ήταν σημαντικό.
0: Οπότε καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Παπαχρήστος.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι η Ράνια Τζίμα εδώ.
0: Είναι οι ανατροπές.
1: Είναι οι ανατροπές.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Ως τις 2 το μεσημέρι για μας.
0: Εντάξει, πέρασε η πρώτη εβδομάδα.
1: Και καλά, νομίζω.
0: Εμείς περάσαμε καλά, ελπίζω.
1: Τέλεια, περάσαμε, ελπίζω και αυτοί που μας ακούν. Λοιπόν, Βασίλης Πριονάς στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, ο Νίκος Νικολακόπουλος. Όλες αυτές τις ροκές που ακούτε είναι δική του επιμέλεια. Όπως και την επιμέλεια των ηχητικών έχει η Λεόνη λογοθέτη.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046 απαντάει η Κατερίνα Τσουκαλά. Μας βρίσκεται για να μας στείλετε μηνύματα μέσω Viber και WhatsApp 6981-041-046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104.6. Δεχόμαστε email studio@meganews1046.gr.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά πράγματα σήμερα. Έχουμε μόνο ΔΕΘ. Έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κράτος των Αθηνών έχει ανέβει σύσσωμο πάνω.
0: Τέτοιοι είστε.
1: Είμαστε ακριβώς τέτοιοι και χειρότεροι.
0: Βογκάνε οι συμπατριώτες μου οι Θεσσαλονικείς τώρα, λένε.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα γίνει τώρα, πότε θα φύγουν αυτοί οι Αθηνέζοι. Πότε θα φύγουν αυτοί.
1: Πότε θα φύγουν. Οι ήδη φεύγουν, πάνε Χαλκιδικοί.
0: Τι να, εγώ και θα σας περιμένουν εκεί, να κάθεται να σας κοιτάνε.
1: Ναι, καλός καιρός. Μετά το προχθεσινό μπουρίνι, καλός καιρός, μαγαζιά, εστιατόρια.
0: Ζωάρα, παιδί μου.
1: Sold out τα 5-6 πολύ καλά εστιατόρια της πόλης.
0: Ναι, τα έχουν κλείσει πρώτα απ' όλα οι βουλευτάδες και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, διότι έβλεπα λίγο τα τραπεζώματα που σκοπεύουν να κάνουν.
1: Ναι, από σήμερα αρχίζουν.
0: Βέβαια, χαμός. Κάτι, εγώ τα καλά δεν μπορώ τώρα, δεν θέλω να τα πω κιόλας. Γιατί τα καλά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης είναι κλεισμένα από τους υπουργάρες και τους βουλευτάδες. Ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Και αδελφίνη μερικοί.
1: Δεν είναι τα καλά μαγαζιά. Γίνονται σε συγκεκριμένα μαγαζιά τα τραπέζια. Τα καλά μαγαζιά, αυτά που είναι εφάμιλα, ίσως και καλύτερα των Αθηνών.
0: Εννοείται ότι είναι καλύτερα,
1: δηλαδή,
0: τα δικά μας.
1: Δηλαδή τα 2-3 θαλασσινά ψαράδικα κλπ. Εντάξει, κοινομιστικό, Μαύρη Θάλασσα, 7 θάλασσες, Κρητικός κλπ. Αυτά είναι κλεισμένα από το κράτος των Αθηνών.
0: Όλα τα έχετε μάθει τόσα χρόνια. Πέρα, δόθε, δόθε, πέρα.
1: Πέρα, δόθε, ακριβώς. Αυτό το πέρα, δόθε. Κλωσάρ, επίσης.
0: Φαγητάρα.
1: Φαγητάρα, γράδα.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Και
0: ανέβεις.
1: Θα ανέβω, ναι, το απόγευμα θα είμαι και εγώ εκεί.
0: Για να μας δώσεις λίγο και
1: κλίμα.
0: Και κουσκούς παρακολουθητικό.
1: Ναι, αυτή τη φορά σχεδιάζω να είμαι και σε αυτό το drink που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα είμαι η έκπληξη της βραδιάς στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς.
0: Μάλιστα. Εκεί, οπότε, κοίταξε, έτσι κι αλλιώς θα βλέπεις την Παρατζάδα από το Ηλέκτρα.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί πλατεία Αριστοτέλους τώρα, downtown που λέμε κι εμείς, θα έχεις μια κατόπτευση καλή του χώρου.
1: Του χώρου,
0: θα είστε
1: ναι.
0: πάνω, στην Ταράτσα.
1: Στην Ταράτσα, εκεί το κάνει κάθε χρόνο.
0: Ζηλεύω ρε παιδί μου.
1: Περνάει ο πρωθυπουργός, είναι για τους δημοσιογράφους.
0: Πρέπει να έχω έρθει. Α, να μην ερχόμουν, εντάξει. Δεν πειράζει, θα ερχόμουν. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιά, θα είχα πας. Του Θεσσαλονικιού το πας.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Όχι κανένα πρόβλημα.
0: Τι γίνεται με τα προγράμματα, τι γίνεται. Λοιπόν, κάθε χρόνο το ζούμε αυτό, κάθε χρόνο το ζούμε. Ξεκινάει τέλος πάντων ο πρώτος, λέει, λοιπόν, εγώ θα σας δώσω ζαμπόν. Τέλος πάντων ο κύριος πρόεδρος Αλέξης είπε θα δώσει 7,4 δισεκατομμύρια. Αυτό όμως εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή ο ένας να λέει 7 και ο άλλος να λέει 43. Όχι να τάζει 43, να λέει ότι αυτό που είπες είναι 43. Τέτοια απόκληση εγώ δεν
1: τεράστια.
0: Την έχω ματαδεί.
1: Ναι. Τεράστια απόκληση και πρέπει να σου πω ότι τη λύση θα δώσει το Ελληνικό Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής ή κάτι τέτοιο.
0: Αυτό που ανήκει, από ποιον υποπτεύεται, είναι της Βουλής, είναι το Υπουργείο Οικονομικών, είναι...
1: Νομίζω ότι είναι, έχει σχέση με τη Βουλή. Mm. Αυτό θα αποτιμήσει τις εξαγγελίες, μόνο που θα το κάνει την 1η Νοέμβρη, μέχρι τότε δηλαδή. Ναι. Έχουμε ακούσει τα μύρια όσα, μην ξεχνάς ότι μέσα 24 ώρα το πρόγραμμα Τσίπρα κατά την κυβέρνηση από 13 δις πήγε 15 δις.
0: Η κυβέρνηση Τσίπρας λέει ότι είναι 13,5 δις, λέει μόνο τον πρώτο χρόνο. Και μετά είναι περίπου 10, αυτή είναι η εκτίμησή τους, για κάθε επόμενο χρόνο.
1: Ωραία. Να πάμε σε ένα από τα μέλη της κυβέρνησης που είναι στη Θεσσαλονίκη να μας πει πόσο είναι σήμερα το κόστος του προγράμματος Τσίπρα.
0: Υφυπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, αν δεν ξέρει εκείνος, ποιος θα ξέρει.
0: Έλατε. Καλό μεσημέρι κύριε Μαρκόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι και να ευχηθώ καλή αρχή. Είναι και η πρεμιέρα και η δική μου στο ραδιοφωνό σας.
1: Όπα! Διπλή γιορτή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και που έχουμε αυτή την επικοινωνία, γιατί σίγουρα είναι πυκνότερα το πρόγραμμα για όλους εσάς. Θέλετε να μας δώσετε λίγο κλίμα πριν μπούμε στα αμιγώς οικονομικά?
2: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη έχει βάλει τα γιορτινά της. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται επενδυτική δραστηριότητα εδώ και με μεγάλη χαρά τώρα πρόσφατα επισκέφθηκα και μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που έχει προσλάβει 1500 άτομα το τελευταίο διάστημα. Γίνεται, υπάρχει η...
1: Γίνεται δουλίτσα θα λέγαμε, ναι.
2: Γίνεται δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Flyover, Καλαμαριά. Εγκαινιάσαμε το πρόσφατο κεφοδέ τη Καλαμαριά σήμερα με τον Πιερακάκη και τον Πιτσιλή.
0: Ναι, αλλά εκεί τώρα με το μετρό, αν μου επιτρέπετε, τη υπόλοιπη σταθμή και μέχρι τώρα τέλος πάντων ότι είχε γίνει, τις μονές μέρες λειτουργούσε, τις υγείας δεν λειτουργούσε. Όλο ένα πρόβλημα είχε εκείνο το μετρό. Όχι έμπαζε νερά, όχι η Ντόνα, όχι τ' άλλο, όχι τότε. Πέρα που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η πόλη για πολλά χρόνια, αλλά τέλος πάντων αυτό, αφού την πήραν την απόφαση ότι θέλανε να το κάνουν οι Θεσσαλονικείς, okay, τις μισές μέρες δεν λειτουργούσε. Ελπίζω ότι τώρα θα πάει λίγο καλύτερα.
2: Πάντως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει πιο αισιόδοξα το μέλλον της. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε και ότι πανηγυρίζουμε και αυτοαποθεωνόμαστε, έτσι.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται και άλλη δουλειά η Θεσσαλονίκη. Όμως θεωρώ ότι έχει αποκτήσει μια προοπτική και μια αισιοδοξία. Μπορούμε και καλύτερα, δεν το συζητώ. Mm-hmm. Όμως έχει αποκτήσει μια προοπτική και μια αισιοδοξία. Πράγματα. Εγώ θα σας το πω και ως Πειραιώτης. Πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη και τα θέλουμε κι εμείς.
1: Να ρωτήσω κύριε Μαρκόπουλε, αν η Θεσσαλονίκη σας βλέπει τόσο θετικά, γιατί επιλέγει άλλα κόμματα όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις?
2: Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε λίγο να τα πούμε με τη Θεσσαλονίκη, με τη Βόρεια Ελλάδα στο σύνολό της. Πρέπει αυτό το οποίο κάναμε και ήταν πάρα πολύ σωστό, να ανέβουμε στο βορρά, και εγώ ήμουνα στην Καβάλα και στην Ξάνθη αυτές τις μέρες. Θα πρέπει να το συνεχίσουμε, δεν πρέπει να είναι αποσπασματικό και ούτε πρέπει να έχει προεκλογικό χαρακτήρα, και πιστεύω ότι με αυτές τις κινητοποιήσεις, την καταγραφή αλλά και επίλυση προβλημάτων θα καταφέρουμε τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα να την ξανακάνουμε γαλάζια ή να μειώσουμε πολύ την απόσταση από αυτό που θεωρούμε ως πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Κρατάω ότι θα την ξανακάνετε. Προφανώς αποτυπώνει και την αγωνία του Μεγάλου Μαξίμου για το ότι δημοσκοπικά δεν πάει καλά το πράγμα στη Βόρεια Ελλάδα, Και περνάμε στα οικονομικά, στα γρήγορα οικονομικά. Έχετε καμιά εικόνα τι θα είναι αυτές οι εκπλήξεις για τις οποίες σήμερα σχεδόν όλος ο τύπος μας προειδεάζει από τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία είναι πιο μπροστά από μια σειρά άλλων προβλημάτων και ζητημάτων. Είναι δεδομένο, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν μια σειρά από κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές ομάδες, mm-hmm. οι οποίες έχουν πληγεί, έχουν τα ιδιαίτερα δικά τους χαρακτηριστικά και προβλήματα, έχουν να κάνουν και με περιοχές της χώρας οι οποίες χρειάζονται.
0: Θέλετε να μας δώσετε ένα στίγμα, κύριε Μαρκόπουλε?
2: Η αγρότες είναι μια ομάδα, η οποία έχει απασχολήσει και νομίζω ότι βρίσκεται στο ραντάρ μας.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι.
2: Γιατί όχι, προφανώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι σκληρά εργαζόμενοι, οι μισθοί τους σε έναν μεγάλο βαθμό συγκριτικά με άλλον έχουν μείνει πίσω στα χρόνια των μνημονίων και μην ξεχνάτε ότι προσπάθειες έχουμε κάνει και θα ξανακάνουμε γύρω από αυτή την ομάδα. Η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, η ανάγκη να ενισχυθεί η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Είναι εθνική προτεραιότητα.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι πάλι στα επιδόματα θα το ρίξετε.
2: Όχι, δεν είναι μόνο επιδοματική η προσέγγιση. Η προσέγγιση της κυβέρνησης είναι ενίσχυση του εισοδήματος και φοροαπαλλαγές και μείωση φόρων. Μάλιστα. Και σε αυτό το μοτίβο, το οποίο το έχει προσδιορίσει και ο Μητσοτάκης, θα κινηθούν τα μέτρα που θα ακουστούν αύριο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, mm-hmm. κύριε Μαρκόπουλε, γιατί μπερδευόμαστε λίγο με τους αριθμούς. Όσο μπορείτε, μας βοηθάτε. Καταλαβαίνω ότι θα είναι περίπου 2 δις οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το πρώτο έτος.
2: Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, ας κάνουμε λίγη υπομονή αύριο.
0: Στο Υπουργείο Οικονομικών όμως. Δηλαδή σίγουρα έχετε κάνει ήδη μία κοστολόγηση. Δεν γίνεται.
2: Προφανώς δεν θέλω να σας κοροϊδέψω, προφανώς έχω την εικόνα, αλλά είναι προφανέστερο ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί ως προς το εύρος των μέτρων. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ένα μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης της κοινωνικής, το έχω κάνει και εγώ προσωπικά με εντολή του Κυριάκου του Πιερακάκη, είναι ότι πολλές από τις προτάσεις των θεσμικών φορέων και των εκπροσώπων της αγοράς και της κοινωνίας έχουν ενσωματωθεί. Ακούσαμε σε αυτή την πορεία, αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες, έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Καμιά φορά είναι καλύτερο να ακούς από το να μιλάς.
1: Ναι, προφανώς.
2: Εγώ που μιλάω αρκετά, έτσι, στο δημόσιο λόγο.
0: Να πάμε λίγο και στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί και από εκεί τέλος πάντων έχετε ένα έντονο μπραντ εφέρ τις τελευταίες ώρες. 7,4 δις λένε από το επιτελείο της Αμαλίας και εσείς έχετε βγάλει ένα λογαριασμό που, αν τον έχω καταλάβει καλά, ξεπερνάει τα 40 σε βάθος τετραετίας. Γιατί το non-paper που μας έχετε δώσει λέει 13 δις μόνο τον πρώτο χρόνο. Και αν βγάλει κανείς το ένα μέτρο που είναι one-off του κυρίου Τσίπρα, μετά σημαίνει ότι τα 10 δις επαναλαμβάνονται. Δηλαδή βγάζεται έναν αριθμό 40 δισεκατομμυρία, ένα τέτοιο κόστος για το πακέτο του κυρίου Τσίπρα.
2: Εγώ θα σας πω, κοιτάξτε, στην αρχή είχα αποφασίσει να μην πολύ ασχοληθώ και το λέω, δεν το λέω υποτιμητικά
1: από
2: για τον κύριο
1: αυρότητα, Τσίπρα. Όχι.
2: Όχι, αλλά νομίζω ότι ελάχιστη αξία έχει ένας πολιτικός ο οποίος ποτέ δεν τήρησε αυτά τα οποία ανακοίνωσε.
0: Το ζήτημα αξιοπιστίας μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά θέλετε να μου δώσετε έναν αριθμό για να το καταλάβω καλά?
2: Με προκαλείτε.
0: Δεν είναι πρόκληση. Νομίζω είναι χρήσιμο για τον κόσμο να τα ακούσει.
2: Δημοσιογραφικά, λίμωνο. Εγώ μπορώ να σας πω έτσι μερικά. Είπατε πριν για ένα πρόγραμμα 2 δισεκατομμυρίων για το επόμενο έτος. Που ενδεχομένως η κυβέρνηση. Mm-hmm. Ακούστε τώρα, 2-3 δισεκατομμυριάκια τα οποία είναι στο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
2: 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο λέει από το Εθνικό Σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
1: Ναι.
2: 1 δισεκατομμύριο θα φτάσει ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το 80% στο 50%, γιατί μίλησε για άμεση μείωση. Προσέξτε τώρα, τα δισεκατομμύρια είναι βροχή, έτσι.
1: Στραγάλια.
2: 1,8 δισεκατομμύρια η μείωση ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Και για τα τρόφιμα, τα μη αλκοολούχα και τα λοιπά. Για τα είδη υγιεινής και τα απορριπαντικά.
0: Αυτές είναι οι κοστολογήσεις που κάνετε εσείς για τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε για το ένα έτος 4,5 δευ. Αν πούμε ότι μια ΔΕΦ κινείται περίπου στο 1,5-2 δις, Και πέρσι ήταν 1,76. Ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο παρουσίασε, δεν είναι, παραβιάζει κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια δημοσιονομικών δαπανών.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, τώρα όμως να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, θέλετε να μου πείτε, λέει 40 δις το υπολογίζετε το πακέτο του κυρίου Τσίπρα.
1: Στην τετραετία.
0: Μα το 7,5 που λέει ο Τσίπρας στην τετραετία είναι, γι' αυτό ρωτάω. Στην τετραετία πόσο το υπολογίζετε?
2: Όχι, όχι. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε για ένα ετήσιο πρόγραμμα πάνω από 13-14 δισεκατομμύρια.
0: Ο ίδιος λέει 7,5 στην τετραετία.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ τώρα ό,τι σας είπα, και είναι και πολλά, αλλά τώρα μην πάρω το χρόνο σας να σας τα αναλύω. Ό,τι σας είπα είναι μέτρα για την επόμενη χρονιά.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
2: Εδώ λοιπόν μιλάμε για, τι να σας πω, εγώ είπα και το επαναλαμβάνω, εμένα μου θυμίζει τη Μοντέρνα στα χτωπούντα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Κύριε Στέφανε, βάλε και σοκολάτα.
0: Θα σας πω κάτι όμως. Εντάξει, είναι μερικά μέτρα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία γιατί να είναι αρνητικά? Δηλαδή, ας πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει μία έμφαση, για παράδειγμα, σε αυξήσεις στο εισόδημα των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών. Δεν είναι εκεί που πονάμε πιο πολύ? Δεν είναι εκεί που η κοινωνία λέει, εγώ θα ήθελα λίγο καλύτερο σχολείο, έναν δάσκαλο λίγο πιο ευχαριστημένο, έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή στο δημόσιο νοσοκομείο, ο οποίος να μπορεί να αντέξει να με περιθάλψει? Δεν είναι αυτό ένα σήμα και καλό σήμα στην κοινωνία, κύριε Μαρκόπουλε?
2: Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
0: Γιατί όχι?
2: Γιατί
0: όμως,
2: ξέρετε κάτι, αυτό είναι ένα λάθος.
1: Ποιο είναι το λάθος?
2: Πολύ απλά. Να σας πω, να σας ρωτήσω κι εγώ. Είναι καλό να δώσουμε ένα χιλιάρικο παραπάνω σε κάθε υγειονομικό στη χώρα μας?
1: Είναι, ναι, βέβαια.
2: Θα μου πείτε, προφανώς είναι πολύ καλό. Η ερώτηση όμως είναι αν το αντέχει η οικονομία μας.
0: Απλώς εσείς κάνετε άλλη επιλογή, να τα δώσετε με διαφορετικό τρόπο. Και αυτή είναι και η συζήτηση. Τι πολιτικό μείγμα επιλέγει το κάθε κόμμα?
2: Στους υγειονομικούς. Μα με συγχωρείτε, άμα αρχίσω και τάζω τα πάντα στους πάντες και δίνω τα πάντα στους πάντες, θα ξαναχρεοκοπήσουμε. Πιστεύει κανείς ότι εμείς δεν θα θέλαμε να δώσουμε αυξήσεις παντού?
0: Όχι.
2: Ή μειώσεις φόρου παντού?
0: Λέω απλώς ότι κάποιος έχετε... μπορεί να επιλέξει να δώσει, ας πούμε, 13ο μισθό, λέω εγώ.
1: Η σύνταξη.
0: Και κάποιος άλλος λέει, δεν θα το δώσω σε όλους, γιατί μπορεί να μην μπορέσω. Αλλά αυτά τα χρήματα θα πάω, θα τα επιμερίσω και θα τα δώσω σε ομάδες που πραγματικά μπορούν να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία εκεί που πονάει περισσότερο. Ή στον ΦΠΑ, για παράδειγμα, στα τρόφιμα. Δηλαδή, αυτό το ότι δεν το κάνετε, ας πούμε, εσείς, αλλά επιλέγει να το κάνει ο Τσίπρας, είναι επιλογή του.
2: Ναι, μα δεν είναι επιλογή του. Λέει ψέματα, αυτό λέω. Δεν είναι επιλογή του, γιατί δεν μπορεί να τα δώσει όλα αυτά.
1: Σταθείτε τώρα, σταθείτε. Εσείς απορρίπτετε το σύνολο του προγράμματος? Δεν είχε σωστά πράγματα?
2: Κάθε πρόγραμμα, κύριε Παπαχρήστο, κοιτάξτε, δείτε, κάθε πρόγραμμα έχει μία αρχιτεκτονική, μία στρατηγική.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για ad hoc μέτρα. Δεν λέει δηλαδή ο Τσίπρας, εγώ έχω μια δεξαμενή μέτρων και λέω 1, 2, 3, 5, 15. Ο κύριος Τσίπρας τα λέει ως πρόγραμμα, ότι θα τα κάνει όλα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι γι' αυτό εξαπατά τον κόσμο. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά.
1: Δεν
2: είναι
1: πάρα,
2: πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Ωραία, να πάμε σε κάτι. Καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Έχει ανοίξει. Θέλω να σας πω σε ένα άλλο θέμα.
2: Αλλά νομίζω μεγάλη σημασία δίνουμε για το πρόγραμμα του Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας.
1: Μπορεί και να συμφωνεί
0: αυτό, κύριε Μαρκόπουλε. Μισό λεπτό τώρα.
2: Έχει απόθεμα αξιοπιστία ο Τσίπρας.
0: Εντάξει.
2: Παρόλα αυτά,
0: αυτόν αναγνωρίζετε ως αντίπαλο. Εγώ δεν έχω ακούσει συνάδελφό σας σε πολιτικό πάνελ, σε πολιτική συζήτηση εδώ και μήνες, που να μην λέει, έχουμε καταλάβει πια σαφώς από τις δημοσκοπήσεις.

0: Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας. Δεν είναι δουλειά μας να διαλέγουμε αντιπάλους. Η δουλειά μας είναι να λύνουμε προβλήματα. Και ας αφήσουμε τον κόσμο να αποδείξει ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Τώρα με τις μετρήσεις, ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εμείς στη δουλειά μας. Τώρα, αν θα είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
1: Πριν σας
2: πριν
1: αφήσουμε,
2: ναι, θέλω να το πεις.
1: Να σας βγάλουμε λίγο από το αντικείμενό σας με τα οικονομικά.
2: Το comfort zone. Όπως τα λέγαμε και στην Ήπειρο.
1: Εντάξει, όμως ο κύριος Μαρκόπουλος τώρα χρόνια συνάδελφός μας, οπότε δεν έχει.
2: Ξέρει.
1: Είναι παντού, είναι comfortable.
0: Από την Ήπειρο.
1: Α, αλήθεια, από πού? Όπα, βρήκαμε κι άλλο Ήπειρο.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχει προκύψει ένα ζήτημα εδώ με τα βιβλία του Δημοτικού, τα οποία έχουν αυτές τις αναφορές στα διαφορετικά μοντέλα οικογένειας.
2: Επειδή ξέρουμε ότι είστε τόσο ευαίσθητος στα θέματα αυτά, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Γιατί αυτός ο θόρυβος τώρα, κύριε Μαρκόπουλη, τι πάθατε?
0: Νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής επιλογής του Αντώνη Σαμαρά για σύγκρουση που σηκώνει τη συζήτηση.
2: Ναι, αλλά επί πραγματικού. Συγγνώμη, είναι επί πραγματικού.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι το ζήτημα το συγκεκριμένο. Καταρχάς δεν υπάρχει καμία woke επιλογή από την κυβέρνηση.
1: Εγώ δεν θέλω να σας πάω εκεί. Βλέπω αντέδρασε ο κύριος Μηταράκης. Ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε μισό λεπτό, λέει να το ξαναδούμε. Γιατί να το ξαναδούμε, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν συμβαίνει αυτό εκεί έξω έτσι κι αλλιώς? Γιατί να μην το ξέρουν δηλαδή τα παιδιά μας?
0: Θεωρώ, καταρχάς θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω το θέμα έτσι σε βάθος και θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, επειδή αυτή την εβδομάδα είμαι φουλ βουτυγμένος στη ΔΕΘ. Δεν έχω την λεπτομέρεια και δεν θέλω να μιλήσω για κάτι στο οποίο δεν έχω εμβαθύνει. Αυτό όμως που μπορώ γενικά να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, την καθημερινότητά του. Δεν θεωρώ αυτά τα ζητήματα θέματα εχμής και
1: σας ενοχλεί εσάς ως γονιό, ως πατέρα? Σας ενοχλεί? Αν είχατε ένα παιδί στο δημοτικό, θα σας ενοχλούσε το παιδί σας να δει σε ένα βιβλίο του σχολείου ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα οικογένειας?
0: Καταρχάς το μοντέλο της οικογένειας είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ όμως, επειδή δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τις λέξεις, εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση έχει δοθεί μια μεγάλη έκταση τη στιγμή που το πρόβλημα είναι αλλού. Ήμουν Καβάλα και Ξάνθη. Κανένας δεν μου συζήτησε αυτά τα ζητήματα. Όλοι μου ζητάνε λύσεις για την καθημερινότητά τους.
1: Άρα δεν σας πειράζει να μείνει αυτό στο βιβλίο?
0: Εμένα με ενθουσιάζει το παραδοσιακό μοντέλο ελληνικής οικογένειας.
1: Εντάξει, αυτή είναι η επιλογή του καθενός. Δεν σας ενοχλεί να υπάρχει στα βιβλία?
0: Παρά, επειδή εγώ δεν θέλω να ξεφύγω, εγώ υπερψήφισα το νόμο για τα ομόφυλα. Με μια παραταξιακή, αν θέλετε, λογική. Εγώ αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας. Από εκεί και πέρα, το να γνωρίζουν τα παιδιά τι γίνεται στον κόσμο είναι διαφορετικό. Όμως, εγώ δεν πιστεύω στα άλλα μοντέλα οικογένειας, πιστεύω στο παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Καλή συνέχεια.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα σύντομο...
1: Τίτλος ειδήσεων.
2: Δελτίο ειδήσεων.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη 1:30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με την ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαραθώνα, καθώς νωρίτερα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού που ερευνούσαν οι αρχές, οστά τα οποία εικάζεται ότι ανήκουν σε αυτήν. Η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί κινήσεις στους τραπεζικούς της λογαριασμούς μέχρι τον Αύγουστο. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο Σαββατοκύριακο και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι το μέτρο σύγκρισης του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε και οι απόψεις του. Θα περίμενα για σημειολογικούς λόγους ο κύριος Τσίπρας να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη, να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Καλαμάτας ή της Αλεξανδρούπολης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, οι γονείς του και ο 26χρονος Αφγανός. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες παρουσιάζοντας τις δικές τους εκδοχές για τα γεγονότα.

0: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομία.

0: Επανερχόμαστε, η Ιράνια Τζίμα
1: και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Στις ανατροπές και στον καλεσμένο μας στη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο Νίκος Παπάς. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Όπα, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία. Πάντως, αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας την ακούει, όπως θα έλεγε και η κόρη μου. Την ακούει, λοιπόν. Γιατί μεγαλώνω εγώ τώρα και δυσχεραίνει η κατάστασή μου. Την ακούει από παντού. Την ακούει και από δεξιά, την ακούει και από αριστερά. Ας πούμε, από αριστερά, πώς να το πω.
0: Από τους πρώτους συντρόφους. Αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αριστερά. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Άρα την ακούει και από αριστερά.
0: Και θα πω και συνεπείς αριστερά. Αυτοί που έχουν μείνει εκεί είναι συνεπείς αριστεροί. Με αγριοκοιτάς.
1: Γιατί τώρα.
0: Με αγριοκοιτάς.
1: Μισό λεπτό. Έχω μία σωτηρία στο ραδιόφωνο. Μία σωτηρία. Να μην φαίνομαι. Μου την καταργήσατε κι αυτήν με τις κάμερες συνέχεια μέσα στο στούντιο. Με δίνεις και από πάνω.
0: Σε δίνω κανονικά.
1: Μα τι δόσιμο είναι αυτό. Έχουμε τον κύριο Παπά. Καταλαβαίνω. Έχουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά.
0: Γεια σας, κύριε Παπά.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Τζίμα, κύριε Παπαχρήστο. Καλές επιτυχίες στο νέο ξεκίνημα.
0: Ευχαριστώ
2: πολύ. Να βγάζετε ειδήσεις, να μην χαρίζεστε σε κανέναν.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να μην χαριζόμαστε, είπατε. Να μην χαριζόμαστε. Κάντε την ερώτηση. Κάντε την ερώτηση, Ιράνια Τζίμα.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Ναι, κάτι.
1: Να σας πω, κύριε Παπά, του λέω εκεί λίγο σε αυτό το. Για δεν θα δίνεις μόνο εσύ, να συνεννοηθούμε λίγο εδώ. Μισό λεπτό. Να βάλουμε ένα κανόνα. Άμα με δίνεις, θα σε δίνω, έτσι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε, κύριε Παπά μου. Έχουμε αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα εκτός μικροφώνων. Και του λέω, εσύ, του λέω, κοίτα τώρα τι ζήτημα έχει εδώ πέρα ο Παπάς. Του λέω, βγαίνει ο Τσίπρας, του λέω, με ένα πολιτικό σύνθημα, ένα δίλημα εκλογών που λέει εντιμότητα ή διαφθορά. Και η πρώτη απάντηση που παίρνει από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι καλά τώρα μιλάς εσύ για εντιμότητα που είχες τον διεφθαρμένο Νίκο Παπά καταδικασμένο. Για παράβαση καθήκοντος. Αυτά του λένε. Αυτά
0: ναι, σωστό.
1: Και μου λέει ο Γιώργος, μην του το ρωτήσεις τώρα αυτό το πράγμα.
2: Όχι, να με ρωτήσετε καλά.
1: Οπότε τι είναι, καταργείται το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, καταλαβαίνω.
2: Ξέρετε, όχι. Καταρχήν, θα ήθελα πρώτα να σχολιάσω τα νηπιακά πολιτικά, τα ανακλαστικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, να επιβεβαιώσω, επειδή φτάνουμε και στο πέρας της διάρκειας των τηλεοπτικών αδειών, ξέρετε. Και θα κλείσει μια δεκαετία και θα αναμασούν αυτή την ιστορία. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει εφαρμόσει τον νόμο μας για πολύ περισσότερο από όσο προλάβαμε εμείς να τον εφαρμόσουμε. Συνεπώς, ο νόμος της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών αυτή τη στιγμή είναι ο νόμος Μητσοτάκη Παπά.
0: Ωραία. Κλείνει αυτό. Νομίζω. Μητσοτάκη Παπά, κρατάω. Λοιπόν,
1: άρα κλείνω. Δεν είστε τέλος πάντων η πηγή διαφθοράς στην κυβέρνηση τότε του Αλέξη
2: είμαι
1: Τσίπρα.
2: Είμαι πάρα πολύ περήφανος για το τι κάναμε
1: το dark spot
2: εκεί.
1: Του κύριου Τσίπρα.
2: Και θέλω να σας πω τα περί διαφθοράς ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία τραβήχτηκε πίσω, το έχει ξεχάσει αυτό ο κόσμος, από τις κατηγορίες τις οποίες είχε κατασκευάσει και μείναμε μια παράβαση καθήκοντος.
1: Τώρα μιλάτε για κατασκευασμένες κατηγορίες και θα μου θυμίσετε και την Οβάρτης όμως.
2: Βέβαια. Θυμίσω, εκεί κάναμε μεγάλο λάθος, ξέρετε. Έπρεπε να πάμε σε προανακριτικές για τους υπουργούς υγείας. Διότι έχουν βγει πράγματα και θάματα. Και αν είχε γίνει προανακριτική, χωρίς να μπουν στο κάδρο όλοι οι άνθρωποι οι άλλοι, εκεί πέρα ναι, προφανώς.
0: Ναι, αλλά
2: αν
0: προτιμήσατε.
2: Αν για τους υπουργούς υγείας.
1: Άρα, ναι, αλλά προτιμήσατε. Γιατί εδώ ο κύριος Παπάς λέει άλλο από τον κύριο Τσίπρα. Δεν λέει τους κατηγορήσαμε τζάμπα. Λέει ίσα-ίσα, έπρεπε χειρότερα να τα κάνουμε.
0: Όχι, για τους υπουργούς υγείας. Δεν λέει για τον.
2: Λέω ότι για τους υπουργούς υγείας έχουν βγει πράγματα και θάματα στο ενδιάμεσο, τα οποία αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στα πλαίσια μια προανακριτική. Επιτροπής, να έχουν διερευνηθεί και να πάει και ένας πλήρης φάκελος στη δικαιοσύνη που να μην μπορεί και κανένας εύκαμπτος δικαστής να παραπετάξει.
0: Αλλά εσείς προτιμήσατε να τσουβαλιάσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους.
2: Αυτό
0: και κάπως έτσι πήγε.
2: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Μα το λέτε έτσι απλά, είναι ένα θέμα. Ένα θέμα το κάναμε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα τρέχοντα νομίζω. Γιατί αυτή είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Να τον φέρουμε μια μέρα εδώ και να τα συζητήσουμε.
1: Μου πες ρώτα.
0: Το είπα.
1: Με ξαμόλυσες.
2: Δεν θα ανακατευτώ στα ραδιοφωνικά σας.
0: Λοιπόν, είδαμε ότι υπήρξε μια επιθετική αντιμετώπιση του προγράμματος Θεσσαλονίκης, του δεύτερου προγράμματος Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίδρασή σας είναι συνάρτηση της προσπάθειας που κάνετε να μαζέψετε τον κόσμο σας πίσω ή επί της ουσίας όντως έχετε αντιρρήσεις για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του.
2: Καταρχήν δεν θα ήθελα να τη χαρακτηρίσω επιθετική και θα σας πω γιατί. Διότι ήμουνα και πάρα πολύ προσεκτικός ο ίδιος εχθές σε μια τηλεοπτική εμφάνιση όπου δεν απέφυγα σκοπίμως να κάνω κάποια αξιολόγηση. Μίλησα, έκανα μόνο πραγματολογικές διαπιστώσεις.
0: Αλλά το κόμμα έχει ανακοινώσεις, δεν είναι μόνο.
2: Λοιπόν. Το κόμμα είπε λοιπόν ότι έχουμε μια πάρα πολύ σαφή μετατόπιση προγραμματική από όσα μαζί ψηφίζαμε.
0: Αυτό είναι χάιδεμα.
1: Επί το δεξιότερο, επί το τι, επί το λιγότερο εκεί κοινωνικό.
2: Εκεί είναι που απέφυγα να τοποθετηθώ και θα μου επιτρέψετε έτσι με λίγο άκομψο ομολογό τρόπο να αποφύγω να αξιολογήσω και σε αυτή
0: γιατί
2: τη συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά όταν λέτε μετατοπίζεται ο κύριος Τσίπρας, κινείται προς ποια κατεύθυνση.
2: Απομακρύνεται λοιπόν. Εντάξει. Δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάνει ότι στρίβει προς τα αριστερά σε σχέση με όσα λέγαμε. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
1: Άρα στρίβει λοιπόν προς τα δεξιά ή προς το κέντρο.
2: Ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πάρα πολύ καθαρή πολιτική επιλογή. Έχουμε μια προγραμματική μετατόπιση και επειδή με ρώτησε και ο κύριος Παπαχρήστος γιατί το κάνουμε, είναι γιατί πιστεύουμε στο πρόγραμμα που μέχρι και προχθές
1: πολύ καλά. Δεν θέλετε να πείτε τη λέξη, τη φράση τέλος πάντων ότι ο κύριος Τσίπρας το στρίβει δεξιότερα ή περισσότερο προς το κέντρο, αλλά θέλετε να μου πείτε ποια μέτρα είναι αυτά που σας το δείχνουν αυτό. Από το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα.
2: 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Και μάλιστα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Επειδή τα προτείναμε αυτά και σε ένα περιβάλλον πιο μεγάλων δυσκολιών δημοσιονομικών. Για να συνεννοηθούμε, γιατί άκουσα και τον κύριο Μαρκόπουλο πριν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βαδίζει στον αστερισμό τερατοδών πλεονασμάτων. Υπέρ πλεονασμάτων. Μαζεύει λεφτά πολύ παραπάνω από όσο έχει δεχτεί.
1: Άρα, λέτε ότι εμείς όλοι μαζί λέγαμε 13η σύνταξη, 13ο μισθό και δεν τα λέει τώρα ο κύριο Τσίπρα. Πού τα δίνει αυτά τα χρήματα. Πού επιλέγει να τα δώσει, που δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας.
2: Υπάρχει η εξής ρίζα του κακού εντός εισαγωγικών. Ο τρόπος ανάγνωσης του δημοσιονομικού χώρου. Άκουσα πριν και τον κύριο Μαρκόπουλο, έχω κάνει έντονο διάλογο πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Πιερακάκη και με τον κύριο Μαρκόπουλο και με τον κύριο Κότσιρα στη Βουλή. Ο δημοσιονομικός χώρος, ο δημοσιονομικός κανόνας επιτρέπει ευελιξίες τις οποίες δεν αξιοποιεί η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε μια κυβέρνηση που να λέει 2 δισεκατομμύρια περίπου είναι ο δημοσιονομικός χώρος και η δυνατότητα και βεβαίως και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να έχουμε μια τέτοιου τύπου ανάγνωση και να αρχίζουν να έχουν διαφωνίες.
0: Όχι, εκείνος είναι πιο κουβαρντάς. Έτσι, είναι πιο κουβαρντάς.
2: Όχι, είπε 7,9 στην τετραετία. Για την τετραετία, κύριε Παπαχρήστο, επιτρέψτε μου. Για την τετραετία. Άρα, στο έτος είναι ο ίδιος όγκος, για τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο μιλάμε. Εμείς έχουμε πολύ πριν τοποθετηθεί η Ελλάς εξηγήσει ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να διευρυνθεί.
1: Ποιο
2: και
1: είναι
2: να
1: το πρόβλημα, η ένστασή σας στο πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα, θα μου πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, είπατε 13ο, 14ο.
2: Δεν διευρύνει. Δεν υπάρχουν μειώσεις του ΦΠΑ στο 0 για τρόφιμα και φάρμακα.
1: Στο 6
2: δεν υπάρχει
1: όμως.
2: Μείωση του. Δεν υπάρχει η μείωση
0: από το 13,
2: του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: 5%.
2: Δεν υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και βεβαίως δεν υπάρχει ένα μέτωπο.
1: Ενώ κατά τη γνώμη σας επιλέγει να τα δώσει πού αυτά τα χρήματα, γιατί δεν τα δίνει εκεί και τα βάζει προφανώς κάπου αλλού, λέτε.
2: Ναι, μα δεν είναι. Σας εξηγώ ότι διαχειρίζεται και η Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία έναν περιορισμένο και συντελεσμένο από το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δημοσιονομικό χώρο. Εκεί υπάρχει και μελιώδη διαφωνία μας.
0: Συμπερασματικά, εσείς θέλετε περισσότερες παροχές, σωστά? Το καταλαβαίνω σωστά?
2: Θέλουμε, θα σας πω τι θέλουμε. Θέλουμε να υπάρξει μια δίκαιη φορολόγηση. Άρα, ναι, δεν μασάμε τα λόγια μας. Οι ευκατάστατοι συμπολίτες μας, οι οποίοι βγάζουν, ας πούμε, πάνω από 200.000 ευρώ το χρόνο, θα πρέπει να επιβαρυνθούν. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εισοδήματα μόνο με μερίσματα. Τα μερίσματα αυτά φορολογούνται μόνο με 5%. Λέει διαχρονικά η αριστερά και σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να το λέει, ότι αυτά τα εισοδήματα πρέπει να φορολογηθούν στη φορολογική κλίμακα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ απλή ιδέα.
0: Θηρίδες να ανοίξουν.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Σας αποσυντώνησα. Θηρίδες, λέω, να ανοίξουν.
2: Οι θηρίδες, εντάξει, πρέπει να γίνει περιουσιολόγιο, αλλά τώρα να λες ότι θα διαμορφώσω δημοσιονομικό χώρο επειδή θα πάω να να ανοίξω τις θηρίδες.
1: Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν το είπε κανένας τώρα αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο διακινείται από την κυβέρνηση τώρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, έκανε ένα lapsus linguae.
0: Λάψους. Και πότε, πήρε πέντε ώρες να το καταλάβει. Μετά από πέντε ώρες έκανε τη διόρθωση αφού τον δέρνανε τον άνθρωπο. Ναι, τι είναι, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, έχετε μια υπερβολή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μας πάρουν τους σταυρούς δηλαδή και τα βραχιόλια, τώρα σοβαρά.
0: Εγώ δεν έχω τους σταυρούς και τα βραχιόλια.
1: Ούτε και εγώ, αλλά άμα είχα.
2: Επιτρέψτε μου, υπάρχει και το θέμα της προώρησης αποπληρωμής του χρέους. Ναι. Εδώ είναι μια θεμελιώδη σύγκρουση με την κυβέρνηση και εκεί δεν άκουσα καμία κουβέντα από την Ελλάδα.
1: Αυτό το ακούω. Γιατί προχθές που είχαμε γεμίσει εδώ τον κύριο Κουντεντάκη, του έκανα αυτή την ερώτηση, ναι. Και γιατί είναι δομική, ναι. Και κατά τη δική μου άποψη, και είπε ότι αυτό είναι καλώς καμωμένο.
0: Ναι, συμφώνησε.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι μια ριζική διαφωνία. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι εάν υπάρχουν δυνατότητες, θα πρέπει τέτοια κλίμακα παρέμβαση να γίνει για τη στέγη. Υπάρχουν τρόποι, θα μας ακούσετε τα επόμενα 24 ώρα.
1: Έχετε καταλάβει, πρότεινε, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι θα φτιάξει σπίτια. Γιατί χθες είχα το Γιάννη Πρετεντέρη που του ζήτησε 5 φορές σπίτι του Τσίπρα, ε. Δηλαδή, εντάξει.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτηθεί κάποιος άλλος της Ελλάδας. Εγώ θα σας πω ποια είναι η δική μας.
1: Τι καταλάβατε εσείς.
2: Και θα είναι πάρα πολύ εφαρμόσιμη και ρεαλιστική.
1: Ναι. Ωραία. Ναι. Εσείς τι θα προτείνετε, κύριε Παπά, δηλαδή το δικό σας, η δική σας πρόταση, τι ύψους θα είναι?
2: Το δικό μας πακέτο είναι ένα πακέτο 5 δις δημοσιονομικού χώρου κατέτος, το οποίο μπορεί να βρεθεί από τα πλεονάσματα και από διακριτά μέτρα εσόδων. Είναι δύο ευελιξίες τις οποίες αφήνει ο δημοσιονομικός κανόνας. Θέλω να προκαλέσω και από τη δική σας συχνότητα, σας παρακαλώ, εξαντλήστε οποιαδήποτε περιθώριο αν το καταφέρετε, να έχουμε μία συζήτηση με οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου επιθυμούν. Τους προκαλώ
1: debate,
2: ανοιχτά.
1: Debate,
2: λένε ψέματα. Λένε ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα. Αυτό όπως το έλεγε ο συγχωρημένος ο
1: Άγιος. Τώρα όμως να σας πω κάτι. Εσείς που τους ακούτε λίγο και είστε και εσείς θα μας συμμετέχετε σε αυτή την κουβέντα, δεν μπορεί να έχουν ούτε κατά προσέγγιση δίκιο και οι δύο. Δηλαδή το 7 που λέει ο Τσίπρας και το 40 που λέει η κυβέρνηση έχουν χάος απροσμέτρητο. Ποιος λέει, κάποιος λέει ψέματα εδώ.
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ακοστολόγητη γενικά και να σας πω και μια εκπληξούλα, θα σας δώσουμε αναλυτικό κατάλογο με ακοστολόγητες ρυθμίσεις που έχει φέρει και έχει ψηφίσει, προσέξτε. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να δίνει κανένα σημασία στις κοστολογήσεις που διακινεί ο κύριος Κέρτσος σε πρόχειρα Excel. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι, σας είπα ότι εδώ υπάρχει μία ανάγνωση στην οποία συμπίπτουν και έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Εμείς λέμε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια μπορούν να διευρυνθούν εάν πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, αν φορολογήσει τι εταιρείε ενέργεια, γιατί δεν άκουσα να λέει κάτι για τα δηληστήρια κάποιο.
0: Ναι, εγώ το ρώτησα εδώ.
2: Μα τα δηληστήρια, κύριε Παπαχριστό, όμως βγάζουν 20 δολάρια το βαρέλιο, ενώ βγάζανε 8 όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση.
1: Το μέτρο παρόλο αυτό του κυρίου Τσίπρα για του πολύ πλούσιου, αυτό δεν είναι καλό.
0: Η πατριωτική φορά,
1: δεν είναι και αριστερό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, προϋποθέτει τη συγκρότηση περιουσιολογίου και από ό,τι είδα, δεν κατάλαβα αν είναι επίσημη ή ανεπίσημη ανακοίνωση της Ελλάδας, θέλει έναν ορίζοντα για να προετοιμαστεί η υποδομή και να το εφαρμόσει.
1: Εντάξει, όμως παρόλα αυτά έχουν πει ότι δεν προσμετρούν τα έσοδα στον κουμπαρά που φτιάχνουν.
2: Μα γι' αυτό δεν το προσμετρούν, επειδή θέλει 2 χρόνια για να εφαρμοστεί.
0: Ναι. Εντάξει,
1: άρα ωραίο λέτε εν ολίγης, αλλά είναι για αργότερα που θα φανούν
2: όχι
1: τα κότερα.
2: Το περιουσιολόγιο ναι. Είναι μια απαραίτητη τώρα. Πρωτοβουλία. Έτσι και ναι.
0: Λοιπόν, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Παπά. Σας βρήκα.
1: Δεν ξέρω τι θα πει να ξέρετε, έτσι, δεν έχω ιδέα.
0: Σας βρήκα πολύ επίκη με τον κύριο Τσίπρα. διαβλέπω ότι στο εσωτερικό της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας διαβάζω κάθε μέρα όλους, υπάρχει ρήγμα. Ο Παύλος Πολάκης είπε τι περιμένετε να κάνουν οικονομικό πρόγραμμα οι τραπεζίτες και ανέφερε το Χουλιαράκι και όλους, το Κουτεντάκι και όλους τους υπόλοιπους.
1: Δεν ήταν όλοι μαζί πάντως αυτοί.
0: Ναι,
1: καθάρο,
0: αυτή πολλά λέει πράγματα. Τραπεζική Ένωση.
1: Δεν ήταν, αυτή ήταν πάντα όμως.
0: Αυτή ήταν, λοιπόν, διαβλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μία, πώς να την πω τώρα, μία σύγκρουση απόψεων. Θα φέρουμε τον Παύλο Πολάκη, μια και που εσείς τα στάνταρτ δεν τα ικανοποιήσατε της εκπομπής.
1: Δεν συντάσσομαι εγώ με τον προλαλήσαντα σε αυτό.
0: Και
1: να
0: καταφέρει
1: τον Πολάκη
0: πολύ.
1: Εδώ να γίνουμε θερινοί.
2: Ακούστε, όχι, θέλω λίγο να αξιολογήσω ο κύριος Παπαχρήστος ξανά τη συνέντευξή μας. Ήμουν, νομίζω, πάρα πολύ σαφής. Οι διαφορές πλέον είναι ευδιάκριτες από πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Θα τα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή?
2: Αυτό είναι το,
0: αυτό είναι το κρίσιμο. Ή θα μας πάτε πάλι το 93 που ξημερώναμε μέχρι το πρωί, μπαίνει δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός μέσα?
2: Υπάρχει χώρος και λόγος για να ενισχυθεί η σύγχρονη αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ισχυρός. Οι πρώτες ενδείξεις και η παρουσία μας και η δυνατότητά μας να βάζουμε θέματα στην ατζέντα το έχουν αποδείξει. Δεν κάναμε κάτι το εξαιρετικό. Ανατρέξαμε και εμπιστευτήκαμε τις προγραμματικές μας επεξεργασίες, οι οποίες αποκτούν και από μόνες τους μια επικαιρότητα η οποία τις κάνει να αναφαίνονται στο δημόσιο διάλογο.
0: Έγινε. Εντάξει κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλές επιτυχίες ξανά.
1: Καλή
2: χρονιά. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ρε παιδί μου, αυτό με τους αριστερούς δηλαδή, είναι, τι να πω ας πούμε.
1: Σε τι είσαι.
0: Πες ρε παιδί μου.
1: Σε τι είσαι, τι
0: εδώ
1: είσαι.
0: Εγώ είμαι δημοκράτης αντιφασίστας,
1: αμπά,
0: είναι γνωστό.
1: Αμπά, δηλαδή και αυτό, με, και αυτό να
0: με το... Ταμπέλα,
1: και, λόγω,
0: με ταμπέλα.
1: Η ταμπέλα που βάζεις όμως πιάνει και τον Νίκο Παπά, γιατί άμα το ρωτήσεις θα σου πει και εγώ είμαι, και εγώ είμαι δημοκράτης αντιφασίστας θα σου πει.
0: Ναι.
1: Θα το πω και εγώ επίσης.
0: Να τα στρογγυλεύουν.
1: Μα τι το στρογγυλεύουν,
0: πες.
1: Τι είσαι εσύ. Ποιανό παιδί είσαι εσύ. Σε ποιανό παιδί είσαι.
0: Του Μακαρίδη.
1: Του Ανδρέα. Το παιδί του Ανδρέα.
0: Το Ανδρέα.
1: Πάει και ο Ανδρέας. Τέλος. Ανδρέας, τέλος. Πάρω το απόφαση. Πάρω το απόφαση. Και εγώ προσπαθώ. Καταβάλω μία έντιμη προσπάθεια. Το πάρω απόφαση.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Γενιδούνια.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Γνωστό συνδικαλιστή του ΟΣΕ, διότι τις προηγούμενες ημέρες ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ναι.
0: Με ποια ιδιότητα, έχει τελειώσει από υπουργός μεταφορών.
1: Ναι, ήταν όμως υπουργός μεταφορών και είχε δεσμευτεί ότι θα το ολοκληρώσει. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Κυρανάκης την Δευτέρα, να το πούμε από τώρα.
0: Άρα να διασταυρώσουμε αυτό που θα μας πει ο κύριος Γενιδούνιας.
1: Μα μπορούμε ίσως να συλλέγουμε πάντα πληροφορία. Θεωρητικώς η κυβέρνηση άρα παραδίδει ένα μεγαλύτερο κομμάτι, θα πω εγώ, όχι πάλι όμως το πλήρες κομμάτι της τηλεδιοίκησης. Επίσης παραδίδει η ETCS, όχι στην πλήρη εκδοχή του. Η ΡΑΣ έβγαλε μια ανακοίνωση χθες και λέει.
0: Ας πούμε τι είναι το ETCS.
1: Αυτόματη παίδηση, να φρενάρουν τα τρένα, με λίγα λόγια. Αυτά
0: που
1: δηλαδή
0: να φρενάρουν.
1: Όταν θα βρίσκουν κίνδυνο, όταν θα βρίσκουν άλλο
0: τρένο. Αυτό που δεν υπήρχε
1: τους,
0: λοιπόν το 2023.
1: Που όμως εμάς ο κύριος Γεραπετρίτης τότε ήδη μας έλεγε και, και στα ρεπορτάζ και στις κάμερες που στέλναμε εκεί, λέει τα πάντα έχουμε, λέει, και τηλεδιοίκηση έχουμε πλήρη, σε πλήρη λειτουργία. Κύριε Γενιδούνια, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα κύριε Τζίμα, καλησπέρα κύριε Παπαχρήστο, καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές και καλή επιτυχία στην προσπάθεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Τι γίνεται τελικά.
0: Υπάρχει αυτό, υπάρχει σε λειτουργία αυτό, απαντήστε μας.
2: Το ETCS όχι.
0: Όχι.
2: Και
0: άρα λέει, άρα ο κύριος
2: είναι
0: Κυρανάκης.
2: Είναι, κύριε Παπαχρήστο λέει, είναι εγκατεστημένο.
0: Είναι εγκατεστημένο.
2: Μέχρι να φτάσουμε στη λειτουργία. Είναι μέχρι να φτάσουμε στη λειτουργία.
0: Είναι εγκατεστημένο, εσείς τι λέτε.
2: Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αν δεν το δω να.
0: Όχι,
2: να λειτουργήσει.
0: Εντάξει.
2: Έτσι, ναι. Προφανώς οι αρμόδιοι που βγάζουν στις ανακοινώσεις αυτές νομίζω ότι το ξέρουν. Διαβάσαμε και εμείς την ανακοίνωση της ΔΑΣ. Εδώ να πούμε ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο το περιγράψατε κι εσείς. Επενεργεί όταν γίνεται ανθρώπινο λάθος. Και δεν επενεργεί μόνο στο κόκκινο. Και εδώ πρέπει να έχουμε ένα σημείο εστίασης που είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους μηχανοδηγούς. Mm-hmm. Επενεργεί και σε τυχόν άλλα σημεία. Αν κάποιος δηλαδή, για παράδειγμα, μηχανοδηγός υπερβεί την ταχύτητα.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται ότι αυτή η δυνατότητα δεν θα υπάρχει στο σύστημα όταν αυτό λειτουργήσει.
1: Γιατί?
0: Η ταχύτητα δεν θα υπάρχει.
2: Δεν θα υπάρχει επιτήρηση της ταχύτητας.
0: Μάλιστα.
2: Φαίνεται από μια οδηγία που έβγαλε προχθές η τεχνική αρχή. Φαίνεται ότι αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι βασική παράμετρος του ETCS. Εκεί έχει να κάνει και με την εκμετάλλευση του προσωπικού, των μηχανοδηγών, το πώς εργάζονται και το πώς εκπαιδεύονται. Περιμένουμε φυσικά να
1: δούμε. Κύριε Γενιδούνια, μετά τα χθεσινά, εμείς θα πρέπει να πιστέψουμε ότι τα τρένα μας πια είναι απολύτως ασφαλή.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο ασφαλή από όσο ήταν τη νύχτα των τεμπών. Η τηλεδιοίκηση σήμερα και τα φωτοσύμματα, το είπατε κι εσείς, το μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου λειτουργούν. Υπάρχει ένα κομμάτι
0: στο βασικό, στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη λειτουργεί.
2: Να το πούμε στο 97% κύριε Παπάχης. Έτσι, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι 30 χιλιόμετρων το οποίο και αυτό σύντομα θα παραδοθεί. Και αυτά τα συστήματα, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, γιατί πολλές φορές ακούμε, ξέρετε, αυτό που η ETCS δουλεύει μόνο στο 12%. Το έχετε ακούσει και εσείς αυτό στο δρομική υποδομή στην Ευρώπη. Το ETCS, ας πούμε στην Ελλάδα, από τα 2.000 χιλιόμετρα του δικτύου που έχουμε, θα πρέπει να εγκατασταθεί στα 600 χιλιόμετρα, δηλαδή στον προαστιακό Αθήνας και στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Δεν μπαίνει το ETCS σε γραμμές όπως είναι της Φλόρειας, των Σερών, της Δράμας, της Ξάνθης, που είναι κλειστά εκεί βέβαια. Έτσι. Το ETCS είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται σε γραμμές με πολύ υψηλές ταχύτητες, που συνδέουν τα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη και στον προαστιακό Αθήνας και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, με τη Λάρισα, για να έχουμε μεγαλύτερη συχνότητα κυκλοφορίας. Εκεί λοιπόν περιμένουμε την εγκατάστασή του, την λειτουργία του μάλλον, γιατί η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί όπως μας λένε, και στην τηλεδιοίκηση και φωτοσύμανση συμβαίνει αυτό που σας λέω, στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έχει απομείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Θεωρώ θα το δει και αυτό τις επόμενες ημέρες.
1: Γιατί χρειάστηκαν τόσα πολλά χρόνια, κύριε Γεννηδούνια?
2: Γιατί τα συμφέροντα που αντιπαλεύουν το σιδηρόδρομο, κυρία Τζίμα, στην Ελλάδα είναι τεράστια, είναι λόμπι. Ας φανταστεί μόνο, ας φανταστούν οι ακροατές σας, τι σημαίνει για έναν πολίτη της χώρας αυτής να πηγαίνει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πω εγώ τις παχυλές εξαγγελίες των 3 ώρων και 20 λεπτών. Θα πω 4 ώρες κέντρο με κέντρο. Με ένα εισιτήριο των 40 ευρώ, όσα είναι δηλαδή και τα διόδια στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και αυτό σημαίνει για αυτούς που ανταγωνίζουν το σιδηρόδρομο, οδικό λόμπι, αεροπορικές, τεράστια συμφέροντα, τα οποία στην Ελλάδα δυστυχώς έχουν επικρατήσει. Και μαζί με αυτά επικρατεί και ένα στραβό τρευλό, να το πούμε έτσι, μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, γιατί τα λιμάνια δεν συνδέονται με το σιδηρόδρομο. Μας λένε ότι είμαστε μεγάλος αγωγός και κόμβος logistics, αλλά με αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν συνδέει το λιμάνι της Πάτρας με την Αθήνα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τη Θεσσαλονίκη, εγώ θα πω. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν επιτρέψει συγκεκριμένα συμφέροντα να γίνουν στη χώρα μας. Δυστυχώς, εμείς φωνάζουμε, θα το λέμε. Είναι καθαρά πολιτικό το θέμα.
1: Κρατάμε παρόλα αυτά από εσάς ότι επιβεβαιώνεται πάντως αυτά που λέει η κυβέρνηση. Ότι ως επιτοπλίστων τα δύο συστήματα, το ένα έχει εγκατασταθεί και περιμένουμε να λειτουργήσει, και το άλλο ως επιτοπλίστων λειτουργεί. Άρα, τουλάχιστον μετά από 57 ανθρώπους που χάσαμε και τόσα χρόνια. Έλα, Γιώργο. Ναι.
0: Να την πω. Κύριε Γεννηδούνια, ο ανθρώπινος παράγοντας, τι συμμετοχή θα έχει στη λειτουργία και των δύο συστημάτων?
2: Και πιο κρίσιμο, κύριε Βάχτσο. Τα συστήματα αυτά καταρχήν πρέπει να συντηρούνται. Τα συντηρούν άνθρωποι.
0: Πρέπει
2: να τα επιτηρούν άνθρωποι. Δουλεύουν άνθρωποι πάνω πίσω από αυτά.
0: Να επιτηρούν άνθρωποι. Με τρομάζει αυτό. Γιατί και στη Λάρισα ένα συνάδελφό σας ήταν ο ρυθμιστής. Άλλοι δύο ήταν που το επιτηρούσαν. Έφυγαν οι άλλοι δύο. Έμεινε ο ένας. Και έγινε ό,τι έγινε. Αυτό ρωτώ. Θα έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό για αυτά τα συστήματα?
2: Εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, είμαστε σε συνεννόηση και σε συνομιλίες με τους αρμόδιους φορείς. Το ζήτημα, κύριε Παπαχρήστου, είναι αυτή τη στιγμή όχι μόνο να έχουμε εκπαιδευμένο, να έχουμε πλήρη κάλυψη των κενών που υπάρχουν, ιδιαίτερα στο δημόσιο το οργανόγραμμα είναι 2.000. Σήμερα δουλεύουν περίπου 1.300-1.500 ή 700-800 εξαυτών με μπλοκάκι, έτσι. Και σε κρίσιμες ειδικότητες καταλαβαίνετε ότι...
0: Άρα δηλαδή δεν είναι μόνο να είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό, να είναι και υπεύθυνο σε αυτό που κάνει ο καθένας.
2: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Παπαχρήστου. Εμείς ιδιαίτερα οι μηχανοδηγοί σε αυτά είμαι μεγάλη βάση, υπεύθυνο, εκπαιδευμένο.
0: Και εσείς ειδικά που είστε συνδικαλιστής και σας ακούν και έχετε μια πρόσβαση και μια απεύθυνση στο χώρο, θα πρέπει να δουλέψετε πολύ σε αυτό, νομίζω. Άποψή μου.
2: Εμείς, προσέξτε, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λέτε. Θα πρέπει όμως να ακούσουν, και δεν μιλάω μόνο για την πολιτική ηγεσία, και οι συνδρομικές εταιρείες. Γιατί αυτό που λέτε και πολύ σωστά το λέτε, μεταφράζεται και σε οικονομικό κόστος. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η διαρκή επιμόρφωσή του, το να κατεβάζει δηλαδή ένα μηχανοδηγό από την παραγωγή μία ή δύο μέρες το χρόνο για να τον επιμορφώνει, να τον αξιολογείς. Εμείς δεν φοβόμαστε την αξιολόγηση. Θέλουμε.
0: Έγινε, κύριε Γεννηδούνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: και εσάς σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
0: Που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, μία η ώρα.
1: Ο Γιώργος Παπαχρήστος θα έρθει με πολιτικές ειδήσεις.
0: Εννοείται.
1: Από τη Θεσσαλονικάρα.
0: Έγινε.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη.

είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και η μέρα ξημέρωσε με μια δυσίωνη άνευ προηγουμένου προειδοποίηση από τον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού λέει πως ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά λόγω του Ελνίνιο, που θα είναι το ισχυρότερο από όσα έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία 1000 χρόνια. Θα φέρει ξηρασία, καταγκουτέρες, πλημμύρες και καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Τα τρόφιμα θα ακριβήνουν ακόμη περισσότερο, ενώ 50 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν. Η φωνή του Αντώνιο Γκουτέρες πάντως δεν ηχεί και τόσο δυνατά στην Ελλάδα, που αυτές τις μέρες κινείται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοφέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λάμπρος Ρήγας σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε Εύβοια και Μάνδρα, οριοθετημένη η φωτιά και στην Παιανία. Με σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε, συνεχίζουμε» η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, την οικογένεια και τους νέους στο πακέτο Μητσοτάκη, αναλυτικά τα μέτρα που αναμένονται. Τώρα Πασόκ, το κεντρικό σύνθημα Ανδρουλάκη κατά τη χθεσινή επετειακή ομιλία του στο Ηράκλειο. Υπόσχεται μεταξύ άλλων προστασία της πρώτης κατοικίας, προσιτή στέγη, 120 δόσεις, δωρεάν βρέφον νηπιακή αγωγή και 13η σύνταξη. Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ των απευθείας αναθέσεων επί Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς Κοστολόγηση καταθέτει τη Δευτέρα το πρόγραμμα της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας. Διευκρινήσεις από τον τομεάρχη οικονομικών του κόμματος για τα κοσμήματα σε θηρίδες. Η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, λέει μετά τις αντιδράσεις ο Γιώργος Παπάς. Αποκάλυψη των νέων σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός, Τουρκία, Λιβύη, Σινά, το Καλώδιο και η συμφωνία της ΜΕΚΑ στο επίκεντρο. Άτυπη τριμερή σύνοδος με την Κύπρο. Μαζί μας σε λίγα λεπτά ο διευθυντής της εφημερίδας Γιώργος Μαντέλας. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα που δεν απειλεί κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση κυριαρχίας από χώρα που προσδοκά βελτίωση σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση για τα βιβλία του Δημοτικού και τις αναφορές σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Το περιεχόμενο εγκρίθηκε από ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή, τονίζει το Υπουργείο Παιδείας. Αντιδράσεις και για το εγχειρίδιο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής του γυμνασίου, που θεωρήθηκε ότι αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα. Συμβουλεύει τα κορίτσια να αποφεύγουν τις εντός εισαγωγικών κακοτοπιές. Θα ακούσουμε το συγγραφέα. Εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης στο Μαραθώνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη των δύο παιδιών της που δεν δήλωσαν τον προετών θάνατο της μητέρας τους και συνέχισαν να παίρνουν τη σύνταξή της. Από παθολογικά αίτια ο θάνατος, υποστηρίζουν. Η απολογία των συλληφθέντων της Κυψέλης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Ανυπαρξία του συστήματος πρόνοιας αποκαλύπτει νέα έρευνα του NGR. Και τέλος, με διπλάσιο ποσοστό από τους χριστιανοδημοκράτες προηγείται το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, 48 ώρες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Κρίσιμες αυτές οι εκλογές για τη Γερμανία. Πάμε πριν από οτιδήποτε άλλο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτήν την ώρα. 2 και 7 πρώτα λεπτά. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, Νίκη. Θα ξεκινήσουμε από τον Πειραιά, όπου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Μικρά Ασία, στο ύψος Λαμπράκη, στην περιοχή Καμίνια, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού σε γραμμές τραμ. Δεν υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας, ωστόσο υπάρχει μία πίεση στο σημείο.
0: Δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, ακριβώς. Έπειτα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, καθώς και στο ύψος του Ελαιώνα, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στον πύργο Αθηνών, στην διασταύρωση Αλεξάνδρας με Κηφισίας, στην κάθοδο της Αρδιτού, αλλά και στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Βουλή. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως και τον κόμβο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερινά. Θα σε βρούμε και αργότερα. Λοιπόν, από την πολιτική επικαιρότητα θα αρχίσουμε το σημερινό κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού ενόψει, ο κύριος Μητσοτάκης μεταβαίνει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη με βαρύ πρόγραμμα και κάποιες εκπλήξεις αναμένεται να μεταφέρει σε όλους μας από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας. Σε πολύ λίγο ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας δώσει και αναλυτικά τον κατάλογο των μέτρων που έχουν κλειδώσει. Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Νίκη, πριν από λίγο φτάσαμε και περιμένουμε και εμείς σήμερα να βρεθούμε στο Ηλέκτρα προκειμένου να δούμε αν θα καταφέρουμε να αποσπάσουμε κάτι ακόμα από τις εκπλήξεις που μας περιμένουν αύριο το βράδυ στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Αλλιώς, τα νεότερα αύριο το βράδυ στις 8, Νίκη, σε κάθε περίπτωση όμως να σου πω ότι το φετινό καλάθι, το καλάθι του 2027, θα ζυγίζει, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, κάτι παραπάνω από 2 δισευρώ και θα περιέχει αρκετά μόνιμα μέτρα, τα οποία, όπως λένε οι ίδιες πηγές πληροφόρησης, θα ξεδιπλώνονται μέχρι το 2030 και θα αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις εκπλήξεις που με ρώτησες και νομίζω ότι όλοι σημαίνουμε, Νίκη, γιατί λίγο πολύ έχουν βγει πολλές πληροφορίες στην αέρα για το τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο του το Μέγαρο Μαξίμου. Να σου πω ότι όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, φαίνεται ότι αυτός θα υπερβεί τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, δηλαδή πριν από τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027, ενώ για το 2028 σχεδιάζεται να υπερβεί τα 1000 ευρώ. Ξεχωριστό κεφάλαιο η οικογένεια, με τόνωση του εισοδήματος όσων έχουν παιδιά. Ενώ, όπως λένε πηγές του οικονομικού επιτελείου, τόσο οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, όσο όμως και οι δημόσιοι υπάλληλοι, στο τέλος της ημέρας θα δουν κάτι παραπάνω στην τσέπη τους. Αναφέρω τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί έχει γίνει πολύ συζήτηση, Νίκη, για τον 13ο μισθό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ξεκόβεται από το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καταβληθεί ολόκληρος ο 13ος μισθός. Πάντως, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όπως λένε οι ίδιες πηγές, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα ανακτήσουν ένα μέρος του 13ου μισθού που έχασαν επί μνημονίων.
0: Ναι, σκληραίνει και ο ανταγωνισμός, Σοφία, γιατί σε συγκεκριμένες κατηγορίες ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη δώσει συγκεκριμένες αυξήσεις στο πλαίσιο του δικού του κυβερνητικού προγράμματος. Ο κύριος Καραμαλής, μαθαίνουμε, δεν θα είναι εκεί. Επιβεβαιώνεται έτσι και στην πράξη το χάσμα που χωρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό από τη σημερινή ηγεσία του κόμματος.
2: Σωστά. Θα είναι σήμερα, είναι ήδη στην Τζάντη, στην ΣΕΚΕ, και από εκεί πέρα αύριο το βράδυ, την ώρα που θα μιλά ο Πρωθυπουργός, εκείνος θα απευθύνει μία ομιλία σε παρουσίαση βιβλίου για τους Αντωνιάδη και Δωμάζο, τους δύο πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Είναι γνωστή η αγάπη άλλωστε του πρώην Πρωθυπουργού για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και για το τι χρειάζεται η χώρα. Μίλησαν σήμερα στον Παύλο Τσίμα, υπουργοί της κυβέρνησης. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το πρόγραμμά μας έχει μεταφερθεί κατά το ίμιση στη Θεσσαλονίκη και θα καλύπτουμε καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Διεθνούς Έκθεσης με εκπομπές από τα στούντιο του Mega News 104,6 στη Θεσσαλονίκη τα τεκτενόμενα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε σήμερα και ο Παύλος Τσίμας, από εκεί βγήκε η δική του εκπομπή. Του μίλησε καταρχάς ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, να τον ακούσουμε.
3: Οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά αν δεν συνδυάζεται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με μια μεταρρύθμιση, με μια συγκεκριμένη προοπτική για τη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες και γεωπολιτικά και οικονομικά δεν επιτρέπουν αδράνεια.
0: Να τρέξουμε μπροστά, είπε ο κύριος Παπασταύρου, να ακούσουμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, που μίλησε επίσης στον Παύλο Τσίμα.
4: Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μιλήσει, από ό,τι μπορώ να ξέρω, επάνω σε ένα πρόγραμμα οικονομικό, του οποίου κατά το μέρος που αφορά τα μέτρα για τον κόσμο, αυτά θα είναι εισπράξιμα πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, ο κόσμος θα τα δει στην τσέπη του. Άλλο συμφωνεί, διαφωνεί, αλλά θα τα δει.
0: Θα τα δει και όπως καταλαβαίνετε, μιας και έρχονται και εκλογές, σίγουρα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε πριν από την κάλπη. Αυτά τα μέτρα που θα μας τα πει αναλυτικά, όσα έχουν κλειδώσει και όσα μπορούμε από το ρεπορτάζ να γνωρίζουμε, ο Βασίλης Τσεκούρας που είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Ο οποίος, ναι, και κύριε και κύριοι, ο κύριος Φιερακάκης πριν από λίγο μάλιστα, για να συνεχίσω και αυτά που σου έλεγε νωρίτερα και η Σοφία Φασουλάκη, είπε μιλώντας συνέδριο ότι δεν θα είναι αποσπασματικά μέτρα, αλλά θα είναι ένα συνεκτικό σχέδιο τετραετίας. Άρα όντως δεν θα πάμε μόνο για τα μέτρα του 27, θα περιγράψει και τον δικό χάρτη προεκλογικές εξαγγελίες στην ουσία για την επόμενη τετραετία. Στο επίκεντρο λοιπόν θα βρεθούν αρχικά οι συνεπείς. Θα δοθεί δηλαδή ένα μπόνους συνέπειας. Όσοι πληρώνουν γρήγορα τους φόρους τους στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις ρυθμίσεις τους, αυτοί θα έχουν ένα παραπάνω όφελος από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Κάτι,
5: το
0: ειδικά για τη φορολογία, φαντάζομαι, λες κάτι παραπάνω από αυτήν την αμεληταία έκπτωση που δίνεται στους φορολογουμένους που εξοφλούν, ας πούμε, χωρίς δόσεις τις οφειλές τους.
5: Ναι. Για παράδειγμα, σήμερα, αν πληρώσεις, αν υποβάλεις πολύ νωρίς τη φορολογική σου δήλωση και εξοφλήσεις ολόκληρο το ποσό, έχεις έκπτωση 4%. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει 6%. Είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται. Τώρα, θα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια ομάδα η οποία δεν άκουσε απολύτως τίποτα κατά την περσίνη ΔΕΘ.
0: Αντιθέτως, λοιπόν, άκουσε τα τεκμήρια του κυρίου Χατζηδάκη και τα έχει πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Που είχαν αποτέλεσμα βέβαια στα έσοδα.
5: Και λένε όμως από την ίδια ώρα το οικονομικό επιτελείο, διότι γι' αυτό φωνάζουν και οι φορείς αγοράς, ότι από τη στιγμή που όλα πλέον είναι ηλεκτρονικά, η ΑΔΕ βλέπει τα πάντα από τα ηλεκτρονικά συστήματα με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, άρα δεν χρειάζεται και τεκματή φορολόγηση. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε μια αλλαγή στην τεκματή φορολόγηση. Όπως λένε οι πληροφορίες, θα κουρευτούν με κάποιο τρόπο τα τεκμήρια, θα αλλάξει δηλαδή, δεν θα καταργηθούν, απλά θα αλλάξουν, θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, διότι σήμερα είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
0: 80% είναι σήμερα, Βασίλη, καλά θυμάμαι.
5: Είναι για τις επιχειρήσεις 80%. Και επίσης μπορεί να υπάρξει και μια μείωση άμεση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι εννοώ δηλαδή? Ότι η φορολογία τους από το 22% που είναι σήμερα μπορεί να πέσει στο 20%, και αυτό διότι ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι γύρω στο 21,9%. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση άμεση στα ταμεία των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Τώρα, και οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι θα δουν μια ελάφρυνση, από ό,τι φαίνεται, μια αύξηση βασικά. Είπε νωρίτερα η Σοφία για τον κατώτατο μισθό. Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μας χρωστούν μια μισή ποσοστία μονάδα. Είναι προεκλογική εξαγγελία της προηγούμενης τετραετίας υπέρ των εργαζομένων. Δεν υποκλείεται αυτή η μείωση να είναι κατά μία ποσοστία μονάδα, δηλαδή μεγαλύτερη. Και αυτό θα έχει υψηλότερο όφελος και για τους μισθωτούς. Μεγάλο κομμάτι είναι φυσικά και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι πάντα πιστοί στο ραντεβού τους στις κάλπες.
0: Και εδώ πιέζεται λοιπόν και η κυβέρνηση, γιατί από την αντιπολίτευση επανέρχεται η 13η σύνταξη.
5: Και εδώ λοιπόν υπάρχει το σενάριο, αυτή η μόνιμη ενίσχυση που δίνεται κάθε Νοέμβριο. Θυμίζουμε πέρυσι δόθηκαν 250 ευρώ. Την άνοιξη ανακοίνωση η κυβέρνηση ήταν τελικά 300 ευρώ. Μπορεί το ποσό αυτό να αυξηθεί και πάνω από τα 400 ευρώ. Να φτάσει δηλαδή ακόμα και τα 446 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ποσό. Είναι το σημερινό ύψος της εθνικής σύνταξης. Άρα λοιπόν αρκετοί συνταξιούχοι που παίρνουν μόνο την εθνική σύνταξη θα πάρουν μια κανονική 13η. Νομίζω κάπως έτσι θα το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως αφορά 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, χαμηλό συνταξιούχους, και εδώ μπορεί να διευρυνθεί το εύρος των δικαιούχων, άρα να έχουμε πολύ υψηλό, περίπου 420.000 περισσότερους συνταξιούχους που θα πάρουν όλο αυτό. Και επίσης να σου πω κλείνοντας ότι θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για τις οικογένειες με παιδιά. Εδώ θα έχουμε πάλι κάτι με τρίτεκνους και πολυτεκνούς, ώστε κάποια στιγμή να υπάρχει μια εξίσωσή τους. Γιατί τώρα δεν είναι εξισωμένες αυτές οι δύο ομάδες. Όπως επίσης και για το στεγαστικό, το μεγάλο πρόβλημα, ενδεχομένως να ανακοινωθεί κάτι που μπορεί να προσομοιάζει σε ένα σπίτι μου τρία. Σε ένα τρίτο κύκλο δηλαδή του προγράμματος σπίτι μου, με διευρυμένα κριτήρια. Ένα άλλο κλιματολογικό μοντέλο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. 30 ώρες απομένουν για να μάθουμε συγκεκριμένα για το θέμα. Μίλησε ο φοροτεχνικός, ο κύριος Αμπελιώτης, το πρωί στο Μέγκα.
6: Σε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να καταργηθεί πλήρως το τέλος του πνεύματος. Όπως επίσης και για το φορολογικό στελεστή στο 22% που υπάρχουν οι συζητήσεις στο να μειωθεί ο φορολογικός στελεστής στο 22% να πάει στο 21% ή στο 20%. Αυτή τη στιγμή με τις πληροφορίες που έχω δεν θα μειωθεί ο φορολογικός στελεστής. Η μοναδική παροχή είναι το 10% μείωση από το 80% στο 70% της προκαταβολής. Κάποια άλλη ουσιαστικά φοροελάφνιση για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, οι εκτιμήσεις όπως ακούτε δίστανται. Θα τα μάθουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Όπως και να έχει, είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεολόγος Ηλίου είναι μαζί μας. Είναι προγραμματισμένες και κινητοποιήσεις όπως ήθιστε, Θεολόγο.
7: Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα στους ακροατές από Θεσσαλονίκη. Ήδη ο χώρος των κινητοποιήσεων άνοιξε το πρωί με τους υγειονομικούς. Το απόγευμα έχουμε τους ένστολους που θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ την ίδια ώρα θα επισκεφτεί τον Σκοπιό Παπα-Νικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί θα τον περιμένουν εκ νέου υγειονομικοί αλλά και εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Τώρα από σήμερα αρχίζουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη. Πραγματικά μετατρέπεται σε φρούριο σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη. 3.500 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες στο ΜΑΤΑ αλλά και τα δύο μηχανήματα εκτόξευσης νερού, η Άβρα και ο Έαντας, θα βρίσκονται στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων αλλά και όση ώρα οι πορείες είναι σε εξέλιξη μέσα στην πόλη. Καταλαβαίνω ότι θα είναι απροσπέλαστο αύριο το κέντρο της πόλης. Από τις 3 και μετά δεν θα μπορέσει κανένας να μπαίνει μέσα στην πόλη καθώς θα κλείνουν σιγά σιγά οι δρόμοι. Τώρα, ελικόπτερα φέτος δεν θα έχουμε στον ουρανό της πόλης. Περισσότερα ντρόν θα φέρει η αστυνομία που θα μεταφέρουν απευθείας την εικόνα από το κέντρο της πόλης στο κέντρο επιχειρήσεων, όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Έχουν έρθει αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα αλλά και από επαρχιακές πόλεις. Γιατί καταλαβαίνετε, ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος.
0: Ναι, 3.500. Ευχαριστούμε πολύ, Θεολόγε. Ο Θεολόγος Ηλίου για τα μέτρα ασφαλείας. Το πρωί είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία από τους υγειονομικούς. Μάλιστα, δεν έλειψε και περιορισμένη ένταση με τα ΜΑΤ.
8: Ρεύμα και νερό δεν είναι εμπορεύματα, ανοίξει το λαό.
9: Αφήστε μας να περάσουμε. Θα μας πρόξετε, θα μας πιπίσετε.
0: Οι υγειονομικοί που ακούτε ζήτησαν να προσεγγίσουν το βελίδιο. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ που ήταν παρατεταγμένες στο σημείο τους έδωσαν αρνητική απάντηση. Από εκεί και το ηχητικό που ακούσατε. Ο Παύλος Τσίμας στη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα και νωρίτερα, εκπέμπουμε από εκεί, από τα στούντιό μας, για να καλύψουμε τις εργασίες της 91ης ΔΕΘ. Παύλο, λόγος σε σένα. Το κλίμα, τι ακούμε, τι δεν ακούμε, αν κάνουμε τη σωστή συζήτηση.
10: Αυτή τη στιγμή ησυχία προς το παρόν και αναμονή. Τα στοιχήματα είναι τι ακριβώς θα πει αύριο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή αυτοί οι ένας, δύο, τρεις άσοι που έχει κρατήσει το μανίκι και θα τις ανακοινώσει και θα κάνουν εντύπωση. Η εντύπωση θα κρατήσει 2-3 μέρες, μετά την τέταρτη μέρα θα πείσουμε τα ξεχνάμε. Την επόμενη εβδομάδα θα τα έχουν ξεχάσει όλα. Αλλά αυτή είναι η μοίρα αυτών του είδους των συζητήσεων που γίνεται στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι σαν να κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο, ειδικά φέτος. Νομίζω είχε πολλά χρόνια να είναι έτσι.
0: Γιατί?
10: Η έκθεση είναι σε μια προεκλογική περίοδο που για πρώτη φορά μετά από αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις είναι αρκετά αβέβαιη. Κανείς δεν βάζει στοιχήματα, όχι για τη σειρά των κομμάτων, αλλά για το τι θα προκύψει, ας πούμε, και τι είδους κυβέρνηση μπορεί να προκύψει από αυτές. Αυτό δημιουργεί μια φόρτιση και μια πίεση πολιτική σαν τον παλιό καλό καιρό που ανεβαίναν οι πρωθυπουργοί στη Θεσσαλονίκη και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Κάνανε μεταξύ τους διαγωνισμό πιανού το καλάθι θα είναι λίγο πιο μεγάλο. Ποιος θα υποσχεθεί λίγο παραπάνω αυξήσεις, επιδόματα, μειώσεις φόρων ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Είναι σαν να νιώθω σαν να κάνω ένα ταξίδι στο παρελθόν φέτος. Σαν να γυρίζω πίσω σε μια δεκαετία που, από την οποία νόμιζα ότι είχαμε φύγει για πάντα. Δεν είναι σωστή συζήτηση.
0: Αυτό εκεί ήθελα να σταθώ.
10: Ναι, διότι εντάξει, όλοι αποδέχονται, αν δεις και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, ξεκινάνε όλοι με έναν υπολογισμό ότι τα επόμενα 4 χρόνια, επειδή λόγω πληθωρισμού τα δημόσια έσοδα είναι αυξημένα και επειδή υπάρχει μια μείωση φοροδιαφυγής, έχουμε 6, 7, 5 δις να μοιράσουμε. Άρα θα δώσουμε πόσα σε πόσους και μήπως εγώ μπορώ να βάλω και ένα καινούριο έσοδο και να τα κάνω τα 6, 7 ή τα 5, 6. Ωραία, και μετά. Δηλαδή το πραγματικό πρόβλημα της χώρας είναι ότι η όποια αναπτυξιακή όθηση είχαμε μετά την κρίση και λόγω Ταμείου Ανάκαμψης εξαντλείται. Οι προβλέψεις είναι ότι η οικονομία θα πηγαίνει ασθενώντας τα επόμενα χρόνια Και η χώρα είναι φανερό ότι χρειάζεται και θεσμικά και οικονομικά μια ανάταξη. Χρειάζεται ένα καινούριο ξεκίνημα.
0: Σχέδιο, σχέδιο σε αυτή την κατεύθυνση προς ώρας δεν έχουμε ακούσει.
10: Δεν έχουμε υποψίες σχεδίου και κυρίως έχουμε ένα ανταγωνισμό ποιος έχει το πιο μεγάλο καλάθι.
0: Και από Κυριακή τα γνωστά κομπιουτεράκια, πόσα θα μείνουν στην τσέπη και πότε για τον καθένα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.
10: Καλημέρα.
0: Ο Παύλος Τσίμας από τη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Κρήτη. Είχαμε την επετειακή ομιλία στο Ηράκλειο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και παραμέτρους του προγράμματος του κόμματος. Η Μυρτώ Λιαλιούτη θα μας πει περισσότερα. Μυρτώ.
11: Καλησπέρα, Νίκη. Και τι δεν είχε χθες η Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Είχε και καπνογόνα, είχε και κριτική λύρα, είχε και κόρνες.
0: Ταξίδι στον χρόνο και εκεί δηλαδή, όπως το περιγράφεις.
11: Ακριβώς. Και είχε και έναν Νίκο Ανδρουλάκη που πάτησε το κουμπί του κομματικού restart και έδωσε το σύνθημα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, τώρα ΠΑΣΟΚ. Στις πρώτες σειρές ήταν όλα τα πρωτοκλαστά τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλες οι δικοματικές τάσεις, ο Γερουλάνος, ο Μπούκας, ο Διαμαντοπούλου, ο Χρυσταδουλάκης, ενώ υπήρξαν και δύο πρόσωπα της διεύρυνσης, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσαν το παρόν για πρώτη φορά. Ο πρώην βουλευτής Λευτέρης Αβραμάκης της ΣΕΡΕΣ και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Κλειδιορίδου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας, κύριε Μητσοτάκη, να ψάχνει με δίθεν παθογένειες του χθες. Δεν έλειψαν όμως ούτε τα καρτιά για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκάλεσε την κυβερνήτη του Πάνου Καμένου, ούτε για το πρόγραμμα που παρουσίασε. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη μιλάει για ύπαρξη Τσίπρα όσον αφορά την κατάργηση της Golden Visa.
0: Ναι. Επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι αντιγραφή του προγράμματός του σε ποσοστό 80% το πρόγραμμα της Ελλάς.
11: Επιμένει, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλώς τώρα κάνει και συγκεκριμένη κριτική όσον αφορά την κοστολόγηση για το Εθνικό Ταμείο Σύμπληξης που θα βρούμε τα λεφτά, δηλαδή τους φόρους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πως το κόμμα του, σε αντίθεση με κόμματα προσωποπαγή ή κόμματα παρέας, δεν έχει εξαρτήσεις και ζήτησε να μην δοθεί δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Yeah. Τώρα, επειδή μιλήσεις για το πρόγραμμα έδωσε ένα τυράκι, μίλησε για νέο ΑΣΕΠ μέσα του σχεδίου Αναστάσεως Τεπονής, για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, 13ο μισθό και 13η σύνταξη, μείωση της φορολογίας για τη μεσαία τάξη και εθνικό απολυτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε χθες από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα φανς και στους σέρβισερς. Αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Και βέβαια έχουμε και τη μάχη της κοστολόγησης. Δηλαδή ο καθένας λέει ότι το πρόγραμμα του κόμματός του στοιχίζει τόσα δισεκατομμύρια και οι αντίπαλοι του λένε ότι στοιχίζει πολύ περισσότερα, άρα θα βρει τα χρήματα από λεφτόδεντρα και εμφανίζεται ως νέος Άγιος Βασίλης, προσπαθώντας να βάλει φρένο σε αυτήν την κριτική. Ο Αλέξης Τσίπρας θα αποστείλει το πρόγραμμα του κόμματός του προς κοστολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο Αντώνης Γιώκας θα μας πει περισσότερα. Αντώνη.
13: Σε γενικές γραμμές, Νίκη, είναι αντιφατική η κριτική που δέχεται από τα αριστερά του και από τα δεξιά του ο κύριος Τσίπρας. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από το επιτελείο του στην Αμαλίας. Και εντάξει, αν από τα αριστερά του ήταν δεδομένο ότι θα δέχονταν κριτική για δεξιά παρέκκληση από τους παλιούς τους συντρόφους, ό,τι έχει να κάνει με το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρούν ότι υπάρχει πλήρης αμηχανία στην κυβέρνηση για τα όσα υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη και επειδή αδυνατούν να απαντήσουν στην ουσία του πράγματος. Επιλέγουν λοιπόν τις άναρθρες κραυγές. Γι' αυτό λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο της Ελλάδας δίνει ραντεβού κοστολόγησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο οποίο και άμεσα θα καταθέσουν το πρόγραμμά τους. Αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης να κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα θα μας λείψει, αναφέρουν χαρακτηριστικά από τη λεωφόρα Αμαλίας.
0: Θυμάμαι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που είχαμε πάλι ένα debate για την κοστολόγηση, ότι είχε πέσει η ιδέα της θεσμοθέτησης υποχρεωτικής κοστολόγησης από την πολιτεία όλων των προγραμμάτων των κομμάτων. Θα έχει αξία να δούμε κάτι τέτοιο στην πράξη. Υπάρχει όμως και ένα φάλτσο από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχει να κάνει με αυτήν την ιστορία με τα κοσμήματα και τις θηρίδες.
13: Ναι, σε γενικέ γραμμέ έχει κυλήσει καλά το πρώτο τετράμινο, τρίμηνο ύπαρξη τη Ελλάδα χωρίς μεγάλα φάλτσα. ήρθε όμως από τον κύριο Γιώργο Παπά, τον αναπληρωτή, το μεγάλο οικονομικών του κόμματος, μια δήλωση η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει για τη σύσταση του περιουσιολογίου ακόμα και επέκταση στις εφηρίδες ή άλλα αντικείμενα αξίες που βρίσκονται σε αυτές.
0: Να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση, γιατί μετά υποχρεώθηκε να αναδιατυπώσει ο κύριος Παπάς. Σας ακούσουμε από πού ξεκίνησε αυτή η συζήτηση.
14: Μέσα από την πατριωτική συμφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Θυμηθήκαμε τις θηρίδες που λέγαμε και τα κοσμήματα και έμπλεξε ο κύριος Παπάς. Στο Sky τα είπε αυτά, ηρίστο εν παρόδο. Οπότε τον υποχρέωσαν από την Αμαλίας να βγάλει διορθωτική δήλωση, Αντώνη.
13: Ναι, και όπως είπε, προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές, ομόλογα καταθέσεις, θα πρέπει να καταγραφεί όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος νόμος, είπε ο κ. Παπάς, ανασκευάζοντας προφανώς τους προηγούμενους λόγους.
0: Δεν θα βασιστεί, λέει, στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Γιώκας. Ναι, έχουμε μέρες που τη συζητάμε αυτήν την ιστορία της ατζέντας που μπαίνει εκ δεξιών και βάζει στο δημόσιο διάλογο και θέματα που θα έλεγε κανείς ίσως ότι αν όχι ανύπαρκτα, εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν πρωταγωνιστούν επαξίως στην εσωτερική μας επικαιρότητα. Μετά την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ έχουμε τώρα τα βιβλία του Δημοτικού που κάνουν αναφορά σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Η Μάρνη Παπαματθαίου είναι μαζί μας. Φαίνεται ότι εδώ έχει ξεσπάσει ενδοκυβερνητική κόντρα, Μάρνη.
15: Ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι η μισή κυβέρνηση απαντάει στην άλλη μισή τέτοια σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα επεισόδιο, βέβαια, να πούμε εδώ, του νέου θεσμού του πολλαπλού βιβλίου, έτσι, το οποίο σε αυτή τη φάση είναι το πρώτο

0: Είναι το βιβλίο της Β' τάξης του Δημοτικού, το οποίο λέγεται «Η γλώσσα μου», και το στο οποίο αναφέρονται αναπαραστάσεις οικογενειών, μεταξύ των οποίων και οικογένειες με γονείς του ιδίου φίλου. Αυτό όλο το θέμα έχει δημιουργήσει μια τεράστια τριβή μεταξύ μετά από μια δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου και μεταξύ με την Υπουργό Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε μια εξέλιξη, η οποία δεν ξέρουμε πού είναι οδηγήσει. Και να, μπορεί να ακολουθήσει. Ναι.
1: Να ακούσουμε λίγο τη δήλωση. Πολύ χαρακτηριστική σε εμάς την έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ στο Mega News 104,6. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Και όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλών και μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
3: Και όταν δεν δείχνουν Δημήτρη, τη δέουσα προσοχή.
2: Εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία.
1: Λοιπόν, έχει δώσει απάντηση η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, το Υπουργείο δηλαδή, ότι όλο αυτό είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή που το αποφασίζει, σωστά?
0: Πράγματι, τα συγκεκριμένα βιβλία όλα έχουν εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εδώ διαχειρίζεται αυτό το θέμα εδώ και 6 χρόνια που πηγαίνουν μπρος και πίσω και έρχονται αυτά τα βιβλία. Mm-hmm. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν επιλεγεί αυτά τα βιβλία που θα πάνε στη σχολεία την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές οι οποίες τα ελέγχουν. Είναι συνολικά 900 μέλη του Υπουργείου Παιδείας. Δεν ξέρουμε ποια από αυτά ενέκριναν το συγκεκριμένο βιβλίο. Το οποίο βεβαίως διαχειρίζεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ένα δύσκολο θέμα, σύνθετο για μια τρυφερή ηλικία σαν
1: και
0: αυτή.
1: Και μια πραγματικότητα. Έχει
0: σπάσει όλο αυτό. Τη διαφωνία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Μάρνη Παπαμαθαίου. Μίλησε στο σταθμό μας εδώ στο Mega News 104,6 ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης, συγγραφέας του βιβλίου της έκτης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας.
4: Στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού αναφέρεται in passing μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειες και οικογένειες ομοφύλων, που δεν είναι walk agenda ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί.
1: Μίλησε και ο επίσης συγγραφέας σχολικών βιβλίων, ο κύριος Μάραντος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Αν πάρει κανείς και το εγχειρίδιο κοινωνικής αγωγής της τρίτης τάξης του γυμνασίου, θα δει διάφορα που είναι ανοιχτά προς συζήτηση και προβληματισμό, όπως για παράδειγμα νουθεσίες αποκλειστικά προς τα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Εντός εισαγωγικών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παύλος Μάραντος, μιλώντας εδώ στο Mega News 104,6.
5: Δίνω μια ιστορική διάσταση της οικογένειας από την πατριαρχή οικογένεια στις σύγχρονες, και έχουμε τις σύγχρονες μορφές οικογένειας. Για διαβάστε το καλά, τα συμπεριέχει όλες. Τώρα τις κακοτοπιές, η λέξη κακοτοπιές δημιούργησε πρόβλημα. Η λέξη κακοτοπιές είναι σε εισαγωγικά, οπότε μπορεί να παίξει το νόημα της λέξης. Ο δικός μας θα είναι το μέτρο του Αριστοτέλη, η Μεσότης, όχι ακρότητες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι θα έλεγε ο Αριστοτέλης αν μπορούσε να παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία. Πάντως, ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος, που είναι απέναντί μου στο στούντιο, είχε την καλοσύνη να δεχτεί να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Νομίζω, αν έρθει κάποιος από κάπου αλλού στην Ελλάδα και παρακολουθεί τι συζητάμε, ενώ έχουμε τόσα άλλα που είναι πραγματικά φλέγοντα, θα απορρίσει ίσως.
6: Αισθάνομαι ότι μου ζητάς να συμβάλλω σε μια σουρεαλιστική κατάσταση.
1: Ωραία, γιατί όχι.
6: Και επειδή είναι τόσο σουρεαλιστική, θα σου έλεγα ότι θα ανοίξω μια θηρίδα τραπεζική,
1: ναι.
6: Θα βάλω εκεί τα βιβλία του Δημοτικού, που τώρα είναι υποδίωξη, γιατί τουλάχιστον αυτά δεν θα μου τα πάρει ο Τσίπρας και η νέα κυβέρνηση Ελλάς, ας πούμε, πώς θα λέγεται, αντίθετα από τα κοσμήματα.
1: Δεν θα σου τα πάρει τελικά.
6: Θεωρητικά, ναι.
1: Δεν θα σου
6: τα βιβλία
1: τελικά.
6: Όχι. Mm. Ναι.
1: Τι ιστορία είναι όλη αυτή, προχθές ο ΕΟΠΗ, σήμερα τα βιβλία τώρα. Και έπεται συνέχεια, είναι βέβαιο.
6: Παρακολουθούμε μία μάχη φίλων και φιλών στη δεξιά πολυκατοικία και στην Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθούμε και μία αλλαγή πλεύσης στην ίδια την κυβέρνηση, που είναι στα όρια της αλλαγής φίλου, θα έλεγα. Δηλαδή, η ίδια κυβέρνηση που ψήφισε το γάμο των ομοφύλων λέει τώρα μη μου λέτε για 2 μπαμπάδες και 2 μαμάδες. Ταράζεται. Με αυτή τη συζήτηση και με αυτή τη σκέψη. Επίσης είναι σαφές ότι η δεξιότατη πτέρυγα του κόμματος έχει πάρει το όπλο της απέναντι σε κάτι που δεν θεωρεί Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα Μητσοτάκη. Και εδώ θα θυμίσω αυτό που λέγαμε πριν από λίγες μέρες εδώ στο στούντιο, ότι αυτό που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι μια ιδεολογικού τύπου διαμάχη, πρώτη που παρακολουθούμε ενδεχομένως εδώ και δεκαετίες, και μια ιδεολογικού τύπου διάσπαση. Θυμίζει, έχει κάτι από αριστερά.
1: Πάντως αναρωτιέμαι αν θα ξανακούσουμε

0: τις επόμενες μέρες και εκείνο τον εξωγήινο του ημιτού, γιατί πριν με σθένος ο κύριος Μητσοτάκης, αφού ανέλαβε την Πρωθυπουργία, θεσμοθετήσει αυτά που θεσμοθέτησε, είχε άλλες θέσεις που ήταν κάπως πιο εύπεπτες στο κομματικό του ακροατήριο. Τα περί εξωγήινου, τα θυμίζω, ταυτότητα φύλου επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ, ένας νόμος, τον οποίο ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση τότε, η εξωγενική αντιπολίτευση, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλεγε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι ήρθε κάποιος και μου είπε ότι ένα παιδί ζήτησε να αλλάξει φύλο, επειδή το ζήτησε ένας εξωγήινος στον ημιτό. Να. Τρέχα, γύρευε. Θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτό κάνεις πάρα πολύ καλά και το θυμίζεις στην ανάλυση σου, στο Βήμα της Κυριακής. Και θα μου επιτρέψεις να συστήσω στους ακροατές σου να πάρουν εφημερίδα και να τη διαβάσουν, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Αυτό το τελευταίο το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Επειδή το γράφεις και ως μαμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος. Πολύ σύντομη διακοπή, επιστροφή στο κεντρικό μαγκαζίνο σε λίγα λεπτά.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Ακούτε πάντα Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα. Αναφέρθηκε στην Τουρκία, αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι. Έδωσε και τη δική του απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν, που περιείχαν μεταξύ άλλων και νουθεσίες για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα διαρθρώνοντας το αμυντικό της σύστημα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
5: Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
0: Αναφέρθηκε και στην απειλή πολέμου το ενεργό κάζους Μπέλι των Τούρκων ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν νοείται να υπάρχει κάτι τέτοιο από μια χώρα που θέλει, επιθυμεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο σήμερα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Μαρίνος Γκασιάμης μαζί μας. Μαρίνο.
6: Καλησπέρα Νίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σήμερα ειδικά τα τηλεοπτικά δελτία στην γειτονική χώρα ασχολούνται με την απάντηση που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η οποία ήταν to the point, για να το πούμε έτσι, απλά νεοελληνικά. Δεν δέχεται καμία υπόδειξη η Ελλάδα για το πώς θα θωρακίσει τα νησιά της, γενικά την επικράτειά της, ειδικά πολύ περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου από την πλευρά της Άγκυρας. Άγκυρα, η οποία χθες προχώρησε σε μία ακόμα πρόκληση, στέλνοντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Είναι μια σπάνια περίπτωση, έχει ξανασυμβεί, αλλά όχι τόσο, δεν συμβαίνει τόσο συχνά, εν πάση περιπτώσει. Λίγο πριν τις 12, ένα μη επανδρωμένο λοιπόν μπήκε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης οι Τούρκοι, όπως συνηθίζουν, και πετούσε για αρκετή ώρα στο κεντρικό Αιγαίο, τη βόρεια της Ικαρίας. Αναστατήθηκε κανονικά από τα ελληνικά μαχητικά, αναγνωρίστηκε. και μετά από λίγο επέστρεψε στο FIR της Κωνσταντινούπολης.
0: Θυμίζω είχαμε και το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη προημερών αντίστοιχα.
6: Ακριβώς, το οποίο μάλιστα λίγο έλειψε να θέσει σε κίνδυνο μια πολιτική πτήση που ετοιμάζεται να απογειωθεί από το αεροδρόμιο εκεί της Αλεξανδρούπολης, καθώς το τουρκικό ντρόν είχε μπει μέσα σε αυτό που λέμε τερματικό του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Το παρακολουθούμε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή αποκάλυψη των νέων. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Αίγυπτο σε ένα ταξίδι, μια τρόπον την ειδική αποστολή, την προσεχή Τρίτη. Και δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία, είναι και άλλα που ξεπερνούν τα σύνορα των δύο χωρών, όπως ας πούμε η συμφωνία της Μέκας. Ο διευθυντής των νέων, ο Γιώργος Μαντέλας, είναι μαζί μας. Γιώργο, μας ακούει ο Γιώργος Μαντέλας? Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα στη τηλεφωνική σύνδεση, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Θα το δείτε λοιπόν στο σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, ο Πρωθυπουργός σε ειδική αποστολή και συνάντηση με τον Αλσίση της Αιγύπτου, μάλιστα με την προοπτική και μιας άτυπης τριμερούς συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Φαίνεται ότι εδώ στην ατζέντα μπαίνει σειρά θεμάτων, η Τουρκία, η συμφωνία της Μέκας όπως σας έλεγα, η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Νομίζω ότι έχουμε τον διευθυντή των νέων, τον Γιώργο Μαντέλα, μαζί μας. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
7: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Είναι μια σημαντική αποκάλυψη αυτή που κάνετε σήμερα. Να σου ζητήσω αν έχεις ψηλά τον ήχο του ραδιοφώνου να χαμηλώσει λίγο την ένταση, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Και να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή σας η αποκάλυψη.
7: Καταρχήν νομίζω ότι ήταν μια εξέλιξη την οποία η ελληνική πλευρά προσπαθούσε να εξασφαλίσει από τις αρχές Αυγούστου. Νομίζω ότι είχαν υπάρξει επικοινωνίες με το Κάιρο για όλο αυτό το διάστημα για μια συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Σίση και μάλιστα η ελληνική πλευρά είχε προσφερθεί να μεταβεί ο Πρωθυπουργός ανά πάσα στιγμή. Απλά υπήρχε ένα θέμα συμβατότητας στα προγράμματα των δύο, γι' αυτό και τουλάχιστον από όσο μας λέγανε κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές δεν είχε καταστεί δυνατό μέχρι τώρα να γίνει αυτή η συνάντηση. Φαίνεται λοιπόν ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και νομίζω ότι όπως σωστά είπες γίνεται ακριβώς πάνω σε μια σειρά από θέματα τα οποία, για μια σειρά από θέματα τα οποία καίνε από το Λιβικό και τη ΑΟΣ μέχρι την ιστορία της
0: συμφωνίας
7: της Μέκας, ναι, και το θέμα με την Τουρκία το οποίο είναι ένα μόνιμο θέμα. Όμως εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει εκεί. Και αυτό γιατί λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέινο που θα γίνει και η τριμερής παρουσία του Κύπριου Προέδρου Χριστοδουλίδη, θα γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε ένα διεθνές συνέδριο για το διάστημα, αλλά κρατήστε έναν αστερίσκο, μπορεί και να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν.
0: Θυμίζω ότι οι Γάλλοι μπαίνουν και στο μεγάλο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
7: Ακριβώς. Mm. Και νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει και με το προηγούμενο ταξίδι. Και το δεύτερο, μέσα στο Σεπτέμβριο και πριν το τέλος του μήνα, έχουμε και μια μεγάλη ελληνοαιγυπτιακή στρατιωτική άσκηση ανατολική στην Ανατολική Μεσόγειο, τη γνωστή Μέδουσα. Όπερ σημαίνει ότι η απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κάιρο μάλλον δεν μεγαλώνει. Παραμένει στη χειρότερη εκεί που ήταν. Και νομίζω ότι μετά από την επίσκεψη στο Ελ Αλαμέιν θα έχουμε και κάποιες θετικές εξελίξεις από αυτό το μέτωπο.
0: Ακόμη μια σημαντική αποκάλυψη από τα νέα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον διευθυντή της εφημερίδας, τον Γιώργο Μαντέλα, που ήταν μαζί μας. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα είχαμε εξελίξεις αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση στο Μαραθώνα. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι μαζί μας. Βρέθηκαν, ως φαίνεται, τα οστά ηλικιωμένης γυναίκας της οποίας στο θάνατο τα παιδιά της είχαν αποκρύψει. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Το πρωί, λοιπόν, σε εκ νέου έρευνα που έγινε στη μονοκατοικία του Μαραθώνα Παρουσία Εισαγγελέα, εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού, σε μια αποθήκη, τα οστά της ηλικιωμένης που σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, πληγμένα σε νάιλον. Στο σημείο κλείθηκε ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα, ενώ πλέον έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο. Θυμίζουμε ότι την υπόθεση είχε αποκαλύψει καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την οποία δεν είχε δει σημάδι της γιαγιάς της εδώ και 10 περίπου χρόνια, υποδεικνύοντας μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ως υπαίτιους την μητέρα και τον αδελφό της. Οι αρχές εξέτασαν την κόρη της ηλικιωμένης, με εκείνη να λέει πως είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξη, υποδεικνύοντας συγκεκριμένο σημείο παρά τις έρευνες αρχικά δεν είχε βρεθεί κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι λάμβαναν τα χρήματα μέχρι και τον Αύγουστο, ενώ ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί. Οι αρχές έχουν σχηματιστεί.
0: Μένει να φανεί αν όντως πέθανε από παθολογικά αίτια, βέβαια, η γυναίκα.
8: Η ίδια λένε νίκη μέχρι στιγμής πως ο θάνατος έχει επέλθει από παθολογικά αίτια.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε και αυτό. Η Λίνα Ιορδανίδου, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση της Κυψέλης, την Τρίτη θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας πια σε σχέση με το θάνατο του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, με τις λεπτομέρειες που θα προτιμούσα να μην αναπαραχθούν. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι το παιδί, το μωρό, έφυγε από παθολογικά αίτια. Για το θέμα μίλησε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στο ΜΕΓΑ, η κυρία Δημογλίδου, γιατί εδώ είναι ανοιχτό ακόμα και συνεχίζεται, εξακολουθεί να ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, τι συνέβαινε με τα υπόλοιπα παιδιά που ζούσαν σε αυτό το σπίτι.
9: Προφανώς και δεν μπορεί ένας παιδοψυχολόγος με μία μόνο προσέγγιση και με μία εξέταση να διευκρινίσει αν υπάρχουν και άλλα δικήματα που μπορεί να έχουν τελεστεί σε βάρος των παιδιών, τα οποία δεν έχουν κατανοήσει και τα ίδια τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή έχει συνέχεια. Αναμένουμε και κάποια αποτελέσματα εργαστηριακά, όπως και ψηφιακά.
0: Και υπάρχει μια σημαντική έρευνα από το INGR σήμερα, την υπογράφει συνάδελφος Όλγα Στέφου, για το θέμα που ανοίγουμε κάθε μέρα από όταν ξεκίνησε αυτή η φρικώδης ιστορία. Είναι το σύστημα παιδικής προστασίας, η πρόνοια και κατά πόσον είναι στελεχωμένη και λειτουργική στη χώρα μας. Εκ του αποτελέσματος, πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Τι βρίσκεται στην έρευνά σας?
10: Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Μιλάμε για εξαιρετικά χαμηλή στελέχωση, πλήρη υποστελέχωση των δομών, των κοινωνικών δομών. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Δήμων. Οι Δήμοι ζητάνε, η ΚΕΔΕ ζητάει παραπάνω κοινωνικούς λειτουργούς. Το Υπουργείο δεν διορίζει. Και έχει σημασία να δούμε λίγο τα νούμερα. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, έχουμε 14 κοινωνικούς λειτουργούς για όλο το Δήμο, ενώ οι θέσεις είναι 28, άρα οι μισές είναι ακάλυπτες. Και αντίστοιχα στη Μαδρίτη, γιατί έχει μια σημασία, έχει χίλιους. Το ανώτατο ευρωπαϊκό...
0: Είναι πολύ ενδεικτική η κατάσταση που επικρατεί. Πολύ...
10: Δυστυχώς είναι. Ναι. Αυτό που ζητούν οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι να φτάσουν τον ένα ή μία κοινωνικό λειτουργό ανά 2.500 κατοίκους, που είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο. Στην Ελλάδα, ανά περιοχές, έχουμε έναν ή μία ανά 30.000 κατοίκους.
0: Έναν κοινωνικό λειτουργό ανά 30.000 κατοίκους. Αυτή είναι η αναλογία. Έχουν τεθεί αυτά τα αιτήματα στην κυβέρνηση. Οι άνθρωποι της πρόνοιας έχουν ενημερώσει για τις ανάγκες.
10: Αυτά τίθεται διαρκώς στην κυβέρνηση. Η τελευταία επιστολή ήταν τον Αύγουστο, όπου αναφέρει το 1 προς 30.000. Έγινε μία συνάντηση στις αρχές του Ιούνιου με τον Υπουργό να λέει ότι θα φέρει στη Βουλή τα ζητήματα και δεν το έκανε ποτέ. Υπάρχει μία απόλυτη αφωνία από πλευράς της κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να βλέπουμε πίσω από κάθε υπόθεση που έρχεται στο φως και ποιοι είναι οι μηχανισμοί που δεν λειτουργήσαν για να φτάσουμε εδώ. Να παραπέμψουμε τους ακροατές μας που θα ήθελαν να διαβάσουν περισσότερα στην αναλυτική έρευνα της Όλγα Στέφου στο INGR. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Πριν να μπορεί να έχει μπει ημερολογιακά ο Σεπτέμβριος, είμαστε δηλαδή στην αρχή του φθινοπόρου. Μην ξεγελιέστε όμως, ο ιός του Δυτικού Νοήλου παραμένει σε εξαρσή. Την τελευταία εβδομάδα μάλιστα είχαμε πάνω από 55 νέα κρούσματα, είχαμε και 5 θανάτους. Από την αρχή του χρόνου έχουν εντοπιστεί 290 κρούσματα σε 69 δήμους και 24 θάνατοι. Άρα μιλάμε για μια σημαντική διασπορά και γεωγραφικά. Για το θέμα μίλησε στο Μέγκα η Ματίνα Παγώνη.
11: 290 από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα 199, αυτό είναι το περισσότερο που μας έχει δημιουργήσει έτσι έναν ψηλό πανικό, είναι αυτά που έχουν κάνει τις επιπλοκές με μηνυκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Για την Αττική δεν το περιμέναμε ότι θα είχαμε τόσο πολλά κρούσματα, αλλά είχαμε αρκετές πλημμύρες, όπως θυμάστε. Όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, εκεί υπάρχουν και αυτά τα κουνούπια, τα οποία είναι μολυσμένα από τα άγρια πτηνά.
0: Η κυρία Παγώνη, οπότε λάβετε τα μέτρα σας, γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, είναι συγκεκριμένα τα μέτρα προστασίας και πρωτίστως έχει να κάνει με τα ρούχα μας και τα αντικουνουπικά σκευάσματα, κυρίες και κύριοι. Στη διεθνή επικαιρότητα, όπως αρχίσαμε σήμερα το κεντρικό μαγκαζίνο, έτσι θα ξεκινήσουμε και με την Αναστασία Μπαλέσδροβα που είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν έχουμε αντιληφθεί τη βαρύτητα της ανακοίνωσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αναστασία, για το Ελνίνιο, που φέτος λέει ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες του οργανισμού θα είναι το χειρότερο που έχει ζήσει ο πλανήτης την τελευταία χιλιετία.
12: Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι υπάρχει αυτή η προειδοποίηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το ότι το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των ανέμων και τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό, και αυτές οδηγούν σε αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών και μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων θερμότητας στην ατμόσφαιρα. Έτσι το εξηγούν οι ειδικοί. Αυτό λοιπόν όταν συμβαίνει προκαλεί πάρα πολύ ισχυρά ακραία καιρικά φαινόμενα και φέτος αναμένεται να είναι πάρα πολύ ισχυρά. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Βρετανία οι αρχές καλούν τους πολίτες να προμηθευτούν αρκετά τρόφιμα και νερό για να μπορούν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν για λίγες μέρες χωρίς ρεύμα ή νερό μέχρι να φτάσουν σε αυτούς οι διασώστες.
0: Και βέβαια είναι και ο οικονομικός, και είναι και ο οικονομικός αντίκτυπος, γιατί ο κύριος Γκουτέρες προειδοποιεί για μεγάλο πλήγμα στην αγροτική παραγωγή και έρχεται σε μια περίοδο που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη.
12: Φυσικά, αυτό βασικά προκύπτει και από την πληροφορία που έχουμε ότι αυτή η ραγδαία αύξηση των θερμοκρασιών στον πλανήτη αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι ειδικοί, στην καρδιά του Ελνίνιο το θαλασσινό νερό πλέον καταγράφει αύξηση 2,6 βαθμούς Κελσίου και το Νοέμβριο αυτή η αύξηση αναμένεται να φτάσει το 4%. Γι' αυτό φοβούνται για τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λένε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι συσσωρεύεται επιπλέον θερμότητα στην ατμόσφαιρα και αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι το 2027 θα καταρρύψει κάθε ρεκόρ θερμότητας και θα είναι η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.
0: Και έχουμε και στη Γερμανία μια σημαντική αναμέτρηση την Κυριακή στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Εκεί σαρώνει η ακροδεξιά, το AfD. Και πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι από την έκβαση αυτής της κάλπης μπορεί να υπάρξουν σημαντικές συνέπειες για τη Γερμανία ή και για την Ευρώπη συνολικότερα.
12: Έτσι είναι. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού του κρατηδίου, ο οποίος είπε ότι οι ψηφοφόροι στο κρατήδιο αυτό θα πάρουν μια απόφαση που θα καθορίσει την πορεία ολόκληρη της Γερμανίας και φυσικά κατά συνέπεια και της και της Ευρώπης. Καλούνται να ψηφίζουν οι ψηφοφόροι λοιπόν αυτή την Κυριακή με τα ποσοστά της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του AfD, να είναι στο 41% και να είναι κατά 18 με 20 μονάδες μεγαλύτερη διαφορά με το δεύτερο κόμμα που είναι οι κυβερνώντες στη Γερμανία συνολικά χριστιανοδημοκράτες. Να θυμίσουμε τι είναι το AfD, τι λέει στους ψηφοφόρους του. Τους υπόσχεται να περιορίσει τη μετανάστευση, να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία και να αποχωρήσει από το ευρώ.
0: Και βέβαια η επικεφαλής έχει πάρα πολλές αντιφάσεις. Είναι κατά των ομοφιλοφίλων, αλλά η ίδια είναι ομοφιλόφιλη. Κατά της τεκνοθεσίας από ομόφιλους, αλλά έχει υιοθετήσει δύο γιους. Αγαπάει τη Γερμανία, αλλά ζει στην Ελβετία.
12: Ακριβώς, είναι ακριβώς το ανάποδο.
0: Ναι, η σύντροφός της είναι μετανάστρια, αλλά έχει θέμα με τους μετανάστες. Και παρόλα αυτά το κόμμα σαρώνει.
12: Ναι, και να πω εδώ μόνο ότι τα περισσότερα άλλα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές στο κρατήδιο έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με το AfD, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι αδύνατο να υπάρξει ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των χριστιανοδημοκρατών, που είναι μειοψηφία φυσικά, που θα κρατήσει το AfD μακριά από την εξουσία στο κρατήδιο αυτό.
0: Λοιπόν.
12: Αλλά είναι ανησυχητική η αύξηση και στα υπόλοιπα κρατήδια της Γερμανίας.
0: Και πρώτη φορά από τον πόλεμο, έτσι ο καθένας μας μπορεί να κάνει ό,τι συνειρμούς θέλει. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσδροβα. Και πάμε τώρα στη Μέρη Αδαμοπούλου, τη συνάδελφο που θα μας δώσει ένα άλλο ρεπορτάζ σχετίζεται με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πολύ πρόσφατα, Μέρη, είχαμε στροφή 180 μοιρών από τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, που πριν αναλάβει την ηγεσία έλεγε δώστε πίσω στους Έλληνες τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τώρα λέει είναι του Βρετανικού Μουσείου υπόθεση. Εμείς δεν δεχόμαστε δανεισμό, σε αντίθεση με άλλους που δέχονται από τους Βρετανούς.
13: Βεβαίως, καλησπέρα, καλή αρχή. Να πούμε ότι είναι πράγματι ένας κλασικός πολιτικός, νομίζω, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν είχε φτάσει σε σημείο να ψηφίσει ακόμα να υποστηρίξει νομοσχέδιο που επρόκειτο να αλλάξει, τον νόμο και να επιτρέψει την επιστροφή των κλειπτών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Είναι μια πολιτική που όταν φτάνει το ζήτημα να έχει την καυτή πατάτα στα χέρια σου, προσπαθείς με κάθε τρόπο να πετάξεις μακριά. Και έχεις ξεχάσει φυσικά τι έχεις πει. Η τελευταία εξέλιξη βέβαια είναι ότι ένα μεγάλο μουσείο, ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία κλειπτικής στον κόσμο, γερμανικό, είναι εκείνο που ζήτησε από την Ελλάδα να δώσει 9 θράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα για μια έκθεση που θα είναι αφιερωμένη ακριβώς στα αιτώματα του Παρθενώνα και στα μυστικά του. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν και αντίστοιχος δανεισμός και από το Βρετανικό Μουσείο. Mm. Αυτή είναι η δεύτερη κόκκινη γραμμή που έχει η Ελλάδα. Η πρώτη κόκκινη γραμμή είναι ότι δεν συζητάει για δανεισμό των γλυπτών. Γι' αυτό και είναι σχεδόν άτοπη η συζήτηση που έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό, ότι λόγω του δανεισμού της ταπεισερή της Μπαγέ που έγινε από τη Γαλλία στην Αγγλία, ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοντέλο και για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Λοιπόν,
13: δεν ισχύει αυτό το μοντέλο σίγουρα.
0: Δεν δανειζόμαστε, δεν αναγνωρίζουμε και κυρίω Τάλι. Μόνο ευχαριστούμε πολύ τη Μέρη Αδαμοπούλου. Και τώρα τρέχουμε για να σας βάλω στην ατμόσφαιρα που έχει αρχίσει να παίρνει το μαγκαζίνο. Πάμε στις αγορές, η Αγγελική Καρδιόλακα. Αγγελική.
14: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Άνοδο καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδο 0,24% και κινείται στις 2.697,8 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 95,13 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,4%. Καθοδικά 0,6% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες και για τον χρυσό 0,5%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.513 δολάρια η ουγγιά. Τώρα, η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,5%.
0: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στα αθλητικά. Με χρυσό θα ξεκινήσουμε. Μια σημαντική προσθήκη στον Ολυμπιακό, μια χρυσή προσθήκη στον Ολυμπιακό. Λευτέρης Αμπατζής στο στούντιο.
15: Ναι, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γκουστάβο Πουέρτα είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Δεν συμπεριλήφθηκε ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος έφτασε τα ξημερώματα στην Αθήνα. Το βράδυ έχουμε μονομαχία Καραλή Ντουμπλάντη. Συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Diamond Link των Βρυξελών. Μεγαλύτερο και από αυτό του Μίλτου Τεντόγλου, έτσι, που έχουμε συνηθίσει να είμαστε κρεμασμένοι από τις τηλεοράσεις.
0: Περιμένουμε τη στιγμή που ο Μανόλο θα πετάξει λίγο πιο ψηλά από το μύθο του Ντουμπλάντη.
15: Εκεί περιμένουμε λίγο μεγαλύτερο πανελλήνιο ρεκόρ, θα λέγαμε, σε πρώτη φάση. Στο κομμάτι της ώρας, να πούμε ότι είναι 9 η ώρα αυτή η 12η μονομαχία Καραλή Ντουμπλάντης, 8 παρα 20 ο Τεντόγλου για το πολυπόθητο διαμάντι στο Μήκος.
0: Και μετά τα μεσάνυχτα Τσιτσιπάς.
15: Και τα μεσάνυχτα Τσιτσιπάς, ο οποίος παίζει για την πρόκριση στους 16 του Αμερικανικού Open με αντίπαλο τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Με τι καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας.
16: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι αρκετά καλοκαιρινό. Στο σύνολο της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο τώρα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με την σημερινή ημέρα. Στους 33 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 36 στα δυτικά. Στα νησιά στους 29 με 33, τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα 34 με 35. Την Κυριακή περιμένουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν πιο ενισχυμένοι αύριο στο Αιγαίο στα 4 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Θα παρουσιάσουν όμως εξασθένηση την Κυριακή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα, και τελευταία ματιά στους δρόμους πριν κλείσουμε και πάλι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα. Τι γίνεται, Κατερίνα?
17: Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε
0: κάτι καλό.
17: Δεν έχω και πολλά καλά. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δαφνία έως Καραμαγκά, αλλά και στο ύψος του Ελαιώνα έχουμε καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάμε από Ρέντι έως και Λένορμαν και σε ένα ακόμη τμήμα από Στρατηγού Καλάρι έως έως Αγαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Σταδίου και στην Αμαλία, στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην κάθοδο της Αρδιτού. Παραμένουν τα προβλήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Την καρδιά περιβόλη μας έκανες, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Συμπληρώσαμε την πρώτη μας εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και την προτίμησή σας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάθε εβδομάδα θα γινόμαστε καλύτεροι. Ήταν ο Βασίλης Πριονάς στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στην αρχή συνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ηλίας Μπενέκος με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, Θεός φυλάξει λέγεται η εκπομπή. Όνομα και πράγμα είναι ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλχιέρης. Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
19: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3, στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με την ηλικιωμένη στο Μαραθώνα, καθώς νωρίτερα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού που ερευνούσαν οι αρχές οστά τα οποία εικάζεται ότι ανήκουν στη γυναίκα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της κόρης της και του εγγονού της. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της είχε ισχυριστεί πως την έθαψε αφού πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μέχρι τον Αύγουστο. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο ξηρόμερο Έτολο Ακαρνανίας. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις και από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά μένεται και στο ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 20 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της ΔΕΘ. Από το Μητσοτάκη, οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά αν δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού ο κ. Τσίπρας και οι απόψεις του. Θα περίμενα ο πρώην Πρωθυπουργός να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη και να παρουσίαζε πρόγραμμα Καλαμάτας ή Αλεξανδρούπολης, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στο επίκεντρο της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου παραμένει η Αττική, με την καταγραφή κρουσμάτων να επεκτείνονται σε νέους δήμους του Λεκανοπεδίου. Τη συνεχή τήρηση μέτρων προστασίας από τον ιό καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου συνιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εξέλιξη στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για την ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Η απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει γνωστή, αφορά καταγγελίες συγγενών θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίες σε συνδυασμό με ανώνυμη καταγγελία ζητούσαν την παρέμβαση των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Αθήνα. Θραύσματα από τα παρανόμως αποκτηθέντα γλυπτά του Παρθενώνα που κρατούνται στο Βρετανικό Μουσείο θα αποσταλούν με απόφαση της διοίκησης στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι τις 25 Ιουλίου του 2027. Το Γερμανικό Μουσείο, μάλιστα, απευθύνθηκε και στην Ελλάδα, ζητώντας να του δανείσει κάποια εκθέματα από το Μουσείο της Ακρόπολης για τις ανάγκες της έκθεσης, με την ελληνική πλευρά να αρνείται, καθώς το αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο που εξέτασε το θέμα προέβη σε αρνητική γνωμοδότηση. Ακόμη 2 σωροί εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων στους 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε, σύμφωνα με το BBC, σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας με απώλειες 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα αξιολογηθούν νέες χρήσεις για 4 γερμανικά εργοστάσια. Η απόφαση αυτή ανεβάζει το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030 σε 100.000.
18: αύριο σήμερα.
19: Στις 2.699,6 μονάδες με άνοδο 0,3% κινεί το Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 95,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,4%. Καθοδικά 0,5% κινείται και το Αμερικανικό Αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Απόλυες για το χρυσό 0,5% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.514 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,22%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
18: Αθλητικές ειδήσεις.
19: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο συμπεριελήφθη το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας Γκουστάβο Πουέρτα. Το πρόγραμμα του Σαββάτου για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League περιλαμβάνει τα παιχνίδια Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
16: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα επιρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
18: Η κίνηση στους δρόμους.
19: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
17: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνία ως Καραμαγκά καθώς και στο ύψος του Ελαιώνα. Επιπλέον, με δυσχέρεια η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Λένορμαν και από Στρατηγού Καλάρη έως Αχαρνών. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Σταδίου, στην Αμαλία, στην Πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους προς Λαμία και στα δύο ρεύματα.
19: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
18: Mega News 104,6.
20: Smart School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
21: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
22: Θεός φυλάξει. Με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.
23: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 8 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Mega News 104,6. Η συχνότητα που έγινε συνήθεια, Δήμο Βερίκιε.
24: Θεός φυλάξει.
23: Θεός φυλάξει.
24: Κύριε Αλφιέρη. Αλφιέρη.
23: Δημήτρη.
24: Έτσι. Κοίταμε, σε παρακαλώ.
23: Τα μάτια.
24: Να πω το όνομά σου. Αλφιέρης.
23: Λοιπόν, όχι Αλφιέρη. Εχθές προκάλεσες πολλά, Ρίχτερ, φίλε μου.
24: Δηλαδή.
23: Φίλε, τι. Όλοι χθες συζητάγανε για το Υπουργείο Παιδείας, για τα βιβλία.
1: Το αυτονόητο είναι, Δημήτρη μου. Αν το αυτονόητο αποτελεί.
23: Αλλά πήγε, σου λέει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέναντι στους δημοσιογράφους και δεν τον ρώτησε κανένας.
1: Το είπαμε αυτό.
23: Αυτό λέω.
1: Αυτό δεν είπα, ότι τον αποχαιρετώ. Τον αποχαιρετώ με πικρία. Τον αποχαιρέτησα με πικρία προσωπικά εγώ. Εκείνον, όχι, το, όχι όλους εσάς, για να εξηγούμαστε.
23: Είναι αυτό που λέει, όχι ρε τάμου το Πλατάνο.
1: Εντάξει, κοίταξα να δεις, είναι πολλά πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Είναι άλλα που λέγονται και όχι δεν έχουν γίνει ή δεν θα γίνουν, αλλά έχουν άλλη διάσταση παίρνουν στην πορεία.
23: Γεια σου Βασίλη Πριονά, πίσω από την κονσόλα του ήχου. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει να φτάνει κρυστάλλινος ο ήχος στα ραδιοφωνά σας, κύριε.
1: Ο Μπίλης, ο λεγόμενος.
23: Ο Μπίλης. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο σήμερα είναι ο Λάμπρος Ορίγας. Επικοινωνείτε μαζί μας το 211-016-1046. Διαθέτουμε και Viber και WhatsApp. Στέλνε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο 698-104-1046, meganews104-6. Έχουμε και email studio, παπάκι, meganews104-6.
1: Έχουμε και Viber, έχουμε και WhatsApp.
23: Τα πάντα όλα έχουμε. Τα πάντα και διάθεση έχουμε.
1: meganews104-6.
23: Αυτό είπαμε. Η συχνότητα πλέον που...
1: Όχι, είναι συνήθεια, γίνεται συνήθεια.
23: Άξονα, επειδή... Και εσύ μιλάς με περισσότερους από ό,τι μιλάω εγώ. Είσαι και το γελίο ο γύρις Τρούλης. Λοιπόν, τι έγινε. Όσοι έβαλαν έστω και μία φορά 104,6 κόλλησαν.
1: Ναι. Με αυτό είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει αυτή τη μαγεία. Ή κολλάς ή ξεκολλάς και δεν ξανακολλάς.
23: Εδώ όπως φαίνεται από τις πρώτες μετρήσεις ότι ο κόσμος...
1: Εμένα κάποτε μου είχαν πει, μου είχε φωνάξει ένας προϊστάμενος, καμία σχέση με τη δημοσιογραφία, αλλά ήταν...
23: Έχεις εσύ προϊστάμενο?
1: Έχω.
23: Τολμάει...
1: Το λαό. Τους ακροατές. Αυτοί είναι προϊστάμενοι.
23: Άρα σε είχε φωνάξει ο λαός.
1: Ναι. Όχι ακριβώς. Και μου είχε πει, κοίταξε να δεις, κάναμε μία έρευνα. Λέω, τι έρευνα εσείς κάνατε? Λέει, κάναμε μία έρευνα ποιοτική. Δεν τραβάς.
23: Δεν του σου πανέ.
1: Ναι, δεν τραβάς.
23: Πριν πόσα χρόνια αυτό?
1: Πολλά. Έχουν περάσει.
23: Σε ζηλεύανε.
1: Έχουν περάσει.
23: Σε ζηλεύανε, Δήμο Λαρίκη, σε ζηλεύανε.
1: Και λέω, ενδεχομένως να είναι και έτσι. Από χτες έπρεπε να είχα αποσυρθεί. Αλλά δυστυχώς η ζωή απέδειξε.
23: Ότι μάλλον τραβάς.
1: Ότι και ο νόμος.
23: Τραβάς την ανηφόρα.
1: Κοίταξε, δεν τραβάω εγώ.
23: Παππού,
1: τραβάει η ζωή. Μπαρμπαδήμος.
23: Μπαρμπαδήμος.
1: Ο γέρο Δήμος πέθανε. Ο γέρο Δήμος πάει.
23: Ωραία, είδα μα πετάνει ζώνη.
1: Κάνα χτυπήσω ξύλο. Κοίταξε.
23: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζωντανά στο στούντιο, εδώ στο Ραδιοθάλαμο, ένα πρόσωπο έκπληξη. Εκρηκτικό.
1: Καλά, έκπληξη δεν μπορείς να το πεις, εκρηκτικό.
23: Ναι, εδώ για μας λέμε τώρα.
1: Έρχεται και δένει με τον τίτλο της εκπομπής μας.
23: Ναι, Θεός φυλάξει την γεωλεξία σήμερα.
1: Έτσι, ακριβώς. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μία πολιτικο-δημοσιογραφική εκπομπή, θα ήταν ανάμεσα μας.
23: Άνε λοιπόν μαζί μας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας, σε λίγο, όχι ακόμα. Θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Για αυτόν τον λόγο, εσείς μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις από τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
23: Είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-016-1046, μέσω Viber, WhatsApp, 698-104-1046 ή στο meganews104-6.
1: Έχοντας απέναντί σας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι θα θέλατε να τη ρωτήσετε?
23: Ναι.
1: Τι απορία σας έχει δημιουργηθεί?
23: Άγιε, εγώ έχω δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο Δήμο, το Βερίκιο, διότι εσύ τολμάς να ρωτήσεις και αυτά που από διάκριση κάποιος άλλος δεν τολμούσε.
1: Κοίταξε τώρα, με τη ζωή, υπάρχει ένα θέμα την Κωνσταντοπούλου. Εγώ, η γενιά η δική μου που ξεκινήσαμε το 80-81, είχαμε έναν σύμμαχο, είχαμε έναν προστάτη. Σχεδόν όλοι εμείς οι μάχημοι, οι αιρετικοί που συγκρούμαστε πάντα με την εξουσία. Είχαμε έναν καλό συνήγορο, έναν μάχημο δικηγόρο, που ήταν πάντα μαζί μας.
23: Χρυσές δουλειές θα έχει κάνει.
1: Όχι, καλά. Δεν είχε πάρει μία.
24: από εμάς. Μας
23: υπερασπίζοντας. Πάντως δουλίτσα θα είχε.
24: Μας υπερασπίζοντας.
23: Το σίγουρο θα είχε δουλίτσα.
24: Η υπεράσπιση του σε εμάς ήταν δεδομένη. Ποτέ δεν πήγαμε φυλακή, ποτέ δεν πήγαμε αυτόφορο, ποτέ δεν πληρώσαμε πρόστιμο. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Έτσι λοιπόν το παιδί του το παρακολουθούσαμε. Καλή μαθήτρια στο σχολείο, αριστούχος στο πανεπιστήμιο, διαπρεπή στο εξωτερικό και ξαφνικά σκάει μύτη στη Βουλή. Και πρέπει να σας να πω ότι με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και θα το πω, και θα το πω τώρα, δεν ξέρω αν τσαντιστεί, αλλά εντάξει.
23: Θα αφήσει να τα πει μετά που θα είναι εδώ.
24: Θέλει να.
23: Ναι. Και δεν μπορεί να ακούει στο ραδιό. Να ακούει. Φοβάμαι, μην ρίξει το αυτοκίνητο, ακούει. Και με αυτά που θα ακούσει, πώ δεν παρκάρει απ' έξω, συνεχίζει και φύγει. Καταλάβει, αυτό είναι το πρόβλημα.
24: Ήταν η συνήγορο τη Περιστέρα Μπαζιάννα, τη Μπέτη, του Αλέξη. Σε μια μεγάλη δίκη και την είχε κερδίσει τότε νεαρή δικηγόρος η ζωή Κωνσταντοπούλου. Νομίζω έτσι, όχι έτσι μπήκε στην πολιτική, έτσι είχε διαμορφωθεί και η σχέση της ζωής με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά στην πορεία οι σχέσεις αυτές είναι δικό από μαχαίρι.
23: Κωνσταντίνος, λέει να τη ρωτήσουμε με ποιον θα μπορούσε να συνεργαστεί, να κάνει την κυβέρνηση. Για το πρώτο ερώτημα που ήρθε.
24: Καλά, εντάξει.
23: Γιατί συγγνώμη.
24: Όχι, θα τη ρωτήσω.
23: Θα τη σημειώσει ότι καλά, εντάξει. Αφού το είχε, θα το ρωτήσει και εσύ από μόνο σου. Καλά, εντάξει.
24: Εγώ θα τη ρωτήσω κάτι άλλο. Κάνει εσύ αυτή την ερώτηση και όταν σου απαντήσει, θα τη ρωτήσω κάτι άλλο.
23: Μπορεί, ξέρει να σου πει, δεν χρειάζομαι να συγκεκριμένο, γιατί θα έχω.
24: Δεν ξέρω.
23: 38%.
24: Καλά.
23: Αυτοδύναμη κυβέρνηση.
24: Εγώ άλλο θέλω να τη ρωτήσω επ' αυτού. Κάνε εσύ τη γενική ερώτηση και θα το εξειδικεύσω εγώ λίγο παρακάτω.
23: Ναι, γεια σου Θανάση Καρακατσάνη που μας ακούς. Λοιπόν, για πες.
24: Κοίταξε να δεις, δίνω μεγάλο βάρος σε αυτό το τιτίβισμα που έκανε στα social ο Τραμπ. Ο οποίος, ξέρετε, τα μάθατε, αλλά δεν το ακούω στα δελτία.
23: Για πες τα μας.
24: Ζητάει πίσω τα λεφτά από τους Ευρωπαίους που έδωσε επί Biden η Αμερική μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης στην Ουκρανία. Και λέει στους Ευρωπαίους, αυτά τα χρήματα θα μας τα επιστρέψετε. Καταλαβαίνετε.
23: Εξαρτάται τι συμφωνία έχει γίνει.
24: Εγώ πιστεύω ότι πιέζει πλέον ο Τραμπ όλες τις πλευρές. Μήπως και τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
23: Η εξελίξη έρχονται από τη Γερμανία που έχουν εκλογές.
24: Ναι, και κάνει.
23: Φαίνεται το ακροδεξιό κόμμα.
24: Ναι, αλλά.
23: Έχει πάρει κεφάλι.
24: Ναι,
23: θα έχουμε εξελίξεις.
24: Ναι, αλλά δημιουργεί, εντείνεται μάλλον για τη ρωσική ιστερία. Και ποιος θα την πληρώσει στο τέλος στην υφή. Θα την πληρώσει ο ίδιος ο γερμανικός λαός. Η βιομηχανία της Γερμανίας κάνει βούτα. Η οικονομία της δηλαδή. Δεν είναι εύκολο προσεγγίσιμο το θέμα αυτό. Και βέβαια, εντάξει, όλων το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στη Θεσσαλονίκη, στο τι θα πει αύριο ο Κυριακός.
23: Όπως φαίνεται, το καλά θα είναι μεγάλο.
24: Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό.
23: Θα είναι και θα απευθύνεται και η βεντάλια θα είναι μεγάλη. Λέει, θα απευθύνεται σε πολλά κοινωνικά στρώματα.
24: Ναι, θα δώσει, λέει, το κάτι της στους δημόσιους.
23: Σε όλους θα δώσει.
24: Θα δώσει στους συνταξιούχους μια έκτακτη βοήθεια, ένα πριν.
23: Το οποίο θα είναι κάτι σαν 13η σύνταξη. Δεν θα είναι σύνταξη, αλλά θα είναι. Και
24: κάτι πολύ λιγότερο.
23: Θα είναι, ναι, αλλά θα είναι πολλοί αυτοί που θα το πάρουν. Πολύ περισσότεροι από εκείνους που έπαιρναν το επίδομα, αυτό το μπόνους τα προηγούμενα χρόνια.
24: Κοίταξε τώρα εδώ. Μου έρχονται κλήσεις τηλεφωνικές κάθε μεσημέρι μετά τις 2, 3 με 4. Δεν έχουμε εικόνα.
23: Πείτε μου,
24: μπήκε μέσα, παιδιά, μπήκε μέσα και άρχισε το χέρι και το.
23: Το παλέω, θα ακούει αυτά που λες και θα προσπεράσει, δεν θα μπαρκάρει.
24: Τι ωραία, τι ομορφιές, τι καλό.
23: Θέλεις το κόκκινο.
24: Όχι, στο κόκκινο.
23: Στο κόκκινο.
24: Γιατί μια ζωή στο κόκκινο.
23: Ζωή Κωνσταντοπούλου, κυρίες και κύριοι, επικεφαλής Βουλευτής Ελευθερίας, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
23: Είναι κατά έναν τρόπο ποδαρικό αυτό που κάνετε τώρα.
2: Κοίταξε, είναι γνωστό στο δημοσιογραφικό κόσμο ότι είμαι γουρλού. Οπότε μάλλον το επιδιώξατε το ποδαρικό και θα δείτε ότι θα σας βγει σε καλό. Εξαρτάται βέβαια τι θα συνεχίσετε να λέτε από αυτά που άκουσα.
24: Γιατί δεν είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν,
24: δεν είχαμε που σου γενιά η δική μου τον Νίκο Κωνσταντόπουλο προστάτη μας.
2: Ισχύει. Και βέβαια πρέπει
24: εσύ
2: να...
24: Εσύ δεν ήσουν ένα παιδί τότε.
2: Πρέπει
24: δεν
2: να
24: τα
2: πω...
24: παρακολουθούσες.
2: Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ήταν και είναι ένας μαχόμενος δικηγόρος. Ξέρεις, άκουσα που είπες, έκανε δουλίτσες. Αυτή είναι η εντελώς διαφορετική δική μας προσέγγιση. Και του Κωνσταντόπουλου, άκουσε με. Και του Κωνσταντόπουλου και η δική μου. Διότι ζούμε δυστυχώς σε μια φαύλη περίοδο στην οποία όλα μετριούνται με τα φράγκα και ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι όλα μπορεί να τα εξαγοράσει. Τι γίνεται,
23: εγώ εννοούσα
2: το μικρόφωνο.
23: Το να έχεις πελάτη το Βερίκιο που ανοίγει πολλές περιπτώσεις.
2: Μην απολογήσεις και άκουσέ με.
24: Ευκαιρία, πάσα της έδωσες.
2: Γιατί έχει σημασία να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε για τις αρχές και τις αξίες και γι' αυτό κάνουμε κοινωνική δικηγορία. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, όπως και άλλες πολύ σημαντικές μορφές, είναι εμβληματικές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν δώσει τη ζωή τους και την ψυχή τους μαχόμενοι και στο πεδίο των κινημάτων, γιατί ο Κωνσταντόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από τα κινήματα, και στο πεδίο της κοινωνικής δικηγορίας, υπερασπιζόμενος όχι μόνο δημοσιογράφος που βάλλονταν και δεν αυτολογοκρίνονταν, όπως δυστυχώς γίνεται στις μέρες μας σε πολλές περιπτώσεις, υπερασπιζόμενος ανθρώπους που στοχοποιούνταν, όπως γίνεται και σήμερα. Υπερασπιζόμενος και ανθρώπους και γυναίκες εμβληματικές και ανθρώπους οι οποίοι δώσανε μάχες για μας και μας έχουν αφήσει παρακαταθήκες σημαντικές, τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε. Τώρα, Δήμο, εσύ δεν ξέρω, εσύ δεν με παρακολουθούσες καθόλου ως δικηγόρο, γιατί
24: σ'
2: άκουσα να λες ότι ουτσουπ εμφανίστηκα στην πολιτική.
24: Όχι, δεν είπα αυτό.
23: Για ουτσουπ.
24: Όχι, δεν είπα αυτό.
23: Δεν είμαι Ρουφιάνο, δεν θέλω να σας κάνω ανω κάτω, αλλά έτσι είπες.
24: Είπα άλλο, ότι εσύ ήσουν...
2: Ότι ήμουν καλή μαθήτρια.
24: Ναι, και καλή μαθήτρια, και ότι κέρδισες στη δίκη της Μπαζιάννα. Μια δύσκολη δίκη εκείνη την εποχή.
2: Κοίταξε, σκέψου ότι ήταν πολύ μεγάλη η δική μου διάψευση όταν άνθρωποι που τους υπερασπίστηκα.
24: Νέα δικηγόρος
2: και
24: τότε.
2: Και τον Τσίπρα τον είχα υπερασπιστεί στην αγωγή και τη μήνυση του Βγενόπουλου για τα ζήτημα των καταγγελιών τότε για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους να τα γυρνάνε, γιατί εγώ την Μπαζιάννα την υπερασπίστηκα ως μια φοιτήτρια που υπερασπίστηκε τα δικαιώματά της, τα πνευματικά, και τα έβαλε με ένα καθηγητικό κατεστημένο, και τελικώς η Μπαζιάννα εξελίχθηκε στη σύζυγο πρωθυπουργού που με τρεις φωτογραφικές διατάξεις την κάνανε καθηγήτρια πανεπιστημίου με νόμους του ανδρός της πρωθυπουργού. Αντίστοιχα, ο Τσίπρας που αγωνιζόταν υποτίθεται κατά της ιδιωτικοποίησης των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και αντιτασσόταν το 2008 στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, έγινε ο πρωθυπουργός που τα ξεπούλησε όλα. Αυτός που έλεγε πάνω από το πτώμα μου θα περάσει όποιος ιδιωτικοποιήσει το νερό, και ήταν αυτός που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και για το νερό και για τη ΔΕΗ και για το ελληνικό και για τον και για το λιμάνι του Πειραιά και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής.
24: Ωραία ζωή, όμως, πολύ σκληρά του τα λες.
2: Να τα πούμε λίγο πιο ελαφρά.
23: Άρα το πρόβλημα
2: αυτό
23: ήταν
2: τον υπεύθυνο οικονομικό. Κάτσε.
23: Ή ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτόν τον υπεύθυνο οικονομικών που μπερδεύει τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό που τον βρήκε, μου λέτε.
24: Α, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
2: Δεν τα είδατε. Εσείς,
24: δηλαδή, όλοι αυτοί οι συνεργάτες του Τσίπρα δεν ήταν από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εσύ δεν τους είχες συναντήσει.
2: Εγώ ποτένα. Θέλω να πω, δεν θα κάνουμε τώρα. Δεν θα αφιερώσουμε, ούτε πρόκειται να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στον Τσίπρα. Όχι, δεν την πήγα εγώ. Εσύ την πήγες στην δικηγορική μου, στη δικηγορική μου δράση, από την οποία ξέχασες. Και ότι ήμουνα συνήγορος της Ρήτας Καραβασίλη στη μεγάλη υπόθεση στοχοποίησης της από τα συμφέροντα, τα κατασκευαστικά διαβαστικά της Γενικής Επιθεωρήτριας Περιβάλλοντος που υπερασπίστηκε το περιβάλλον. Ξέχασε ότι ήμουν και είμαι συνήγορος της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
24: Όπως και του Σύφη Βαλιράκη.
2: Είμαι και σήμερα μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο στην υπόθεση δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, που ούτε το κόμμα του δεν αναφέρεται σε αυτή και λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι μεγάλο δυστύχημα το γεγονός ότι αυτή η εμβληματική προσωπικότητα, ο Σύφης Βαλιράκης, που έδωσε μάχη κατά της διαφθοράς και κατά του σκανδάλιου της Siemens, δεν μνημονεύεται στη Βουλή από το ίδιο του το κόμμα. Ναι,
24: εμένα μου έκανε εντύπωση εδώ ότι ήρθε και κατέθεσε ο ιδεολογικά αντίπαλός του, ο Αντώνης ο Σαμαράς, και μάλιστα ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος έκανε μία δήλωση υπερβατική μιλώντας για τη σημασία της κατάθεσης του Αντώνη του Σαμαρά, και εσύ παρατήρησα ήσουν δίπλα και με θρησκευτική ευλάβεια παρακολουθούσες και συμφωνούσες.
2: Θα σε

0: Πάρω, θα σε πάρω για, πώς το λένε, για περιγραφή.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Σκηνοθετικών.
1: Σε συγκίνησα, ρε.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια υπόθεση που έχει ξεκάθαρη σύνδεση με τη δράση του Σύφη Βαλιράκη κατά της διαφθοράς, και ξέρουμε ότι η υπόθεση Siemens είναι υπόθεση διαφθοράς και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, και ο Σύφης Βαλιράκης είναι εκείνος ο οποίος πολέμησε το σκάνδαλο της Siemens και κατονόμασε τα πρόσωπα που συνδέονταν με το σκάνδαλο της Siemens και στο δικό του κόμμα, στο Πασόκ, και στη Νέα Δημοκρατία, και κατάφερε, αντίθετα με τα καραγκιοζηλίκια τα σημερινά του Μητσοτάκη, κατάφερε να εκδοθεί πόρισμα ομόφωνο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens από όλα τα κόμματα, ομόφωνο πόρισμα.
1: Ναι.
0: Αυτά που λέει τώρα ο Μητσοτάκης ότι δεν γίνανε ποτέ εξεταστικές και δεν γίνανε, τα ξεχνάνε. Τα ξεχνάνε βολικά.
1: Αυτό το κατάφερε ο Σύφης Βαλιράκης ως πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Τα ξεχνάνε βολικά, και γιατί ο Μητσοτάκης έχει πάρει δώρο τηλεφωνικό κέντρο από τη Siemens και δεν ξέρουμε τι άλλη σχέση έχει
1: περασμένα,
0: με τη Siemens.
1: Ξεχασμένα.
0: Όχι, και γιατί η Μπακογιάννη ήταν στενά συνδεδεμένη με τον μεγαλοκατηγορούμενο της Siemens Χριστοφοράκο, ο οποίος μάλιστα απέδρασε, όπως και ο έτερος κατηγορούμενος Καραβέλλας, ενώ είχαν απαγόρευση από τη χώρα για το σκάνδαλο αυτό, απέδρασαν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και επί κυρίας Μπακογιάννη, υπουργού εξωτερικών.
1: Ωραία. Όταν λες ότι θέλω, είσαι λοιπόν, ακτιβίστρια, τι εννοείς?
0: Θέλω, να, αυτό εννοώ, που ήρθα εδώ με έμπρακτη παρέμβαση. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όταν λέω ότι είμαι ακτιβίστρια, εννοώ, και ξέρετε όλοι τι εννοώ, εννοώ ότι πιστεύω πάρα πολύ στη δράση, δεν πιστεύω μόνο στη θεωρητικοποίηση. Εξάλλου είναι καταγέλαστοι κάποιοι που παριστάνουν τους Παπινιανούς και ότι θα σώσουν τη χώρα και δεν ξέρουν τα απλά. Να ολοκληρώσω έτσι την αναφορά που έκανα στον Τσίπρα, γιατί εγώ περίμενα να ακούμε...
2: Γύρω μου, πάει όμως συνέχεια.
1: Όχι, δεν το πάει.
0: Περίμενα να ακούμε μια υπόμνηση του τι είναι ο άνθρωπος αυτός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει αγγλικά και πήγαινε σε διεθνή φόρα και σε διεθνείς συζητήσεις. Του μίλαγε ο Κλίντον και δεν καταλάβαινε τι του έλεγε ο Κλίντον και γέλαγε, χασκογέλαγε και μας έκανε ρεζίλι των σκυλιών. Έλεγε απίθανες μπούρδες. Τα θυμάστε το «We ate the camel, now we're left with the queue».
1: Εντάξει,
0: τα θυμάστε, μόνο. Μα είναι, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι ένας τσαρλατάνος.
1: Να χρησιμοποιείς πάρα πολύ σκληρές
0: πάρα
1: λέξεις.
0: Πάρα πολύ, δηλαδή, απαλές λέξεις. Και σήμερα λοιπόν είδα ότι έβαλε οικονομικό υπεύθυνο, θα σώσει λίγη τη χώρα, και έβαλε έναν οικονομικό υπεύθυνο που μπερδεύτηκε για το πώς θα υπολογίσουν τα χρήματα. Και πέρδεψε τον πολλαπλασιασμό και με την διαίρεση. Και είπε τόσα χρήματα. Και αντί να πει επί τέσσερα για τέσσερα χρόνια, είπε δια τέσσερα. Σκεφτείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν βγάλει την πρώτη δημοτικού και παριστάνουν τους... τι να πω, τους πανεπιστήμονες.
2: Στην εξαμενή των ψηφοφόρων που αλλιεύει η πλεύση της
0: ελευθερίας. Θυμάστε για ποια περίοδο μιλάμε. Μιλάμε για την περίοδο που είχαμε... Τώρα θα στενοχωρήσω βέβαια το Δήμο, που είχαμε έναν υπουργό άμυνας που έβγαζε κάτι γραβάτες με σκίτσα διγεννητικών οργάνων και έλεγε ότι τα έκανε ο γιος του.
1: Όχι, μωρέ, τώρα.
2: Στην εξαμενή αυτή τώρα που αλλιεύει η πλεύση ελευθερίας. Απέναντι είναι ο Τσίπρας.
0: Η πλεύση ελευθερίας δεν αλλιεύει. Δεν είναι αλλιευτικό. Είναι μαχητικό πλοίο. Είναι ιστιοφόρο πλοίο. Έχουμε και 6 πανιά. Πορευόμαστε σε μία μάχη. Δεν πάμε να ψαρέψουμε ανθρώπους, ούτε και ψάρια. Είμαστε σε μία.
2: Είναι ψηφοφόροι που είναι σε δίλημα.
0: Είμαστε σε μία μάχη. Οι ψηφοφόροι είναι πολίτες, είναι άνθρωποι που ζουν την καθημερινότητα και αυτό το οποίο έχουν εμπεδώσει, και ευχαριστώ κάποιους δημοσιογράφους, Δήμο είσαι από αυτούς, ευχαριστώ κάποιους δημοσιογράφους που αναφέρεστε στις μάχες που δίνουμε,
1: γιατί εμείς είμαστε για παράδειγμα, σε είδα, Δημήτρη, την είδα να πηγαίνει μετά τις φωτιές μέσα στον Αύγουστο τις επόμενες μέρες στο Πόρτο Γερμενό και στον Άγιο Βασίλειο. Δύσκολες περιοχές, με αρβανίτες, με συντηρητικό κόσμο.
2: Και
1: ένα ολόκληρο χωριό.
2: Με τρεις τροπολογίες.
1: Και ένα ολόκληρο χωριό έκανε λαϊκή συνέλευση που δεν γίνονται πια στις μέρες μας. Καθόταν ευλαβικά και σε άκουγε. Εγώ ανατρίχησα και το έγραψα από κάτω. Λέω, ό,τι κι αν είναι η ζωή, ό,τι κι αν τις λέτε, αυτό που πέτυχε στο πολιτικό κόσμο έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι το ακατόρθωτο.
2: Θα μας πει πώς κατόρθωσε, όμως, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με αυτά που λέει, να την παρακολουθεί. Γιατί αυτό θέλει μαγκιά.
0: Είναι

0: με έβαλε εκτός από το, είναι, το λειτουργήμα μου, τη δουλειά μου, τη δικηγορία που τη λατρεύω, γιατί μου επιτρέπει να υπερασπίζομαι το δίκαιο και μου επιτρέπει να υπερασπίζομαι ανθρώπους που αναζητούν το δίκαιό τους απέναντι στις εξουσίες. Αυτό λοιπόν που με κινητοποίησε ήταν η υπεράσπιση της κοινωνίας, η ανάγκη να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, γιατί και η χώρα βάλεται και η χώρα βρίσκεται υπό επίθεση, να υπερασπιστούμε τους πολίτες, τους ανθρώπους, την κοινωνία. Να μην ξεχνάς λοιπόν για ποιο λόγο είσαι εκεί και για ποιο λόγο έχει νόημα να είσαι εκεί. Εμένα, Δήμο, αν ποτέ μου τύχαινε να κυκλοφορώ με 36 οχήματα συνοδεία όπως ο Μητσοτάκης ή με μπράβους μπάτσους όπως ο Τσίπρας, να περιστοιχίζομαι από ασφάλεια και να μην μπορώ να κυκλοφορήσω ανάμεσα στους συνανθρώπους μου, θα ήμουνα πανδυστυχής και θα ήμουν σε μια κατάσταση πραγματικής έλλειψης
1: αυτή. Σε αυτό το ανθρώπινο μέρος θα έρθουμε να βάλουμε αμέσως μετά
2: το
1: τίτλους ειδήσεων και θέλω να πάω λίγο σε πιο προσωπικά θέματα επί της πολιτικής δράσεως.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3:30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης στο Μαραθώνα, την οποία αναζητούσαν οι αρχές, προχώρησε η αστυνομία. Νωρίτερα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού οστά, τα οποία εικάζεται ότι ανήκουν στη γυναίκα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι τον Αύγουστο. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο ξηρόμερο Έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά μένεται και στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, καθώς και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από το Μητσοτάκη, οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά αν δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας, ούτε οι απόψεις του. Θα περίμενα για σημειολογικούς λόγους ο κύριος Τσίπρας να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη και να παρουσίαζε πρόγραμμα της Καλαμάτας ή της Αλεξανδρούπολης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ακόμη δύο σωροί εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων στους 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας με απώλειες 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 33 με 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση. Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία. Συκτικών. Θερμοϊδραυλικών. Φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Εδώ είμαστε, κυρίε και κύριοι. Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τι 4, διαφορετικά 35 λεπτά μετά.
2: Έχετε χρόνο για 25 ερωτήσεις, θα σας απαντάω.
1: Και είμαστε στην ευχάριστη θέση. Όσοι μπήκατε τώρα στη ραδιοφωνική μας κοινότητα, να ακούτε τη ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλευσής Ελευθερίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να τα λέει έξω από τα δόντια.
3: Αυτό είναι το κακό.
1: Χωρίς προσεννοήσεις, χωρίς. Είναι αυτό, νομίζω είναι. Και θέλουμε τώρα την απάντηση στο ερώτημα το προηγούμενο.
2: Τι προσεννοήσεις, να σας έλεγα τι θα με ρωτήσετε και τι θα σας απαντήσω. Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.
3: Θα ηρεμήσεις ποτέ.
1: Είναι μαγιά. Είναι μαγιά. Είναι μαγιά να σε ακολουθεί ο άλλος ακόμα και αν διαφωνεί με αυτά που λες.
2: Κοίταξε να δεις. Εμένα αυτό που με αφορά είναι να έχω πάντα μια ζωντανή σχέση με τους ανθρώπους. Να μπορώ να κυκλοφορώ ανάμεσά τους. Ανέφερες Δήμο τον Άγιο Βασίλειο, το Πόρτο Γερμανό. Εμείς πήγαμε εκεί, μιλήσαμε τους ανθρώπους απευθείας. Εγώ είμαι κάθε φορά δίπλα στα θύματα των πυρκαγιών. Είμαι κάθε φορά δίπλα στους πυρόπληκτους, στους πλημμυροπαθείς. Ξέρετε, σήμερα είναι και μία μέρα που αποτελεί μαύρη επέτειο. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε η καταστροφή του Ντάνιελ και είμαστε 3 χρόνια μετά. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε. Μόνο φύκια για μεταξιωτές κορδέλες πουλάει. Εγώ θα είμαι στη Θεσσαλία και την Κυριακή και την Δευτέρα. Την Κυριακή θα βρίσκομαι στον Άγιο Βλάσιο, στο Πύλιο, στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν το δικαίωμά τους στο νερό, γιατί πάνε να τους το πάρουν το νερό. Και την Δευτέρα θα είμαι στη Λάρισα.
3: Τον Περιφερειάρχη, πώς τον βλέπεις?
2: Τον κύριο Κουρέτα, ναι. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ ψηλές προσδοκίες μετά από όλη αυτή τη φαύλη διακυβέρνηση του αγοραστού.
3: Πάει σε σωστό δρόμο κατά τη γνώμη σου?
2: Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει πολύ πιο δυναμικές θέσεις σε σχέση με το ζήτημα του περιβάλλοντος, με το ζήτημα του νερού, με τα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες. Οι αγρότες στην περιφέρεια της Θεσσαλίας έχουν πληγεί τρομερά και αντί να στηρίζονται διώκονται. Μάλιστα τη Δευτέρα θα είμαι μαζί με αγρότες των Φαρσάλων στο αστυνομικό τμήμα, γιατί καλούνται για εξηγήσεις αντί να διώκονται, δηλαδή τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Και θα πας εσύ?
2: Ναι, θα είμαι εγώ.
3: Συνιστώ στον διευθυντή, τον αστυνομικό διευθυντή. Θα είσαι μέσα στη...
2: Θα είμαι εκεί. Έχουμε πολύ καλή συνεννόηση με την κυρία αστυνομικό, την κυρία Χατζή, που χειρίζεται την υπόθεση. Θα πάμε να πάρουμε την...
1: Θα έχει 5 εξειδημηρίες.
2: Θα πάμε να... Εντάξει, τώρα αν ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίσει αυτή την τακτική που του συνιστά ο Γεωργιάδης, δηλαδή να στέλνει ΜΑΤ και ομάδες κρούσης εναντίον όποιου αγωνίζεται, είτε αυτοί είναι οι αγρότες, είτε αυτοί είναι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, γιατί εγώ έχω, όπως ξέρετε, δεχθεί και βομβίδα κρότου λάμψης επάνω μου. Υπάρχει και το βίντεο στις 31 Οκτωβρίου του 2024 στη μεγάλη διαμαρτυρία των εποχικών πυροσβεστών.
3: Εδώ, στη...
2: έξω από το Υπουργείο. Ναι,
1: και μια τροπολογία, τώρα, καταθέτεται.
2: Έχουμε καταθέσει για τρίτη φορά.
1: Των εποχικών πυροσβεστών.
2: Για τρίτη φορά καταθέτουμε.
3: Αλλά αυτούς προσωπικά τους έχεις υιοθετήσει. Αλλά και αυτά τα
2: υιοθέτουν. Τους αγαπώ και τους στηρίζω, γιατί αυτοί μας στηρίζουν, Δήμο.
3: Ναι. Εδώ μέχρι και σύνθημα έχουν. Για τη ζωή.
1: Ένα, πες το. Πες το.
3: Εγώ δεν τα βλέπω.
1: Για τη ζωή, πώς.
2: Μαζί μας στη Βουλή. Είχανε τη μεγάλη τους κινητοποίηση προχθές. Έχουν και άλλα συνθήματα που είναι πιο ωραία. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ. Κυριάκο Μητσοτάκη, άκου το καλά. Εσύ στο ελικόπτερο και εμείς μέσα στη φωτιά. 3.500 είναι τα κενά και εσύ πετάς χαρταετό μαζί με τον Τουρνά. Αυτό δεν είναι ωραίο?
1: Σας προτείνετε η αντιπυρική περίοδος να είναι 1 χρόνο.
2: Σωστά. Εμείς, όχι 1 χρόνο, να είναι σε όλη τη διάρκεια του έτους. Γιατί?
1: Γιατί πλέον,
3: και με την κλιματική αλλαγή έχουμε φωτιές κάθε μέρα.
2: Λέει η κυβέρνηση κουτοπώνυρα. Μα δεν μπορώ να να σας μονιμοποιήσω, μου το απαγορεύει το Σύνταγμα. Η πλεύση ελευθερίας παρεπιπτόντως έχει πρόταση για αλλαγή της συνταγματικής διάταξης σε σχέση με το θέμα αυτό, να πάψει αυτή η ομοιρία των ανθρώπων με συμβάσεις δίθεν ορισμένου χρόνου και με εποχικές συμβάσεις. Λέει λοιπόν, δεν μπορώ να σας μονιμοποιήσω και γι' αυτό σας έχω. Τους είχε 6 μήνες με 800 ευρώ, άλλους με 750 και άλλους με 850, 3 μήνες ταμείο ανεργίας με 400 ευρώ και 3 μήνες με 0. Το έκανε 8 μήνες σύμβαση ορισμένου χρόνου, 3 μήνες ταμείο ανεργίας, 1 μήνα με 0. Και τι λέει η πλεύση ελευθερίας, γιατί εμείς έχουμε για όλα τις λύσεις. Δεν λέμε μόνο το προ.
3: Κοστολόγητες όμως τις έχετε, κυρία.
2: Κοστολογημένες, κύριε Ευερίκη. Δεν μας παρακολουθείτε, θα σας μαλώσω.
3: Πώς.
1: Άλλοι λένε να πάνε.
3: Κοστολογημένες.
2: Κοστολογημένες, θα σε πιάσει
1: ο Τσίπρας.
2: Θα απαντήσω, ακούστε με λίγο. Να πούμε πρώτα τις λύσεις. Καταρχάς θέλω. Θέλω να.
3: Αλλά μη μας βάρας.
2: Όχι, θα σε κόψω απλώς. Θα σε κόψω και θα δώσω ξανά εξετάσεις. Εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που ακολουθεί την εξής πρακτική, που τη θεωρούμε πάρα πολύ σωστή και διαφανή. Καταθέτουμε πρόταση νόμου. Υποχρεωτικά κοστολογείται, όχι από εμάς να κάνουμε εμείς κοστολογήσεις με τζιμάνια που δεν ξέρουν αριθμητική, όχι μαθηματικά, αριθμητική.
1: Η αίρεση και η απλοπλασιασμή.
2: Βάζουμε και τα κοστολογεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ας πούμε, θα έπρεπε να ξέρετε ότι τέλη Δεκέμβρη του 23, παρακαλώ, η πλεύση ελευθερίας κατέθεσε πρόταση νόμου, όχι τροπολογίες, πρόταση νόμου για την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού σε όλο το δημόσιο. Τι σημαίνει πρόταση νόμου, και το έχουμε εξηγήσει, ότι υποχρεούται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσει. Κοστολόγησε λοιπόν. Πόσο κάνει αυτό το να φέρουμε πίσω αυτό το εργασιακό δικαίωμα σε όλο το δημόσιο, στους υγειονομικούς, στους εκπαιδευτικούς, στους ανθρώπους στην πολιτική προστασία, στους ανθρώπους που επαφιέμεθος.
1: Πόσο αντέχει το σύστημα.
2: Πόσο, άκουσέ με, πόσο λες.
3: Πόσο.
2: Έχετε εικόνα.
3: Όχι.
2: 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για όλο το δημόσιο.
3: Ναι, αλλά. Προσβάλλεις τους δανειστές που σου είπα να το κόψεις.
2: Οι δανειστές λοιπόν αυτή τη στιγμή.
1: Άλλοι υποστηρίζουν
2: ενώ
1: την 7.
2: Δεν λένε πώς.
1: Άλλοι υποστηρίζουν την 7 τα δισεκατομμύρια.
2: Δεν με νοιάζει, υποστηρίζουν ότι τα κοστολόγησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό είναι το πλέον αντικειμενικό. Εγώ δεν λέω θα λέμε εμείς πόσο κοστίζει. Θα το πει η αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Η ίδια υπηρεσία που έχει αποτιμήσει, έχει κάνει μελέτη και έχει κοστολογήσει ότι οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα το 2015 ήταν 278 έως 341 δισεκατομμύρια ευρώ με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς και χωρίς τόκους. Η κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι η αντικειμενική.
1: Αυτό προϋποθέτει βέβαια
2: επιτρέψτε μου.
1: Τα χρήματα.
2: Επιτρέψτε μου. Προϋποθέτει να τα διεκδικήσουμε. Και προϋποθέτει να έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι αυτεξούσιες και ανεξάρτητες και υπηρετούν τα δίκαια της πατρίδας μας και του λαού μας και όχι ξένες κυβερνήσεις. Εδώ έχουμε δυστυχώς μια κυβέρνηση η οποία είναι υποχείρια. Και το ξέρουμε. Είναι θύμα κατασκοπίας, είναι συναλλασσόμενη με κυβερνήσεις και με παράγοντες που διαπράττουν διεθνή εγκλήματα. Έχει συμπράξει με τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διεθνή εγκλήματα, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και διάπραξη γενοκτονίας.
3: Ναι, πολύ ωραία που τα λέτε και είσαι πολύ βόλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και
2: είτε,
3: το
2: είναι too much.
1: Έχει τάλαντο.
3: Λοιπόν,
2: να ολοκληρώσω.
3: Το αμυντικό μέρος.
2: Θα πούμε αμέσως για την άμυνα.
3: Του βάζει ισχύ τη συνεργασία με το Ισραήλ.
2: Η συνεργασία με το Ισραήλ δεν είναι άμυνα. Η συνεργασία με το Ισραήλ είναι τρομακτική έκθεση της χώρας σε κινδύνους. Θα πω για αυτό αμέσως, αλλά επίτρεψέ μου να ολοκληρώσω αυτό το οποίο έλεγα. Πρώτον για το 13ο, 14ο μισθό, ναι. Και δεύτερον για τους εποχικούς πυροσβέστες. 13ο, 14ο μισθός. 2,1 δις ευρώ. Πόσα λέει σήμερα ο Μητσοτάκης ότι θα προπληρώσει στους δανειστές χωρίς να του τα ζητάνε? 13. Πόσα έχει δώσει σε όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών? 49. πόσο ήταν τα τελευταία τέσσερα έτη.
3: Ναι, αλλά σου λέει ο Πιερακάκης, βγαίνει με σποτάκι και σου λέει ότι το κάνω για να μην τα χρεώσω στις επόμενες γενιές.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι όχι απλώς τα χρεώνουν στις επόμενες γενιές, αλλά τα χρεώνουν σε όλους τους άλλους, εκτός από τους εαυτούς τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το κόμμα, το οποίο χρωστάει 602 εκατομμύρια ευρώ και δεν πληρώνει. Αυτός που κάνει τον νοικοκύρη δήθεν πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης, θα μας εξηγήσει γιατί είναι μπαταχτσής σε σχέση με τα δικά του χρέη και τα χρέη του κόμματός του.
3: Δεν παλεύεσαι.
2: Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Θες να κάνεις μια ερώτηση και πάλι.
2: Γι' αυτό, κάτσε να πούμε και για τους εποχικούς. Εμείς λέμε. Δεν είναι ουσίαση η εποχική.
3: Γιατί
2: κάθε φορά καιγόμαστε, κάθε φορά πνιγόμαστε. Οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στη φωτιά για μας και θυσιάζονται και αντί να τους ανταμείψει η πολιτεία, τους πετάει. Εμείς λέμε λοιπόν, λέτε ότι σας φταίει το Σύνταγμα, αφήστε το ζήτημα της μονιμότητας και πείτε αντιπυρική, αντιπλημμυρική περίοδος όπως επιβάλλει και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής 12 μήνες, γιατί έχουμε πράγματι φωτιές μέχρι το Δεκέμβριο που ξεκινάνε πάλι από τις αρχές της χρονιάς και πλημμύρες όλο το χρόνο. Δικαιολογείται λοιπόν η κήρυξη της αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής περίοδου όλο το χρόνο και αυτό αυτόματα τι σημαίνει 12 μήνες εργασία για τους ανθρώπους αυτούς. Θες να πούμε και για την άμυνα.
1: Έχετε ασκήσει για την διαχείριση των φυσικών καταστροφών, επειδή είναι συναφές το θέμα.
3: Μηδενίζεις και όχι μόνο μηδενίζεις και όχι μόνο μηδενίζεις, επιτίθεσαι και στο Ισραήλ και είναι η μόνη μας ελπίδα μην μας έρθουν ο Ερντογάν φτάσει στο χωριό σου.
2: Αστείευεστε βέβαια.
3: Πάει στη Λίνα.
2: Ξεχνάτε προφανώς ότι μέχρι κάποια στιγμή το Ισραήλ και η Τουρκία ήταν σύμμαχοι.
3: Κάποια στιγμή τώρα δεν είναι.
2: Γιατί έχεις διατελέσει.
1: Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Συντάκτης του άμυνας, πώς.
1: Σημαίνει διαφορετικά τα πράγματα. Η εικόνα...
2: Και μεθαύριο μπορεί να γίνουν πάλι διαφορετικά. Ήδη βλέπετε ότι ο Ερντογάν τα βρίσκει με τη Σαουδική Αραβία και είναι στην οποία εμείς έχουμε στείλει Patriot, έχουμε υπογράψει φαρδιές, πλατιές, συμφωνίες να στηρίζουμε αμυντικά και ξαφνικά βρίσκεται. Και ξαφνικά βρίσκεται η χώρα εκτεθειμένη να συμμαχεί με εκείνους οι οποίοι
3: δηλαδή
2: επιβουλεύονται. Εμείς είμαστε κατά του ΝΑΤΟ, Δήμο. Προφανώς τα ξέρεις αυτά και μάλλον ξέρεις σίγουρα ότι έχουμε αναλάβει και μια διεθνή πρωτοβουλία. Γιατί το ΝΑΤΟ τι είναι αυτή τη στιγμή? Είναι ένα εργαλείο του Τραμπ για να εκβιάζει τις χώρες να δίνουν από το προϋπολογισμό τους χρήματα αστρονομικά.
3: Είσαι πιο αριστερή εδώ από την αριστερά.
2: Για να αγοράζουν. Εγώ είμαι πατριώτισσα, Δήμο μου, και γι' αυτό δεν θέλω η χώρα μου να είναι υποχείρια καμιάς ξένης δύναμης. Ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της Ρωσίας, ούτε της του Ισραήλ, ούτε της Σαουδικής Αραβίας. Θέλω η χώρα μου να είναι αυτεξούσια και ανεξάρτητη.
3: Μπορούν να γίνουν
1: αυτά τα αμυντική θωράκιση.
2: Το 2025, στις 24 Ιουνίου, κάναμε μια διεθνή πρωτοβουλία στη Χάγη με πάρα πολλές δυνάμεις πολιτικές. Ήτανε τα 5 αστέρια και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κόντε. Ήτανε μια σειρά από πολιτικές δυνάμεις.
3: Δεν το πήρα είδηση.
2: Βλέπεις, κάναμε μια πρωτοβουλία απέναντι στην σύσκεψη του ΝΑΤΟ, αυτήν που έλεγε ο Τραμπ, βάλτε 5% προϋπολογισμό και ο μόνος ο οποίος αντέλεξε ήταν ο Σάντσες της Ισπανίας. Εμείς κάναμε μία πρωτοβουλία, λεγότανε No Rearm, No War, όχι εξοπλισμοί, όχι πόλεμος, γιατί έχουμε αντιπολεμική στάση.
3: Είναι ακτιβιστική αυτή.
2: Άσε με να πω,
3: επαναστατική γυμναστική κάνεις, μωρέ ζωή.
2: Δεν ήταν... Γυμναστική κάνω. Ενώ ο πόλεμος τι είναι, διανόηση. Η δική μας θέση και στάση είναι κατά του πολέμου.
3: Ναι.
2: Και
3: άλλο
2: η ανθρωπότητα δεν είναι
3: είστε
2: άλλο.
3: Δεν θα συμμορφωθείς. Πώς θα κυβερνήσεις. Εσύ λες ότι θέλεις να κυβερνήσεις. Πώς θα κυβερνήσεις. Με μια Ελλάδα έξω από το ΝΑΤΟ.
2: Εσύ πώς θα κυβερνήσεις. Με μια Ελλάδα που την κυβέρνηση την παρακολουθεί το Predator, που ξέρουν όλες τις συνεννοήσεις. Όχι, δεν είναι καταδικαστέο. Είναι υποχείρη. Δεν το καταλαβαίνετε. Όταν η χώρα χώρα έχει κυβέρνηση παρακολουθούμενη, όταν υπάρχει υπόθεση κατασκοπίας που το έχει πει η δικαιοσύνη, όταν η χώρα αντί να συνάπτει συμμαχίες για το συμφέρον της με βάση το διεθνές δίκαιο, συνάπτει συμμαχίες αντίθετες προς το συμφέρον της, γιατί το να νομιμοποιεί το Ισραήλ που είναι μια δύναμη κατοχική, τι σημαίνει Δήμο μου, σημαίνει ότι νομιμοποιείς την τουρκική κατοχή που συνεχίζεται 52 χρόνια στην Κύπρο. Όταν νομιμοποιείς μια χώρα η οποία εισβάλλει και απορώ με αυτήν την έλλειψη κριτικής και αντίδρασης από πλευράς ανθρώπων που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η συμμαχία με το Ισραήλ πρώτον μας κατατάσσει στις χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ η Ελλάδα διαχρονικά συμβαίνει να είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός που έχω και τις σπουδές και τη διαδρομή και, και την εμπειρία και τις διεθνείς επαφές να τα πω αυτά. Η Ελλάδα διαχρονικά ήταν με την πλευρά των χωρών που υπερασπίζονταν το διεθνές δίκαιο. Είμαστε χώρα ιδρύτρια και πρωτοστατή για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξαφνικά έχουμε κάποιους ασόβαρους τύπους αλλά και επικίνδυνους οι οποίοι παλιά ήταν αρνητές του ολοκαυτώματος, τώρα είναι αρνητές της γενοκτονίας στη Γάζα και λένε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι σοβαρός θεσμός. Όπως λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νόμος που θα ψηφίσουμε και θα τον καταργήσουμε επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους ελέγχει για τα σκανδάλια.
3: Τάμαθες τα νέα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
2: Εσύ μάθες τα νέα ότι 19 κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν και δεν μιλάει κανείς. Τα μάθατε τα νέα ότι ο Μητσοτάκης προσπαθεί μονός διπλός το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να το θάψει, ενώ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι είναι σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας, ναι, και Μητσοτάκη.
3: Αλλά έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα και βάζει στο αρχείο την υπόθεση μεταφοράς εκρηκτικών και εύλεκτων υλικών.
2: Δεν βάζει στο αρχείο, δεν είναι ακριβώς. Όχι.
3: Έτσι άκουσα.
2: Έτσι άκουσες να σου πω εγώ.
3: Ναι, για πες.
2: Ωραία. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε, ναι, και θα το δούμε περαιτέρω είναι ότι δεν θα συνεχιστεί η διερεύνηση για κάποιες δύο συγκεκριμένες καταγγελίες. Κανένα αρχείο δεν είναι αυτό. Η υπόθεση είναι ορθάνεχτη. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να την αφήσουμε. Και το ζήτημα, ακούστε, για να είμαστε σοβαροί. Την είδατε, το έχετε δει, όλοι έχετε δει το βίντεο της σύγκρουσης και της τρομερής ανάφλεξης, ναι, της πυρόσφαιρας. Ναι. Όποιος λέει ότι αυτό δεν έγινε, τι είναι? Γιατί έχουμε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει να διερευνηθεί από τι προκλήθηκε αυτή η φοβερή έκρηξη, πυρόσφαιρα, ανάφλεξη και πυρκαγιά, που κατέκαψε τα πάντα και κατέκαψε πάρα πολλούς ανθρώπους και νέα παιδιά, ναι, και υπάρχουν και αυτοί που λένε αυτό που βλέπετε δεν είναι αλήθεια. Συγγνώμη, ποιος είναι σοβαρός και ποιος είναι συνωμοσιολόγος?
1: Αυτοί οι οποίοι τώρα μπήκαν στη διαδικασία και έκαναν την έρευνα και έβαλαν κάποια πορίσματα.
2: Ποια έρευνα?
1: Για την πυρόσφαιρα.
2: Δεν έχει γίνει έρευνα.
1: Δεν είπαν ότι δεν ήταν από αυτά που λέγανε?
3: Ξυλόλιο.
1: Ακριβώς, τις εκρηκτικές ύλες που υποτίθεται ότι μετέφερε
2: έρευνα.
1: Η εμπορική μας
2: δεν
1: ατυχία.
2: Έχει γίνει έρευνα. Ακούστε με, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το συνεννοηθούμε. Για να γίνει έρευνα πρέπει να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για συγκεκριμένο αδίκημα. Έκρηξη, πυρκαγιά, εμπρισμός, έκθεση.
1: Και το πόρισμα
2: για αυτά,
1: του Πολυτεχνείου.
2: Για αυτά δεν υπάρχει πόρισμα Πολυτεχνείου. Υπάρχει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ που λέει ότι υπάρχει ζήτημα εκρηκτικών υλών, έφλεκτων υλών που παρανόμως μεταφέρθηκαν και υπάρχει και ένα μονοπρόσωπο πόνημα ενός ανθρώπου που είναι στο τεχνικό επιμελητήριο, που είναι και καθηγητής, που παίρνει και αναθέσεις, ο οποίος κατά τρόπο προκλητικό έκανε νομίζω 16-17 μήνες να απαντήσει στο ερώτημα του ανακριτή και όταν απάντησε είπε ασυναρτησίες. Τι είπε δηλαδή? Μπορεί να είναι και δεν αποκλείεται να είναι και αυτό. Δεν αποκλείεται, δεν βλέπει όλος ο κόσμος ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει πέσει μόνη διπλή να μην διερευνηθεί αυτό? Ποια κυβέρνηση δεν θέλει να διερευνηθούν τα εγκλήματα? Μα αυτή που εμπλέκεται σε αυτά είναι η ίδια κυβέρνηση που θάβει τις υποκλοπές, είναι η ίδια κυβέρνηση που διορίζει εισαγγελείς του Αρείου Πάγου που κλείνουν μια υπόθεση κατασκοπίας. Είναι ποτέ δεν αυτό?
1: Πάμε λοιπόν
3: μισό λεπτό Δημήτρη μου. Άρα λοιπόν στην δικαιοσύνη δεν έχετε εμπιστοσύνη.
2: Εγώ είμαι από αυτούς που πάντα λέω ότι δεν μπορεί να μιλάμε απρόσωπα για τη δικαιοσύνη.
1: Μα υπηρετεί
2: η δικαστική,
1: δικαιοσύνη.
2: Η δικαστική, την αγωνίζομαι για τη δικαιοσύνη στο πλευρό της κοινωνίας.
3: Εάν δεν βρείτε δίκιο στην ελληνική δικαιοσύνη με τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα που χειρίζονται την υπόθεση.
2: Δήμο, δεν μου έχει τύχει.
3: Η Ευρωπαϊκή
2: δεν μου
3: Εισαγγελία.
2: Έχει τύχει, δεν μου έχει τύχει.
3: Βάζει αρχείο.
2: Δεν μου έχει τύχει. Σε υποθέσεις πάρα πολύ σοβαρές που έχω χειριστεί και ξέρεις ότι έχουμε χειριστεί και την υπόθεση Τσαλικίδη που ήταν υπόθεση των υποκλοπών του 2004, τα θυμάστε και τότε. Εκεί είχαμε έναν νεκρό. Ο Κώστας Τσαλικίδης ήταν εκείνος που ανακάλυψε το λογισμικό. Δεν μου έχει τύχει μέχρι τέλους να μην δικαιωθεί ο αγώνας για αποκατάσταση της αλήθειας.
3: Ελπίζετε,
2: και απόδοση.
3: Λοιπόν,
2: όχι, δεν ελπίζω, μάχομαι.
1: Ποια είναι η
2: μάχομαι και
1: υπόθεσης.
2: Δεν σταματάω μέχρι τέλους. Αυτή είναι και η διαφορά μας με εκείνους οι οποίοι κάνουν ένα πυροτέχνημα και λένε θα κάνουμε αυτό, μετά κουράζονται, παρετούνται, αποσύρονται, πάνε σε άλλο.
1: Μαρφή, παρακολουθήσει τι θα γίνει, ποια είναι η άποψή σας. Κλείνει ο φάκελος,
2: όχι,
1: δεν κλείνει ο φάκελος.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, είναι ορθάνεχτος. Η πλεύση ελευθερίας έχει καταθέσει, όπως ξέρετε, ή δεν ξέρω αν το ξέρετε, να το πούμε. Έχουμε καταθέσει σειρά ετοιμάτων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να κληθούν πρόσωπα τα οποία είναι κόμβικα. Ο Δημητριάδης, ο οποίος ομολογεί δημόσια συμμετοχή του σε εγκληματική δράση. Όταν λέει ότι τρώει τη σφαίρα για το αφεντικό και ο ίδιος είναι αυτός που τρώει τη σφαίρα.
3: Ναι, αλλά λέει ότι δεν θα μιλήσω.
2: Ας έρθει και θα δούμε αν θα μιλήσει. Η διαδικασία δεν είναι, λέω, δεν θα μιλήσω και του λένε, α, συγγνώμη, δεν θα σας καλέσουμε αφού δεν θα μιλήσετε.
3: Να επαναληφθεί ένας φραπές.
2: Ήταν κακό που η κοινωνία είδε. Τι είναι ο φραπές, δηλαδή τι είναι ο Μητσοτάκης, ο φραπές, αυτό που όλοι είδατε, αυτός ο
3: το
2: τύπος.
3: Το δικαίωμα της σιωπής, διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής.
2: Δεν είπε μόνο το δικαίωμα της σιωπής, είπε ότι έχει πόρσει ο γιος του χωρίς να ξέρει με τι ασχολείται. Είπε ότι είναι ότι το δικαίωμα της σιωπής το τήρησε όταν τον ρωτήσαμε για τη σχέση του με τον Μητσοτάκη και για τα τραπεζώματα που ήταν δίπλα-δίπλα. Άρα είπε ότι είναι ύποπτη η σχέση του με τον Πρωθυπουργό. Είπε ακόμη ότι ο αδερφός του είναι αρχαιοφύλακας που είναι κουμπάρος με την, πρωθυπουργική οικογένεια. Είπε ακόμη πάρα πολλά πράγματα.
3: Να δω τη ζωή.
1: Είπε, άρα κάτσε, γιατί δεν τελείωσε. Άρα δεν κλείνει. Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει για να το τελειώσουμε ένα-ένα.
2: Μα εννοείται ότι δεν κλείνει. Όσο
1: έχει
2: είμαι
1: ψωμί
2: εγώ,
1: δηλαδή.
2: Όσο είμαι εγώ εδώ, τίποτα δεν κλείνει. Γι' αυτό έχουν πέσει μόνο οι διπλοί. Να μην είμαι εγώ εδώ και γι' αυτό θα φάνε τα μούτρα
1: του. Ποιοι έχουν πέσει.
2: Η κυβέρνηση και ένα ολόκληρο σύστημα που στηρίζει την κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ
3: υπάρχει
2: σαφές.
3: Υπάρχει σύστημα ακόμα που στηρίζει την κυβέρνηση.
2: Φυσικά, με πρώτο τον Τσίπρα που ήρθε εις διάσωση του Μητσοτάκη την ώρα που ο Μητσοτάκης είναι στα σχοινιά.
3: Και θέλουν έχεις να ονειρευτεί να ανακρίνεις τον Δημητριάδη.
2: Έχω ονειρευτεί τη χώρα μου ελεύθερη. Φυσικά τον Δημητριάδη θα τον ρωτήσω όλα αυτά που δεν τον έχουν ρωτήσει.
3: Δηλαδή, τι θα τον ρωτήσεις.
2: Όλα αυτά που δεν τον έχουν
3: είναι
2: ρωτήσει.
3: Αυτά που δεν τον έχουν ρωτήσει και θα τον ρωτήσεις εσύ.
2: Κάθε τι που αφορά τις καθημερινές εντολές που του έδινε ο Μητσοτάκης, την καθημερινή ενημέρωση που ο ίδιος έδινε στο Μητσοτάκη, την καθημερινή ενημέρωση για υπουργούς του Μητσοτάκη, γιατί τον έχει σε ένα μακρύ χέρι που παρακολουθεί από τους υπουργούς σου μέχρι τη συνεργάτηδα της συζύγου σου, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το καταπίνουμε. Αυτά δεν τα κάνει πρωθυπουργός. Αυτά τα κάνει επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Και εδώ δεν μπορεί να κοροϊδευόμαστε. Η μάχη που δίνουμε κατά αυτού του συστήματος είναι μάχη κινδυνώδης. Ο Φραπές με όλα αυτά τα προκλητικά, όπως και αυτό το πρόσωπο, η Σεμερτζίδου, μέσα στα Λούσα, ένα πρόσωπο που δεν θυμάται τίποτα, που δεν ξέρει τίποτα, που δεν κάνει τίποτα. Ο Μαγειρίας που δεν ήξερε ελληνικά, ανταγωνιστής του Τσίπρα, ποιος μιλάει κορακίστικα καλύτερα.
1: Το κυβερνητικό σχήμα θα στηρίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Τι εννοείς κυβερνητικό σχήμα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Με ποιους θα λέγει πάμε να κάνουμε κυβέρνηση.
2: Εμείς δεν πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Εμείς πάμε να φέρουμε την.
1: Ονειρεύεστε μια Ελλάδα ελεύθερη.
2: Ναι, δεν ονειρεύομαι καρέκλες. Η Ελλάδα, η ελεύθερη Ελλάδα έχει πρόσωπα, δεν έχει καρέκλες. Έχει ανθρώπους μαχόμενους και έχει τον λαό, την κοινωνία στην πρώτη γραμμή. Εμείς έχουμε παρουσιάσει εδώ και 10 μήνες αναλυτικό πρόγραμμα εφόλης της ύλης για όλα τα θέματα. Θα τα πούμε και στη ΔΕΘ την Πέμπτη στις 10 του μήνα. Αύριο εγώ θα είμαι στο συλλαλητήριο, στο πλευρό όλων των μαχόμενων και αγωνιζόμενων ανθρώπων και βέβαια ονειρεύομαι επιτέλους φυσικά μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει αυτά που θα της έχει δώσει εντολή να κάνει.
3: Πριν πάμε στην κυβέρνηση.
2: Δεν πρέπει να έχουμε πει τέτοιου κυβερνήσεων.
3: Πριν πάμε στην κυβέρνηση, θέλω μία ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι στο μυαλό σου το έχεις δουλέψει. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας για τα Τέμπη, ήσουν μαζί με την Μαρία Καριστιανού, είσαστε συνοδοιπόροι.
2: Είμαι στο πλευρό των οικογενειών.
3: Ναι,
2: συνεχώς.
3: Βλέπουμε ότι η ελπίδα
2: μη
3: της
2: με
3: Μαρίας.
2: Άκουσε.
3: Μην με ρωτήσεις,
2: δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να μπω σε αυτού του είδους τη συζήτηση.
3: Δηλαδή,
2: την ώρα που είμαι στο πλευρό των οικογενειών, εκείνων που εκπροσωπώ και όλων των οικογενειών, σε έναν δικαστικό αγώνα που θα είμαστε πάλι εκεί τη Δευτέρα.
3: Αποκλείσει το ενδεχόμενο.
2: Άσε
3: με να ολοκληρώσω, άλλο θα σου πω. Τρέχει το μυαλό μου πιο πολύ από το δικό σου. Μην νομίζεις ότι είσαι μόνο.
2: Θέλεις να με ρωτήσεις πράγματα τα οποία μετατοπίζουν τη συζήτηση για τον αγώνα των Τεμπών.
3: Όχι,
2: και εγώ
3: όχι,
2: θέλω
3: όχι,
2: να
3: είμαι
2: σαφή.
3: Πολιτική ερώτηση.
2: Των Τεμπών θα είμαι εκεί μέχρι τέλους. Και βεβαίως είναι, και πρέπει όλος ο κόσμος να καταλαβαίνει και η κοινωνία να βλέπει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί αυτόν τον αγώνα να τον απαξιώσει και να τον αναστείλει.
3: Υπάρχει ενδεχόμενο στις εκλογές, προσεχείς εκλογές, η πλεύση να πάει με κοινό ψηφοδέλτιο.
2: Όχι, όχι, κανένα. Όχι, δεν υπάρχει ενδεχόμενο, αλλά δεν υπάρχει και κανένα ενδεχόμενο η πλεύση ελευθερίας να αποκλίνει από αυτά όλα που υπηρετούμε και υπερασπιζόμαστε. Εμείς είμαστε ένα κίνημα που μαχόμαστε για τη δημοκρατία, για τη διαφάνεια, για τα δικαιώματα των πολιτών, για την ισότητα, για τις γυναίκες, κατά των γυναικοκτονιών. Έχουμε πάλι εκτείναξη των γυναικοκτονιών και έναν πρωθυπουργό ο οποίος αρνείται να έρθει στη Βουλή να μου απαντήσει. Του έχω κάνει 78
1: 79
2: επίκαιρες ερωτήσεις. Πώς?
1: Το πιο επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο.
2: Το πιο επιβλαβές πολιτικό πρόσωπο αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός και πρέπει να φεύγει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να φύγει, ότι η κοινωνία τον έχει αποδοκιμάσει. Είναι στρογγυλοκαθισμένος σε μία καρέκλα και μασάει χρήματα η κυβέρνησή του με πάρα πολύ επιλείψιμες διαδικασίες που θα ερευνηθούν. Αν θέλεις να με ρωτήσεις, Δήμο μου, που δεν ήθελες αλλά θα σου απαντήσω χωρίς να με ρωτήσεις, αν θες να με ρωτήσεις και η πλεύση ελευθερίας, εάν έρθει σε θέση κυβερνητική, σε θέση ευθύνης, γιατί δεν μου αρέσει να λέω θέση εξουσίας, αν θα πάει μέχρι τέλους το να τους βάλει όλους αυτούς φυλακή, η απάντηση είναι ναι. Η
3: δική αλλά μας
2: Κυριάκος Μητσοτάκης να φεύγει.
1: Τέσσερα ονόματα έχουμε.
2: Έλα,
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι.
3: Αυτά πάτε.
1: Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτο, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίπλα.
2: Τι είναι το δίπλα.
1: Ένας χαρακτηρισμός. Τη λέξη που θα βάζεις.
3: Δεν έχει πει, τον έχει
1: δώσει.
2: Επίορκος επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης.
1: Αλέξης Τσίπρας.
2: Κλόουν.
1: Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Φασίστας.
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Λίγος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την ζωή και τον
3: Να ξέρεις όμως, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση η Μαρφίν ουσιαστικά απέρριψε την προσφυγή της 46χρονης για την προφυλάκησή
2: Εγώ
3: της.
2: Αυτό που ξέρω, Δήμο μου, είναι ότι έκανα επίκαιρη ερώτηση στην κυβέρνηση στα 15 χρόνια από τη Μαρφίν το 2025. Δεν ήρθε καν ο Χρυσοχοίδης να απαντήσει, έστειλε τον Υφυπουργό. Ξέρω ότι όταν έγιναν οι δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που τις καταδικάσαμε, είπα τι γίνεται με τη Μαρφίν και ξέρω ότι όταν σηκώσαμε μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο γιατί η Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστη, γιατί εγώ εξακολουθώ να είμαι βέβαιη ότι πρόκειται περί στημένης προβοκάτσιας για εγκληματική ενέργεια με συμμετοχή παρακρατικών θυλάκων ακόμη και μέσα στο κράτος, τότε υποτίθεται ότι εξιχνιάστηκε μετά από 16 χρόνια η υπόθεση. Έχω λοιπόν κάθε λόγο να ζητώ πραγματικά διαφανείς και εγγυημένες διαδικασίες διερεύνησης. Δεν έχω φυσικά καμία εμπιστοσύνη ούτε στο Μητσοτάκη ούτε στον Χρυσοχοΐδη για τέτοιου είδους υποθέσεις και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μας δεν πρόκειται ποτέ να απελευθερωθεί εάν δεν καθαρίσουμε αυτό το φοβερό παρακράτος που υπάρχει μέσα στο κράτος.
1: Μπολάκης, ήδη η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο Ράδιο Θάλαμο Βελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας.
3: Μας τρέλανες, κυρία Ζωή.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι με το χαμόγελο που μπήκε, με το χαμόγελο φεύγει.
2: Πάντα με χαμόγελο, να φύγετε κι εσείς με χαμόγελο, γιατί σας βλέπω αποκαμωμένους.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Για την ηλικία σου, λέει Δήμο. Λοιπόν, εμείς πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
2: Αύριο 6 ώρα στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στο πλευρό των πολιτών.
3: Το χαβά σου εσύ.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης ισορρόστης, ο οποίος εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα μετά από καταγγελία της εγγονής της. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της ηλικιωμένης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της γυναίκας, καθώς η κόρη της είχε ισχυριστεί πως την έθαψε πριν από περίπου 10 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν εντοπιστεί κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μέχρι τον Αύγουστο. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο ξηρόμερο Αιτωλού Ακαρνανίας. Μένεται και η φωτιά στο ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν και στα δύο μέτωπα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 πυρκαγιές από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης. Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο φέρεται να υπάρχει βίντεο στο οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, έχει καταγραφεί ο 60χρονος. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά, αν δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού ο κ. Τσίπρας και οι απόψεις του. Θα περίμενε ο πρώην Πρωθυπουργός να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη και να παρουσίαζε πρόγραμμα Καλαμάτας ή Αλεξανδρούπολης, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ξεκίνησε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος των κινητοποιήσεων, με τους υγειονομικούς να διεκδικούν μεταξύ άλλων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι έθεσαν στο επίκεντρο το μισθολογικό, ζητώντας αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το απόγευμα της Κυτάλη θα πάρουν οι ένστολοι με συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο, ενώ κινητοποίηση έχει προγραμματίσει και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το επίκεντρο της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου παραμένει η Αττική, με την καταγραφή κρουσμάτων να επεκτείνεται σε νέους δήμους του Λεκανοπεδίου. Την συνεχή τήρηση μέτρων προστασίας από τον ιό καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου συνιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τονίζοντας ότι η αυστηρή εφαρμογή ατομικών μέτρων προστασίας αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο θωράκισης της δημόσιας υγείας έναντι των κουνουπιών.
0: Σήμερα.
4: Στις 2.690 μονάδες με οριακές απώλειες 0,04% κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 94,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,7%. Καθοδικά 1,17% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,3 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες για τον χρυσό 1,99% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.000 δολάρια. 449 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 66,35 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 2,4%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η μονομαχία Καραλίντου Μπλάντις συγκεντρώνει απόψε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Diamond League των Βρυξελών. Οι δύο κορυφαίοι άλυτες όλων των εποχών θα αναμετρηθούν στις 9 για 12η φορά την φετινή σεζόν. Στις 8 παρά 20 αγωνίζεται στον τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα απνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά έθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30 στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Σωτήρης Μπολάκης.

Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλοί μας άνθρωποι όπου είστε, όπου μας ακούτε, και ελπίζω να φτάνει η φωνή του Mega News 104,6 και η δική μου. Προφανώς όσο πιο μακριά γίνεται, για να σας ενημερώσουμε, να σας κρατήσουμε στην τροφιά και να πάμε όλοι στην καλή πορεία, γιατί όλα τα βλέμματα τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Χθες είχαμε άλλες εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού. Και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε θεσμικά, πάντα μιλώντας για την αξιωματική αντιπολίτευση, τις εξαγγελίες ενός που θέλει να γίνει για πρώτη φορά Πρωθυπουργός, του κ. Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες γίνονται την ώρα που κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι, ίσως και απελπισμένοι, επιμένουν να θάβουν τους γονείς τους υπερήλικες, χωρίς να τους δηλώνουν, για να παίρνουν τη σύνταξη.

Και δεν επιμένουν έτσι για να επιμείνουν, το κάνουν γιατί μάλλον είναι απελπισμένοι και γιατί αυτή η απελπισία οδηγεί την ανθρώπινη κρίση στην τρέλα ίσως και σε ακόμη πιο άγρια ένστικτα που ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα δούμε να ηρεμούν σε αυτή την κοινωνία, αλλά μάλλον είμαι πολύ ρομαντικός.

Λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Βασίλης Πριονάς. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Η αρχισυντάκτριά μου είναι εκεί και με βλέπει με το άγρυπνο βλέμμα της πίσω από το τζάμι η Βιργινία Πισημίση. Μαζί είναι εκεί και απαντάει στα τηλεφωνήματά σας ο Λάμπρος Ρήγας στο 211-016-1046. 211-016-1046. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ότι γίνεται, κινείται και θέλετε να το αναφέρετε, να το πούμε και εμείς, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είμαστε εδώ 24 ώρες 24 ώρες στο Mega News 104,6. Και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, φυσικά με μηνύματα, Viber ή WhatsApp στο 698-104-104-6, 698-104-104-6 και φυσικά mail studio papaki meganews1046.gr.

0: Και ήρθε η ώρα να κάνουμε έτσι τον σαν σήμερα, που νομίζω ότι μπορεί και να το καθιερώσουμε αυτήν την ώρα. Με τον Γιάννη Χριστάκο, ο οποίος δεν είναι μαζί μας βέβαια, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Είμαστε οι παράτυποι, είναι η εκπομπή παράτυπη, αλλά σήμερα είμαι μόνος μου και είμαι παράτυπος.
1: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
2: Ωραία.
1: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: γιαγιά, ηρέμηση, 85.
0: Χάσετε τα βραχιόλια σας, θα τα βρείτε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό θα γίνει αν βγει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας ξανά. Θα σας έχει πάρει τα βραχιόλια, μην ψάχνεστε. Θα πηγαίνετε λεωφόρο Αμαλίας, θα τα ζητάτε από τα γραφεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί τα βραχιόλια εκεί θα μαζεύονται, να είστε σίγουροι.

Και όλα αυτά αρχίζουν που ψάχνουν τα βραχιόλια τους. Και ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, έτσι, εδώ μιλώντας και με τον Βασίλη, γιατί δεν έχω κι άλλο να μου κάνει παρέα αυτή την ώρα, να ανοίξω ένα διάλογο, να μην μιλάω και μόνος μου στα μικρόφωνα. Βασίλης, ο Βασίλης Πριονάστη στον ήχο. Βασίλη, λοιπόν, ξέρεις τι μου θύμισε? Ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο, δεν θα το βάλω όμως, για λόγους. Μπορεί να είμαστε παράτυποι εδώ, αλλά δεν θα την κάνω αυτή την παρατυπία. Εκείνο που έλεγε άλλαξε ο κολιές και έγινε βραχιόλι. Ένα έτσι πολύ ωραίο άσμα και γινότανε χαμός, θα σου έλεγα. Αλλά εντάξει, δεν είναι της παρούσης, ίσως ακούνε και παιδιά ακόμη.

Και όσο οι κοστολογιστές και κοστολογούμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων, γιατί ο ένας κοστολογεί τον άλλον, αυτό γίνεται, οι εργαζόμενοι θα ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν ήδη που μιλάμε στη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο. Και εκεί δεν ανεβαίνουν γιατί ψάχνουν τα βραχιόλια τους οι άνθρωποι. Εκεί ανεβαίνουν για να σπάσουν τα βραχιόλια, τα δεσμά δηλαδή, που τους κρατάνε τους εργαζόμενους καθυλωμένους με τους μισθούς τους. Και ό,τι αυξήσεις μπαίνουν, όποιες μπαίνουν, για όποιες κατηγορίες μπαίνουν, αυτές οι μικρές, ουσιαστικά εξανεμίζονται. Είναι σαν να μην τις έχουν πάρει λόγω της ακρίβειας, η οποία προχωρά αχαλήνωτη.

Συλλαλητήριο λοιπόν αύριο, την ώρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκεί στο Βελίδιο. Και τα συνδικάτα, τα σωματεία, πανελλαδικό συλλαλητήριο θα είναι εκεί απ' έξω όπως κάθε χρόνο να διαδηλώσουν. Θα έχουμε στη συνέχεια εκπρόσωπο των εργαζομένων από τη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και από το συντονιστικό του ΠΑΜΕ, τον κύριο Γιώργο Στεφανάκη, για να μας πει ποιες είναι οι φετινές διεκδικήσεις, ποιο είναι το πλαίσιο και ποια είναι η συμμετοχή που μάλλον αναμένεται πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα σε μια ΔΕΘ η οποία δεν είναι απλά προεκλογική, θα είναι και σκληρής πολιτικής σύγκρουσης το επόμενο διάστημα.

Και μια και μιλάμε για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, για εκείνου έρμου ταξιούχου δεν ακούγεται ακόμη τίποτα. Φωνή σιγή, μάλλον ασύρματου. Κάτι θα πει, λέει ο Πρωθυπουργό, έτσι να αυξήσει, λέει, εκείνο το επίδομα που κάποτε το ονομάσαμε 13η Σύνταξη. Εφαρμόστηκε για μια χρονιά και μετά κάναμε χρόνια ξανά να το δούμε. Και οι συνταξιούχοι πάντα είναι ευχαριστημένοι ακόμα και με ψίχουλα, αρκεί να του σκέφτεται κάποιου αυτού του ανθρώπου που έχουν φτάσει και οι ίδιοι, θα μου πει τώρα, αγαπημένε μου Βασίλη, αλλά δυστυχώ, ξέρει, στην τρίτη ηλικία οι απαιτήσεις περιορίζονται για τον άνθρωπο. Πλησιάζει η ώρα που πρέπει να δει πώς θα ζήσει καλύτερα ό,τι του μένει. Άρα και τα κουράγια λιγοστεύουν. Άρα και οι πολιτικοί βρίσκουν περισσότερο χώρο. Όμως το μήνυμά μου εμένα είναι ότι οι συνταξιούχοι έχουν πολύ δύναμη και πολύ κουράγιο να δώσουν στους νεότερους, αρκεί έτσι και αυτοί να δώσουν με την πνοή τους, με τη δύναμη και την εμπειρία τους, λίγη από αυτή τη σοφία τους για να διεκδικούν όλοι. Αλλά πού πάει τώρα το μυαλό μου, Βασίλη? Πάει ότι σαν σήμερα κάποιος πήρε 36,6% και ήταν το μακρινό 1970, σαν σήμερα λοιπόν, ο συνασπισμός της Λαϊκής Ενότητας στην Χιλή, ο σοσιαλιστής Σαλβατόρ Αλιέντε, παίρνει το 36,6%. Το τι ακολούθησε όλοι το ξέρουμε. Το πρόγραμμά του ήταν ουσιαστικά καρφί στο μάτι τότε εκεί των αμερικανικών μονοπωλίων που είχαν τα κοιτάσματα της Χιλής, και η απόφασή του να τα κρατικοποιήσει, μάλλον 3 χρόνια μετά, ίδια περίοδο περίπου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή, στις 11 Σεπτέμβρη, σαν να λέμε την άλλη Παρασκευή, γίνεται το πραξικόπημα του Πινοσέτ. Ο Σαλβατόρ Αλιέντε αυτοκτονεί για να μην πέσει στα χέρια των ακροδεξιών του Πινοσέτ, και πολλοί συλλαμβάνονται ανάμεσά τους και ο κορυφαίος Βίκτορ Χάρα, του οποίου ένα τραγούδι θα ακούσουμε τώρα, ο οποίος φυλακίστηκε μαζί με όλους τους τότε οπαδούς και τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας στο μεγάλο γήπεδο του Σαντιάγκο της Χιλής, και αφού του έσπασαν αυτού του μεγάλου κιθαριστή και τραγουδοποιού τα χέρια και θεατρικού συγγραφέα, του έλεγαν να τραγουδήσει τώρα έτσι ηρωνικά, και εκείνος με ό,τι δύναμη του έμεινε έβαλε ένα γήπεδο να τραγουδάει, το Βενσερέμος. Τώρα θα ακούσουμε όμως ένα δικό τραγούδι για έναν άλλον μεγάλο επαναστάτη, τον Τσε Γκεβάρα.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Γιώργο Στεφανάκη, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, μέλος της ΓΕΣΕΕ και της ΔΑ με τη ΔΑΣ, την αυτή, συνδικαλιστική αυτή οργάνωση. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πολάκη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ετοιμαζόμαστε και εμείς για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την επίσημη έναρξη, ας το πούμε, γιατί ανεπίσημη ήταν χθες. Αλλά εγώ δεν ξέρω, ανεβαίνετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη ή τα μέλη του ΠΑΜΕ θα ανέβουν με τι GPS, αναρωτιέμαι, πώς θα δώσετε ραντεβού στην Θεσσαλονίκη?
1: Το καλό είναι ότι το δικό μας GPS οδηγός είμαστε εμείς. Είναι τα σωματεία, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτά. Και έχουμε βρει τον δρόμο του αγώνα, αυτόν θα ακολουθήσουμε. Οργανώνουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Πανελλαδική να πούμε, έτσι.
1: Είναι πανελλαδική και μπορούμε να πούμε και παλαϊκή. Δηλαδή θα συμμετέχουν αγρότες, συνταξιούχοι, φοιτητές, γυναίκες, οργανώσεις τους και προφανώς εκατοντάδες σωματεία.
0: Για να πάμε στα...
1: απόφαση και οργανώνουν την μεγάλη συμμετοχή αύριο, δηλαδή από την Αττική, φανταστείτε. Θα φύγουν χιλιάδες εργαζόμενοι με τα σωματεία τους για να ανέβουν και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στο δρόμο για την τελική ευθεία για να ετοιμάσουμε και την κάθε λεπτομέρεια ούτως ώστε να είμαστε στην ώρα μας και να κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες.
0: Άρα πάμε για μια μαζική διαδήλωση, μαζικότατη. Ήταν αυτό που ήθελα να ρωτήσω, το είπατε μόνος σας.
1: Όχι απλά μαζική. Το λέμε από τώρα στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους αυτούς που σήμερα τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Η Θεσσαλονίκη θα βουλιάξει και δεν θα υπάρχει κανένας που θα πει ότι οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι με τις εξαγγελίες της φτώχειας και του πολέμου.
0: Ακούω περί κοστολογήσεων και ο κόσμος θα ακούει αυτό, ότι δεν χωράνε τα δημοσιονομικά περιθώρια της ελληνικής οικονομίας. Τόσο θα πάρετε, τόσο για τους δαξιούχους, τόσο για τους εργαζόμενους. Ναι. Εσείς σαν διοικής των σωματείων, σαν εκπρόσωπο των εργαζομένων, πώς θα ακούτε αυτά?
1: Εντάξει, μιλάνε για μέτρημα, ας το πούμε έτσι, και κοστολόγηση των χρημάτων, άνθρωποι οι οποίοι ποτέ τους δεν μέτρησαν ευρώ το ευρώ για να πληρώσουν το ρεύμα, ποτέ τους δεν μέτρησαν ευρώ το ευρώ για να πληρώσουν το νίκη και να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών και όλες αυτές τις ανάγκες που έχει μια εργατική λαϊκή οικογένεια και που μας τα έχουν κόψει κιόλας. Λοιπόν, είναι κοροϊδία. Τσακώνονται για το ποιος θα μας φέρει το λογαριασμό και ποιος θα δώσει περισσότερα. Στους μεγαλοεργοδότες, στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, στο Ζελένσκι και στους φωνιάδες των λαών. Αυτό είναι.
0: Βασικό...
1: Και εμείς έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα, κύριε Πολάκη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Βασικό πλαίσιο διεκδικήσεων, ποιο είναι των φετινών κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχάς, μιλάμε για γενναίες αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις. Να επανέλθει η υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων και η δυνατότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε πραγματική κατάσταση να μπορούν να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις των μισθών. Να επανέλθει η 13η και 14η σύνταξη, όπως και ο 13ος και ο 14ος μισθός στο δημόσιο, ολόκληρη και όχι μισθάτια επιδόματα. Ούτε καν 13η και 14η μισθό.
0: Ναι, αλλά εδώ λένε τώρα οι κυβερνώντες και το λένε και κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός κόφτης και μπορεί να βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά είμαστε στη μεταμνημονιακή εποχή, δηλαδή στο σύμφωνο σταθερότητας. Άρα δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια, λένε και ισχυρίζονται και ουσιαστικά το λένε και στους πολίτες που περιμένουν αυτά τα χρήματα, στους δημοσίους υπαλλήλους και στους ταξιούχους ουσιαστικά. Τι απαντάμε σε αυτό?
1: Καταρχήν, εμείς διεκδικούμε να καταργηθούν όλοι αυτοί οι εργατικοί νόμοι μνημονιακοί και οι μετέπειτα που βάζουν κόφτη στη ζωή μας, που οδηγούν μέχρι και στο θάνατο χιλιάδες εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς, γιατί τα ίδια λένε και για αυτά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τα ίδια λέγανε και πριν συμβεί το ατύχημα στα Τέμπη, ότι δεν επέτρεπε η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας να έχουμε ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο με όλα τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να υπάρχουν για τη μεταφορά των ανθρώπων στον προορισμό τους. Και είχαμε αυτό το τραγικό εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα και παρεμπιπτόντως θα είναι εκεί και ο Σύλλογος των Συγγενών και των Θυμάτων των Τεμπών μαζί μας στην πλατεία της ΚΑΝ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν μας λένε επίσης ότι δεν αντέχει η οικονομία για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αλλά αντέχει να δίνουν αφορολόγητος στους εφοπλιστές. Αντέχει να δίνουν 45 εκατομμύρια για την πυροβολαχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, 7 δισεκατομμύρια για φέτος στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Έτσι, αντέχει να έχει αφορολόγητο ο τραπεζίτης. Για αυτά αντέχουν δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Και επειδή ξέρουμε ότι θα ακούσουμε ότι αυτά βοηθάνε στην ανάπτυξη και μας δίνουν δουλειές, εγώ είμαι από τον τουρισμό. στον τουρισμό που είναι συνεχόμενα τα ρεκόρ της κερδοφορίας και της ανάπτυξης των επενδύσεων, εμείς βρήκαμε καλύτερο μισθό και καλύτερες συνθήκες εργασίας, κύριε Μπολάκη. Τίποτα δεν βρήκαμε, το χειροτέρευσαν.
0: Το ακούμε αυτό. Τα μηνύματα και φέτος ήταν συγκεκριμένα και από τον τουριστικό κλάδο. Εγώ να ρωτήσω κάτι και με αυτό να ολοκληρώσουμε για να πάμε και στους τίτλους των ειδήσεων. 1000 ευρώ προεξαγγέλουν κατώτατο μισθό, 1800 μέσο μισθό. Ακούγεται καλό αυτό για τα σωματεία και τους εργαζόμενους?
1: Κούφια λόγια. Κούφια λόγια είναι. Γιατί οι αυξήσεις των μισθών, πρώτον, εμείς θέλουμε να προκύπτουν από τις συλλογικές μας συμβάσεις και όχι με αλγόριθμους και νόμους όπως της Αυτιόγλου και του Βρούτσι και της Κεραμαίος που αποφασίζει ο Υπουργός το κατώτατο μισθό με βάση τα δημοσιονομικά κριτήρια, τις αντοχές της κερδοφορίας των εργοδοτών. Αυτά είναι κούφια λόγια, γιατί πρέπει να συμβάσουν.

0: για το κάθε παιδί, με άλλα μέτρα που αφορούν τη στέγη, την υγεία, την παιδεία, που πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας για μια εξέταση και για μερικά τετράδια και όλες αυτές τις ανάγκες που έχει το παιδί μας στα φροντιστήρια. Αυτά πρέπει να συνδυαστούν με όλα αυτά τα μέτρα και προφανώς με μέτρα υγείας και ασφάλειας, με μείωση του χρόνου εργασίας. Γιατί εμείς διεκδικούμε 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο και όχι 13 ώρα. Γιατί βγήκε κανένας από αυτούς να πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κεραμέως και του Χατζηδάκη.
1: Φέτος κανείς και από την αντιπολίτευση. Κύριε Στεφανάκη, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση.
0: Θα γίνουν με χιλιάδες κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι ώρα λοιπόν, την ώρα μόνο, θυμίστε μας και το σημείο.
0: Την ώρα στην πλατεία Χάντ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στεφανάκη. Ήταν ο Γιώργος Στεφανάκης, μέλος της ΔΑΣ και της γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος διοίκησης της ΓΕΣΕ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4:30. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης στο Μαραθώνα, την οποία αναζητούσαν οι αρχές, προχώρησε η αστυνομία. Νωρίτερα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού οστά, τα οποία εικάζεται ότι ανήκουν στη γυναίκα. Στο μικροσκόπιο των ερευνητικών αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά, αν δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Δεν είναι το μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού Αλέξης Τσίπρας, ούτε οι απόψεις του. Θα περίμενα για σημειολογικούς λόγους ο κύριος Τσίπρας να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη και να παρουσιάζει το πρόγραμμα της Καλαμάτας ή της Αλεξανδρούπολης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριήμερου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ξεκίνησε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος των κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς να διεκδικούν μεταξύ άλλων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Το απόγευμα της Κιτάλη θα πάρουν οι ένστολοι με συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο. Στο επίκεντρο της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου παραμένει η Αττική, με την καταγραφή κρουσμάτων να επεκτείνεται σε νέους δήμους του Λεκανοπεδίου. Τη συνεχή τήρηση μέτρων προστασίας από τον ιό καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου συνιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαι ο παράτυπος, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σήμερα παράτυποι. Αγαπητέ Βασίλη Πριονά, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου εκεί πίσω από την κονσόλα, γιατί ο Γιάννης ο Χριστάκος, που είμαι το τέρι μου εδώ, το δημοσιογραφικό και παύλα ως ραδιοφωνική παραγωγή, στο Mega News 104,6 που ακούτε, ταξιδεύει για Θεσσαλονίκη και έχει και μάλιστα και μεγάλη καθυστέρηση η πτήση. Φαντάζεσαι τι γίνεται στα αεροδρόμια, δηλαδή. Όλοι τους έχει πάρει μπάλα εκεί, έχουν χαθεί τα συστήματα, έχουν μπλέξει οι γραμμές τους και οι πτήσεις και όλα, υπομονή στους επιβάτες. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε κάτι που ακούσαμε στην αρχή, Βασίλη, γιατί πρέπει να το ακούμε αυτό. Είναι, νομίζω, μνημείο. Είναι μνημείο. Είναι η κυρία Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει αγχωθεί γιατί δεν ξέρει, όχι η ίδια θα κάνει τα βραχιόλια της, θα κάνει με τη γιαγιά της, η οποία φοβάται ότι θα της πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια.
1: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
2: Ωραία.
1: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμη, είσαι 85.
0: Αντώνη Γκιώκα, μας ακούς στην άλλη γραμμή?
3: Ναι,
0: είναι, ο Αντώνης Γκιώκας, εκλητός συνάδελφος, ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης από το Μέγκα και στο Μέγκα News 104,6. Αντώνη, εσύ ανησυχείς, μην πάθει τίποτα κανένας δικός σου επειδή έχει αγχωθεί, μην χάσει τα βραχιόλια του ή τα ρολόγια του?
3: Δυστυχώς για μένα δεν έχει κάποιος δικός μου ρολόγια, βραχιόλια και δαχτυλίδια στις θηρίδες.
0: Θηρίδες, δεν έχετε θηρίδες, Αντώνη, στην οικογένειά σου?
3: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε εσωτερική. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν δεν έχεις θηρίδες, δεν έχεις και άλλα πράγματα.
0: Αντώνη,
3: δυστυχώς αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε.
0: Σκάφος δεν έχετε, Αντώνη, στην οικογένειά σου?
3: Σκάφος δεν έχουμε.
0: Ούτε σκάφος, Αντώνη. Και από ποιον θα τα πάρει ο Τσίπρας? Και γιατί αγχώθηκαν όλοι ότι θα τους πάρει τα βραχιόλια, θα τους πάρει τα ρολόγια, θα τους πάρει τα δαχτυλίδια, τα βάζα, δεν ξέρω τι θα τους πάρει. Τι άγχος είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Όποιον και να ρωτήσω, δεν έχει κανείς θηρίδα. Τι γίνεται, για ποιους μιλάμε τελικά?
3: Σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα και σύμφωνα με τα στατιστικά που έχουμε, μιλάμε για το 1% του πληθυσμού αυτής της χώρας. Δηλαδή, αυτούς που έχουν τις πολύ μεγάλες περιουσίες. Το θέμα είναι εάν μπορείς, Σωτήρη, να φτάσεις σε αυτές τις περιουσίες. Mm. Αυτό δεν λέει κανένας και εκεί δυσκολευόμαστε.
0: Νομίζω δηλαδή, αυτό το εποχή... 1% φόρο στο πλουσιότερο 1% των Ελλήνων το λένε και ψύχρεμα και το λένε και με πλήρη επίγνωση ότι ούτε οι ίδιοι ξέρουν και θα το βρούνε σε 1,5 χρόνο από όταν γίνει η κυβέρνηση η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Σωστά, καλά δεν το λέω?
3: Καλά το λες, αλλά το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή, χάνουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα σε όλη αυτή την ιστορία. Από τη μία, έχουμε τους αστιγισμούς αυτούς ότι ο Τσίπρας θα τους πάρει τα βραχιόλια, και από την άλλη, έχουμε την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Πρέπει να τον βρει το μεγάλο πλούτο. Και ρωτάω εγώ, το 2026. Ο μεγάλος πλούτος βρίσκεται σε offshore εταιρείες. Ο μεγάλος πλούτος χάνεται μέσα σε τριγωνικές συναλλαγές διεθνείς των ίδιων εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς προφανώς. Αυτή την εποχή λοιπόν, όπου κανένας ως φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει στην πραγματικότητα περιουσιακά στοιχεία από τους πάρα πολύ πλούσιους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Τώρα, προφανώς οι άνθρωποι του οικονομικού επιτελείου της Ελλάδας σκοπεύουν να στραφούν στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε κάποιο κομμάτι της περιουσίας τους και της κερδοφορίας.
0: Στα μεγάλα κεφάλια εννοείς που είναι πίσω από αυτές τις εταιρείες.
3: Ναι, και στις ίδιες εταιρείες προφανώς. Από εκεί και πέρα στα μερίσματα τα τεράστια τα οποία φορολογούνται στην Ελλάδα με 5%. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άλλη πηγή αυτή τη στιγμή στην οποία... η οποία ανήκει αυτό το 1%, το οποίο θέλει να φορολογήσει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως, χάνουμε πάλι την ουσία, γιατί υπήρξε ένα πρόγραμμα το οποίο η ελληνική αριστερή στην παράταξη παρουσίασε, πλήρως κοστολογημένο, και εκεί πάλι άναψε φωτιά πολιτική. Και το ερώτημα είναι πάλι ποιος θα μας σώσει από τους αξιολογητές και από αυτούς που κοστολογούν τα προγράμματα των κομμάτων.
0: Και από τους κοστολογημένους, λέω εγώ από νωρίτερα, Αντώνη, γιατί και αυτοί που αφήνουν τους άλλους να τους κοστολογούν έχουν και αυτοί το μερίδιο ευθύνη τους. Τέλος πάντων, είπα και χθες, Αντώνη, ότι αυτή η συζήτηση είναι ουσιαστικά για να καθυλώσει όλους εμάς τους μισθωτούς ή τους αυτοαπασχολούμενους, να μην περιμένουμε και πολλά, γιατί υπάρχει πάντα εκεί μια δαμόκλειο σπάθη που οτιδήποτε και το μισό ευρώ να ξεφύγει τη δαπάνη θα πέσει να το κόψει το ευρώ στη μέση. Τέλος πάντων, ήσουν Θεσσαλονίκη χθες, όπου παρουσιάστηκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, προχθές, συγγνώμη, την Τετάρτη. Εκεί ξέρεις τι μου έκανε, Αντώνη, εντύπωση. Είδα τον κύριο Αγγελούδη, έτσι. Με την κύριε στήριξη του Πασόκ δεν κατέβηκε δήμαρχος και εξελέγει δήμαρχος Θεσσαλονίκης?
3: Όχι, κατέβηκε ανεξάρτητος ο κύριος.
0: Ναι, με τη στήριξη του Πασόκ.
3: Ακόμα είναι στέλεχος του Πασόκ. Ναι. Υπήρχε κι άλλος στέλεχος του Πασόκ, ο κύριος Πέγκας, που ήταν υποψήφιος. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, παρά τα αυτά, είναι ένας στέλεχος του Πασόκ, ο κύριος Αγγελόδης, και ο οποίος έδωσε το παρόν κανονικά στην παρουσίαση.
0: Ωραία.
3: Του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αγγελούδης λίγες εβδομάδες νωρίτερα στην εκδήλωση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση, παρότι είχε προσκληθεί, δεν είχε προσελθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων.
0: Γιατί θα ανέβαιναν Θεσσαλονίκη, τους περίμενε πάνω, σου λέει μην κάνω το ταξίδι. Αλλά εκεί που λες το Σεράφιο.
3: Είχε δουλειά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, εκεί στο Σεράφιο όμως, γιατί εκεί θέλω να πάω τώρα, ήταν ο κύριος Δούκας όμως. Και το Πασόκ είχε κάνει ολόκληρο έργο, γιατί ήταν, συνέπεσε και με τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα τότε που ήταν η εκδήλωση της Ελλάς και τους βύσαν και κεράκια. Γιατί με τον κύριο Αγγελούδη έτσι και με τον κύριο Δούκα αλλιώς?
3: Γιατί ο κύριος Δούκας, εκτός από αυτοδιοικητικός παράγοντας, εκτός από δήμαρχος της πρωτεύουσας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτικό ρόλο που έχει ο δήμαρχος της Αθήνας, γιατί η δουλειά του δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οι αρμοδιότητες τοπικής αποδίκησης, είναι ένας μεγάλος παράγοντας της χώρας, πολιτικός παράγοντας ο δήμαρχος της Αθήνας. Είναι και πολιτικός στέλεχος, έχει διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Θεωρεί ο ίδιος ότι εκφράζει την αριστερή ψυχή και την αριστερή φωνή. Επομένως, πολλές φορές έρχεται σε αντιδικία με την νυν ηγεσία και με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Επομένως, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να χτυπήσουν τον κύριο Δούκα. Ας μην γελιόμαστε.
0: Λοιπόν,
3: υπάρχει αυτό το εσωκομματικό μέτρο.
0: Μείνε μαζί μου για να κάνουμε τρίο παρατύπων τώρα τύπων. Γιατί ο Γιάννης Χρυστάκος προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, στην πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι και ο Αντώνης στη γραμμή. Είμαστε τρεις τώρα που μιλάμε, τρεις στον αέρα. Έχει περάσει. Πάμε για πέντε η ώρα. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι πέντε η ώρα.
2: Τον ακούω, πέτυχα διά να προσγειώθηκα την κατάλληλη ώρα.
0: Την κατάλληλη ώρα, γιατί τώρα λέγαμε για τα προγράμματα και όλα αυτά. Και μου κάνει κάτι άλλο εντύπωση, Αντώνη και Γιάννη. Γιάννη και Αντώνη. Ότι ξαφνικά ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε να παρουσιάσει πρώτο πρόγραμμα. Και έχει αντιγράψει ήδη όλους τους άλλους. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς λέει ότι αντέγραψε το 12-14 της δικιάς του κυβέρνησης τα μέτρα που δεν εφάρμοσε ή ακύρωσε και θέλει να τα εφαρμόσει τώρα. Ότι τον αντέγραψε 80% το πρόγραμμα της Ελλάδας που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας ήταν του ΠΑΣΟΚ, που θα ανακοινώσει το παραπάνω Σαββατοκύριακο ο κύριος Ανδρουλάκης. Τελικά είναι αντιγραφέας όλων ο Τσίπρας, αλλά έχει το χειρότερο πρόγραμμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, Γιάννη, ειλικρινά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να μην χάνουμε την κοινή λογική. Όταν ανακοινώνει κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός, να κυβερνήσει, έτσι, εννοώ κατά δήλωση όλων των σχετικών ενδιαφερομένων, ένα πρόγραμμα οικονομικού περιεχομένου κυρίως, αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, πιο μικρές επιχειρήσεις. Δεν έχεις και πολλές επιλογές. Δηλαδή, ξέρεις τα προβλήματα ποια είναι. Παράδειγμα, ας πούμε, μείωση της προκαταβολής φόρου ή ο χαμός.
0: Ναι, Γιάννη, λίγο πολύ όλοι λένε τα ίδια. Αυτό, αυτό θα μου πεις. Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Λίγο συμφωνούμε. Πολύ, θα πούνε συμφωνούμε. Κάτι άλλο, δηλαδή.
0: Έτσι, για, να μην... για τη φασαρία τη μεγάλη το λέω. Για την πολύ φασαρία.
2: 50%, ναι. Ο άλλος θα πει, δεν τα κοστολόγησες αυτά, είναι, ξέρω εγώ, 3 δις και δεν βγαίνουν, αλλά το φόρεμα, ας πούμε, ή το πάπλωμα ή ο καυγάς για το οποίο γίνεται, είναι συγκεκριμένο. Δεν έχεις δηλαδή να πεις άλλα πράγματα. Άρα ένας που τα έχει πει πρόπερση, πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, γύρω-γύρω τα προγράμματα κάπου εκεί.
0: Να προσθέσω και κάτι σε αυτό που λες. Και ένας που τα λέει για τα επόμενα 30 χρόνια θα τάζει. Γιατί ακούμε εξαγγελίες τις ίδιες και δεν έρχονται ποτέ. Τέλος πάντων, Γιάννη, έχουμε καμιά έκπληξη σήμερα από τον Πρωθυπουργό? Αντώνη, και εσύ παρεμβαίνεις όποτε κρίνεις, εννοείται.
2: Εκπλήξεις με την έννοια ότι θα υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέραμε καθόλου, όχι. Εγώ μαθαίνω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή συζητούνταν, μιας και το αναφέραμε τώρα δηλαδή πριν από λίγο, η τελική μορφή των μέτρων που θα ανακοινώσει για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν θέλεις, αλλά θα πιάνει όλη την γκάμα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, μια τάξη που έχει πληγωθεί, όπως ξέρουμε, μην τα ξαναλέμε. Εκεί μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει και κρατήστε αυτό που σας λέω, οι αγρότες. Οι αγρότες έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι, μην τα συζητάμε ξανά, τα έχουμε πει χίλιες φορές και μαζί τους. Προσπαθεί η κυβέρνηση, επειδή γνωρίζει, έχει και τις μετρήσεις μπροστά της όλο το τελευταίο διάστημα, τι έχουν μπροστά τους και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν ήδη, να κάνει κάποια ηχηρή κίνηση. Ποια θα είναι αυτή? Μπορεί να είναι μια επιδότηση, ας πούμε, σε κάποια βασική, κάποια βασική ανάγκη που έχουν στην, στον τομέα της παραγωγής. Κάποια βασική έκπτωση στις πρώτες ύλες, στις ανάγκες. Δεν θα είναι, φαντάζομαι, το ρεύμα ή κάτι άλλο το οποίο έχουμε συζητήσει. Αναζητείτε όμως κάτι το οποίο θα τους ικανοποιήσει αρκετά για να μπορέσει να ανοίξει ξανά ένα νέο κύκλο κουβέντας μαζί τους.
0: Αντώνη, θέλεις ένα τελευταίο σχόλιο για να σε αποδεσμεύσουμε και σένα για να τι τρέχει και το ρεπορτάζ στην τηλεόραση?
3: Όχι, εντάξει, απλά να πω στον Τρίτη και Γιάννη ότι στη συγκεκριμένη περίοδο, συμφωνώ με τον Γιάννη, στρατηγικά τα τρία κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν την ηγεσία μπορούμε να πούμε ότι συμπλέουν, δεν λέω ότι είναι ίδια. Λέω ότι όμως στρατηγικά συμπλέουν. Επομένως, δεν είναι καθόλου παράλογο να ακούς πράγματα τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, όσο από την Ελλάδα Τσίπρα, όσο και από το Πασόκ, τα οποία είναι λίγο πολύ στην ίδια κατεύθυνση, στρατηγικά πάντα, και προφανώς ότι θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε επιμέρους ζητήματα, όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Είναι γενικό. Και εκείνος ο κανόνας, Αντώνη, και εγώ και εσύ τον ξέρουμε καλά και ο Γιάννης θα τον θυμάται σίγουρα, ότι όσο τους ακούς να διαφωνούν και να φωνάζουν τόσο δυνατά και να σκοτώνονται σαν τα κοκόρια ή να κάνουν σκυλοκαυγά, τόσο πιο πολύ συμφωνούν στα βασικά. Ευχαριστούμε, Αντώνη.
2: Να προσθέσω μόνο πολύ γρήγορα. Πολύ.
0: Όχι, δεν φεύγεις, Γιάννη. Εσύ μένεις εδώ. Εκτός αν είσαι αεροδρόμιο ακόμη και θες να αποδεσμευτείς. Εσύ μας δες.
2: Όχι. Γιατί ο χρόνος το δικό σας. Εγώ θέλω να προσθέσω το εξής. Προσπαθώντας ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει.
0: Ναι, το μας ακούει ο Γιάννης ή έπεσε.
2: Εγώ σας ακούω.
0: Ωραία.
2: Προσπαθώντας λοιπόν να κάνει μια ρελάν και να βάλει εκείνος πρώτος το όχημα στην πίστα που θα τρέξει μέχρι τις εκλογές και να προλάβει τους υπόλοιπους που ήδη έχουν αρχίσει και ξεδιπλώνουν τα προγράμματά τους, μου λένε από τα κεντρικά της κυβέρνησης πως ό,τι ανακοινωθεί αύριο που θα πιάσει όλους τους πολίτες, μου είπαν ότι θα τους αφορά, υπάρχει κάποιος που δεν θα πάρει αύριο κάτι, θα νομοθετηθεί τάχιστα, εντός των επόμενων ημερών.
0: Ενδιαφέρον
2: αυτό. Δηλαδή και τα σχετικά νομοσχέδια.
0: Ενδιαφέρον.
2: Για καταλαβαίνεις, θέλει να βάλει μια ατζέντα ότι εγώ τα είπα και τα κάνω και όλα.
0: Ναι, ότι τρέχουν και όλα στα μέτρα. Ότι τα εφαρμόζονται από τώρα που μιλάμε.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Μείνε μαζί μου, Γιάννη, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα που θα πιάσουμε. Έχει να κάνει με αυτή την περίφημη συζήτηση της woke agenda, τα σχολικά βιβλία, τώρα αυτά τα δημοσιεύματα που ξέρεις που γίνονται βούτυρο στο ψωμί της δεξιότερης πολυκατοικίας της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Παίρνουμε μια ανάσα και γυρίζω γιατί σου έχω και ενδιαφέροντα ηχητικά.

0: Για βάλτε να παίξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν τα παιδιά του Δημοτικού, οι οποίες αμφισβητούν τη βάση της παραδοσιακής οικογένειας, που και κατά το Σύνταγμα είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε αυτά τα βιβλία. Πιστεύω ότι πρέπει να επανεξεταστούν από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια επανεξενολόγηση. Τώρα, πώς θα γίνει διοικητικά, ποιος θα την κάνει, αυτό είναι ένα διοικητικό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι πάντα μαζί μας. Γιατί σε τι αναφέρεται τώρα εδώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, στο βιβλίο που θα έρθει όχι αυτή τη χρονιά 26-27, την επόμενη χρονιά 27-28 σχολική περίοδο, το βιβλίο της γλώσσας Β Δημοτικού με τίτλο «Η γλώσσα μου» από τις εκδόσεις Νήσος. Να πούμε γιατί το λέμε αυτό, γιατί θα είναι πολλά τα βιβλία που θα διαλέγουν πια για το κάθε μάθημα. Έχει καθιερωθεί αυτό το μοντέλο. Εκεί λοιπόν έχει διάφορες αναφορές για οικογένειες μπας, μαμά, γυναίκα, άντρας, ίδιο φύλο γονείς, μονογονεϊκές κτλ. Και μάλιστα έχει και παραδείγματα μέσα και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε, εδώ ξαναφουντώνει μια συζήτηση με αφορμή και ένα δημοσίευμα πάλι από το οποίο είχε πιαστεί και λίγο ημερών για άλλο λόγο αντίστοιχο ο κύριος Σαμαράς, η οποία έχει δημιουργήσει, έχει βάλει πάλι φωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θέλουν οι μισοί να διώξουν και να μην πάνε φτάσουν ποτέ τη μεθεπόμενη χρονιά στα σχολεία αυτά τα βιβλία. Τι γίνεται εδώ, ρε Γιάννη, γιατί τέτοιο ζόρι στην κυβέρνηση?
2: Καταρχήν, να ξεκινήσω από το ρεπορτάζ. Αυτά που ακούσατε από τον κύριο Μηταράκη, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του και μάλιστα είπε ότι πρέπει να επανεξεταστεί το βιβλίο, και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έχει και μια ιδιότητα. Δεν είναι ένας βουλευτής απλώς.
0: Επιλογή Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή.
2: Προφανώς. Σωστό. Από μια έτσι γύρα τηλεφωνημάτων που έκανα το πρωί πριν φύγω, θέλω να σου πω ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτοί που τοποθετούνται στον κεντροδεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε αυτό το κλίμα.
0: Μάλιστα.
2: Η κυβέρνηση το ξέρει, συζητήθηκε αυτό το πράγμα το πρωί, το Μέγαρο Μαξίμου, και πληροφορούμε πως θα υπάρξει από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και κάποια απάντηση, κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτά.
0: Άμα φτάσουμε να ανέβει στο βήμα της ΔΕΘ αυτή η συζήτηση, νομίζω ο μόνος τρόπος είναι να δείχνει τον κύριο Σαμαρά ο Πρωθυπουργός.
2: Και τι να μην το πει το Σάββατο, θα ερωτηθεί.
0: Θα ερωτηθεί, μπράβο, θα ερωτηθεί, σωστά, την Κυριακή. Έχουμε τη συνέντευξη τύπου, βέβαια, τη διακαναλική. Είναι μαζί μας, Γιάννη.
2: Ναι,
0: σωστά. Είναι μαζί μας η κυρία Βασιλική Κατζάρα, καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κυρία Κατζάρα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Πολάκη.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί.
3: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει, αλλά πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς όταν ανοίγει με αυτόν τον τρόπο στην επικαιρότητα, και δεν φταίμε εμείς, ειλικρινά πιστέψτε με, αυτή τη φορά δεν θεωρώ ότι κανένας από τους συναδέλφους μου φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω είναι καθαρά κυβερνητική η ευθύνη εδώ και των άλλων κομμάτων φυσικά και των πολιτικού προσωπικού της χώρας. Αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά προσβλητική και για τα φύλλα που μιλάμε, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά.
3: Ναι, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει και δεν νομίζω ότι θα κλείσει τόσο γρήγορα.
0: Σωστά.
3: Καλά θα κάνει να μην κλείσει. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο στην άκρη το πώς έχει ανοίξει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτό το θέμα στα σχολικά βιβλία. Και φυσικά κάποιος θα περίμενε ότι θα ξεσηκωνόταν πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά δεν ξέρω αν έχει ξεσηκωθεί πάρα πολλοί κόσμος.
0: Δεν βλέπω κι εγώ τέτοια αντίδραση.
3: Δεν νομίζω. Ναι, αυτό.
0: Άρα λέτε αυτό. Να μείνει ανοιχτό το θέμα υπό την έννοια πια ότι είναι μια πραγματικότητα κοινωνική πια. Δηλαδή υπάρχουν στις διπλανές πόρτες γονείς του ίδιου φίλου.
3: Δεν μπορούμε να κάνει. Σωστά.
0: Δεν μπορούμε
3: σωστά,
0: να το βάλουμε κάτω από το χαλί, να κάνουμε δεν το βλέπουμε. Αυτό εννοούμε δηλαδή.
3: Ακριβώς. Τα παιδιά πηγαίνουν. Να μην τα υποτιμούμε. Τα παιδιά πηγαίνουν στην παιδική χαρά και βλέπουν διαφορετικές οικογένειες. Βλέπουν γιαγιάδες, μπαμπάδες διαφορετικούς, άλλου χρώματος, βλέπουν διάφορα πράγματα. Τι θα τους πούμε, ότι όλοι αυτοί είναι τι?
0: Δαχτυλοδεικτούμενοι.
3: Ναι, δαχτυλοδεικτούμενοι. Αλλά σκεφτείτε και το παιδί, κοιτάξτε.
2: Και από κυβερνητική πλευρά θα σας διακόψω και είμαι και λίγο μακριά.
0: Ο Γιάννης Χριστάκος είναι, κυρία Κατζάρα, είναι το τέρι μου εδώ στην εκπομπή. Απλά βρίσκεται Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, για να καταλάβετε με ποιον μιλάτε κι εσείς.
2: Καλησπέρα, σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να βάλουμε και τη διάσταση όμως την πολιτική νομοθετική. Επειδή ανοίγει με την κουβέντα στο πολιτικό σύστημα, τι έχουμε ψηφίσει? Γιατί βλέπω κάποιους τσακωμούς και κάποιες από την κυβέρνηση, κάποιους ισχυρισμούς ότι ξέρετε εμείς δεν έχουμε κυβερνήσει αυτό και ότι η μητέρα είναι μητέρα και ο πατέρας είναι πατέρας και αυτή είναι η οικογένεια και δεν υπάρχει γονέας Α και γονέας Β. Μα αυτά δεν συζητούσαμε όταν νομοθέτησε η κυβέρνηση τότε που έγινε ολόκληρη η φασαρία και ξεσηκώθηκε τέλος πάντων ένα κομμάτι, αν θέλετε, τη δεξιά πτέρυγα του κυβερνώντος κόμματος ή ήδη και άλλων σχηματισμών.
3: Κυρία, δεν νομίζω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει η δεξιά. Εμένα νομίζω ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει ο κοινωνικός διάλογος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι θέλουμε να κάνει το σχολείο. Αν θέλουμε το σχολείο και τα βιβλία του να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και αν θέλουμε η εμπειρία των παιδιών, αυτό που βιώνουν, να αντικατοπτρίζεται εκεί για να μπορέσουμε τα εντάξουμε και να μην έχουν προβλήματα στο σχολείο, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για πολύ διαφορετικές οικογένειες. Όχι μόνο για ομόφυλες, όχι μόνο για παππούδες και γιαγιάδες, όχι μόνο για πυρηνικές, όχι μόνο για. Υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι πραγματικά, αν διαβάσετε τη λίστα, είναι πάρα πολλές. Και θα πρέπει να δούμε ότι σε άλλα κράτη αυτά τα πράγματα συζητιόνται ήδη από την ηλικία των 4-5 χρονών με διαφορετική διαβάθμιση.
0: Εσείς το βιβλίο το είδατε. Το βιβλίο το είδατε.
3: Δεν το έχω δει και δεν μπορώ να κρίνω το βιβλίο. Αυτό δεν κρίνω το πώς παρουσιάζονται. Απαντώ στο ερώτημα, αν μου θέσετε, αν θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα σχολικό βιβλίο
0: αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα που θέλω να κάνω.
3: Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν.
0: Το τρόπος που γράφονται αυτά τα βιβλία πρέπει να περάσει. Είναι πρόχειρος, πώς τον αντιλαμβάνεστε εσείς? Είναι μια...
3: Όχι, δεν νομίζω. Υπάρχουν επιτροπή η οποία κρίνει και άλλη επιτροπή η οποία κρίνει. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να κρίνω αν οι επιτροπές κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν νομίζω κανένας κυβερνητικός εμπόρος πρέπει να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να πείσουμε τους σεισμούς να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, τι θα
2: νομίζετε ότι υπάρχει, να πω, δεν νομίζετε ότι υπάρχει μια αντιστοιχία αν άλλα νομοθετούμε και άλλα λέμε στα παιδιά μας στο σχολείο? Μα υπό αυτή την έννοια το έβαλα κι εγώ.
3: Ναι, είμαστε υποκριτές. Είμαστε υποκριτές. Λέμε στα παιδιά μας μια πραγματικότητα που δεν ισχύει. Πράγματα που δεν υπάρχουν. Λέμε αυτό που θα θέλαμε να ισχύει, αλλά δεν ισχύει.
0: Μέσω των σχολικών βιβλίων εννοούμε πάντα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος σε τι αναφερόμαστε.
3: Με τα σχολικά βιβλία και γενικότερα με τις εφημερίδες κτλ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική, δεν θυμάμαι ποια χρόνια κάνανε κάποια έρευνα για το ποια μορφή οικογένειας υπάρχει και απαντήσαν ότι το 80% είναι παραδοσιακή. Στην πραγματικότητα είναι ένα 2%. Η διαφορά είναι 78, είναι 80, είναι τεράστια. Αυτό που νομίζουμε ότι υπάρχει δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται.
0: Για ξαναπείτε το αυτό για να καταλάβω. Δηλαδή, ουσιαστικά 2% είναι παραδοσιακή μορφή οικογένεια στην Αμερική.
3: Με την έννοια ότι η γυναίκα μένει στο σπίτι, ο πατέρα φεύγει με αυτή την έννοια παραδοσιακή. Ότι δεν δουλεύει η γυναίκα
0: εκτός
3: σπιτιού με αυτή την έννοια τη παραδοσιακότητα. Αυτό που υπάρχει ως.
0: Ναι, αν ορίσουμε ως παραδοσιακή μορφή η μητέρα στο σπίτι, αυτό, ο μπαμπάς στη δουλειά έξω.
3: Ναι, η μητέρα δουλεύει στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα 2%. Λοιπόν, το 2014 23% των οικογενειών ήταν μόνο γονοϊκές. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, έχουμε, ξέρουμε στην Ελλάδα τι ποσοστά έχουμε? Όχι. Τα ψάξαμε? Όχι.
0: Θέλω και ένα σχόλιο σας και για ένα άλλο βιβλίο που και εκεί έχει ανοίξει συζήτηση για την έκτη δημοτικού, εκεί που προτείνει στα κορίτσια μορφές αντιμετώπισης και των παρενοχλήσεων από τα αγόρια, να είναι νοιασμένες, λέει μέσα, ότι είναι πιο δυνατά τα αγόρια από εσάς. Αυτή η προσέγγιση, έτσι όπως γίνεται μέσα από το βιβλίο, δεν ξέρω αν αυτό και αυτό το έχετε εικόνα το συγκεκριμένο... Σχολικό...
3: Όχι, δεν το έχω διαβάσει για να έχω ιδία, άποψη και κρίση. Έχω ακούσει. Θεωρώ σωστό να υπάρχουν παρενέσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν παρενέσεις γενικότερα και προς τα αγόρια, τα κορίτσια και οτιδήποτε. Και γενικά να ανοίξει μια συζήτηση για τη βία, τα όρια, την ασφάλεια και την ανασφάλεια. Αυτό σας λέω, ότι θα πρέπει να δείξουμε τι υπάρχει πραγματικά στον κόσμο, όχι ότι θα θέλα.
0: Σωστό. Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω. Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, στην πλειοψηφία των σχολείων μάλλον του πλανήτη, διδάσκονται τα παιδιά από μικρή ηλικία την ανοχή στη διαφορετικότητα. Γιατί όλα νομίζω εκεί εστιάζονται, σε αυτόν ακριβώς τον όρο. Στην Ελλάδα δεν διδάσκεται και δεν προβλέπει κανείς να διδαχτούμε την ανοχή. Την ανοχή, ξαναλέω, στη διαφορετικότητα. Όχι τη διαφορετικότητα, την ανοχή στη διαφορετικότητα.
3: Κοιτάξτε, πρέπει να διδάξουμε τη διαφορετικότητα για να διδάξουμε την ανοχή.
0: Προφανώς. Προφανώς, αλλά δεν φτάνουμε. Δεν διδάσκουμε καν τη διαφορετικότητα. Οπότε, πώς να φτάσουμε στην ανοχή της?
3: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι επιστήμονας, δεν έχω άποψη για το δημοτικό τι συμβαίνει. Ξέρω λίγο από την κόρη μου τι γινόταν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτό που έβλεπα ότι αυτά κατά τα θέματα περνούσαν και διδάσκοντας στα βιβλία λογοτεχνίας και κάνουν και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά καταργώντας την κοινωνιολογία, μην δίνοντας σημασία στην πολιτική αγωγή. Έχουμε φτάσει τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου να νομίζουν ότι ό,τι βλέπουν στο TikTok ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν έχουν μάθει να αναλύουν, να αποκωδικοποιούν αυτό που συμβαίνει γύρω.
0: Να σκέφτονται.
3: Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Το πιο σωστό είναι αυτό, νομίζω.
3: Αν τα βιβλία θέλουμε να αντικατοπτρίζουν κάπου στην πραγματικότητα, θα πρέπει να σταματήσουμε να κάτσουμε κάτω σαν κοινωνία και να πούμε τι θέλουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατζάρα. Ήταν η Βασιλική Κατζάρα, καθηγήτρια κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στο Παντείο Πανεπιστήμιο. Πολύ χρήσιμη συμβολή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε. Γιάννη, είσαι εδώ κοντά μας. Να χαιρετήσουμε μαζί τους ακροατές μας.
2: Να τους χαιρετήσουμε, τους αποχαιρετήσουμε για σήμερα τη Δευτέρα μαζί στο Τύρι με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και βέβαια να πούμε ότι το Mega News 104,6 θα είναι κοντά σας όλο το Σαββατοκύριακο με όλους τους συνεργάτες, τους ανταποκριτές από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη για ό,τι υποθεί, ό,τι ακουστεί. Ότι παρασκήνιο υπάρχει.
0: Γιάννη, ένα είναι το παρασκήνιο που ενδιαφέρει τώρα. Εσύ ανέβηκες να ρωτήσεις για το Βήμα, σωστά. Θα ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό για το Βήμα της Κυριακής, σωστά.
2: Σωστά.
0: Τι θα το ρωτήσεις?
2: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, μ' αρέσει, αυθόρμητος. Σωστός.
2: Γιατί θέλω να δω και τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, πώς θα τα παρουσιάσει τα πράγματα. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, είναι αλήθεια, αλλά θα περιμένω να δω πώς θα διαμορφώσει και ο ίδιος την πολιτική. Το πολιτικό σκηνικό το Σάββατο το βράδυ, αύριο το βράδυ.
0: Λοιπόν, ξεκίνησα ως παράτυπος. Ευτυχώς γίναμε παράτυποι. Παρά την καθυστέρηση, κατάφερες να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη. Σε ευχαριστώ που συνδέθηκες έστω και με αυτόν τον τρόπο για να χαιρετήσουμε και να είμαστε πάντα συνεπείς στο ραντεβού μας, τυπική δηλαδή με τους ακροατές μας εδώ στο Mega News 104,6. Από μένα, κυρίες και κύριοι, και από τον Γιάννη Χριστάκο. Γιάννη, πες και εσύ μια καλησπέρα. Ραδιοφωνική.
2: Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα καλοκαίρι.
0: Είναι ακόμα καλοκαίρι. Γεια σας. No one comes near,
4: look at him working. Η ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Ανάβησο. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς πριν από λίγη ώρα άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών, τραυματίζοντας ένα φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχθεί πυρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στην κοιλιά. Ο 31χρονος δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο αστυνομικός. Προσήχθησαν οι 68χρονοι και ο γιος της για την υπόθεση της 90χρονης που θαύτηκε σε αυλή στο Μαραθώνα, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μέχρι τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά, αν δεν συνδυάζεται με συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού ο κ. Τσίπρας και οι απόψεις του θα περίμενε ο πρώην Πρωθυπουργός να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη και να παρουσίαζε πρόγραμμα Καλαμάτας ή Αλεξανδρούπολης, ανέφερε στον σταθμό. Μας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίες εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ξεκίνησε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος των κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς να διεκδικούν μεταξύ άλλων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Το απόγευμα της Κιτάλη θα πάρουν οι ένστολοι με συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο, ενώ κινητοποίηση έχει προγραμματίσει και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ράλι τιμών στα ενίκια σε όλη την Ελλάδα, με τα νοικοκυριά να βρίσκονται υπό διαρκή πίεση. Αν και μεσοσταθμικά η αύξηση διαμορφώνεται στο 3,8% στο σύνολο της χώρας, περιοχές στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα ξεπερνούν το 14%, φτάνοντας κοντά στο 17%. Πρωταθλητές στην αύξηση των ενοικίων το 2026 αναδείχθηκαν οι περιοχές Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας με μέση ετήσια άνοδο τιμών 16,7%, τα Πετράλωνα με 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση ισοβάθμισαν η Κυψέλη και η Θέρμη Θεσσαλονίκης με 14,3%. Η Αττική για μία ακόμη χρονιά πρωταγωνιστεί στην αυξητική τάση, με τη μέση άνοδο να διαμορφώνεται στο 4,3% σε σχέση με πέρυσι. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψαν τα δυτικά προάστια της Αθήνας στο 5,7%. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για περισσότερους επιζώντες στην υπόγεια σύραγγα Τρισούλη-3 στο βόρειο τμήμα του Νεπάλ μετά την ανάσυρση 2 εργατών. Στη σύραγγα εκτιμάται να βρίσκονταν παγιδευμένοι περίπου 100 εργαζόμενοι. Από την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της 26ης Αυγούστου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.287 άνθρωποι, με τον αριθμό των αγνοωμένων να έχει εκτοξευθεί σε 5.083, ανάμεσά τους 583 ξένοι υπήκοοι. Ειδικοί στη διαχείριση καταστροφών από Αυστραλία, Ινδία, Κίνα, Νότιο Κορέα και δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων επιχειρούν στα σημεία όπου κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικοί σταθμοί ή φράγματα. Έξαρση σαλμονέλα σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου, με τουλάχιστον 81 κρούσματα, εκ των οποίων 6 χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Η επιδημία συνδέεται με μια παρτίδα σπόρων κολοκύθας που πωλήθηκαν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα απνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι Μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Χαλκιδόνας. Κίνηση και στο ρεύμα καθόδου από Μεταμόρφωση μέχρι Αχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr, το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5:30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.

0: Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο fleet.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού

0: Καλό απόγευμα σε όλες, καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα Σοφία.
1: Καλό απόγευμα Νικήτα Κορονάκη. Μεγάλο ραδιόφωνο 104,6 εδώ συντονισμένοι, παραμένουμε. Είναι Παρασκευή. Η Παρασκευή πάντα έχει μια διαφορετική ομορφιά.
0: Είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, η καλύτερη μέρα διαχρονικά για όλους τους ανθρώπους. Δουλεύεις, δεν δουλεύεις Σαββατοκύριακο.
1: Και για σένα.
0: Εγώ θυμάμαι, εγώ δουλεύω το Σαββατοκύριακο, αλλά και πάλι. Παρασκευή μετά το μεσημερό απόγευμα, από τα χρόνια που πήγαινα σχολείο, θες. Από τα χρόνια που
1: μιλάω. Το θυμάμαι, το συζητάμε. Ποια είναι η αγαπημένη σου μέρα, Νικήτα, μου λες είναι η Παρασκευή.
0: Πάντα, απόγευμα Παρασκευής. Η πιο καλή ώρα και μέρα όπως διαμορφώνεται σε όλη την εβδομάδα. Και η χειρότερη.
1: Η Κυριακή, αφού ξέρω ποια σ' αρέσει και ποια όχι. Εμένα μου αρέσει η Κυριακή, να ξέρεις.
0: Πώς το λέει το τραγούδι.
1: Ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Αυτό.
1: Αυτό από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Θέλουμε πάντα να το πω αυτό στους ακροατές μας που τους κρατάμε συντροφιά για μια ώρα ακόμα μέχρι τις 6 ακριβώς. Θέλουμε πάντα να σας μεταφέρουμε ωραίες ειδήσεις, καλά νέα.
0: Εύκολο δεν είναι.
1: Δεν είναι. Και όταν βλέπω τον Νικήτα τον Κορονάκη να μπαίνει μέσα στο στούντιο, πάλι με έκτακτη είδηση ήρθε σήμερα.
0: Θα την αφήσω για μετά. Να δώσουμε λίγο το vibe, πώς να το πω, το λέμε στα ελληνικά.
1: Το μουσικό, το vibe, την ενέργεια.
0: Την ενέργεια της ημέρας. Ότι ο άνθρωπος και όλοι εκείνοι που μας ακούν αυτή την ώρα είναι στα αυτοκίνητά τους, σχολάνε, τελειώνει μια δύσκολη εβδομάδα, ετοιμάζονται για ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Έχουν πάρει, κοίτα, κρατάνε τις τσάντες, βαλίτσες, τι θα ακούσουν από αυτό το Σαββατοκύριακο, τι θα πάρουν δηλαδή.
0: Ωραίο, ναι. Ωραίο δεν είναι. Εσύ λες τώρα το πας πάλι πολιτικά γιατί δέθηκε αυτά.
1: Όχι, οικονομικά το
0: είπα. Οικονομικά. Εγώ το λέω ότι πόσο ωραίο να έχεις βαλίτσες στο αμάξι. Τελειώνοντας τη δουλειά και κλείνοντας την πόρτα της εργασίας σου, να φύγεις κατευθείαν να πας σε ένα προορισμό που θα περάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ ωραία ακούγεται.

0: Και τα μηνύματα είναι πολλά. Εδώ μας στέλνουν ότι και εμείς που δουλεύουμε
1: Σαββατοκύριακο.
0: Το αντίθετο μας λένε. Είναι Παρασκευή, η χειρότερη μέρα για εμάς που δουλεύουμε, λέει, Σαββατοκύριακο και βλέπουμε όλους τους άλλους να φεύγουν και να ετοιμάζονται για ξεχνιασιά.
1: Ποιοι είναι όλοι οι άλλοι, γιατί δεν ξέρουμε πόσο εύκολο είναι να φεύγεις ένα Σαββατοκύριακο και πόσο οικονομικά τελικά μπορείς να το κάνεις.
0: Άστο, αυτό μην το ανοίξουμε. Πάμε στην έκτακτη επικαιρότητα. Πάμε στην είδηση που είχαμε πριν από λίγο με έναν άντρα που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας και επιτέθηκε σε αστυνομικό με μαχαίρι. Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Λίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο, λοιπόν, στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας εισέβαλε ένας άντρας 31 ετών, έχοντας μαζί του ένα μαχαίρι. Κινήθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε απειλητικά προς τους αστυνομικούς, λέγοντας πως θα τους σκοτώσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσπάθησαν επανειλημμένα να τον πείσουν να συμμορφωθεί και να αφήσει το μαχαίρι. Δεν το έκανε. Τότε ένας εκ των αστυνομικών, ένας δόκιμος, έβγαλε τον υπηρεσιακό του οπλισμό, το όπλο του και τον τραυμάτισε στην κοιλιά, προκαλώντας το ένα διαμπερές τραύμα. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ένας από τους αστυνομικούς που ήταν.
1: Είναι καλά στην υγεία τους και ιδίως σε τι κατάσταση βρίσκονται?
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο άντρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα είναι σοβαρά. Έχει μεταφερθεί πλέον στο νοσοκομείο, παίρνει τη φροντίδα των γιατρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ψυχιατρικό ιστορικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα Ιορδανίδου. Δυστυχώς ήταν πολλά αυτά τα δυσάρεστα περιστατικά.
1: Και πόσο δύσκολο τελικά είναι να τα διαχειριστείς. Ακούμε τώρα τη Λίνα την Ιορδανίδου να λέει ότι είχε ιστορικό ψυχιατρικό ο άντρας αυτός που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα. Πόσο δύσκολο είναι και τι είδους εκπαίδευση χρειάζονται και οι άνθρωποι που είναι εκεί.
0: Σοβαρή εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, όλη ακριβώς, τη διάρκεια μιας περιπολίας, μιας ημέρας, είναι οι άνθρωποι αυτοί των δυνάμεων της αστυνομίας το πώς θα διαχειριστούν μια κρίση, όπως για παράδειγμα.
1: Και τέτοιου είδους περιστατικά δεν μπορούν να γνωρίζουν το ιστορικό και πόσο δύσκολο είναι και ευαίσθητο κομμάτι αυτό της ελληνικής αστυνομίας, η ενημέρωση και η εκπαίδευση.

0: Πού πάμε,
1: πού πάμε. Πού πάμε, το έχουμε ξεχάσει αυτό. Το ακούμε μόνο στην αρχή και το θέλω, το λέω τώρα, να το κόψουμε και ως σχετικό μόνο του, εκτός το Συμμαρχής, να το έχουμε στη σκαλέτα.
0: Πού πάμε, πού πάμε. Το ρωτάω, το ρωτάω με κλειστά μικρόφωνα. Πού πάμε, Νικήτα.
1: Ο Βασίλης Πριονάς που είναι στον ήχο δεν θα το βρει. Μην το ψάχνεις, Βασίλη, δεν το έχουμε απομονωμένο.
0: Βασίλης Πριονάς, λοιπόν.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο Λάμπρος Ρήγας τηλεφωνείτε στο
0: 211-016-1046 και περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp 698-104-1046 ή στο Mega News 104,6 και email όποιος θέλει και βρίσκεται στην δουλειά του, όχι στο δρόμο αυτά παιδιά, studio@meganews104.gr.

0: Νίκος Νικονακόπουλος, ο γκουρού του ραδιοφώνου στις μουσικές επιλογές.
1: Και όχι μόνο, και η Σοφία Μπερετάνου κάνει μουσικές επιλογές.
0: Ναι, και ο Νικήτας Κορονάκης. Είμαστε έτσι λίγο με τη δική μας τη βοήθεια.
1: Το τραγούδι της ημέρας θα το ακούσουμε σε λίγο. Ωραία. Έχεις επιλέξει κάτι που σχετίζεται με τη σημερινή ημερομηνία, 4 Σεπτέμβρη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν ξεχνάμε τώρα. Τα νέα Σαββατοκύριακο πάμε. Αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μην χάσετε τα νέα Σαββατοκύριακο που κυκλοφορούν με το νέο τεύχος του θρυλικού περιοδικού κόμιξ Βαβούρα.

0: Και βέβαια το βήμα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί με τον Α τόμο της νεοελληνικής ορθογραφίας του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, ενός έργου αναφοράς για την ελληνική γλώσσα που έχει τιμηθεί με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Και βέβαια μαζί με το βήμα, η ελληνική κουζίνα, το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου και φυσικά το βήμα Γκαζίνο.
1: Νικητά, διαβάζει εφημερίδες?
0: Είμαι από αυτούς που κοροϊδεύουν οι άλλοι. Ακόμα θυμάμαι.
1: Τα χέρια σου έτσι λίγο μαυρίζουν.
0: Να σου πω κάτι. Θυμάμαι ατάκα όταν ήμουν στο στρατό το 2013. Ναι, το 2013 πήγα. Ναι. Είχα δουλέψει και έκανα ένα διάλειμμα ναι. για στρατό. Γιατί έπρεπε προφανώς να πάω. Και θυμάμαι, είχα την εφημερίδα τότε, ήταν Κυριακή, και νομίζω μου είχαν φέρει στο επισκεπτήριο που είχα ζητήσει από τους γονείς μου εφημερίδα. Και θυμάμαι ένα συφάνταρο να λέει: όλα τα έχουμε δει εδώ μέσα.
1: Εφημερίδα δεν είχαμε ξαναδεί.
0: Αν να διαβάζει στρατιώτη εφημερίδα, πρώτη φορά βλέπω.
1: Είναι πολύ ενθαρρυντικό όμως να μου το λες αυτό. Γιατί μένα μου αρέσει πολύ, ας πούμε, τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα, οι εφημερίδες. Παλιότερα συναντιόμασταν, διαβάζαμε εφημερίδες, συζητάγαμε. Τώρα όλο αυτό, ξέρεις, έχει λίγο εκλείψει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, προτιμάς να διαβάζει. Είναι όπως και με το
0: προτιμώ,
1: βιβλίο.
0: Όχι, θα σου πω. Όχι απλά προτιμώ. Εγώ έχω το κιόσκι, την εφαρμογή που έχουμε εδώ, η Alter Ego Media, όλα τα έντυπά της και μπορείς να τα έχεις στο τάμπλετ ψηφιακά.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορώ με ένα κλικ από το προηγούμενο βράδυ αργά να κατεβάσω και τα νέα και το βήμα να τα διαβάσω. Το πρωί θα πάω να αγοράσω την εφημερίδα.
1: Ναι, αυτή η ομορφιά της Κυριακής που πηγαίνεις στο περίπτερο και ζητάς την εφημερίδα, το βήμα που λέμε έτσι, πας στο περίπτερο και τη διαβάζεις. Τι ωραίο. Και στο βιβλίο μου αρέσει. Και το βιβλίο να το ξεφυλίζουν.
0: Ναι, προφανώς τα e-books και αυτά που βλέπω ακόμα ειδικά στο εξωτερικό με τα μπλετάκια και
1: ακουστικά.
0: Αυτά μπορώ καλύτερα.
1: Α, μπορείς. Ας πούμε
0: την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα το βιβλίο.
1: Δεν ήθελε
0: το
1: να
0: άκουσα,
1: το διαβάσω.
0: Το πήρα να το διαβάσω,
1: το
0: προσπάθησα. Και μετά το
1: κρατάω αυτά, τα γράφω, ναι.
0: Όλα τα διαβάζουμε.
1: Όλα. Όχι, θέλω να δω τι πήρες. Τι
0: βιβλία
1: πήρες
0: στη βιβλιοθήκη μου σπίτι με τα πολιτικά βιβλία που τα έχω σε μία, θα δεις.
1: Θα καταλάβω.
0: Ανδρέα Παπανέρου, θα δεις και Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, θα δεις και
1: το Βρώμικο 89.
0: Όλα.

0: Λοιπόν.
1: Ξέρω τι θέλεις να μου πεις. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε οι δυο μας πάρα πολύ και βάζουμε και εσάς τους ακροατές μας στην παρέα μας αυτή. Που αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι μια βέβαια συζήτηση που κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Από την αείμνη στη Μελίνα Μερκούρη που ήταν το όνειρό της και η επιστροφή τους. Απατηλό. Ένα όνειρο απατηλό.
0: Και εγώ είχα μια ελπίδα με τον καινούργιο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Τον άκουγα πριν γίνει, λέω, με το που εκλέχθηκε. Λέω, μπράβο, τώρα θα ανοίξει πάλι ζήτηση.
1: Φιλέλληνας λοιπόν, άλλο όμως να είσαι δήμαρχος στο Μάντσεστερ και αν και άλλο να γίνεσαι ξαφνικά, ξαφνικά δεν έγινε άνθρωπος, αλλά άλλο να γίνεσαι πρωθυπουργός Αγγλίας για να τα βάζεις με το Βρετανικό Μουσείο, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, εκεί στο Μάντσεστερ πιο εύκολα τα ήταν.
0: Προσπάθησε τώρα να κρατήσει λίγο τις ισορροπίες. Δεν είναι αυτό όπως το θέμα, είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο, όπως έχει ανακοινωθεί, θα δανείσει τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα σε Γερμανούς, στη Γερμανία, για να πάνε σε μια έκθεση που θα γίνει 18 Νοεμβρίου με 25 Ιουλίου. Και τι κάναν τώρα, okay. Αυτοί ζητήσανε την άδεια η Γερμανία από το Βρετανικό Μουσείο, την πήρανε, θα τους πάνε τα δικά μας γλυπτά.
1: Και θέλανε, ναι, να πούμε, έτσι να γίνει και λίγο πιο κατανοητό, ότι δεν βρίσκονται τα γλυπτά του Παρθενώνα τα δικά μας, δηλαδή μόνο στο Βρετανικό Μουσείο, υπάρχουν και θαύμαστα κάποια εδώ και θέλουν να τα συγκεντρώσουν οι Γερμανοί.
0: Και λένε τώρα, και σε εμάς έρχονται το Βρετανικό Μουσείο και οι Γερμανοί, να ζητήσουν και από την Ελλάδα κάποια κομμάτια.
1: Θαύματα,
0: ναι.
1: Α, ναι, έτσι λέγονται για... ελληνικά θαύματα.
0: Είναι το αέτομα τώρα αυτό που ήταν στην πάνω μεριά του Παρθενώνα. Αν το δείτε σε εικόνα, θα καταλάβετε ποιο σημείο. Τέλος πάντων, και προφανώς η ελληνική πλευρά λέει, όχι βέβαια.
1: Όχι.
0: Και πώς θα μπορούσε να πει ναι. Αν έλεγε ναι, για να καταλάβουμε και τι θα σήμαινε να ναι, είναι.
1: Θα ενώναμε.
0: Ναι. Δεν θα ενώναμε. Σαν να αναγνωρίζουμε τη δικαιοδοσία του Βρετανικού Μουσείου στα κλεμμένα δικά μας γλυπτά. Άμα κάναμε μια τέτοια συμφωνία.
1: Σωστά, δηλαδή κάπως θα βρισκόμασταν μαζί με το Βρετανικό Μουσείο. Τα δικά μας γλυπτά λοιπόν από εδώ, από την πόλη μας, θα συναντιόντουσαν ενδεχομένως μαζί με τα κλεμμένα γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αλλά να μας τα πει όλα αυτά, δεν την έχουμε ακόμα ένταξη, θα έρθει.
0: Θα μας δώσει το ρεπορτάζ σε λίγο που θα συνδεθούμε μαζί της.
1: Αρμόδια πολιτιστική συντακτρία των
0: Μαρία
1: νέων.
0: Δαμοπούλου, η δημοσιογράφος των Νέων. Την έχουμε νομίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Όχι, δεν την έχουμε. Πάμε σε έκτακτη επικαιρότητα για τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στο Δήμαρχο Σαρονικού, στον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστο.
1: Καλησπέρα, τι
0: καλησπέρα,
1: κάνετε.
0: Καλησπέρα, Δήμαρχε, ποια είναι η εικόνα της φωτιάς?
2: Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Ξεκίνησε από ένα όχημα το οποίο πήρε φωτιά στο πλάι ενός δρόμου. Επεκτάθηκε στον λόφο ανάμεσα από τα σπίτια, αλλά ευτυχώς με την γρήγορη επέμβαση πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας το συμβάν έχει κλείσει.
1: Μάλιστα, αυτά είναι καλά νέα λοιπόν.
0: Αναστάτωση, άμεση κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι τώρα τελειώνει. Είμαστε στο φθινόπωρο, δεν θα έχουμε νέα τέτοια μέτωπα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Λοιπόν, γυρνάμε στα του Παρθενώνα και στα των γλυπτών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Έτσι, ρητορικό. Μπορεί ένα μουσείο να δανείζει ένα αντικείμενο που αποτελεί έτσι αντικείμενο διεθνούς διεκδίκησης?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να. Γενικότερα δεν μπορεί να έχει το Βρετανικό Μουσείο τη στάση που τηρεί, ούτε όπως βλέπαμε στο παρελθόν να δεξιώνεται κόσμο μέσα στο χώρο που βρίσκονται τα γλυπτά
1: του Παρθενώνα. Δεν σου άρεσε αυτή η εικόνα?
0: Να μου άρεσε.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Ποιον μπορεί να αρέσει?
1: Να ξαναβάλουμε λίγο βλέπεις... και τους ακροατές μας στη συζήτηση. Ναι. Είμαστε μια διαδραστική εκπομπή που σας κρατάμε παρέα.
0: Προκλητικό, τουλάχιστον προκλητικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ανοίξει αυτή τη συζήτηση, αλλά από τη στιγμή που τα δανείζουν από εδώ και από εκεί. Ούτε αυτό μπορούμε να το αποδεχτούμε σε επίπεδο δανεισμού να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Και σύμπλευσης, έτσι, να βρίσκονται και τα δύο μαζί. Δηλαδή, αφού δικά μας είναι και τα δύο.
0: Η μοναδική διαδρομή που θα μπορούσαν να κάνουν αυτά τα
1: Αθήνα,
0: είναι...
1: Γερμανία.
0: Όχι.
1: Λονδίνο, Αθήνα, Γερμανία. Άπαξ και...
0: Λονδίνο, Αθήνα. Τελειώσαμε.

0: πείτε μας και εσείς τη δική σας άποψη. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα email της εκπομπής studio@meganews1046.gr και να ανοίξουμε και αυτόν τον διάλογο και οτιδήποτε άλλο θέμα θέλετε εδώ μέχρι και τις 6 που θα είμαστε παρέα.
1: Περιμένουμε τη Μαρία Αδαμοπούλου. Πρέπει να την έχουμε λογικά στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Τώρα η Μαρία Καφετζή που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια θα επικοινωνήσει με τη Μέρη και θα συνομιλήσει.

0: Και η Μυρτώ μας, Μυρτώ Λαλιούτη, μας λέει καλησπέρα. Γιατί τους αρέσουν πολύ, τις κρατάμε συντροφιά τώρα τις Μυρτούς.
1: Τώρα η Μυρτώ πρέπει να γράφει για τα νέα Σαββατοκύριακο. Πρέπει, έχει και τι δεν έχει να γράψει τώρα. Τι έγινε στο Ηράκλειο χθες. Χαμός έγινε.
0: Καλύπτει, δεν καλύπτει μόνο το Πασό, καλύπτει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε καταλαβαίνεις εκεί. Έχει σελίδες και σελίδες. Να δούμε και θα γίνει και με τις θηρίδες, καταλαβαίνεις.
1: Εσύ φύλαξες τα κοσμήματά σου.
0: Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις, είναι αυτά, δεν μπορώ.
1: Χθες είχε κόσμο τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο.
0: Θα στα πω σε λίγο, γιατί ο Βασίλης μου λέει ότι την έχουμε τη Μέρη. Την έχουμε. Ωραία. Μέρη Αδαμοπούλου κοντά μας. Μέρη, σε έχουμε μνημονεύσει σε τόσες φορές. Ναι, έχουμε τη Μέρη.
2: Ακούγα. Εγώ ήμουν, περίμενα, δεν ξέρω τι έγινε, κάτι πρακτικό. Ήταν εγώ εδώ, ήμουν και σας άκουγα και περίμενα να χτυπήσω το
1: τηλέφωνο. Γιατί δεν μας πήρες ρε Μέρη εσύ πίσω.
2: Θα σου δώσω 2-11. Πήρα και τη Μαρία.
1: 2-11-016-1046. Αν σας προλογίζουμε και δεν σας έχουμε, καλέστε μας εσείς.
0: Πίσω έτσι, ωραία. Μέρη Αδαμοπούλου, πολιτιστική συντάκτρια των νέων. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δίπλα είναι λοιπόν τα νέα. Πολιτιστική συντάκτρια, τεράστια η πείρα σου σε όλα αυτά. Ακόμα νομίζω ότι και μαζί έχουμε συζητήσει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι μια συζήτηση που ατελείωτη, δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά είναι εντυπωσιακό, Μέρη Αδαμοπούλου. Τι θα γίνει, το έχουμε ξαναδεί αυτό με άλλες εκθέσεις, να συμπλέουν εκθέματα, να συνταξιδεύουν μάλλον, δανεικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι αυτή η είδηση έτσι πήρε τόσο μεγάλη έκταση λόγω της συγκυρίας και όχι λόγω της πρωτοτυπίας της, διότι αυτή είναι μια πάγια τακτική του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή όταν δέχεται ένα αίτημα για να συμμετάσχει με οδήποτε τρόπο σε μια έκθεση ή να δανείσει κάποια αντικείμενα, κάποιες αρχαιότητες, το πρώτο πράγμα που εξετάζεται είναι αν έχουμε κάποια αντιδικία με το συγκεκριμένο μουσείο.
0: Έχουμε αντιδικίες με μουσεία.
2: Βέβαια έχουμε αντιδικίες
1: με το Βρετανικό πολλές.
0: Εντάξει, το Βρετανικό.
2: Και με πολλά ακόμη που έχουν αντικείμενα θράψματα ή άλλα αντικείμενα που είναι διεκδικούμενα ή θεωρούνται ότι είναι προϊόντα
1: παραγωγής.
0: Δεν είναι μόνο τα κλειπτά του Παρθενώνα.
1: Ναι, αλλά εδώ τώρα. Τι θεώρησαν, ας πούμε, από το Βρετανικό Μουσείο, ότι θα τους πούμε ναι, προφανώς, ελάτε να πάμε στη Γερμανία όλοι μαζί να εκθέσουμε τα κλεμμένα και τα δικά σας.
2: Όπως προέκυψε από τη συζήτηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, λοιπόν, μισό λεπτό να σας ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα. Το πρώτο είναι λοιπόν ότι είναι πρώτη σειρά, είναι ότι απορρίπτεται τα μουσεία με τα οποία έχουμε κάποια διένεξη. Και το δεύτερο είναι ότι ταυτόχρονα ελέγχεται αν κάποιο από τα εκθέματα που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση είναι είτε διεκδικούμενα από εμάς, είτε επίσης έχουν κάποια αμφιλεγόμενη προέλευση.
0: Σωστά.
2: Αν είναι διεκδικούνται ή θεωρούνται παράνομης διακίνησης προϊόντα.
1: Ναι.
2: Αφού λοιπόν αποκλειστούν αυτές οι δύο περιπτώσεις, λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες ναι ή όχι, μπορούμε ή δεν μπορούμε να δώσουμε τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι φάνηκε από τη ζήτηση στο ΚΑΣ, δεν ήταν εξ αρχής οι Γερμανοί, δεν αποκάλυψαν εξ αρχής ότι θα είχαν εκθέματα από το Βρετανικό Μουσείο. Χρειάστηκε οι γενικές αρμόδιες υπηρεσίες να επανέλθουν στο ερώτημα και να είναι αρκετά πιεστικές μέχρι να πάρουν την απάντηση.
1: Για να μας ξεγελάσουν.
0: Ωραίο
1: δηλαδή,
0: αυτό, γιατί.
2: Όχι να μας ξεγελάσουν. Σου λέει, εντάξει, αν απαντήσουν και αυτοί θετικά, μετά ίσως να βρεθούν και λίγο προτετελεσμένου. Ίσως να τους, δεν ξέρω, είναι δική μου υπόθεση, δεν είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό. Ίσως και να βρεθεί η Ελλάδα σε μια δύσκολη θέση προτετελεσμένου. Ωστόσο, οι υπηρεσίες επέμειναν πολύ και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο θράψματα από το Βρετανικό Μουσείο. Από εμάς ζητάγανε 9. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Η Ελλάδα έχει δύο κόκκινες γραμμές. Η μία είναι δεν συνεκθέτω ποτέ με το Βρετανικό Μουσείο γλυπτά του Παρθενώνα, θεωρώντας αυτόματα. Ότι αποδέχουμε την
0: ιδιοκτησία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Μέρη. Μέρη, εντάξει, το αυτονόητο. Έγινε ευτυχώς.
0: Μέρη Αδαμοπούλου, δυστυχώς δεν σε πήραμε την ώρα που σε προλογίσαμε και έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα εδώ με την Εύη τη Βυσβάρδη. Θα σε καλέσουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Ένας δρόμος είναι, περνάς απέναντι. Να τα ζητήσουμε εκτενώς.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Μέρη. Λοιπόν, γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5 και

0: αστυνομικών, τραυματίζοντας έναν φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχθεί πυρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στην κοιλιά. Ο 31χρονος δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο αστυνομικός. Προσήχθησαν οι 68χρονοι και ο γιος της για την υπόθεση της 90χρονης που θαύτηκε σε αυλή στο Μαραθώνα, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σαββατοκυριακό και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία έδωσε το σήμα για την έναρξη των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί διεκδικούν μεταξύ άλλων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Σε λίγη ώρα οι ένστολοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, 33 έως 34 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: σαν ζομπετζί. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λίγα λεπτά μετά τις 5:30 εδώ στο μεγάλο ραδιόφωνο Mega News 104,6 Νικήτας Κορονάκης
1: και Σοφία Μπερετάνου στα μικρόφωνα.
0: Love me do, love me do.
1: Love me do. 4 Σεπτεμβρίου 1962. Οι Beatles μπαίνουν στα στούντιο τη CMI στο Λονδίνο, ηχογραφούν ξανά το Love Me Do, αυτή τη φορά όμως με τον Άντι στα drums και το Ρίνκο
0: στα ταμπουρίν. Αυτή η εκτέλεση, ναι, εντάξει. Σου λέει, προσπαθείς να βρεις ποιο είναι το μουσικό όργανο αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: θα το κάνεις εικόνα, να το κάνουν και οι ακροατές μας. Ναι, ωραία. Αυτή η εκτέλεση είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη βρετανική κυκλοφορία του single και την ακούτε τώρα εδώ από μας. Αυτά τα παιδιά από το Liverpool άλλαξαν την ιστορία της μουσικής.

0: Κάτι μου λες, ο Φέρ δεν είχαν γίνει ακόμα Beatles.
1: Δεν
0: πώς
1: είχαν γίνει το 62, τότε. το 62. Δεν θυμάμαι πώς σου λέγανε. Για πες μου, Βασίλη.
0: Πού να ξέρω, Βασίλη. Πότε έχει γεννηθεί, Βασίλη? Το 95 έχει γεννηθεί ο Βασίλης. Δεν ρωτάω και δεν συζητάω.
1: Και τώρα με κοιτάτε και οι δύο, με κοιτάτε έτσι και γελάτε. Δεν πειράζει όμως. Το 95, ωραία το 95, ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ναι, επισημείτε.
0: Λοιπόν, μια και είπαμε

0: τώρα επισημείτε. Πάμε στο Πασοκικό.
1: Ξέρω τι ήθελες. Για βοήθησέ μας, Βασίλη.
0: Από χθες σε ρωτάω να μου πεις τι έγινε στο.
1: Θα μας βοηθήσει ο Βασίλης
0: πρώτα. Ημέρας, τι έγινε χθες, τι έγινε.
2: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο. Χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
3: Είδες, αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει.
2: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά ανατροπία προτιμά να εξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
3: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
4: Μπράβο σας κύριε Πάνο.
0: Τώρα, εγώ προσπαθώ να καταλάβω τις φωνές. Αυτά τα βρίσκει η Σοφία, η Μπερετάνου. Ήταν ο Σάκης Μπουλάς σε μία φωνή και ο άλλος ήταν ο Ζουγανέλης.
1: Ορίστε, ο Βασίλης που γεννηθεί το 95, σου απάντησε. Κλειτεμνήστρα.

0: Δεν ξέρω, άστο.
1: Ναι.
0: Εδώ μας κοιτάει με τον Βασίλη, λέει η Σοφία τα δικά σας, λέμε...
1: Σας θυμίζω λίγο την ταινία.
0: Α, είναι απόσπασμα ταινίας, πες
1: το. Της ίδιας ταινίας, παππούμε, παιδιά, ναι.

0: Λοιπόν,
1: ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την καλύτερη μνήστρα.
2: Τι έκανε. Εγώ τον είδα ιδρωμένο να κάνει την ομιλία του εκεί.
1: Φαντάζομαι ότι εκείνη την ώρα στην πλατεία Ελευθερίας, καμία σχέση με το ψυχρό που είχε 16 βαθμούς, είχε πάρα πολύ ζέστη.
2: Και υγρασία στο Ηράκλειο.
1: Και μετά το λιράρι και μετά τα τραγούδια. Σ' άρεσαν, τα άκουσε. Και εμένα μου άρεσε.
2: Πρέπει να πιάνε ρακές, πρέπει να
1: πιάνε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί στην Κρήτη πίνετε ρακές. Δεν πίνετε ρακές στην Κρήτη. Κρητικό ο Νικήτας Κορονάκης.
2: Πώς δεν πίνουμε. Θα φέρω και μια μέρα να πιούμε και εδώ. Μια Παρασκευή θα είναι. Τώρα πια Παρασκευή θα δούμε. Μια που δεν θα δουλεύουμε.
1: Σαββατοκυριακό.
2: Το 95 είχαμε Ανδρέα ακόμη. Το 96 με ο Ιάσονας την έλαβε. Ο καλύτερος, λέει, πρωθυπουργός.
1: Ναι, ήταν 95.
2: Τον Ιούλιο του 96 πέθανε, είχε παραιτηθεί ήδη ο Ανδρέας Παπανδρέου και είχε αναλάβει ο Κώστας Σιμίτης. Λοιπόν, τώρα πάμε Σαββατοκύριακο ΔΕΘ, είναι ημέρες ΔΕΘ.
1: Τίποτα δεν είπαμε για Πασόκ. Πας κατευθείαν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Όχι για την αξιοπιστία, μίλησε για θέματα αξιοπιστίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, σε αντιπαράθεση, ξέρεις κάτι.
2: Ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
1: Δώσε μια ευκαιρία. Δώσε μια ευκαιρία στο νέο το παιδί.
2: Εδώ τώρα πάμε. Λοιπόν, έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αύριο περιμένουμε το βράδυ εκεί την ομιλία του παραγωγικού φορείς. Το πρωί θα κάνει τα εγγένεια, θα πάει εκεί από τα περίπτερα. Θα δούμε βίντεο να περπατάει, να του δείχνουν. Η ΔΕΘ τώρα έχει αλλάξει εντελώς φυσιογνωμία. Παλιά, θυμάσαι, πηγαίνανε, βλέπανε νέες τεχνολογίες, βλέπανε νέα πράγματα.
1: Και τώρα θα έχει έτσι λίγο νέα τεχνολογία.
2: Μα επικεντρώνεται, μωρέ Σοφία, κανείς πλέον.
1: Όχι, και δεν νομίζω ότι και ποτέ επικεντρωνόταν.
2: Παλιά σίγουρα επικεντρωνόταν. Αυτό ήταν και το νόημα της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης.
1: Και τώρα τέτοιο είναι το νόημα. Είμαι κάπως έτσι, αλλά όλοι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να ακούμε τα κόμματα με πρώτο τον κυβερνών κόμμα. Μην δεις τώρα που είδαμε άλλα.
2: Πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα είδαμε τώρα.
1: Τώρα είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτο το κυβερνών κόμμα και έπειτα με κοινοβουλευτική έτσι σειρά. Ακολουθούν και τα υπόλοιπα.
2: Διαβάζω κυβερνητικές πηγές. Ναι. Άλλα λέει, είπε στη ΔΕΘ. Άλλα έγραψε στο πρόγραμμα. Έμφυτη τάση του Τσίπρα.
1: Αυτό είναι.
2: Με εξαπατάλλει τους πολίτες.
1: Αυτό είναι η μετατόπιση θέσης. Γιατί
2: είχαμε
1: ρωτήσει τον κύριο Νηφούδη. Η μετατόπιση θέσης.
2: Άλλο λέω εγώ. Και άλλο λέει εσύ.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
2: Ότι άλλα είπε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά που είπε στον κόσμο που τον παρακολουθούσαμε χθες. Χθες ήταν προχθές. Έχασα και τις μέρες.
1: Προχθές. Χθες ακούσαμε τον Νικό Ανδρουλάκη. Το ξεχνάς.
2: Και μετά άλλα ήταν αυτά που αποτυπώνονται στο πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ βγαίνω και λέω θα δώσω το ένα, το άλλο, και μετά που τα αποτυπώνω και τα παρουσιάζω, είναι πιο μαζεμένο.
1: Και λίγο διαφορετικά και είναι και η κοστολόγηση του προγράμματός του. Ακούσαμε και εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο, το Mega News 104,6, ότι υπάρχει μια χαοτική διαφορά πώς το κοστολογεί ο κύριος Τσίπρας, πώς το κοστολογεί το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι
1: και μετά,
2: ένα
1: μεγάλο χάσμα κάποιον δεις. Ωστόσο, αυτό που είχε έτσι λίγο. Αυτό που θα λέγαμε το πιπεράτο της ημέρας ήταν η κόντρα για το πρόγραμμα με τις δηλώσεις του κυρίου Παπά.
2: Ξέρεις να κάνεις διαίρεση και πολλαπλασιασμό. Βασικά και αυτός ξέρει και ο Παπάς ξέρει, αλλά.
1: Ο κύριος Παπάς.
2: Σωστά τον έκανε. Απλά
1: δεν με έχετε φέρει εδώ να κάνω μαθηματικά, νομίζω. Αν με φέρνατε γι' αυτό θα ήταν μια λάθος επιλογή.
2: Αυτό δεν το είπε ο κύριος Παπάς όμως, που θα μπορούσα να πει. Τι έκανε τώρα, γιατί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχε μία συζήτηση εδώ στο Μέγκα, στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Ανθή Βουλγάρη.
1: Ναι.
2: Και αναφέρθηκε στην εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα για το επίδομα 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή του Περιφερειακού Πανεπιστημίου.
1: Ωραία.
2: Τι έκανε λοιπόν, ποια πράξη. Ανέφερε ότι αυτό αφορά 80.000 φοιτητές.
1: Πολλαπλασιασμό.
2: Σωστά τον έκανε. 5.000 επί 80.000 φοιτητές αντιστοιχούν σε 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μετά τα έμπλεξε, λέει. Αν αντί να πολλαπλασιάσει τώρα 400 εκατομμύρια επί 4 που είναι τετραετία, που θα έβγαινε περίπου δηλαδή σε βάθος τετραετίας 1,6 δις, αυτός το διαίρεσε με το 4 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι 100 εκατομμύρια.
1: Λάθη γίνονται. Να μην είμαστε.
2: Λάθη με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Εντάξει, ξέρω.
1: Να σε ρωτήσω, έχεις τη ρίδα.
2: Δεν θα σου πω.
1: Φοβάσαι μην δεν τις φορολογήσω, μα εδώ δεν είμαι εδώ ο κύριος Παπάς.
2: Δεν ξέρω ποιος μας ακούει.
1: Δεν ξέρεις ποιος μας ακούει. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ δεν έχω θηρίδα, αλλά και να είχα θηρίδα, θέση λοιπόν εδώ που τα βλέπω από σένα για την καταγραφή των θηρίδων που προκάλεσαν κάποιες συζητήσεις. Μίλησε και η κυρία Παπαδοπούλου, είπε άλλο το ομόλογο. Mm-hmm. Άκουσα με λίγο. Ναι. Άλλο η καρφίτσα και το κόσμημα.
2: Άρα.
1: Άρα. Δηλαδή, αν έχεις, ας πούμε, πολλά μπριγιά μέσα στη θηρίδα, τι θα συμβεί?
2: Ό,τι έχω, ας το πάρουν.
1: Ε, όχι, Νικήτα Κορονάκη, ό,τι έχεις να το πάρουν, έτσι είναι τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Είχαμε και άλλα. Σε λίγο θα έρθει ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια ημαρτών, είπε
2: αυτό,
1: ο κύριος Ιακαντάρης.
2: Τους πήραν τώρα στο ψηλό.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Στις δηλώσεις. Δύο λεπτά εδώ να σου διαβάσω, Σάκης, τι λέει. Η κυρία Μπερετάνου λέει στις Πελοποννήσια είσαι, Σοφία.
1: Όχι, δεν είμαι. Περίμενε. Είμαι από την Πελοπόννησο, αν το σκεφτεί. Γιατί η μαμά μου έχει καταγωγή από το Ξυλόκαστρο, ο παπάς μου από την Αύπακτο. Okay. Οπότε εκ του Μητρό.
2: Ναι, βρήκε κάτι. Ωραία, τέλος πάντων, δεν έχετε λέει κάποιο. Γνήσιο παραδοσιακό εννοεί φαγητό ή κρασί.
1: Έχουμε, πώς δεν έχουμε.
2: Α, όπως λέει εμείς οι κορονάκηδες που έχουμε.
1: Εσείς οι κορονάκηδες έχετε ρακές. Τις προτιμώ.
2: Και ο Διονύσης μας ρωτάει, ο Σαμαράς δεν θα προχωρήσει λέει, στην ίδρυση κόμματος με την απόφασή του να μην παραστεί στη ΔΕΘ, επειδή δεν θα πάει τώρα στη ΔΕΘ.
1: Ούτε ο κύριος Καραμαλής θα είναι εκεί. Ούτε ο κύριος Καραμαλής θα είναι στην ομιλία
2: του
1: Πρωθυπουργού.
2: Όχι, στην ομιλία του Πρωθυπουργού Σαμαρά σίγουρα δεν θα ήταν. Ότι πώς, ας πούμε, ο Τσίπρας πήγε.
1: Λίγο πιο
2: και
1: πριν.
2: Μίλησε.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει άλλα σχέδια.
2: Ο Σαμαράς, εντάξει, θα κάνει κόμμα. Έχει κοινικιάσει και τα γραφεία του. Τα έχουμε πει αυτά στα ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει μια άλλη έτσι, στρατηγική και να μην θέλει να εμφανιστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και επίσης, αν έτσι λίγο το συζητάγαμε και δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις κρυφές ημί, έτσι, τη συζήτηση.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς έχει αρκετούς οπαδούς στο Βορρά.
2: Αλίμου, όχι αρκετούς. Ανησυχητικά αρκετούς. Ανησυχητικά για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο κύριος Βελόπουλος βεβαίως. Δεν ξέρω τι. Αυτά θα τα δούμε βέβαια όσο περνάει ο καιρός, γιατί συνήθως τις δημοσκοπήσεις τις λαμβάνουν υπόψη τους και τα κόμματα. Λίγο μετά την έκθεση Θεσσαλονίκη, δηλαδή όποιος δώσει περισσότερα, τι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, Νικητά.
2: Θα ακούσουμε πολλά και διαφορά. Και λένε ότι θα έχει μέτρα για όλους. Και ότι θα ανακοινώσει το Σάββατο το βράδυ και κάτι που δεν το έχουμε
1: σκεφτεί.
2: Αυτά τα λέμε κάθε χρόνο.
1: Ναι, η έκπληξη. Λοιπόν,
2: θα δώσει έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, οικογένεια, νέους. Θα ανακοινώσει νέες μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Θα δώσει ένα νομικό χάρτη για τα επόμενα 4 χρόνια και θα ακούσουμε το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, συνεχίζουμε μιλώντας για την Ελλάδα του 2030. Ξέρω τι
1: νιώθω. Όχι, θα σου πω, νιώθω ότι είναι εκεί η συζήτηση. Γίνεται η συζήτηση πάνω στο κομμάτι της αξιοπιστίας. Ποιος είναι ο πιο φερέγγιος. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα τώρα, πλην αυτών τώρα που μπερδεύτηκαν λίγο με τα κοσμήματα, λίγο με τις θηρίδες, λίγο με τις διαιρέσεις πολλαπλασιασμού, ότι έχει κάποιες μετατοπίσεις θέσεων, ας πούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει, όχι.
2: Μετατόπιση θέσεων, όχι.
1: Δεν έχουμε δει
2: σταθερή
1: μετατόπιση. Σταθερή είναι η θέση του Πασόκ
2: και πρόγραμμα. Αυτό το λέμε και το παραδέχονται και οι πολιτικοί τους αντίπαλοι.
1: Όχι, δεν είπαμε.
2: Το Πασόκ έχει πρόγραμμα, έχει προτάσεις.
1: Και
2: είναι
1: κυβερνητικό πρόγραμμα. Για να μην ξεχνάμε, το Πασόκ είναι συστημικό κόμμα. Έχει κυβερνήσει τόσα χρόνια πριν. Να, ακούσαμε και εδώ από το.
2: Λοιπόν, να τελειώνουμε με το Μητσοτάκη.
1: Να τελειώνουμε.
2: Δεν ξέρω
1: να τελειώνουμε με το. Ακούστηκε. Να τελειώνουμε.
2: Με το πρόγραμμα Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
1: Απόψε, τελειώνουμε.
2: Σε λίγο θα πάει να επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, στο Παπα-Νικολάου, και το υποκατασκευή εκεί βιοκλιματικό κολυμπητήριο μετά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Σαμπελόκηπου, κοντά σε αυτή την περιοχή. Και αύριο θα επισκεφτεί το πρωί τα περίπτερα τη έκθεση και το βράδυ θα μιλήσει στα εγγένεια 90η έκθεση.
1: Ναι, 8 η ώρα. Ε? Κάπου εκεί. Είναι πάντα στην ώρα του Πρωθυπουργός.
2: Ο Κώστας μας γράφει, ναι. Ο Μητσοτάκης λέει χωρίς τη στήριξη της Βόρειας Ελλάδας πήρε 40%, οπότε προς τι λέει πρεμούρα για τα Βόρεια από τη στιγμή λέει που έχει εξασφαλίσει την πρωτιά.
1: Δικιά αυτό μας δεν είναι η πρεμούρα.
2: Δεν ξέρω και από πού προκύπτει τώρα αυτό που λέει ο Κώστας.
1: Δεν είναι, εμείς δεν έχουμε πρεμούρα καμία για κανένα ακόμα.
2: Ο Ωραία Παρασκευή, δεν θέλω να πω άλλα θέματα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ψάχνω να βρω αυτά.
2: Τα χωρίς λόγο μόνο.
1: Ναι,
2: θέλω.
1: Αυτά ψάχνω κι εγώ. Τις πολύ ωραίες μας ειδήσεις, που καμιά φορά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να τις πούμε όπως θες. Ας πούμε που έγινε όλη αυτή η ιστορία με τα βιβλία.
2: Άμα έχεις έκτακτη, είδε χθες βγάλαμε ειδήσεις εδώ από το.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή η εκπομπή που πάμε πήγε στην είδηση κατευθείαν.
2: Σε όλα τα site
1: είδηση.
2: Έπαιζαν και σε όλες τις εφημερίδες οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη εδώ νωρίτερα στο Δήμο Βερίγκη και στο Δημήτρη Αλφιέρη και στη συνέχεια και ο καθηγητής που φιλοξενήσαμε και εμείς για τα σχολικά βιβλία.
1: Και αυτό φυσικά η αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας.
2: Ναι, ρε, σοκαρά,
1: ναι.
2: Το συζητήσαμε ότι σε chat που κάναμε μεταξύ μας ότι ναι. Καθόμαστε όλοι τώρα και παίζουμε το παιχνίδι του Αντώνη Σαμαρά.
1: Μπράβο.
2: Με τα βιβλία και τη woke agenda και τη μη woke agenda
1: και αν υπάρχει, ξέρεις τι
2: δυνάς, το περνάμε λίγο επιδερμικά αλλά πέφτουμε στη λούπα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά θα σου πω κάτι συγκριτικά, η χώρα μας δεν νομίζω ότι έχει τέτοιο θέμα, ούτε έχουμε συναντήσει τέτοιο θέμα. Στην Αμερική η woke agenda ήταν το κινητήριος δύναμη της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί εκεί τα πράγματα είχαν φτάσει λίγο σε ακραίες μορφές. Σκέψου ότι μπορεί να πηγαίνεις εσύ να πάρεις το παιδί σου από το σχολείο στην Αμερική και να έλεγες θέλω να πάρω την κόρη μου και να μην σου έδιναν την κόρη σου, γιατί η κόρη σου μπορεί να έχει προσδιοριστεί ως γάτα, ως σκύλος, ως κάτι άλλο, και έπρεπε εσύ ο γονέας του παιδιού που έχει προσδιοριστεί ως γάτα να εξηγήσεις στο σχολείο ότι ξέρετε το παιδί μου είμαι τώρα, τι έχει. Και εκεί υπήρχαν πολλά θέματα και αυτά τα τεράστια άκρα φέρνουν και άκρα.

0: τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό σου έλεγε. Ψάχνω το πανηγυρισμό που έφυγε ο Χάρη και η Μέγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πήγαμε, πήγαμε στα χωρίς λόγο. Για, καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε τι λέμε εδώ πέρα.
0: Ξεκινάμε λοιπόν τα χωρίς λόγο.

0: Να απαντήσω εδώ στο Σάκη που μας ρωτάει για την ανάβηση αν έσβησε φωτιά. Ναι, έχει τεθεί Σάκη υπό πλήρη έλεγχο. Δεν έχει πια ενεργό μέτωπο. Και τώρα πάμε στα χωρίς λόγο και ξεκίναμε τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πανηγυρίζει. Περίμενες κάτι διαφορετικό, αφού είναι κατά των μεταναστών. Έχει και, είναι κατά των μεταναστών και επίσης έχει και πολύ μεγάλη άποψη.
0: Και των Βρετανών
1: για τον
0: μεταναστών.
1: Όχι, και τον Κάρολ. Και των Βρετανών, ναι. Γιατί μετανάστε είναι και αυτοί. Και δεν του άρεσε καθόλου του Ντόναλντ Τραμπ να ξέρει η στάση της Μέγκαν Μάρκελ απέναντι στον Κάρολ και είπε ότι αν ήταν ο Κάρολος δεν θα του δεχόταν πίσω.
0: Εγώ θέλω έτσι, τώρα έχουν μείνει 5 λεπτά ακόμα.
1: Πες και τις άλλες μας ειδήσεις.
0: Εγώ από προχθές ποια είναι αυτή που μ' άρεσε.
1: Σου άρεσε πάρα πολύ το καβούρι.
0: Όχι, όχι. Το καβούρι.
1: Το καβούρι, ναι. Σου άρεσε, στάπαγο.
0: Είναι μια επιστημονική καταγραφή που έγινε στη θαλάσσια περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο. Εκεί τι έγινε, εντοπίστηκε λέει για πρώτη φορά σε ελληνικά ύδατα το ξενικό καβούρι και πρόκειται λέει για ένα καβούρι ενός είδους τώρα που ονομάζεται κάπως, δεν έχει σημασία, που προέρχεται από τον Ινδικό ωκεανό. Τα χαρακτηριστικά του αυτά σύμφωνα με ανακοίνωση που έκαναν εκεί αρμόδιοι είναι ένα καβούρι που είναι σε βάθος, ούτε αυτά έχουν σημασία. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς ταξίδεψε αυτό το καβούρι για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Σου άρεσε πάρα πολύ το καβούρι και στον Χρήστο Κούτρα άρεσε πολύ το καβούρι. Νομίζω ότι το καβούρι ήταν κάτι που σας έκανε τρομερά εντύπωση.
0: Ένα ταξιδεύει από τον Ινδικό ωκεανό.
1: Ένα τέτοιο καβούρι.
0: Ένα καβούρι στην Ελλάδα. Στη Ρόδο. Δεν ήξερα ότι έχουν τέτοιες δυνατότητες τα καβούρια.
1: Πάμε στο τρίτο χωρίς λόγο. Ο ρομπότ στη Ρωσία, το είδες στο βίντεο?
0: Το είδα.
1: Τσαντίστηκε τόσο πολύ επειδή το έσπρωξαν και άρχισε να μαλώνει και να σπρώχνει δύο. Ένα ρομπότ, δύο άτομα.
0: Και ποιος έδιρε ποιους?
1: Το ρομπότ. Έξι τρισδιάστατες φιγούρες γάτας εμφανίστηκαν μυστηριωδώς σε άδειο οικόπεδο στο Cape Coral της Φλόριντα. Βάζανε ψεύτικες γάτες, πώς βάζαμε εδώ στα χωριά μας παλιά τα σκιάχτρα. Εκεί βάζαν τις γάτες
0: να κάνουν τι?
1: Για να προστατεύουν τις κουκουβάγες από την περιοχή.
0: Άντε και ένα τελευταίο χωρίς λόγο.
1: Ακούω.
0: Η Αγελάδα λέει που πετάει.
1: Καταπληκτικό.
0: Προσπαθώ να το κάνω εικόνα. Στην Ισπανία λέει καταγράφει.
1: Έταξε η Αγελάδα. Ήταν...
0: 700 κιλά ήταν η Αγελάδα.
1: Ναι. Στα Πυρηναία λοιπόν, δες στο βίντεο, έτσι, και τους προτρέπω και τους ακροατές μας να το δουν. Στην περιοχή του Πλάν είχε τραυματιστεί η Αγελάδα και έπρεπε να τη μεταφέρουν την Αγελάδα.
0: Α, της έκαναν διακομιδή.
1: Ναι, διακομιδή. Πετούσε η Αγελάδα. Έκπληκτη από κάτω, βλέπαν μια Αγελάδα να ταξιδεύει στα Πυρηναία.
0: Να είναι καλά περαστικά της, τι να πω. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης μας γράφει εδώ ότι το καλό δεν λέει Ελλάδας Κύπρου δεν θα προχωρήσει για να ηρεμήσει, λέει η Τουρκία. Αυτό προβλέπω. Και περίμενε, πάμε και στον Ελευθέριο. Λέει τον μπαμπά τον λέμε πατέρα εμείς οι ενήλικοι. Μόνο τα μικρά παιδάκια το λένε μπαμπά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει άκουσα την κυρία να το λέει μπαμπάς μου και η μαμά μου.
1: Δεν
0: είναι παρατήρηση, είναι εντάξει, πατέρα, μητέρα, μαμάς, μπαμπάς.
1: Πατέρας, ακούγεται πολύ ωραίο, έχει δει.
0: Εσύ πώς λες τους?
1: Μπαμπά και μαμά, εσύ?
0: Δημήτρη και Κατερίνα.
1: Έτσι φωνάζουν, προσφωνείς με τα μικρά τους ονόματα, δεν μ' αρέσει.

Να πούμε καλό απόγευμα σε όλους εκείνους που μας ακούν, αλλά και σε εκείνους που μας βλέπουν. Κάπου μου στέλνει τώρα ο Γιώργος Οκακούς, ο διευθυντής του Mega News 104,6, σε μια οθόνη. Δεν ξέρω που είναι αυτή η οθόνη από την οποία, Γιώργο, με βλέπεις. Ελπίζω να πας να ξεκουραστείς.

0: Και άλλοι εδώ που μας λένε.
1: Τι.
0: Δεν τους αρέσουν και πολλοί από ό,τι καταλαβαίνουν τα χωρίς λόγο. Μα γι' αυτό, φίλε μου, είναι χωρίς λόγο.
1: Δεν σας αρέσουν τα χωρίς λόγο.
0: Δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Και γιατί τα λέτε, θα μου πεις.
1: Για να σας κρατάμε συντροφιά, για να μαθαίνετε και μία έτσι αχρίαστη είδηση. Γιατί είναι λίγο. Όταν είσαι σπίτι, δεν διαβάζεις και μία χρειαστή είδαση να αποσυμφορίζεσαι. Γι' αυτό τα λέμε κι εμείς.
0: Ναι, τα κάποιες άλλα που κάνουν και που βλέπουν κυρίως στα social media.
1: Τα scroll. Μα και εμείς στα social media τα βρίσκουμε, παιδιά. Δηλαδή η αγελάδα που πετούσε ήταν στα social media.
0: Αυτά πρέπει να έχουν και εικόνα. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει να βρούμε τρόπο να
1: τη βλέπουν οι ακροατές μας.
0: Να τη βλέπουν. Άμα τους το δείχνουμε έτσι, δεν ξέρω.
1: Θα το βλέπουν.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα
0: μέλι. Μην το λες αυτό, δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ.
1: Δεν του αρέσει καθόλου.
0: Καθόλου δεν μου αρέσει, καθόλου. Τα ακούω όλη μέρα, κάθε Παρασκευή. Δεν μπορώ.
1: Σαν λοιπόν. Την Πόπη Χατζηδημητρία, για σου Πόπη. Κάτι δεν θυμάσαι, κάπως έτσι μας είχε μείνει αυτή η ατάκα.
0: Πόπη Χατζηδημητρία.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη. Λοιπόν.
0: Δεν την ξέρω, ποια είναι
1: λοιπόν,
0: η
1: Πόπη. Λοιπόν. Είναι η γενιά. Είναι η γενιά, η γενιά του μαζί. Σας, Νικήτας Κορονάκης στο ένα μικρόφωνο.
0: Σοφία Μπερετάνου στο άλλο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Σταγόνα ιστορία. Στο ένθετό μας θα το ακούσετε. Και φυσικά αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπαδόπουλος με τη Μαρία Αστερίου. Η Μαρία Αστερίου και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα σας κατρίσουν τη συντροφιά μέχρι τις 7.
0: Να περνάτε όμορφα και καλές διακοπές, όπως γράφει και ο Νίκος, σε όσους φεύγουν. Γεια σας,
1: καλές διακοπές, καλό Σαββατοκύριακο. Υπομονή που δουλεύεις, Νικήτα μου.
0: Δεν υπομονή, με χαρά το κάνω.
1: Με χαρά.
0: Δεν θα κλείσουμε έτσι όπως το ανοίγει η συζήτηση. Για ένα δημοσιογράφο, η ΔΕΘ και αυτές τις μέρες
1: είναι πολύ.
0: Να δουλεύει.
1: Έτσι, πρέπει λοιπόν. Να δουλεύει, πρέπει να δουλεύει. Πάρτε κι εσείς ό,τι έχετε να ακούσετε τα μέτρα του πρωθυπουργού.
0: Θα βγάλει την ψυχή του Βασίλη.
1: Γεια σου,
0: γεια
1: Βασίλη,
0: σας.
1: Γεια σας.
2: Mega News 104,6.
3: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Κάσος και η διόρυγα του Σουέζ. Το 1854 ο Γάλλος μηχανικός Φερντινάν Μαρί ντε Λεσέπς ανέλαβε να φέρει σε πέρας το γιγάντιο έργο της διάνοιξης μιας διόρυγας που θα συνέδεε την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό με τη Μεσόγειο. Το 1859 ο Γάλλος μηχανικός έκανε δημόσια έκκληση σε όσους ξένους το επιθυμούσαν να κατέβουν στην Αίγυπτο για να δουλέψουν στο μεγάλο εργοτάξιο. Ο Λεσέπς έπασχε από έλλειψη εργατικών χεριών, καθώς οι ντόπιοι Αιγύπτιοι θεωρούνταν ράθυμοι και εντελώς ανειδίκευτοι, ενώ την ίδια στιγμή οι Δυτικοευρωπαίοι δεν άντεχαν το κλίμα της περιοχής και αρρώστεναν, έφευγαν ή απολύονταν. Η διεθνής αυτή έκκληση για το πιο διάσημο έργο της Σιφηλίου, τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, έφτασε και σε ένα φτωχό νησί στην άκρη του ελληνικού αρχιπελάγους, στην Κάσο. Το νησί είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τους Τουρκοαιγύπτιους το 1824 και οι λιγοστοί κάτοικοι που είχαν απομείνει είχαν επιστρέψει μετά από χρόνια. Η προσπάθειά τους όμως να ορθοποδήσουν ξανά ήταν πολύ δύσκολη. Το 1843 ο Κασιώτικος εμπορικός στόλος ήταν 75 ιστιοφόρα. Όμως η μετέπειτα εμφάνιση του ατμού και των σιδερένιων ατμόπλοιων βύθισε ξαφνικά το νησί στη φτώχεια. Η έκκληση του Λεσέπς κινητοποίησε τους φτωχούς Κασιώτες, οι οποίοι μη έχοντας άλλο τρόπο να επιζήσουν, άρχιζαν να μεταναστεύουν μαζικά στο Σουέζ για να δουλέψουν. Όσοι είχαν ιστιοφόρα τα πήραν μαζί τους, αλλά οι περισσότεροι πήγαν με μοναδικό εφόδιο την εργατική τους δύναμη. Σιγά σιγά ο πατέρας έφερνε το γιο, ο θείος τον ανιψιό, ο χωριανός τον συγχωριανό και όλοι αυτοί κουβάλισαν μαζί και τις οικογένειές τους. Μέσα στη δεκαετία που χρειάστηκε για να φτιαχτεί η διόρυγα, τα 3/4 των κατοίκων της Κάσου είχαν μετακομίσει στο Σουέζ. Όσοι είχαν καεί και τα μίστονα στην εταιρεία και κουβαλούσαν με αυτά πέτρες για τους προβλήτες, σίδερα για τις μεταλλικές κατασκευές ή τρόφιμα και νερό για το προσωπικό. Οι υπόλοιποι εργάστηκαν ως απλοί εργάτες ή εργοδηγοί. Το σύνολο των Κασιωτών, περιλαμβανομένων και των γυναικοπαίδων που ακολούθησαν τους άνδρες, ήταν περίπου 5.000. Η Κάσος ρήμαξε. Εξού και το Κασιώτικο τραγούδι «Να ήταν να ζει ο Ντελεσέπς, ήθελα τον δικάσω, που σπίτωσε την έρημο και ρήμωσε την Κάσο». Οι συνθήκες ζωής και εργασίας ήταν βέβαια αφόρητες στην έρημο του Σινά, με ζέστη τη μέρα, κρύο το βράδυ, έντομα δίψα και επιδημίες. Παρατάστα οι σκληραγωγημένοι από τη θάλασσα και τον ξερό τοπό τους Κασιώτες δεν έκαναν πίσω. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Λεσέψ αναγνώρισε τη μέγιστη προσφορά του στην ολοκλήρωση του έργου που τον άφησε στην ιστορία. Όταν τέλειωσε το έργο, τους κάλεσε σε δημόσια συγκέντρωση και χρησιμοποιώντας ως διερμηνέα τους τον Μάρκο Μαλιαράκη, δικηγόρο από την Κάσο, τους υποσχέθηκε ότι θα ικανοποιούσε κάθε επιθυμία τους. Είναι πασίγνωστο και συγκινητικό ότι αυτοί οι απλοί άνθρωποι του Μόχθου, αντί να του ζητήσουν χρήματα ή άλλες διευκολύνσεις, του ζήτησαν να ονομαστεί η καινούργια πόλη που χτιζόταν στην είσοδο της Διόρυγας, Νέα Κάσος. Ο Λεσέψ όμως τους είπε ότι λυπάται, αλλά είχε ήδη υποσχεθεί αυτή την τιμή στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου Σαΐντ Πασά, ο οποίος του είχε παραχωρήσει το δικαίωμα να ανοίξει τη Διόρυγα. Από τον Σαΐντ Πασά λοιπόν, που ήταν αδερφός του Ιμπραήμ Πασά που ρήμαξε την Πελοπόννησο στην Επανάσταση, η πόλη ονομάστηκε Πορντ Σαΐντ. Οι Κασιώτες πάντως είχαν ως φαίνεται μια ειδική σχέση με τις μεγάλες τεχνητές διόρυγες της Σιβηλίου. Όταν ολοκληρώθηκε και η άλλη μεγάλη διάσημη διόρυγα του Παναμά που ένωσε τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό, οι κατασκευαστές συμφώνησαν ομόφωνα ο πρώτος καπετάνιος που θα εγκαινιάσει με το καράβι του το μεγάλο έργο να είναι ο Νικήτας Μαυράκης, γεννημένος στην Κάσο το 1859. Επειδή όμως οι κατασκευαστές ήξεραν το παιχνίδι της επικοινωνίας, ήθελαν το όνομα να μοιάζει με αμερικάνικο, οπότε μετονόμασαν το Μαυράκι σε Τζον Κωνσταντίν. Στο Μουσείο της Διόρυγας του Παναμά όμως σήμερα μπορούμε ακόμα να δούμε το πορτρέτο και την πρωτομή του Κασιώτη καπετάνιου με το πραγματικό ελληνικό του όνομα.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δράστης της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ο 31 ετών άνδρας λίγο νωρίτερα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών, τραυματίζοντας έναν φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχθεί πειρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στην κοιλιά. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διεθνή έκθεση έχει ξεκινήσει. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και διακοπές κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος των κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς να διεκδικούν μεταξύ άλλων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση ενστόλων στο Λευκό Πύργο. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στην Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιο του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν οι 68χρονοι και ο γιος της για την υπόθεση. Της ηλικιωμένης γυναίκας που θάφτηκε σε αυλή στο Μαραθώνα, τα οστά της εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη φέρεται να ομολόγησε ότι την έθαψε μετά το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Ράλι τιμών στα ενίκια σε όλη την Ελλάδα, με τα νοικοκυριά να βρίσκονται υπό διαρκή πίεση. Αν και μεσοσταθμικά η αύξηση διαμορφώνεται στο 3,8% στο σύνολο της χώρας,
5: περιοχές στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Ξεπερνούν το 14%, φτάνοντας κοντά στο 17%. Πρωταθλητές στην αύξηση των ενοικίων το 2026 αναδείχθηκαν οι περιοχές Νέα Ηρακλήσια Καβάλας με μέση ετήσια άνοδο τιμών 16,7%, τα Πετράλωνα με 15,6% και η Κυψέλη και η Θέρμη Θεσσαλονίκης με 14,3%. Αναπτερώνονται οι ελπίδες για περισσότερους επιζώντες στα υπόγεια Σύραγγα στο βόρειο τμήμα του Νεπάλ μετά την ανάσυρση 2 εργατών. Στη Σύραγγα εκτιμάται να βρίσκονται παγιδευμένοι περίπου 100 εργαζόμενοι. Από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.287 άνθρωποι, με τον αριθμό των αγνοωμένων να ξεπερνά τις 5.000. Έξαρση σαλμονέλα σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου με τουλάχιστον 81 κρούσματα, εκ των οποίων 6 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Η επιδημία συνδέεται με μια παρτίδα σπόρων κολοκύθας που πωλήθηκαν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
5: Στις 2.701,38 μονάδες με άνοδο 0,37% έκλεισε ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,57% στις 53.379 μονάδες. Ο Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,35% στις 26.494 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της γενικής τάσης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,40% στις 7.716,27 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $95,96 το βαρέλι με άνοδο 0,34%. Ενισχυμένο κατά 0,89% είναι το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $91,89 το βαρέλι.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Νέο πρόβλημα τραυματισμού στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη θλάση στον οπίστιο μοιραίο του αριστερού ποδιού. Ο διεθνής φόργουλ τραυματίστηκε στο φιλικό των Πράσινων με το Μαρούσι και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Το τερφύλι αγωνίστηκε με πολλές απουσίες στο φιλικό και ιτήθηκε με 97-86. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Έλληνα Καρέτσου.
6: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα απνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αττική Οδό λόγω τροχαίων ατυχημάτων σε Περιστέρι, Χαλκιδόνα, Φιλαδέλφια και Μεταμόρφωση. Κίνηση και στο ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Αχαρνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.
2: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
7: στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
11: Για ποια?
10: Για όλα αυτά.
11: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
10: Όλα αυτά, παιδί. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
11: Για ποια?
10: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
12: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
13: Γιατί?
12: Δεν ξέρω γιατί.
13: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
12: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
13: Και τη Μαρία Αστερίου.
12: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
13: Καλησπέρα σε όλους.
12: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Γεια σας, γεια σας.
13: Γεια σου Μαρία μου, γεια σας και σε εσάς φίλες και φίλοι που σας βρίσκουμε στους 104,6.
12: Το μεγάλο ραδιόφωνο, το Mega News.
13: Η νέα ραδιοφωνική σας συνήθεια.
12: Που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται λατρεία.
13: Έτσι, η αγάπη, που, η συνήθεια που έγινε λατρεία.
12: Θυμάστε, αυτό το είχε πει ο Ανδρέας Μικρούτσικος.
13: Όχι, δεν το θυμάμαι. Και ούτε θα βασανιστώ για να το θυμηθώ.
12: Σταμάτα, Παναγία μου.
13: Στο ένα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Αστερίου.
12: Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
13: Θα πορευτούμε παρέτσα από τώρα και ως τις 7. Συνεπικορούμενοι από ο κύριος Θοδωρής Κούβας, που είναι υπεύθυνος για τους ήχους, τα πλήκτρα και ό,τι ακούτε. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου, που είναι η γλυκητάτη φωνή, που απαντά στο 211-0161-046. Ό,τι θέλετε μπορείτε να της το πείτε. Είναι ανθεκτική και ακούει τα πάντα. Viber, WhatsApp 6910-41046 στο Mega News 104,6. Email studio papaki Mega News 104,1046.gr. Οτιδήποτε θέλετε, εδώ μπορούμε να το σχολιάσουμε παρεΐτσα, να το αναλύσουμε, να το εξαντλήσουμε στο σχολιασμό.
12: Στο σχολιασμό ή στο σοσιαλισμό? Όλο τα μπερδεύεις ρε εσύ, Αντρέα.
13: Ξέρεις τώρα, ο σοσιαλισμός είναι μια παράξενη διαδικασία.
12: Οχ, Θεέ μου.
13: Δεν θα ήταν τέλειο όπως το περιέγραφε
12: το προφιτερόλ.
13: Μπράβο, Γιώργος Κωνσταντίνου. Ναι. Και να πεις, δεν θέλω να το φάω, να το ζήσω θέλω.
12: Οχ, Θεέ μου. Άντρια, εσύ ξέρεις ότι υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων που καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία των πλουσίων?
13: Ακόμα δεν αρχίσαμε να θα κάνεις κριτική στην Ελλάδα.
12: Καμία κριτική, ρωτάω. Μία ερώτηση σου έκανα.
13: Πώς υπήρχαν, ρε παιδί μου, παλιότερα, όταν είχε πέσει το, πριν από πολλά πολλά χρόνια, το αεροσκάφος της Manchester United. Τότε είχε αναγκαστεί η ομάδα να βάλει τους νέους παίχτες, γι' αυτό και είχε μείνει στην ιστορία η Manchester ως η ομάδα οι μπέμπιδες. Κάπως έτσι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει το Τσικό. Το οποίο Τσικό θα κάνει και λάθη, ρε παιδί μου. Είναι νέα παιδιά, μα θέλουν χρόνο.
12: Να σου θυμίσω βέβαια ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρσελόνα.
13: Ναι, εντάξει. Ωραία. Και η Μπαρσελόνα επενδύει σε πολλά νέα παιδιά, σε νέους παίχτες και μετά τους πουλάει.
12: Όπα. Τι εννοείς τώρα, το λέξη Τσίπρας επένδυσε στους νέους και θα τους πουλήσει για να βάλει τους παλιότερους.
13: Το πουλάει, έχει πολλές ερμηνείες. έχει διτήμη σου και τριπλή ερμηνεία.
12: Θα τους πουλήσει πολύ ακριβά σε άλλη ομάδα.
13: Παιδί μου, ναι, μπορεί να τους δώσει στο εξωτερικό, σε κόμματα της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας.
12: Πώς θα τους πάρει.
13: Πού ξέρεις.
12: Έλα μου, ωραία, Αντρέα.
13: Κάτσε, περίμενε. Είναι κάποιοι είναι εξελίξιμοι.
12: Να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι ο κύριος Νιφούδης είπε ότι υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων, στην οποία καταγράφεται η περιουσία των πλουσίων και έτσι θα μπορέσουν να βρουν πόσα δισεκατομμύρια έχουν οι άνθρωποι αυτοί για να τους φορολογήσουν αυτό το 1% στο 1% που εξήγηλε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας προχθές. Στην, όχι ΔΕΘ, αλλά τέλος πάντων στον προάγγελο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
13: Ναι, και κάποια στελέχη, νεότερα ως επιτοπλίστων, και κάπως άπειρα, προσπάθησαν, παιδί μου, να εξηγήσουν αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Δεν ήταν και πολύ εύκολο, δεν έχουν λάμψει, αντιθέτως δημιουργήσαν μπέρδεμα.
12: Νομίζω, πρόσεξε τώρα, έχουν μια ευθύνη τα νέα στελέχη, αλλά έχει και μια ευθύνη το Οικονομικό Επιτελείο, που προφανώς δεν τους ενημέρωσε σωστά. Για να μην θυμίσω ότι ο κύριος Παπάς είναι στο Οικονομικό Επιτελείο που είπε χθες τα περιθυρίδων και κοσμημάτων.
13: Είναι και αναπληρωτής τομεάρχης. Εγώ, για να σου είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι παπολάγνος και γιαγολάγνος.
12: Είσαι και γιαγολάγνος.
13: Αγαπάω τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Παιδί μου, είχα λατρεία με τη γιαγιά μου. Πάντα, αν ακούσω κάποιον ή κάποια να μιλήσει για τη γιαγιά του. Αν ακούσω κάποιο στέλεχος να μιλεί, όχι στέλεχος, άνθρωπο να επικαλεστεί την γιαγιά του.
12: Ναι, όπως ας πούμε έκανε η Βάσια Αναστασίου, ναι, σήμερα.
13: Νιώθω μια συμπόνια.
12: Τι είπε η Βάσια Αναστασίου σήμερα το πρωί για τη γιαγιά της? Κάτι ψάχνει τα κοσμήματα, φοβάται ότι θα τα φορολογήσει. Εντάξει. Φοβάται, ρε παιδί μου. Οι μεγαλύτερες ηλικίες τώρα δέχονται ότι έχουν τόσες απάτες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι. Σου λέει, μην είναι μια ακόμα απάτη ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Έχει γίνει λοιπόν όλος αυτός ο ντόρος με την γιαγιά της Βάσιας.
1: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμηση, είσαι 85.
0: Λοιπόν, για την γιαγιά της Βάσιας ενδιαφερόμαστε, γι' αυτό ας μην πάρει ούτε Ζάναξ η γιαγιά, δεν φταίει τίποτα.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλά φιλιά στην κυρία Αναστασίου. Αν η γιαγιά της είναι πράγματι τόσο πλούσια που έχει και κοσμήματα που μπορεί να τη τα φορολογήσει ο Τσίπρας, να είναι καλά η γιαγιά.
0: Μπορεί να πεις ότι μπορεί να εννοούσε φόρε, παιδί μου, κοσμήματα. Μπορεί να έχει φω κοσμήματα.
2: Φω που μας έλεγε το πρωί η κυρία Βούλτεψη, ότι όλα τα κοσμήματα που φοράει είναι φω.
0: Είναι φω.
2: Ψεύτηκα εξαιτίας εκτός από τη βέρα της.
0: Γιατί ήταν κοιμήλιο. Των Βουλτεψέων. Θα προσπαθήσουν στην Ελλάς να το ξεδιαλύνουν για να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Θυμίζω ότι και πάλι με το φορολογικό είχε γίνει θέμα. Τότε ένα άλλο στέλεχος είχε αναφερθεί στις πισίνες. Θα φορολογήσουμε τις πισίνες.
2: Βέβαια.
0: Έτσι είχε γίνει θέμα. Τώρα, δυστυχώς σήμερα είμαστε ραδιόφωνο και δεν είναι εύκολο να το κάνουμε εικόνα. Με διαφορά η καλύτερη εικόνα από τα όσα έγιναν αυτό το τετραήμερο στην Κρήτη, ποια ήτανε?
2: Ο κύριος Φαραντούρης με το τρακτέρ.
0: Πάνω
2: νομίζω.
0: Στο τρακτέρ.
2: Ναι.
0: Δεν αναφώνησε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
2: Όχι.
0: Αλλά τον είδα πάνω στο τρακτέρ με 4-5 κορυφαία στελέχη του Πασόκ και αναρωτιόμαστε τι μήνυμα ήθελε να στείλει ο κύριος Φαραντούρης με αυτή του την παρουσία στο τρακτέρ.
2: Θα μας το εξηγήσει, λες.
0: Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Γεια σας.
3: Σας χαιρετίζω από την ηρωική Νήσο Κάσο. Στην οποία έχω μεταβεί πριν από μερικές ώρες από το αεροδρόμιο της Ιππίας στην Κρήτη, όπου πράγματι είχαμε αυτές τις όμορφες, ενθουσιώδεις εκδηλώσεις μνήμης της 3ης Σεπτέμβρη.
0: Όλα τα λεφτά ήταν η εικόνα στο τρακτέρ.
3: Θα σας πω και για την εικόνα στο τρακτέρ, θα σας πω και για την Κάσο που βρίσκομαι εδώ.
2: Πείτε μας γιατί πρώτα για τα χθεσινά.
3: Να σας πω για τα χθεσινά. Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι είδατε στους δέκτες σας την ενθουσιώδη εκδήλωση, την οποία μόνο το Πασόκ και κανένα άλλο κόμμα, νομίζω θα συμφωνήσετε, δεν μπορεί να οργανώσει εκτός προεκλογικής περίοδου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεκάδες, εκατοντάδες στελέχη του κόμματος όργωσαν πραγματικά την Κρήτη την τελευταία εβδομάδα, συνομιλήσαμε με παραγωγικούς φορείς, με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, με την υγιή παραγωγική βάση αυτού του όμορφου νησιού. Συνομιλήσαμε με ανθρώπους της επιστήμης, της τέχνης, της προσφοράς, της εξωστρέφειας, της υγείας και βεβαίως με τους αγρότες μας. Ξέρουμε να ανεβαίνουμε και στο τρακτέρ, ξέρουμε να δίνουμε τη μάχη και στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Ξέρουμε να δίνουμε τη μάχη και στην Ουάσιγκτον, ξέρουμε να δίνουμε
0: είναι
3: τη μάχη
0: λένε
3: και στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα.
0: Και του λιμανιού και του σαλονιού.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και του Αλωνιού και του Λιμανιού και του Σαλωνιού, υπό την έννοια ότι είναι τιμή να συνομιλείς με ανθρώπους που ξέρουν πέντε πράγματα παραπάνω για την παραγωγική βάση της χώρας σου, τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δυστυχώς βάλεται πανταχώθεν από διαφάνεια, από διαφθορά, από πελατειακές σχέσεις, από όλα όσα έχουν πληγώσει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εμείς αναζητήσαμε την υγιή παραγωγική βάση της Κρήτης και αυτό κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι θέλουμε και ένα μήνυμα ότι όλοι μας, όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, οφείλουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη, στη γη, στην παραγωγικότητα και στα προβλήματα του τόπου. Mm-hmm. Διότι αν είσαι αποσυρωμένος στο γραφείο σου, μέσα στην κάλαβα, ότι δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις ποτέ ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ύπεθρος και ο πολίτης.
0: Τώρα, κύριε Φαραντούρη, στην Κάσο βρίσκεστε για λόγους?
3: Στην Κάσο έχω μεταβεί πριν από μερικές ώρες, μαζί με συναδέλφους, Έλληνες και ξένους.
0: Εννοείται ευρωβουλευτές, συναδέλφους σας?
3: Όχι ευρωβουλευτές, θα συνδεθούμε όμως και με τις Βρυξέλλες, θα συνδεθούμε και με Ουάσιγκτον. Και είμαστε εδώ γιατί θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Εγώ ως μέρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την Ουάσιγκτον και βεβαίως προς την Αθήνα, προς την ελληνική κυβέρνηση. Ότι η αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, της Ελλάδος, αλλά και της Κύπρου, αλλά και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αφισβήτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλης της Ευρώπης, όλης της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Για παράδειγμα, αφισβητείται η δυνατότητα της χώρας μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Υπόντιση του καλωδίου, που ήμουν νιώθ και γέρασα εδώ και τόσα χρόνια, πότε το παίρνουν τα κύματα, το πότε το παίρνει ο αέρας, πότε χρειαζόμαστε μετόχους για να αναβαθμιστεί η οικονομική του βάση, πότε χρειαζόμαστε επικαιροποίηση των τεχνοοικονομικών μελετών. Όλα αυτά είναι προσχηματικά. Καλό την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε πράξεις άμεσα, πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, όπως υπόθεση του καλογυρίου, και βεβαίως να στείλω ένα μήνυμα και προς την Τουρκία, την Άγκυρα, τα κράτη-μέλη, τις πρωτεύουσες, ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος είναι αμφισβήτηση της ίδιας της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Αυτό το μήνυμα είναι ταφές και το εκφράζω όχι ως απλός Έλλην πολίτης, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος επιτέλους. Μέλος κρίσιμων επιτροπών που συνεδριάζουμε για το μέλλον αυτής της Υπήρου.
2: Επόμενος σταθμός, κύριε Φαλαντούρη, ποιος είναι, πίσω η Αθήνα
3: ή η Βρυξέλλες? Θα είμαι σήμερα και αύριο. Σε λίγο ξεκινάνε οι εργασίες αυτής της συνάντησης επιστημόνων, διεθνολόγων, καθηγητών διεθνούς δικαίου. Επιλέξαμε την ΚΑΣΟ ακριβώς για να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Να το στείλουμε διεθνοποιημένο, να το στείλουμε κρυστάλλινο, να το στείλουμε ξεκάθαρο. Θα επιτρέψω αργά την Κυριακή στην Αθήνα, γιατί τη Δευτέρα με περιμένουν στις Βρυξέλλες κρίσιμες επιτροπές. Αλλά θέλω να μείνω λίγο στην ΚΑΣΟ και να πω το εξής, ότι όσο η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της, όσο βλέπουμε ότι όλα αυτά περί ήρεμων νερών πάνε περίπατο, και όσο πραγματικά υπάρχει επίγουσα ανάγκη επαναπροσανατολισμού της εξωτερικής μας πολιτικής και της στρατηγικής που θα ακολουθήσουμε από εδώ και μπρος, τόσο θα κάνω έκκληση, και το ΠΑΣΟΚ κάνει έκκληση, για ευθύνη και εθνική ομοψυχία. Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι χρειάζονται στιβαρές πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Όσο τα δικαιώματά σου δεν τα ασκείς, τόσο αυτά εξασθενούν. Τι σημαίνει πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας στο πεδίο, αγαπητοί φίλοι? Πόντιση του καλωδίου, θωράκιση και προστασία των Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, που εκτοπίζονται και αποθούνται καθημερινά από Τούρκους αλλοίης, δεν μπορούν να ψαρέψουν και βγάζουν κραυγή αγωνίας, εγκαταλείπουν τα σκάφη τους, εγκαταλείπουν τα νησιά τους, εγκαταλείπουν τις δουλειές τους. Και βεβαίως, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει κάνει προ καιρού η χώρα μας, να προχωρήσουμε άμεσα στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης.
2: Χύμαρος ο κύριος Φαλαντούρης.
3: Και γενικώς, όχι, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ακυρώνεις όλη αυτή την αναθεωρητική, απειλητική λογική που πλέον αποτελεί αμφισβήτηση στο πεδίο της Τουρκίας με πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι το αντίδοτο. Τίποτε άλλο.
0: Το αντίδοτο βεβαίως είναι να υπάρχει και μια στρατηγική από όλα τα κόμματα, πέραν αυτών της καταγγελίας, λέω εγώ, αλλά θα τα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαλαντούρη.
2: Να είστε καλά.
0: Τώρα ευχαριστούμε τον κύριο Φαλαντούρη. Είναι στην ΚΑΣΟ. Λοιπόν, να πούμε πολλές καλησπέρες στην Σουζανάρα. Γεια σου, Σουζάνα.
2: Γεια σου,
0: μου εκεί,
2: Σουζάνα.
0: Πάντα από παρούσα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που λέει Γέρας Φοβαδόπουλος. Λογικό να. Τι, απλά γέρας, άστα.
2: Κρατήστε λίγο. Λοιπόν, δεν γερνάει ο Ανδρέας. Λοιπόν, πάντα νεανική ψυχή.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Λέει μακάρι ο χειμώνας να φέρει χιόνια να δούμε λευκή την Ακρόπολη.
2: Ωραία θα ήταν η αλήθεια.
0: Λευκή Ακρόπολη.
2: Να σου πω κάτι παρένθεση. Στη Βρετανία ετοιμάζονται για τον Ελνίνιο, έτσι. Μιχάλη, πρόσκει τι έφιασε.
0: Μια καλησπέρα στον φίλο που υπογράφει, στη φίλη ως Κόκκινος Καρχαριάς. Καλησπέρα στην κυρία Φωτήρου που έλεγε για τα γεμιστά, δεν τα θυμάστε.
2: Και μια καλησπέρα στην Ανδρομάχη Παύλου, συνάδελφο από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, η οποία μας λέει ότι θα μπει στη γιαγιά της να κρύψει τις χρυσές λίρες. Άμα έχει μάχη μου η γιαγιά σου χρυσές λίρες. Μια χαρά είστε.
0: Καλησπέρα και στο αγαπημένο Ευάκη, να είναι καλά. Και πολλοί θυμήθηκαν με αφορμή αυτή τη συζήτηση για τις θηρίδες. Το είχε γίνει ολόκληρη ιστορία με την Άντια Βαλαβάνη. Τον πρώτο καιρό, το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ, πάρει κάτι αντίστοιχο είχε υποθεί και γινόταν τότε ο κακός χαμός.
2: Γενικά γινόταν τότε αρκετός κακός χαμός με ΣΥΡΙΖΑΙΣ που είχαν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό.
0: Ναι, ειδικά όταν
2: και τον κύριο Μάρδα.
0: Όσο πλησίαζε προς τα Capital Control. Καλά, εκείνο το βράδυ είναι όλα τα λεφτά, εκείνη την Παρασκευή που ανακοινώνεται το δημοψήφισμα τον κύριο Τσίπρα. Που κάποιοι τραβάγανε βίντεο και φωτογραφίες από τα ATM της Βουλής. Γιατί τα ATM της Βουλής είχαν άλλου είδους όριο στις αναλήψεις, πολύ μεγαλύτερο, και είχαν τρέξει όλοι με πρωτοσύνη τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ να βγάλουν χρήματα.
2: Και το Βαρουφάκι, βέβαια, που έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται να σταθώ στην ουρά του ATM. Έτσι.
0: Καλά, λίγο. Γιάννη σε ουρά. Γιάννη είναι μόνος του.
2: Με έναν είναι.
0: Σε παρακαλώ, σε ουρά ο Βαρουφάκι, σε παρακαλώ.

0: Εντάξει, από το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, την ακούτε εδώ και στο σταθμό μας. Έχει γίνει ιστορία με την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό, τον πυροβόλησαν στην κοιλιά, τον ανιτοποίησαν τον δράστη, ο οποίος είναι σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο.
1: Όπως λέμε, όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, ο άνδρας μπήκε σε κατάσταση αμόκ μέσα στο αστυνομικό τμήμα, έσπασε μια τζαμαρία, τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός από αυτό.
0: Και όποιος δει την εικόνα από το αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, παραπέμπει σε ένα δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι. Μόνο αστυνομικό τμήμα.
1: Σε γραφεία της δεκαετίας του 60, του 50.
0: Σαν γιαπή είναι, σαν ένα παράπηγμα.
1: Σαν παράπηγμα, ναι. Και άλλα αστυνομικά τμήματα είναι, και πού να μπεις και μέσα σε κάποια από αυτά, έτσι.
0: Κάποια βεβαίως έχουν εξυγχρονιστεί, αλλά κάποια είναι πολύ πολύ παλαιά. Λοιπόν, είμαστε και βεβαίως και στην παραμονή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο Μητσοτάκη είναι αυτό που έρχεται. Αύριο ομιλία παραγωγικούς στους παραγωγικούς φορείς. Κυριακή συνέντευξη τύπου, να δούμε αν θα έχει κανένα λαγό, αν θα βγάλει και καμιά είδηση. Ας ελπίσουμε ότι οι ειδήσεις δεν θα επικεντρωθούν γύρω από απαντελώς ασήμαντα θέματα, όσο αν υπάρχει κάτι σε κάποιο βιβλίο που τώρα ασχολούνται, ή τι μπορεί να έχει μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
1: Νομίζω ότι αυτά δεν θα φτάσουν μέχρι και τη ΔΕΘ. Νομίζω αρκούν να εξαντλούνται στο δημόσιο διάλογο και στις ενδοκυβερνητικές διενέξεις. Από ό,τι διαβάζω εδώ στις πληροφορίες του D-News, που έχει από ό,τι φαίνεται αρκετά καλό ρεπορτάζ, έρχεται και μειοσφόρο για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με 3 παιδιά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας τα δίνει το ρεπορτάζ εδώ, και μόνιμο επίδομα, λέει, στους δημόσιους υπαλλήλους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια από αυτά έστω.
0: Και όλα αυτά στον απόϊχο ρωτάει ο φίλος Σταύρος αν έκανε πίσω Σαμαράς για το νέο κόμμα. Όχι, δεν νομίζω. Αντιθέτως, τρέχει. Ήδη διάφοροι ανακοινώνουν θα είναι και υποψήφοι και τις περιφέρειες. Τις προάλλες εδώ ο κύριος Κόνδρας από το σταθμό μας είπε ότι είναι στα δυτικά. Ο κύριος Σαλμάς τώρα λέει ότι θα είναι στα βόρεια. Ο ανεξάρτητος βουλευτής μετακομίζει από την Ανατολική Καρνανία. Μπορεί να υπάρχει το ίδιο επίθετο στην Ανατολική. Ακούγεται μπορεί να κατέβει η Μαρία Σαλμά στην Ανατολική Καρνανία, η αδελφή του, για να δίνουμε και καμιά παραπολιτική πληροφορία. Αλλά εκτός από πληροφορίες, δίνουμε και ειδήσεις. Αυτή τη χρέωση δεν την έχουμε η Μαρία και εγώ, την έχει η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα, που έρχεται γιατί το ρολόι δείχνει σχεδόν 6:30. Οπότε, Μαρία μου, είμαστε υποχρεωμένοι να τις παραδώσουμε.
1: Βεβαίως.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκη σε αγροτοδασική έκταση σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Μήνυμα από το 112 εστάλει για την ενημέρωση των κατοίκων να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο Θηριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυματίζοντας ελαφρά ένα φρουρό. Ο δράστης δέχθηκε πειρά από τους αστυνομικούς και φέρει τραύμα στο θώρακα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διεθνή έκθεση έχει ξεκινήσει. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και διακοπές κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας σαν στόλων στο Λευκό Πύργο. Το πρωί συγκέντρωση πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στα δημόσια.

0: από το στούντιό του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν οι 68χρονοι και ο γιος της για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που θαύτηκε σε αυλή στο Μαραθώνα. Τα οστά της εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι την έθαψε μετά το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: ροή στο ραδιοθάλαμο του Mega News Radio δείχνει 6 και 33 πρώτα λεπτά. Απογευματάκι Παρασκευής, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού. Στο ένα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Στεριού.
1: Στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Να πούμε και μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Λέει: αν υπάρξει σύγκρουση επί του πεδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, αυτό θα μπορούσε να κάνει την κυβέρνηση να αναβάλει τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ούτε σύγκρουση ούτε κάτι ακραίο.
1: Έχει μια βάση αυτό που λέει ο φίλος. Γιατί
0: να,
1: γινότανε έχει...
0: κάτι πολύ ακραίο. Δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά.
1: Όχι, όχι.
0: Μεταπολιτευτικά
1: αλλά
0: δηλαδή.
1: Η Τουρκία έχει αυξήσει πολύ την έντασή της απέναντι στη χώρα μας. Οπότε ενδεχομένως γι' αυτό έχουν τρομοκρατηθεί κάποιοι φίλοι. Αλλά και εγώ δεν νομίζω.
0: Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει. Όποτε υπάρχει διάβλος επικοινωνίας υπουργών εξωτερικών των δύο κρατών και πρωθυπουργού της Ελλάδος και προέδρου της Τουρκίας, πάντα, ακόμα και αν φτάσουμε σε κάποιο οριακό σημείο, τα πράγματα αποτρέπονται. Και ας ευχηθούμε ότι οι διάβλοι, λέω εγώ τώρα Μαρία μου, οι διάβλοι Μητσοτάκη Ερντογάν δεν θα πάψουν ποτέ να υφίστανται.
1: Να σας θυμίσουμε ότι αύριο είναι Σάββατο. Τι κάνουμε το Σάββατο? Διαβάζουμε εφημερίδες. Διαβάζουμε τα νέα Σαββατοκύριακο. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, να μην χάσετε τα νέα Σαββατοκύριακο που κυκλοφορούν με το νέο το εύχος του θρυλικού περιοδικού κόμιξ Βαβούρα. Και όπως διαβάζω εδώ στα Βαβουρονέα, είναι το νούμερο 13. Είναι το πολύ αναμενόμενο, λέει, νούμερο 13 της Βαβούρας. Και κάποιοι λέει ότι αυτό είναι γκατέμικο νούμερο. Ίσως να είναι και το τελευταίο τεύχος που θα διαβάσετε πριν τη μεγάλη καταστροφή. Οπότε έχετε ένα παραπάνω λόγο να το πάρετε, να το διαβάσετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να το τελευταίο σας.
0: Άντες, κάνουμε μια εξαίρεση με το 13. Είσαι προληπτική και η γάβρη.
1: Είσαι προληπτικός, Αντρέα.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Ο Χριστός και πάλι.
0: Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι, οι επιστήμονες.
1: Μια που μιλάς για σοβαρούς ανθρώπους, άκου να σου πω. Θυμάσαι χθες που λέγαμε για τον J.D. Vance που έδωσε αυτή τη συνέντευξη στον Ευαγγελιστή και έλεγε ότι ίσως έχουμε και ο Αντίχριστο και δεν πειράζει αν κάνω εγώ πράγματα που συμβάλλουν στη συντέλεια του κόσμου. Έχουμε και ένα άλλο διαμάντι της συνωμοσιολογίας, τον οποίο μάλιστα ο Τραμπ.
0: Τη Μαρία Στερίου.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Εδώ έχουμε τον κύριο Χουνγκ Κάο. Τον όρισε ο Τραμπ αρχηγό του ναυτικού. Ο οποίος το 2023 σε συνέντευξή του σε έναν δεξιοπάστορα, τους αρέσουν προφανώς οι συνεντεύξεις σε πάστορες, σε ευαγγελιστές, είχε πει, πρόσεξε να δεις τώρα, είχε μιλήσει με πολύ πάθος για μια περιοχή της Καλιφόρνιας, μια περιοχή του Μοντερέι της Καλιφόρνιας, η οποία ονομάζεται Lover's Point. Πώς λέμε εμείς Morning Point το πρωί, αυτοί το λένε Lover's Point. Ισχυρίστηκε ότι παλιότερα αυτό ονομαζόταν Lovers of Christ Point, του Χριστού δηλαδή. Αφαιρέθηκε όμως το όνομα του Ιησού Χριστού και από τότε λέει ο τόπος αυτό

0: εκπέμπει αρνητική ενέργεια και υπάρχει πολλή μαγεία και πολύ σκοτεινή κατάσταση εκεί. Παρ' όλα αυτά, για τον Τραμπ είναι ένας αληθινός πολεμιστής.
1: Άκου τώρα, επειδή ξέρω τι παμπώνυρο μαμούνι είσαι, το έκανες επίτηδες. Επειδή ξέρεις ότι έχουμε στη γραμμή τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Εννοείται.
1: Άρχισες πάλι με Τραμπ, με συνωμοσίες, για να τσιγκλίσει τον Μπάμπη μας.
0: Ο Μπάμπης δεν τσιγκλάει με αυτά.
1: Μπάμπη.
2: Ορίστε.
1: Αυτά σου κάνει η Μαρία. Θα κάνει το πρωί στην εκπομπή να αρχίσει να σου λέει για τον Τραμπ να σε τσιγκλίσει.
0: Ναι, σιγά.
2: Δεν πειράζει να τα κάνει η Μαρία, εσύ να μην τα κάνει.
1: Σωστό. Είναι αυτές οι διακρίσεις που προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε εμείς οι ταπεινοί.
0: Δεν αντέχουμε, Μπάμπη, μόνο το πρωί. Θέλουμε και το απόγευμα. Δεν μας φτάνει.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Μπάμπη.
2: Λοιπόν, σας ακούω. Πάμε στην ουσία, δεν έχουμε πολύ χρόνο και μετά θα λέτε.
1: Σωστό, και ξέρω ότι πληρώνει και με το δευτερόλεπτο. Μπάμπη, πες μου κάτι. Πόσες δεν θυμάσαι να έχεις παρακολουθήσει ή να έχεις τέλος πάντων. Πολλές.
2: Εξαπαλώνω νίκον, διότι με πήγαινε ο πατέρας μου στις ΔΕΘ στη δεκαετία του 60, που ήταν τέλεια, διότι μ' άφηνε ήσυχο. Μου λέγε πήγαινε ο πατέρας, μη χαθείς, ραντεβού στο περίπτερο, γιατί εργαζόταν μια εταιρεία που είχε περίπτερο στη ΔΕΘ. Και γύρναγα τα περίπτερα, μάζευα πραγματάκια, φυλάδια, μοίραζαν τότε οι εταιρείες που ερχόντουσαν για να πουλήσουν την πραγμάτια τους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ΔΕΘ χωρίς τους πολιτικούς.
1: Τώρα όμως, όχι τώρα, εδώ όλα αυτά τα χρόνια έχει τους πολιτικούς και αύριο έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Κάτσε πρωθυπουργό και πάντα.
1: Ναι.
2: Η ΔΕΘ είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: 90 χρόνια αυτός είναι, από το 1900, από την 36.
2: Από το 50. Άλλο πότε πρωτοδημιουργήθηκε, ναι. Μετά τον πόλεμο, η ΔΕΘ ήταν ένας σταθμός που έδειχνε την ταχύτατη κυριολεκτικά την εποχή εκείνη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξή της. Ερχόταν ο Καραμαλής, έλεγε αυτά κάναμε, αυτά θα κάνουμε, εκείνες τις αλλαγές θα κάνουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, αυτά θα κάνουμε για τους εργαζομένους, πάμε παρακάτω.
0: Μπάμπη, τώρα τι περιμένουμε αύριο? Περιμένουμε καμιά έκπληξη σοβαρή ή θα είναι στα ίδια ο Πρωθυπουργός, δηλαδή λίγο αυτά που έδωσε και κάτι παραπάνω?
2: Για μένα ευχάριστη έκπληξη θα είναι να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με κάποια σοβαρή και προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό αλλαγή στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Διότι αυτά είναι λεφτά που μένουν στον εργαζόμενο στο χέρι. Θυμάσαι, Μαρία, ότι είχαμε τη συζήτηση, αν πρέπει να μιλάμε με μεικτά, με καθαρά, τι λέει ο Τσίπρας, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Οι εργαζόμενοι πολύ συχνά δεν έχουν καταλάβει ότι για να πάρεις 1000 στην τσέπη, τα καθαρά που λες εσύ, πρέπει
0: πληρώνει ο εργοδότης, αλλά τουλάχιστον 300
2: ευρώ. Ναι, δεν τα πληρώνει ο εργοδότης, με συγχωρείτε, αλλά θα κάνω μια μαξιστική.
0: Θα πληρώνει ο εργαζόμενος.
2: Αυτά τα δουλεύει ο εργαζόμενος.
0: Βέβαια.
2: Πρέπει ο εργαζόμενος να
1: εργοδότης εκμεταλλεύεται την υπεραξία του εργαζόμενου. Μπράβο, Μπάμπη.
2: Δεν εκμεταλλεύεται την υπεραξία, δεν υπάρχει. Αυτό ήταν ένα λάθος του Μάρξ, δεν είναι η ώρα να το συζητήσουμε.
0: Μάρξ, όπου μας συμφέρει, Μπάμπη. Όπου μας βολεύει.
2: Λοιπόν, για να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Ναι.
2: Ο εργαζόμενος, έτσι, η επιχείρηση τον πληρώνει 1500. Οι επιχειρήσεις δεν είναι φιλανθρωπικά. Αν δεν αξίζει 1500 ευρώ, δεν τα δίνει η επιχείρηση. Τώρα το ότι παίρνει στην τσέπη 1000, διότι είναι οι κρατήσεις που πληρώνει η επιχείρηση, οι λεγόμενες εργοδοτικές εισφορές κτλ. Μετά είναι οι κρατήσεις του εργαζομένου που είναι στα ταμεία του υγείας, ασφάλειας, ανεργίας και δεν συμμαζεύεται. Μετά είναι η προκαταβολή που οι εργαζόμενοι οι μισθωτοί πληρώνουν το φόρο τους ένα χρόνο πριν. 11 μήνες πριν, 10 μήνες
0: πριν. Έχεις πληροφορίες ότι αυτό ενδεχομένως θα καταργηθεί?
2: Δεν έχω καμία πληροφορία, αυτά τα έχουν οι ρεπόρτες. Εγώ λέω ότι αυτό θα με εξέπληται ευχάριστα, διότι αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπορούμε να μιλάμε τι κάνουμε για την ακρίβεια. Που είναι το μείζον ένα θέμα. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε.
2: Okay. Τα υπόλοιπα είναι επίσης, με συγχωρείτε, παροχές εισοδηματικές, δηλαδή μεταβιβάσεις από το κράτος, δηλαδή από την τσέπη του φορολογούμενου, στην τσέπη άλλων φορολογουμένων και εκείνων, που μπορεί να είναι πιο ελαφριά ή με κάποιο διαφορετικό τρόπο φορολογούμενοι, δεν έχει σημασία, που είναι μεταβιβάσεις. Είναι, ας πούμε, οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι είναι μια ομάδα πληθυσμού, η οποία έχει υποστεί ζημιά από ένα επίπεδο που είχε φτάσει. Το ξέρουν αυτό όλοι οι συνταξιούχοι. πρέπει να φύγουν οι ειδικές εισφορές, οι διάφορες κρατήσεις, οι έκτακτες. Υπάρχουν ακόμη συνταξιούχοι οι οποίοι τους κρατάνε, λέει, γιατί πρέπει να σωθεί η οικονομία. Και δεν έχω ακούσει κανένα πολιτικό να μην λέει ότι πάει, τελειώσαμε, πέρασε εκείνη η περίοδος που διεσώθη η οικονομία. Αφού διεσώθη, ρε παιδιά, κόψε αυτές τις κρατήσεις. Άρα το δεύτερο είναι αυτό, ότι οι συνταξιούχοι θα φύγουν εντελώς όλα αυτά και θα πάρουν και περίπου ένα 400, διότι και ο Μητσοτάκης προσέρχεται σταδιακά στο ότι όντως το 13-14 τα δώρα για τους συνταξιούχους εκπόπηκαν μεν, αλλά κάποιο μπόνους πρέπει να παίρνουν. Όχι όλοι, προσοχή, έτσι. Οι λεγόμενοι πιο κάτω
0: συνταξιούχοι.
2: Δεν είναι, προσέξτε, κάποιος που παίρνει χαμηλή σύνταξη δεν είναι χαμηλός συνταξιούχος. Είναι ένας συνταξιούχος που παίρνει χαμηλή σύνταξη.
1: Εντάξει, γιατί, λογοπαίνε.
0: Τι διαφορά έχει, εξήγησε το λίγο αυτό.
2: Χαμηλοσυνταξιούχοι υπάρχουν, χαμηλοσυνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη 1.800 ευρώ. Που είναι μια πολύ πολύ ψηλή σύνταξη.
1: Ναι, δεν είναι. Όμως, δεν είναι χαμηλοσυνταξιούχος κάποιος με 1.000.
0: Γιατί λες ότι είναι χαμηλοσυνταξιούχος. Εξήγησε το όμως λίγο να το καταλάβουμε τι εννοείς. Πώς γίνεται ένας που παίρνει 1.800 ευρώ να θεωρείται χαμηλοσυνταξιούχος.
2: Υπάρχουν συνταξιούχοι που παίρνουν χαμηλή σύνταξη, αλλά παρά τα αυτά παίρνουν για πολύ λίγα χρόνια εργασίας και για πολύ λίγες εισφορές στο σύστημα. Γιατί είναι ένα είδος προνοιακής σύνταξης. Mm-hmm. Δηλαδή, αντί να πάρουν τη σύνταξη που θα τους έβγαινε με τα χρόνια που δούλεψαν και τις εισφορές που είχαν καταβάλει, έτσι, αντί να πάρουν εκείνη που θα τους έβγαινε 250-300 ευρώ, παίρνουν μια σύνταξη 500 ευρώ. 500 ευρώ είναι χαμηλή σύνταξη. Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Παίρνουν όμως παραπάνω από αυτό που θα έπαιρναν αν οι συντάξεις ήταν αναλογικές. Αντιθέτως, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν 1.500-1.800 ευρώ σύνταξη, τον οποίο όμως η σύνταξη χωρίς τις περικοπές του 2010-12 και μετά του νόμου Κατρούγκαλου, χωρίς εκείνες τις περικοπές, θα παίρνανε 2.500.
0: Ωραία, Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι στο δικό του πρόγραμμα θα έχει και 13η σύνταξη και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αυτό σου φαίνεται μαξιμαλιστικό, γιατί είπε προηγουμένως ότι και ο κ. Μητσοτάκης έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει σιγά σιγά να επανέλθει η 13η σύνταξη.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ακόμη εγγεγραμμένος στην νεολαία του ΠΑΣΟΚ όταν ο Κώστας Σιμίτης έφτιαξε το ΕΚΑΣ. Προφανώς δεν θυμάται γιατί ο Κώστας Σιμίτης έφτιαξε τότε το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ ήταν ένα έκτακτο βοήθημα για ορισμένους συνταξιούχους, των οποίων η σύνταξη έβγαινε ακριβώς γιατί είχαν λίγα χρόνια πια και επομένως και χαμηλές κρατήσεις, λίγες κρατήσεις, και τους έβαλε το ΕΚΑΣ για να τους βοηθήσει να πάνε λίγο πιο πάνω από εκεί που τους έβγαινε η σύνταξη. Το να λες εν έτη 2026 ότι θα βάλω ΕΚΑΣ είναι ένας καθαρός λαϊκισμός. Πράσινος εν προκειμένου.
1: Κλείστε τον κύριο. Κλείστε τον κύριο.
2: Λόγω στον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι δεν ξέρει τι είναι το ΕΚΑΣ που έκανε και έδωσε η παράταξή του.
1: Μπαμπή.
2: Άλλη ερώτηση.
1: Όχι, δεν κόπηκες.
2: Θα δώσει κι άλλα ο Μητσοτάκης. Μην ανησυχείτε. Θα δώσει ο Μητσοτάκης.
0: Αφού δεν ξέρεις, αφού δεν έχεις ρεπορτάζ, γιατί δεν είσαι ρεπόρτερ που ξέρεις ότι θα δώσει άλλα.
2: Γιατί νομίζω ότι ήμουν μεταξύ των πρώτων που συζητήσαμε μαζί, ναι, όταν σας έλεγα ότι παιδιά θα είναι πάνω από δύο.
1: Μοιράζει, μοιράζει ο θείος.
0: Ναι.
1: Δώσε και θρώσε θείε που λένε.
2: Πάνω από δύο τώρα και φύγαμε. Κοιτάξτε, αυτός που έχει την καλύτερη πληροφόρηση για το τι θα δώσει ο Μητσοτάκης είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος έβαλε την μπάρα τα 5 δις και βάλε ότι εγώ θα ξεπεράσω τα 5 δις, λέγοντας το μέλλον. Ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει απλώς να πει διορθώνω αυτό, βάζω εκείνο, δίνω τ' άλλο. Θα πει τώρα κάνω αυτό, μετά θα κάνω εκείνο, μετά παρακάτω θα κάνω τ' άλλο και ακόμη πιο πέρα, αν με εκλέξετε στο μεταξύ, θα κάνω και αυτό.
1: Έχουμε χρόνο τότε. Λοιπόν, Δευτέρα θα κάνουμε ταμείο.
2: Θα αρχίσει να λέει ένα σχέδιο, μήπως και τον πιστέψουν, ότι έχει, ρε παιδί μου, ένα σχέδιο και για την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, προφανώς χρειάζεται και ένα αφήγημα. Από Δευτέρα θα κάνουμε ταμείο. Μπάμπη, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλό
0: Σαββατοκύριακο, Μπάμπη.
1: Μπάμπης Παπαδημητρίου, σχολιαστής, αναλυτής.
0: Σχολιαστής, influencer είναι.
1: Ναι, εντάξει. Και κάνει και μια πολύ ωραία στήλη στα νέα GR μαζί με τον Δημήτρη Μανιάτη στα Σχοινιά.
0: Να πούμε μια καλησπέρα στη μετεωρολόγο του σταθμού και του Mega News, την Έλληνα Καρέτσου, η οποία μας ακούει.
1: Το Ελληνάκι μας να είναι καλά.
0: Φίλια πολλά.
1: Επίσης την κυρία Εύη να είναι καλά. Να μην εξαντληθεί με τον Αντώνη εκεί και τρελαθεί με τα τραγούδια. Χθες έχουν πόση προσμονή με το επόμενο Σάββατο που τραγουδάει ο Ρέμος Θεσσαλονίκη. Θα γίνει ο χαμός.
0: Θα ήθελα πολύ κι εγώ να είμαι εκεί.
1: Δεν είναι, παίρνεις αεροπλάνο και πας. Παίρνεις ή οδηγείς εσύ, πας και γρήγορα.
0: Είναι και η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε 2-1.
1: Καλά, δεν φαντάζεσαι τι θα γίνει με τη συναυλία τώρα του Ρέμου.
0: Θα
1: έρχουν, θα δεις και από Βουλγαρία και από Βόρεια Μακεδονία. Έχουν μπει πούλμαν από όλους τους γύρω νομούς.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, τώρα που λέγαμε με τον Μπάμπη για τον Μάρξ, θυμήθηκα το εξής πριν πολλά χρόνια στην Αυγή που είχε και στην Ομόνοια ένα μαγαζί και έρχεται ένα συνάδελφο έτσι πούρο αριστερό. Με μία τσάντα που ήταν από Μάρξ και Σπένσερ. Και λέει ένας που κατάντησες, κάποτε ερχόσαμε τον Μάρξ και τον Έγγελς και τώρα με τον Μάρξ και Σπένσερ.
0: Το είπε για κατάντια αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν το είπε για αναβάθμιση.
1: Ξέρω. Αλλά όπως έλεγε στην ελληνική ταινία, προχωράει ο κόσμος ανάργυρε. Το ερώτημα βέβαια είναι, δεν είναι αν προχωράει ο κόσμος, προς τα πού πηγαίνει είναι το ερώτημα. Έτσι δεν είναι.
0: Και αν θέλουμε να τον αλλάξουμε λίγο, προς το καλό. Αν γεμίσουμε αντίχριστους δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, αυτοί που μπορούν να αλλάξουν, οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι ποιοι? Οι άνθρωποι της τέχνης.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και ποιος γνωρίζει όσο λίγη την τέχνη, ιδίως αυτή του σινεμά?
0: Ο κύριος Γιάννης Ζουμπουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Βενετία και είναι πολύ τυχερός άνθρωπος, θα πω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί είμαι σίγουρη ότι βλέπει υπέροχες ταινίες. Ίσως και όχι όλες υπέροχες, αλλά σίγουρα κάποιες θα είναι πολύ, πολύ ωραίες και είναι και σε μια πάρα πολύ ωραία περιοχή.
1: Ο Γιάννης δεν χάνει ούτε Βενετία, ούτε Κάνες. Είναι πάντα χουπαρών, απεσταλμένος των εφημερίδων μας. Γιάννη, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα και από μένα. Αν η τέχνη λειτουργούσε τόσο καλά όσο λέγατε, πάντως θα είχε αλλάξει λίγο προς το καλύτερο ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Κατά καιρούς βοήθησε, συνέβαλε.
0: Δεν αλλάζει λίγο η τέχνη, ναι. Επειδή μεταφέρει συναίσθημα στην ουσία. Δεν μπορεί κάπως να μην μας επηρεάζει θετικά.
3: Μακάρι. Μακάρι, ναι. Γιατί εντάξει, θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε και πολύ καιρό εδώ, είμαστε η τρίτη μέρα. Είναι μια φεστιβαλική διοργάνωση πολύ ενδιαφέρουσα, με αρκετές ταινίες από όλο τον κόσμο που μπορούν να συζητηθούν. Δεν έχει πάρα πολύ αμερικάνικο πρόγραμμα, γιατί έχει δημιουργηθεί μια ψύχρα από ό,τι καταλάβαμε ανάμεσα στα αμερικάνικα στούντιο και τα μεγάλα φεστιβάλ για διάφορους λόγους, κυρίως λόγους διαφήμισης, με την έννοια ότι οι ταινίες πλέον προωθούνται πολύ διαφορετικά από ότι με τον παραδοσιακό τρόπο των φεστιβάλ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η ουσία είναι το φεστιβάλ γίνεται, τα πρόσωπα έρχονται, οι ταινίες παίζονται, οι ταινίες αρέσουν. Μπορώ να αναφερθώ σε κάποιες.
1: Ναι, Γιάννη, επειδή έχεις ταινία, ποια ξεχωρίζεις, ποιες ξεχωρίζεις?
3: Ναι, η πρώτη ταινία που είδα και είναι σε αυτές που ξεχωρίζω είναι το Ink, και μάλιστα είναι και λίγο, το νιώθουμε και λίγο προσωπικά εμείς που είμαστε της έντυπης δημοσιογραφίας και των εφημερίδων, διότι είναι μια ταινία που ουσιαστικά σου λέει πώς δημιουργήθηκε ένας μεγάλος εκδότης, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα του, ότι ήταν ένας μεγάλος εκδότης, ο Ρούπερτ Μέρτοχ ήταν και ένας ρομαντιστής. Και αυτό ουσιαστικά, εκεί ουσιαστικά εστιάζει η ταινία, με την αγορά, μάλλον με τη δημιουργία της εφημερίδας The Sun στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 60.
1: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, τα πρώτα ταμπλόιντ, έτσι.
3: Ένα από τα πρώτα ταμπλόιντ,
1: βέβαια.
3: Προσέλαβε έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, ο οποίος είχε άλλες αρχές, και εδώ βέβαια είναι και ακόμα ένα σημείο ενδιαφέρον της ταινίας, διότι αυτές οι αρχές του κυτρίνησαν κατά κάποιο τρόπο με το που ήρθε σε επαφή με τον Μέρτοχ. Με αποτέλεσμα να αλλάξει και αυτό στην νοοτροπία του, Larry Lamp λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, και να δημιουργήσει μια εφημερίδα που διαρκώς ανέβαινε χρόνο με το χρόνο και έφτασε τη Mirror, η οποία ήταν υποτίθεται η κορυφή εκεί. Και το έκανε αυτό με τις αποφάσεις, βέβαια λίγο τις κίτρινες αποφάσεις, έτσι, γυμνό στο εξώφυλλο, πράγματα πιο πολύ λαϊκίστικα, όχι ότι ήταν λάθος αυτά που λέγανε οι ψέματα, ήταν αλήθειες, αλλά ήταν ειδήσεις οι οποίες υποτίθεται δεν ενδιέφεραν το κοινό. Αλλά ήταν και το μεγάλο μυστικό ότι αυτές οι ειδήσεις ενδιαφέραν το κοινό.
1: Γιάννη, κάνω λάθος. Έχει η ταινία αυτή που περιγράφει ελληνική συμμετοχή.
3: Με συγχωρείς, έχασα.
1: Η ταινία που περιγράφει έχει κάποια ελληνική συμμετοχή. Υπάρχει κάποια άλλη συμμετοχή ελληνική στο φεστιβάλ?
3: Υπάρχουν ταινίες. Υπάρχει μία ταινία σε άλλο πρόγραμμα. Εγώ μίλαγα τόση ώρα για μία ταινία
1: το
3: που Ινκ. Είδα.
1: Ναι. Άλλη
3: υπάρχει η ταινία της Καθλίν Λέντζου, η οποία θα προβάλλεται σε άλλο πρόγραμμα, μεγάλου μήκους, μια μέρα στη ζωή της Τζο. Uh-huh. Αυτή θα τη δούμε τη Δευτέρα και θα έχουμε μία άποψη όταν τη δούμε. Είναι στο τμήμα των Οριζών.
1: Uh-huh. Πάντως ξεχωρίζεις το Ινκ, έτσι.
0: Ισχύει αυτό που έχουμε διαβάσει, ότι είναι λίγο φέτος το φεστιβάλ πιο πολιτικοποιημένο, οι ταινίες δηλαδή που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι πιο πολιτικοποιημένο το περιεχόμενό τους?
3: Το περιεχόμενο τι ακριβώς υποτίθεται ότι είναι?
0: Πιο πολιτικοποιημένο, λίγο πιο πολιτικές ταινίες, έχουν μια πολιτική ματιά.
3: Κοιτάξτε,
0: στα πράγματα.
3: Κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και κλαίω τα ίδια πράγματα πάρα πολλές φορές. Όλα τα φεστιβάλ πολιτικοποιημένα είναι.
1: Ναι.
3: Όλα τα φεστιβάλ πολιτικές ταινίες θέλουν. Αυτά τα μεγάλα, έτσι.
0: Ναι.
3: Ταινίες πολιτικού χαρακτήρα θέλουν να προβάλλουν και όντως τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο ποσοστό των ταινιών έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα. Ας πούμε, είδα μόλις τώρα μια ταινία ονόματι Jupiter, γαλλική ταινία του Αλεξάνδρου Σμιέ, που αναφέρεται στον κίνδυνο του πυρηνικού ολέθρου και το πώς ένας πρόεδρος στη Γαλλία θα αντιμετωπίσει, αν τύχει αυτό το πράγμα μπροστά του, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάντοτε ταινίες οι οποίες έχουν μια πολιτική χρειά σε όλα τα φεστιβάλ.
1: Που επηρεάζονται.
3: Κάποιες φορές είναι λίγο περισσότερο,
1: ανάλογα και την
3: λίγο
1: παγκόσμια ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ πώς ήταν πέρσι με την ιστορία της Παλαιστίνης.
3: Ακριβώς. Πέρσι ήταν εμφανές ότι η ταινία προοριζόταν, δεν το πήρε το μεγάλο βραβείο, αλλά ήταν εμφανές ότι ήταν στο πρόγραμμα για αυτό το λόγο. Γάζα, Ισραήλ και όλο αυτό το φοβερό πράγμα που γίνεται στον κόσμο. Ναι. Και τώρα υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα. Θα το δούμε προς το τέλος, προβάλλεται. Και γενικά όμως θέλω να πω ότι η πολιτική υφή μιας ταινίας που κάποιος σπουδαίος έχει πει ότι όλες οι ταινίες είναι πολιτικές κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ακόμα και αυτή η ταινία, το Ινκ, mm-hmm. πολιτική ταινία είναι. Γιατί έχει να κάνει, όχι κομματικά πολιτική, έχει να κάνει με την πολιτική, με την ευρύτερη έννοια της λέξης.
0: Βέβαια, και με το εφόσον είναι και ο Ρούμπερτ Μέρντοχ μέσα στην ταινία και πώς τα μέσα ενημέρωση επηρεάζουν, όλα έχουν να κάνουν με την πολιτική εν τέλει.
3: Βέβαια, και το ενδιαφέρον είναι εδώ ότι δεν... Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ταινία είναι ότι δεν δαιμονοποιείται ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ούτε αγιοποιείται. Mm-hmm. Δείχνει όμως η ταινία ότι ήταν ένας άνθρωπος που τον απασχολούσε το μέλλον της δημοσιογραφίας και μπορούσε να το αλλάξει, γιατί το άλλαξε. Και μάλιστα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η ταινία βγαίνει στην εποχή που υπάρχει παντού ο κίνδυνος του AI. Βλέπεις λοιπόν μια ταινία που λέγεται Ινκ, Μελάνη, αφορά εφημερίδες, το 1969, βλέπεις το 2026. Κάτι σημαίνει αυτό. Ακόμα και αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι μια πολιτική κίνηση πίσω από τη δημιουργία της ταινίας.
1: Σωστά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να τα απολαύσεις. Και να πάρεις και άλλες κονκάρδες.
0: Όντως.
1: Γιατί ο Γιάννης μας έλεγε ότι ίσως τη μεγαλύτερη συλλογή. Λοιπόν, από διάφορα φεστιβάλ και όχι μόνο που έχει ταξιδέψει, έχει επισκεφτεί.
0: Τυχερός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, τυχερός και το κάνει και πολύ ωραία.
0: Να πούμε μηνύματα που έχουν έρθει από τους φίλους ακροατές. Ο Βασίλης Τζίμας μου λέει ότι μου έχει στείλει και στο Messenger, αλλά δεν το διάβασα. Γιατί το χίλια συγγνώμη, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Άμα ανοίξει και το Messenger, Μαρία, με εκεί άστο.
0: Καλησπέρα και στον Αδάμ Στρατάκη, ο οποίος μας λέει ότι κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Και από Θεσσαλονίκη η Αποστολία μας λέει ότι είναι γαβρίνα. Θέλει να πει χίλια ευχαριστώ. Μπράβο. Στον πρόεδρο που έφτιαξε ένα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά και να μας ακούει και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για σχεδόν μία ώρα ήταν στα μικρόφωνα του Mega News Radio η Μαρία Στερίου.
0: Και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
1: Θοδωρής Κούβας στη ρύθμιση των ήχων και στα πλήκτρα. κυρία Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο ή και η Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισυνταξία. Από όλη αυτή την παρέα να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να μείνετε εδώ στους 104 και 6.
0: Να διαβάζετε εφημερίδες, να διαβάζετε τα νέα Σαββατοκύριακο αύριο.
1: Έχει και τη βαβούρα Τεύχος 13.
0: Τεύχος 13, καταστροφικό, καταστροφικό.
1: Λοιπόν, διαδοχικά έρχεται Χαρτί και Μελάνι με το Γιάννη Διαμαντή, το ένθετό μας. Αμέσως μετά Εύη Βυσβάρδη με το Δελτίο Ειδήσεων και Αθλητικό Δίωρο με Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Βαγγέλη Μίχα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.

0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
1: 4 Σεπτεμβρίου. Είναι 4 Σεπτεμβρίου του 1998 και δύο διδακτορικοί φοιτητές πληροφορικής αλλάζουν για πάντα όχι απλώς τον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, αλλά ολόκληρη τη ζωή μας. Ο Λάρι Πέιτζ και ο Σέργεϊ Μπριν, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια, μέσα από τον γκαράζ μιας φίλης τους, ιδρύουν την εταιρεία Google. Το Βήμα της 19ης Φεβρουαρίου 2000, παρουσιάζοντας το νέο ακόμα τότε εγχείρημα, γράφει: «Η λέξη Google, καταρχήν, έχει γίνει συνώνυμη με το ρήμα ψάχνω στο ίντερνετ, τουλάχιστον στα αγγλικά. Προέρχεται από το Google, μια λέξη που επινόησε ο Μίλτον Σιρότα, ανιψιός του περίφημου μαθηματικού Έντουαρντ Κάσνερ, για να αναφερθεί σε έναν αριθμό που αποτελείται από τον αριθμό 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά. Ο τεράστιος αυτός αριθμός στάθηκε πηγή έμπνευσης για τους δύο φοιτητές του Στάνφορντ, που έψαχναν έναν τρόπο για να οργανώσουν τον απίστευτο όγκο πληροφοριών που περιέχει το διαδίκτυο. Όσο απέραντος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο απέραντες θα είναι και οι πληροφορίες που θα παρέχει η μηχανή μας», σκέφτηκαν οι δύο φίλοι και γι' αυτό αποφάσισαν να βαφτίσουν το προϊόν τους με μια παραφθορά της λέξης Google. Πάντως, η πρώτη γνωριμία των δύο συμφοιτητών δεν ήταν ενθαρρυντική για τη μετέπειτα συνεργασία τους. Ο Μπριν αναλαμβάνει να ξεναγήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου των Page και ως ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο συγκρούνται από την πρώτη στιγμή. Τελικά, σημείο επαφής αποκτούν μόλις διαπιστώσουν ότι αυτό που τους λείπει είναι ένας τρόπος για να παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν μέσα από το ίντερνετ, το οποίο έκανε τότε τα πρώτα βήματά του. Με 15.000 δολάρια που δανείζονται από πιστωτικές κάρτες, αγοράζουν τον εξοπλισμό τους και τον στείλουν στον κοιτώνα τους μέσα στο πανεπιστήμιο. Σιγά σιγά, τα μηχανήματα αρχίζουν να κλείνουν τον χώρο και γι' αυτόν τον λόγο έγινε αναγκαία η μετακόμισή τους στον γκαράζ της φίλης τους. Οι πρώτοι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με το προϊόν τους μένουν έκπληκτοι από την ταχύτητα και την ποιότητα του αποτελέσματος. Οι δύο συμφοιτητές αρχίζουν να αναζητούν χρηματοδότες για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν ευρέως το προϊόν τους και τα καταφέρουν σύντομα, μιας και αυτό είναι αξεπέραστο. Ποιες ήταν όμως οι πρώτες κριτικές που πήρε η μηχανή αναζήτησης Google στην Ελλάδα? Γράφει το Βήμα της 26ης Απριλίου 2000. Απλή στη χρήση, λιτή στην εμφάνιση, γρήγορη στα αποτελέσματα, σπουδαία στην αξιολόγηση των URL. Χάρη στην αποτίμηση συνδέσμων και την αναγνώριση ταυτότητας ή σχετικής επισκεψιμότητας. Χειρίζεται καλά και τα ελληνικά, αν και δεν τα περιλαμβάνει επισήμως στις γλώσσες που εξυπηρετεί. Δύο μόνο αδύνατα σημεία. Πρώτον, μάλλον μικρή βάση δεδομένων. Δεύτερον, δεν επιτρέπει στο χρήστη Advanced Search. Συνίσταται για καθημερινή χρήση από βιαστικούς και απαιτητικούς σερβερ.
0: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Στις 6 παρα 10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δράστης της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ο 31 ετών άνδρας λίγο νωρίτερα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών, τραυματίζοντας έναν φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχθεί πυρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στην κοιλιά. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διεθνή έκθεση έχει ξεκινήσει. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και διακοπές κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ξεκίνησε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος των κινητοποιήσεων, με τους υγειονομικούς να διεκδικούν μεταξύ άλλων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση ενστόλων στο Λευκό Πύργο. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν οι 68χρονοι και ο γιος της για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που θάφτηκε σε αυλή στο Μαραθώνα. Τα οστά της εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι την έθαψε μετά το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον επίορκο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος θα πρέπει να φύγει γιατί η κοινωνία τον έχει αποδοκιμάσει. Αναφερόμενη στην υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι ο φάκελος παραμένει ανοιχτός, επισημένοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει σειρά αιτημάτων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθούν πρόσωπα τα οποία είναι κομβικά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, σημειώνοντας ότι ομολογεί δημόσια τη συμμετοχή του σε εγκληματική δράση και οφείλει να μιλήσει. Τέλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε κλόουν τον Αλέξη Τσίπρα και λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε νωρίτερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όπως αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή για ουσιαστική απάντηση προς τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δικαίωσε τον Αστέρα Τρίπολης και οι Αρκάδες παίρνουν τη θέση του Λεβαδιακού στη League Fest του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει τον Άρη, Νίκη Βόλου και Φυσιά και ΑΕΚ Διοργάνωση. Οι ιδιωτοί από την πλευρά τους ανακοίνωσαν πως θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Περιστερίου. Βελτιωμένη η εικόνα στην κάθοδο με τεμποδίων η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Μαρούση και στο ρεύμα από Γέρακα έως Μεταμόρφωση. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλεός Κωνσταντίνου Αρδίτου και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Κίνηση αυξημένη και στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα έως Παλαιοφάλι. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
2: Mega News 104,6.
5: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένα καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Έχουμε καταπληκτικό σήμα, παιδιά. Δηλαδή, κάθε μέρα που το ακούω, τόσο πολύ, πιο πολύ μου άρεσε. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πάντως, ο πιο καταπληκτικό τίτλο εκπομπή, είχα χρόνια να ακούσω τόσο, είναι ο Παπαδόπουλο και η κοπελιά που ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Φοβερό τίτλο εκπομπή. Υπαρκτό σχολιασμό.
0: Αυτό.
1: Ναι, βάρη.
0: Υπαρκτό σοσιαλισμό.
1: Πολλά λοιπόν, πράγματα.
0: Εμείς είμαστε βαρίστες, βέβαια, και ναι. Είναι ο Κώστας.
2: Δεν μπερδεύεστε, παιδιά.
1: Τον ανύπαρκτο σχολιασμό.
0: Είναι ο Κώστας Γκότζος. Έλα τώρα που είσαι και παράπονο. Είναι ο Ευάγγελος Μίχος.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και είμαι και εγώ ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκινάμε εδώ στο Mega News 104,6. Τελευταία εκπομπή της πρώτης μας εβδομάδας. Ελπίζουμε να την περάσουμε όμορφα με την παρέα σας, με τα μηνύματά σας και μια και λίγο για μηνύματα. Πάμε να δούμε λίγο τα διαδικαστικά μας. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Εκεί είναι η Νατάσα και όχι η Ναταλία Βαλιανού. Έτσι.
1: Πώς σου ήρθε το Ναταλία?
0: Ναι.
1: Το Ναταλία πώς ήρθε?
0: Έξω εκεί πέρα που
2: είναι φαν της Ραγούμη γι' αυτό.
0: Ναι, κάτι.
2: Είναι φαν της Ραγούμη.
0: Κάτι πρέπει να με εξητάρει με το όνομα Ναταλία. Ναι. Αλλά η δικιά μας είναι η Νατάσα η Νατάσα η Βαλιάνου. Στο η παραγωγή υπέροχος, καταπληκτικός 27χρονος. Αυτό με λυπεί που το λέω λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε, νεαρός. Σάββας Παναγιωτήδης.
1: Είμαι σωστή φανέλα σήμερα.
0: Καλά, κάθε μέρα φοράει κι άλλη.
1: Δεν έχει σημασία. Σήμερα είναι Φόρτσα Ιταλία.
0: Ναι, ναι, κάθε μέρα φοράει κι άλλη.
2: Μπράβο, Ιταλία. 27 χρονών.
1: Κατάδια του Μουντιάλ χωρίς Ιταλία.
2: 27 χρονών θα πρέπει να κάνει λίγο δίαιτα γιατί έχει πεθεί η κοιλιά του ο Σάββας.
1: Δεν πειράζει, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, και στον ήχο ο Θοδωρής, ο Κούβας.
1: Κούβας, ρε.
0: Κούβας είπα.
1: Κουβάς είπες.
0: Καλά, επειδή το φαντάζεσαι.
2: Μιχίζεις, κουβάς.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο. Κουβάς είπες.
0: Μιχίζω κανονικά, λες, Ευαγγελέ. Λοιπόν, κουβάς είναι το παλικάρι μας.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο, γι' αυτό το πας στο νου στο κουβά.
0: Λοιπόν, μηνυματάκια και WhatsApp. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. Δεχόμεθα εκεί. Στο 698-104-104-6. 698-104-104-6. Να το μάθετε σιγά σιγά, καλά εμείς θα σας το θυμίζουμε, δεν υπάρχει θέμα. Επίσης δεχόμαστε μηνύματα και στο email, το οποίο παραδόξως το προτιμάτε πολύ, δεν μας χαλάει καθόλου. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση λοιπόν είναι το studio παπάκι meganews1046.gr, studio παπάκι meganews1046.gr. Μπορείτε φυσικά να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου από τη σελίδα μας το meganews104.6. Τι γίνεται?
1: Να πω τον ύμνο μου στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Οι πιο παλιοί το ξέρουν, έτσι το λέω και σε εσάς. Είναι μακράν η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πιο βασικός για μένα είναι ότι μόλις πάει, το έχω πει στις προηγούμενες εκπομπές και εσύ μπορεί να το έχεις ακούσει, κάναμε και μαζί. Ότι μόλις πάει, φίλε, Παρασκευή 7.30-8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και ξεαγχώνεσαι από όλα. Δηλαδή, ό,τι τηλέφωνο και να χτυπήσει, το σηκώνει. Αποκλείεται να είναι
0: η τράπεζα και τέτοια πράγματα.
1: Η τράπεζα. Ό,τι πόρτα χτυπήσει, λες καλό, τον ποιο είναι, αποκλείεται να είναι κανένα κλητήρα. Είσαι μια χαρά με εξασφαλισμένο ρεύμα, τηλέφωνο, νερό μέχρι τη Δευτέρα. Μιλάμε, είναι πανδεσία. Αυτή είναι ζωάρα, έτσι, χωρίς πλάκα. Αυτό, ναι, ζήτω η Παρασκευή.
0: Έτσι.
1: Το μόνο κακό είναι ότι είναι ακόμα 9. Πόσο ο μήνα?
0: 4, 9, που πήγε σε 9.
1: Το 9 είδα εγώ και χάρηκα. Έχει το 9, τον 1 τον μπροστά και χάρηκα εγώ. 4
0: ειδήσεις σήμερα.
2: Εξέχωρα από ειδήσεις.
1: Έχει... Λέμε ότι έχει 4 μήνες και ακόμα έχει άλλες 25 μέρες να βγει. Και άλλος λέει ειδήσεις.
2: Εκτός από τις ειδήσεις έχει και ατζέντα για σήμερα. Έχει γεγονότα. Ναι. Αρκετά. Θες να τα πεις?
0: Ναι, αμέ. Καταρχήν σε 9 η ώρα θα δούμε τον περσινό πρωταθλητή Ευρώπης.
2: Θα δείτε. Εγώ τη Σπυριάρα δεν τη βλέπω. Το μπάσκετ δεν με συγκινεί. Sorry που το λέω.
0: Τέλος πάντων. 9 η ώρα για το τουρνουά της Κρήτης.
1: Τι θα δούμε?
0: Τον περσινό πρωταθλητή. Όχι τον περσινό, το φετινό για να ακριβώ.
2: Τον πρωταθλητή Ευρώπη.
1: Το τι έχει, τι έχει.
2: Τον μπάσκετ.
0: Ολυμπιακό Φενέρμπαξ.
1: Έστω ρε εσύ και λέγα ρε. Σοβαρά έχει τέτοιο πράγμα.
2: Σταγούρα.
1: Έλα ρε φίλε, έλα. Αυτό είναι μεγάλο. Σοβαρά, δεν φεύγω από εδώ εγώ. 9 αρχίζει.
0: 9.
1: Δεν χάνω ούτε λεπτό εδώ, θα ριζώσω.
0: Ολυμπιακό Φενέρμπαξ είναι το τουρνά τη Κρήτη. Και τώρα πρέπει να είναι και σε εξέλιξη το άλλο, το έτερο παιχνίδι.
1: Τι έχει κι άλλο τώρα.
0: Ναι, παίζει η Αρμάνι με τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα έχουμε και τον τελικό του. Diamonds League στις Βρυξέλλες. Φυσικά οι δύο Έλληνες που μας έχουν κάνει όχι απλά υπερήφανους, χαιρόμαστε να τους βλέπουμε. Ο Μίλτος Τεντόγλου.
2: Πηδάνε και οι δύο, και ο Τεντόγλου και ο Καραλής.
0: Και οι δύο, φίλε, και οι δύο.
2: Πηδάνε σήμερα.
0: Και οι δύο. Λοιπόν, ο τελικός του μήκους αρχίζει κάπου στις 8 παρα 20. Λίγο αργότερα θα δούμε τα πρώτα άλματα από το Τεντόγλου. Ο τελικός του επικοντό, αυτή την πανδεσία που βλέπουμε, δηλαδή αυτή την τεράστια κόντρα του Καραλή με τον Ντουμπλάντη, θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα.
2: Αυτό
0: στις 9 το βράδυ.
2: Αυτό είναι.
0: Καταρχήν δεν είναι και καταπληκτικό άθλημα για να το βλέπεις το επικοντό.
2: Ναι.
0: Όχι, λασί.
1: Εγώ το επικοντό.
0: Ναι.
1: Εγώ, φίλε, έχω προλάβει την
2: παγκοσμιοποίηση,
1: την ιστορική Παπα-Νικολάου Νόρτβικ.
2: Α.
1: Παλιά στο Καραϊσκάκι.
2: Ο Κιτέας ήταν μετά τον Παπα-Νικολάου στο επικοντό.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Οκ. Άστε, είσαι μικρός, είσαι
0: παιδιά, ακόμα, okay. Είναι χιλιόχρονος, αδερφέ, χιλιόχρονος και από μικροφόνου.
1: Ποιος?
2: Για ποιο, για
0: αυτός,
2: τα...
0: Ευάγγελος Μίχος.
1: Τι έχει?
0: Γενέθλια.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
2: Μπήκε το 6.
1: Ποιο 6?
2: 60. Κλείσαμε τα 60.
1: Μπράβο. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε μεγάλε. Είναι
0: χιλιόχρονος με υγεία, ό,τι υποθείς.
2: Θα γίνω
1: σε αυτό το πλανήτη. Μπράβο,
2: θα γίνω λίγο Κλούνι.
0: Ναι, είσαι ήδη ρε.
2: Θα γίνω λίγο Κλούνι και θα πω, θα δανειστώ από τον Κλούνι και θα πω ότι όταν γράφει το 6 μπροστά και λες 60, 61, 62, 66 είναι ο Κλούνι, γενέθλια, λίγο αρχίζει να μελαγχολείς. Αλλά δεν θα γκρινιάξω όπως ο φίλος μου ο Κώστας ο Γκότζος.
0: Νόμιζα θα έλεγες ο Κλούνι.
2: Όχι, δεν θα γκρινιάξω όπως ο φίλος μου ο Κώστας.
1: Ο Κώστας ο Γκότζος, ο φίλος που γκρινιάξε τώρα.
2: Έμεσα, όταν όλα αυτά που είπες, γιατί σ' αρέσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι γκρινιά.
2: Αυτό είναι η ερμηνεία. Γιατί σ' αρέσει Σαββατοκύριακο, δείχνει γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Αν είστε έξω από τη ζωή, εσείς, εγώ ζω σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την κοινωνία.
2: Επειδή έχεις δίκιο, υπάρχουν πολλά πράγματα.
1: Όπως και το ότι έχει 4 μήνες και θέλει ακόμα 25 να τελειώσει, δεν είναι γκρινιά. Είναι επίγνωση της πραγματικότητας. Να σας δώσω σε 10 μέρες, θα μου λέτε. Θα έχει πάει 12-13.
2: Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα στην κανονική ζωή, αυτή που περιγράφει ο Κώστας, που είναι άσχημα, είναι δύσκολα. Είναι σωστό. Περίπλοκα, είναι πολύ, θα μου επιτραπεί η έκφραση, στριμόπολα. Ας εστιάσουμε λίγο στα καλά πράγματα, γιατί ο καθένας πιστεύω στην καθημερινότητα έχει και κάποια καλά πράγματα να του συμβαίνουν. Το γεγονός ότι είναι γερός, για παράδειγμα. Έτσι. Το γεγονός ότι η Παρασκευή μπορεί να πει ότι είναι η πιο όμορφη του ημέρα του
0: Σαββατοκύριακου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που λες.
2: Να βάλουμε και λίγο θετική ενέργεια και να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, που με έχουν βοηθήσει, και στον εαυτό μου, με τον οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες έχω καταφέρει επιτέλους να συμβαστώ, να συμμαχήσω και να τα βρίσκουμε.
0: Μπράβο.
2: Γιατί για δεκαετίες ήμουνα σε κόντρα. Είναι και αυτό σημαντικό στον άνθρωπο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Να τα καταφέρει να τα βρει με τον εαυτό του.
0: Και για να συνοψίσω, για μένα ένα από τα μότο που έχω καταφέρει να περάσω στη ζωή μου, ασχέτως ότι έχω και εγώ τις άσχημες στιγμές μου, είναι ότι πρέπει να χαίρεσαι την κάθε μέρα. Δηλαδή, και μόνο που ξυπνάς και λες ξύπνησα και είδα το φως του ήλιου, πρέπει να χαίρεσαι. Δυσκολίες όλοι έχουμε και πάντα θα έχουμε.
2: Έτσι είναι η ζωή.
1: Παιδιά, εντάξει, ναι, μα εμένα μου αρέσουν αυτά. Όπως μου αρέσει και αυτό το πώς το λέει, τα λεφτά λέει δεν κάνουν την ευτυχία. Προφανώς τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία όταν τα έχεις. Αλλά μπορούν να κάνουν τη δυστυχία αν δεν τα έχεις.
2: Λοιπόν, πάμε στα αισιόδοξα. Ο αισιόδοξος Γκότζος.
1: Δεν είμαι αισιόδοξος, πάλι τα ίδια. Ούτε απεσιόδοξος είμαι ούτε αισιόδοξος.
2: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Ναι. Είμαι άνθρωπος που έχω μια επίγνωση πραγματικότητας και προσπαθώ καθημερινά στη ζωή μου, όσο με παίρνει και όπου με παίρνει και με όποιο τρόπο μπορώ, να την κάνω καλύτερα και να συμβάλλω στο να γίνει καλύτερη για όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε και τώρα στα πεζά.
1: Ναι.
2: Έχει και Μπέτις Ρεάλ ή Ρεάλ Μπέτις απόψε.
0: Μπέτις
2: Ρεάλ. Μπέτις Ρεάλ, μάλιστα.
0: Μπενίτο Βιαμαρίν. Αυτό δεν είναι η έδρα, μπορεί να το λέω και λάθος τώρα.
2: Σε Βίλη πάντως είναι και η Μπέτις.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είδες το κανό Μουρίνιο του άλλου.
0: Έχεις πάει σε Βίλη.
2: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Έχεις πάει σε Βίλη.
1: Έχω πάει. Με γκολ του Βίντρα. Όχι, δεν το βάλε εκεί, εδώ το βάλε με τη Σεβίλη.
2: Ο Βίντρα ή το Βίντα.
1: Ο Βίντρα. Ποιο Βίντα. Αφήστε με σχολεία. Ο Βίντρα έχει σκοράρει μες στο τέτοιο, μες στο παλιό Χάιμπουργκ, έτσι, κοντρά στην Άρσεναλ.
0: Σωστά.
1: Με στη σύνθεση μέσα να υπάρχει.
2: Καλύτερο ο Βίντρα από το Βίντα.
1: Ναι, να υπάρχει. Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: να υπάρχει σύνθεση μέσα στη σύνθεση, όλοι αυτοί που είναι τα. Πώς να πω, τα ομίτου στη σύνθεση μέσα στη Ρεάλ. Και Ρεάλ μιλάμε για την Άρσεναλ. Και μιλάμε Άρσεναλ τώρα του Ανερί και του τέτοιου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε επανάθαχτε.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Θα πάμε στο Παναθηναϊκό να πούμε λίγο. Γιατί έχουμε σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν και πριν από λίγο.
1: Τι έγινε?
0: Έχαμε απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία.
1: Δικαίως
0: στον Αστέρα Τρίπολης. Απεκλείστη ο Λεβαδιακός. Καλά, έχουμε ανακοινώσει τον πάνω σε ανακοινώσεις πλέον. Πάντως, η Επιτροπή Εφέσεων με ψήφους 2-1 δικαίως στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ποιο ήταν το αντικείμενο, δηλαδή γιατί.
0: Αντικανονική συμμετοχή παίκτη.
1: Παίκτη του Λεβαδιακού.
2: Για να του Λεβαδιακού.
1: Ποιος ήταν αυτός.
2: Του Κομποντιακού. Του Κομποντιακού. Δεν είναι τώρα. Όλα πηγαίνουν στραβά, έχει ξεκινήσει στραβά η σεζόν πολύ
0: για τον Κομποντιακό. Και μετά από μια σούπερ σεζόν.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ας πρόσεχε ο Κομπότης να μην άφηνε τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Δεν έχει τον Κομπότη ρε χτεσινό. Σιγά μην κάνω Κομπότης, τον έχετε κορόιδο να κάνει δύο σεζόν τέτοιες ίδιες. Άσε ρε. Ξέρει ο κύριος Κομπότης τι κάνει.
0: Moses David Cobnan.
1: Τι είναι αυτός.
0: Ο παίκτης για τον οποίο έχει γίνει δηλαδή όλος αυτός ο γάμος.
1: Συγγνώμη, αυτόν δεν φτάνει που τον βρήκαν και τον πήραν να το βάλει να παίξει κιόλας. Μα τέτοιο.
0: Ναι. Πάντως αυτός.
2: Αποκλείστηκε λοιπόν.
0: Σωστά, σωστά. Ναι.
2: Ο
0: Λεβαδιακός όπως ανακοίνωσε θα πάει στο ΚΑΣ.
2: Παίρνει τώρα τη θέση του.
1: Παιδιά, ο Λεβαδιακός έχει παίξει με τον ΠΑΟ και τον Κύπελλο. Ήταν πρωτάθλημα.
0: Ήταν πρωτάθλημα. Στην πρώτη αγωνιστική πάλι καλά. Δεν ξέρω κιόλας
1: αν έγινε πίσω.
0: Είχε ρεπό. Είχε ρεπό. Δηλαδή τουλάχιστον δεν διαταράσσεται η διοργάνωση. Είχε
1: άρα πού τον έβαλε τον παίχτη αντικανονικά αφού είχε ρεπό.
0: Είχε και παιχνίδια πριν από τη League Face στο κύπελο.
1: Ναι. Έτω,
2: έλα, πάμε άλλο. Αυτή είναι η μία είδηση.
0: Είπαμε για το τελικό των Diamonds League. Είπαμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Με την Φενέρ στις 9, Κοσμοτέ Sports 4. Εκεί θα δούμε τους πρωταθλητές Ευρώπης κόντρα στους προηγούμενους πρωταθλητές Ευρώπης.
2: Τη Φενέρ του Ιτούδη.
0: Σωστά. Αυτά. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, νομίζω ότι έστω και αν δεν είναι έτσι το ρεπορτάζ μας, αναφέρομαι φυσικά έτσι σε αυτή την απίστευτη ανακοίνωση. Την πολύ σκληρή τη Στήρας 4, που ουσιαστικά.
1: Την αναμενόμενη.
0: Ναι, εντάξει, εμείς το λέγαμε έξω με τον Ευάγγελο και το είπαμε και σε εσένα ότι λίγο πολύ δικαιώθηκες σε κάτι που έλεγες χθες, προχθές. Αν θυμάμαι ότι.
1: Το έλεγα εδώ. Εγώ από τη μέση
2: δεν ήταν
1: της περασμένης χρονιάς.
0: Ναι.
2: Πολύ. Από τη στιγμή που έγινε έτσι, κατέληξε η σεζόν έτσι όπως κατέληξε και ο ΠΑΟΚ πούλησε και τον Κωνσταντέλια.
0: Αυτό.
1: Αυτό πιστεύετε ότι τους πείραξε.
2: Όχι, δεν το πείραξε. Ήταν. Παιδιά, να βάζουμε τα πράγματα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι από πού ως πού ένα συνδεσμήτη. Θα λέει στην ΠΑΕ ποιον θα πουλάει και ποιον θα αγοράζει.
2: Να βάζουμε,
1: αυτό δεν το έχω καταλάβει.
2: Να βάλουμε δηλαδή τα πράγματα με τη σειρά, γιατί τα έχουμε ζήσει λίγο πολύ σε διάφορες μεγάλες ομάδες.
1: Το έργο αυτό το έχω ζήσει ακριβώς ίδιο στον Παναθηναϊκό.
2: Με Βαρδινογιάννη.
1: Άφηστο. Ας πω και ότι θα γίνει και στην επόμενη. Και δεν είναι τυχαίο που τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν βγαίνουν πριν από μάτς με την Καλαμάτα. Βγήκε πριν από τον Τέρμι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Ώστε να έχουμε καβάτζα, να φάμε κανιά τριάρα. Να δικαιωθούμε.
2: Να πούμε λίγο για το πολύ κόσμο που ενδεχομένως να μην έχει μπει στις λεπτομέρειες και καλά-καλά να μην ξέρει και τι ακριβώς είναι αυτή η ανακοίνωση της Θύρας 4. Ουσιαστικά και ο τίτλος The End of an Era. Ποντιακά είναι αυτά.
1: Πώς?
2: The End of an Era.
1: Τι δεν το φανέρα.
0: Τέλος εποχής, τέλος εποχής. Το τέλος μιας εποχής.
1: Α, καλά, εντάξει.
2: Ναι. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Έχει και φολκλόρ μέσα η ιστορία.
2: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Καλά, η ουσία είναι μία. Πούλα και φύγε. Το έχουμε ζήσει το έργο. Να ούτε καν λίγο, πούλα και φύγε.
2: Να πούμε λίγο τι λένε. Και ναι. Σχόλια, δεν είναι ωραία τα σχόλιά σου, αλλά ουσιαστικά αυτό λένε. Αλλά να πούμε και τι
0: ναι, πες, πες, πες.
2: Η ανακοίνωση που ξεκινάει, επαναλαμβάνω, με το τέλος μιας εποχής. Και αφού λέει ότι κανείς σοβαρός παοκτζής δεν μπορεί ούτε και πρέπει να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Να σε κάψω, για να σε αλείψω μέλη.
2: Πιάνει το πιο πιασάρικο, την αφορμή λέω εγώ. Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλαία εκδοχή του ίδιου μοντέλου, αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο σύλλογος σε 12 δεκαετίες να γίνει το σύμβολο της νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα όμως ξεπερνάει κατά πολύ μια πώληση. Και εδώ λέει κάτι που είναι μια πραγματικότητα εδώ και 5 χρόνια και το ξέρανε όλοι. Απλά τώρα τη θυμούνται, τη θυμήθηκαν και τη λένε. Έρχομαι στα λόγια του Γκότζου. Εδώ και αρκετά χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική και οικονομική του βιωσιμότητα πάνω στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, λέει η ανακοίνωση της Θύρας 4. Ουσιαστικά σε αυτό που ισχύει από το 2021 έσοδα-έξοδα, έτσι πορεύεται ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη.
1: Και γιατί είναι κακό αυτό.
2: Αυτό δεν είναι επένδυση. Είναι κομπαρσισμός. Κομπαρσισμός.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ
2: σημαντικό. Μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας. Και όταν το 26. Και εδώ λέει κάτι πολύ σοβαρό. Και όταν το 2026 πάει, πάω, καταφεύγει σε δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από τη μητρική Ντιμέρα. την Κυπριακή, συνολικού ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ, προκύπτουν ερωτήματα. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει ποια είναι η σημερινή πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ. Η εποχή του «Μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης» έχει τελειώσει. Και καταλήγει, ανοίγω παρένθεση, δεν είναι τυχαίο, το λέγαμε με τον Κότζο νομίζω τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ότι στη Θεσσαλονίκη λένε ότι το χρέος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από 34 μέχρι 43 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό λένε βγείτε και πείτε μας ποιο είναι το χρέος.
1: Λέει τζαμπαντζίδες προκύπτει.
2: Και η θέση της θύρας 4 και εδώ είναι το ζουμί. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να φύγει, να ανοίξει από μόνος του το δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, έτσι. Να τεθεί μια λογική πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν, γιατί δεν του ανήκουν όλα, χωρίς παράλογες επαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς να προσπάθει να κοστολογηθεί από το Σαββίδη ως προσωπική περιουσία του ό,τι ανήκει στον ίδιο, στο σύλλογο. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνει, και κλείνω με αυτό, ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Πρέπει να καταλάβει ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και ότι πρέπει να βάλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής.
1: Λοιπόν, για να κάνω λίγο ελεύθερη μετάφραση, γιατί τα ακούσατε.
0: Μισό λεπτό, δώσω μου μόνο. Μισό λεπτό και
1: θα
0: έχεις μετά τουλάχιστον 5 λεπτά να σχολιάσεις, γιατί ξέρω ότι είσαι και ο πλέον κατάλληλος. Για μένα, καταρχήν, πρέπει να υπάρξει απάντηση. Δεν μπορεί δηλαδή μια τέτοια ανακοίνωση.
1: Γιατί?
0: Πρέπει να υπάρξει απάντηση και δεν διάβασε κάτι ο Ευάγγελος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι μπορεί να το θεωρούσουν.
2: Πες το γρήγορα, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Όχι, έχουμε ακόμα. Λέει σε κάποιο σημείο η ανακοίνωση ότι ο Κωνσταντέλιας.
2: Είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέει σε κάποιο σημείο λοιπόν, Κώστα και Ευαγγελέ, ότι ο Κωνσταντέλιας πιέστηκε για να φύγει.
2: Είναι αλήθεια.
0: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εσύ μου λες ότι είναι αλήθεια.
2: Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ από την πλευρά τη μανατζερική του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας στο ξεκίνημα του καλοκαιριού δεν ήθελε. Πιέστηκε για να φύγει, αλλά ήταν και η Ντόρτμουντ ο Άρης. Αν ήταν άλλη ομάδα, ενδεχομένως όσο και αν πιέστηκε
0: αυτό,
2: δεν θα φεύγει.
0: Ειδικά για αυτό νομίζω ότι οφείλει να απαντήσει ο ΠΑΟΚ και να σου πω και κάτι. Καλό θα είναι, θα μου πει τώρα ο Ρίξ.
2: Γιατί νομίζω ο διευθυντής επικοινωνίας του Κωνσταντέλιας βγήκε το μεσημέρι σε μια ιστοσελίδα της Αθήνας και πρέπει να έχει πει και γι' αυτά ενδεχομένως.
1: Εντάξει, να σα πω κάτι. Για να σε ελεύθερη μετάφραση.
2: Πες τα, Κουτζό.
1: Αυτό το. Καταρχήν, η φρασιολογία δεν είναι συνδεσμιακή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι πιθανό να έχουν υπάρξει βοήθειες.
1: Η φρασιολογία είναι νομική, απόλυτα.
2: Για να μην είναι και μηνύσιμη.
1: Και όχι μόνο αυτό, για να βάζει και τα συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να βάλει. Δηλαδή, δεν μπορεί ο συνδεσμός να λέει αυτό δεν επενδύσει κομπαρσισμός με εγγυημένη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, και καταρχήν, ποιος κομπαρσισμός. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είναι κομπάρσος τα τελευταία χρόνια, ο Παναθηναϊκός τι είναι.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με Σαββίδη είδε τίτλους, έτσι.
1: Έχει πάρει, σε παρακαλώ, πάρω.
2: Πάμε.
1: Δεύτερον,
2: πάμε.
1: Αυτό το κομμάτι ειδικά που λέει τι πρέπει να κάνεις, τι να μην ζητήσεις, τι να κάνεις, αυτό είναι μήνυμα του από πίσω. Ότι κοίτα να δεις, δώσ' μου φτηνά.
0: Μην πουλήσεις ακριβά, δεν είμαστε ακριβά.
1: Μην ζητήσεις να μου κρατήσεις αυτά που έχεις βάλει σαν τέτοιο, γιατί έχω τους συνδεσμίτες που θα σε πλακώσουν. Θα σου κάνουν τη ζωή κόλαση. Όσον αφορά δε την ουσία, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, δεν διάβασα γιατί.
1: Την ουσία, διότι εδώ αρχίζουμε τώρα πια και χάνουμε το ρόλο του καθενός σε κάθε ομάδα.
0: Α, καλά, μεγάλη κουβέντα
1: δηλαδή,
0: έχεις τώρα, εντάξει.
1: Από πού ο συνδεσμίτης.
2: Καλά, αυτό.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Στην Ελλάδα τα έχουμε δει και στην Ελλάδα.
1: Τα έχουμε δει, καλά, εντάξει. Στον Παναθηναϊκό τα έχουμε δει, άστο πώς τα έχουμε δει.
2: Κωστά.
1: Αλλά άλλο λέω.
2: Σαφές αυτό που είπες. Από πού και σου, από πότε ο συνδεσμίτης.
1: Ναι, είναι και κάτι άλλο.
2: Θα αποφασίσει ποιο, ναι, πότε θα φύγει.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι και κάτι άλλο. Όταν το 2026 λέει. Δηλαδή, αυτά μου θυμίζουν κάτι επιχειρήματα που έκανε ο Βιεννόπουλος, ας πούμε, και που έλεγε η καθαρή αξία και λοιπά. Και τα γαμάτια και οι δημοσιογράφοι και τα λέγαν τότε. Τι πάει να πει όταν το 2026 η ΠΑΕ καταφέρει σε δύο διαθεωρητικά ομολογικά κάθε δάνεια από τη μητρική τη μέρα ύψου συνολικού 15 εκατομμυρίων προκύπτουν ερωτήματα. Δηλαδή. Συγγνώμη, τι κάνουν οι άλλες παιδιά, δεν κάνουν αυξήσεις με το μετοχικό κεφαλαίο όταν μπαίνουν μέσα.
3: Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν είναι του Σαββίδη. Την
4: απλά
3: μέρα,
4: να σου δώσω λογιστικό την ερμηνεία. Δεν θες την ερμηνεία.
3: Τι
4: δεν λένε και γιατί το λένε έτσι.
3: Ναι.
4: Στο συγκεκριμένο πάνω.
3: Το λένε έτσι, αλλά τέλος πάντων.
4: Ρε φίλε, επειδή υπάρχει, ότι υπάρχει θέμα ρευστότητας
3: ναι.
4: και αναγκάζεται έτσι να αντιμετωπίσει τη ρευστότητα. Και πολύ σημαντικό είναι, δεν το διάβασα γιατί δεν είχαμε χρόνο, και αυτό που λέει και για το ΜΠΑΟΚ και για την Τούμπα και για το γήπεδο και για την εταιρεία φωλιά του Δικαίου.
3: Αυτό είναι του ιστορία, ότι εγώ θα φτιάξω εκείνο, θα φτιάξω το άλλο, θα φτιάξω το άλλο.
4: Βάρδι είναι εδώ για να απαγγείλει.
3: Το πιο σημαντικό
4: το πάντως, σύντομο, θα... σύντομο δελτίο.
3: Ναι, αλίμονο το σύντομο δελτίο. Το πιο σημαντικό είναι η χρονική σημεία, το χρονικό σημείο που βγήκε να γίνει.
4: Το είπες και προηγουμένως. Πριν από το μάτς με το Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων με Εύη Βυσβάρδη.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα μέσα στο άλσος Γαλατσίου. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Ο 31 ετών δράστης δέχθηκε πυρά από τους αστυνομικούς και φέρει τραύμα στον θώρακα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διεθνή έκθεση έχει ξεκινήσει. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και διακοπές κυκλοφορίας λόγω προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας εν στόλων στο Λευκό Πύργο. Το πρωί συγκέντρωση πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν οι 68χρονοι και ο γιος της για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που θαύτηκε σε αυλή στο Μαραθώνα. Τα οστά της εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι την έθεψε μετά το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόν έγινε νωρίτερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο, όπως αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: φτιάξω μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Με τι μετεπίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Επιστρέψαμε βαρίστες, επιτρία, Γκότζος Γρηγορόπουλος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα εδώ στο Mega News 104,6 στην αθλητική εκπομπή, την καθημερινή, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 με 9, καλώς το Σάββα. Μπήκε ο παραγός μας.
1: Είμαστε στον Καραλή που κάνω ολόκληρη ανάλυση γύρω στα 10 λεπτά κάθε φορά, ώστε να λέμε μπροστά ή πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Okay. Έρχεται και μας βάζει με αυτό. Έρχεται και μας βάζει χέρι ο κύριος Παναγιώτη, ο κύριος Σάβας.
1: Γιατί?
0: Και εγώ μπερδεύω τα ονόματα. Ναι. Λέει να πω ότι Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας 45-39 στο ημίχρονο.
2: Ας το ανοίξει το χαρτί και εγώ θα το λέγα.
1: Κάνε μας τη χάρη μεσημεριάτικα να πούμε τώρα.
2: Δεν είναι μεσημεριάτικα καταρχήν, 7.30 ώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απόγευμα, τέλος με τελευταία τιμή. Αλλά τι μας είπες τώρα, να πούμε ότι η Αρμάνι είναι, πόσο είναι αυτή,
2: 45-39.
1: Έλα, νομίζω ότι θα σταματήσει η κυκλοφορία μετά από αυτή την κίνηση.
2: Λοιπόν, στο WhatsApp βλέπω ήδη 3 μηνύματα με ευχές από γνωστούς μας φίλους όπως ο Γκρέκ, το Σεβάκι. Και εντάξει. Να ευχαριστήσω εγώ εκ μέρους του Ευάγγελου, αλλά θα ευχαριστήσει και ο ίδιος.
1: Λοιπόν. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά.
0: Δεν είδες γλυκά.
1: Δεν είδα τίποτε, τι γλυκά, ούτε νερό δεν είδα.
0: Λόγω διατροφής, είμαι σε διατροφή.
1: Καλά, εσύ είσαι διατροφή.
0: Δεν μπορώ, αν φέρω εγώ θα φάω και εγώ.
1: Όχι αυτή που κερνάς.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Φέρε με, στέβιε.
0: Άκου, Γκότζο, για σένα είναι αυτό, αν γνωρίζεις κάτι.
1: Ναι, τι θέλω εγώ.
0: Πόσοι παιδιά έχετε αντιληφθεί τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στο εργοτάξιο του Βοτανικού? Εκεί που χτίζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Άσε με, μωρέ, μην μπλέξεις εμάς.
0: Όσοι είδατε την τροπολογία που πέρασε νύχτα η κυβέρνηση για να μπορούν οι εργάτες να δουλεύουν Κυριακές για να ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες το έργο. Πόσοι μάθατε ότι η επιθεώρηση εργασίας επέβαλε 2 φορές διακοπή των έργων επειδή δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας για τους εργαζομένους? Εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά. Τα έχετε ακούσει εσείς?
1: Τα πού αν τα ακούσεις?
2: Ναι, εντάξει, υπήρχε ούτως ή άλλως ένα δυστύχημα πριν από περίπου 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Για δυστύχημα μιλάω, όχι για ατύχημα, έτσι.
0: Ναι. Πέθανε ο.
2: Ναι, υπήρχε νεκρός.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Έχασε τη ζωή του, ναι. Πόσοι έχετε ακούσει, διαβάσει για τον εργάτη που έχασε τη ζωή του έπειτα από πολύμερη νοσηλεία στο συγκεκριμένο
2: εργοτάξιο.
0: Έργο. Και από ό,τι λένε, για να προλάβουν τις ημερομηνίες που έχουν δώσει.

0: για την κατασκευή του έργου του γηπέδου του στο Βοτανικό του Παναθηναϊκού. Οι εργάτες υποχρεώθηκαν να δουλέψουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι χαρακτηρίζονται.
1: Στον καύσωνα, μωρέ.
0: Ναι. Και υπάρχουν και άλλα ατυχήματα, όχι δυστυχήματα, και άλλα ατυχήματα, επειδή δεν λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
2: Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Πάντως αυτό δεν, δεν είναι προνόμιο εισαγωγικά μόνο των έργων στο Βοτανικό.
2: Καλά αυτό.
1: Είναι προνόμιο συνολικά στη χώρα μας με τα εργατικά ατυχήματα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, νομίζω ότι θρυνούμε σχεδόν κάθε τρεις μέρες και έναν εργαζόμενο.
2: Αλλά βέβαια, Ευάγγελο, λες κορυφαίο παράδειγμα. Έτσι.
0: Το, ναι, το Κατάρ, αυτό που γίνεται στο Κατάρ.
1: Αλλά έχει χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι, αλλά εκεί. Κατάρ, λέμε, μακριά. Ήταν και οι περισσότεροι, όχι άνθρωποι ήταν και εκείνοι, ήταν με τα
2: εργάτες και τα λοιπά.
1: Ναι, αυτοί δεν μετράνε το ίδιο. Αλλά...
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Μου κάνει εντύπωση γιατί παρότι θεωρώ ότι παρακολουθώ την επικαιρότητα.
2: Δεν είναι
1: το ίδιο γραμμένο.
0: Κοκοκόρε, φίλε.
1: Σόπαρε το, εσύ αυτό περιμένει να δει.
0: Περιμένω. Γεια σου,
2: γεια σου, Αποστολία που μα ανακάλυψε και εδώ. Χαίρομαι πολύ.
0: Η νοσηλεύτρια από τη Θεσσαλονίκη, η Ολυμπιακό, από χθε μα είχε ανακαλυφθεί. Το είχε διαβάσει το μήνυμα.
2: Δεν το είχα δει. Σήμερα
0: το είχε διαβάσει το μήνυμά του.
1: Εγώ το είπα.
0: Γκότζο, βλέπει ότι σε παρακολουθώ, σε καταγράφω και θυμάμαι τα πάντα. Πρόσεχε, Γκότζο.
2: Είναι η δεύτερη φορά που μου λέει ο Ευάγγελο ότι και πράγματι δηλαδή έχω πρόβλημα
1: από αυτό. Εσύ δεν προσέχει λίγο, γιατί μου φαίνεται ξεχνά πράγματα.
2: Για πε.
1: Πριν τον είπε κουβά, όντω, και λε, δεν τον είπα έτσι.
0: Την Νατάσα την είχε πει, την είχε βαφτίσει Ναταλία.
1: Ναταλία. Καλά.
0: Παιδιά, μην μας χάσετε ειδικά το τελευταίο μισάωρο, γιατί θα κάνουμε ανάλυση και θα δώσουμε προγνωστικά για την τρίτη αγωνιστική της Super League 1, έτσι.
1: Θα δώσουμε και για την τέταρτη.
0: Ξεκινάει αύριο, ξεκινάει αύριο με δύο ντέρμπι, είναι τα πρώτα ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Το πιο σοβαρό.
1: Τι μας είπε ο άλλος.
0: Με τέσσερα μάτς. Derby,
1: να σταματήσουμε λέει, για να πούμε το αποτέλεσμα της Αρμάνη.
0: Λοιπόν,
1: τέσσερα και δεν λέμε τίποτε.
2: Για λέγε, Ευαγγελέ.
0: Τέσσερις ομάδες στην κορυφή της βαθμολογίας. Να δούμε την Κυριακή το βράδυ πόσες από αυτές θα είναι.
2: Κάποια θα λείψει, όπως και να έχει.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Πανετολικός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έχουν το απόλυτο 2-2. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε, αλλά δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική, θυμίζω. Υπάρχει το. Ο Πανετολικός παίζει στην.
1: Αυτά θα τα πούμε τώρα.
0: Όχι, απλά το θυμίζω.
1: Ας τα πούμε στο τέλος. Μην στρώσει τον πολύτιμό μας χρόνο ραδιοφωνικά.
0: το πρώτο ντέρμπι τη σεζόν έχει Γερμανό διαιτητή.
2: Σβάιερ. Και γκρίνια από τον Άρη, διότι δεν θεωρήθηκε ντέρμπι το δικό του παιχνίδι με την ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να πάει Έλλην διαιτητή.
0: Ναι, αλλά μπήκανε στο ΒΑΡ.
2: Στο ΒΑΡ έχει ξένο, ναι.
0: Μπήκανε ξένοι. Δύο. Θα τα πούμε.
1: Μην ανησυχούν στον Άρη, πέσουν κοντά η μέρα που ο ΠΑΟΚ ζήλεψε από αυτά που κάνανε οι Αριανοί παλιά επί Κοντομινά και από Ηρακλειδής επί των προηγούμενων κλπ. Θα του ακολουθήσει, θα του στάσει όπου να είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Μητυλινέως.
2: Λοιπόν, να πούμε κάτι ότι έχει βγει καλά εδώ
1: και με τον παλιό ρεσί που του είχαν στείλει σφαίρα.
0: Το Θοδωρίδη.
1: Το Θοδωρίδη. Μακαρίτη.
0: Μεγαλύτερου παράγοντε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή, αυτό που είχαν κάνει τότε. Σε αυτό είχε κάνει η ομάδα, αυτό του κράτηκε τόσα χρόνια, α πούμε, για παντού στην Αλφα Εθνική.
0: Όπω για μένα ο μεγαλύτερο παράγοντα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Στα Παντελάκης. Δύσκολα χρόνια ήταν ο Παντελάκης.
1: Εντάξει, καλά,
2: το συζητάμε.
1: Δεν το
2: συζητάμε.
1: Και μορφή, δεν ήταν μόνο παράγοντας που το σου. Όσο ήταν συνολικά μορφή.
2: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες δηλώσεις του Λίον Μπέιλι, ως παίκτης του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι έφτασε τα ξημερώματα στην Αθήνα.
1: Ξημερώματα.
2: Θα πάρει το νούμερο 17. Ναι, ρε, λίγο μετά
1: το 17 θα πάρει.
2: Το 17, ναι.
1: Έλα ρε φίλε, είναι το τυχερό μου νούμερο αυτό. Γιατί το πήρε αυτός.
2: Λοιπόν, γεννήθηκα στη Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μεταξίδευσε σε όλο τον κόσμο σε μερικά από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές, αντιμετώπισα και δύσκολες. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο.
0: Έπρεπε να πει Ολυμπιακάρα, όχι Ολυμπιακός. Έπρεπε να πει Ολυμπιακάρα.
2: Το λέμε εμείς αυτό.
1: Έτσι όπως το ξεκίνησες, όμως θα έλεγες ξεκίνησα με ένα όνειρο, να γίνω συμπλέξη του Ντάνι Γκαρθία.
2: Ο...
0: Ο Μπέιλι είναι Τζαμαϊκανός. Το Μπέιλι που πίναμε μικρός εγώ όταν
2: Μπέιλι,
0: το Μπέιλι.
1: Αυτό είναι η δίποτο, Λικέρι ήταν.
0: Ναι, ρε φίλε, από πού ήταν, μήπως είναι από εκεί, από εκείνα τα μέρη.
1: Όχι,
0: από
1: την Καρδίτσα.
2: Ιρλανδικό είναι.
0: Σίγουρα, το Μπέιλι.
1: Και μόνο από τον.
0: Λοιπόν, με ποιον με ποιον θα ξανα... ο Μπέιλι, με ποιον θα ξαναβρεθεί στα λιμέρια του Ρέντι, με ποιον πρώην συμπαίχτη του θα ξαναβρεθεί στα λιμέρια του
2: Ρέντι. Παναγιώτης Ρέτσος.
0: Είχαν συνυπάρξει μέχρι το Δεκέμβριο του 2019
2: και στη Λεβερκούζεν.
0: Στη Λεβερκούζεν ο Μπέιλι με τον.
2: Όταν είχε τελειώσει εκείνο ο συναρπαστικό, δεν ήταν, βλακία είπα. Ο δεύτερο ημιτελικό του, του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα. Που
0: είχε σήμαν... παίξει στα δύο μάτσο.
2: Ναι, ναι, βασικό.
0: Ναι.
2: Αφού έχουν τελειώσει πανηγυρίσματα και τα λοιπά, είχαν κοινέ φωτογραφίε στα αποδυτήρια και τα λοιπά.
0: Απλά ο Μπέιλι, νομίζω στην Αγγλία είπε.
1: Κάνα βλαμού πώ να αγοράσω. Τώρα που απόμεινα στον άσο.
0: Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Συνοηματική, ξέρετε, δεν είμαι καλός. Απ' έξω, απευθύνομαι στον Σάβα.
1: Τι σου έκανε πάλι ο Σάβας, το παιδί πήγε έρχεται συνέχεια.
0: Ρε παιδιά.
1: 62 κιλά θα χάσει.

0: Δεν το Μίλτο.
1: Όχι αυτό που τραγουδάει, το Μίλτο.
2: Ναι, γιατί ακόμα και Μίλτο Πασχαλίδη. Εγώ το μεταξύ, όταν ο Ευάγγελος εκείνη την ώρα έλεγε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ας πούμε και τα λοιπά, νόμιζα ότι εννοούσε το χαλί από κάτω.
3: Ο Γρηγορόπουλος Παρασκευή δεν λειτουργεί πολύ.
1: Είναι από το. Ναι. Είναι από το Βέρτικο.
3: Λοιπόν, πες για Μίλτο Τεντόγλου.
1: Πήγα και το Παναγενικό, θα πούμε. Ο Μίλτος έκανε 8,07 το εναρκτήριο άλμα του.
3: Μπράβο.
1: Τι παιδί είναι αυτό.
2: Στο Diamond League, το τελικό του Diamond League.
1: Αυτά δεν τα μπορώ, τα Diamond
2: League. Στις Βρυξέλλες. Πάμε.
1: Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν, εγώ υποκλίνομαι πραγματικά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έχει επιτύχει εδώ και 15 χρόνια κάτι εκπληκτικό. Πρέπει να του το πιστώσουν όλοι. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δημιουργήσει επικοινωνιακά μια τέτοια κατάσταση στον Παναθηναϊκό και γύρω από τον Παναθηναϊκό, η οποία διαφέρει από όλες τις άλλες ομάδες και η οποία πραγματικά είναι άξια θαυμασμού. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στον Παναθηναϊκό που ειδικά κάθε Ιούλιο και Αύγουστο οποιαδήποτε απόπειρα να επισημάνεις δύο πράγματα, να πεις μια απορία, να προβληματιστείς για κάτι ή εν πάση περιπτώσει να πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει όλο το ρεπορτάζ, το ημιεπίσημο και επίσημο του Παναθηναϊκού, αντιμετωπίζεται ως πράξη εχθρική και κάτι σαν απόβαση στα ιερά και τα όσια της Παναθηναϊκής Φυλής. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορούμε να λέμε με άνεση αυτό που είπε ο Βαγγέλης σωστά ποδοσφαιρικά χτες, ότι ρε παιδί μου, πάει η ΑΕΚ με ένα δεξί μπακ μόνο. Δεν του πει κανένας γιατί κάνεις επίθεση στην ΑΕΚ. Μπορεί να πει ο Πινάλεγιο τον Άγκο, τον Πέστονα, ολοπέστονα λέω, είναι ο κολλητός μου και λέω ολοπέστονα, το Δημήτρη. Ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε σεντερφόρη, δεν είχε εξτρέμι, έμεινε μόνο με εξτρέμι, μήπως του λείπει ένα στόπερ. Δεν του πει κανένας γιατί κάνεις πόλεμο στον Ολυμπιακό ή τι είναι αυτά που λες. Και στον Παναθηναϊκό, αν τολμήσεις να πεις ότι παιδιά, μήπως έγινε κανένα λαθάκι στο σχεδιασμό, μήπως ρε παιδί μου μας λείπει κανένα αμυντικό χάβι, μήπως δεν έχουμε. Εκεί πρέπει να δώσεις πρώτον διαπιστευτήρια Παναθηναϊκοφροσύνης. Στην πιάτσα τα διαπιστευτήρια Παναθηναϊκοφροσύνης απονέμονται από το SDNA. Και όσους έχουν άμεση
3: σχέση.
1: Ναι, όσους έχουν άμεση ή άμεση σχέση μαζί του, έχει αναγνωριστεί σε φρουρός της αγνής Παναθηναϊκοφροσύνης και του είχε αναθέσει μάλλον και ο Αλαφούζος τον ρόλο αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε οι πολυδιευθυντές επικοινωνίας πρώτα κάνουν το αγροτικό του στο SDNA και μετά αναλαμβάνουν πόσο στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πρέπει να δώσεις πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, πρέπει να πεις περιουσιακά στοιχεία, πού δουλεύεις, από ποιον πληρώνεσαι και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, το έχει καταφέρει αυτό ο Αλαφούζος. Και έχει καταφέρει και κάτι άλλο εκπληκτικό. Με την ίδια ευκολία που λέει αυτά κάθε Ιούλιο και Αύγουστο, με το που πέφτει σύρμα, ξεφτιλίζονται και διαπομπεύονται όλοι αυτοί τους οποίους αποθεώνουμε Ιούλιο και Αύγουστο, αν Οκτώβριο ή Σεπτέμβριο κάτι στραβώσει. Με πρώτον και καλύτερον τον προπονητή, πάντα. Για να περάσω λοιπόν μετά από αυτήν την εισαγωγή στο χτεσινό μάτσο, εγώ θα πω κάτι. Όποιος είδε, δεν ξέρω αν το είδατε, όποιος είδε το χτεσινό Παναθηναϊκό, όχι σαν αποτέλεσμα, ούτε σαν εμφάνιση, σαν διάταξη μέσα στο γήπεδο, αν δεν ανησύχησε, με το ποδόσφαιρο δεν έχει πολύ καλή σχέση. Διότι εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, αυτός θα είναι από εδώ και πέρα. Όχι σαν απόδοση, επαναλαμβάνω, ούτε σαν βραδιά. Θα έχει και καλές βραδιές, θα έχει και παίκτες σε πολύ καλή μέρα, θα έχει και άλλους παίκτες θέση αυτό που παίξαν χτες, θα κάνει καλά παιχνίδια, θα πάρει και νίκες, όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σαν διάταξη και λογική μέσα στο γήπεδο, με βάση το μεταγραφικό σχεδιασμό που έγινε, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Τώρα, αν ο Νίστρουπ ήταν σύμφωνος με αυτό και είπε ναι, οτιδήποτε γίνει θα είναι και η δική του ευθύνη. Αν δεν είναι, οφείλει να πει ποιος τον έκανε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ακούω χτες, για παράδειγμα, εγώ από τον Νίστρουπ δήλωση: μάλλον βιαστήκαμε να δώσουμε τόσο χρόνο συμμετοχής στον Γκάγκουα.
3: Γιατί χρησιμοποίησε.
1: Ναι, εγώ δεν υπήρχε κανένα.
3: Βιαστήκε, αυτό δεν είναι ο
1: προπονητής. Ναι, δεν το ρώτησε κάποιο
3: ρεπορτάζ. Μαζί με τον Κοτσόλη.
1: Συγγνώμη, ποιοι βιαστήκατε, παιδιά.
3: Μαζί με τον Κοτσόλη.
1: Ποιοι αποφασίζετε αν θα παίξει ο Γκάγκουα ή όχι. Είστε πολλοί.
2: Συγγνώμη, τη συγκεκριμένη δήλωση με ποια αφορμή την έκανε.
1: Για το πώς είδε τον Γκάγκουα και έκανε πρώτα μια δήλωση για τον Ουναΐ.
2: Φάνηκε κουρασμένο ο Γκάγκουα κάποια στιγμή.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
2: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό αυτόν. Προσέξτε να δείτε κάτι τώρα χτες, γιατί η χτεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν μικρογραφία ή αν θέλετε προσομοίωση του Παναθηναϊκού που θα βλέπουμε.
3: Καλά, όπου έρχεται το ντέρμπι με την Νίκη Βόλου, έπαιζε, έρχεται το ντέρμπι με τον
1: Πάο. Ακριβώς επειδή είναι Νίκη Βόλου. Ναι, θα σου πω, δεν είναι θέμα συμπερασμάτων. Μπορεί να είναι καλύτερο και να κερδίσει. Θα είναι καλύτερο προφανώ, πιο γρήγορο, πιο. Το θέμα είναι η παράταξή του και η διάταξή του μέσα στο γήπεδο. Κάποια στιγμή τρόμαζε το μάτσο όταν έβλεπες 8 παίκτες του Παναθηναϊκού
2: να είναι
1: σε μια απόσταση, ένα τετράγωνο γύρω στα 10 μέτρα η κάθε πλευρά του, και να είναι όλοι τους έξω από την μεγάλη και το ημικύκλιο περιοχή της Νίκης Βόλου. Δηλαδή, σου δίνει εντύπωση καμιά φορά ότι κάποιος που ετοιμαζόταν να κάνει κάποια ενέργεια, κάποιο σουτ, κάποια πάσα, θα έπρεπε να τριπλάρει πρώτα κανένα συμπαίκτη του για να απελευθερώσει χώρο. Ναι. Έπαιζε χωρίς πλάγιου καθόλου, διότι όλοι συγκλίναν και, ήταν, και το κάνανε αυτό γιατί ήταν η φύση των παικτών τέτοια. Αντί λοιπόν με μια μικρή ομάδα, γιατί θα αντιμετωπίσει τέτοιες ομάδες ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ που θα παίξουν έτσι, αντί λοιπόν να την απλώσεις, να την τραβήξεις στα πλάγια, να την κάνεις από την περιοχή.
3: Πώς θα το κάνω, αφού δεν έχει εξτρέμ.
2: Απλώσου, ρε,
1: αυτό σας λέω. Αυτό λέω από χτες για τον σχεδιασμό. Εσύ πήγες και τη μάζεψες σε 5 τετραγωνικά και τη διευκολύνεις το έργο.
2: Τέλο.
1: Όχι, δεν είναι τέλο πάντων.
2: Όχι, είναι λιγάκι.
3: Περίμενε.
1: Καταρχήν δεν είναι τέλο πάντων, είναι η αρχή των πάντων.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος, ο έρμος ο Νίστρουπ, δεν ξέρω αν το αποδέχτηκε ή όχι, να φτιάξει ένα σχήμα και μια τακτική όπου θα έχει τα οχτάρια που έχει, τα οποία θα πρέπει να τα κάνει, να τα βαφτίσει αμυντικά χαφ, να τα βαφτίσει πολλές φορές πλάγιους και πολλές φορές να βαφτίσει και κάποιους επιθετικούς. Αυτό πόσο θα του βγει και αν θα του βγει. Και αν συναντήσει μπροστά του μια ομάδα με κέντρο γρήγορο και με πλάγιους γρήγορους επιθετικούς, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Και ειδικά στα παιχνίδια της Ευρώπης. Τώρα, σχέση με τον ΠΑΟΚ, πάντως, για να τελειώνουμε, εγώ νομίζω ότι θα είναι εύκολη η αποστολή του Παναθηναϊκού.
3: Θα τα πούμε και στην ανάγκη.
2: Εντάξει, έχεις πει όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Για να πει στο τέλος.
1: Ναι.
3: Ότι ήταν δύσκολο με την νίκη Βόλα.
2: Ότι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εύκολη.
1: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Παιδιά, άμα δεν ακούτε. Καταρχήν, πότε είπα ότι ήταν δύσκολο. Πότε είπα ότι ήταν δύσκολο με την νίκη Βόλα.
2: Μα βάζει και χέρι.
1: Περίμενε, πότε είπα ότι ήταν δύσκολο με την νίκη Βόλα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά τέλος πάντων κάνοντας όλη αυτή την ανάλυση.
1: Εγώ αυτό το είπα γιατί σε ένα παιχνίδι με την νίκη Βόλου και βλέποντας σαν αεροφωτογραφία την ομάδα από πάνω, λες ότι αν πάει με αυτή τη διάταξη και σε σοβαρά παιχνίδια θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
2: Ωραία.
1: Δεν είπα ούτε αν έπαιξε καλά, ούτε αν έπαιξε κακά. Δεν έχει σημασία.
2: Εντάξει, γενικώς να σου πω την άποψη κρίνω μου
1: και τα κενά στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
2: Ωραία.
1: Γιατί και αυτό είναι άλλο πράγμα, γιατί με ρωτάει κάτι ένας φίλος από το αν πήρε όχι καλούς παίκτες. Παικταράδες πήρε, πάρα πολλά λεφτά έριξε ο Αλαφούζος και μπράβο του. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το αν έκανε συνολικά καλό σχεδιασμό. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, όπως λες εσύ, έκανε ένα σχεδιασμό στο οποίο δεν έχει άλλο δεξί μπακ. Ούτε να πω εγώ, μπράβο.
3: Ναι, ούτε γρήγορο στόπερ.
1: Ούτε γρήγορο στόπερ. Μπράβο, του πω. Απλά στην ΑΕΚ μπορεί να το πει αυτό και θεωρείται ποδοσφαιρική κριτική. Στον Παναθηναϊκό θεωρείται πόλεμο.
3: Ο Γιάγκουσιτς ξεκίνησε.
1: Ο
3: Γιάγκουσιτς.
1: Το παιδί αυτό, τώρα τι να πω τώρα. Για τον Γιάγκουσιτς διάβαζε.
3: Ξεκίνησε.
1: Ναι, και έγινε αλλαγή. Ναι. Διάβαζε 6 μήνες ότι ήταν το project του Κοτσόλη το οποίο εμπόδισε ο Μπενίτεθ να αναδειχθεί.
3: Όχι μόνο
1: και
3: το.
1: Και έχασε το Μουντιάλ εξαιτία του Μπενίτεθ.
3: Το σαμποτάριζε επειδή ήταν του Κοτσόλη, ναι. Έτσι
1: ακόμα στα αυτιά μου αντιχούν οι φωνές έκστασης και ενθουσιασμού τόσο του Νίνη όσο και του συνάδελφου του Βόγλη στις δύο μεταδόσεις του Παναθηναϊκού στην αρχή που ήταν ο Γιάγκουσιτς βασικός, που έλεγε πώς θα στηθεί ο Παναθηναϊκός αυτός γύρω από τον Γιάγκουσιτς. Πώς το ένα.
3: Από αυτό το παιχταρά.
1: Πώς το παιχταρά και τώρα γυρνάμε και ξαφνικά ο Γιάγκουσιτς καλύπτα, γεια σας, εκτός από
3: την κατάσταση. Μου έδωσε πάσα. Όχι, μου έδωσε πάσα. Δηλαδή πρόσεχε. Ο Γιάγκουσιτς παικταράς, τον οποίο έφαγε ο Μπενίτε, δεν τον έβαζε, σαμποτάριζε κτλ. Και ο Παναθηναϊκός πήγε και έδωσε 33 εκατομμύρια και έφερε 4
1: στη θέση του.
3: Οι 3 είναι στη θέση του Γιάγκουσιτς.
1: Πολύ.
3: Και πλέον δεν τον βλέπει, έχει υποχωρήσει στην ιεραρχία του Νίστρου και σε σχέση με τον Ταμπόρδα.
1: Με τον Ταμπόρδα έχει υποχωρήσει.
3: Ναι, έχει.
1: Τα δηλαδή, τελευταία παιχνίδια δεν ήταν βασικό.
3: Και δεν λέει κανένα τίποτα. Δηλαδή, ο Μπενίτεθ ήθελε να τον φάει, ήρθε ο Νίστρουπ, πλέον τον βάζει, τον θεωρεί αναπληρωματικό, όπως τον θεωρούσε και ο Μπενίτεθ, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν έτοιμος, και έφερε στη θέση του, όχι τέσσερις, ο Ετιέν Καμαρά πες είναι εξαροοκτάρι, όχι οκταροδεκάρι, έφερε. Ουναΐ 16 εκατομμύρια, Λούζα 9 εκατομμύρια, Κάγκουα 5 εκατομμύρια. Εγώ θα πω κάτι. Μη σας κάνει εντύπωση αν το Γενάρη δοθεί δανεικός για να παίρνει, να πάρει παιχνίδια.
1: Επειδή λοιπόν το έπεσε αυτό, λοιπόν κύριε Γρηγόπουλε, μπορεί να σημειώσει κάτι με το στυλό και το μολύβι?
2: Όχι.
1: Το Γενάρη ο Παναθηναϊκός το πιθανότερο είναι πρώτον να πουλήσει τον ΤΤΕ και δεύτερον να ψάξει να βρει ομάδες για τους. Περιμένετε, με τη σειρά θα σου πω.
3: Ναι,
1: και
3: σημειώνω.
1: Ράστονταρ.
3: 3,5 εκατομμύρια μεταγραφή. Τέταρτο.
1: 4.
2: Ντέσσερ.
1: Εδώ θα είμαστε. Καλά, εντάξει. Εγώ σας λέω.
3: Πες, Κώστα μου, πες.
1: Πιθανόν έναν από τους Ταμπόρδα Αντίνο, Γιάγκουσιτς.
3: Ταμπόρδα Αντίνο.
1: Πιθανόν έναν από τους δύο. Γιατί αυτό το τέτοιο με τον Αντίνο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να του βάζει μέσα και ο Αντίνο να τριπλάει ένα αντίπαλο και μετά να ξαναγυρνάει, το βρίσκει πάλι μπροστά του. Αυτό είναι κατόρθωμα. Αυτό το έχει δει με τον Αντίνο. Τον τριπλάρει ρε παιδί με τον άλλον και με ένα μαγικό τρόπο κάτι κάνει και το ξαναβρίσκει πάλι μπροστά του.
3: Ναι, επίκνωσε όπως έλεγε ο Τράγκας.
1: Κάγκουα.
3: Και ο Τράγκας. Και Κάγκουα.
1: Και Κάγκουα.
2: Για τα σίδερα σου.
1: Βαν Μπρόκελεν. Καλά, σημείωσε αυτά που σου λέω.
3: Βαν Μπρόκελεν. Μια χαρά είναι ο Βαν Μπρόκελεν. Αγκρέσιβ στόπερ. Και ο Κάγκουα πολύ καλό στην ΑΕΚ θα κάνει παπάδες αν είχε πάει ο Κάγκουα.
1: Μια χαρά παίξει είναι. Αλλά εγώ σου λέω ότι θα δει τον Παναγιώ και τι θα λένε για αυτού αυτοί που τώρα του αποθεώνουν σε δύο μήνε.
3: Αν δεν γίνει όμω αυτό και έχουν βοηθήσει, εσύ τι θα λε. Θα παραιτηθεί.
1: Μπράβο τα παλικάρια.
3: Θα παραιτηθεί.
1: Θα παραιτηθώ από πού. Δεν είμαι στον Παναγιώ για παραιτηθώ. Άλλοι είναι έμισθοι.
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι παιδιά.
1: Τι ποιοι είναι.
3: Κάτσε τώρα τα ωραία παναχάσει.
1: Τα ωραία παναχάσει.
3: Κόψε λίγο. Επαναχάσει τα ωραία.
2: Κόψε λίγο.
1: Γιατί ρεσί.
2: Κόψε λίγο. Δεν γίνεται αυτό. Μα, κόψε δεν... λίγο. Κόψε.
1: Μα,
2: κόψε.
1: Για υπαλλήλου του παέδε από δεν για συναδέλφου ή οτιδήποτε άλλο. Μη φοβάσαι. Ήτανε. Όποιο δούλευε στο SDNA κάνα δύο χρόνια σαν ρεπόρτερ Παναγικού, μετά ανέλαβε το γραφείο τύπου του Παναγικού. Σταμά τη Γαρή. Έφυγε ο Σταμά τη Γαρή, πήγε ο Νικόλα Βασιλαρά και αυτό δούλευε στο SDNA. Έφυγε ο Νικόλας Βασιλάρας, πήγε ο Κώστας Μανωθηδάκης που κι αυτός δούλευε στο SDN.
3: Έχουμε αποχώρηση Γρηγορόπουλο από το
1: και επίσης υπάρχει και ο... Δεν αντέχει. Πω, υπάρχει ο Γκαιό της ΑΕΚ.
3: Δεν αντέχει άλλο.
1: Θα σου πω κάτι, υπάρχει ο Γκαιό της ΑΕΚ. Ο Κοσμάς δεν δούλευε στο SDN. Ο Κοσμάς δεν δούλευε στο SDN.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σχολή. Βγάζει παράγοντες. Μπράβο.
3: Είσαι τρομερό, ρε Κότσο.
1: Πάει το παιδί, το χάσαμε το Αλτράντεξ, παιδιά. Έλα, Δημήτρη μου.
3: Είσαι
1: ένα πάμε, ρε Δημήτρη.
3: Παιδιά, έπρεπε να έχουμε μια κάμερα από χώρισε.
1: Έχουμε κάμερα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία λαδιά που μπορεί να βγουν. Να πω ότι για όσους ακούνε, αναζητείτε. Είναι ψηλός, φοράει ένα μπλουζάκι ροκ.
3: Μακριά μαλλιά τα έχει πιάσει.
1: Μακριά μαλλιά τα έχει πιάσει κοτσίδα. Ελαφρύ μουσι. Και λίγο αραιό με το πιέο ο τριχωτό ο Στούν. Είναι ηλικίας.
3: Δεν το πιστεύω ότι θα σιγοντάρω πάντως Γκότζο εδώ. Ναι. Και με αυτό θα κλείσω. Άφησε με ένα λεπτό να το πω.
1: Ούτε, ας αφήνω λίγο.
3: Ο Μπενίτεθ που όταν είχε έρθει ήταν ο legend προπονητής. Και έφυγε, και έφυγε. Άφησε με να πω, να καταλάβεις τι θέλω. Και έφυγε ως μυρωδιάς. Ο Μπενίτεθ που απαξίωνε το περσινό τρομερό ρόστερ του Παναθηναϊκού ζητώντας 11 μεταγραφές και περισσότερες από αυτές να ήταν παίχτες με προσωπικότητα, έμπειροι κτλ. Έφυγε ο Μπενίτεθ και με τον Ουναΐ έχουν γίνει 11 και νομίζω θα κλείσει στους 12 ο μεταγραφικός απολογισμός του καλοκαιριού. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος είχε ζητήσει ένα μπάτζετ 35 εκατομμύρια και λέγανε είναι πάρα πολλά, το μπάτζετ αυτό του καλοκαιριού, του καλοκαιριού ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια.
1: Ένας κατέρα, γιατί βάζεις 11, και επίσης, είναι και 10 το Γενάρη.
3: Και επίσης, μην τον μπερδεύουμε αυτό, και επίσης... λέγανε όλοι ότι ο Μπενίτεθ ήθελε να κάνει κουμάντο και είναι γνωστό ότι ο Μπενίτεθ λειτουργούσε και ως προπονητής μάνατζερ αγγλικού τύπου. Ήθελε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά και δεν ήθελε διευθυντάδες. Αντιλαμβάνομαι ότι σε ένα βαθμό ο λόγος της κόντρας, ο λόγος της κόντρας ήταν και ποιος θα διαχειριστεί και το μεγάλο μπάτζετ.
1: Όχι, καλά, αυτό είχε γίνει από το Γενάρη. Είχε γίνει από το Γενάρη που έλεγε ο Μπενίτεθ, ναι, κάτι μου είπανε, ναι, με ενημερώσανε, ναι, κάτι άλλο. Γι' αυτό σου λέω, παιδιά, να μάθετε να ακούτε τι λέει άλλο. Μου λες, ρε εσύ Κώστα, λέει ο Διονύσης, χθες έπεσαν ρεζέρβες στον Πανέκο. Ξεκούρασε τους βασικούς εν όψη ΠΑΟΚ. Δες την αρχική εντεκάδα και θα καταλάβεις. Εσύ τι κατάλαβες από ότι υποτίθεται ήταν θέμα παικτών, το αν ήταν καλή ή όχι οι παικτές. Σου είπα ένα θέμα διάταξη. Νομίζω ότι οι βασικοί θα έχουν διαφορετική διάταξη από αυτή που είχαν χθες οι ρεζέρβες. Εκτός αν το δούμε και αυτό. Άλλη διάταξη να παίζουν οι ρεζέρβες, άλλη βασική. Την ίδια διάταξη που είχε χθες ο Πανέκος θα είχε και με τον ΠΑΟΚ, απλά με κάποιους άλλους παίκτες στη θέση αυτό που παίζανε.
3: Κωστά. Ανησυχώ για τον Γρηγορόπουλο. Δεν βλέπω ούτε τον Σάβα, ούτε τον Γρηγορόπουλο απ' έξω.
1: Έλα, Δημητρή, σ' αγαπάμε εμείς. Τι τραβάμε, ρε.
3: Ποιος τραβάει τι, Γκότζο.

0: έβαλες, γιατί το βάλες στο τέλος αυτό, ρε φίλε. Γιατί το βάλες στο τέλος αυτό. Βάλε το να... Μπορεί να παίξει όλη την επόμενη ώρα. Μπα τη γυρίσει ο Γρηγορόπουλος. Να...
1: Λοιπόν, για να μην επανέλθουμε στο. Ένα λεπτό έχω.
0: Όχι, μισό.
1: Τη δήλωση του ΝΑΗ που είπε πήρε το 21 γιατί θέλει να το συνδυάσει με το 21ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού και ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και μετά θα πάει να το γιορτάσει στο νέο γήπεδο. Πώς την είδες?
0: Εντάξει, του τη γράψανε. Σιγά μιλήσει ο ΝΑΗ τώρα στο Μαρόκο που ήταν. Πώς θα πάρει το έχει ο Παναθηναϊκός. Άσε με μωρό, εντάξει, αυτά είναι εύκολα.
1: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν πρώτη ώρα. Θα τον βρούμε τον Γρηγορόπουλο και θα τον επαναφέρουμε μέσα στο στούντιο, είμαι βέβαιος.
2: Θα τον βρούμε, ναι. Θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. Γιατί...
1: Εύη Βυσβάρδη, δεν έχω ενημέρωση. Για το δελτίο.
2: Εύη, ναι. Εσύ, εκείνο το κουτάκι με τα Ζανάξ που είχε, θα το πάρει, θα το πάρει.
1: Εγώ δεν παίρνω Ζανάξ.
2: Α, δεν είχες.
1: Εγώ δεν έχω ποτέ.
2: Πρέπει να βρούμε.
1: Μπερδεύεσαι με κάποιον άλλον.
2: Να βρούμε, ρε φίλε.
1: Α, οκ. Λοιπόν, πάμε.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμό σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα μέσα στο Άλσος Γαλατσίου. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και διακοπές κυκλοφορίας λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα βρίσκεται η πόλη. Σε εξέλιξη είναι στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση ενστόλων. Το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιο του στη Διεθνή Έκθεση. Στο Θριάσιο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δράστης της επίθεσης στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ο 31 ετών άνδρας νωρίς το απόγευμα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών, τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχθεί πυρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στο θώρακα. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε νωρίτερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κιεβό. Όπως αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ξεκίνησε η παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε έντολη για ουσιαστική απάντηση προς τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνελήφθη η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας που θάφθηκε πριν από 10 χρόνια σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα οστά της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Θα υπάρξει ιατροδικαστική έκθεση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της μετά το θάνατό της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Πρωθυπουργό, μιλώντας στο Mega News 104,6. Τον χαρακτήρισε επίορκο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος πρέπει να φύγει γιατί η κοινωνία τον έχει αποδοκιμάσει. Αναφερόμενοι στην υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι ο φάκελος παραμένει ανοιχτός, επισημένοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει σειρά ερωτημάτων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθούν πρόσωπα τα οποία είναι κομβικά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, σημειώνοντας ότι ομολογεί δημόσια τη συμμετοχή του σε εγκληματική δράση και οφείλει να μιλήσει. Τέλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε κλόουν τον Αλέξη Τσίπρα και λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα κυρώσεις σε βάρος τουρκικής τράπεζας λόγω των φερόμενων δεσμών της με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Οι κυρώσεις έρχονται σχεδόν μία εβδομάδα αφού ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε την επιχείρηση Οικονομικός Αποκλεισμός, προκειμένου να αναγκάσει την Τεχεράνη να υποκύψει στις απαιτήσεις της μετά από περισσότερους από 6 μήνες πολέμου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το μήνυμα του στον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων Λίον Μπέιλι. Ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Να γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού, ανέφερε χαρακτηριστικά ο 29χρονος άσος του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα απνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Είσαι μεγάλη μουσίτσα, ε. Είσαι μουσίτσα. Ξέρεις γιατί έβαλε αυτή τη μουσική τώρα?
1: Γιατί?
0: Για να... πώς λέει, να πέσει έτσι μαλακά.
1: Είναι αυτό το μεταξύ πόπου.
0: Σαν ηλιοβασίλεμα.
1: Ευανθιάρε μπουτσικά. Κάτι τέτοιο.
0: Ξέρω κάτι, να πέσει σαν ηλιοβασίλεμα έτσι μαλακά.
2: Κουβά, λέγε τι είναι αυτό. Τι, σε παρακαλώ. Και ποιος το ζήτησε να το βάλεις? Νόμιζε μουσίτσα, είπε σένα.
0: Όχι, ρε, το τέτοιο είπα.
1: Λοιπόν, έχω κρατήσει ένα μήνυμα πάρα πολύ ωραία, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση δηλαδή. Βέβαια, ο ίδιος ο Διονύσης έχει στείλει και κάτι άλλο αργότερα. Mm. Είναι πάρα πολύ καλά, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Oh. Λέει, κύριε Γρηγορόπουλε, πέταξε λευκή πετσέτα ο κύριος Μαρινάκης κρατώντας τον τελειωμένο μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, ρε, σε Διονύση που έχει στείλει το μήνυμα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, ας πούμε. Λευκή πετσέτα ο Μαρινάκης, όπως έχει κάνει φέτος 20 μεταγραφές. Σκέψου δηλαδή να μην πέταγε και λευκή
2: πετσέτα. Ούτε το SDNA δεν το γράφει αυτό.
1: Ναι. Άκου να δεις τι μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης, ο οποίος αργότερα βέβαια ρωτάει κάτι άσχετο, ούτε καν για Ολυμπιακό. Οπότε, εντάξει, δεν είναι, επειδή φαίνεται και το email του κτλ. Δεν λέω ότι είναι τρολ. Αλλά ρε φίλε, τώρα ειλικρινά, συγκοινωνείς, ας πούμε. Mm. 20 μεταγραφές έχει κάνει και έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά. Και σένα σου φαίνεται δηλαδή η παραμονή με τη Λίμπαρ με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει ότι αποτελούν λευκή πετσέτα? Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Επειδή είπατε για ξένους διαιτητές, λέει, εγώ δεν τους ξέρω τους διαιτητές, εσύ μπορεί να τους ξέρεις. Ο Βαρίστας, λέει, που φέρανε στο ΑΕΚ Άρης, είναι ένας από τους χειρότερους Ιταλούς διαιτητές και βαρ. Ο Αμπίσο είναι επικίνδυνος. Πέρσι, όσα παιχνίδια ήταν, υπήρχε θέμα και κατάφεραν να φέρουν το συγκεκριμένο κύριο. Ελπίζω να μην χρειαστεί το βαρ, γιατί θα κλάψουν μανούλες.
2: Λοιπόν, αύριο το ΑΕΚ Άρης το σφυρίζει ο Τσακαλίδης, θεωρητικά ένας από τους τρεις, σύμφωνα με το Λανουά, καλύτερους Έλληνες διαιτητές.
1: Ποια είναι η άποψή σου?
2: Φωτιάς, αν είναι Φωτιάς,
1: Παπαπέτρου και Τσακαλίδης
2: και ο άλλος.
0: Φωτιάς είναι στους τρεις κορυφαίους.
2: Σύμφωνα με το Λανουάρε, Κώστα.
0: Α, ο Λανουάρε.
1: Και είναι κι άλλος ένας για τέσσερις.
2: Αυτός που σφύριξε το τελικό του κυπέλου. Πώς τον λένε, ο. Ένα, κολλάω.
1: Ο Τσιμεντερίδης.
2: Όχι. Είναι τώρα, μην βρίζεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ποιο τελικό κυπέλου,
2: τι είναι το τελικό κυπέλου? Το τελικό του κυπέλου Ελλάδας, ρε φίλε. Ποιος ήταν, να το βρείτε. Ο Πάνος θα μας το πει. Τι, τόσες μέρες το. Λέω τα κορυφαία για την παραγωγή του. Σήμερα.
1: Ο Σάββας, ποιος Πάνος?
0: Σάββας.
2: Πάνω τώρα, είμαστε σε κατάσταση.
1: Χρόνια πολλά.
2: Λοιπόν.
1: Καλά, με υγεία, ναι.
0: Έτσι τράβα.
2: Λοιπόν, Τσακαλίδης είναι αύριο και σε αυτό με βαρ. Όντως τον Αμπισό, τον Ιταλό, και τον Μεραβίλια.
1: Το Μεραβίλια,
2: γιατί δεν βάζαμε. Μεραβίλια, αμφότεροι Ιταλοί. Λοιπόν, στο Ολυμπιακός, στο Βόλος Ολυμπιακός, Τζίλος με Βαρίστα, Φωτιά και Πουλικίδη. Ναι, ρε φίλε, ναι, ο Τεντόγλου. Εγώ σου ζήτησα κάτι απ' έξω όμως.
1: Ευαγγέλου.
2: Τρέλα, πες το μαγόρι μου, πάρ' το. Δεν το καταλαβαίνω. Ευαγγέλου. Τέταρτο ήταν Ευαγγέλου. Ήταν και ο διαιτητής. Λοιπόν, στα 8:31 ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Η δεύτερη προσπάθεια.
2: Η τρίτη, 8:12 η δεύτερη. 8:31 η τρίτη, 9 μέτρα η έκτη. 9 μέτρα θα πηδήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στην έκτη προσπάθεια.
1: Αφού ανεβαίνει. Ρεκόρ, δηλαδή.
2: Αφού ανεβαίνει, ρε φίλε, από τα 8,7 πήγε στα 8,12 και πήγε στα 8:31.
1: 8:61 έχει καλύτερη φετινή.
2: Ναι. Από την πρώτη μέχρι την τρίτη έκανε, συγγνώμη, 24. Από την τρίτη μέχρι την έκτη. Ναι, μπορεί να το περάσει το 861 που είναι η καλύτερη φετινή του. Πρωτά, αν πάει έτσι, αν
1: λέει εδώ πέρα ένα φίλο ο Βαγγέλης, γιατί μου αρέσουν τα χιουμοριστικά. Λέει στο Παγκράτη είδα ένα κύριο με μακρύ μαλλί που έμοιαζε σαν τον Γρηγορόπουλο.
2: Ανησυχήσαμε προηγουμένως.
1: Στην τουαλέτα πήγα, ρε παιδιά, τι να κάνω.
0: Ναι, εκεί ναι. Παγόρε αλέρτ να πει σε παιδί, έγραψα μήπω σε δουν πουθενά και μάλλον στο Παγκράτη δεν κάνω.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα ενημερωνόμαστε και συνεχώ για τι προσπάθειε του Μίλτου Τεντόγλου.
2: Το κορίτσι μου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, η Έμιλι, ανησύχησε και λέει κρίση πανικού έπαθε ο Γρηγορόπουλο.
1: Ποτέ. Τι έχουμε ξεπεράσει αυτέ πάρα πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, είναι δύσκολες αυτές, ναι.
1: Έχει βγει αποστολή του Ολυμπιακού, πολύ ωραία φυσικά. Είναι ενδεικτικό, παιδιά, ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού υπάρχουν 15 μεταγραφές. 15 μεταγραφές.
2: Λογικό δεν
0: είναι. Αφού έχει πει 17, και λίγοι είναι.
1: Καλά, οι μεταγραφές συνολικά είναι 20.
2: Πάει και το νους με τον
1: Αποστολάκη. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και το Μαφαίο.
0: Γιατί είναι 20.
1: Ναι. Και το Μαφαίο.
2: Καλά, το Μαφαίο ήρθε και τον έφυγε, ρε φίλε.
1: Ναι, πέφτει στο Ολυμπιακό παραμένει. Και έγινε μεταγραφή φέτος. Ο Μαφαίο, πέτος του Ολυμπιακού.
2: Δεν είναι στη Βαλένθια.
1: Ναι, δανεικός έχει πάει.
2: Οκ, okay, ρε φίλε, αλλά ναι. Δεν είναι, δεν είναι στο ρόστερ τώρα.
1: Δεν, όχι, όχι.
0: Δεν είναι 17, ρε παιδιά. Γιατί είναι 20.
2: Μαφαίο 18, 20 Νούς και Αποστολάκης.
0: Α, λες και αυτούς τους δύο, ναι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, ναι.
1: Πάντως,
0: για πες την αποστολή.
1: Από τους...
2: Πες τη. Την έχεις,
1: προχειρή. Θα τη βρω, μωρέ, σιγά το δύσκολο. Πάντως, υπάρχουν 15 νέοι παίχτες, επαναλαμβάνω. Ουσιαστικά, αυτοί που από τους νοματαγραφέντες, αυτοί που είναι έξω είναι ο Μπέιλι, ο οποίος θα χρειαστεί από ό,τι μαθαίνω κανένα 15ήμερο-20ήμερο για να είναι έτσι σε μια.
0: Οπότε, βάλε μετά διακοπή για σιγουριά.
1: Ναι, και εγώ νομίζω για εκεί με σιγουριά σίγουρα. Κάπου εκεί. Αφήνω και ένα μικρό ενδεχόμενο για την τελευταία αγωνιστική πριν ξεκινήσει η διακοπή, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μικρό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, θα δώσουμε και μια πιθανή εντεκάδα. Καλά, για όλους θα δώσουμε μια πιθανή εντεκάδα.
2: Εκτός ποια άλλη. Α, ο Μπέιλι μόνο είπε.
1: Ο Μπέιλι. Και ο Τζομπάνι.
0: Πώς θα τη βγάζει εντεκάδα τώρα με 15 καινούργια πρόσωπα.
1: Λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις και από το τι έβαλε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, το τι έβαλε στην Τρίπολη και το τι έβαλε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λάρισα.
0: Αυτή που είναι αποστολή ήταν όλοι στην Τρίπολη. Είχαν ενταχθεί ήδη. Ή έχει και καινούριους. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι δυσκολία για εδώ.
1: Έχει το τέτοιο. Το Μπουέρτα. Το πρώτο πάνω από όλους.
0: Ξεκινάει αυτός, είναι έτοιμος.
1: Ο Μπουέρτα έχει παίξει τρία παιχνίδια βασικό στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
0: Τώρα φέτος.
1: Βέβαια. Και στα τρία παιχνίδια της Σαντατέρ βασικό ήταν. Τώρα από εκεί πέρα τώρα κατά πόσο. Δεν το νομίζω ότι θα μπει βασικό να παίξει ο Μπουέρτα. Αν και δεν τα φοβάται κάτι τέτοιο με την Λίμπαρ, έτσι.
0: Ξέρεις, το δες αυτό ότι έχει γίνει, λέει, χαμός στη Σαντατέρ για τον Μπουέρτα, γιατί έφυγε, βγάλαν πανό, κράζανε και
1: τέτοια. Λογικό είναι, ρε Κώστα. Λογικό είναι. Ήταν ο καλύτερος.
0: Γιατί
1: ήταν ο καλύτερος παίκτης.
2: Ένα χρόνο έπαιξε.
0: Τι φοράζουν και στην Ισπανία, μα φύγει ένας παίκτης.
1: Είναι μοναδικό. Σε ομάδες σαν τη Σαντατέρ, ναι, που τέλος πάντων ανέβηκαν και δεν είναι, ξέρεις, και το πρώτο φαβορί ναι, για να σωθούμε εύκολα και τα λοιπά και να συνεχίσουμε. Όταν φεύγει ένας παίκτης κολώνα σαν τον.
2: Ωραία πάσα.
1: Σαν
2: ωραία,
1: τον Πουέρτα.
2: Ωραία πάσα μου δώσε ο Γκότζος. Διαβάζω.
0: Πάντα δίνω ωραίες πάσες.
2: Άκου, κύριε Γρηγορό.
1: Ακούω.
2: Αρέσει γιατί είναι για Ολυμπιακό.
1: Ακούω.
2: Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης. Με ένα πολύ φιλόδοξο project και τη συνεχή απέτηση να κατακτά τίτλους και να αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Επιπλέον, η παρουσία ενός προπονητή όπως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί τεράστιο πόλο έλξης για κάθε ποδοσφαιριστή. Το στυλ του, με την υψηλή πίεση, την ένταση και τις γρήγορες μεταβάσεις, ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του Γκουστάβο Πουέρτα. Εκεί λοιπόν, στον Ολυμπιακό, ο Πουέρτα, ο Γκουστάβο, θα έχει τον ιδανικό χώρο για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο. Τάδε έφη, Χωσέ Αλμπέρτο Λόπεθ, είναι ο προπονητής της Σαρασίκ Σαντατέρ, ο πρώην προπονητής του Πουέρτας, σε συνέντευξή του στο ole.gr, μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικά αυτά που λέει. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν αντιλέγω, αλλά να σου πω και κάτι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά καταρχήν γιατί αφορά τον προηγούμενο προπονητή του, δεν το συζητάμε.
2: Μα γι' αυτό θα πάω, δεν θα το διάβαζα.
1: Ανεξάρτητα το τι θα πει ο προπονητής του, που επαναλαμβάνω είναι βάρινος στις δηλώσεις του, είναι ένας παίκτης που τον είδαμε στο Μουντιάλ. Θα μου πει στο Μουντιάλ 5 παιχνίδια είδες. Διαβάσαμε και τα στατιστικά του. Νομίζω ότι.
0: Έπαιξε 5 παιχνίδια.
1: Ναι, και στα 5 βασικό.
0: Όχι, η Κολομβία λέει έπαιξε 5. Από αποκλειστικέ.
1: Από την Ελβετία, το Φρόιλερ.
2: Λοιπόν, το λέω αυτό, Δημήτρη μου, το σημαντικό, γιατί σε αυτές τις δηλώσεις του προπονητή Ζαρασίκ Σαντατέρ περνάει, έχει περάσει, γιατί είναι Ισπανός, είναι Ίδυρας, ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει ευρωπαϊκές διακρίσεις, ευρωπαϊκά τρόπα, τουλάχιστον αυτό το όραμα μπορεί να δώσει στο εξωτερικό σε κάποιους παίκτες ή σε προπονητές, αλλά και πόσο σημαντικό θεωρούν τι εκτίμηση έχει ο Μεντιλίμπαρ.
1: Εντάξει, τον εκτιμούν αυτό.
2: Και τα δύο, γι' αυτό σου λέω το είναι σημαντικό για μένα.
1: Λοιπόν, η αποστολή του Ολυμπιακού. Γκολκίπερ, ο Ορτέγκα, ο Πόποβιτς, ο Στουρνάρα. Αμυντική, ο Σάλιακος, ο Σμάιλοβιτς, ο Πιρόλα, ο Κάρμο, ο Πέντερσεν, ο Ρέτσος, ο Μπρούνο και ο Τικνιζιάν. Μέση, Φορτούνης, Γκουστάβο Σά, Ζέλσον Μάρτινς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα. Όπως καταλαβαίνετε και τα εξτρέμ στους μέσους τους βάζουμε εδώ πέρα στις
0: κόσμες. Γιατί τους βάζουμε.
1: Γιατί έτσι συνηθίζεται μωρέ. Και επιθετική, Ελκαμπή, Γκονζάλες και Ζώτα Σίλβα. Τώρα τι βλέπω εγώ, πάνω σε αυτό που με ρώτησε και ο Κώστας, από το συνδυασμό των δύο παιχνιδιών, βλέποντας το Φορτούνι να παίζει 92 λεπτά στη Λάρισα, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσο έπαιξε.
0: Δεν θα παίξει.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αφού τον είχε βασικό στη Λάρισα στο μάτσο του Κυπέλλου, ότι τον υπολογίζει για βασικό. Δεν αποκλείω κάποιος ή κάποιοι από αυτούς που ξεκίνησαν.
0: Ο Σμαϊλόβιτς δεν έπαιζε στη Λάρισα.
1: Έπαιξε, ναι. Δεν τον βλέπω βασικό.
0: Ναι.
1: Ναι, την άμυνα για να το πούμε για να προχωρήσουμε και στα άλλα. Τη βλέπω ψιλοκλειδωμένη. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλια Καστάνη στο δεξιάκρο, ο Μπρούνο στο αριστερό και ο Ρέτσος με τον Πιρόλα θα είναι τα δύο στόπερ. Εκεί πέρα το θεωρώ ψιλοκλειδωμένο το πράγμα. Θα σας πω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά που καταλαβαίνει ότι τα έχει στεναχωρήσει και είναι τέτοιος προπονητής, δεν του αρέσει να στεναχωρεί παιδιά και μάλιστα παιδιά που τα πιστεύει. Συνηθίζει να τους δίνει έτσι απευθείας μια ευκαιρία. Δηλαδή, δεν θα μου φάνει περίεργο να ξαναδώ εσέ Σιπιώνη στον άξονα του στη μεσαία γραμμή.
0: Επειδή τον έβγαλε από τη λίστα.
1: Ναι, ναι, επειδή τον Σιπιώνη τον έβγαλε από τη λίστα.
0: Για να του δείξω ότι ήταν αναγκαστικό, ας πούμε, αλλά εγώ συμπολογίζω.
1: Ναι, ναι. Όπως δεν θα μου φανεί περίεργο να δω και το Ρόκα βασικό ξανά, που επίσης τον άφησε έξω από τη λίστα. Και έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι κυπέλου του Ολυμπιακού με τη Λάρισα. Ενώ αντιθέτως είχε ξεκινήσει βασικός στην Τρίπολη. Τέλος πάντων.
0: Καλά, σου επιτρέπει το παιχνίδι και ο αντίπαλος να κάνει μια πιο συναισθηματική, μάλλον πιο. Πώς το πω, διαχείριση.
1: Εκτός έδρας.
0: Που, ναι, που να παίρνει υπόψη του ας πούμε, και τις ισορροπίες μέσα στον
1: αγώνα. Τέλος πάντων.
2: Σαν γηπεδούχος θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλά, όποιος πάει έστω και με λίγο κόσμο στο Βόλο, σαν γηπεδούχος. Παίζει γιατί δεν έχει κόσμο Βόλο.
0: Με 500 άτομα να πάει γηπεδούχος.
1: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός, πάνε καλά τα ειστήρια, βέβαια δεν είναι και έτσι η καλύτερη εποχή για μαζικές εξορμήσεις. Θυμίζω ότι μόλις τώρα έχει μαζευτεί ο κόσμος πίσω στα σπίτια από τις διακοπές, ξεκινούν τα σχολεία, αλλά θα έχει κόσμο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, όπως γίνεται πάντα δηλαδή στα παιχνίδια με τον Βόλο. Βλέπω Ελκαμπή βασικό, δεν αλλάζει, μακάρι να φύγει και το μαύρο σύννεφο.
0: Ο Μητσικάνος δεν έπαιξε.
1: Αλλαγή, ναι. Έπαιξε βασικός με την Λάρισα, ναι. Δεν νομίζω ότι...
0: Α, θα πάει, θα κλαίει το Μεξικόλο.
2: Έχει την άλλη εβδομάδα αγώνα ο Ολυμπιακός.
1: Στην Ευρώπη. Όχι, πρώτα παίζει μόνο το Champions League. Μόνο η ΑΕΚ παίζει.
2: Εντάξει.
1: Από τότε που άλλαξαν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις και έγινε αντί να έχουμε όμιλους, έχουμε αυτές τις περίφημες
2: league face. Γιατί η ΑΕΚ παίζει με την Ελλάς.
1: Μόνο Champions League όμως. Όλη την εβδομάδα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια Champions League.
0: Υπάρχει κολοσσιαίο μήνυμα από το Βόρειο Ατλαντικό. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, όπου κοιτάω και τα προηγούμενα μηνύματά του, σε άλλες εκπομπές, μιλάμε για είναι. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα σας. Το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα. Δεύτερο μήνυμα. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Ποια είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Τρίτο μήνυμα. Χρόνια πολλά, Πασόκ. Τέταρτο μήνυμα. Το ύμνο του Πασόκ. Πέμπτο μήνυμα το τωρινό. Καλησπέρα σας από χειμωνιάτικο Βόρειο Ατλαντικό. Παιδιά, ποια χρονιά ακύρωσαν 3 γκολ του Ολυμπιακού στο Βόλο που έκαναν τα έσχη για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ποια χρονιά έγινε αυτό. Ακυρώσαν 3 γκολ του Ολυμπιακού στο Βόλο.
1: Ναι, αμέ. Κάτι μας έχει έρθει ένα μήνυμα, αν μπορούμε να κοιτάξουμε.
0: Τα 8.40 ο Μίλτος.
1: Συνέχεια, πάντα.
2: Στόπα,
1: πάντα. Πάντα. Φοβερό,
2: Ανεβαίνει.
0: Γωνιά Πυριακ, πότε ήταν αυτό το 3 γκολ στο Βόλο.
1: Ναι, μωρά. Που είχε γίνει
2: και πάμε λίγο ειδησιογραφικά.
1: Μεγάλη κουβέντα για το ένα.
0: Ποιος ήτανε.
2: Πάμε λίγο ειδησιογραφικά. Έχει θέματα η ΑΕΚ, έχουν θέματα. Να το τρέξουμε γιατί θα περάσει η ώρα και δεν θα πούμε πράγματα. Γιατί είναι Σαββατοκύριακο αγωνιστικής.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, να πούμε την τελευταία είδηση που αφορά την ΑΕΚ έχει να κάνει με τον πραγματικό μήλο με υψηλών που έχει δημιουργηθεί με τη σχεδόν βέβαιη μεταγραφή του Κουτέσα από την ΑΕΚ στην Σερβέτ. Θυμίζω ότι ο Κουτέσα, η πρώτη μεταγραφή του Ριμπάλντα τον περασμένο το Μάιο του 2025, πριν ακόμα έρθει ο Νίκολιτς, δεν υπολογίζεται για τη φετινή σεζόν, δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς και γι' αυτό ο Ριμπάλντα του βρήκε μεταγραφή στην Σερβέτ. Έτσι φαινόταν τουλάχιστον. Ο Κουτέσα είναι στην Ελβετία, έχει περάσει τα ιατρικά τεστ με επιτυχία, αλλά όταν πήγε να υπογράψει στη Σερβέτ, εδώ και λίγες ώρες έχει συμβεί αυτό, είδε ο ατζέντης του, προφανώς είδε ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στα συμβόλαια.
0: Οι Ελβετοί ή από εδώ.
2: Οι Ελβετοί. Υπάρχει δήλωση του ατζέντη του Κουτέσα, του Πολ Μπόλντερφορτ, που δηλώνει έκπληκτος. Φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση με επιπλοκές και αλλαγές που δεν την καταλαβαίνω. Και από την πλευρά της η Σερβέτ, μέσω του αθλητικού διευθυντή Τζον Βίλιαμς, αξιώνει μείωση του ποσού που είχε συμφωνηθεί με την ΑΕΚ, δηλαδή από το 1 εκατομμύριο ευρώ η μεταγραφή, το ποσό να πέσει στα 500 χιλιάρικα. Ουσιαστικά σαν να εκβιάζει, το λέω εγώ, γιατί από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει κάτι, ανεβαίνει ο παίχτης, περνάει ιατρικά και εσύ λες τώρα το
0: 500. Δεν είναι του λέει τώρα ξέμεινες, άμα θες υπέγραψε ή δεν θα χάσεις και αυτά που ήταν να πάρεις.
2: Τώρα δεν ξέρω είναι η απάντηση της ΑΕΚ, αλλά είχε εμφανιστεί και η Σιόν να έχει μπει σφίνα, άλλη ελβετική ομάδα για τον Κουτέσα. απλά να, πω εγώ, η ΑΕΚ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο
1: του. Να ξεφορτώσει,
2: να ξεφορτώ και να πάρει και λεφτά. Να πάρει και κάποια χρήματα.
0: Άρα τι να κάνει η ΑΕΚ.
2: Απλά λοιπόν να θυμίσω.
1: Να θυμίσεις.
2: Απλά λοιπόν να θυμίσω ότι μέχρι τις προηγούμενες ώρες ή ημέρες οι λεγόμενοι, έτσι σου αποκαλώ εγώ, αυλητικογράφοι έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα πάρει 2 εκατομμύρια από αυτή την...
3: Πιστεύεις ότι μπορεί?
2: 2 εκατομμύρια ποτέ.
1: Παρέλθα
2: το λέει, μα το λέει ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής, σας διάβασα, της Σερβέτ, είπε αντί για ένα να τα πάμε στα 500 χιλιάρικα. Λοιπόν...
1: Λοιπόν, παρέλειψα να πω κάτι μισό λεπτό, γιατί το έχω ξεχάσει από τις σημειώσεις μου. Θυμίζω ότι από την περσινή πεντάδα των αρχηγών του Ολυμπιακού είχαμε κάποιες αποχωρήσεις. Αναφέρομαι φυσικά στον Ροντινέη και στο Τσολάκη. Έχει γίνει γνωστή η νέα πεντάδα. Σε αυτήν επέστρεψε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Φορτούνης. Άλλωστε πλέον είναι και ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Παραμένει φυσικά ο Ρέτσος και έχουμε και τρεις από τη γενιά του Conference που συνεχίζουν, δηλαδή ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο και ο ΕΣΕ. Η νέα πεντάδα αρχηγών του Ολυμπιακού, λοιπόν, Φορτούνης, Ρέτσος, Ελκαμπή, Τσικίνιο και ΕΣΕ.
2: Όλη και η πεντάδα αυτή ήταν η πεντάδα του Conference League. Και
1: σωστό, ναι, εντάξει. Και απλά ήταν. Αναφέρθηκα στους δύο Έλληνες. Ο Ρέτσος ήταν και πέρσι αρχηγός.
2: Ναι, βρε, αλλά αυτό με την πεντάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να πω ότι παρότι γκρίνιαζαν, παρότι φώναζαν οι φίλοι της ΑΕΚ, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας κατά 95% ανανέωσαν. Μα όχι ανανέωσαν, πήραν αυτό το κόμπο πακέτο για το Leak Face. Έτσι, Leak Face Pass. Κατά 95% οι κάτοχοι διαρκείας για το πρωτάθλημα το πήρανε και από τις 4 η ώρα έχει ξεκινήσει η κυκλοφορία μεμονωμένα για τα εισιτήρια του αγώνα της ερχόμενης εβδομάδας της πρεμιέρας του Champions League, της League Phase του Champions League, θα γίνει στη Φιλαδέλφια με τη Lask Lynch. Τα πακέτα, τα εισιτήρια αυτά που θα κυκλοφορούν είναι τα λεγόμενα ελεύθερα εισιτήρια και δεν είναι... Για τρία μάτς μαζεμένα, είναι
1: μεμονωμένα,
2: για κάθε μάτς ξεχωριστά.
1: Μεμονωμένα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει στείλει, είναι φίλος μας και τον γνωρίζουμε. Τώρα ξέρεις αν το διάβαζε κάποιος αυτό το μήνυμα.
0: Του Χρήστος.
1: Ναι, το είδες. Θεϊκό. Λοιπόν, εν έτη 2026 και η Γκότζος Γρηγορόπουλος Μίχος, αντί να πίνουν καφεδάκι σε κανένα καπί, κάνουν εκπομπή. Ιστερόγραφο 1. Μπράβο στον πρόεδρο που φροντίζει τους ηλικιημένους καλύτερα από την κυβέρνηση. Ιστερόγραφο 2. Πόσο μεγάλο είναι το στούντιο και χωράει 3P. Κουτσοχρήστος, καλή αρχή, άρχοντες, Παναγιωτάρα, να σε καλά, αγόρι μου. Και εσύ και η οικογένειά σου, ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και σε ευχαριστούμε έτσι που...
0: Το ευχαριστώ, παλιά μου, τέτοια καλά λόγια που...
1: Πάντα στην παρέα μας, αφού είναι το μεγαλύτερο τρόλ και το μεγαλύτερο περιαχτήρι που υπάρχει.
0: Μου έστειλε και στο τέτοιο, στα παραπολιτικά συνέχεια που...
1: Σιγά και σε μου και εμείς άφηνε.
0: Για σένα μου λέγει.
1: Φοβερός, είναι πολύ αγαπημένος φίλος.
0: Πότε θα κάνουμε αυτά να στείλουμε τον κόσμο ταμείο, τα προγνωστικά μας?
2: 4 λεπτά έχουμε ακόμα.
0: 4 λεπτά.
2: Λοιπόν, έχουμε πει για το τελευταίο ημίωρο. Να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που μου έχουν στείλει, που είχα μαζέψει προηγουμένως. Mm-hmm. Τώρα, γιατί δεν ξέρω ο Δημήτρης γιατί ρωτάει εμένα. Πιστεύεις ότι ο Ουναΐ ήρθε και θα κατά λάθος στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό και θα φύγει μέσα σε ένα χρόνο, όπως είπε ο Τσάρλι? Ο Τσάρλι είναι ο καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης, ο πρωτόπαπας. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, δεν κοιτάξω. Έχει υπόψη τον συμπαθώ πάρα πολύ.
2: Εγώ τον εκτιμώ και τον συμπαθώ κιόλας. Λοιπόν, και το θεωρώ σε αυτό που κάνει από τους κορυφαίους. Ναι, κατά λάθος ήρθε στην Ελλάδα και θα, με την έννοια κατά λάθος ότι άλλες προτεραιότητες ήρθε και αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό σαν σκατή λύση. Έτσι. Τον προτίμησε από το να πάει στην Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αν με ρωτάς.
0: Δεν πάει και κανένα στο Ρεβάκι.
2: Ένα. Δεύτερον, να απαντήσω μια στιγμή, ρε Κώστα μου.
0: Απλώς στο μήνυμα αυτό που λες για τη Σαουδική Αραβία, σου είπα.
2: Ποιο Σαουδική Αραβία?
0: Για τη Σαουδική Αραβία δεν είναι τόσο καλός προορισμός όσο ήταν πριν από ένα χρόνο.
2: Okay.
0: Με τον πόλεμο που.
2: Εγώ είπα ότι δεν πάει, μα το έχω πει.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, τώρα, αν φύγει ένα χρόνο, να δούμε μετά από ένα χρόνο. Τετραετές συμβόλαιο έχει. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λένε και πολλά πράγματα. Τα συμβόλαια, η χρονική διάρκεια όταν μιλάμε για παίχτες, εξαρτάται από πού μπορεί να έχει προτάσεις. Πάντως, αυτό που ξέρω, φίλε μου, σύμφωνα με την δική μου ενημέρωση, υπάρχει σχετικός όρος με σχετικό buyout για συγκεκριμένα πρωταθλήματα. Το έχει βάλει ο Ουναχή. Ο Κώστας ο ΑΕΚΤΖΙΣ.
0: Ξέρεις πόσο είναι το buyout?
2: Όχι. Ο Κώστας ο ΑΕΚΤΖΙΣ με ρωτάει, ζητάει την άποψή μου αν ο Νίκολιτς άρχισε να ρετάρει ή ο Ηλιόπουλος δεν δίνει άλλο budget γιατί, για τη μη αγορά δεξιού μπακ. Τι από τα δύο ισχύει? Λογικά, αν μου βάζει ένα από τα δύο, δεν πιστεύω ότι ρέταρε ο Νίκολιτς με το Ριμπάλντα και δεν θέλουν δεξιό μπακ. Λογικά, αφού ένα από τα δύο μου λες, μπορεί να μην υπάρχει άλλο μπάτζετ. Ας περιμένουμε όμως μέχρι 15 Σεπτέμβρη, γιατί τότε κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα και μπορεί να πάρει η ΑΕΚ δεξί μπακ, που θα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα και θα παίζει πριν ή μετά ή πριν και μετά τα μάτς του Champions League. Τώρα για τον Κυριάκο που στέλνει και την καλησπέρα του, ΑΕΚτζής και αυτός, και με ρωτάει αν όντως έπαιξε ο Ελ Ζαραουί, τον λέω σωστά, ναι, για την ΑΕΚ, ο διεθνής Ιταλός της Ρώμα, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Μου το είπαν, το διάβασα, δεν το πιστεύω. Ακόμα και ότι τον είχαν προτείνει στον Ηλιόπουλο, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της ΑΕΚ που έχει αντίληψη, την πάτησε μια φορά με Μαρσιάλ και Λαμέλα και έμαθε. Άλλωστε, αν ερχόταν ο Ελ Ζαραουί, ο 33χρονος, θα αναστέναζαν τα κλαμπ, όπως γινόταν όταν είχε φέρει ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός τον Κοβού, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δεν νομίζω.
0: Τον Κοβού την ιστορία ήταν άλλη ιστορία.
2: Δεν νομίζω ότι.
0: Άλλωστε, τον πήγε στα κλαμπ.
2: Ισχύει
0: τον Κοβού
2: αυτό το πράγμα. Αυτά.
0: Άλλωστε, που πάμε εκεί. Τον Κοβού.
2: Εγώ απάντησα, παιδιά.
0: Και του στείλε και πεσκέση εκεί μια κοπελιά και μετά του στείλε και κάτι ουσίες όμορφες.
1: Λοιπόν, πάμε σε break. Έχουμε και το μικρό δελτίο ειδήσεων.
0: Με την Αγγελική.
2: Ποια Αγγελική?
1: Με την Εύη Βυσβάρδη.
2: Όχι,
1: με την Αγγελική Καρδιόλακα. Το είπαμε σωστά.
2: Δύο είναι οι Αγγελικές. Η Νικολούλη και η
1: Καρδιόλακα.
2: Μπράβο.
0: Τι σχέση έχει η Αγγελική Νικολούλη με το κορυφή? Εδώ μιλάμε κορυφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8.30. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Προβλήματα και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα μέσα στο Άλσος Γαλατσίου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σε εξέλιξη είναι στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση ενστόλων. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυματίζοντας ελαφρά ένα φρουρό. Ο 31 ετών δράστης δέχθηκε πειρά από τους αστυνομικούς και φέρει τραύμα στο θώρακα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε σήμερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Βολοδίμιρ Ζελένσκι, στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Ο Ζελένσκι έδωσε έντολη για ουσιαστική απάντηση προς τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνελήφθησαν οι 68χρονοι και ο γιος της για την υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας που θάφτηκε σε αυλή στο Μαραθώνα. Τα οστά της εντόπισαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Νέα επιχείρηση δολιοφθορά σήμερα στη Γερμανία, στο Γκέρλιτς της Αξονίας. Η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη σύλληψη άνδρα που είναι ύποπτος για μια σειρά πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hello στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βαρίστες στο Mega News 104,6. Είμαστε 35 λεπτάκια μετά τις 8 και έχουμε ακόμα 25. Όχι, σκάρτα, γιατί πρέπει να κλείσουμε και 57. 20 και κάτι λεπτάκια. Τι υπέροχη επίσκεψη έχουμε στο στούντιο. Τι υπέροχη επίσκεψη. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Γιάννη. Λοιπόν,
1: γνωστή φωνή, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Από τις πιο γνωστές που έχουμε ακούσει, ο κύριος Γιώργος Γιάννης. Που έχουμε ακούσει σε όλη μας τη ζωή, μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Και ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους που έχει γεννήσει τούτος ο τόπος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει περάσει στον τελικό τουρνά της Κρήτης. Κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο. Να θυμίσω ότι σε 24 περίπου λεπτάκια θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε, από το οποίο θα προκύψει η δεύτερη ομάδα που θα περάσει τον τελικό. Καλό, όχι και ότι έχει και μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν από δύο φιλικά όλες οι ομάδες, έτσι. Οι τιμένοι μεταξύ τους, οι νικητές μεταξύ τους. Τώρα, πάμε σιγά σιγά, νομίζω ότι μπορούμε να πιάσουμε την αγωνιστική. Τι λέτε?
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου.
0: Βεβαίως, καλά, και εδώ έχω πολλά.
1: Του φίλου του Κωστή. Λέει, αυτό που κάνει ο Τσάρλι, μια και αναφερθήκαμε προηγουμένως, το έχει αναγάγει σχεδόν σε επιστήμη. Οδηγεί με αξιοθαύμα στη μαθηματική ακρίβεια το κοινό του στο Μπουβά. Συνεπώς, θα συμφωνήσω μαζί σου, κύριε Μίχο, στο συγκεκριμένο πεδίο είναι πράγματι από τους κορυφαίους. Νομίζω ότι
0: είναι κάνει εντάξει, και κιούμορ
1: λίγο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό.
2: Μάλιστα. Είχαμε κάποτε στο ντέρμπι έναν που έδινε προγνωστικά. Δεν λέω όνομα, συνάδελφο. Μιλάμε ότι έδινε πηγαίνα πόλη και παίζαμε το αντίθετο.
1: Μα και ο συνάδελφος εδώ πέρα σε ρώτησε τι θα παίξει, τι βλέπει στο
0: Παναθηναϊκό. Το ξέρω, ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος δεν θα παίξει Παναθηναϊκό
0: σπάτο.
1: Είπε θα παίξω το αντίθετο.
3: Το συγχωρώ γιατί είναι έτσι.
0: Παιδιά, το γνωρίζουμε ότι η Σερβέτ είναι η πρώην ομάδα του Κουτέσα.
1: Το είπαμε, παιδιά.
0: Ναι, το γνωρίζουμε.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό, δηλαδή, τώρα σε σχέση με αυτά που λέγαμε.
3: Ο Φιλία δεν έχει άδικο πάντως σε αυτό που λες. Δεν διαβάζω το μήνυμα.
0: Το διάβασα και εγώ μου.
3: Ναι, κοντά είναι, εντάξει, ναι, κατανοητό.
1: Λοιπόν, να πω για ένα μήνυμα του φίλου, γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα να διαβάσουμε για 5 λεπτά και πάμε μετά στα προγνωστικά. Λέει ο Τζόρτζιο, ο ευγενής Παναθηναϊκός. Καλησπέρα, κύριε Βαντζέλ. Χρόνια σας καλά και ποιοτικά. Κώστα και Δημήτρη, καλή αρχή στο νέο σας εγχείρημα. Μάλλον ευτυχώς που είχατε άδεια κατά τη διάρκεια των προκριματικών, κύριε Ευάγγελε, διότι θα είχα πολλά να σούρω για αυτά που είδα από τον Παναθηναϊκό, αναλογιζόμενο σε εκείνο το νωρί που διαστρεβλώνεται όπως

0: Το είχα παρατηρήσει ο Κώστας τη Δευτέρα. Χωρίς να πλατιάζω, κύριε Βανζέλη, υπάρχει πάντα χώρος για να στριμωχτεί στο πρόγραμμα και μια αναφορά στις έρευνες του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, ξέρετε εσείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την αγωνιστική, γιατί μπορούμε να κάνουμε και τα σχόλιά μας πάνω σε αυτό. Θυμίζω ότι τα ξεχωρισμένα σε τρία κομμάτια. Αυτό τη Δευτέρα σα
2: θα
1: αφήσουμε.
2: Το αυριανό είναι το ενδιαφέρον και το ντέρμπι, βέβαια, Παναθηναϊκό.
1: Όχι, γιατί τα άλλα παιχνίδια. Πάρα πολύ
2: ωραία. Ναι, με ενδιαφέρον για του big τέτοιου, πώ του λένε.
1: Α, του big φορά του.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Σου έλεγα και τι big είναι και τι four.
1: Αύριο έχουμε Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚΑΡΙΣ ξεκίνημα. Με Βόλος Ολυμπιακός στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
2: Βόλος Ολυμπιακός στις 7 είναι, βρε.
1: Στις 7, ζητώ συγγνώμη, ναι.
3: 19
1: είδα τώρα. Και... Λοιπόν, Σάβα, να σημειώνεις έτσι αυτό που είπαμε. Λοιπόν, άντας και γίνεσαι και εγώ. Καλά, για μένα το παιχνίδι είναι δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχει 15 νέους παίχτες στην αποστολή του. Γενικότερα είναι μια εντελώς νέα ομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται υπομονή και στήριξη και σαφέστατα χρειάζονται και αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα τους προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σε βοηθούν να προχωράς έτσι χωρίς τριγμούς. Κουλουπού. Με έχει πείσει ο Βόλος με τις εμφανίσεις του μέχρι τώρα, ακόμα και με τον Ηρακλή που τον είδα. Εάν δεν είχε μείνει με 10 παίκτες ο Ηρακλής, ο οποίος επίσης δεν με έχει πείσει, το πιθανότερο είναι ότι θα φεύγει με διπλό. Βλέπω τον Ολυμπιακό εύκολα ή δύσκολα να το κάνει το διπλό. Παρά το γεγονός ότι με εξαίρεση το μάτς κυπέλου, στα δύο μάτς πρωταθλήματος αλλά και στα δύο της Ευρώπης έχει εισάριθμα άντερ, δεν πιστεύω ότι θα είναι και πάλι έτσι με αυτό το σύνηθες 0-1.
0: Πάντως στα δύο μάτς πρωταθλήματος είχε χάσει πολλές αρκετές ευκαιρίες.
1: Αληθές. Ναι. Βλέπω διπλό over 1,5 να ξεκινάμε από εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι όταν είναι καλοί παίχτες, έμπειροι παίχτες, κλασάτοι παίχτες, προσωπικότητες και έτοιμοι, δηλαδή δεν προέρχονται από εποχή, έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν παίξει στις ομάδες τους, και όταν υπάρχει ένας κορμός, γιατί υπάρχει στον Ολυμπιακό κορμός, δεν μου λέει και πολλά το γεγονός ότι έχει τόσους πολλούς νεαποκτηθέντες και μπορεί να επηρεαστεί από αυτό. Είδα το Φρόιλερ για παράδειγμα και εντυπωσιάστηκα, παρότι 1,5 μήνα πριν έπαιζε στο Μουντιάλ, μπήκε με στη Λάρισα και ήταν μια χαρά. Και εγώ θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα ή κάτι ενδιάμεσα, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και θα πετύχει, εγώ θα πω 2 και over 1,5, όχι στον Ολυμπιακό τα γκολ του Ολυμπιακού, δηλαδή θα είναι πάνω από ένα, θα βάλει ένα γκολ και θα κερδίσει, αυτό εννοώ, over 1,5 στον Ολυμπιακό τα γκολ, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Κώστα.
2: Λοιπόν, διπλό, over και γκολ ο Γκονζάλες, ο οποίος θα μπει αλλαγή γύρω στο 60 και το άτι να πούμε, θα είναι ήδη 0-2 και θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα.
0: Ο LKB έχει βάλει γκολ μέχρι τώρα.
1: Στην Αιμέγγεν. Στο πρωτάθλημα, όχι.
0: Όχι, στο πρωτάθλημα. Ναι. Άρα θα πληρώνει σχετικά καλά.
1: Όχι.
0: Πάνω από 2 θα πληρώνει.
1: Όχι, ποτέ, ρε.
2: Ποτέ.
0: Πάνω Σάβα, από 2. Πού είναι ο Σάβα, δεν
2: πληρώνει. Αν πληρώσει πάνω από 2, πάνω
0: από 2. Σάβα, δέσμασε κάποια στοιχηματική τι πληρώνει το γκολ ο σκόρερ ο LKB, θα μα τα πει ο Σάβα.
1: Εντάξει, οκ. Okay, μπορώ να το δω και εγώ γρήγορα, αλλά δεν θα πληρώνει τόσο.
0: Ωραία.
1: Ήθελα να πω κάτι και συνεχίζουμε να το προλάβουμε, πιστεύω. Αυτό είναι προτροπή προ όσου μα ακούν, που ελπίζουμε να είναι πολύ. Παιδιά, από εμένα και τον Ευάγγελο, να κρατάτε 2-3 σημεία και για να πηγαίνετε για μεροκαματάκι. Από τον Κώστα τον Κότζο, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή από αυτά που θα δώσει μπορεί να περάσουν τέλος πάντων από τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, από τα 7, να περάσουν, ξέρω εγώ, τα 5, που αν τα πιάσετε θα γίνετε πλούσιοι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
2: Πολύ απλό. Να προσέξετε μόνο να έχετε κανένα σακούλι να βάλετε τα λεφτά. Μην τα έχετε χύμα.
1: Ρε, ξέρω
2: μην
1: τα λέω, φάνηκε και από την πρώτη σου.
2: Πού είπε ο Τσίπρας εκεί που είπε να μην τα βάλετε στις θηρίδες. Προσέξτε, παιδιά, στις θηρίδες. Μην τα βάλετε σε θηρίδες.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ ΑΡΙΣ. Ξεκίνα, Βαγγέλη.
0: Στις 9, έτσι.
1: Ναι, αυριανό παιχνίδι και αυτό.
0: Η ΑΕΚ στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, γνωστό αυτό. Θεωρώ ότι η απουσία του Φαμπιάνο, γιατί από ό,τι ξέρω ο Φαμπιάνο δεν θα είναι στην 11 του Άρη, ουσιαστικά είναι και ο μοναδικός 100% έτοιμος στόπερ του Άρη. Ο Σουτάλο, πώς τον λένε,
2: Σούνταλο.
0: Σούνταλο,
2: δεν είναι,
0: μια εβδομάδα έχει.
2: Αυτό τον είχαμε παίξει εμείς αντίπαλο με τον Άγιαξ, αυτός δεν είναι.
0: Και επίσης παίζεις στόπερ ο Γένσεν, που είναι μέσο επιθετικός.
1: Ναι, λύση ανάγκης.
0: Είναι λύση ανάγκης. Μην ξεχνάμε ότι εκεί στην επίθεση της έχει δύο πολύ δυνατές σκόρες.
1: Οι οποίοι έχουν σκοράρει σε όλα τα μάτς.
0: Γενικότερα η Φόρτισά και ο Ζήνη μαζί έχουν βάλει γκολ σε όλα τα μάτς. Δηλαδή ο Ζήνη θα μπορούσε να είχε βάλει 3, έβαλε 1, το πρώτο στη Χρυσούπολη την Τετάρτη. Θέλω να δω τον Γρηγορίου πώς θα παρατάξει τον Άρη, γιατί έχει δει ότι αυτό που προσπάθησαν και ο Κόντις στον τελικό του Super Cup και ο, με την Κηφισιά ο Λέτο του βγήκε. Βεβαίως δεν παίζανε στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν παίζανε στην All Win Arena. Υπάρχει διαφορά σε αυτό. Έχει πολύ κατηφορά το γήπεδο εκεί για οποιαδήποτε ομάδα, θεωρώ εγώ αντίπαλο της ΑΕΚ. Αν ο Γρηγορίου κατέβει τον Άρη, τον κατεβάσει στημένο στην άμυνα για να χτυπήσει στην αντεπίθεση, δηλαδή με αμυντικούς προσανατολισμούς στην αρχή, δεν θα έχει τύχη. Αν ξεκινήσει πιέζοντας ψηλά, νομίζω ότι θα έχει περισσότερη τύχη. Θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι από το αν υπάρχει σκορ και τι σκορ θα υπάρχει αν το έχει ανοίξει η ΑΕΚ στο πρώτο ημίωρο. Λόγω της συγκεκριμένης απουσίας του Φαμπιάνο, παρότι ο Άρης έχει κάνει το 2-2, έχει ξεκινήσει πολύ καλά, είναι τα δύο μάτς που αυτό με την ΑΕΚ και την άλλη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τι μπορεί να διεκδικήσει φέτος ο Άρης. Μέσω επιθετικά ο Άρης έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει δύναμη. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει και επίσης. Βλέπω γκολ-γκολ σε αυτό το μάτσο.
1: Ωραία. Εγώ να πω αρχικά ότι επειδή το θυμήθηκα σε όλα αυτά που έλεγε ο Ευάγγελος, ότι ο μοναδικός παίχτης που έχει σκοράρει από την ΑΕΚ και δεν είναι επιθετικός είναι ο Μάριν με εκείνο το πέναλτι. Όλα τα άλλα γκολ τα έχουν πετύχει οι επιθετικοί της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπω over 1,5 γκολ ΑΕΚ, over 5,5 corner ΑΕΚ. Τα λέω και πάλι το κόμπο που δίνω. Over 1,5 γκολ ΑΕΚ, over 5,5 corner ΑΕΚ. Κώστας.
2: Εντάξει, να μην το καθυστερούμε πολύ στην αναλύση, γιατί έχουμε, δεν θα προλάβουμε. Έχει πάει παρατέταρτη ώρα. Για μένα γκολ-γκολ και ΑΕΚ νίκη. Οπότε αφού θα είναι και γκολ-γκολ.
1: Άσο και
2: γκολ-γκολ. Για να κερδίσει η ΑΕΚ θα είναι και over.
0: ΑΕΚ, τι λες.
1: Άσο και γκολ-γκολ.
2: Άσο και γκολ-γκολ, οπότε και over. Παίξε και over.
0: Άσο και over.
2: Και γκολ-γκολ. Πιο πολύ πρέπει να πληρώνει.
0: Ναι, αλλά μία, αν δεν έρθει γκολ-γκολ, αλλά έρθει over, το over σε καλύπτει και αν δεν έρθει το γκολ-γκολ.
1: Όχι, όχι, όχι. Εφόσον λέει άσος. Εφόσον λέει άσος.
2: Και γκολ-γκολ, ναι. Over εννοείται.
1: Δεν υπάρχει. Γκολ-γκολ σχέτο αν έρθει είναι στο 1-1. Με άσο και γκολ-γκολ, περιττό το λες το over, ας πούμε.
2: Περιττό. Ναι, το λέω αν κάποιος θέλει να αποφύγει τον γκολ-γκολ, ρε παιδί
0: μου. Αυτό είπα και.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Δηλαδή προτιμότερο, είναι πιο safe το άσος και over, αυτό εννοώ, Δημήτρη, το κατάλαβα.
2: Φωνώ, γιατί άμα έρθει ένα-ένα για να γίνει άσος, πρέπει να γίνει όβερ, αντικειμενικά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή, ξεκίνημα και πάλι στις 7, ένα παιχνίδι, Ατρόμητος Καλαμάτα. Θυμίζω απλά, έτσι για την κουβέντα που θα κάνουμε και τα προγνωστικά που θα δώσουμε, ότι και οι δύο κουλούροι μέχρι τώρα, έτσι. Και ο Ατρόμητος, με σαφέστατα πιο δύσκολο πρόγραμμα, θυμίζω έπαιξε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά και η Καλαμάτα, κουλουράκια και οι δύο. Πάνε να βρουν τους παρθενικούς τους βαθμούς. Για λέγε, Βαγγελή.
0: Ξεκίνα εσύ από τελευταίος τώρα.
1: Λοιπόν, γρήγορος θα είμαι. Την Καλαμάτα, παρά το γεγονός ότι την έχω δει στα δύο της παιχνίδια και έχει κάποια καλά διαστήματα, δεν βλέπω εύκολο να κρατάει το 0. Ο άσος που τον έχω δει έτσι και σε κάποιες εταιρείες, αξιοπρόσεκτος είναι. Ένα άσο με ένα μεγάλο άντερ ακουμπάω, δηλαδή άσο με άντερ 4,5.
0: Γκότζος.
2: Χι.
0: Χι με γκολ ή χι χωρίς γκολ, λευκή ισοπαλία.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως καλά θα πιάνω.
2: Το γκολ-γκολ, αλλά χι βλέπω και μάλιστα να πω ότι λογικά ο Ατρόμητος θα είναι γηπεδούχος, αλλά νομίζω εξέδρα θα έχει πολύ μαύρη.
1: Καλά, και ο Ατρόμητος κάτι μαζεύει.
0: Μαζεύει. Λοιπόν, ο Ατρόμητος έκανε την πρώτη νίκη, αλλά πάλι με το φτωχό 1-0, αν δεν κάνω λάθος, μεσοβδόμαδα στην.
1: Με τις αίρες για το κύπελο.
0: Με τον Πανσαραϊκό και εκεί ζορίστηκε, δεν έχει το εύκολο γκολ. Καλαμάτα μπορεί να έχει κάνει δύο ήττες, αλλά έχει επιθετικούς και μεσοεπιθετικούς που μπορούν να σκοράρουν. Παρότι, επαναλαμβάνω, ο Ατρόμητος βλέπω να είναι στο ξεκίνημά του λίγο δυσκύλιος, εγώ θα το πάω στο γκολ-γκολ αυτό το μάτς.
1: Ωραία. Λοιπόν, μισή ώρα αργότερα ξεκινάει στο Παγκρίτιο το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ?
0: Ο Γκότζος να ξεκινήσει τώρα.
1: Ωραία.
2: Δεν βάζουν εκεί τη over 3,5.
0: Γιατί δεν βάζει νικητή?
2: Γιατί είναι και δύο ομάδες σε αυτή τη σημεία ψηλό απρόβλεπτες.
1: Καλό είναι το over 3,5, θα πληρώνει και καλά.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Σκοράρουν οι επιθετικές ομάδες, δεν κλείνονται. Τώρα ναι. Σε τι μέρα θα βρεθούν, αν θα μπουν τα γκολ κλπ. Δεν μπορώ να το ρισκάρω. Δεν ξέρω. Αν ήξερα θα μιλάγα αλλιώς. Ενώ δεν μπορώ να το προβλέψω, να το δω.
1: Παιδιά, μου αρέσει ο Όφη. Την Κυφσιά την είδα με την ΑΕΚ. Κατάφερε έτσι κάποια στιγμή, γιατί έπαιζε την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό, να κάτσω να το δω το παιχνίδι σε επανάληψη. Και όλα αυτά που είχα ακούσει επιβεβαιώθηκαν και από την δική μου εικόνα. Μ' αρέσει όμως ο Όφη. Στην έδρα του είναι δυνατός. Στον Άσο θα πάω. Και χωρίς να ρισκάρω για το οποιοδήποτε κόμπο, ούτως ή άλλως είναι καλός ο Άσος, θα τον προτιμήσω.
0: Λοιπόν, Νταούλας, διαιτητής, Βαρίστες, Βεργέτης, Κατόπης. Συνεχόμενα μάτς έχει δώσει Όφη. Καλός ήτανε, όχι σε όλα, με τον Άρη δεν ήτανε. Νομίζω θα βγάλει κούραση. Θέλω να πω ότι έκανε καλό στον Όφη το βέτο του Χρήστου Κόντι, ο οποίος ζήτησε να μην φύγει ο Νους από τη στιγμή που δεν βρέθηκαν αντικαταστάτες, δεν είχαν πάει ούτε ο Λάμπρου που ήθελε από το Βόλο, ούτε άλλη μεταγραφή. Έπαιξε αυτό σημαντικό ρόλο στον ο Μπούσης να πει στον Ολυμπιακό ότι πρέπει να μείνει μέχρι το Γενάρη, και έτσι έμεινε. Παρεπιπτόντως να επιβεβαιώσω αυτό που έχει γραφτεί με πληροφορίες από τον Όφη, ότι αυτό το διπλό πακέτο πήγε στα 5 εκατομμύρια, Νους και Αποστολάκης. Λοιπόν, αν σ' άρεσε, φίλε Γρηγορόπουλε, ο Όφη, θα σου απαντήσω ότι εμένα μ' άρεσε πολύ η Κηφισιά κόντρα στην ΑΕΚ.
1: Το είπα.
0: Ο Λέτο, θεωρώ, αν πάει τόσο οργανωμένο όσο πήγε στο μάτς με την ΑΕΚ, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και εγώ θα πάω με την έκπληξη εδώ. Παίζει ρόλο και τα συνεχόμενα μάτς του Όφη, δηλαδή με το Χ2. Διπλή ευκαιρία.
1: Και τίποτα άλλο δίπλα του.
0: Αυτό. Okay. Το βλέπω γκολ-γκολ και αυτό, αλλά πολλά γκολ-γκολ βλέπω και στο τέλος γι' αυτό λέω Χ2. Διπλή ευκαιρία.
1: Είναι ωραίο το γκολ-γκολ.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Να είναι 4-0, περιμένεις να κάνει άλλο 4-1.
1: Είναι ωραίο. Αυτό ακριβώς λέω. Το ίδιο πράγμα.
2: Είναι
1: δηλαδή το γκολ-γκολ για τον παίχτη είναι πάντα ελκυστικό.
2: Αν έχει πει γκολ-γκολ στο 15, καλό είναι. Άμα έχει πάει 90 και είναι. Σου πω εγώ τι καλό είναι.
1: Λοιπόν, Λεβαδιακός Πανετολικός. Θα ξεκινήσω εγώ και ας δώσω πολύ γρήγορα τον λόγο. Εντάξει, ο Λεβαδιακός πάρα πολύ αλλαγμένος, λογικό. Έχασε τη ραγκοκοκαλιά του την περσινή. Ψάχνεται. Ο Πανετολικός προέρχεται από 2 νίκες εντός έδρας νίκες.
0: 2 ήττες ο Λεβαδιακός, 2 νίκες ο Πανετολικός.
1: Σωστά. Από 2 νίκες ο Πανετολικός εντός έδρας, αλλά για Πανετολικό ακόμα και εντός έδρας να κάνει 2 νίκες. Απέναντι σε Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα δεν είναι μικρή υπόθεση. Έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, είναι πάντα σημαντικό αυτό.
0: Τον Γιώχαν, τον Αναστασίου.
1: Σωστά. Εγώ, παιδιά, εδώ θα ρισκάρω λιγάκι με κάρτες. Βλέπω ένα παιχνίδι σκληρό που θα έχει κάρτες. Βλέπω πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Ποιος είναι διαιτητής, Ευαγγέλιο, το βλέπεις?
0: Λοιπόν, Κατσικογιάννης με Βαρίστες, Αντωνίου και Φωτιά.
1: Ωραία. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τα line. Βλέπω σίγουρα over 5,5. Τώρα, αν το over 5,5 είναι πολύ διαβασμένο, καταλαβαίνετε τι εννοώ διαβασμένο, έτσι, όσοι μας ακούτε και είστε έτσι και στο παίγνιο. Ενώ αν είναι πολύ διαβασμένο και είναι η τιμή του στο over 5,5 χαμηλή, βάλτε και κάτι άλλο. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσατε να βάλετε? Σίγουρα κάποιο under 3,5 goal. Δεν βλέπω εγώ παιχνίδι εδώ πέρα που μπορεί να ανοίξει ιδιαίτερα. Βλέπω σκληρό παιχνίδι, βλέπω κάρτες, δεν βλέπω πολλά goal. Άρα, με λίγα λόγια, over 5,5 κάρτες σίγουρα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι προκύψει.
0: Γκοτζό.
2: Διπλό.
0: Διπλό του Γιωχάν. Επί του Χαραλαμπού. Δεν θα συνέλθει δηλαδή ο Κομπότης με τίποτα.
2: Αργότερα.
0: Ξέρει ο Κομπότης. Λοιπόν, εγώ θα στηρίξω Γιάννη Παπαδημητρίου. Γιάννη Κομπότης.
2: Εντάξει.
0: Μπερδέσκα την εποχή που ήταν Κομπότης Παπαδημητρίου και τα λοιπά, έτσι. Και χρεώνουν στο Γιάννη Παπαδημητρίου ότι δεν χειρίστηκε καλά την υπόθεση του ΝΑΗ και λόγω Παπαδημητρίου δεν είχε έρθει πέρυσι.
2: Ναι, καλά πέρυσι, εντάξει, ναι.
0: Τον Ταμπόρδα δεν μας είπε ποιος τον πήρε.
2: Όχι, τώρα.
0: Λοιπόν,
2: τώρα,
0: πάμε μετά. Έχουμε μείνει.
2: Όλα τα χρεώνουν.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν. Άντε, ξεκίνα, Κότσος.
2: Θα σας κάνω πλούσιους. Λοιπόν, Άσος. Έτσι κι αλλιώς θα ήταν για μένα. Και μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ τον τσιτήρα σε 4.
0: 4, ναι.
2: Παίξτε αυτό γκολ του ΠΑΟΚ. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ. Κόκκινη κάρτα παίξει του ΠΑΟΚ. Και τα τρία μαζί, ό,τι θέλετε από τα τρία.
1: Καλά, και τα τρία μαζί, αν τα παίξουμε 10 ευρώ, εντάξει, δεν θα δουλέψουμε ξανά ποτέ. Αλλά και ένα από τα τρία να περάσουν από αυτά που λες.
2: Παίξτε δύο. Αυτό γκολ. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ και αποβολή παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό γκολ πέναλτι και από. Δηλαδή θα υπάρχει συνδυασμό τώρα. Η ίντριγκα του Γκότζου είναι ότι θα υπάρχει. Τι είναι, γεμίσαμε κορίτσια εδώ μέσα στο στούντιο. Θα υπάρχει ένα συνδυασμό έτσι καταστάσεων που θα γίνουν όλα αυτά σε βάρος του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά με ελίτ διαιτητή, τον Γερμανό Σβάιερ.
2: Δεν κατάλαβες κάτι. Εγώ δεν είπα ότι θα δικήσει ο διαιτητή στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ότι θα έχουν τέτοια νεύρα και τέτοια ένταση, τέλος πάντων. Υπάρχει έτσι τέτοιος αναβρασμός στην ομάδα που θα γίνουν όλα.
0: Συγγνώμη, όταν θα φάρει η αποβολή παίκτη του ΠΑΟΚ, όταν θα κάνει πέναλτι παίκτη του ΠΑΟΚ, θα έχει μπει ο Μιστακίδης. Εγώ έτσι καταλαβαίνω, έχει μπει ο Μιστακίδης στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι όπως το λέει ο Γκότζος.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: είναι φίλε, τι
1: εννοεί αυτό.
0: Δηλαδή δεν θα είναι ο διαιτητής,
1: αλλά θα είναι ο διαιτητής.
2: Καταρχήν θα είναι η αρμάδα του Νίστρου. Ένα παράγοντα.
0: Ναι, δεν λέω για τον Άσο.
2: Τρελάνε εκεί πέρα, πέφτουν κάτω αυτοί, μπαμ, μπουμ, πέναλτι. Θα κάνει σέντρε από εδώ εκεί. Σαν οβίδες ο Κάγκουα, μπαμ στο κεφάλι αυτό.
1: Δεν μπορώ.
2: Αλλά εγώ στο ξαναλέω. Παίξτε σε αυτό το παιχνίδι ή κάτι από αυτά τα τρία ή και τα τρία.
0: Φυσιολογικά πράγματα.
1: Φυσιολογικά. Είπε και τον Άσο στην αρχή.
0: Καλά, τον Άσο το βλέπω κι εγώ. Γιατί...
1: Πάντως, έτσι δεν το έχω φτιάξει εδώ πέρα τώρα. Σου δίνω όμως το λόγο, Βαγγέλη. Αν κάποιο παίξει τον Άσο του Παναθηναϊκού μαζί με κερδισμένο πέναλτι του Παναθηναϊκού, αποβολή ΠΑΟΚ και, και αυτογκολ. Ξέρει τι μιλάει, τι θα βγάζει αυτό το πράγμα, τι από εδώ θα βγάζει. Έτσι, τυχαία μπορώ να σου πω, θα δίνει γύρω στο 500-600. Όχι.
2: Σοβαρά.
1: Τι πλάκα, καλά, εντάξει.
2: Λες.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη Σακού.
2: Αν νοιάζει μετά πότε θα κυλήσω.
0: Λοιπόν, Άσος, συμφωνώ. Από αποτέλεσμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο δεν θα το συνδύαζα, για να έχω και εναλλακτική. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, παρότι ο Παναθηναϊκός έχει δέσει καλύτερα στην άμυνά του, όχι ότι και αυτός και έχει κρατήσει το 0 πολλές φορές. Είχε δοκάρει.
2: Έχεις δίκιο στο.
0: Ναι. Γκολ-γκολ λοιπόν, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεσοεπιθετικά, είναι καλός, αλλά είναι πολύ αδύνατος στην άμυνά του, πολύ σοφτήλα στην άμυνα. Γκολ-γκολ. Άσο, η μία επιλογή, η αποτέλεσμα, και γκολ-γκολ η δεύτερη επιλογή.
1: Ωραία, δεν πρόλαβα να κάνω και μας, και ο Θοδωρής μας κάνει και σήμερα ότι έχουμε 2 λεπτά περίπου ακόμα στη διάθεσή μας. Είναι πολύ βασική η επιλογή μου. Πολύ βασική τώρα, τέλος πάντων, ας μην γίνουμε και υπερβολικός. Γκολ-γκολ βλέπω και εγώ. Αυτό που είπε και ο Ευάγγελος. Πιστεύω δηλαδή ότι θα βρουν γκολ και οι δύο ομάδες. Απλά να πω κάτι. Έτσι, παρά τον αναβρασμό που υπάρχει στο ΠΑΟΚ, με όλα αυτά που έχουμε προαναφέρει, παρά τα, και τα θεματάκια που έχει ο ΠΑΟΚ, θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει γνωρίσει 2 αποκλεισμούς φέτος το καλοκαίρι, έτσι. Δεν είναι και δεν τις γνωρίζει. Εντάξει, από την Άντερλεχτ και από την Πράγμα.
2: Δεν είναι τυχαία ανακοινώσει αυτέ.
1: Λοιπόν,
2: όλα τα έχουν υπολογίσει.
1: Βλέπω γκολ-γκολ και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ, ΠΑΟΚ, είχα δει περίπου 35-40 λεπτά από το παιχνίδι του στο Περιστέρι. Θυμίζω ότι άρχισε περίπου μισή ώρα εκείνη την ημέρα νωρίτερα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλά είδα τα με ένα στιγμιότυπα και είδα και το παιχνίδι του Κυπέλλου όλο. Ναι, ήμουν τέτοιο ήρωα. Αυτό που ξεκίνησε για 10 και το... με τον Όφη, αυτό το 0-0. Δεν είναι κακός ο ΠΑΟΚ, βγάζει φάσεις, φαίνεται να έχει δουλέψει κάτι συγκεκριμένο ο Λύση. Σαφέστατα.
2: Το συμπαθώ αυτόν τον Λύση πάντως.
1: Σαφέστατα έχει τα προβληματάκια του. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει στο Ολυμπιακό στάδιο και θα είναι χαμένος από χέρι. Αλλά γκολ-γκολ είναι στοιχηματικά η επιλογή μου. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα επαληθευτεί το γκολ-γκολ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.
2: Δεν προλαβαίνω να πούμε τον Αστέρα Ηρακλή.
1: Καλά, Δευτέρα έχουμε κουμπί. Το παιχνίδι, τι ώρα ξεκινάει. Α, ξεκινάει 6.
2: Θα έχει ξεκινήσει, όποιο είναι.
1: Άσο βλέπω.
2: Άσο,
1: Ναι, άσο βλέπω.
2: Πάλι θα χάσει ο Ηρακλής.
1: Στο Βολό δεν έχασε, έχει
2: πει. Εντάξει, ναι, τώρα.
0: Ήδη υπάρχει ένας από τους συμβούλους του Μονεβασιώτη. Έχει συμφωνήσει με Έλληνα προπονητή για να την καταστήσει.
2: Αυτός ο κακοποιός ο προπονητής, ο Ιταλός του Ηρακλή. Τι κρίμα είναι, μετά από κάτι μήνυμα και λέει, πιστεύω ότι παίξαμε καλά σήμερα, Δεν παίξαμε, δηλαδή μην με διώξεις απόψε, άσε.
1: Ναι.
2: Κρίμα, μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, εφόσον θέλει ο κύριος Μονεβασιώτης να κινείται έτσι, αν τελικά κινηθεί έτσι, ποδοσφαιρικά πάντως.
0: Σίγουρο, δεν είπα μόνο. Ο Μονεβασιώτης αποφασίσει, αυτός θα πρέπει να φτιάξει. Αυτός πλήρωσε 550 χιλιάρικα το χρόνο, πληρώνει για τον να φέρει το ματσάρι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει ο Μπενίτεθ του Μονεβασιώτη ο ματσάρι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουν έρθει μηνύματα τα οποία δεν μπορούσαμε.
2: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Άρχισε τι περιβολές εσύ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Όλες και όλοι.
2: Να μείνετε συντονισμένοι, θα υπάρχει αθλητική ενημέρωση σε αυτό το Κυριακό.
1: Και βέβαια. Και τώρα ακολουθεί το μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με Μάιρα Μπα.

0: είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Για πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και η οργή της Τουρκίας. Πως το κόμμα Σαμαρά διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η υπόθεση της Κυψέλης και η αδύναμη κρίκη στο σύστημα παιδικής προστασίας. 11 Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος 25 χρόνια μετά. Ακόμα νέες εποχές. Λογοτεχνία και σχολείο. Science. Τα μυστικά της σωστής διατροφής. Στο Βήμα της Κυριακής.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία ο Θοδωρής Κούβας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. 211-016-1046 ο αριθμός που είναι εδώ για εσάς. Μπορείτε να τηλεφωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών μας. Στην αρχισυνταξία η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη, είναι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξέλιξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Προς την κορύφωσή της βαίνει η μάχη της ΔΕΘ. Βρισκόμαστε μια πολιτική ανάσα πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Συνταξιούχοι, αγρότες, οικογένειες με παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Ενισχυμένα επιδόματα, επιβράβευση για τους συνεπείς φορολογούμενους και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου για την αντιμετώπιση του στεγαστικού περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις συνολικού ύψους περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 30χρονος άνδρας, γνωστός στις αρχές με παρελθόν εγκλισμών για ψυχιατρικούς λόγους, εισέβαλε με μαχαίρι το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Αστυνομικός τον πυροβόλησε στο θώρακα. Ο 30χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Είναι αποκαλυπτικές οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που αγείρουν βεβαίως και αυτές σοβαρά ερωτήματα. Να τους ακούσουμε.
7: Ακούμε να σπάνε τζάμια και να φωνάζουν φέρτε τα όπλα σας. Και μετά μπήκε ο κύριος αυτός μέσα. Ήταν εκτός αυτού γιατί φώναζε ρίξε μου μόλις είδε το όπλο στον αστυνομικό.
8: Όταν μπήκε μέσα και έσπασε τη ζαμαρία με μια γλάστρα που είχε πάνω εκεί, μπήκε μέσα και πλησίαζε τον αστυνομικό και του λέει ρίξε μου, ρίξε μου. Ο αστυνομικός του λέει συνέχεια να σταμάτα, σταμάτα, ηρέμησε. Γίνει πιο κοντά του για να το μαχαιρέσει τον αστυνομικό και ο αστυνομικός μετά το πυροβόλησε.
6: Συνεχίζουμε με τις βασικότερες ειδήσεις. Την Τρίτη το πρωί θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του αρνούνται ότι σκότωσαν το βρέφος και αμφισβητούν ευθέως το ιατροδικαστικό πόρισμα. Σημειώνονται πάντως περαιτέρω σημαντικές αποκλήσεις στις καταθέσεις τους σε λίγο. Αποκλειστικές πληροφορίες που αλλάζουν την κατεύθυνση των πραγμάτων από τη δικαστική συντάκτρια Γογό Μπαλή εδώ στο Mega News 104,6. Θα ακούσουμε τι υποστηρίζει για κρίσιμα ζητήματα στην απολογία του ο 43χρονος Έλληνας, βιολογικός πατέρας βάσει εξετάσεων DNA του νεκρού, μαχαιρωμένου και κατεψυγμένου βρέφους της 15χρονης και του 12χρονου. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Στη μακάβρια υπόθεση του Μαραθώνα συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη της Τανούσης και ο εγγονός της. Τα οστά της 90χρονης βρέθηκαν μετά από ώρες ερευνών στην αυλή της μονοκατοικίας, τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο. Ανθρωπολόγος θα εξετάσει τα οστά. Παραμένουν ζωντανά ψήγματα ελπίδας στο Νεπάλ, εκεί όπου διασώστες έβγαλαν σήμερα ζωντανούς από τα τούνελ των υδροηλεκτρικών έργων δύο εργάτες. Οι αρχές εκτιμούν ότι έως και 40 ακόμη συναδελφοί τους μπορεί να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι στη συγκεκριμένη σύραγγα 9 μέρες μετά. Οι επιβεβαιωμένοι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 5.000. Περισσότεροι από 1.300 οι επίσημα νεκροί. Μια ανάσα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Σοφία Φασουλάκη βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία, καλησπέρα. Θα μας μεταφέρεις το κλίμα, αλλά βεβαίως και τι περίπου θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως η ομιλία έχει εξαιρετική βαρύτητα, ειδικά αν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι θα δώσει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αλλά φυσικά περιμένουμε από εσάς, τους συναδέλφους και τις κέρυες ερωτήσεις σας, ακόμα περισσότερες πληροφορίες και ζουμί κατά τη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει την επομένη. Καλησπέρα από Αθήνα.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και να σας πω ότι ένα σχόλιο που μόλις είχαμε από τον Πρωθυπουργό, βλέποντας τη δεξίωση που παρέθεσε πριν από λίγο στους δημοσιογράφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν ότι τα μέτρα που θα ακούσουμε στην ομιλία του αύριο θα είναι μέτρα κοστολογημένα μέχρι και το τελευταίο ευρώ, είπε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτή η αποστροφή του δεν είναι τυχαία, έχει να κάνει μετά τη μάχη, τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις εξυγγελίες που πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, ένα πρόγραμμα που η κυβέρνηση κοστολογεί στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να πάει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει αύριο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το ακοστολόγητο υπερβάλλον, θα έλεγα, δημοσιονομικά, όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, πρόγραμμα της Ελλάδας, της ελληνικής αριστερής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε με αέρα, τα λέγαμε και χθες στην σημερινή μας σύνδεση από την ομιλία, είναι να απλωθεί αυτή η πεντάλια, όπως το έλεγα, σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις. Το καλά θα ζυγίζει λίγο παραπάνω, κάτι παραπάνω από τα 2 δισευρώ, και θα απευθύνεται σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις, στους αγρότες, τους οποίους έχει δυσαρεστήσει η κυβέρνηση, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές έχουν παράπονα με την τεκμαρτή φορολόγηση, στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Θα επικοινωθεί δηλαδή με αυτό το πακέτο να ικανοποιηθούν όλες οι επαγγελματικές τάξεις. Και βέβαια ο στόχος ποιος είναι, δεν είναι άλλος από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο τηρείται από την επίμονη ακρίβεια. Αυτό θα είναι το μοντέλο του αυριανού που θα ακούσουμε, και βέβαια σημασία θα έχουν και τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα έχουμε αύριο ιδιαίτερες αναφορές σε βάρος του κομματικού του αντιπάλου, του κ. Αλέξη Τσίπρα, όμως νομίζω ότι θα ακούσουμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου.
6: Να ευχαριστήσω θερμά την Σοφία Φασουλάκη. Καλό ρεπορτάζ. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες πολιτικά αλλά και ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, ώρες που ακολουθούν. Και βεβαίως έχουν τροφοδοτήσει εδώ και ώρες την πολιτική αντιπαράθεση. Θα ακούσουμε, παραμένοντας στο θέμα, πώς καταγράφεται ο πολιτικός διάλογος των τελευταίων 24 ώρων πριν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, αλλά μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, που βεβαίως το ζήτημα της κοστολόγησης, της φορολόγησης και όχι μόνο, εξακολουθούν να βρίσκονται στην προμετωπίδα της πολιτικής συζήτησης. Το ρεπορτάζ είναι του Αντώνη Γιώκα.
10: Ήδη κλείδωσαν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να στρέφει το βλέμμα στις επερχόμενες κάλπες, έχοντας ως στόχο να αντιστρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα που προκαλεί η ακρίβεια δίχως τέλος. Με τη δημόσια υγεία να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου ενημερώθηκε για τις τελευταίες παρεμβάσεις.
11: Για μας είναι πάντα, νομίζω, μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή. Ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας. Νομίζω αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
10: Τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας υποδέχθηκαν υγειονομικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία.
12: Τα νοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσεις. Κάντε τώρα μαζικές προσλήψεις.
10: Από το Ηράκλειο της Κρήτης και την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, ενώ εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση τόσο εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
13: Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
10: Εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβάζουν οι προτάσεις της Ελλάς, με την Αμαλίας να δίνει ραντεβού κοστολόγηση στο Μέγαρο Μαξίμου, αφού θα καταθέσει το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
14: Πλήρης υπευθυνότητα και απόλυτη και σεβασμός στα δημοσιονομικά της χώρας και στα δημοσιονομικά της περιθώρια. Δεν είναι όμως θέμα υπολογισμών, είναι θέμα επιλογών.
10: Φωτιές πάντως άναψε η δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάς Γιώργου Παπά για την καταγραφή στο περιουσιολόγιο ακόμα και αντικειμένων που βρίσκονται σε θηρίδες.
15: Με πήρε χθες η γιαγιά μου τηλέφωνο και μου είπε ο Τσίπρας θα μου πάρει κάτι δαχτυλίδια που έχω από 20 χρονών.
16: Θα την εφαρμογή.
15: Όχι φυσικά. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις.
10: Επιθέσεις κατά της κυβέρνησης του Πασόκ αλλά και της Ελλάς εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
17: Μένει το παραμύθι, αυτός ο γνωστός μύθος που είναι και του κυρίου Μητσοτάκη, ότι αν παράξουμε περισσότερα, τότε θα μπορούμε να μοιράσουμε και δικαιότερα και να ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
18: Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πάρα πολύ καθαρή πολιτική επιλογή. Έχουμε μια προγραμματική μετατόπιση. Υπάρχει και το θέμα της προώρησης αποπληρωμής του χρέους. Εδώ είναι μια θεμελιώδη σύγκρουση με την κυβέρνηση και εκεί δεν άκουσα καμία κουβέντα από την αρχή.
19: Ο Τσίπρας που αγωνιζόταν, υποτίθεται, κατά της ιδιωτικοποίησης των δημοσίων επιχειρήσεων, έγινε ο Πρωθυπουργός που τα ξεπούλησε όλα.
20: Η θεατρική σύγκρουση Τσίπρα και Μητσοτάκη για τα νούμερα και τις παροχές παραπέμπει σε χρεοκοπημένους που μαλώνουν για το ποιος χρεοκόπησε περισσότερο και ποιος λιγότερο.
10: Από το Σάββατο όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης θα σημάνουν και την ανεπίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
6: Βεβαίως συνεχίζουμε. Φυσικά όλα θα αποκαλυφθούν όταν μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά σας έχω σε τηλεφωνικές γραμμές εδώ στο Βραδινό Μαγκαζίνο και την Αθανασία Κρύβου και τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Θα ξεκινήσουμε την Αθανασία. Αθανασία, με τον OT, το OT.gr, βεβαίως τον οικονομικό ταχυδρόμο. Έχετε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλή ώρα ουσιαστικές συζητήσεις και για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, διότι θέλουμε να ακούσουμε και όραμα, όχι μόνο μέτρα. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε πόσο αναγκαίο είναι αυτό και για την καθημερινότητα και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Θα μας αποκαλύψεις κάποιες από τις δικές σου πληροφορίες πριν ακούσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Μάιρα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε τώρα μία ανάσα πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εγώ έχω κάποιες πληροφορίες που θα τις μοιραστώ μαζί σας. Πρώτον να πω ότι το πακέτο αυτό, έτσι όπως μαθαίνουμε, δεν θα έχει έκτακτα μέτρα, θα έχει μόνιμα μέτρα, μόνιμες ενισχύσεις για το εισόδημα των πολιτών. Τουλάχιστον αυτό λένε τα κυβερνητικά στελέχη.
16: Τώρα, θα υπάρχουν αυτά που λέμε τα μέτρα έκπληξη, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχουμε ακούσει έτσι λίγο και έχουμε και οι ίδιοι δημοσιογράφοι έχουμε γράψει έτσι λίγο το περίγραμμα πάνω κάτω ποιο θα είναι, αλλά υπάρχουν αυτά τα μέτρα έκπληξη που κάνουν πάντα τη διαφορά. Οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες εγώ σου βάζω πρώτες είναι οι αγρότες, όπου εκεί θα έχουμε μία ειδική φορολογική ελάφρυνση. Οι συνταξιούχοι, που εκεί φαίνεται ότι αυτό το επίδομα του Νοεμβρίου φαίνεται ότι θα αυξηθεί από τα 300 ευρώ που είναι σήμερα κοντά στην εθνική σύνταξη, δηλαδή 446 ευρώ. Και βάζω επίσης άλλη μια πληροφορία που είναι για τις οικογένειες με παιδιά, που και εδώ φαίνεται ότι θα υπάρχει μια ειδική φορολογική ελάφρυνση. Και όπως είπε μάλιστα και ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα, θα υπάρξει μια στρατηγική για τη μείωση της ανατροφής των παιδιών, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνει μία μείωση του ΦΠΑ σε πολύ βασικά βρεφικά προϊόντα. Κάτι άλλο που υπάρχει στο τραπέζι και φαίνεται ότι μπαινοβγαίνει μέχρι τελευταία λεπτά στην ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι επίσης ένα ετήσιο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, ανάλογα με αυτό που δίνεται στους συνταξιούχους. Επίσης, ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουμε πει και την προηγούμενη φορά λέγαμε για την τεκμαρτή φορολόγηση και πώς αυτή θα συνδέεται με την φορολογική συνέπεια, φαίνεται ότι θα έχουμε έξτρα μέτρα για συγκεκριμένες ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα είναι οι ιδιοκτήτες των ταξί, που εκεί οι ιδιοκτήτες των ταξί είναι μια ομάδα δυσαρεστημένη, θα έλεγα εγώ, και βέβαια θα ακούσουμε και αρκετά μέτρα για την κατοικία, για ένα σχέδιο για την κατοικία που δεν θα εξεγκληθεί σε ένα μόνο νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου, αλλά θα υπάρξει ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο με αξιοποίηση, όπως μαθαίνουμε, και των ακινήτων του Δημοσίου, Μάιρα.
6: Να ευχαριστήσουμε πολύ για τις εξαιρετικά ουσιώδεις και χρήσιμες πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, από την Αθανασία Ακρίβου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως ζητήσαμε το σχόλιο απόψε και τον έχουμε κοντά μας, του Προέδρου του ΕΒΕΠ, του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά. Κύριε Κορκίδη, ένα σχόλιο για το τι περιμένουμε, όχι τι ψυχανεμίζεστε, εσείς και έχετε ζητήσει και έχετε διεκδικήσει. Και βεβαίως νομίζω ότι έχετε και μία αίσθηση του πού περίπου μπορεί να κινηθεί ο Πρωθυπουργός, χωρίς βεβαίως να διαθέτεται την κρυστάλλινη σφαίρα. Καλησπέρα εδώ από το βραδινό μαγκαζίνο.
21: Καλησπέρα, κυρία Μπάρμπα. Βεβαίως, καλοτάξιδη ραδιοφωνική εκπομπή, καλή τηλεοπτική σεζόν, όλα τα καλά εύχομαι. Νομίζω ότι αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε μια εικόνα στο ποια θα είναι τα μέτρα. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε και είμαστε προετοιμασμένοι, αν θέλετε, είναι να έχουμε μια έτσι, πλειοδοσία μέτρων, εξαγγελιών. Θέλουμε ότι μέτρο εξαγγελθεί να υλοποιηθεί. Και μάλιστα από ό,τι ακούμε θα γίνει σε τρεις φάσεις αυτά θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Η πρώτη φάση θα είναι να περάσει στην καθημερινότητα άμεσα, ενδεχομένως από την 1η Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους και ίσως για τους αγρότες. Το δεύτερο βεβαίως θα είναι η ετήσια, έτσι αν θέλετε, εξαγγελία των οικονομικών μέτρων για το 2027. Και βεβαίως σε βάθος χρόνου τα μέτρα τετραετίας μέχρι το 2030. Για να φτάσουμε στο 2030 όμως πρέπει να είμαστε βιώσιμοι σήμερα. Άρα για μας θα παίξει σημαντικό ρόλο η επόμενη μέρα και ποια είναι τα μέτρα τα οποία πραγματικά θα στηρίξουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα περάσουν και στην κοινωνία, στα νοικοκυριά. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί ένα μέρισμα ικανοποιητικό από τον πλούτο που είχε δημιουργήσει ο ιδιωτικός τομέας την τελευταία 7 ετία. Και έχουμε κοστολογήσει, γιατί εμείς της αγοράς κοστολογούμε πραγματικά πάρα πολλές φορές το εμπόρευμα που βάζουμε στο ράφι μας, που αγοράζουμε και που πουλάμε. Η κυβέρνηση και η πολιτική θα πρέπει να αξιολογούν τα μέτρα, όχι να τα κοστολογούν.
6: Πάντα έτσι μια ενδιαφέρουσα θεώρηση των πραγμάτων με τον κύριο Κορκίδη. Κυριακή κοντογιορτή λοιπόν, και θα μας ενημερώσει και
21: ακριβώς,
6: το Σάββατο.
21: Θα μάθουμε αύριο τη λύση της εξίσωσης, της πολιτικής και οικονομικής εξίσωσης της ΔΕΒ. Ελπίζω να μας ικανοποιήσει αυτή η εξίσωση.
6: Κύριε Κορκίδη, να ευχαριστήσουμε θερμά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός ήταν μαζί μας. Για να παραμείνουμε για λίγο ακόμα σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης και διεθνούς εκθέσεως. Βεβαίως, κάθε χρόνο τέτοια ημέρα και σταδιακά όλο και περισσότερο σε περνούν τα χρόνια, ενισχύεται η πόλη με δυνάμεις ασφαλείας. Οι αστυνομικοί φέτος ξεπερνούν τις 3.500 drones, τα περιπολούν από αέρος και παράλληλα οι αστυνομικές αρχές έχουν εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο για τις προγραμματισμένες πορείες διαμαρτυρίας, ιδίως εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων. Με αφορμή τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι αρχές καλούν όσους κινούνται στο κέντρο να επιδείξουν υπομονή.
0: Η πορεία των υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη φτάνει στον αστυνομικό φραγμό.
1: Είναι εντολή του Υπουργού. Καλέστε τον Υπουργό αυτή τη στιγμή και να... Εμείς θα τον καλέσουμε. Εμείς θα καλέσουμε τον Υπουργό.
0: Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θέλησαν να φτάσουν μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να υψώσουν πανό και να καταθέσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, όμως οι αστυνομικές δυνάμεις δεν το επέτρεψαν.
22: Ο χώρος των κινητοποιήσεων εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ ξεκινά από το Ιπποκράτειο με την πορεία των υγειονομικών. Η πορεία θα περάσει από κάθε νοσοκομείο της πόλης και θα καταλήξει στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
23: Θέλουμε με το καραβάνι σωτηρίας της δημόσιας υγείας να στείλουμε ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ αύριο, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του να αντιστρέψει το κλίμα και να καταστήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ελκυστικό χώρο εργασίας.
0: Κρατώντας μαύρα μπαλόνια και με κεντρικό σύνθημα «Η κλεψίδρα αδειάζει», οι εργαζόμενοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας διεκδικούν προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς.
24: Το ΕΣΥ δεν είναι στα καλύτερά του. Ζητούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών, έτσι ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για να έρθουν νέοι συνάδελφοι.
25: Από τις 5.000 οργανικές θέσεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνιμοι και συμβασιούχοι 2.500, το 50%. Είναι κενό.
0: Φρούριο το κέντρο της Θεσσαλονίκης με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε κάθε κομβικό σημείο της πόλης. Drones, εισαγγελείς, αλλά και πάνω από 60 δημιουργίες των ΙΑΤ και των ΙΜΕΤ. Στη Θεσσαλονίκη έχουν ληφθεί εκτακτά μέτρα εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και το Σάββατο, ενώ θα κλείσουν προσωρινά και οι σειρμοί του μετρό. Καθώς η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σε κλειό κινητοποιήσεων και συγκεντρώσεων από εργατικά κέντρα, αγρότες και φοιτητικούς συλλόγους.
6: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα επανέλθουμε στο θέμα των διαμαρτυριών. Καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει τα όργανα. Οι ένστολοι διαμαρτυρήθηκαν. Βεβαίως, ακούσατε και τις διαμαρτυρίες των υγειονομικών, της ΠΟΕΔΗΝ, στο ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου και του θεολόγου Ηλιού. Και φυσικά τα αιτήματά τους είναι δυστυχώς διαχρονικά. Δεν φαίνεται να επιλύονται και δεν φαίνεται και αισιόδοξοι ότι θα ακούσουν κάτι που να τους αφορά στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βλέπω και καταλαβαίνω ότι ετοιμάζουμε τη γραμμή. Εντωμεταξύ, να σας υπενθυμίσω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι απολύτως ανοιχτό και ελεύθερο για εσάς, για να καταθέσετε την άποψή σας, για να μεταφέρετε τα δικά σας θέματα, ζητήματα ή ό,τι θεωρείτε ότι προκύπτει και είναι είδηση και πρέπει να το μάθουμε όλοι. Και βεβαίως το νούμερο θα το μάθετε, νομίζω, σε λίγο απ' έξω, το 211-016-1046. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσαϊρίδη, τον πρόεδρο των αστυνομικών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέγαμε τηλεοπτικά και το μεσημέρι, κύριε Τσαϊρίδη, πριν γίνει η διαμαρτυρία. Τώρα που συγκεντρωθήκατε όλοι από όλη την Ελλάδα, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, για να στείλουμε το δικό σας μήνυμα. Μήνυμα το οποίο ιδίως θέλετε να εισακουστεί από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, βεβαίως. Κύριε Τσαϊρίδη. Έτσι να διευκολύνουμε λίγο την κατάσταση αν έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Δεν πειράζει, να συνεχίσουμε για λίγο, για να έχουμε το χρόνο να τον ξαναβρούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ένστολοι οπωσδήποτε είχαν λάβει κάποιες μικρές αυξήσεις το διάστημα που πέρασε, αλλά φυσικά είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Μιλάμε βεβαίως για επαγγελματίες με οικογένειες, κάποιοι από αυτούς πολύτεκνοι. Βλέπω ότι έχουμε τον κύριο Λαβράνο. Μήπως ο κύριος Λαβράνος, βεβαίως ο πρόεδρος των πυροσβεστών, έτσι να μας δώσει το κλίμα που προηγήθηκε, αλλά βεβαίως και τι ακριβώς διεκδικούν. Να τα θυμηθούμε, κύριε Λαβράνε.
26: Καλησπέρα και να μου επιτρέψετε, αν ο ήχος δεν είναι και καλός, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε η Ένωση των Συγκέντρων Διαμαρτυρίας, αποδίδοντας φόρο τιμής τον συγχωρεμένο αστυνομικό Γεώργιο Λεκερίδη.
6: Να αποκαταστήσουμε λίγο, σας παρακαλώ, τον ήχο του κυρίου Λαβράνου. Και επειδή βλέπω ότι έχουμε και τον κύριο Τσαϊρίδη, να το προσπαθήσουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί στη μέση του κόσμου ήταν και πολυπληθής η συγκέντρωση. Να πάω στον κύριο Τσαϊρίδη. Έχουμε αποκαταστήσει τον ήχο του κυρίου Λαβράνου. Θοδωρή Κουβά. Ωραία, σας έχουμε και τους δύο. Κύριε Λαβράνε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ πολύ. Συγχωρήστε και σε εμάς τώρα έτσι. Προσπαθούμε λίγο να το συντονίσουμε, να διευκολύνουμε να ακουστείτε καθαρά. Σας ακούμε, κύριε Λαβράνε.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα ξανά από μένα. Μόλις ολοκληρώθηκε η πραγματικά μεγαλειώδη συγκέντρωση των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Μόλις αποτίσαμε. Μ' ακούτε?
6: Σας ακούμε. Αποτίσατε φόρο τιμής στον αστυνομικό, αλλά τι ζητάτε ακριβώς επίσης να ακούσουμε?
2: Λοιπόν, αυτά που ζητάμε είναι αιτήματα πάγια, διαχρονικά και δυστυχώς δυσεπίλητα από ό,τι φαίνεται για την κυβέρνηση. Έχουμε πλήθος αιτημάτων, μαζέψαμε τα κοινά αιτήματα που ενώνουν τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις και ανάμεσα σε αυτά φυσικά είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Είναι η κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 2%, είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 ετία και αρκετά ακόμα θέματα είτε οικονομικής είτε συνταξιδοτικής και ασφαλιστικής φύσεως, τα οποία θα δώσουν μια μεγάλη ανακούφιση στους πυροσβέστες, στους αστυνομικούς και τους λιμενικούς και τους στρατιωτικούς μας.
6: Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Τσαϊρίδη. Ήσασταν όλοι εκεί. Έχει συγκεντρωθεί κόσμος από όλη την Ελλάδα. Υπήρξε παλμός, κύριε Τσαϊρίδη.
3: Ναι, ισχύει. Πριν λίγο. Αποχωρήσαμε από την προτομή του Γεώργιου Λιγκερίδη. Υπήρχε σχετική μαζικότητα, βέβαια κατά το παρελθόν υπήρχε πολύ μεγαλύτερη. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκαν τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Το θέμα είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ακουστεί από τις διαρροές ή από τα ρεπορτάζ σας σε σχέση με αυτά που θα εξαγγείλει αύριο ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στα αιτήματά μας και να μην βάζουμε άπειρα αιτήματα και όχι συγκεκριμένα, ώστε να τα διεκδικούμε και να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, οι χιλιάδες σένσπελ που εκπροσωπούμε, το τι ακριβώς διεκδικούμε.
6: Λοιπόν, νομίζω ότι αν τουλάχιστον υπάρχει ένα στοιχείο έκπληξης το οποίο επιφυλάσσει ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να δούμε, μην τυχόν και περιλαμβάνει και εσάς, έστω και εμέσως, το υπόλοιπο πλέγμα μέτρων, το οποίο ουσιαστικά φιλοδοξεί να δείξει ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε μια αύξηση εισοδημάτων και μάλιστα μετρήσιμη μήνα με το μήνα. Όλα αυτά μένει μόνο να επιβεβαιωθούν. Ο κ. Τσαϊρίδης, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των αστυνομικών και ο κ. Λαβράνος νωρίτερα, ο πρόεδρος των πυροσβεστών μας. Αλλάζουμε τελείως κεφάλαιο. Πάμε στη φρικώδη υπόθεση της Κυψέλης. Κατά την έναρξη της εκπομπής σας προανήγγυλα ότι έχουμε μία πολύ σημαντική ανατροπή, μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για τα όσα συνέβησαν, για τους λόγους που δεν είχαν δηλωθεί τα παιδιά, αλλά και για ένα έβριμα το οποίο έως σήμερα δεν υπήρχαν απαντήσεις στα χέρια των αρχών. Αυτά φαίνεται ότι ξεκλειδώνουν με βάση τις αποκλειστικές πληροφορίες της Γογός Μπαλή και του Mega News 104. Μέσα από την απολογία του 43χρονου, η Γογό είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα, Γογό Μπαλή.
4: Καλησπέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στις δικαστικές αρχές πως απήγαγε τη γυναίκα του δύο φορές από ιδρύματα της Γερμανίας, μία όταν εκείνη ήταν 16 ετών και βρισκόταν εκεί λόγω εξάρτησης των γονιών της, και μία 7 χρόνια περίπου μετά όταν γέννησε την κόρη τους. Μπήκε σε ίδρυμα. Εκεί ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι την απήγαγε, την έκλεψε μαζί με την κόρη τους και την οδήγησε στην Ελλάδα με τον ίδιο να κατηγορείται για απαγωγή. Αυτός ήταν και ο λόγος, όπως ισχυρίστηκε, που δεν δήλωσε ούτε τα παιδιά τους στις αρχές, ούτε και το θάνατο του βρέφους, γιατί πίστευαν πως βρισκόντουσαν καταχωρημένοι σε σύστημα και θα μπορούσαν να εντοπιστούν. Το πολυσυζητημένο φτιάρι τώρα παραδέχτηκε στις αρχές πως το είχε προμηθευτεί για να θάψει το μωρό. Ένα ακόμη σημείο το οποίο έχει πέσει σε αντιφάσεις και αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί και την Τρίτη στην ανακρίτρια, είναι ότι εκείνος, όπως παραδέχθηκε, είχε την ιδέα να βάλουν το βρέφος στην κατάψυξη. Σύμφωνα τώρα με τις καταθέσεις τους, το βρέφος είχε μεταφερθεί σε 4 διαφορετικά σπίτια, άρα Μάιρα, σε 4 διαφορετικά ψυγεία. Αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν την Τρίτη στις απολογίες τους.
6: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Γογό Μπαλή, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε όσα αιματηρά συνέβησαν, αλλά αφήνουν ερωτηματικά για ακόμη μια φορά, Άλυνα Ιορδανίδου. Τώρα, μιλάμε για όσα έγιναν στο αστυνομικό τμήμα τη Μάντρα. Εκεί οι πρώτε πληροφορίε που είχαν διαρρεύσει είχαν οδηγήσει και προ μια άλλη κατεύθυνση. Τώρα, να δούμε τι ακριβώ συνέβη με τον Ντου, με μαχαίρι βεβαίω, στην κατοχή του 30χρονου και πώ οδηγηθήκαμε σε σοβαρό τραυματισμό του αλλά και σε τραυματισμό αστυνομικού. Να σε ακούσουμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Νωρίς το απόγευμα, λοιπόν, 30χρονος άνδρας εισβάλλει στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας και βγάζοντας ένα μαχαίρι αρχίζει να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς που ήταν στο χώρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και συνέχισε να κινείται απειλητικά. Και ενώ συνέχιζε τις κινήσεις αυτές, ένας εκ των αστυνομικών έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στη θωρακική χώρα. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, φέρει διαμπερές τραύμα και νοσηλεύεται. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός. Ήδη έχει ξεκινήσει η προανάκριση για το τι ακριβώς συνέβη. Να πούμε, Μάιρα, πως ο δράστης στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί 2 φορές σε ψυχιατρική κλινική και είχε απασχολήσει τις αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
6: Λίνα Ιορδανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο θέμα. Ο Νίκος Ρήγας είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρήγα, τώρα συνάδελφοί σας έκαναν μία διαχείριση εκεί, προφανώς ακόμη και μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα. Φαίνεται ότι τελικά μπορεί να εισβάλλει ένας άνθρωπος με μαχαίρι. Να περιγράψουμε λίγο τι ακριβώς συνέβη με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από τους δικούς σας συναδέλφους. Και ακούσαμε βεβαίως ότι τραυματίστηκε και συνάδελφος από Τζαμαρία, η οποία έσπασε κατά τη διαδικασία όλη αυτή. Ανοίγουν πάλι ζητήματα και για το πώς και πού φυλάσσονται και αν παραμένουν άνθρωποι με ψυχιατρικά περιστατικά και που ζητείται ο κλεισμός τους. Μέχρι πότε πια μπορεί να διατηρηθεί και αυτός και βεβαίως τα μέτρα ασφαλείας, τα πρωτόκολλα στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα για να μην γενικεύσουμε. Σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Ρήγα.
26: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα, κύριε Ρήγα, εμείς σας ακούμε, παρακαλώ.
26: Ναι. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη μεγαλειώδη πορεία που έχουμε οι έστολοι αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί, έξω από την πλατεία του αρχιφύλακα Γιώργου Λιγκερίδη. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η φασαρία.
6: Βεβαίως, το κατανοούμε και μιλήσαμε και νωρίτερα με συναδέρφους σας. Στο βαθμό λοιπόν που γνωρίζετε, διότι ούτως ή άλλως παρατηρείτε και παρακολουθείτε όλα τα θέματα, παρά το γεγονός ότι έχετε βεβαίως το δικαίωμα και το κάνετε να διαμαρτυρηθείτε για όλα αυτά τα τεράστια κενά που ακόμα δεν έχουν καλύψει τις απαιτήσεις σας των σωμάτων, θέλετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες.
26: Το σημαντικότερο απ' όλα είναι η θεσμική θωράκιση του επαγγελματός μας σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση οι μισολογικές και διαξιωτικές αιτήματα. Αλλά. Να πούμε για το θέμα που συνέβη.
6: Στη Μάντρα, βεβαίως. Γιατί ανήκε ζητήματα πρωτοκόλων και διαχείρισης. Για να σας ακούσουμε.
26: Ναι, είναι ένας πολίτης με ένα μαχαίρι, ένα κρατώντας ένα μαχαίρι. Πήκε στο ΑΦΤΑΦ Μάντρας και κινητοποιήθηκε, επιτέθηκε σε αστυνομικό. Τραυμάτισε ένα αστυνομικό, επιτέθηκε στους αστυνομικούς και κινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς οι οποίοι τον πυροβόλησαν και πλέον είναι στο. Στο νοσοκομείο. Να σου πω, είναι ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προκαλεί όλους αλγενή εντύπωση και στεναχώρια μεγάλη, έτσι.
6: Οπωσδήποτε. Τώρα θα γίνουν ιδέουσες διαδικασίες, καταλαβαίνουμε εκεί. Ίσως κάποιοι βεβαίως ισχυριστούν ότι δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε και ως εκεί. Όλα βεβαίως είναι θέμα στιγμής και διαχείρισης. Θα φανούν αυτά, φανταζόμαστε, και από τις διαδικασίες.
26: Εάν φτάσουμε σε ένα σημείο ένας πολίτης, οποιοσδήποτε πολίτης, είτε έχει ψυχιατρικά ζητήματα είτε όχι, να μπορεί να μπει σε μια αστυνομική υπηρεσία.
6: Αλλά πώς μπήκε, αυτό ρωτάμε ακριβώς.
26: Εντάξει, ακριβώς. Τώρα, κοιτάξτε, το πώς μπήκε ένας πολίτης μπορεί να μπει σε ένα τμήμα, γιατί μπορεί δεν ελέγχεται, δεν υπάρχει σωματικός έλεγχος στην ιστορία του τμήματος. Εντάξει, ας μην γελιόμαστε.

0: μας προβληματίσει και να μας αγχώσει, θα έλεγα, όλους και σαν κοινωνική κοινωνία και μας σαν αστυνομία που είμαστε καπίνοι αρμόδιοι για να οδηγούμε τους συγκεκριμένους στην ελληνική δικαιοσύνη. Ευτυχώς οι συνάδελφοι λειτουργήσαν άμεσα, ψύχρεμα και σωστά και τον, ουσιαστικά τον απενεργοποίησαν από το να κάνει περισσότερο κακό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, είναι καλά, κύριε Ρήγα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα. Ευχαριστώ. Θερμά καλή συνέχεια εκεί στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως. Συνεχίζουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η Λίνα Ιορδανίδου έχει παραμείνει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Λίνα, να ακούσουμε τις πληροφορίες σου αναφορικά με την υπόθεση του Μαραθώνα. Τα οστά, τα λείψανα βρέθηκαν. Τώρα θα χρειαστεί και συνδρομή ειδικού. Βεβαίως και τα αποτελέσματα τα οποία θα βγουν σε ό,τι αφορά τον χρόνο θανάτου, προφανώς εκεί μπορούμε να στηριχθούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο θανάτου, εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα αν δεν υπάρχουν εμφανή σημεία. Να σε ακούσουμε αναλυτικά, παρακαλώ. Να επαναφέρουμε, σας παρακαλώ, τη γραμμή της Λίνας Ιορδανίδου για να μπορέσουμε έτσι να δούμε το θέμα. Πάμε το μεταξύ στο ρεπορτάζ εμείς. Πάμε στο ρεπορτάζ για τον Μαραθώνα και αμέσως μετά, μόλις κλείσουμε και από αυτό το κεφάλαιο, είναι η Λίνα στην τηλεφωνική μας γραμμή, σας παρακαλώ. Πάμε, Λίνα, με ακούς μήπως? Λίνα Ιορδανίδου. Λοιπόν, είναι αυτό το ζήτημα τώρα το τεχνικό λίγο με τις τηλεφωνικές γραμμές αυτές τις πρώτες ημέρες που, όπως έχω πει και τις προηγούμενες έτσι βραδιές που έχουμε περάσει μαζί, νομίζω θα μας το συγχωρήσετε. Πάμε στο βίντεο το οποίο έπαιξε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με το θέμα του Μαραθώνα και αμέσως μετά η Λίνα, ελπίζω ότι θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Παρακαλώ.
2: Πίσω από το φράκτη του σπιτιού μια φρίκη που δεν χωράει ανθρώπινος νους. Μια γυναίκα νεκρή τυλιγμένη με νάιλον στα έγκατα αυτού του σπιτιού. Λίγα μόλις μέτρα από την αυλή την οποία έσκαψαν οι αστυνομικοί μία ημέρα νωρίτερα, αναζητώντας την ηλικιωμένη που έθαψε η ίδια της η κόρη για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.
3: Σε κατοίκον έρευνα που έγινε παρουσία εισαγγελέα, εντοπίστηκαν σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Στο σημείο σήμανε συναγερμός, ενώ έχει κληθεί και ανθρωπολόγος.
2: Οι αστυνομικοί μεταφέρουν τα οστά σε μία μαύρη σακούλα. Λίγο αργότερα προσάγουν την μητέρα μαζί με τον γιο της. Η 68χρονη υποστηρίζει πως η μητέρα της πέθανε από βιολογικά αίτια.
4: Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Mm-hmm. Και κάπου έπεσε. Mm-hmm. Εγώ τους έδινα να φάει, δεν μπορούσα συνέχεια. Yeah. Ήτανε γυρατιά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε και έπεφτε κάτω. Τα πληκινόταν.
2: Μιλώντας στο Live News και την Ειρήνη Δράγαση, η 68χρονη παραδέχεται ότι επέλεξε να μην δηλώσει το θάνατο της μητέρας της επειδή αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.
5: Τη σύνταξη της μαμάς σας γιατί τη θέλατε τόσο πολύ?
4: Γιατί δεν είχα δουλειά.
5: Τι σύνταξη έπαιρνε?
4: Έπαιρνε μεγάλη.
5: Χιλιά.
4: Ένα χιλιάρι.
5: Μήπως ήταν παραπάνω?
4: Ναι, σου λέω χιλιά.
5: Η κόρη σας το έχει καταλάβει?
4: Όχι, η κόρη μου είναι αλλού.
2: Η κόρη της 68χρονης ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία πριν από 15 ημέρες.
6: Η κόρη σας ήξερε ότι η γιαγιά της έχει πεθάνει?
7: Όχι, βέβαια. Η κόρη μου ήταν συνέχεια έξω. Τα ήρθε εδώ, διορίστηκε στα νησιά.
6: Τι δικαιολογία έδινε στην κόρη σας, ότι πού είναι η γιαγιά, τι της έλεγε?
7: Την είχε πάει σε ένα αυτό και εμείς βοηθήσαμε και ήταν σε ένα γεροκομείο.
2: Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε κίνηση στους λογαριασμούς της ηλικιωμένης γυναίκας μέχρι και τον περασμένο μήνα, με κατοίκους της περιοχής να επισημαίνουν ότι είχαν να την αντικρίσουν πολλά χρόνια.
8: Παλιότερα, κάθε πρώτη του μηνός έπαιρνε ταξί και πήγαινε στη Νέα Μάκρη για να παίρνει τη σύνταξη της μάνας της και γύριζε με το ίδιο ταξί. Εγώ πάντως είχα να δω την γιαγιά από το 2012 που είχε πρόβλημα με τα ισχύα της και παρέμενε στο σπίτι.
7: Ναι, δύο προβλήματα είχε. Χειροκομείο. Ναι, δύο βρακίσια. Μα έλεγε παραμύθι ότι την είχε στο χειροκομείο. Είχε πάρει 20.000 από τον πρώην σύζυγό της εκεί και τώρα αυτά τα λεφτά δεν μάθαμε ότι είχε. Πού να βρει χέρι.
2: Ο γιος της 68χρονης, που επίσης προσήχθη, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη.
9: Εγώ έλειπα, δεν ξέρω τι έκανε. Αν την είχε εδώ, δεν ξέρω. Εμένα μόνο και
10: δεν ξέρεις που ήταν η γιαγιά σου.
9: Τι είχε καταλάβει η αδερφή σου όταν στο εξωτερικό και δεν είχε καταλάβει εσύ που ήσουν εδώ?
11: Είχε ψηλιαστεί κάτι, δεν γνωρίζει. Δεν ξέρω τώρα. Έχει γίνει ένα μπάχαλο. Τώρα είναι η μητέρα μου γνωρίζει.
2: Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ σε ξεχωριστή δικογραφία αναμένεται να διερευνηθεί το αδίκημα της απάτης σε βάρος του δημοσίου για την παράνομη ίσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης.
1: Ακούσατε τον Μάριο Κωνσταντινίδη, πάμε τώρα πια τηλεφωνικά και στη Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα.
0: Μάιρα, καλησπέρα και πάλι. Να πούμε αρχικά πως η γυναίκα αυτή, όπως διαπιστώθηκε, λάμβανε τα χρήματα από τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της μέχρι και τον Αύγουστο. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ σε ξεχωριστή πλέον δικογραφία αναμένεται να διερευνηθεί το αδίκημα της απάτης σε βάρος του δημοσίου για την παράνομη εισπράξη της σύνταξης της ηλικιωμένης. Σήμερα το πρωί έγινε ένας νέος κύκλος ερευνών στο σημείο. Έτσι βρέθηκαν τα οστά της γυναίκας στο υπόγειο.

0: πληγμένα σε νάιλον, εξετάστηκαν από ανθρωπολόγο και πλέον έχουν σταλεί για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης, την οποία κατήγγειλε η κόρη της ότι είχε θάψει την γυναίκα στην αυλή, υποστηρίζει πως η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν δήλωσε το θάνατό της, όπως λέει, επειδή είχε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να παίρνει τα χρήματα. Συγγένεις της γυναίκας, που σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζητούν να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα αυτή, με την έρευνα των αρχών να είναι σε πλήρη εξέλιξη, Μάιρα.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά τη Λίνα Ιορδανίδου. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για εμάς και επιστρέφουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό και ΛΑΣ. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή Τα Νέα στο Νεπάλ. Άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
2: Σήμερα.
1: Επιστρέφουμε την οικονομική σας ενημέρωση. Εύη Βυσβάρδη και απόψε, Εύη.
5: Στις 2.701,38 μονάδες με άνοδο 0,37% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,53% στις 53.401,71 μονάδες. Ο Τεχνολογικός Δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,51% στις 26.451,01 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,51% στις 7.708,46 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 95,96 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,34%, πτωτικά 0,22% και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,1 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού 4.461,64 δολάρια διαμορφώνεται με απώλειες 1,64%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 66,46 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας απώλειες 1,76%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Συνεχίζουμε να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα αυτή την ώρα στα άλλα site του Ομίλου. Στο Βήμα, βήμα.gr, πάνε με μεταναστευτικό κέντρο επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Δανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, όπως αναφέρει το άρθρο του Βήματος, 19 κυβερνήσεις κρατών μελών έχουν ταχθεί υπέρ της διερεύνησης τέτοιων λύσεων, θεωρώντας ότι μπορούν να ενισχύσουν τις επιστροφές και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την παράτυπη μετανάστευση. Τουρκικά UAV drones στο Αιγαίο από τη χθεσινοβραδινή πτήση μυστήριο στη νυχτερινή στρατηγική της Άγκυρας. Ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι με περιστατικό που αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα μιας εξειδικευμένης στρατηγικής συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης ISR που εξελίσσεται στο σκοτάδι, όπως αναφέρει το άρθρο των νέων. Και στο in.gr πρώτο θέμα, η υπόθεση του Μαραθώνα. Την έθαψα, ήθελα τη σύνταξή της και εξηγεί αναλυτικά η 68χρονη γιατί. Είναι η κόρη που επέλεξε να θάψει τη μάνα της στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της χώρας μας, συμβολικές, πολιτικές και ουσιαστικές, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Η υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων μπήκε στον άσταθμο της Σούδας μετά πολεμικών και ναυτικών τιμών και βεβαίως είναι και μια συμβολική υπόμνηση του μηνύματος ισχύως και μηδενικής υποχρεωτικότητας της χώρας μας απέναντι στις απαιτήσεις της γείτονος στην Αίγυπτο. Θα βρεθεί την επόμενη Τρίτη ο Πρωθυπουργός, τις δηλώσεις του οποίου σχολίασαν εκτενώς βεβαίως τα τουρκικά μέσα. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
6: Με υδάτινες αψίδες υποδέχτηκε η Κρήτη τη φρεγάτα Κίμων στον άσταθμο της Σούδας σε μια περίοδο που η Τουρκία επαναφέρει πάλι στο τραπέζι τις απειλές, ενοχλημένη από την ολοένα και μεγαλύτερη αμυντική θωράκιση της χώρας. Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν εκτενείς αναφορές στην ηχηρή απάντηση που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, που ζήτησε αποστρατικοποίηση των νησιών για μία ακόμη φορά.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ο στόχος της Τουρκίας για βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιωχθεί παράλληλα με την εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι είναι απαράδεκτο η Τουρκία να αποτελεί απειλή για την κυριαρχία της Ελλάδας και δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί οδηγίες από κανέναν σχετικά με την ενίσχυση της άμυνας της χώρας του.
6: Ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που έκανε στην Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, μια επίσκεψη την οποία είχαν αποκαλύψει τα νέα.
7: Η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί με την Τουρκία. Εκείνα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι θα πρέπει να αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο.
6: Η Ελλάδα συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ όπως αποκαλύπτουν τα νέα την ερχόμενη Τρίτη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Αίγυπτο, όπου εκτός απρόπτου θα γίνει και άτυπη τριμερής με την Κύπρο.
1: Του Μαρίνου Κασιάν βεβαίως το ρεπορτάζ. Εμείς σας ακούσουμε στο σημείο αυτό, επιστρέφοντας στο κεντρικό θέμα των ημερών και βεβαίως πάντα με επικεντρό την ΔΕΘ. Πώς σχολίασαν νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ το οικονομικό πλαίσιο όπως διαμορφώνεται και όπως θα αποκαλυφθεί εκτενώς πια από αύριο το βράδυ ο Αλέξανδρος Κλώσσας και ο Γιάννης Πρετεντέρης?
8: Να ξεκινήσουμε με ένα από τα μέτρα που έχουν φέρει πολύ μεγάλη ένταση στο πολιτικό σκηνικό, την 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Δεν θα δούμε ούτε 13η σύνταξη ούτε 13ο μισθό. Θα δούμε όμως το μόνιμο επίδομα του Νοεμβρίου να αυξάνεται και να φτάνει ίσως ακόμα και την εθνική σύνταξη, δηλαδή τα 447 ευρώ, γύρω στην περίμετρο των 400 ευρώ και 447 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη. Ένα μέτρο έκπληξη θα είναι το μπόνους για τους δημόσιους υπαλλήλους. Λέγεται ότι μπορεί να πλησιάζει και τα 500 ευρώ ετησίως, ώστε να θυμίζει κάτι από το 13ο μισθό, και αυτό σε βάθος χρόνου να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο για να φτάσει ένα ποσό που να αντιστοιχεί σε περίπου ένα μισθό. Επίσης, οι συνταξιούχοι περιμένουν την αύξηση του 2,6%-2,7% ανάλογα με το πώς θα κλείσει ο πληθωρισμός στο τέλος του χρόνου, όπως επίσης και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από την 1η-1η του 2027 και βέβαια την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης κλιμακωτά, μάλλον από ποσό 1.400 ευρώ και πάνω.
9: Να πάμε και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, διότι και σε αυτούς θα υπάρξουν φόρο ελαφρύνσης, και να μας πεις και τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό.
8: Ναι, στις επιχειρήσεις τώρα που είναι και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα, αυτοί που δεν άκουσαν πολλά στην περσινή ΔΕΘ, περιμένουμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες από το 55% στο 50% και στις επιχειρήσεις από το 80% στο 70%. Μέτρο ρευστότητας είναι αυτό για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς επαγγελματίες μπορεί να δούμε σταδιακά στο 50% και σε πορεία, σε βάθος τετραετίας, να μηδενίζεται το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς όμως επαγγελματίες.
10: Τώρα, για τους εργαζόμενους. Αυτή η ιστορία με την προκαταβολή είναι μια πλάκα. Πάνε και δίνουν προκαταβολή σχεδόν όλο το φόρο της επόμενης χρονιάς. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι. Για μένα είναι πραγματικά αδιανόητο και απορώ πως όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί, δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Είναι αστείο. 80% η προκαταβολή φόρου.
8: Είναι όλα αυτά μνημονιακά μέτρα που μας έχουν μείνει και δυστυχώς.
10: Νομίζω προϋπήρχε. Η προκαταβολή προϋπήρχε.
8: Να τα διαγράψει. Όχι τόσο ψηλά όπως ήταν τώρα, όπως επίσης και το τεκμαρτό δεν ήταν τόσο ψηλό όπως είναι τώρα. Τώρα, ο κατώτατος μισθός, και εδώ έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση. Στόχος είναι να φτάσει στα 950-970 ευρώ πριν από τις εκλογές και μετά με την νέα χρονιά, με την επόμενη χρονιά μάλλον, να το δούμε κοντά στα 1000 ευρώ και να ανεβαίνει ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όπου και αυτό φέρνει
9: πολύ σημαντικό μέτρο, θα φέρει στο καθαρό ποσό που παίρνουμε στην τσέπη κάθε μήνα.
8: Ακριβώς, και θα φέρει θεωρητικά και ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν και άλλες προσλήψεις. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, που και από εδώ θα έχουν να περιμένουν κάτι στο τελικό λογαριασμό.
10: Πάντως η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8%. Είναι πρωτοφανές, έχει να συνεχίσει 20 χρόνια αυτό το πράγμα. Άρα δεν νομίζω ότι το βασικό είναι να δώσει κίνητρο για να προσλάβουν και άλλους. Έχουν προσλάβει πολλούς. Το ζητούμενο είναι τα εισοδήματα. Να ενισχυθούν τα εισοδήματα, που είναι πραγματικά απαράδεκτα, χαμηλά και δεν ανεβαίνουν.
1: Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε όλα τα μέτρα, ό,τι υποθεί θα είναι βεβαίως και με γνώμονα τις εξελίξεις στα πεδία του πολέμου και φυσικά με όλα όσα συμβαίνουν στο πόλεμο του Ιράν και στα στενά του Ορμούς, πάμε να δούμε και στο πεδίο αυτό ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Ως μη πόλεμο, χαρακτηρίσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, στην πολύμηνη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητά τον τρόπο εξόδου και πώς θα ανακοινώσει νίκη των ΗΠΑ. Για το κομβικό ζήτημα των στενών του Ορμούζ, ο Ντιβάνσα δήλωσε ότι η κίνηση των πλοίων έχει σχεδόν επιστρέψει στα κανονικά προ-κρίσης επίπεδα. Θα τον ακούσετε εξάλλου σε μετάφραση να υπογραμμίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα χτυπούσαν ποτέ αμάχους.
11: Χιλιάδες κάτοικοι του Σιρίκ κυδεύουν τον τετράχρονο Αμίρ Αλί Καριμί, ο οποίος σκοτώθηκε από πύραυλο που έπληξε γαμήλια δεξίωση. Η κηδεία του παιδιού έγινε μέσα σε έντονη συγκίνηση και οργή. Το φέρευρο του Αμίρ ήταν καλυμμένο με την ιρανική σημαία, ενώ ο κόσμος πετούσε ροδοπέταλα. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για εγκλήματα πολέμου.
1: Αυτό που μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά είναι ότι σε αντίθεση με τους φρουρούς της Επανάστασης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στοχοποιούν ποτέ αμάχους. Δεν θα το κάνουμε ποτέ, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ.
11: Σε συνέντευξή του στα βρετανικά μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως έσωσε τη Βρετανία από τον πυρηνικό όλεθρο του Ιράν.
1: Όταν οι άνθρωποι λένε χαίρεστε που το κάνατε, λέω απολύτως, επειδή τους εμπόδισαν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, γιατί αν δεν το έκανα αυτό, οι άνθρωποι σας θα τους τηλεφωνούσαν και θα τους αποκαλούσαν «Κύριε, κύριε, υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για εσάς, κύριε?» Όχι, δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Όχι, έκανα το σωστό.
11: Ο διοικητής της αεράμινας του Ιράν, ταξίαρχος Αλί Ρεζά Ελχαμί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε είδους αντιπαράθεση επειδή η απειλή δεν έχει τελειώσει.
1: Ο Ελχαμί δήλωσε ότι τόσο ο στρατός όσο και οι δυνάμεις αεράμινας των φρουρών της Επανάστασης παραμένουν σε 100% ετοιμότητα με συνεχή επιτήρηση κατά μήκος των συνόρων του Ιράν και συνεχή παρακολούθηση του εναέριου χώρου της χώρας.
11: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance απέφυγε να αποκαλέσει τη σύραξη με την Τεχεράνη πόλεμο.
1: Δεν θα το έλεγα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ενεργά μέτωπα εκεί. Υπήρξαν μέρη όπου αυτό είχε αναζωπηρωθεί.
11: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δεν απέκλεισε την επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
1: 9 ημέρες, κυρίες και κύριοι, πέρασαν από το χτύπημα σοκ της φύσης στο Νεπάλ. Το βάρος της καταστροφής ασήκωτο, η τόνη λάσπης και νερού σχεδόν απροσπέλαστη. Μόνο οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί ξεπερνούν τους 1.300, υπερβαίνουν τις 5.000 οι αγνοούμενοι. Και μέσα σε αυτή την τραγωδία η ελπίδα πιάνεται ξανά από το θαύμα. Δύο εργάτες στα υδροηλεκτρικά έργα, που όπως εκτιμούν οι αρχές, παρέμεναν όλες αυτές τις ημέρες με τουλάχιστον 30 ακόμη συναδέλφους τους εγκλωβισμένοι, διασώθηκαν σήμερα. Μεταφράζουμε τις μαρτυρίες τους.
12: Ο 30χρονος Σαντζάι Σάχ ανασύρεται ζωντανός από τα έγκατα της γης 9 ημέρες μετά την πρωτοφανή κατολίσθηση στο Νεπάλ. Ο κόσμος ξεσπά σε χειροκροτήματα. Τον κουβαλάει στους ώμους του ο διασώστης μέχρι το ελικόπτερο που θα το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Εκείνος κάνει νοήματα με τα χέρια του.
1: Είπα σε όλους ότι είχε συμβεί ένα μεγάλο ατύχημα στο μεγάλο φράγμα και ζήτησα από όλους να τρέξουν, αλλά εγώ δεν πρόλαβα, δεν μπορούσα να ξεφύγω.
12: Ο 30χρονος μηχανικός περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές μέσα στο σκοτάδι.
1: Φαινόταν να υπάρχουν ακόμα 3-4 άτομα κλεισμένα μέσα με τα οποία ήμασταν σε επαφή. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα άτομα, καθώς η σύραγγα είναι μεγάλη και κάποιοι μπορεί να έχουν παρασυρθεί πιο βαθιά στη σύραγγα. Όλες αυτές τις ημέρες έψαλα ύμνους μέσα στο τούνελ.
12: Λίγο αργότερα οι διασώστες βγάζουν και τον 45χρονο Καμπίμα Χατζάν.
13: πάνω μου, αλλά είναι έτσι.
1: Εμένα γνώρισε, έλεγε τι μου συνέβη, πού είμαι. Δεν είπε τίποτα άλλο. Τώρα είναι στην εντατική.
12: Ήταν ο επόπτης του εργοταξίου στον υδροηλεκτρικό σταθμό που κατέρευσε από το τσουνάμι λάσπης και βράχων.
1: Μόλις έλαβα μια ευχάριστη είδηση. Άλλος ένας άνθρωπος μόλις διασώθηκε. Τώρα λοιπόν τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν διασωθεί από το τούνελ αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο. From that particular
12: tunnel, which is very exciting. Οι δύο άνδρες ήταν ανάμεσα στους 900 εργάτες που θαύτηκαν ζωντανοί σε βάθος 170 μέτρων. Η διάσωσή τους αναπτερώνει τις ελπίδες, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι 30 έως 40 άνθρωποι μπορεί να παραμένουν ζωντανοί στο εσωτερικό της συγκεκριμένης σύραγγας, όπου βρίσκονταν οι δύο εργάτες.
1: Και μετά το ρεπορτάζ της Λίδας Καλόγλου, πάμε στη μετεωρολόγο του Mega News, Έλληνα Καρέτσου, επιστρέφοντας στα δικά μας και βεβαίως με την πολύ κρίσιμη πρόγνωση του Σαββατοκύριακου. Έλληνα.
0: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι αρκετά καλό και καλοκαιρινό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη την χώρα, χωρίς φαινόμενα. Φυσικά θα απουσιάζουν από όλες τις περιοχές της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά αύριο Σάββατο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο πιο ασθενείς, στα 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή, στα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά αύριο Σάββατο. Θα φτάσει στα περισσότερα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά του 36 και στα νησιά θα είμαστε στους 29 με 33 βαθμούς. Η μέγιστο τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή να πούμε ότι περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική ωστόσο και αύριο αλλά και την Κυριακή περιμένουμε φυσικά ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο μέχρι 33 και τοπικά 34 βαθμούς. Παρόμοιο σκηνικό για αύριο και στην Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Έλληνα Καρέτσου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Γιώργος Μαζιάς κοντά μας εδώ στο στούντιο. Γιώργο, καλώς ήρθες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στο Diamond League, την δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους ανδρών στις Βρυξέλλες κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου σε έναν αγώνα που κρίθηκε στο φινάλε. Ο Έλληνας προαθλητής είχε άλμα στα 8.40, είχε δικιά του την πρώτη θέση, αλλά στην τελευταία προσπάθεια ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ έκανε άλμα στα 8.46, ανεβαίνοντας εκείνος την τελευταία στιγμή στην πρώτη θέση. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας στο επικοντό. Σημαντική εξέλιξη. Ο Αρμάντο Ντουμπλάντης είναι εκτός μάχης, δεν κατεβαίνει στον αγώνα. Ο Εμμανουήλ Καραλής πλέον είναι το φαβορί, έχει περάσει τα 5.82 και συνεχίζει για την πρωτιά και το διαμάντι. Στο ποδόσφαιρο, στην αποστολή του Ολυμπιακού μπήκε ο Γουστάβο Πουέρτα για τον Σαββατιάτικο εκτός έδρας αγώνα των Ερυθρολεύκων με τον Βόλο. Στις 7 η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, στις 9 εκείνη της ΑΕΚ με τον Άρη για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Την Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δικαίωσε τον Αστέρα Τρίπολης και οι Αρκάδες παίρνουν τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει Άρη, Νίκη Βόλου και φυσικά και ΑΕΚ. Οι διαιτητές από την πλευρά τους ανακοίνωσαν πως θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Στο μπάσκετ και στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά της Κρήτης, ο Ολυμπιακός χάνει λίγο πριν το ημίχρονο 36-34 από την Φενέρμπαξε. Οι προθέσεις Ευρώπης αγωνίζονται χωρίς Μιλουτίνοφ, Βεζέκοφ και Μοντέρο. Στον άλλο ημιτελικό, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο.
1: Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Μαζιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώνεται. Στην ηχοληψία παραμένει ο Θοδωρής Κούβας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Παλιάνου έχει δεχτεί τα πολλά τηλεφωνήματά σας στο 211-016-1046. Θα σας το θυμίζουμε καθημερινά και κάθε βράδυ βεβαίως θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας και την πληροφόρηση και από τους πολίτες. Είναι αυτή η νέα εποχή. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαρία Καφετζή. Στην επιμέλεια των ηχητικών Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι Μάιρα Μπάρμπα και παραδίδω το μικρόφωνο στην Αγγελική Καρδιόλακα για τους τίτλους ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Αμέσως μετά, σόλο απόψε, ο Μάκης Προβατάς στη Θεσσαλονίκη, η Ελένη Στεργίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ και πάντα εδώ, στο Mega News 104,6.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, με το οικονομικό πακέτο να βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού. Την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, αναφέροντας: «Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε». Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, προσθέτοντας ότι τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν στο τέλος, λίγο πριν τις εκλογές. Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι ένστολοι στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες και στρατιωτικοί. Ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Τον κύκλο των κινητοποιήσεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης άνοιξαν το πρωί εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιο του στη Διεθνή Έκθεση. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δράστης της επίθεσης το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ο 31 ετών άνδρας νωρίς το απόγευμα εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών, τραυματίζοντας ελαφρά ένα φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχθεί πυρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στο θώρακα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε σήμερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όπως αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Ο Ζελένσκι έδωσε εντολή για ουσιαστική απάντηση προς τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας που θάφτηκε πριν από 10 χρόνια σε αυλή σπιτιού στο Μαραθώνα. Τα οστά της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε με τη μητέρα της μετά το θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα κυρώσεις σε βάρος τουρκικής τράπεζας λόγω των φερόμενων δεσμών της με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Οι κυρώσεις έρχονται σχεδόν μία εβδομάδα αφού ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε την επιχείρηση οικονομικός αποκλεισμός προκειμένου να αναγκάσει την Τεχεράνη να υποκύψει στις απαιτήσεις της μετά από περισσότερους από 6 μήνες πολέμου. Ένα μοναδικό επίτευγμα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας πέτυχε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ολοκληρώσει κολυμπώντας την θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία. Ο 43χρονος αθλητής ξεκίνησε από τους Οθονούς, το δυτικότερο άκρο της Ελλάδας, και μετά από 91,4 χιλιόμετρα κολύμβησης έφτασε στη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα στη Νότια Ιταλία. Η προσπάθειά του διήρξε συνολικά 31 ώρες και 50 λεπτά.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στη δεύτερη θέση, την δεύτερη θέση κατέκτησε στο άλμα εις μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link των Βρυξελών με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ με άλμα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Στο άλμα επικοντό όλοι περίμεναν με τεράστιο ενδιαφέρον τη μάχη Καραλή Ντουμπλάντιτς, ωστόσο ο Σουηδός αποσύρθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη διάρκεια της προθέρμανσης και αποφάσισε να μην αγωνιστεί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, στους 30 βαθμούς, στους 33 με συγχωρείτε βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου.
0: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, Mega News 104,6. Μαξ Προβατά στο μικρόφωνο, διότι όπως λέγαμε από χτες η Ελένη Στεριού είναι στην Θεσσαλονίκη. Έχω απέναντί μου την Ευαγγελία Κοβέο. Τι κάνετε, κυρία μου? Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου. Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, διότι έχουμε και ένα δώρο για εσάς σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, γιατί έχει τύχει να διαβάσει το περισσότερο από αυτό, είναι σχετικά πρόσφατο. Στο Viber λοιπόν και στο WhatsApp στέλνετε είτε στο 6981-04-1046, 6981-04-1046 ή στο meganews104.6. Εκεί στέλνετε για το βιβλίο. Η επερχόμενη καταιγίδα, Όντι Άρνε Ουέσταντ, είναι ένας φοβερός και τρομερός Νορβηγός ιστορικός, διδάσκει και στο Yale. Η εκδόσεις Αλεξάνδρεια μας δίνει αυτό το βιβλίο. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα παίζει συνεχώς μουσική από κάτω και θα τα λέμε.

Dancing λοιπόν, Worlds Apart, 90η διεθνής έκθεση Death, 100 χρόνια το κλείνει φέτος, αλλά μεσολάβησαν και οι πόλεμοι, οπότε 10 Death δεν έγιναν, γι' αυτό είναι 90η, την 100η επέτειο της Death.

Στέλνει κάποιο ένα μήνυμα, δεν άκουσε το βιβλίο. Η επερχόμενη καταιγίδα, οι συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων και η προειδοποίηση της ιστορίας. Είναι σπουδαίο βιβλίο, γιατί είναι σπουδαίο ιστορικό ο Westad.

Πριν από 100 χρόνια λοιπόν η Ελλάδα αποφασίζει να κάνει και αυτή μια διεθνή έκθεση. Συνέβαιναν διάφορες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η πρώτη διεθνή έκθεση που έγινε ποτέ παγκόσμια έγινε στο Λονδίνο το 1851. Η μεγάλη έκθεση των έργων της βιομηχανίας όλων των εθνών, έτσι την ονόμασαν οι Βρετανοί. Και από τότε έμεινε με το τίτλο The Great Exhibition, μέχρι και τώρα έτσι τη λένε.

φανταστείτε ότι τότε επισκέφθηκαν εκείνη την έκθεση το 1851 περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες. Δηλαδή το 1 τρίτο του πληθυσμού της Βρετανίας θεωρήθηκε φοβερή και τρομερή. Έτσι, 14.000 εκθέτες, 100.000 εκθέματα. Μετά ακολούθησαν κι άλλες και ήρθε η Ελλάδα το 1926.

Φαντάζομαι περισσότεροι θα ξέρετε ότι σε μια έτσι διεθνή έκθεση του 1889, αν δεν απατώμε, είναι για την έκθεση αυτή είναι που φτιάχθηκε και ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, έτσι, και τους ξέμεινε αυτή η σιδεριά.

Σπουδαίος Bruce Springsteen, σπουδαίος. Φέτος τιμόμενη χώρα, θα το έχετε ίσως ακούσει για την Στιβέθ, είναι η Ιαπωνία. Και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, την περίπτωση που δεν το ξέρετε, η περισσότερη ιστορική παγκόσμια, μια που δίνουμε και ένα βιβλίο ιστορίας, συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο σημείο καμπής των τελευταίων 500 ετών στην παγκόσμια ιστορία είναι ο εξαμερικανισμός των Ιαπώνων.

Ο Παναγιώτης Κυρίτσης έστειλε όχι το πρώτο μήνυμα, το προτελευταίο. Η Χρυσάνθη έστειλε το πρώτο μήνυμα και η Λίνα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Χρυσάνθη και ο Παναγιώτης για το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.

ο τύπος είναι υπέροχος, ο Prince. Όσοι τυχόν δεν το έχετε δει, εγώ νόμιζα ότι είχα φέρει το κομμάτι με την Pat Smith, αλλά δεν πειράζει, με τον Prince μια χαρά είναι, δικό του το κομμάτι έτσι κι αλλιώς. Αξίζει πάρα πολύ να τον αναζητήσετε, να δείτε στο... Είναι διάφοροι μαζεμένοι και παίζουν το While My Guitar Gently Weeps, να δείτε την κιθάρα που παίζει ο Prince. Πραγματικά αξίζει.

αυτή λοιπόν την έκθεση την φετινή που κλείνουν 100 χρόνια αναπόφευκτα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ μεγάλες μαντικές ικανότητες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο 2030 και ο λόγος είναι απλός, διότι κλείνουν 200 χρόνια το 2030 από την αναγνώριση της Ελλάδος επίσημος κράτος με την συνθήκη του Λονδίνου το 1830.

Και υπάρχει και μια υπέροχη συγκυρία. Το 1930 ο Βενιζέλος κάνει, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μια φοβερή, υπέροχη ιστορική ομιλία στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα 100 χρόνια τότε από την, από την αναγνώριση του ελληνικού κράτους με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, ξαναλέω, το Φεβρουάριο του 1830. Και λέει, πρέπει να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τότε, μέχρι τώρα, αλλά ποιος μπορεί να ξέρει άραγε σε 100 χρόνια πώς θα είναι αυτή η χώρα ενώντας την Ελλάδα. Ήδη θριαμβευτής των Βαλκανικών πολέμων, όπου του πλασιάστηκε η έκταση Ελλάδας. Σε εκείνη την ομιλία ο Βενιζέλος μίλησε για το ότι πια ήμασταν, τότε ξεκινήσαμε 700.000 άνθρωποι το 1830, τώρα είμαστε 9+, έχουμε αναπτυχθεί, έχει τριπλασιαστεί η χώρα. Κανείς δεν ξέρει όμως, λέει, πώς θα είναι η Ελλάδα σε 100 χρόνια. Εμείς είναι πιθανό να ξέρουμε, αλλά ψιλοψηλιαζόμαστε. Σε αυτά τα 100 χρόνια, δηλαδή, μάλλον θα αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σαν αρχή της τρίτης εκατονταετίας το 2030. Αλλά και τα 4 χρόνια που απομένουν μέχρι τότε να πει αυτά που είναι να πει, ώστε να κάνει μια τρίτη θητεία πιθανόν.

Αυτή είναι η Νίτς, Ολλανδοί. Όταν λένε Dutch Mountains, όλοι ξέρουμε ότι η Ολλανδία είναι μια ευθεία, έτσι. Κοροϊδεύουν, πλάκα κάνουν. Δεν υπάρχουν βουνά στην Ολλανδία.

Άκουγα λοιπόν το πρωί στην εκπομπή του Παύλου Τσίμαδο στο Mega News 104,6 ήταν, είναι στην Θεσσαλονίκη, μιλάγε με τον κύριο Παπασταύρο τον Υπουργό και αναφέρθηκαν εκτενώς, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, στην κλιματική κρίση, διότι ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα, κεντρικό πρόβλημα της εποχής μας μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η κλιματική κρίση. Ξέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα τραγούδι που όλοι νομίζουν ότι είναι εντελώς ερωτικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Για ακούστε το αυτό να δείτε. Ο Marvin Gaye όταν λέει «Mercy, mercy me», δεν το λέει ο ίδιος σε καμία γυναίκα. Είναι, γι' αυτό και έχει παρένθεση «The Ecology» το τραγούδι. Η γη λέει στους ανθρώπους «Λυπηθείτε με».

Τάσο λέει πάψε να λες κλιματική κατάρρευση. Μα είναι στο κρίση κατάρρευση αυτό. Δεν... Αλλά δεν είναι αλλαγή απλή. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, το 1971 έβγαλε αυτό το τραγούδι ο Marvin Gaye. Υπάρχει όμως ένα συγκλονιστικό τραγούδι, το πρώτο τραγούδι που γράφεται ελληνικό για την οικολογία. Είναι 5 χρόνια αργότερα, το 1976. Ακούστε εδώ τον εφιάλτη της Περσεφόνης. Ο Νίκος Γκάτσος φυσικά και ο Μάνος Χατζηδάκης. Η στίχη είναι συγκλονιστική. Το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε οικολογικό πριν από 50 χρόνια ακριβώς.

Λοιπόν, πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων, να πω άλλη μια φορά το βιβλίο που δίνουμε σήμερα. Είναι του Άρνε Βέσταντ. Η επερχόμενη καταιγίδα είναι βιβλίο ιστορίας. Οι συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων και οι προειδοποιήσεις της ιστορίας, από εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Είναι εξαιρετικό. Κάνει φοβερή ανάλυση. Θεωρεί ο ίδιος ότι μοιάζει πάρα πολύ. Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ του 19ου. Των ημερών μας και των αρχών του 20ου αιώνα με το σήμερα, το θεωρεί ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Θα πω λοιπόν άλλη μια φορά, στέλνετε στο WhatsApp και στο Viber, δύο είναι οι τρόποι, Viber και WhatsApp, αλλά είναι το εξής: 6981 041 046 ή Mega News 104,6. Γράψτε και τη λέξη βιβλίο, παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε, γράψτε κάτι που να δείξει ότι σας νοιάζει να διαβάσετε βιβλίο. Δηλαδή, αν σας δίνουμε και μαλλί της ιδέας, θα το παίρνετε βιβλίο. Σας δίνουμε. Πάμε για τίτλους των ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο Εύη Δυσβάρδη. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, αναφέροντας «Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε». Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν το απόγευμα οι ένστολοι στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο άνδρας που επιτέθηκε το απόγευμα με μαχαίρι κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Ο 31 ετών δράστης δέχτηκε πυρά από τους αστυνομικούς και φέρει τραύμα στο θώρακα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε σήμερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Ζελένσκι έδωσε εντολή για ουσιαστική απάντηση προς τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας που θαύτηκε πριν από 10 χρόνια σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα οστά της εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ. Άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1964 βγήκε αυτό το κομμάτι από τους Animals. Δεν είναι δικό τους, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αν δεν υπήρχαν αυτοί λίγο θα το ξέραμε. Είναι ένα κομμάτι της δεκαετίας του 30.

για να καταλάβετε, λέω τη Ευαγγελία, σου λένε κάτι αυτά τα τραγούδια, επειδή είναι νέο κόρη, λέει ναι. Τη ρώτησα τρεις φορές, γιατί όχι δεν με επιθέτει. Είναι τόσο παλιό τραγούδι, αλλά είναι ωραίο όμως, δεν είναι. Λοιπόν, προσέξτε. Υπάρχει μια σπουδαία προσφορά που κάνει το Βήμα αυτή την Κυριακή, έτσι, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Έχει τον πρώτο τόμο της νεοελληνικής ορθογραφίας του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Είναι ένα έργο αναφοράς για την ελληνική γλώσσα που έχει τιμηθεί με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες. Πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει. Ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα που αξίζει να βρίσκεται στην βιβλιοθήκη μας μόνο στο Βήμα της Κυριακής. Θέλω να πω το εξής, τη θεωρώ μεγάλη προσφορά αυτή για τον εξής πολύ απλό λόγο, ότι όσο απομακρυνόμαστε, δεν είναι το θέμα ότι απομακρυνόμαστε από τη γλώσσα μας, είναι το θέμα ότι χάνουμε την αίσθηση των λέξεων. Έτσι, δηλαδή, τα παιδιά λένε λατρεύω, ας πούμε, και ξεκινάνε να πούνε, το λένε λατρεύω από κάτι που απλά το συμπαθούνε, μέχρι πραγματικά που τα αγαπάνε. Μιλάνε μαρτυκόλεξα. Και χάνεται η επαφή με τις λέξεις. Ο πρώτος τόμος λοιπόν της νεοελληνικής ορθογραφίας. Ακόμα, έτσι, είναι το νέο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα, με αφιέρωμα στις πρώτες φθινοπορεινές γεύσεις για τα εποχικά προϊόντα που μας δίνουν τις καλύτερες συνταγές, και το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδος με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίου και φυσικά το Βήμα Μαγκαζίνο. Τώρα που είδα αυτό με την ελληνική κουζίνα και το μενού της εβδομάδας, υπάρχει αυτή, θα έχετε ακούσει την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου, αναζητήστε την, είναι καθηγήτρια, είναι ακαδημαϊκός, είναι αυτή που πέρασε την μεσογειακή διατροφή και κατά βάση την ελληνική να είναι σαν να είναι προστατευόμενη της UNESCO, η οποία μάλιστα επιστημονικά αποδεικνύει ότι είναι αυτή η διατροφή, η ελληνική κουζίνα είναι προστασία και για την άνοια. Αναζητήστε την και κυρίως πάρτε το Βήμα της Κυριακής, όπου θα τα βρείτε όλα αυτά. Θα σας το πω άλλη μια φορά λίγο αργότερα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε, είναι ωραίες προσφορές, υπέροχες.

Al Stewart, συμπτωματικά έχει γενέθλια αύριο, γίνεται 80 ετών. Και σκοτσέζος, είναι με μια κόκκινη μύτη διαρκώς, επειδή πίνει, πηγαίνει και τραγουδάει στα μπαρ. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να πάω Σκότια, αν τον πετύχω σε ένα μπαρ να τραγουδάει. Παίζει με την κιθάρα του. Μέγας καλλιτέχνης. Λοιπόν, προσέξτε τι έγινε. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δημιουργήθηκε σήμερα, εντάξει, δεν μπορεί να λυθεί και εύκολα, διότι το Βρετανικό Μουσείο αποφάσισε να δώσει σε μια έκθεση στην Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, αν δεν απατώμε, με τίτλο «Η γέννηση του Θεού», να δώσει δύο κομμάτια από αυτά που έχει τα κλεμμένα το Βρετανικό Μουσείο του Ανατολικού Αετώματος.

ζητήσει και από την Ελλάδα να στείλει κάποια κομμάτια, αλλά η Ελλάδα έχει σταθερά μια άποψη, λέγοντας ότι δεν είναι αποσπασματικά, από μόνα τους δεν είναι εκθέματα, και έχει πολύ δίκιο εδώ το Υπουργείο.

Αυτή λοιπόν η Ματ Κράτς. Και μια που έλεγα για το αυτό για το Βρετανικό Μουσείο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα, σαν σήμερα λέει, το διάβαζα κάπου το πρωί, το 1839 ξεκινά ο πρώτος πόλεμος του οπίου, όπιο, το όπιο, έτσι, μεταξύ Κίνας και Μεγάλης Βρετανίας.

Και προσέξτε τι είχε γίνει. Είναι δύο ως γνωστόν οι πόλεμοι, του οποίου είναι το 1839 ο ένας, 34 χρόνια κράτησαν, και ο άλλος, ο δεύτερος, ήταν το 1800, αν δεν απατώ, με 56. Σε αυτόν τον δεύτερο πόλεμο, το 1860, ο τότε Βρετανός που έδωσε εντολή να καεί το ανάκτορο λεγόταν Λόρδος Έλγιν. Ήταν ο γιος του δικού μας Έλγιν. Αυτός ο δικός μας έκλεψε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Εκείνος ο Έλγιν έκλεψε την βιβλιοθήκη των Κινέζικων Ανακτόρων, σπουδαία βιβλιοθήκη. Οι Κινέζοι είναι οι πρώτοι που θύβραν και την τυπογραφία πριν από τον Γκούτεμπεργκ.

συμβαίνουν αυτά, μην αγχώνεστε. Λέω λοιπόν, έλεγα αυτό το πράγμα και ο Λόρδος Έλγιν, ο ιός, έκλεψε την βιβλιοθήκη των ανακτόρων του Πεκίνου, την πήγε δώρο στο Βρετανικό Μουσείο και στην Βασίλισσα Βικτωρία και της πήγε και ένα σκυλάκι. Έτσι, αν σας πέσει ποτέ σε τρίβια, το πρώτο Πεκινουά πότε πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη ήταν δώρο του Έλγιν, για να πει ότι κερδίσαμε και τον Δεύτερο Πόλεμο στη Βασίλισσα Βικτωρία. Μάλιστα το ονομάζαν, το σκυλάκι αυτό το ονόμαζαν Λούκι. Λούτι είναι τα λάφυρα, έτσι, στα αγγλικά. Γι' αυτό και είναι τεράστιο λάθος, δεν πρέπει να λέμε τα αλγίνια μάρμαρα. Είναι τα μάρμαρα του Φιδία. Έτσι, τα μάρμαρα του Φιδία έχει κλέψει ο Έλγιν.

Robert Cray ήταν αυτός. Έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ο Γιώργος που λέει: γιατί χαίρεται να ακούει Mega News. Λέει ο πρώτος γιατί είναι καλή μουσική, ο δεύτερος για το βιβλίο και ο τρίτος γιατί συγκινήθηκε. Εκεί που είχε να πάρει το βιβλίο ήταν το γυμνάσιο του. Κάτι τέτοιο από ό,τι διαβάζω. Ολόκληρο μήνυμα κατέβαλα. Το έστειλε, Ευαγγελία. Ακούστε τον Paul Weller σε αυτή στο Wildwood. Εδώ είναι με μια συριακή ορχήστρα και θα σου πω μετά κάτι για την Συρία. Από χτες ξαναβγαίνει στο προσκήνιο, αλλά με άλλο τρόπο. Ακούστε καταπληκτική εκτέλεση.

Διαβάζω τώρα εδώ ότι ο Καραλής πήρε το Diamond League. Υπέροχο. Υπέροχο. Κέρδισε το τελικό ρεπικοντό. Τόσο είναι ένα από τα παιδιά που είναι τόσο αγαπησιάρικα, δηλαδή. Είναι καταπληκτική περίπτωση. Έχει τύχει να τον γνωρίσει και από κοντά, δηλαδή να είμαστε μαζί αρκετές ώρες σε μια συγκεκριμένη συνάντηση και ήταν είναι εκπληκτικό παιδί. Στέλνει μήνυμα ο Τάσος που λέει ελπίζω να γνωρίζεις τους Porcupine Tree, τους Pink Floyd του σήμερα. Δεν ασχολούμαι άλλο, δηλαδή, και μόνο που τους λες Pink Floyd του σήμερα εδώ τελειώνει.

Big Womack, υπέροχος. Και μια που μου θύμισε εδώ, ποιος είναι ο Τάσος, είπαμε για τους Radiohead, μιλάει ο ίδιος για τους Porcupine Tree. Το 1996, πριν από 30 χρόνια, βγαίνει του Τζεφιρέλη, αν δεν απατώ με Ρωμαίος και Ιουλιέτα, και εκεί γράφουν το Exit Music for a Film, η Radiohead. Αλλάζουμε λίγο σειρά των τραγουδιών. Δώσ' το Ευαγγελία.

Ο ιδιοφύης κύριος Τόμ Ιόρκ. Αναζητήστε στην συνέντευξη του, είναι σπουδαία, Μούρι. Δυσμορφικός, ακόμη και τώρα είναι κάπως, για τον εαυτό του έγραψε το Creep.

0: ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11 στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού με το οικονομικό πακέτο να βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού. Την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, αναφέροντας: «Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε». Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, προσθέτοντας ότι τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν στο τέλος, λίγο πριν από τις εκλογές. Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν το απόγευμα οι ένστολοι στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες και στρατιωτικοί. Ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Τον κύκλο των κινητοποιήσεων εν όψη της ΔΕ θα άνοιξαν το πρωί οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στην Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δράστης της επίθεσης το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα της Μάντρας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ο 31 ετών άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών, τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχθεί πυρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στον θώρακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. «Του μίλησα, δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, Steve Witkoff και ο Jared Kushner, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι στόχος είναι η αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε νωρίτερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όπως αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή για ουσιαστική απάντηση προς τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Το χτύπημα στα κεντρικά της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας έρχεται μερικές ώρες αφότου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ξεκινάει έρευνα για την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ στελεχών της Υπηρεσίας Ασφαλείας και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Κίεβο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Την ίδια ώρα η νεαρή γυναίκα παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Η απόφαση για την προφυλάκηση του 29χρονου ελήφθη μετά την τρίωρη απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας που θάφτηκε πριν από 10 χρόνια σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα οστά της εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της μετά τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ένα μοναδικό επίτευγμα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας πέτυχε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ολοκληρώσει κολυμπώντας 91,4 χιλιόμετρα τη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία σε συνολικά 31 ώρες και 50 λεπτά.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν φανταστικός και στο Diamond League των Βρυξελών και με τεράστιο άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και το διαμάντι. Ο Μανόλο πέταξε και απόψε πολύ ψηλά, πετυχαίνοντας την τέταρτη καλύτερη απόδοση στην καριέρα του. Ο Μόντο Ντουμπλάντης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και αποφάσισε να μην αγωνιστεί. Νωρίτερα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Προβατάς.
0: Mega News 104,6. Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό και ΛΑΣ. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ. Άταφοι νεκροί, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε, Buddy Guy και Tracy Chapman. Πολύ ωραία εκτέλεση. Λοιπόν, πρώτον, η επερχόμενη καταιγίδα είναι το βιβλίο που σας δίνουμε, του Arne Westad, σπουδαίος ιστορικός, Νορβηγός, διδάσκει στο Yale. Οι συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων και οι προειδοποιήσεις της ιστορίας. Είναι αυτό το βιβλίο από εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Έχουμε δύο αντίτυπα. Steve Winwood.

το λέω μια τελευταία φορά, στέλνετε μηνύματα Viber και WhatsApp για να συμμετέχετε στην κλήρωση στο 6981 041 046 ή στο Mega News 104,6.

κατευθείαν σε έχουμε και ενημερωμένους για το αυριανό, την αυριανή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα? Η ακρίβεια, η στέγη και το δημογραφικό. Αυτά δεν είναι? Αυτά. Η ακρίβεια είναι για όλους, αλλά θα περιμένουν όλοι. Αγρότες, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι θα δουν άμεσα κάποια χρήματα. Για τη στέγη φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα τύπου σπίτι μου 3. Έχει υπάρξει το σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2. Και το δημογραφικό θα φαίνεται ότι θα μπουν οι τρίτεκνοι, θα ενταχθούν στους πολύτεκνους. Κάτι που είναι πάρα πολύ σωστό και πολύ δίκαιο.

Παρασύρθηκα εδώ με τα κομμάτια. Λοιπόν, αυτά είναι που είναι εν ολίγης να περιμένετε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κατηγορία κοινωνική ή επαγγελματική αύριο που με κάποιο τρόπο δεν ακούσει το όνομά της. Για το Μάιο είναι οι εκλογές και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν δοθεί όλα όσα υπάρχουν υποσχέσεις αύριο.

Cat Stevens από τότε που έγινε Yusuf Islam έχει χάσει εντελώς τη δημιουργικότητά του. Απλώς ξαναέβγαλε αυτά τα παλιά με έναν καινούριο τρόπο. Ασχολήθηκε με τον... έγινε μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και τον απορρόφησε αυτό, τέλειωσε.

στέλνει μήνυμα ένας, λέει για το Μάιο. Λέω, από τη στιγμή, κατά την άποψή μου, θα γίνουν Μάιο εκλογές. Θα πρέπει μέχρι τότε ό,τι υπόσχεση δοθεί αύριο να έχει πραγματοποιηθεί. Αλλιώς θα έχει μείνει ως υπόσχεση. Ή εν πάση τόσο, όταν γίνουν οι εκλογές. Ό,τι και να πει αύριο ο Μητσοτάκης, μέχρι τότε πρέπει να το έχει κάνει. Αλλιώς θα έχει μείνει υπόσχεση. Δεν μπορεί να πει δεν προλάβαμε γιατί έρχονται οι εκλογές. Θα προκαταβολές φόρου θα μειωθούν προφανώς, θα γίνουν ή θα πρέπει να μειωθούν, θα το δούμε. Το βασικό είναι το δημογραφικό, η στέγη και η ακρίβεια με αυτή τη σειρά, γιατί το δημογραφικό είναι θα εξαφανιστούμε ως χώρα. Το 2050 υπολογισμένα θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια σε 24 χρόνια θα είμαστε.

την μπαλάντα είμαστε σήμερα. Να χωρίστε. Γνωμοσύνη θέλει ζωή. UFO είναι αυτή, ωραία. No Heavy Petting, από ό,τι θυμάμαι λέγεται το άλμπουμ.

λέει ένας εδώ ότι σε όλη την Ευρώπη μειώνεται ο πληθυσμός. Ναι, αλλά στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο θέμα. Φέτος θα πάνε στην πρώτη τάξη δημοτικού μόνον 70.000 παιδιά, το φαντάζεστε? Δηλαδή 70.000 πρωτάκια, είναι ασύλληπτα χαμηλό νούμερο.

Καλησπέρα στον Θάνο Χριστοφόρη, καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, θα σας πω άλλη μια φορά, αυτή είναι σπουδαία, ξαναλέω, η προσφορά από το, με το Βήμα αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ο πρώτος τόμος της νεοελληνικής ορθογραφίας του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, ενός έργου αναφοράς για την νεοελληνική γλώσσα που έχει τιμηθεί με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει. Είναι ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα που αξίζει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μας. Είναι με το Βήμα της Κυριακής, μόνο στο Βήμα της Κυριακής αυτή τη βδομάδα. Ταυτόχρονα δείτε και αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχει το νέο τεύχος του περιοδικού Ελληνική Κουζίνα, μια αφιέρωμα στις πρώτες φθινοπορεινές γεύσεις και τα εποχικά προϊόντα που μας δίνουν τις καλύτερες συνταγές, και το ειδικό ένθετο, το μενού της εβδομάδας, με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου και φυσικά το Βήμα Καζίνο. Όλα είναι σπουδαία. Θα δώσω ένα πόντο περισσότερο στην νεοελληνική ορθογραφία, αλλά και η κουζίνα. Ποιος το έχει πει, που έχει πει ότι στην ελληνική κουζίνα με το τίποτα φτιάχνεις αριστούργημα? Τι ώρα, παίρνεις το τίποτα και κάνει ένα αριστούργημα. Το πιο ωραίο φαΐ, Ευαγγελία, πατάτες, τηγανιτές, αυγά, ντομάτες, φινίτο, λιμούζικα. Σ' αρέσουν αυτά? Παχαίρουν εμένα, αλλά... Speak low. Λοιπόν, σε αυτή τη ζωή όλα είναι υποκειμενικά, προφανώς. Όλοι υποκειμενικοί είμαστε. Αυτή θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή που έχει υπάρξει ποτέ. Too soon, speak low.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, αναφέροντας «Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε». Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν το απόγευμα οι ένστολοι στην πλατεία του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιο.

0: σε ελαφρά έναν φρουρό. Την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία με δημοσιογράφους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, προσθέτοντας ότι τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν λίγο πριν από τις εκλογές. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε σήμερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

Λαμπράνθ, ένα φοβερό κομμάτι του Ζακ Μπρέλ. Το πήρε ο Μπάουι, γιατί αυτός ήταν τεράστιος καλλιτέχνης και ο Μπάουι, και το τραγουδέ εδώ στα BBC Sessions. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies. Και θέλω να σου πω κάτι αμέσως μετά για την τεχνητή νοημοσύνη, διότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, βασικά η ευλογία της εποχής μας, η οποία αν τη χρησιμοποιήσουμε και όταν τη χρησιμοποιούμε λάθος, είναι μεγάλο πρόβλημα.

Υπέροχος, εκπληκτικός Μπάουι. Λοιπόν, για την τεχνητή νοημοσύνη θέλω να πω το εξής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι το εξής. Είναι, κατά τη γνώμη μου, και είναι ήδη εδώ. Είναι αυτό που λέμε το να αναπτύξει κάποιος οικειότητα. Όχι εξοικείωση, να την παίζει στα δάχτυλα, έτσι, οικειότητα, να νιώθει οικειότητα. Αυτό που νιώθουν τα νέα παιδιά. Η οικειότητα είναι ένα συνέστημα μεταξύ ανθρώπων, δεν μπορεί να είναι αλλιώς, δεν πρέπει να είναι αλλιώς, δηλαδή μεταξύ φίλων υπάρχει οικειότητα, μεταξύ πολύ καλών συνεργατών, μεταξύ ερωτευμένων ανθρώπων υπάρχει οικειότητα, αλλά όταν αναπτύξει οικειότητα με την τεχνητή νοημοσύνη το πρόβλημα γίνεται τεράστιο. Πώς να αναπτύσσει, λέει το παιδί κάτι του, και όταν κάνει λάθος τεχνητή νοημοσύνη του λέει έχεις δίκιο, σου ζητάω συγγνώμη, δεν θα το επαναλάβω, και ξαφνικά το παιδί βλέπει κάποιον, διαβάζει κάποιον να του μιλάει όπως δεν του έχουν μιλήσει ποτέ οι γονείς του. Δηλαδή δεν του έχει πει κανένας γονιός έχεις δίκιο, έκανα λάθος, δεν θα το επαναλάβω. Αυτό δημιουργεί λοιπόν μια οικειότητα. Είχε ένα κάποιον, τον προσωποποιεί κιόλας, να του μιλάει όπως δεν του έχει μιλήσει ποτέ κανείς. Και άρα με το συνέστημα της οικειότητας απέναντι στον αλγόριθμο, γιατί αυτό είναι εν τέλει, μπορεί να του περάσει ό,τι κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα θέλει ο αλγόριθμος.

Θάνο μου, ο Θάνος από την Επανομή, ένας παλιός φίλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το μήνυμα και για το φίλο μας στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, εδώ ο ηχολήπτης είναι η Ευαγγελία. Ξέχνα τα αλληγόρι, της το είπα, είπε όχι.

Ο Dave Stewart από τους Eurythmics τραγουδάει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, επειδή στέλνατε 2-3 μηνύματα για αυτό που έλεγα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της τέχνης νοημοσύνης. Δεν είναι άλλο. Με την τέχνη νοημοσύνη. Ήδη τα παιδιά έχουν μια οικειότητα. Να μην πω τώρα τις περιπτώσεις που τους πείθει η τέχνητη νοημοσύνη μέσω των social media, πείθονται και να αυτοκτονήσουν.

Έτσι κι αλλιώς είναι αποδεδειγμένο πια επιστημονικά. Ο αλγόριθμος είναι φτιαγμένος για να εθίζει. Δεν εθίζει παρεπιπτόντως. Έχει φτιαχτεί ειδικά για να εθίζει. Αυτό είναι η όλη ιστορία.

Ωραίος. Εν τω μεταξύ, στα έξω από εμάς γίνονται διάφορα. Γίνεται διάφορο στο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που πάμε να το ξεχάσουμε. Η Φιλανδία έκανε τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τα πλάνα, αν τα δείτε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ανοίξει ένα βουνό, έχουν βάλει και μια σιδερένια πρώτα, όπως είναι στις ταινίες κανονικά. Μπήκανε μέσα. Για πρώτη φορά άσκηση οι Φιλανδοί πολιτικής προστασίας, πολιτικής άμυνας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επίσης οι εκλογές που γίνονται σε ένα κρατήδιο εκεί στην Σαξονία που είναι στη Γερμανία μεθαύριο, όπου για πρώτη φορά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το AfD να πάρει εκεί την αρχηγία ενός κρατηδίου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιστροφή.

πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα πάρει μόνο του, κινδυνεύει, είναι τόσο μπροστά το ΑΕΦΔΕ, την διακυβέρνηση ενός γερμανικού κρατηδίου. Όχι ότι θα υπάρξει ποτέ κοινωνία χωρίς φασίστες, αυτό δεν γίνεται. Faces Free Society δεν μπορεί να υπάρξει. Βλέπουμε τι γίνεται και εδώ με το Κασιδιάρη, αλλά είναι αυτό που λέει ο Καραγκιός, έτερον εκάτερον το ένα, έτερον εκάτερον το άλλο. Να έχεις, αλλά δεν θα παίρνουν και τη διακυβέρνηση.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έβαλα γιατί θα ήμουν μόνος μου σήμερα. Άμα ήμασταν με την Ελένη, δεν κολλάει. Είναι μεγάλο, είναι λίγο διαφορετικό. Ισραήλ, Νας. Έχει μια καταπληκτική μονοτονία, υπέροχο.

έστειλε ένα μήνυμα ο Θοδωρής λέγοντας το AI θα μας πάρει τις δουλειές. Ναι, εν τω μεταξύ δίνουμε πόνιρα το AI να μας κάνει τις δουλειές μας. Δηλαδή, με τρόπο όλοι μαζί λιγάκι, δεν βοηθάς λίγο εδώ, βοηθάς λίγο εκεί, ξαφνικά το AI θα μας πάρει τις δουλειές. Δεν είναι έτσι ακριβώς.

σενάριο ότι το AI το θα μας πάρει τις δουλειές είναι αναπόφευκτο, είναι κυριολεκτικά για να αποφύγουμε την ευθύνη μας, έτσι, για να μην το συζητάμε. Εμείς το φτιάξαμε, είμαστε άνθρωποι και θα ασκήσουμε άμα γουστάρουμε, αλλιώς θα είμαστε.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα την κλήρωση με την Ευαγγελία. Ευαγγελία, θέλω να μου πεις δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 32. Σκέψου το καθόλου πολύ. Πες πέτα δύο αριθμούς.
1: 16.
0: 6. 16, ναι, και.
1: 7.
0: Και 7. 16 και 7. Λοιπόν. Θα βάλουμε το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και όσο παίζει το κομμάτι θα βρω εγώ ποιος είναι το 7 και ποιος είναι το 16 για τους δύο νικητές του βιβλίου «Η επερχόμενη καταιγίδα» και θα δείτε τι έχει να γίνει. Κατά λάθος μπήκαν Pink Floyd.

Λοιπόν, το 7 είναι η Λίνα και το 16 είναι η Χρυσάνθη και Ορπέ. Η Λίνα δεν έχει τηλεφώνημα, αυτό είναι όλο.

Λοιπόν, η Ευαγγελία Κοβέο ήταν ο στίχος μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία μου. Ήσουν και εξαιρετική με την κλήρωση. Η Νατάσα Βαλιάνου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Μα έχει προβατά στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το βράδυ.

0: Είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού με το οικονομικό πακέτο να βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού. Την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, αναφέροντας «Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε». Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, είπε ότι είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, προσθέτοντας ότι τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν στο τέλος, λίγο πριν από τις εκλογές. Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν το απόγευμα οι ένστολοι στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες και στρατιωτικοί. Ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Τον κύκλο των κινητοποιήσεων εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης άνοιξαν το πρωί οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Στο θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δράστης της επίθεσης το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Ο 31 ετών άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικών, τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο δράστης να δεχτεί πειρά αστυνομικών και να τραυματιστεί στον θώρακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Του μίλησα, δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι ο στόχος είναι η αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Στόχος ρωσικής επίθεσης με ντρόουν έγινε νωρίτερα το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Κίεβο. Όπως αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στόχος ήταν ξεκάθαρα το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή για ουσιαστική απάντηση προς τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Το χτύπημα στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας έρχεται μερικές ώρες αφού του Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ξεκινάει έρευνα για την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ στελεχών της Υπηρεσίας Ασφαλείας και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Κίεβο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Την ίδια ώρα η νεαρή γυναίκα παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Η απόφαση για την προφυλάκιση του 29χρονου ελήφθη μετά την τρίωρη απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Συνελήφθησαν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας που θάφτηκε πριν από 10 χρόνια σε αυλή σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα οστά της εντοπίστηκαν σήμερα στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης, καθώς η κόρη της φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της μετά τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ένα μοναδικό επίτευγμα στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας πέτυχε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ολοκληρώσει, κολυμπώντας 91,4 χιλιόμετρα, τη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία, σε συνολικά 31 ώρες και 50 λεπτά.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν φανταστικός και στον Diamond League των Βρυξελών και με τεράστιο άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και το διαμάντι. Ο Μανόλο πέταξε και απόψε πολύ ψηλά, πετυχαίνοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του. Ο Μόντο Ντουμπλάντης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και αποφάσισε να μην αγωνιστεί. Νωρίτερα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στους 104,6. Πίστευες ότι θα το κάνω, ε?
1: Όχι.
0: Εντάξει, ρε.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτός.
0: Αυτός, ναι.
1: Παίρνω έξω.
0: Είμαι βαθιά συγκινημένος, διότι είμαι ανάμεσα σε πολύ όμορφες κυρίες. Είναι η κυρία Ευαγγελία Κοβέου που θα χαϊδεύει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και είναι η κυρία Νατάσα Βαλιάνου που θα χαϊδεύει το τηλεφωνικό κέντρο. Μαζί μας και ο Σάββας Παναγιωτίδης, ο οποίος είναι ο παραγωγός της εκπομπής μας, θα βοηθάει σε
1: ο πολυπράγμων
0: σε όλα τα μέτωπα.
2: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με δω.
0: Έχουμε και ένα κουβά ή κούβα μαζί μας.
2: Με το καλύτερο παλτό μου.
0: Πρώτο τραγούδι αφιερωμένο σε έναν...
1: σε ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Είναι, συμπληρώθηκαν σήμερα 10 χρόνια που έχει αφήσει αυτό το μάτι ο κόσμο. Ο Θάνος Αναστόπουλος, Διαφανακρίνα.

2-11-016-104-6 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να μας πάρετε και να μας πείτε. Πέταξε και σήμερα ο Μανόλο.

0: Μέρες αργίας, ένα κομμάτι το οποίο χαρακτηριστικό των διάφανων Κρήνων. Είπαμε, μια θλιβερή επέτειος. Σήμερα συμπληρώνεται 10 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή αυτού του υπέροχου γκρουπ. Μουσικός, ποιητής, βάλτε οτιδήποτε άλλο. Θάνος Ανεστόπουλος.
1: Πέταξε λοιπόν ο Καραλής, ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Κρήτη την Φενέρ, ο οποίο εντάξει είχε απουσίες και η Φενέρ, αλλά και ο Ολυμπιακός είχε πολλές απουσίες.
0: Ναι. Θα τα πούμε αυτά όμως στη συνέχεια, θα έχουμε και,
1: θα μιλήσουμε και πιο ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Πάμε στον πρώτο.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς τον Μπράτε. Καλώς τον.
2: Καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Μπάμπη. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλό ξεκίνημα.
0: Να είστε καλά.
2: Μπάμπη μου, βγήκα σήμερα για να πω κάποια πραγματάκια, αν μου δίνετε το δικαίωμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
2: Είμαστε μια παρέτσα 4 άτομα που έχουμε κάνει ένα προφίλ στο TikTok, το οποίο ονομάζεται Red Voice. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και 2-3 μέρες. Μετά τον ενθουσιασμό που είχε ο κόσμος του Ολυμπιακού με τις μεταγραφές που τελείωσε έτσι μεταγραφική περίοδο και εμείς οι τέσσερις αλλά και όλος ο κόσμος που ανεβαίνει στα παράθυρα και στα live που κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή σε 7 η ώρα, δεν κάνουμε ούτε φανέλες δώρα ούτε τέτοια πράγματα, μαζεύουμε ό,τι μπορούμε και γράφουμε παιδιά, βγάζουμε σε παιδιά κάρτες φιλάθλου του Ολυμπιακού, αυτή των 15 ευρώ που μπορούν να πάρουν και εισιτήριο μετέπειτα. Το κάνουμε σε παιδιά που δεν έχουν τη δύναμη να πάρουν την κάρτα.
1: Μπράβο σας, είναι πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή για τα παιδιά.
0: Εξαιρετική. Για τα παιδιά που δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες να τα αποκριθούν.
1: Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν.
0: Και να πούμε κάτι, υπάρχει πολλής κόσμος
1: που δεν έχει τη δυνατότητα.
0: Που δεν έχει τη δυνατότητα. Εκεί έχουμε φτάσει, δυστυχώς, αλλά υπάρχει πολλής κόσμος.
2: Δυστυχώς, παιδιά, εμείς μαζέψαμε προχτές και σήμερα έχουμε μαζέψει 40 κάρτες φιλάθλου και δύο μελών.
1: Δεν είναι λίγο, ρε φιλέ, 40 κάρτες είναι αρκετά χρήματα.
2: Είναι ένα ποσό, 750 ευρώ, τα οποία τα παιδιά που έχουν κάνει την προσφορά και εμείς μας έχουν κάνει κατάθεση ήδη στους λογαριασμούς μας. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε να πάμε κάτω στα γραφεία να αρχίσουμε να βγάζουμε τις κάρτες. Έχουμε τα ΆΜΚΑ, τα τηλέφωνα των παιδιών που θέλουν. Έχουν δοθεί οι κάρτες όλες. Πράγματι αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη στον κόσμο και το γνωρίζουμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Αυτό μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι τίποτα για την ΠΑΕ.
1: Είναι τίποτα και τα πάντα. Συγγνώμη, γιατί τα αεραστεχνικά τμήματα των ομάδων, και δεν αναφέρομαι μόνο του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων ομάδων, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμμετέχει ο κόσμος και να μπορεί να κάνει όποιες κινήσεις.
0: Από την άλλη μεριά, Μπράντι, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα τίποτα είναι ένα τεράστιο κάτι.
2: Ναι, εντάξει, με τη μικρή δύναμη που έχουμε, ό,τι μπορούμε, εμείς οπαδοί είμαστε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, ούτε ξέρουμε να μιλάμε δημοσιογραφικά, ούτε εκπομπές να κάνουμε. Τον πόνο μας λέμε, τη χαρά μας εκφράζουμε, τη λύπη μας εκφράζουμε, ανάλογα με το πώς πάει η ομάδα.
0: Ναι, φυσικό και επόμενο.
2: Ένα καφενείο εκεί λοιπόν, που μας ερχόμαστε καμιά 200-300 ονοματέοι, μας κάνει τη τιμή και ο Μπάμπης πολλές φορές και έρχεται.
0: Ναι.
2: Κουβεντιάζουμε, λέμε τον πόνο μας, καθού μπορούμε.
0: Τότε είσαστε παραπάνω από 300, άμα έρχεται και ο Μπάμπης. Όχι, να τα λέμε αυτά, ρε αδελφέ.
2: Ναι. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δύο καφέδες είναι. Ούτε πλούσιοι είμαστε, ούτε λεφτάδες είμαστε.
0: Και ούτε γίνεσαι πλούσιος με άλλον τρόπο όμως.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία που αυτό γίνεται από παιδιά που καταλαβαίνουν τον πόνο του διπλανού που θέλει να πάρει την κάρτα.
0: Έτσι. Γιατί ο πλούτος δεν είναι μόνο χρήμα, έτσι.
1: Διότι δεν έχει μεγάλη σημασία να πάει ένας λεφτάς και να δώσει, ξέρω εγώ, 1.000, 2.000, 5.000 και να βγάλει κάρτες, ας πούμε, και να τις μοιράσει, που δεν νομίζω ότι θα το κάνουν και εύκολα. Αλλά αυτό το δεκάρικο, το δεκαπεντάρι που μαζεύετε εσείς έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Και το άλλο που κάνουμε είναι, επειδή συνεννοούμαστε και τώρα πλέον έχουμε γίνει γνωστοί, μπορεί να μην γνωριζόμαστε όλοι προσωπικά, αλλά από διαδικτυακά γνωριζόμαστε. Μιλάμε με τα παιδιά που έχουν τα διαρκείας και σε περίπτωση που κάποιος δεν πάει, το βγάζουμε στη σελίδα και λέμε ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα εισιτήριο για μεταβίβαση κτλ. Κοιτάμε τα εισιτήρια, μην
0: μιλάμε και
2: να γεμίζει το γήπεδο κανονικά. την αγάπη μας βγάζουμε, αυτό θα κάνουμε, συνεχίζουμε να το κάνουμε, το κάνουμε 30 χρόνια τώρα. Οπότε μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το δημοσιοποιήσω σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Red Voice λέγεται η σελίδα στο TikTok. Το προφίλ, όποια παιδιά θέλουν το ακολουθούν. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μόνοι μας τη δύναμη και όσες κάρτες μπορούμε περισσότερες να γράψουμε. Θα είναι καλό για την ομάδα μας.
1: Παίρνοντας τέτοιες πρωτοβουλίες, το μικρόφωνο της εκπομπής θα είναι ανοιχτό για σας.
0: Πάντα.
1: Και για όποιον άλλον
0: αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες από άλλες ομάδες. Δεν το
1: και θέλω να το σημειώσω. Δεν αφορά μόνο την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Για άλλες ομάδες αυτό.
1: Μπορεί να αφορά και τις υπόλοιπες ομάδες. Αρκεί να έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες που να μπορούν να βοηθήσουν κόσμο να πάρει την κάρτα, να βοηθήσουν κόσμο να πάει στο γήπεδο. Γιατί και το γήπεδο είναι πια
0: έξοδο
1: μεγάλο. Δηλαδή φαντάσου ένας πατέρας με το παιδί να θελήσει να πάει στο γήπεδο.
0: Και με τις τόσες αγωνιστικές υποχρεώσεις που υπάρχουν πλέον.
1: Να του πάρει και μια πρωτογαλάδα και ένα σάντουιτς. Χαιρέτα μας τον Πλάτανο και Νικολοκαρτέρι που λένε.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια εγώ και όλα τα παιδιά που μαζευόμαστε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για ό,τι μας έχει προσφέρει και ό,τι θα μας προσφέρει. Είμαστε δίπλα του. Ζήτω ο Ολυμπιακός, ζήτω η Θύρα 7. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, για χαρά. Πάμε.

0: Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τη συνέχεια.
1: Και όπως είναι φυσικό.
2: Θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Ένα ωραίο παιχνίδι, βλέπω, ήταν ευχάριστα. Ένα παιχνίδι που ο καθένας μετρούσε τις δυνάμεις.
0: Όσο μας άφηνε ο κριτικός με τα παξιμάδια και τα τυριά.
2: Ωρε Νικόλα, τι έκανες πάλι.
0: Τι έκανες πάλι, ρε Νικόλα. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε και το μπάσκετ. Γιατί δεν έστειλε μόνο τα παξιμάδια και τα τυριά.
2: Ανθρωπιστική βοήθεια
0: έστειλε. Έστειλε και τα ζουμιά.
2: Ανθρωπιστική βοήθεια. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον. Τον Γιάννη Λαμπύρη να συζητήσουμε μαζί του για αυτό το παιχνίδι. Και μετά έχουμε αγωνιστική εδώ στην Ελλάδα, τα παιχνίδια. Θα έχουμε και έναν μίνι διαγωνισμό. Και μετά θα πάμε να ταξιδέψουμε και Αγγλία και Ιταλία και Ισπανία. Όλα τα πάντα, γιατί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά πάει η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή είναι γεμάτες. Επίσης σας επιστώ την προσοχή. Θα κοιμηθείτε φτωχοί, θα ξυπνήσετε πλούσιοι. Πολλά τα λεφτά στη ΔΕΘ.
0: Πολλά. Πέφτουν κορμιά, πέφτουν και λεφτά.
2: Ναι, θα πέστε να κοιμηθείτε φτωχαδάκια με
0: Νατάσα,
2: παρά.
0: Μην πέφτεις, Νατάσα. Νατάσα, μην πέφτεις, σε βλέπω. Μην πέφτεις,
2: αύριο θα πάρεις
0: Νατάσα,
2: πολλά λεφτά.
0: Σε βλέπω.
2: Πολλά λεφτά, κάργα λεφτά. Πώς έλεγε ο άλλος, ρε, εσύ, κάργα λεφτά, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Τον έχουμε. Λοιπόν, ο Πέτρος από την Πετρούπολη να περιμένει. Πάμε στον Γιάννη Λαμπύρη.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Γεια σας, καλησπέρα στη Δυροκέφαλη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Έτσι όπως το λες, Γιάννερα.
0: Γιάννη, τι είδες?
3: Τι να δω, το περσινό Ολυμπιακό σχεδόν. Γιατί η καινούργιο μοντέρο δεν έπαιζε. Μα κοιτάει, ήταν από ουσιαστικά τέλη χρόνο. Δεν μπόρεσε να δείξει ούτε καν. Ναι. 10% πιστεύω από αυτό που πω.
2: Προφανώς θα έλεγα, Γιάννη, με την εμπειρία
0: ντρεπόταν,
2: του.
0: Ντρεπόταν, γιατί ήταν στην Κρήτη. Ντρεπόταν.
3: Ναι,
2: με την εμπειρία που έχει ο coach, τον προστάτευσε κατά κάποιο τρόπο.
3: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα, και ήθελε να τον εκθέσει σε εισαγωγικά, δηλαδή να τον βάλει να πάρει χρόνο, αλλά ακριβώς βλέποντας ότι δεν του βγαίνει το παιχνίδι, τον άφησε λίγο χρόνο, έκανε και τα φάουλ βέβαια. Αλλά ήταν λογικό, γιατί είναι παιχνίδι εδώ και οι υπόλοιποι παίκτες. Απλά ο Ντόρση, για παράδειγμα, θύμισε το παιχνίδι με την Εθνική πάλι.
2: Ναι, ιδιαίτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι,
0: στο τέταρτο, ναι.
3: Ακριβώς όπως έκανε και με την Εθνική. Ο Δεφουνιέ συνέχισε όπως είχε τελειώσει τη σεζόν.
2: Καλά. Αυτός ξέρει, άμα μπει στην πρίζα.
3: Και με μια ομάδα που θα μου επιτρέψετε να πω, για μένα είναι μια ομάδα που μπορεί να κοιτάξει αλλά στα μάτια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά να τους κοντράρει για τα καλά φέτος.
2: Καλά,
3: δηλαδή,
2: είναι μια ομάδα η οποία θα είναι, Γιάννη, εκτός από αυτό, γιατί θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αυτό είναι βέβαιο, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μια ομάδα που αν ξεκινήσεις με 5 φαβορί, μέσα στα 5 φαβορί θα τη βάλεις.
3: Βέβαια, 100%.
2: Έτσι.
3: Επειδή λέμε ότι τρέχουμε μόνοι μας, δεν τρέχουμε.
2: Όχι, αυτά είναι χαζομάρες.
3: Έχει ισοδοξία ότι τρέχουμε.
2: Εντάξει, καλά, ναι.
0: Εντάξει, έχουμε τις 2 από τα 5 φαβορί, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, αλλά και οι άλλοι δεν αμεληταίες τις ποσότητες.
3: Όχι.
0: Γιατί διάβαζα και διάφορα σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε με τον Μαρούσι και έχασα και τα λοιπά. Αλλά ποιο Παναθηναϊκό έπαιξε τώρα και ποια.
2: Έλα, δηλαδή,
3: ακριβώς όπως και ο Ολυμπιακός, να δούμε ότι έχανε στο μεγαλύτερο μέρος. Αν δει κάποιο, έπαιζε με Ντάνστον και Πάπα. Δηλαδή με δύο παίκτες πρώην ερυθρόλευκους που βοηθάνε για να συμπληρώσουν.
0: Αλήθεια, συζητάει ο Ολυμπιακός να κρατήσει τον Ντάνστον για τα ελληνικά παιχνίδια λόγω του.
3: Είναι μια
2: σκέψη.
3: Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει. Είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω. Πάντως είναι ένας παίκτης που μόνο με την εμπειρία του και την ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα, ξέρει και τον Ολυμπιακό, μπορεί άνετα να σταθεί, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος Βαρδόγας στο τέλος. Ευχή θα ήταν εμείς να μην κάνουμε καμία αλλαγή. Να είναι η ομάδα υγιής όλοι και να είναι αυτή η ομάδα μέχρι το τέλος. Αυτό θέλουν και οι προπονητές.
0: Έβαλε τον Ντάστον μέσα.
3: Έπαιξε 3 λεπτά.
0: Έβαλε τον Ντάστον στο όλα, όπως είμαστε.
3: Δεν ξέρω, λογικά όχι, ούτε ο Πάπας ούτε ο Ντάστον είναι στο ρόστερο, οπότε δεν μπορεί να τον βάλει, μόνο να τον. Όπως δεν είναι ο Λαρετζάκης, για παράδειγμα, δεν ήταν στην Κρήτη και δύσκολα θα ξαναπαίξει, γιατί πιθανότατα θα παίζει στο ίδιο γήπεδο που θα παίζει και ο Ολυμπιακός. Εντός έδρας, αλλά στη φανέλα της ΑΕΚ, ναι. Στη φανέλα αρένα. Πάντως τα αποτελέσματα, να το πούμε αυτό, γιατί πράγματι μπορεί να πει κάποιος να έχει χάσει το Παναθηναϊκό και το Μαρούσι, αν πει στους προπονητές, είναι το τελευταίο που κοιτάνε. Απλά οι παίκτες, επειδή είναι εγωιστές, ακόμα και τάβλοι να παίξουν, θέλουν να νικήσουν. Γι' αυτό και στο τέλος παίρνουν και τις προσπάθειες και πάνε για την νίκη. Αλλά είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει, νομίζω, τους προπονητές, το αποτέλεσμα.
2: Να μην νομίζεις μετά από τόσα χρόνια εμπειρία, σου ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πραγματικά είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δουν τις βελτιώσεις σε ατομικό επίπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, και από εκεί και πέρα πώς αυτό το ατομικό επίπεδο έρχεται να κουμπώσει με τη συνολική λειτουργία της ομάδος. Αυτό είναι. Γιατί δεν μπορείς να μιλάς και καθ' ολοκληρία για μια συνολική απόδοση της ομάδος όταν λείπουν βασικοί κρίκοι αυτής της βασικά γρανάζια αυτής της μηχανής.
3: Βέβαια. Ναι. Εγώ θα σταθώ σε ένα παίκτη που είχε δεχτεί διαδικτυακό bullying στα social media από τους θα λέγα κερατιστικό για όσους δεν έχουμε τον απόλυτο αθλητικό σωματότυπο, τον Κόρι Τζόζεφ, έτσι.
2: Ναι.
3: Εστραφή τον βάζανε, τον Ντρούλης ήρθε.
2: Ναι, καλά,
3: είναι εμφανώς αλλαγμένος προς το καλύτερο. Έχει δουλέψει πάρα πολύ, γιατί θυμίζω είχε έρθει στον Ολυμπιακό χωρίς να έχει ουσιαστικά παίξει, να έχει κάνει προετοιμασία, αλλά είχε πίσω του μια πορεία σχεδόν 1000 παιχνίδια, έτσι, στο NBA. Δεν ήταν τυχαίος παίκτης.
2: Μόνο τυχαίο δεν ήταν. Για όσους ξέρουν την ιστορία του την άλλη μεριά του Ατλαντικού, μόνο τυχαίο δεν ήταν.
3: Και δεν είναι και τυχαίο ακριβώς ότι ο Ολυμπιακός έκανε χρήση της οψιών και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
2: Και πολύ καλά.
3: Πολύ δουλειά. Φαίνεται ότι έχει δουλέψει το καλοκαίρι. Ήταν πολύ καλός. Γενικά δείχνει ότι θα βοηθήσει να καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το κενό του Γόκαπ. Λέω κενό, διότι ακόμα και να μείνει με την κατάσταση που είναι, θεωρώ ότι δεν πρόκειται να ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό. Ακόμα και να μην πάρει μεταγραφή κάπου, θεωρώ σχεδόν αδύνατο να παίξει τον Ολυμπιακό. Αν και ποτέ μιλές ποτέ για τίποτα, αλλά νομίζω ότι ναι, δεν είναι δυνατόν να παίξει.
2: Κράτησες κάτι από αυτό το παιχνίδι?
0: Το Τζόζεφ, μάλλον.
3: Εγώ θα κράταγα ότι αν το βλέπε κάποιος, θα έλεγε ότι έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Ότι είναι το παιχνίδι Ευρωλίγκας, όπως και το Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας νωρίτερα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είναι κοινότητες που ήταν πολύ ανταγωνιστικό επίσης. Σε υψηλό επίπεδο, με πολύ σημαντικές αποσύρες και δύο ομάδες.
0: Ο Πίτερς έπαιξε, Γιάννη.
3: Ο Πίτερς έπαιξε. Ήταν σχετικά καλός. Mm. Μάλιστα, είπε ότι δεν μπερδεύτηκε με τα. Έτσι κι αλλιώς θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό, αν έχανε ο Ολυμπιακός, γιατί η Αρμάνη έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα. Παίξε ο Ολυμπιακός Ερυθρός την Κυριακή και είπε ότι για μένα πάντα θα είναι φίλοι μου. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα πάνε στο εστιατόριο του συμπαίκτες του.
0: Εννοείται.
2: Καλά. Καταρχήν, ένας παίκτης ο οποίος αγαπήθηκε γενικότερα από όλο το φίλαθλο.
3: 100%.
2: Από όλο το φίλαθλο.
3: Και κανείς, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, καμιά φορά και οι οπαδοί ταυτίζονται με και σου λέει γιατί έφυγε, πούλησε την ομάδα. Δεν είναι απόλυτα θεμητό κάποιος παίκτης να θέλει είτε αλλαγή περιβάλλοντος, είτε
2: βέβαια,
3: να θέλει να πάρει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Να θεωρεί ότι αξίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ή ότι αξίζει και περισσότερα χρήματα. Θέλω να είμαι δίκαιος και ο Γόκαπ δικαιούται να θεωρεί ότι δικαιούται περισσότερα, ότι αξίζει περισσότερα χρήματα. Εμένα ο τρόπος θεωρώ ότι ήταν λάθος. Αλλιώς το σκεπτικό του δεν είναι άδικο. Δηλαδή θα μπορούσα να το διαπραγματευτείς με καλύτερο τρόπο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί άλλο το σκεπτικό και άλλο έχει.
0: Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα συζήταγε με την διοίκηση του Ολυμπιακού, νομίζω ότι θα βρίσκανε μια άκρη.
3: 100%. Και θα ήταν σίγουρα, θα έπαιρνε αυξημένες αποδοχές. Έτσι θεωρώ. Δεν λέω το δεχόμενο του Ντουμπάι, του συμβόλαιου, αλλά σίγουρα θα είχε αυξημένες αποδοχές, γιατί ένας παίκτης που είχε δώσει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και το εκτιμάει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι
2: όχι μόνο, και στην εθνική έδωσε.
0: Μα το έλεγε κιόλας ο Ολυμπιακός ότι θα κάνουμε αναπροσαρμογή κλπ. Αλλά okay.
3: Ακριβώς.
2: Πάντως καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί οι παίκτες έχουν και αυτή η καριέρα. Η καριέρα γνωρίζουμε όλοι εμείς που συναναστρεφόμαστε με τους παίκτες, γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μας.
0: Ότι
2: είναι σύντομη.
0: Μιλά για τον εαυτό σου. Εγώ δεν συναναστρέφομαι.
2: Καλά, εσύ ξέρω.
0: Εντάξει, άντε μπράβο.
2: Μα δεν είπα εγώ στο Γιάννη.
0: Αμέσως δεν θέλω να συναναστραφώ με παίκτες.
2: Και η καριέρα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό ότι είναι σύντομη. Έχει και απρόοπτα.
3: Και ζαλίζουν τα λεφτά τώρα. Η Ντουμπάι, κατά ψέματα, ζαλίζουν τα λεφτά που δίνει. Και όταν είναι ένα τελευταίο, δεν θέλω το παιδί μακάρι να παίζει πόσα χρόνια ακόμα, αλλά θεωρητικά είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο.
2: Σωστά.
3: Είναι 34.
2: Καλά, αν δούμε και επίσης στην Ντουμπάι ποιοι παίζουν, εντάξει τώρα, και ποιοι έχουν πάρει και τι λεφτά έχουν πάρει, εντάξει, καταλαβαίνουμε το ότι ο κάθε μπασκεμπολίστας μπαίνει σε έναν πειρασμό, λογικό και επόμενο.
3: Ναι, μπαίνει σε πειρασμό, είναι όπως το λέτε. Ναι.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ,
2: Γιάννη.
3: Να σε καλά. Να σα βάλω μια πινελιά, να σα ρώταγα.
2: Βεβαίως.
3: Που πει μάλλον το μεσημέρι, σα ρώταγα, σα λέγανε ότι θα πάρει ένα Έλληνα από του δύο διαμάντια απόψε. Σε πού θα ποντάρατε, στον Καραλή. Εγώ θα ποντάρω στον Τεντόγλου με τη λογική, αλλά.
0: Ο Τεντόγλου τι έκανε.
3: Ο Τεντόγλου στο τελευταίο άλμα του πήρε ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, έκανε
0: 8-4.
2: Του τη χρώσταγε.
3: Και τον υπολογίζει πάρα πολύ. Τον Τόγλου έχει πει ότι είναι πάρα πολύ καλός αθλητής.
2: Και όχι μόνο, το είχε πει και την προηγούμενη φορά ο Τεντόγλου.
0: Είναι και παλιό χαρακτήρας αυτός, το ξέρω.
2: Το είχε πει ο Τεντόγλου, και αυτό φαίνεται και αυτό που λέμε το μεγαλείο του αθλητή και του αθλητισμού, αλλά το εκφράζει ο Τεντόγλου για μένα, ότι εντάξει, σήμερα κέρδισα εγώ, αύριο, μεθαύριο. Διόλα πιθανό
0: να κερδίσει κάποιο άλλο.
2: Να κερδίσει κάποιο άλλο.
3: Και πει στο Τόγιο του το έκλεψα. Που λέει, το
2: ναι,
3: κλέψα,
2: το έκλεψα. Έτσι.
3: Δηλαδή δεν το άξιζα σήμερα. Δηλαδή ναι, είναι αυτό έκλεψα. Που θα σκεφτεί θα το πετάξει ο Τεντόγλου.
2: Ναι,
3: δεν
2: υπάρχει περίπτωση.
3: Δεν θα προστατεύσει το ύμα του ήτρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα σκεφτεί αυτό που σκέφτεται θα το πετάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά έτσι τα έφερε και ένα ο Καραλής που στο ένα παιχνίδι που δεν μπόρεσε ο Ντουπλάντης να αγωνιστεί και
2: γιατί
3: έτυχε να είναι στο τελικό του Diamond League. Αλλά εκεί πάλι. Δείχνει και την ψυχή του Καραλή, γιατί εκεί μπορεί να λυγίσεις και να πεις όχι χρυσή ευκαιρία για να το χάσει. Και όχι αυτό
2: ναι,
3: το
2: ναι,
3: πειρέκα,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Ή τώρα ή ποτέ, γιατί λείπει το μεγάλο αστέρι, ο μεγάλος ανταγωνιστής.
3: Και μπορεί να σε πιάσει το άγχος ότι να η ευκαιρία μου μήπως και να μπλοκάρεις. Αντιθέτως έκανε και ρεκόρ meeting, έκανε 6-12, δεν το πήρε απλά.
2: Όχι.
3: Το πήρε με το σπαθί του.
2: Απόλυτα.
3: Τα ψήνονται στις καρδιές και στα δύο παιδιά, έτσι προς Θεού, είναι φοβεροί αθλητές.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη Λαμπύρη από τα νέα, η αυστηρή Ευαγγελία Κοβέου με κοιτάει με.
2: Ναι.
0: Ρίχτα, Ευαγγελία.
2: Περίμενε. Πας για σήμα και μόλις επιστρέψουμε, πάμε κατευθείαν στο τηλέφωνο γιατί περιμένει.

0: 2-11-0-16-104-6. Αυτό είναι το νούμερο με το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε στον Πέτρο, γιατί περιμένει η ώρα. Είχαμε την συνομιλία με τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Τολαμπίδη, για το μπάσκετ. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πάμε στον Πέτρο να πούμε 6-9-81-041-046 για να μας στέλνετε μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Λοιπόν, Χρήστος, όχι Πέτρο, Χρήστος.
1: Ο Χρήστος.
0: Πέτρος είναι ο Χρήστος από την Πετρούπολη.
2: Ναι. Χρήστος, έπρεπε να πάρει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω αύριο με την νίκη Ολυμπιακάρα.
0: Ωραία.
2: Το 3-3.
0: Όπα. Μας την έκανες με το όνομα. Ενώ σε λένε Πέτρο. Μας συστήνεσαι Χρήστο. Ένα λεπτό. Τώρα μας την κάνεις και με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει αύριο, παίζει σήμερα.
2: Εντάξει.
0: Α, βλέπεις, ένα-ένα τα παίρνεις πίσω. Ένα-ένα.
2: Χρήστο και εγώ με καταφύγουν. Με ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την αχαριστία στους φιλάθλους. Δηλαδή, βλέπω αυτή την αχαριστία στο πρόσωπο του Σταβίδη. Πήρα να πάω κατ' ύπακτο, τον έκανε πρωταγωνιστή στο ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει πρωταθλητισμό κάθε χρόνο. Πήρε δύο πρωταθλήματα, τόσα κλίματα και δεν σέβονται τίποτα και λέει φύγε πουλα και ποιοι είσαστε εσείς τα παιδιά που λέει, εγώ είσαι στον κάθε Σαββίδη. Βλέπω στο Μαρινάκι, πουλα Μαρινάκι και αυτά και τέτοια και έχεις βάλει ογκρούνα. Τι είσαστε εσείς τα παιδιά που θα πείτε στον κάθε πρόεδρο και στον κάθε αυτό πουλα και τι. Ποιοι είναι δηλαδή αυτοί και τέτοια. Η αχαριστία στον κόκκαλι την τελευταία χρονιά. Βρείτε τον κόκκαλι. Μα είναι δυνατόν να βρείτε τον κόκκαλι. Δηλαδή σε κάτι πέφτει.
1: Θα τους πάρεις Βάρνα όλους τώρα.
2: Ναι, όχι. Να μην είναι στην ώρα του Ροντινέη. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Δεν ήταν καλό μια χρονιά. Το καλό να πάει, να τον ευχαριστούμε για όλα και όλα αυτά. Αυτό θέλω να πω δηλαδή.
1: Σαβά, Σαβά, πες τον οπερατέρ να με παίρνει έτσι, να με παίρνει λίγο πιο αυτό, γιατί δεν μου είναι καλό αυτό το προφίλ που μου
0: ναι.
1: Παρακαλώ, ναι. Συνέχισε.
0: Σαβά, πες τον, ετοιμάσαι και το αλευροτσούβαλο να μπει μέσα.
2: Μα θες είναι η Λίβερπουλ σήμερα, Πάπη, διπλό και όβερ, μηδέν δύο από το 20.
1: Πόσο ήρθε η Λίβερπουλ δηλαδή.
0: Μηδέν δύο.
1: Έχασε.
0: Όχι.
1: Από ποιον να είναι.
0: Ipswich.
1: Και τι εσύ περίμενες να χάσει από την ύψο η Λίβερπουλ.
0: Καταραμένη ομάδα ρε, με το δοκάρι του Χατζη Αντωνίου ρε, θα πηγαίνα μέρες στον τελικό ρε.
1: Ο καθένας με τον πόνο του εδώ μέσα.
0: Τα θυμάσαι αυτά, τα θυμάσαι Χρήστο.
2: Ποια
0: Real goal ρε, είχε πέσει το καφτατζόγλιο όλο ρε, σου λέω τώρα. Βάζει ένα goal.
1: Σε λίγο μείνε συντονισμένος, γιατί σε λίγο θα δώσουμε προγνωστικά για τα ελληνικά μάτς που θα γίνουν Σαββατοκύριακο. Όχι, λέω, ναι, μη σε πάρει ο ύπνος.
2: Για τη στιγμή που είπε ο Μαρινάκης
1: στο 104,6
2: δεν έκανε
1: αυτοί με το ράδιο.
2: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, να σε καλά. 9-81-041-046 για τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp ή στο Mega News 104,6. Λοιπόν, και τα τηλέφωνά μας 2-11-016-104,6. Αυτό είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow, I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow. Έτσι, αυτό είναι το σωστό πλάνο. Να δείχνετε εμένα για τον άλλον μακρινό πλάνο. Μακρινό, ένα μακρινό, μακρινό, έτσι, αυτό είναι. Yeah, mama don't allow no drumming going on. I don't care what mama don't allow. Κοίτα, το ξαναβγάλανε μπροστά.
0: Ποιο ένα, ρε.
1: Εσένα, ρε.
0: Εμένα μπροστά.
1: Από Παναγία.
0: Εμένα μπροστά.
1: Σε βλέπει ο άλλος και σου λέει, τι είναι αυτή τώρα. Δηλαδή, αν μπορούσες εσύ τώρα.
0: Αν!
3: αν μπορούσες, δεν θα πήγαινες στη Θεσσαλονίκη να βοηθήσεις εκεί τους ανθρώπους που φυλάνε τα... τον Πρωθυπουργό που,
0: περίμενε, έχουν αρχίσουμε.
3: Πάει, που έχουν πάει 5.000.
0: Καλά ρε, είναι δυνατό. Καταρχήν για κάποιον, για να λέμε και ορισμένα πράγματα έτσι πως πρέπει να τα λέμε, για έναν Θεσσαλονικιό οι χειρότερες μέρες είναι αυτές.
3: Της Θεσσαλονίκης.
0: Της Θεσσαλονίκης.
3: Πάνε

0: Και νιώθουν εξαιρετικά.
1: Είσαι τοπικιστή Θεσσαλονίκη, πάρα μου το γυρίσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Αφού είσαι δημοφιλή, αγαπάει
0: είμαι,
1: και κάνει και αυτό και τα λοιπά. Του 5.000 αστυνομικού, τι του θέλει.
0: 3.500 είναι αστυνομικοί, για να λέμε το νούμερο.
1: 3.500. Ναι, τα τάγκ, τα αεροπλάνα, αυτά.
0: Χαλασμό. Το άλλο το φοβερό. Κάτσε ρε μάγκα. Έχει ανέβει πριν από μια εβδομάδα για να κάνει ένα εγγένειο.
1: Ναι.
0: Πες το και εσύ, εγγένειο.
1: Εγγένειο. Ναι.
0: Γιατί έχει καταφέρει μετά από 50 χρόνια αυτό τον έρημο.
1: Νατάσα, Νατάσα, έτσι όπω μα βλέπει τώρα. Ποιο είναι πιο όμορφο, ρε Νατάσα. Και οι δύο λέει, να χάθεις, δεν τρέπεσαι. Κρίμα τα παξιμάδια και τα τυριά που σου φέρνα.
0: Έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει να κάνεις αυτό το έργο και το τελειώνεις μετά από 50 χρόνια και πηγαίνεις για να μου πεις ότι επιτέλους θα φτάνει μέχρι τη Μίκρα και μέχρι την Καλαμαριά. Wow, wow, wow, που έκανε και ο Ταχιάου. Και όλα αυτά. Και έρχεσαι τώρα πάνω στη Θεσσαλονίκη και μου κλείνεις 8 σταθμούς.
1: Τι τραβάμε.
0: Κλείνεις 8 ραδιοφωνικούς. Ξέρω κι εγώ, κάνε κάτι άλλο.
1: Κλείσε το μέγαρο.
0: 15 αυτοκίνητα συνοδεία, ρε μάγκα. Και ο άλλος τη βγάζει μέχρι τις 15 του μήνα.
1: Τι 15, ρε φίλε. Μόνο 15.
0: 14.
1: 15.
0: Έχουμε τον ανταποκριτή, μήπως να βάλουμε τον ανταποκριτή τώρα να τον ακούσουμε.
1: Περίμενε, έχει τη γραμμή.
0: Έχουμε γραμμή, ναι, ναι. Πάμε.
1: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ.
0: Έκωστη Λεκαλυθέ. Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Κώστας Αποκαλυθέα.
1: Γεια σου, ρε Κώστα.
0: Ναι. Αποκαλυθέα μέσα, από μέσα. Από μέσα.
1: Κώστα.
2: Μάπησε, ξέρω από την πρώτη μέρα που έχει ανοίξει από το εδώ στην πλατεία Κύπρου στο σταθμό.
0: Μπράβο, χαίρομαι για το γούστο.
2: Καλωρίζει και να σα. Καλωρίζει και. Ολυμπιακός και Λίβερπουλ.
1: Ολυμπιακός και Λίβερπουλ, όλοι μας.
0: Σκίσαμε την τέτοια.
2: Και μην ξεχνιόμαστε, 3.48.
0: Τι είπε?
1: Δεν το πιάσα αυτό.
2: Και μην ξεχνιόμαστε, 3.48 λέω.
1: Α, τα τέτοια, ναι.
2: Ναι, γενικά, τα ποταθήματα και τέτοια.
1: Ναι, για πες.
2: Και κοίτα,
0: δεν έβρισε, δεν έβρισε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έβρισε.
1: Ακόμα. Ναι.
2: Γυμναζόμουν και εγώ σε Ολυμπιακό παλιά, είμαι παλιοσύρα, Είμαι 75 χρονών και σε ξέρω πολλά χρόνια, Μπάμπη.
1: Να σε καλά, να σε καλά, γερός και δυνατός.
0: Πάνω απ' όλα, γερός.
2: Αυτό που με ενοχλεί, αυτό που με ενοχλεί, που είναι κάθε μέρα είναι και οι ίδιοι. Εγώ δεν είμαι τώρα ραδιοφωνού. Απλώς παρακολουθώ. Έχεις πάει τώρα εδώ σε αυτό το σταθμό και δεν σου αλλάζουμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Είσαι ψυχάρα. Ολυμπιακάρα πάνω απ' όλα.
1: Να σε καλά, λοιπόν, να σε καλά.
2: Αυτό που με στεναχωρεί είναι που, όταν λένε καλημέρα δεν είναι ωραίο πράγμα. Να τη σοκόβετε. Δεν είναι μέρα. Να λένε καλησπέρα.
1: Η μέρα, αρχίζει 12 και 1 λεπτό.
2: Αλλά δεν είναι μέρα όμως.
1: Τι είναι? Τι να λέμε καλημέρα, είναι νύχτα.
2: Είναι νύχτα, να λένε καλησπέρα. Δεν είναι ημέρα.
1: Εγώ θα σε κοντράρω. Καλημέρα θα λέω εγώ. Είμαι ανάποδος.
2: Εντάξει, ρε φίλα.
1: Να
2: σε
1: καλά.
2: Να σε καλά. Και μην παίρνουν και ίδιοι κάθε μέρα και ίδιοι και ίδιοι, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Όλοι οι ίδιοι και ίδιοι παίρνουν.
1: Πότε πήρανε οι ίδιοι, μωρέ.
0: Πότε προλάβανε.
1: Ο προηγούμενος τι ήταν ο προηγούμενος. Ο Λαμπύρης.
2: Μπάμπη, παρακολουθάτε εγώ την εκπομπή, να ξέρεις.
1: Ο Λαμπύρης. Ο Μπράτε βγήκε για πρώτη φορά και ο επόμενος ήταν δημοσιογράφος. Δεν έχουμε βγάλει άλλον. Εσένα βγάλαμε.
2: Ο προηγούμενος
0: από αυτόν που ήταν πριν.
1: Ο ηγούμενος δεν ήταν προηγούμενος, αδερφέ.
2: Εντάξει, παρακολουθάω, μη σε νοιάζει. Εντάξει,
1: να σε καλά. Να κρατάς σημειώσεις, να μην μπερδευόμαστε. Να σε καλά, για χαρά, πάμε.
0: Χαιρετίσματα στον Αντώνη, στην Πίτσα Τζανίδη, στον Τάκη, στον Γκρις Φακίτσας. Μεγάλη ψυχονομία.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Αλέξης Αλεξανδρόπουλος.
1: Λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη, θα παίξουμε εκείνο το ωραίο που έχει.
0: Ναι, όχι, δεν θα παίξουμε ωραίο εμείς. Αλλά... θα παίξουμε τον ανταποκριτή μας που έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, για πάμε.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη να μας πει τι γίνεται με την άφιξη του Πρωθυπουργού. Έλα, παιδί μου, μην κολώνεις, εμένα κοιτά. Όρμα. Πρώτο ηχητικό.

0: Μαυρούριο η Θεσσαλονίκη για δηλώσεις και 3.500 αστυνομικοί επίποδος.
1: Πέστε κάτω, έρχεται.

0: Άγιο είχαμε.
1: Άγιο είχαμε.
0: Άγιο, και... γλιτώσαμε, ναι. Ρε, τι γινόταν, ρε. Πω, πω, πω, πω, πω. Ο άλλος λέει 3.500, λέει πορμπαγκάζ, λέει. Όχι, όχι 3.500,
1: νομίζω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γεια σου Πιτσατζανίδη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Τάκη, γεια σου Κρίς.
0: Πάμε, Δημήτρη.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Έλα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
2: κύριε Λεάκη.
1: Καλημέρα. Τα έχουμε μπερδέψει.
2: Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την ωραία συμπομπή.
0: Ναι, μπράβο σας.
2: Για εισαγωγία, έτσι. Καταρχά. Λοιπόν, τι έχω να πω, δεν έχω να πω και τίποτα. Με τη Ρεάλ, 1-0, Μπαπέ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Τον πλήρωσε κάτι εκατομμύρια. Έλα ότι 93, αντιγεια.
0: Κάτι κάνει.
1: Με σένα θα πούμε τώρα το εξής. Πες μου τι εντεκάδα περιμένεις αύριο.
2: Τι να περιμένω τώρα, θα περιμένω.
1: Πες μου τι εντεκάδα περιμένεις αύριο. Ναι, πες.
2: Το Ορτέγκα. Δεξιά θα βάλει το.
1: Αυτά είναι δανεικά, Δημήτρη μου, διότι βγαίνω εγώ εκεί και με αρχίζετε. Πες μας την ενδεκάδα. Τώρα το γυρνάω το βιολί. Πες μας εσύ την ενδεκάδα τώρα. Άντε να δούμε.
2: Έλα ρε παιδί μου, εντάξει, εύκολα πράγματα είναι αυτά τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ωραία, Δημήτρη, επειδή εγώ ξέρεις. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Σαν χαρακτήρας δεν συγκρίνομαι με τον διπλανό μου. Έτσι. Ξέρεις ότι...
2: Ναι, είσαι άλλη υποπίεση.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα στο κάνω πιο απλό. Άσε την, την εντεκάδα. Θα μπερδευτούμε. Πες μας την αποστολή.
2: Την αποστολή...
1: Πάρτα, Δημητράκη μου. Πάρτα. Εγώ στο κάνα εύκολο. Αυτή η Θεσσαλονικιά εδώ πέρα πήγε να σε κάνει. Ναι, τώρα. Και ήσουν έτοιμος να πάρεις και το μέρος του Δημητράκη.
0: Έλα, βρε, μια
1: αποστολή. Κάτσε στον παπά, Δημητράκη, τώρα. Κάτσε στον παπά.
2: Ναι. Και πήγα να πω και ωραία λόγια.
1: Σε είδα εγώ, σε είδα.
0: Ρε Δημήτρη, βρε βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
1: Ξύπνιος άνθρωπος
0: είσαι, ρε.
2: Παρακάνω τώρα.
0: Στην ενδεκάδα.
2: Πήγα να το.
1: Πήγες για μαλλί και βγήκες καράφλας όπως είσαι.
2: Εντελώς όμως, εντελώς.
0: Πρόσεξε, στην ενδεκάδα γιατί, μπορεί να το έκανε στην αποστολή. Πόσους να χάσεις.
1: Τους μισούς.
0: Πόσους να χάσεις, ρε Δημήτρη, στην αποστολή.
2: Πω τώρα τι έγινε.
0: Πάρτι μόντα.
2: Ακούω μια δεκάδα.
1: Για πες,
0: Και μετά σου πω εγώ την αποστολή.
1: Για πες. Τσολάκι στο τέρμα, άντε πάμε.
2: Βοηθάτε Χριστιανοί και εσείς, λοιπόν, το Ροτέκα, το Φιλανδό από εκεί αριστερά, νομίζω ότι θα πάει με Μπρούνο, έτσι νομίζω εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι νομίζω. Και όλοι λένε Ρέτσο Πιρόλα, λέω Ρέτσο Κάρμο εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Τώρα στα χάρτα.
1: Στα στόπερ είναι κορώνα γράμματα φέτος ο Ολυμπιακός. Είναι κορώνα γράμματα. Μπορεί είναι τέσσερις οι οποίοι είναι και οι τέσσερις καλοί.
2: Λοιπόν, τώρα. Παιδιά, τι να σας πω.
0: Ναι. Ας τα χάθ, μωρέ, πήγαινε παρακάτω. Άμα δεν μπορείς.
2: Καλά, είναι σίγουρος Ελκαμπή. Σας κάνει αυτό. Καλό συμβόλαιο.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, στα χαρ, παιδιά, νομίζω ότι θα πάει με το ΜΕΖΕ ή δείτε Τσικίνιο.
0: Ναι.
2: ΕΖΕ Τσικίνιο.
0: Τεραμόλα ο Μπράξα.
2: Ναι, είναι περίεργος, πάρα πολύ περίεργος από την Λίμπα. Και δεν ξέρω τι θα κάνει Πουέρτα. Δεν ξέρω.
1: Πουέρτα.
0: Δύο πόρτα έχει ζωή, άνοιξα μια και
2: δύο πόρτα έχει ζωή, μπράβο.
1: Η Φρόιντα.
2: Προς τώρα, παιδιά, δεν νομίζω ότι έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Αναγκαστικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα και όπως...
0: Το Μυρμιγκάκι θα παίξει.
2: Όχι.
0: Όχι,
2: λέει. Έχω Ρόκα
0: Παμραζάνα.
2: Απ' τη μία, Ρόκα Παμραζάνα, μπράβο. Εγώ μπροστά τον πρώην Φωνιά και τα λοιπά, τα λέμε όλα, έτσι.
0: Ναι, καλά, δεν θα κρέψουμε τίποτα.
2: Να βρει βηματισμούς.
1: Ζέρσον ξεκινάει αύριο.
2: Και δεξιά, Μπάμπη, βοήθησέ με.
1: Ζέρσον ξεκινάει αύριο.
0: Πω, το τσάκισες. Καλύτερα να τους δούμε.
2: Γι' αυτό σου είπα που θα
0: βοηθάει. Και μη χειρότερα.
2: Καλωσιά, καλωσιά.
1: Εντάξει, θα βγάλουμε άλλο να μας πει, γιατί σε βλέπω μπερδεμένο. Σε βλέπω μπερδεμένο.
2: Όχι, δεν είμαι μπερδεμένο. Είπα αυτό που πιστεύω και με δέσμευε το δίλημα. Δεν μπορεί να έχει. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει τώρα επαφή και πολύ. Αυτά κάνει τρέλε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εγώ θα πω την καλή μου την κουβέντα για τον κύριο Λεάνη. Και ας μου έφαγα τρίπλα εκεί πάνω και το κόλλο εκεί. Μάσα, ωραία, το δέχομαι. Ευχαριστώ, Μπάμπη, το είδε.
0: Το είδε το βάρ, ας το πω.
2: Και ω βάρ, και αυτό. Λοιπόν, τελικό άριστο Ολυμπιακό. Καφτατζόγλιο. Λεάνη κάθεται πρώτο δεκάλεπτο, είμαι πίσω και δεξιά, τον κοιτάω και στα δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
2: Καταλάβει ότι ο τελικός είναι τελειωμένη περίπτωση από το Ολυμπιακό. Το φέρνει εικόνα τώρα. Τόσο ψύχρεμος που τον καφέ του τον ήπιε άνετα επάνω που είχαν φτιάξει στο μπουφ για καφέ. Που είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, σε παραδέχομαι μετά από χρόνια στο λέω. Συμβαίνει έτσι ή δεν συμβαίνει?
0: Το μετέδωσε μαζί με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ναι,
2: και στο είδα ή το έχει καταλάβει. Λοιπόν, ψυχραιμότατο όμω. Μπράβο, ρε
0: Πάτρε. Ναι, έτσι πρέπει.
2: Λοιπόν,
0: δουλειά κάνω. Λοιπόν, πάνω απ' όλα.
2: Σα αγαπώ και σα υπολείπομαι.
0: Να σε καλά, δεν είναι καλά.
2: Επομένω, να μα πει την 11 μια και δεν βοήθησε.
0: Κλείσε ρε να ακούσει την αποστολή.
1: Γεια σου Γιώργο από τη Δάφνη, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πούμε την αποστολή.
1: Πες την άρα.
0: Τερματοφύλακες Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας. Αμυντική Σάλιακας, Μάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσον.
1: Όταν λες Σάλιακας μου έρχεται και ο Μάλιακας.
0: Ο Σάλιακας, ο Μάλιακας και ο πάμε παρακάτω. Πέτερσον, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιτζιάν. Λοιπόν, Μέση, Φορτούνη, Σαν Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Εσερόκα και επιθετική Ελκαμπή, Ζώτα, Κονζάλες. Βγάλε εσύ την 11 τώρα. Εγώ βγάλω την αποστολή.
1: Την πω στο τέλος.
0: You need a
1: man. 2-11-016-104-6 το τηλέφωνο μας και όσοι θέλουν να στέλνουν μηνύματα στο Viber ή στα WhatsApp 6981-041-046. Come take my hand. Ευχαριστούμε για την ευχάριστη παρέα τον κύριο Σάβα Παναγιωτίδη που είναι ψωνισμένος και γράφει πρώτο στο ονοματάκι του.
0: Ναι, όχι, δεν το έγραψε. Έτσι είναι η πινακίδα, ρε.
1: Την Ευαγγελία Κοβέου και τον Κουβά. Και την Νατάσα Βαλιάνου, η οποία με πολλά χαμόγελα σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Don't let them make up your
0: mind. Don't you know, girl. Τα χαιρετήματα για την αγάπη μας στον Γιώργο Αλισανδράκη και στον Αντώνη Άνευ Επιθέτου.

0: να δώσουμε τώρα τα ελληνικά, τις προβλέψεις, τις δικές μας, για να μπορεί και ο κόσμος να παίξει με αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Και να μας στείλει τις δικές του, διότι όποιος είναι πιο κοντά στο αποτέλεσμα,
1: yes,
0: θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Όμως βάζουμε σημεία, δεν βάζουμε goal, goal over και τέτοια, θα πούμε
1: προπό δηλαδή.
0: Προπό, καλά. Χωρίς. Πώς το λέμε.
1: Τώρα είπαμε προπό, το ξέρουν τα παιδιά το προπό.
0: Το ξέρουν, το ξέρουν.
1: Εντάξει.
0: Ισοπαλία, νίκη, ήττα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που θα βάλουμε.
1: Ένα χ, δύο, τα τέτοια. Τα
0: θα μας στείλετε μέσω του Viber, ναι, στο 6981041046 τα δικά σας αποτελέσματα. Όποιος είναι πιο κοντά σε νίκη, δηλαδή βρει τα περισσότερα, θα έχει ένα πολύ ωραίο δώρο τη Δευτέρα από εμάς. Δεν ξέρουμε, ανάλογα και την επιτυχία, αν είναι κάποιος ολόσωστος, μπορεί να είναι πολύ δυνατό το δώρο.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραίο, λοιπόν, ωραίο, ωραίο.
0: Πάμε, τα έξα μάτς, Σάββατο.
1: Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια.
0: Δύο παιχνίδια.
1: Ένα στις 7 και ένα στις 9. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο Βόλο. Είναι Βόλος Ολυμπιακός στο Παδεσσαλικό και να πούμε.
0: Σημειώνεις, Σάβα, τα. Ναι, ποιο, τι λέει ο Μπάμπης, τι λέει ο Μιχάλης, διότι θα σου πάρουν διαγώνισμα μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Διπλό, λέω.
1: Διπλό. Να πούμε ότι η μετάδοση είναι στο Κοσμοτέ 9 για κάποιους που μας ακούνε και θα το, ναι, ψάχνουν να βρουν την ζωντανή μετάδοση του παιχνιδιού. Διπλό. Εγώ λέω διπλό χωρίς δεύτερη κουβέντα. Πιστεύω διπλό και πολύ εύκολα για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να τοποθετηθεί για εύκολα ή δύσκολα.
0: Όχι, εγώ λέω διπλό. Δεν είναι θέμα ευκολία.
1: Να εξηγήσω τουλάχιστον εγώ γιατί το λέω.
0: Εξήγησε, ρε.
1: Γιατί το Βόλο που τον έχω δει και σε εκεί.
0: Κρατάει κανένα στο στόμα να μην μιλήσει.
1: Μα δηλαδή, σε παρακαλώ, τώρα έτοιμο είσαι.
0: Δηλαδή, σε βλέπω λιγάκι θυμωμένο.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Ολυμπιακό έχουμε δει. Βόλο έχουμε δει. Μέχρι στιγμή σε μένα ο Βόλο δεν μου έχει πει τίποτα.
0: Και εμένα.
1: Τίποτα. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός στο μισό της έντασης.
0: Παιδιά, θα μιλάει μία ώρα, γιατί το επόμενο μάτς που πρέπει να πούμε, ναι, είναι το ΑΕΚ Άρης.
1: Εκεί θα μιλάω,
0: θα μιλάει
1: άλλη
0: μία
1: ώρα.
0: Θα μιλάει τώρα.
1: Εκεί θα μιλάω
0: αυτό,
1: άλλη μία ώρα.
0: Ο καιρός ήταν αυτό, ήταν, ναι, έχει βροχή, γλίστραγαν αυτό, είχε και αψηλούς.
1: Για ποιο είναι
0: ομάδα
1: αυτό, περίμενε, για ποιο από τα
0: θα
1: δύο.
0: Θα μας πει ότι ο σουβλατζής στη γωνία εκεί στο Βόλο του βάλε πολύ κέτσαπ και δεν μπορούσε να φάει το σουβλάκι.
1: Και αυτό έγινε. Εξηγώ γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με μισή ταχύτητα μπορεί να πάρει το παιχνίδι άνετα ανετότατα. Αυτό είπα.
0: Ωραία.
1: Τίποτα άλλο.
0: 9 η ώρα, ΑΕΚ Άρης, άσο.
1: Ναι, δεν δίνεις άλλο. Ωραία. Ο Άρης έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η ΑΕΚ είναι πιο μονταρισμένη, είναι μονταρισμένη, μα δεν τους ήταν πολύ πιο μονταρισμένη από τον Άρη. 100% και έχει και περισσότερες επιλογές. Ο Άρης έχει ένα. Μια απουσία που θεωρώ ότι είναι άκρος σημαντική, δεν παίζει ο Φαμπιάνο. Έτσι. Και είναι ήδη πληγωμένος στο στόπερ. Ο Άρης περιμένει να γίνει μια μεταγραφή. Ο Γένσεν που παίζει στο δίπλα στον Φαμπιάνο δεν είναι στόπερ, το ξέρεις πολύ καλά, Μπάμπη. Είναι μια επιλογή του coach, γιατί δεν έχει. Ήρθε τώρα ο καινούριος που τον ξέρει ο Σάβας, πώς τον λένε, ο οποίος θα παίξει αύριο. Δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί. Και μάλιστα θεωρώ ότι αν ο Άρης στα στημένα δεν παίξει man to man και παίξει ο Σούταλο που ήρθε και παίξει η ζώνη, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα. Η ΑΚ έχει τον πρώτο λόγο, δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι θα κοιτάξει να καθαρίσει το παιχνίδι, γιατί υπάρχει και το Champions League, έτσι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μια ομάδα να ξέρει ότι περιμένει και ένα παιχνίδι σημαντικότατο για την σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση στο ποδόσφαιρο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Άρης, ναι, ενδεχομένως. Δηλαδή το ότι.
0: Γεια σου, Σάκη, από την Άρτα.
1: Όχι, θα κοιτάξει.
0: Πώς είναι το γεωφύρι, ρε Σάκη.
1: Τη Άρτα.
0: Ναι.
1: Τελειώνει τώρα, θα πάνε να κόψουν κορδέλα και εκεί.
0: Τους έχω ικανούς.
1: Έκανα. Εύκολα. Εγώ δίνω μια μικρή τύχη στον Άρη.
0: Ωραία.
1: Δίνω μια μικρή.
0: Τελικά τύχη. Τι θα παίξει.
1: Ένα χ.
0: Τι είπαμε, μία. Ένα.
1: Ένα θα πρέπει να παίξω.
0: Ένα.
1: Χ.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε Κυριακή στις 7.
1: Ναι.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα. Mm.
1: Η Καλαμάτα δεν έχει ρεφάρει ακόμα.
0: Δεν έχει ρεφάρει, έχει κάνει όμως δύο καλές εμφανίσεις.
1: Όχι, γενικότερα. Και γιατί και με τον Άρη, καλή εμφάνιση.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχει κάνει δύο καλές εμφανίσεις.
1: Με τον Άρη το έχασε εξαιτίας της απειρίας της, το να ρίξει το αριθμό και να το φέρει στα μέτρα της. Ο Άρης είναι και φέτος μια ομάδα, να το πούμε. Γιατί μια που. Να το συμπληρώσω σε αυτό που λέμε με την ΑΕΚ, γιατί το συζητούσε και με τον Μίχο πριν. Ο Άρης είναι και μια ομάδα η οποία παίζει φέτος μπροστά. Δεν παίζει αμυντικά.
0: Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα με αποτελέσματα, τα βλέπω εδώ.
1: Ωραίο, σούπερ.
0: Ο Γιάννης και άλλοι πολλοί, για να μην. Αυτό, δεν θα τα λέμε στον αέρα τώρα τα.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: τα κρατάμε.
0: Θα επηρεάσουμε τους υπόλοιπους. Έτσι, ο καθένας μπορεί να βάλει και να γράψει αυτό που θέλει.
1: Ναι. Από την άλλη μεριά, εγώ όσο ατρόμητο έχω δει, δεν ξέρω αν έχεις δει εσύ, μου είχε αρέσει.
0: Ναι, οκ. Okay. Εγώ σου λέω ότι η Καλαμάτα έχει κάνει δύο καλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εγώ θα δώσω χ.
1: Α, θα δώσεις χ, ε. Δεν βλέπεις νικητή σε αυτό. Ναι.
0: Ναι, βλέπω χ.
1: Εγώ εδώ θα έβλεπα έκπληξη. Θα βλέπα την πρώτη νίκη της Καλαμάτας.
0: Διπλό,
1: και, και μπορεί.
0: Είσαι θαραλέος.
1: Ναι, και μπορεί να είναι και αντίθετα. Στην ροή του παιχνιδιού. Δηλαδή να παίξει καλύτερο ο Ατρόμητος, αλλά να κερδίσει Καλαμάτα. Αλλά έχω μια διέστηση ότι η Καλαμάτα θα καταφέρει να κάνει σε αυτή. Όφη και Φυσιά.
0: Το Σάκης λέει ότι έμεινε το γεφύρι της Άλτας γιατί δεν πέρασε ο άλλος από πάνω από το γεφύρι.
1: Α. Ακόμα. Ένα δίκιο το έχει.
0: Ένα δίκιο το έχει.
1: Ότι δεν πέρασε. Ακόμα. Όχι ότι δεν έχει περάσει, γιατί. Μην το προεξοφλείς.
0: Ωραία.
1: Εσύ λες.
0: Χ είπα.
1: Χ. Ωραία. Πάμε Όφη και Φυσιά.
0: Όφη και Φυσιά στις 7.30. Νομίζω ότι Όφη θα το πάρει το μάτσο αυτό.
1: Κι εγώ. Κι εγώ άσολο. Παρόλο που η Κηφισιά δεν ήταν καθόλου άσχημη.
0: Όχι, είναι καλή ομάδα η Κηφισιά.
1: Αλλά θεωρώ ότι είναι καλή ομάδα και
0: Όφη. Πολύ καλύτερη ομάδα Όφη. Mm. Λεβαδιακός Πανετολικός. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να πάρει παιχνίδι ο Λεβαδιακός.
1: Ναι. Θα
0: συμφωνήσω. Παρόλο που και ο Πανετολικός έχει ξεκινήσει καλά, έτσι.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει μια χαρά. Εγώ εδώ βλέπω χ.
0: Ωραία. Και πάμε στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Στις 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής, γιατί έχουμε παιχνίδι και τη Δευτέρα, έτσι.
1: Έχουμε Αστέρα με Ήρα.
0: Ναι. Παναθηναϊκός λοιπόν με τον ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί, αλλά θα το πάρει το μάτς.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι,
1: δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, δεν είναι αποτέλεσμα το ναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πεις.
1: Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ είναι σε συνθήκες έντασης.
0: Δώσε.
1: Ωραία, το εξηγήσω. Εγώ λέω χ και θα το εξηγήσω.
0: Δώσε στην Ευαγγελία ένα λεπτό για να πάει σε αυτό.

0: 104,6.
1: Μια χαρά πάει, μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. 6981-041-046. Εκεί μπορείτε να στέλνετε ανέξοδα τα δικά σας προγνωστικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και εμείς τη Δευτέρα θα επιβραβεύσουμε έναν από εσάς ή δύο ή τρεις, αν τα βρείτε όλοι, έτσι. Okay. Ή θα επιβραβεύσουμε αυτόν που θα είναι πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Δηλαδή αν στα μάτς που έχουμε ποσοστό επιτυχίας, το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας θα πάρει το δώρο. Λοιπόν, ήμασταν στο Παναθηναϊκός
2: ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι... Έχω πει ότι θα παίξω άσο, ναι, τον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι
1: σε θάλασσα.
2: Όχι σε θάλασσα, έχει πίεση ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει πίεση, ναι.
2: Γίνονται... υπάρχει ένταση επάνω, υπάρχει πίεση στο σωματείο, υπάρχει πίεση στους ποδοσφαιριστές, και εγώ λέω ότι σε συνθήκες πίεσης ο ΠΑΟΚ δεν παραλύει, αντιδρά και ενδεχομένως να θελήσουν και οι παίχτες,
1: ναι,
2: λάβε το και αυτό υπόψη, να παίξουν και για τον οργανισμό, δηλαδή να παίξουν και για τον πρόεδρο. Λόγω των συνθήκων. Λόγω των συνθήκων.
1: Ναι. Άρα λοιπόν.
2: Εγώ λέω χ.
1: Λες χ.
2: Ναι, εφόσον δεν με αφήνει. Δηλαδή στην ΑΕΚ ήθελα να πω ένα χ.
1: Όχι, πρώτα δεν το έχει ένα χ, μωρέ. Τι θα παίξουμε τώρα, δηλαδή. Είναι 1, 2, 3, 4, 5. Τα 0 και από την ΕΣΥ. Τα μάτια θα βάζουμε και διπλές.
2: Όχι, ρε παιδί μου, για μας. Όχι για τους άλλους.
1: Τι, όχι για μας.
2: Για μας.
1: Οι άλλοι τι είναι δηλαδή.
2: Οι άλλοι παίζουν, οι κύριοι παίζουν. Ποντάρουν, παίζουν, έχουν να παίξουν δώρο, εσύ, να πάρουν δώρο.
1: Έχεις κάτι πρόχειρο να του πετάξω?
2: Ε, όχι.
1: Δεν έχεις.
2: Ωραία.
1: Νατάσα, φέρε μου ένα κουβά, φέρε μου κάτι. Φέρε ένα μαχαίρι, μας παιδιός, φέρε μου κάτι.
2: Φέρε το Θοδωράκι.
1: Φέρε κάτι. Κουβά. Πάμε και τη Δευτέρα, Αστέρας με τον Ηρακλή.
2: Ναι. Ο Αστέρας.
1: Δεν με πείθει ο Ηράκλης καθόλου.
2: Γιατί?
1: Δεν με πείθει.
2: Μάλιστα.
1: Δεν με πείθει, ρε φίλε, το είδα.
2: Ναι. Εγώ σου λέω ότι αυτό είναι διπλό.
1: Σάκη, εμείς ρωτάμε, ρε. Δεν ρωτάς εσύ, γιατί θα σε πλακώσω στα διάφορα και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε.
2: Ψάχνει να ρωτήσω, λέω κάτι στα αριστερά, πώς κοιτάμε εμείς ή πώς κοιτάς εσύ δηλαδή? Γιατί μας έχει στείλει μια φωτογραφία.
1: Υπάρχει το φοβερό Δημάρχης σε παίρνει αριστερά.
2: Ναι, μην το ζορίζεις. Ναι.
1: Είναι ένα απόφευγμα που έχει βγάλει ποιος? Ο Ηλίας ο Μπενέτος.
2: Ο Ηλίας ο Μπενέτος. Ο ένας ο Ηλίας ο Μπενέτος.
1: Ο τεράστιος, ο κορυφαίος Ηλίας
2: Μπενέτος.
1: Το 80% της ελληνικής παραγωγής μουσικής.
2: Λοιπόν, αποφασίσαμε για το Αστέρα Ηρακλή. Άτυχη.
1: Μίλησα προχθές μαζί του, έχεις χαιρετίσματα.
2: Ναι, μου στείλε στο Facebook.
1: Και τι σου
2: είπε? Είναι...
1: Και τι σου είπε? Ότι μίλησα με τον άλλον να.
2: Όχι, δεν τα λέει αυτά, δεν τα λέει. Φοβάται,
1: μην είπα χαιρετίσματα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν τα λέει, σου λέω αυτά.
1: Αν στα είπε, αυτό θέλω να μου πεις αυτό. Αν σου έκανε έλεγχο, ναι, των χαιρετισμάτων.
2: Όχι. Δεν έκανε κανέναν άλλο. Λοιπόν, εγώ έβαλα χ στον
1: Τελικά ο κριτικός που μας έφερε τα παξιμάδια και το τυρί είναι πολύ καλός άνθρωπος.
2: Ο Νικός.
1: Ναι.
2: Ναι, ρε.
1: Ναι. Εξαιρετικός. Τρώγαμε και έχει μείνει και ένα τσουβάλι πράγματα.
2: Μα δεν έστειλε πράγματα, σου είπα. Ανθρωπιστική βοήθεια έστειλε.
1: Οκ. Εντάξει. Εγώ λοιπόν λέω Αστέρας.
2: Εσύ λες Αστέρας, εγώ λέω χ.
1: Σάββαθ σημειώνεις ή θα ψάχνουμε τη Δευτέρα να δούμε ποιος.
2: Έλα ρε, τα έχω εδώ βρε. Τα έχω εδώ βρε.
1: Τα έχεις γράψει.
2: Ναι.
1: Άμα είναι οργανωμένος.
2: Καλά, τι συζητάμε. Τι κύριε Κιτζίδες είμαστε.
1: Τι να σου πω τώρα. Βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου. Ρε φίλε, τον Νικοπολίδη τον ξέρω από μικρό παιδί.
2: Ναι, ο Νικοπολίδης είναι στη φωτογραφία μας. Στην έστειλε, στην άρτα. Ο τεράστιος Νικοπολίδης.
1: Ήθελε να μας τονίσει ότι έχει παίξει στην αναγέννηση Άρτας. Του έχουμε αλλάξει τα φώτα.
2: Ρε,
1: τι τραγουδάρα και του έχουμε αλλάξει τα φώτα. και φταίς εσύ.
2: Πάντα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν με έπαιρνε καθόλου.
1: Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εγώ για να πάω έξω να βάλω το ρεσό, γιατί το λαμπάκι δεν ανάβει καλά.
0: Ρε Χάρη, σου μιλάω, για πες μου, σε κοιτάει. Καθόλου τα πατάω.
2: Δηλαδή να σου πω για τους διαιτητές, γιατί έχει και ψωμί η υπόθεση.
1: Πες και τους διαιτητές, αλλά άφησε με να πανανάψω το ρεσό.
2: Ναι. Σαν κάτι να ζει.

Να πούμε και τα κανάλια όπου μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια. Το Βόλος Ολυμπιακός θα αναβάλουμε στο Κοσμοτέ 9. Το ΑΕΚ Άρης στις 9 η ώρα. 7 η ώρα ο Ολυμπιακός είναι στο Κοσμοτέ 8. Την Κυριακή του Ατρόμητος Καλαμάτα είναι στο Nova Sport το 2. Κοσμοτέ και, και το Όφι Κηφισιά στο 8. Nova Sport Prime στις 8 η ώρα το Λεβαδιακός Πανετολικός και το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Sky.

Και επειδή ακούμε τον Ζερβουδάκη, δεν θέλουμε να μας ενοχλήσετε. Αν θέλετε να μας ενοχλήσετε στο 211-016-104-6 μετά το τραγούδι. Θα έχουμε και τους διαιτητές.

0: πάμε για κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάτι ο κόσμος, η συχνότητα του Mega News 104.6. Πάμε να ακούσουμε το ωραίο ηχητικό, μια που μας το θύμισε και ο φίλος ο Δημήτρης για τον Καραλή που πήρε, φοράει και καμαρώνει με το χρυσό στο στήθος.
1: Και ο Εμμανουήλ Καραλής φεύγει για το 5.92 με την πρώτη και το κάνει εύκολα και είναι πρώτος. Μία αποτυχημένη στο 5.82 δεν του στερεί τη δυνατότητα να αποδεικνύει ότι σήμερα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί απόντος του Μόντο Ντουπλάντης. Οι άλλοι αθλητές δεν μπορούν να το συναγωνιστούν. Ο Μανουήλ Καραλής είναι ο μεγάλος νικητής. Είναι ο αθλητής που κατακτά την πρώτη θέση στο τελικό του Diamond League.

0: Και ενώ ο Νίκος Τερβουδάκης ερμηνεύει τραγουδά Νίκο Καβαδία, θέλει να σου πω δηλαδή να το κάνουμε λίγο πιο πεζό, να σου πω τους διαιτητές, δεν τους θέλεις, εντάξει, άστον. Αυτός που σφυρίζει είναι κούκουλας ή κουκούλας, ρε.
1: Αχ, καλή. Κρατάμε ξύπνιους τη Γιάννα και τον Γιώργο από τους Γαργαλιάνους. Γεια σου, Γιαννούλα.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν πρόλαβα, Γιώργο, δεν πρόλαβα.

0: πάντα στο 211-016-104-6 τα τηλέφωνά μας. Τα μηνύματά σας στο 6981-041-046 ή στο Mega News 104.6. Μπορείτε να παίξετε μαζί μας για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, και αυτός που θα βρει τα περισσότερα μάτς ή όλα τα μάτς θα έχει ένα δώρο τη Δευτέρα από εμάς.
1: Θες να πάμε Αγγλία?
0: Να πάμε Αγγλία να δούμε και τι έχει στην Αγγλία.
1: Λοιπόν,
0: έχει κανένα καλό μάτσι, είναι όλα.
1: Έχει.
0: Για πες.
1: Περίμενε.
0: Δεν θα δώσουμε προγνωστικά για Αγγλία.
1: Όχι,
0: γιατί δεν,
1: έχουμε, αν...
0: δεν είμαστε εντάξει. Διαβασμένοι γι' αυτό. Εντάξει, να δούμε.
1: Για τα πάντα είμαστε διαβασμένοι. Άσε τώρα την παπάτσα. Έχει στις 2.30 νωρίς Newcastle Bournemouth.
0: Ναι.
1: Στις 5 Manchester City Coventry. Φόλα Coventry με φέτος.
0: Manchester City Coventry είναι για την τρίτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού.
1: Έλα ρε, θα δεις
0: ότι
1: είναι
0: μπορούν
1: ματσάρα.
0: Να δουν αυτό το Manchester City Coventry. Ναι, πάμε.
1: Την ίδια ώρα Brighton Leeds.
0: Ναι. Για τους, για τους βαρυπινίτσες. Ναι.
1: Όχι ρε, ωραίο παιχνίδι.
0: Πάμε.
1: Και την ίδια ώρα είναι άλλα τρία παιχνίδια. Είναι το Bradford Sunderland.
0: Mm-hmm.
1: Το Nottingham Forest Tottenham.
0: Ναι.
1: Το Fulham Crystal Palace.
0: Αυτό θα το δούμε το Nottingham. Αυτό από επαγγελματική διαστροφή.
1: Ναι, το Nottingham Tottenham λες.
0: Ναι.
1: 5 η ώρα. Ωραία.

0: Στις 7.30 έχουμε Χαλ Αστον Βίλα, Νάγιο Μουζακίτης. Έτσι.
1: Απ' 6 λες.
0: Εγώ λέω ναι. Εσύ τι λες?
1: Λίγο δύσκολο, είναι πολύ γρήγορα για τον άλλο. Τον άλλον τον πετάξαν αμέσως μέσα. Δεν ξέρω. Δεν βάζω.
0: Μπορεί να τον βάλει στο δεύτερο μικρό.
1: Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Ναι. Ωραία παιχνίδι πάντως είναι αυτό το Χάλα στον Βίλα.
1: Γεια σου Στυλιανέ. Έχουν αρχίσει και μας παίρνουν χαμπάρι τα παιδιά από το εξωτερικό. Ο Στυλιανός είναι από το Βανκούβερ του Καναδά.
0: Εξαιρετικό, αγαπημένο Βανκούβερ.
1: Θα ήθελα να πάω στον Καναδά κάποια στιγμή, δεν έχω πάει.
0: Θα σου βρω εγώ άνθρωπο να πας.
1: Για πες.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Τον Απόστολο δεν είναι στον Καναδά όπως το
0: έχω. Όχι, ο Απόστολος δεν είναι στον Καναδά. Απόστολο δεν είναι στον Καναδά. Everton, Manchester United, πώς σου φαίνεται?
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κυριακή πάντως έχει το ντέρμπι του Λονδίνου, Arsenal Chelsea. Αυτό είναι παιχνίδι πρώτης γραμμής. Μπορεί να το πεις και έτσι. Σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Arsenal Chelsea.
1: Μπάξ. Την Arsenal θα τη βλέπω για τον για το δικό μας παιδί, για τον Τζόνι.
0: Ναι.
1: Όπως θα βλέπω και την Dortmund. Θα ήθελα να είναι και ο Κωνσταντέλιας, είχε αυτή την ατυχία, αλλά θα τη βλέπω για τον Καρέτσα.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψει γρήγορα και για Ρώση, γιατί αυτό μετρά.
1: Θα επιστρέψει, θα
0: επιστρέψει. Ναι, επιστρέψει, εγώ έτσι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Σε σκοτεινά δωμάτια.
1: Δεν ξέρω πότε έγινε ασπρόμαυρο το Βανκούβερ, φίλε Στέλιο, αλλά για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Ασπρόμαυρο, ήταν παραδοσιακά το Βανκούβερ στο Καναδά.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πράσινο.
0: Ποιο το Βανκούβερ?
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω. Μέσα είναι ασπρόμαυρο.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Απόψε χαραμίσαμε,
0: λίγη ζωή ακόμη. Θα σου κάνω μια μικρή τρίπλα.
1: Για πες.
0: Έτσι, να είσαι έτοιμος να αντιδράσεις. Δηλαδή, θα φύγω από τα ποδοσφαιρικά και θα επιστρέψω, γιατί έχουμε και η Ιταλία και η Ισπανία που έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια.
1: Να σου πω την αλήθεια, να φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά. Είναι γεγονός ότι η κοινή γνώμη, ο κόσμος όλος κτλ. Για τα ποδοσφαιρικά αυτό το Σαββατοκυριακό δεν δίνουν και τόσο βάση. Δίνουνε, επειδή έχει τη Θεσσαλονίκη, μιλάνε διάφοροι, τάζουν στους ηθαγενείς εδώ
0: καθρεφτάκια,
1: δίνουν μπιχλιμπίδια.
0: Περίμενε όμως, εδώ τίθεται ένα ερώτημα.
1: 2 δις λέει δίνει ο ένας, 4 δίνει ο άλλος.
0: 2 δις είναι βαρύ και θα το δώσει η κυβερνός απαράταξη, θα το δώσει.
1: Το 3 δεν το διαλέγει κανένας που το τελικά θα πάρουμε.
0: Ναι, 3 να δεις.
1: Ναι.
0: Στα 2 δις.
1: 2 λέει ο ένας, 4 λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Το 3 γιατί δεν το διαλέγω.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται και συζήτηση περί κοστολογημένων ή μη.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Δηλαδή, ποιος τα βγάζει αυτά τα κοστολόγια, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πάει το λογιστήριο του κράτους και κάθεται κάτω και λέει τι είπε ο Τσίπρας, θα δώσει 3 σπίτια και 2.
0: Ναι, δεν βγαίνει.
1: Και 2 λουκούμια και τα αυτό και τα λοιπά. Τα πατάει και λέει είναι τόσα δις. Τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, θα δώσει συντάξεις κάτι ψηλά,
0: ναι.
1: Θα μειώσει τη φορολογία, θα δώσει και...
0: Όχι, δεν τα ξέρεις, τα γόλα.
1: Θα κάνει το βασικό μισθό 950 ο Κουβαρντάς με 900, ναι. Ας τα δώσω εσένα να δω πως θα τη βγάλεις τα 950, ρε μπαγάσα.
0: Περίμενε, θα το κάνει,
1: ναι.
0: Μεσομακροπρόθεσμα,
1: ναι.
0: 950,
1: ναι.
0: Είσαι έτοιμο να πανηγυρίσεις?
1: Λέγε.
0: Με προοπτική,
1: ναι.
0: Να το κάνει 970.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα ρε, που να γεμίσει αυτή η τσέπη, ρε.
1: Πω. Και άλλα προϊόντα είδα στο σούπερ μάρκετ που γελάει ο κόσμος,
0: ναι.
1: Δηλαδή τελικά αυτή η απάτη με τα 1700 προϊόντα, τα οποία φτηνίνανε, τα οποία είχαν ακριβήνει τις προηγούμενες μέρες.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει με αυτό? Μου το είπε ένας φίλος μου,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι πάρα πολύ έτσι παρατηρητικός, πολύ μεθοδικός. Και τι μου είπε, Μπάμπη.
1: Για πες.
0: Μου λέει, εγώ αυτά τα προϊόντα δεν τα βρήκα. Του λέω, ρε, εντάξει, δεν μπορεί. Αυτά τα προϊόντα θα υπάρχουν.
1: Όχι, δεν μπορεί. Υπάρχουν τα προϊόντα.
0: Και ξέρεις τι μου είπε.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται ότι κρύβονται, λέει, γιατί ντρέπονται από τα άλλα. Ντρέπονται, λέει, σου λέει, δηλαδή, εμείς είμαστε φτηνοί του μαγαζιού. Και πάνε, λέει, και κρύβονται και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Εγώ εδώ θα θέσω ένα ερώτημα και το δεύτερο ερώτημα που θα θέσω θα το θέσω μετά το ηχητικό. Πρόσεξε όμως. Για να ακούσεις το ηχητικό πρέπει να μου απαντήσεις.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, εμείς σαν κυβέρνηση,
1: ναι,
0: είμαστε κουβαρντάδες.
1: Εμείς είμαστε κυβέρνηση.
0: Ναι, ρε.
1: Πάρτα.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Επιστρέφω. Να.
1: Μούτζα ήταν αυτό το πάρτα, παιδιά. Μούτζα.
0: Λοιπόν, εμείς που τα δίνουμε.
1: Με το ένα χέρι. Άμα συνεχίσει, θα του δώσω και με τα δύο. Εμείς η κυβέρνηση.
0: Περίμενε, ρε.
1: Λέγε.
0: Τα δίνουμε αυτά από τα πλεονάσματα, δεν τα δίνουμε.
1: Τα έχουμε πάρει από τους φόρους,
0: ναι,
1: και επιστρέφουμε μέρος.
0: Πάρτα!
1: Με ένα χέρι κι εσύ.
0: Ναι, γιατί.
1: Χι, ισοπαλία ήρθαμε.
0: Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί έρχεται ο μεγάλος, ο αδιευκρίνιστος,
1: ναι,
0: ο Άδωνης Γεωργιάδης, και τι λέει. Είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος.
0: Λοιπόν, ρίχτω σε παρακαλώ, φιλενάδα.
2: Τα υπερπλεονάσματα δεν μπορεί να τα κάνεις παροχές. Το απαγορεύουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τέτοιος παπάτσας δεν ξαναγίνεται στην Ελλάδα.
2: Ό,τι είναι παραπάνω από αυτό που είδες με αυτήν την πράξη, μπορεί να γίνει μόνο μείωση χρέους. Ξαναλέω, το καταλάβετε. Δεν έχετε καλά ούτε κι εσείς.
4: Μόνο παπάντσα.
2: Από την 1η-1η-26 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν λόγο χρέους ως προς το ΑΕΠ πάνω από το 60%, δηλαδή και η Ελλάδα προφανώς, έχουν άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο που ονομάζεται όριο δαπανών. Δηλαδή, ασχέτως πόσα θα εισπράξεις, σε ακέραιο αριθμό εκατομμυρίων, αυτά δεν μπορεί να ξοδέψεις. Αν εισπράξεις λιγότερα, δανείζει να ξοδέψεις αυτά. Αν εισπράξεις περισσότερα, πληρώνεις ταχύτερα το χρέος. Άρα, αν τι το ΠΑΣΟΚ, θα δώσω 1,7 δισεκατομμύρια για 13η σύνταξη, δεν μπορεί να σου πει θα τα πάρω από το υπερπλεώνασμα, γιατί το υπερπλεώνασμα μπορεί να πάει μόνο για μείωση χρέους.
5: Άρα λένε
2: ψέματα. Πρέπει να σου πει από αυτά που πληρώνουμε σήμερα, τι θα κόψει.
3: Τέτοιος παπάντσας δεν ξαναγίνεται στην Ελλάδα.
0: Πάρτα.
1: Έχει καεί το μυαλό μου. Είναι
0: πες μου από πού θα τα δώσουμε.
1: Έχω καεί, σου λέω.
0: Ρε, κάηκες δεν κάηκες, πες μου από πού θα τα δώσουμε.
1: Από το υπερπλεώνασμα.
0: Από το υπερπλεώνασμα, αφού δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε. Δεν άκουσες τι είπε.
1: Εμείς μπορούμε, οι άλλοι δεν μπορούν.
0: Α, οι άλλοι δεν μπορούν.
1: Οι άλλοι, εμείς μπορούμε να τα ακουμπήσουμε.
0: Ναι, γιατί εμείς το βάλαμε.
1: Εμείς τα έχουμε εκεί και τα λοιπά. Και ο άλλος λέει, σας άφησα 32 δις. Ρε, τι κουβαρντάδες είναι αυτοί, ρε.
0: Ναι.
1: 32 δις, τι τα κάνατε.
0: Πήγαν αυτά.
1: Τι τα κάνατε. Η Μαρίτσα μας λέει για τους υγειονομικούς αν έχουμε πει κάτι και τα άλλα. Τι να πούμε, παιδί μου, ότι οι υγειονομικούς δεν τους άφησαν να πλησιάσουν ούτε στον περίγυρο του Μακεδονία Θράκης.
0: Τίποτα, υπήρχαν.
1: Βγήκαν εκεί μπροστά στις τηλεοράσεις ο Μητσοτάκης με τον
0: Θεμιστοκλέους.
1: Με τον Θεμιστοκλέους.
0: Και τον κύριο Άδωνη Αδιευκρίνιστο.
1: Το Σπύρο Άδωνη. Και
0: είχαν πάει στον Παπα-Νικολάου.
1: Τα είπαν με κλειστή την κάμερα, γιατί δεν μας έλεγε δεξιά-αριστερά τι γινότανε.
0: Ναι.
1: Και τα είπαν.
0: Τι γινότανε, ρε Μπάμπη, τους αποθεώνανε.
1: Ποιος τους αποθέωνε.
0: Αυτοί που πηγαίνουν και δίνουν λουλούδια στον Άδωνη. Θες να σου
1: δείξω μερικά από τα συνθήματα να δεις τι αποθέωση τη γνωρίζανε.
0: Εγώ πιστεύω τον Άδωνη που λέει ότι όπου πηγαίνουν μου ρίχνουν λουλούδια. Βέβαια, λουλούδια ρίχνουν και στους τάφους. Αλλά ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Βέβαια στον Παπα-Νικολάου προλάβαμε και εγκαινιάσαμε πάλι μια μονάδα.
1: Ναι, ήταν προγραμματισμένο.
0: Προγραμματισμένο, ναι. Τώρα ξέρω κι εγώ. Δεν προλαβαίνουμε και.
1: Πώς γίνεται κάθε φορά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εγκαινιάζουμε παπάντζες, δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Πώς θα κάνουμε, ρε, εγώ είμαι ενωμένο με 3-4 μέρες. Πώς θα πέρασει η ώρα.
1: Να πάνε σε καμιά ταβέρνα να φάνε, ρε.
0: Όχι, ρε, να πάνε σε ταβέρνα.
1: Γιατί μήπως θα πληρώσουμε.
0: Ναι, από τα υπερπλεονάσματα. Και εδώ γίνεται πάλι διάρκεια. Μπορούμε να πληρώσουμε την ταβέρνα με το υπερπλεώνασμα. Ξεκινάει άλλη συζήτηση. Τελικά, εσύ τι κατάλαβες.
1: Τίποτα.
0: Με τα υπερπλεονάσματα μπορούμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Ειλικρινά, έχει καεί το μυαλό μου. Δεν είναι, δηλαδή, πραγματικά. Εάν δεν έκανα αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και είμαι υποχρεωμένος να δω κάποια δελτία ειδήσεων, να δω, ναι, κάποια πράγματα κτλ.
0: Ναι.
1: Θα είχα σπάσει την τηλεόραση. Θα την είχα σπάσει.
0: Περίμενε, ρε Μπάμπη.
1: Και καλά να την έσπαγα μόνο. Άμα την πέταγα σε κάνα κεφάλι, δεν ξέρω τι θα γινόταν.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Δηλαδή, δεν κατάλαβες.
1: Μη γελάς εσύ, Σάβα, μη γελάς.
0: Περίμενε, περίμενε. Γελάς, Σάβα,
1: εσύ θα την πληρώσεις.
0: Του την έχω, του την έχω.
1: Εσύ θα την πληρώσεις το τέλος.
0: Ωραία. Ναι. Δηλαδή, δεν κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η τελική σου απάντηση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Ωραία.
1: Σε καθιστώ υπεύθυνη. Νατάσα, γιατί αυτός γελάει σε βάρος μου.
0: Ναι.
1: Έχει το νου σου, έχει το νου σου.
0: Λοιπόν.
1: Είσαι ο άνθρωπός μου, είσαι. Ναι. Γιατί αυτός έχει πάρει μέρος, είναι με αυτόν, αν εδώ.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να σου βάλω κάτι να καταλάβεις.
1: Για
0: τι ήθελε να πει.
1: Ναι, για πες.
0: Τον κύριο Τσάβο, τον ξέρεις.
1: Όχι. Θα έπρεπε.
0: Βεβαίως.
1: Για πες.
0: Ο κύριος Τσάφος,
1: ναι,
0: είναι υφυπουργός.
1: Έλα ρε. Έχουμε, ναι, Τσάφο υφυπουργό.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε Τσάφο υφυπουργό, ρε. Ναι. Παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Πρώτη φορά τον ακούω, ρε.
0: Βέβαια.
1: Τσάφο υφυπουργό, σε ποιο γραφείο είναι αυτός. Σε ποιο νταλαβέρι κάνει δουλειά.
0: Μπαμπή.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα για θα μπλέξεις.
1: Ναι.
0: Σου είπα. Το προηγούμενο μου, ναι, λες ότι δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Okay. Πάρε ρε, ρίχτου να καταλάβει τώρα.
2: Τα υπερπλεονάσματα δεν μπορεί να τα κάνεις παροχές. Το
1: απαγορεύουν. Από παιδιά όλοι το ίδιο λένε, αλλά δεν έχει σημασία, δεν ήταν ο Τσάφος αυτός.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Θα τον εβάλουμε τώρα, θα τον εβάλουμε.
0: Cool in the pool. Δεν ήταν ο Τσάφος.
1: Για πέτυχε τον.
0: Έλα λίγο Σάβα μέσα.

0: ευχαριστώ για την ερώτηση. Το έργο είναι ένα έργο δύο χωρών, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό έργο, γιατί είναι ένα έργο project of common interest, έργο κοινού ενδιαφέροντος. Για να γίνει ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, οι χώρες εκφράζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουν αυτό το έργο να γίνει, ότι είναι σημαντικό έργο. Και ένα τέτοιο έργο, κόστος ωφέλειας, η οποία έχει κάνει το έργο, προκειμένου να αποχωρήσει. Και θυμίζω επίσης ότι το έργο έχει λάβει.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε. Έχετε κάποιο πρόβλημα?
2: Αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της νήσου μας από τις εποχές των αγώνων του 21 δίδουν στην νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Λιγότερους αγώνες.
4: Και αυτά που είπε ήταν ωραία, δεν συμφωνεί?
5: Όχι, κυρία Κασανδρή μου, τώρα τέτοιες κοτσάνες δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε.
2: Όχι, δίκιο έχετε.
5: Δεν είπατε και τίποτα άλλο? Όλα αγώνες και αγώνες.
2: Και τι αγώνα έκανα να τα πω?
6: Λοιπόν, περίμενε.
7: Ευαγγελία, συγγνώμη σε παρακαλώ, επειδή δεν κατάλαβα, μπορείς να το ξαναβάλεις? Είναι ωραία. Δύσκολο να το κάνεις.
6: Μετά το διάλειμμα.
7: Μετά το διάλειμμα, σε παρακαλώ, κάνουμε αυτή τη χάρη, γιατί πρέπει να είμαι, μπορώ να βρίσω.
6: Όχι, μετά το διάλειμμα. Περίμενε. Να πω εγώ κάτι άλλο, Ευαγγελία.
7: Έστω να με βρίσω, άμα.
6: Εγώ δίνω.
7: Να με βρίσω, ωραία, μπορώ, ωραία. Να με βρίσω.
6: Ό,τι θέλεις. Εγώ δίνω το διπλάσιο δώρο που θα σας δώσει ο Μπάμπης τη Δευτέρα, αν μου πείτε πόσες φορές υπέργο τσάβουν.
7: Δεν ξέρω.
6: Ωραία. Κάνε το break.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. The time is tight.
1: We haven't got a chance, have we? Και δικαιολογημένα μας λέει ένας φίλος εδώ, βου το αεροπλάνο.
2: Σωστά.
1: Φοβερή ατάκα της εκπομπής από φίλο της εκπομπής. Βου το αεροπλάνο.
2: Ωραία. Η ερώτηση παραμένει στο ακέραιο. Τι κατάλαβες?
1: Τώρα θα το κουτάω. Άσε με να τα ακούσω άλλη μια φορά. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
2: Ρε όσο θέλεις.
1: Ναι, αλλά μπορείς να πάρεις άδεια από τη διεύθυνση, από τη διοίκηση να βρίσω.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Πήρα. Να, εδώ είναι διαγραμμή. Λέει.
1: Τι?
2: Ότι μπορεί να βρεις, να ασχημονείς. Μπορεί, όχι, υπογεγραμμένο, το βλέπεις.
1: Ωραία.
2: Ορίστε, ρίχτε το, Ευαγγελία.

0: ευχαριστώ για την ερώτηση. Το έργο είναι ένα έργο δύο χωρών, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό έργο, γιατί είναι ένα έργο project of common interest, έργο κοινού ενδιαφέροντος. Για να γίνει ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, οι χώρες εκφράζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουν αυτό το έργο να γίνει, ότι είναι σημαντικό έργο. Και ένα τέτοιο έργο, κόστος ωφέλειας, η οποία έχει κάνει το έργο, προκειμένου να αποχωρήσει. Και θυμίζω επίσης ότι το έργο έχει λάβει.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε. Έχετε κάποιο πρόβλημα?
2: Αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της νήσου μας από τις εποχές των αγώνων του 21 δίδουν στην νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Λιγότερους αγώνες.
4: Και αυτά που είπε ήταν ωραία, δεν συμφωνεί?
5: Όχι, κυρία Κασανδρή μου, τώρα τέτοιες κοτσάνες δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε.
6: Όχι, δίκιο έχετε.
5: Δεν είπατε και τίποτα άλλο? Όλα αγώνες και αγώνες.
6: Και τι αγώνα έκανα να τα πω?
7: Λοιπόν, σου διευκρινίζω ότι μιλάμε για υφυπουργό περιβάλλοντος και ενεργείας.
8: Δηλαδή, όπως λέει και η Μαρία, μπορούμε να θαυμάσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ που καταλάβαμε όλοι τι είχε πει τότε. Καταλάβαμε όλοι τι είχε πει. Σάββα μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο reel, πώς το λένε αυτό, και να το φτιάξουμε αυτό, να το ανεβάσουμε.
7: Βεβαίως. Ανά πάση στιγμή.
8: Να το φτιάξουμε, μπορούμε να έχουμε και εικόνα.
7: Και έργο.
8: Και έργο.
7: Και έργο. Και άμα δεν έχεις έργο, τι να το κάνεις?
8: Μισό λεπτό να σας πω τι κατάλαβα εγώ.
7: Ναι. Άντε.
8: Εγώ κατάλαβα το εξής, ότι ναι, ο υφυπουργός ήθελε να πει, αφού είσαστε κορόιδα, ρε.
7: Ναι.
8: Αφού είσαστε κορόιδα, καλά σας κάνουμε. Αλλά μπερδεύτηκε.
7: Με το έργο.
8: Με το έργο.
7: Ναι.
8: Μπερδεύτηκε με το έργο.
7: Ναι.
8: Αυτό ήθελε να μας πει. Είσαστε κορόιδα και σας κοροϊδεύουμε με το έργο.
7: Ναι, αλλά το ήθελε και η Ευρώπη, λέει, αυτό το έργο.
8: Σάβα, κατάλαβες. Να το φτιάξουμε ένα ωραίο αυτό, να το ανεβάσουμε, να το εμπεδώσει και
7: ο κόσμος.
8: Μπορεί κάποιος να το δει, να το ακούσει και να μας πει τη Δευτέρα τι ακριβώς ήθελε να πει, πώς τον είπες, ο Τσαβός. Τσαβός.
7: Τσάφος.
8: Τσάφος. Αυτός. Εγώ πρώτη φορά ακούω ότι είχαμε υφυπουργό τσάφου.
7: Ναι, υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας. Επίσης.
8: Α, είναι και περιβάλλοντος και ενέργειας.
7: Καλά, τι συζητάμε, ρε Μπάμπη, τόση ώρα?
8: Δεν έχω πλήρη εικόνα. Δεν έχω πλήρη εικόνα.
7: Υπάρχει και γι' αυτό παίξαμε.
8: Και δεσμεύομαι, γιατί δεν με αφήνει η εργοδοσία να βρίσω.
7: Ναι. Ωραία. Επίσης, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν έχει καταλάβει κανένας. Για ποιο έργο μιλάμε?
8: Μα βρίσω στα αγγλικά, γίνεται?
7: Βρίσεις ό,τι θες. Και στα τανζανικά.
8: Θα μάθω ρώσικα που δεν θα καταλαβαίνουν, ή θα μάθω κινέζικα και θα βρίζω κινέζικα.
7: Βρίζει αρκεί να τα λες σωστά.
8: Ναι.
7: Από την άλλη, επαναλαμβάνω, κανένας πέρα από την όλη ιστορία δεν κατάλαβε και για ποιο έργο μιλάμε. Γιατί αυτό το έργο ήταν σημαντικό, αλλά δεν μάθαμε ποτέ ποιο είναι.
8: Και να διευκρινίσουμε για την ιστορία ότι ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, Θωμάς Μάτσιος, ήταν πολύ κατανοητός σε σχέση με τον υφυπουργό. Πες πάλι που είναι υφυπουργός αυτός.
7: Περιβάλλοντος και υφυπουργός.
8: Υφυπουργός που?
7: Θα γίνει και υπουργός, κοντά είναι.
8: Περιβάλλοντος και έτσι όπως το πάει, σίγουρα θα γίνει υπουργός.
7: Αυτό σου λέω.
8: Υπουργάρα θα γίνει.
7: Ναι, υπουργός περιβάλλοντος και...
8: Μη μας τον βάλει και στο άμυνας. Να σκίσουμε τους Τούρκους.
7: Συγγνώμη, όπα, γιατί αν πάει αυτός ο συγκεκριμένος και μιλήσει, δηλαδή σε επίπεδο διπλωματίας με τους Τούρκους, εσύ υπάρχει περίπτωση?
8: Θα κερδίσουμε.
7: Τότε
8: θα νικήσουμε, κύριοι.
7: Μέχρι να το μεταφράσουν οι
8: Δεν
7: Τούρκοι.
8: Δεν μπορώ να βρίσω.
7: Μέχρι να το μεταφράσουν οι Τούρκοι. Τελείω.

0: Τον μπομπό θέλω να βρίσω.
1: Μόνο εμένα ακολουθεί.
0: Είδες ρε, και τώρα αυτή την κυβέρνηση όλο τον διώχνω, κάποιοι
2: δεν θέλουν να την ψηφίσουν.
0: Ναι ρε.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι ρε, καλά ρε, τι θα κάνετε.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Τα επόμενα 4 χρόνια ρε, τι θα κάνετε χωρίς αυτούς, μπορείτε να μου πείτε.
2: Με τους φασαίους θα την κάνετε.

0: Εγώ πάντως το αμέτρησα πολλές φορές είναι, αλλά δεν μπορείτε να το πω.
1: Για να μετρηθούμε, να ακουμπήσει ο ένας επάνω στον άλλον, δεν έχουμε μόνο εμείς την ευθύνη, εγώ και ο Μιχάλης.
0: Έτσι.
1: Την ευθύνη την έχει ο Σάβας Παναγιωτίδης, η Ευαγγελία Κοβέου, η Νατάσα Βαλιάνου και ένας κουβάς που μας κοιτάει παράξενα.
0: Όπως έλεγε ο μεγάλος.
1: Άμα κάνετε μήνυση, κάντε σε όλους. Μην τα τραβήξω πάλι εγώ μόνος μου.
0: Έτσι, ρε παιδιά, το μοιραστούμε. Δεν κατάλαβα. Και όπως έλεγε ο μεγάλος Φλωρινιώτης, να σπροχτούμε και όπως πέσουμε.
1: Έτσι.

0: Εγώ απορώ πως δεν το σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός. Όταν είναι να εξαγγείλει.
1: Δεν μπορεί να τα σκέφτεται όλα ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά.
1: Δεν
0: εντάξει.
1: Μπορεί να τα σκέφτεται. Ο Πρωθυπουργός είχε να σκεφτεί για τα Τέμπη, για τα μπαζώματα κτλ. Που δεν ήξερε, αλλά μετά που έμαθε.
0: Όχι, μετά δεν έμαθε.
1: Δεν μπορεί να τα σκέφτεται. Και ούτε μπορεί να είναι παρόν παντού.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτό το παρόν αναφέρεται μόνο σε.
1: Μπορεί να είναι σαν εγγένεια, μπορεί να είναι να παίρνει το αεροπλάνο να πηγαίνει μέχρι τα Χανιά να κάνει 2-3 μπάνια, μπορεί να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να βγάζει τον λόγο και να μοιράζει καθαριφτάκια, αλλά δεν μπορεί να βρίσκεται σε όλα αυτά. Πώς να το πω τώρα, σε όλα αυτά τα
0: παραπάνω.
1: Ναι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, εντάξει.
1: Μπορείς να βάλεις Χάρη Κλίντον Γκαγκαμπού.
0: Μπακακούμ τελικά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι, λες εσύ. Okay. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Πας τώρα και ξέρεις ότι θα έχουμε και τη συνέντευξη, έτσι. Περιβόητη συνέντευξη, η οποία γίνεται τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρωθυπουργού. Και δεν σκέφτεσαι ρε, να βγάλεις ένα τσάφ από το μανίκι.
1: Δεν είναι
0: τα μισά από τα μέτρα.
1: Συνέντευξη μπορούμε να πάμε εμείς.
0: Τι εννοείς που μπορούμε.
1: Να πάμε συνέντευξη.
0: Διαπιστευμένοι να... πάνε, ρε.
1: Εμείς γιατί δεν είμαστε διαπιστευμένοι.
0: Δεν είμαστε, μπορούμε να είμαστε διαπιστευμένοι.
1: Εμείς μόνο στον Ολυμπιακό μπορούμε να πάμε διαπιστευμένοι. Εσείς στον Άρη, εγώ στον Ολυμπιακό, ο άλλος. Δηλαδή εκεί δεν μπορούμε να μας διαπιστέψουμε.
0: Άμα το ζητήσουμε, ναι.
1: Ωραία, το ζητάω, ορίστε, διαπίστευσε.
0: Τώρα έκλεισε.
1: Τώρα μου ήρθε, ρε, ο υφυπουργός.
0: Ναι.
1: Τον ήξερα και χθες.
0: Τον ήξερα από χθες. Κακώς δεν τον ήξερα.
1: Ποια είναι τα 11 έργα, ρε φίλε Μιχάλη.
0: Το τάκι, μέτρησε.
1: Τάκι.
0: Όχι, τον παραδέχτηκα τον Τάκι. Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί, τι είναι.
0: Γιατί 11... το έχει πει 11 φορές. Γιατί το έχει πει 11 φορές. Το πιάσε ο Τάκης. 11 φορές το έχει πει. Και δεν έχει μάθει κανένας ποιο έργο είναι.
1: Σαν να κλείσε τις κάμερες.
0: Εγώ στηρίζομαι στην ψυχραιμία του Τριαντάφυλλου που μέσα από αυτόν τον οριμαγδό μας στέλνει καλημέρα από τον Ντόρτμουντ.
1: Τον Ντόρτμουντ, φίλε.
0: Έτσι.
1: Ναι, τον Ντόρτμουντ. Τουλάχιστον θα βλέπει τον Καρέτσα ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, ναι. Κάτι κάνει. Δεν μπορώ όμως και εγώ να κρατηθώ.
1: Μήπως
0: δηλαδή...
1: είχε βάλει τίποτα στα τυριά και στα παξιμάδια ο κριτικός.
0: Στο τσάβο είναι στα δικά μου.
1: Βλέπω μια ευθυμία.
0: Ναι.
1: Βλέπω ένα κάτι χαμόγελο εδώ, κάτι μια ευθυμία.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Δεν ξέρω. Είχε βάλει τίποτα.
0: Εσύ τα πρωινά τι κάνεις.
1: Πάντως δεν είμαι στα ζώνια να ανακόβω βρούβες.
0: Ναι. Ωραία.
1: Τι να κάνω, πες μου.
0: Δεν παίζεις τένις.
1: Τένις.
0: Ναι, τι σε ρώτησα.
1: Το τένις είναι αυτό με τον μπαλάκι που το βαράνε στο.
0: Το νιονιονιονιονιον.
1: Ναι,
0: αυτό. Δεν παίζεις
1: τένις.
0: Όλοι οι Έλληνες παίζουν τένις, το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Θες να σου πω άκρη.

0: Ώστε παίζουν οι Έλληνες.
1: Περίμενε. Σε αυτό που σε ρωτάω.
0: Θα κόψει το ράδιο τηλεοπτικό.
1: Το έχει πάρει χαμπάρι το ότι όλοι οι Έλληνες πλέον είναι ωραίοι, λεφτάδες, πετυχημένοι και παίζουν τέννις το πρωί, απόγευμα, οπότε γουστάρουν. Το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Ευαγγελία, επιμόρφωσε λίγο, σε παρακαλώ, τον κύριο.
2: Ναι, λέγεται.
3: Γεια σου, αγάπη μου, εγώ είμαι.
2: Γεια σου, μωρό μου. Τι θέλεις πάλι?
3: Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις.
4: Μόνο παπάντζα.
5: Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Σνεά του Μητσοτάκη, σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου, να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τένις μας και γελάμε.
2: Θέλεις?
3: Θέλω.
2: Να σε μάθω τένις.
3: Θέλω πολύ.
5: Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα.
3: Ναι, θα μάθω. Θέλω να μάθω.
5: Σνεά του Μητσοτάκη, σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου, να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τένις μας και γελάμε.

0: Αυτό δεν φορά που για να τα ξέρουν όλα.
1: Μόνο παπάντζα.
2: Βρε τσομπάνι ενός προβάτου.
3: Υποβάλλω την παρέτησή μου.
2: Ρε τσομπάνι ενός προβάτου.
3: Υποβάλλω την
2: παρέτησή
3: μου.
2: Πότε τα είχες ξανά
3: δεν μπορώ
2: αυτά.
3: Δεν μπορώ να εκφραστώ. Υποβάλλω την παρέτησή μου.
2: Πότε τα είχες ξανά
3: έχω
2: αυτά.
3: Έχω μηνύματα εδώ. Βούλωσέ το μου λένε. Μην σκάσε, μην μιλήσεις, μην πεις τίποτα. Δε, υποβάλλω την παρέτησή μου.
2: Ναι, το βλέπεις.
3: Ναι.
2: Τα είχες αυτά. Να ξυπνάς. Άνετα. Ανέμελα. Ευαγγελία παίζεις τένις, ε. Κάνε ναι, ρε. Ναι. Ορίστε.
3: Τένις, ε.
2: Ε, βέβαια.
3: Άντε να μάθουμε.
2: Όλοι.
3: Άντε να μάθουμε και
2: έχουμε τένις. Λύσει τα προβλήματά μας.
3: Άντε να
2: δεν έχουμε κανέναν. Πώς το είχε πει τότε με τον Αναστασιάδη, με τον.
3: Να γίνουμε τσιτσιπάδες, δηλαδή.
2: Ναι, τσιτσιπάδες, όλοι, δεν κατάλαβα.
3: Να γίνουμε τσιτσιπάδες.
2: Όλοι. Ναι. Όλοι. Έχεις δει τον Άδων να παίζει τένις.
3: Όχι.
2: Τυχερός. Μιλάμε ότι αν υπήρχε αστυνομία του τένις. Καταλαβαίνει μέσα. Για διακομόδηση του αθλήματος.
3: Το μπαλάκι πάει και έρχεται δηλαδή και το χτυπάει ο.
2: Όχι, με κορδόνι το έχει.
3: Α, το κορδόνι το καταλαβαίνω.
2: Με κορδόνι δεν το.
3: Βρίσκει το μπαλάκι ο Σπυράδωνης του τένις.
2: Το μπαλάκι.
3: Το μπαλάκι, το πετάει όλος από απέναντι και πρέπει να το βρει. Δεν πρέπει να το βρει.
2: Όχι, του πετάει καμιά κατοσταριά, ένα το βρίσκει. Το πετυχαίνει. Σαν το κυνήγι της Μπεκάτσας. Αλλά σε ρωτάω, πότε ξανά έζησες σε τόσο υψηλό βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα. Πότε, ρε.
3: Και τι να κάνει κι αυτός, ναι, πράγματι, δηλαδή, με τόσα περιστατικά.
2: Ήταν έτσι η Ελλάδα,
3: με τόσα,
2: πριν.
3: Με τόσα περιστατικά.
2: Χάλια.
3: Με τόσα περιστατικά που έχει αυτή η κυβέρνηση, δεν ξέρεις από ποιον να φυλαχτείς.
2: Ναι.
3: Να φυλαχτείς από τον Τζαβό, Τσάβο.
2: Τσάβο.
3: Να φυλαχτείς από
2: Τσάφος.
3: Από το Γεραπετρίτη, ναι, κάνε μου μήνυση εσύ τώρα. Να, από το Γεραπετρίτη, να φυλαστεί σαν το Σπυράδωνη.
2: Ναι.
3: Ποιο να φυλαστεί εσύ.
2: Ναι.
3: Τον Κικίλια δεν άκουσε.
2: Ο Βασίλης είναι φίλος μου, σε παρακαλώ.
3: Επειδή είναι φίλος σου, τώρα θα το ακούσει και ο Κικίλιας. Έχει πάει στη Θεσσαλονίκη και λέει ότι μαζί με, το, με την ιδιωτική πρωτοβουλία θα ρίξουμε 250 εκατομμύρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Μέσα!
3: Ναι, οι ΔΕΗ.
2: Και τι θα πει, δεν τα περνούν.
3: Και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης θα κάνουν μια επένδυση 250 εκατομμύρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς τι θα κάνουν και θα βάλουν 250 εκατομμύρια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Μήπως κάνουν τη νέα τουμπακή.
3: Που μόνο εισπράττουνε.
2: Ναι.
3: Τι ακριβώς επένδυσαν.
2: Μα και γι' αυτό το κάναμε το λιμάνι, για να εισπράττουμε, ρε Μπάμπη.
3: Ναι.
2: Δεν είναι τα παλιά που άκουγες πάνε και έρχονται καράβια φορτωμένα προσφυγιά, τώρα φέρουν εμπορεύματα. Κόμβος.
3: Μάλιστα.
2: Τι δεν κατάλαβε, είναι μια χαρά τα από Βασιλάκης.
3: Κόμβος να περνάνε τα ανατοϊκά αυτά προς τα πάνω και προς τα πέρα και προς τα
2: τώρα που το έπαιζε αυτό, ξέρεις, στο σιδηρόδρομο από τη Θεσσαλονίκη που στην Αλεξανδρούπολη, τώρα έχουμε κόψει.
3: Γιατί?
2: Γιατί πρέπει να πηγαίνουν τα ανατοϊκά, δεν κατάλαβα. Όλα πρέπει να πηγαίνουν.
3: Έμαθες ότι η κυρία Φλόρου, μια κυρία που είναι στις... από τα θύματα, έχει θύμα στη...
2: Ναι, κυρία Φλόρου.
3: Ναι, έκανε μήνυση αγωγή γιατί πριν από μια εβδομάδα, 15 μέρες,
2: ναι.
3: Δύο τρένα, το ένα ήταν απέναντι από το άλλο πάλι.
2: Ναι.
3: Και πήγε να μάθει γιατί... Δεν έγινε γνωστό γιατί δεν αυτό και τα λοιπά και την κοροϊδεύουν καμιά δεκαπενταριά μέρα.
2: Καλά, δεν είναι μόνη.
3: Και λέει ότι όχι, ήταν.
2: Από τα θύματα εννοώ.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν ήταν... είναι μόνη από τα θύματα που την κοροϊδεύουν.
3: Δεν ήταν, λέει. Όχι, τώρα γίνεται αυτό.
2: Ναι, και κάθε είναι... μέρα γίνεται. Μπαμπί, του κοροϊδεύουν, ασύστολα. Στα μούτρα του.
3: Ήμασταν τυχεροί που δεν βρήκε το ένα τρένο το άλλο. Τώρα, πριν ένα μήνα.
2: Πριν από ένα μήνα.
3: Ναι. Καινούριο είναι αυτό.
2: Ναι. Εντάξει, δεν είχε βγει ο κύριος Κερανάκη να μας πει για την τηλεδιοίκηση, να πανηγυρίσει. Τώρα πλέον όλα δουλεύουν ρολόι. Αυτοί μπορούν να σου πούνε πράγματα που μόνο
3: πάντως τώρα
2: στον Ιούλιο Βέρν τα έχεις διαβάσει.
3: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Ναι. Άκουγα προχθές, πάμε σχάρι, την κυρία Βούλτεψη είχε μία αντιπαράθεση σε ένα πάνελ εκεί με έναν εκπρόσωπο του Κουκουέ.
3: Ναι.
2: Και του έλεγε. Κάτι είχε, είπε αυτός, δεν παρατηρούσε, παρατήρησε όμως την εύστοχη παρέμβασή της. Και τον διέκοψε και ενώ έλεγε αυτό στην πρότασή του, πριν το ολοκληρώσει, πετύχει τη Βούλτεψη και λέει: σας είδαμε και εσάς τους κομμουνιστές.
3: Πού τους είδαμε?
2: Πρώτον. Δεύτερον, η κυρία Βούλτεψε όταν η μητέρα ήταν άρρωστη. Για πάει στην Σοβιετική Ένωση.
3: Άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό.
3: Εντάξει.
2: Μπορείς να ακούσεις
3: θα
2: τα πάντα. Πρέπει να σωθεί οπωσδήποτε το καθεστώς. Πας στη θυσία.
3: Πάντως, τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να κάνουμε γήπεδα τέννις όλη την Αττική από να κάνουμε άλλα έργα διάφορα. Πάμε εδώ, θα βρίσκουμε μια πλατεία, να χώνουμε 10 τέννις γήπεδα.
2: 10!
3: Ναι, τι. Πόσα να κάνουμε.
2: 9! 9! Ούτε καλύτερα. Ρε. Το 10 δεν μπορεί να το εκτιμήσει κανένα. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Πάντα τους κάνεις ανθρώπους, θα τους κάνεις πλούσιους, θα τους κάνεις Ευρωπαίους.
3: Ξυπνάς στον Μπίθουλα,
2: ναι.
3: Να βγαίνεις έξω,
2: όρμα.
3: Να βγαίνεις στη Λεωφόρο Καβάλας, ποια είναι εκεί.
2: Μπράβο.
3: Αυτό.
2: Και να σου έρχεται το παλάκι στη μάπα.
3: Να έχεις ένα γήπεδο τέννις, ρε παιδί μου. Να περιμένει το φανάρι και 5 λεπτά δεν πειράζει.
2: Ναι. Πλάκα κάνεις. Να σε 6 ώρα το κατακείμενο να πούμε να περιμένεις το λεωφορείο και να μην ξέρεις που σου έρχεται το παλάκι του τέ. Πα! Το έφαγες.
3: Δώσε. Για λίγο ακόμα στο 6981-41046 μπορείτε να μας στέλνετε τα προγνωστικά για τις ελληνικές ομάδες. Όποιος φτάσει πιο κοντά στο αποτέλεσμα, δηλαδή όποιος βρει τα περισσότερα, ένα δώρο θα σας δώσουμε την Δευτέρα στην εκπομπή εδώ.
2: Και εσύ μου λες δηλαδή ότι το Σαββατοκύριακο καθίσεις να παρακολουθείς αυτούς και δεν θα δεις Ίντερ Νάπολη, Ρώμα Αταλάντα και Γιουβέντους Μίλαν.
3: Το Σάββατο είναι αυτό?
2: Όχι, το Σάββατο είναι Ίντερ Νάπολη και Ρώμα Αταλάντα.
3: Επάνω στην έκθεση πέφτει.
2: Ναι.
3: Ρώμα Νάπολη,
2: Όχι Ρώμα, Ίντερ Νάπολη.
3: Τι ώρα?
2: 7 η ώρα.
3: Ίντερ Νάπολη.
2: Γιατί?
3: Ίντερ Νάπολη. Ίντερ Νάπολη, ναι.
2: Ίντερ Νάπολη.
3: Τι αφού αυτά που είναι να πει τα έχουν μαρτυρήσει σε διάφορα μέσα, σε διάφορους δικούς τους
2: μέσα
3: και βγαίνουν στα δεντία και λένε ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει ένα πεντακοσάρικο στους συνταξιούχους.
2: Ναι.
3: Θα δώσει 300 ευρώ.
2: Πεντακοσάρικο το οποίο μπορεί να γίνει και 550. Δηλαδή πρώτος καν δεις, αυτά είναι τα πεντακοσάρικα του Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Ξέρεις πώς είναι αυτά? Θέλω να σου εξηγήσω.
3: Για πες.
2: Η μία πλευρά γράφει 500 και άμα τη γυρίσεις η άλλη πλευρά γράφει 550.
3: Ναι.
2: Και με πληρώνεις, και πληρώνεις με αυτό που σε βολεύει. Όποιο από τα δύο θέλεις. Θα του βάλουμε ρε Σάβα και ένα και σε να ακούσει. Το και σε το ξέρεις το δικηγόρο των θυμάτων του Πρέντατορ.
3: Ο και σες.
2: Ο και σες.
3: Ναι.
2: Θες να ακούσεις να ολοκληρώσουμε με αυτό να.
3: Για πάμε.
2: Για πάμε.

0: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής της Εισαγγελίας στο Άριο Πάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω
2: όπως
0: ότι.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
0: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλος το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024. Δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω γιατί υπάρχουν και κακουργήματα.
3: Μάγος είσαι κι ό,τι λες, δε μου λες υπέρβολες, κι όποια λέξη κι αν μου πεις, άσπρο πρόσωπος θα βγεις.
0: Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί. Και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πνευματικού Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
3: Μάγος είσαι, μάγος είσαι.

0: Εσύ τι πιστεύεις τώρα, δεν υπάρχουν παραγραφές?
1: Όχι.
0: Έλα.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ είμαι σίγουρος θα λογοδοτήσω. Θα φτύσουν το γάλα της μάνας.
1: Θα πάνε όλοι φυλακοί.
0: Όλοι. Όλοι.
1: Και αυτοί που φάγανε τα λεφτά του ΠΚΠ, όπως του λένε αυτόν.
0: Και όλα αυτοί είναι ήδη μέσα.
1: Θα τα γυρίσουν
0: μέσα
1: από τη φυλακή κατευθείαν. Δηλαδή θα είναι στη φυλακή.
0: Θα κάνουν καταναγκαστικά έργα.
1: Θα είναι στη φυλακή και θα.
0: Τα στέλνουν με κομπιούτερ.
1: Θα στέλνουν λεφτά. Θα στέλνουν λεφτά. Είναι... Ποιος μου είπε ότι βγήκαν τα πρώτα αυτά και τα λοιπά που δεν...
0: Ποια πρώτα αυτά και
1: δεν δώσανε, δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε τα λεφτά γυρνάνε πίσω, ούτε τίποτα. Όλοι την πληρώνουν με αναστολή.
0: Οι αγρότες αύριο ανεβαίνουν με πρώτο τον Ανεστίδη.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχουμε μπλέξει.
0: Πρώτοι ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη με πρώτο τον Ανεστίδη.
1: Τώρα το πήρες χαμπάρι ότι έχουμε μπλέξει. Όχι, αλλά άξι. Ας πω και εγώ κάτι.
0: Στον Χριστάρα, τις καλησμέρες μας που μας ακούει η Βόρεια.
1: Βάμος Αριανάρα λέει, επανομή.
0: Ναι.

0: Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει η Ευαγγελία. Τον αφήσω λίγο να το σκεφτεί και θα του πετάξω το τελευταίο, σαν το χτύπημα της κόμπρας.
1: Με έχει ξεκάνει σήμερα.
0: Ναι, για το χτύπημα της κόμπρας, γιατί είναι αυτό το οποίο δεν περίμενε και δεν περιμένει. Το γιατί τελείωσε η ιστορία με τα απογευματινά χειρουργία. Περίμενε. Άφησε τον, άφησε λίγο τη μουσική έτσι να παίζει. Μπράβο. Μπαμπή.
1: Ορίστε.
0: Τα απογευματινά χειρουργία γιατί δεν γίνονται, ξέρεις?
1: Γιατί γίνονται καλά οι ασθενείς, μόλις τους πούνε ότι θα μπει στο χειρουργείο, σηκώνονται όρθιοι.
0: Είχαμε πει ότι θα τα κάνουμε, είχαμε πει ότι θα τα κάνουμε. Είχαμε πει ότι θα είναι 50.000. Τελικά με το ζόρι κάναμε, ξέρω κι εγώ, αν πούμε ένα νούμερο εργασίας 500, με το ζόρι κάναμε 200. Άντε ιστορία, άντε από εδώ, άντε από εκεί. Ξέρεις ποια ήταν η πραγματική αιτία?
1: Μια πες.
0: Ε, εγώ.
1: Ποιος θα πει εγώ?
0: Λάθος κάνει.
1: Εσύ βάζεις το θέμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ βάζω το θέμα, αλλά άμα πω εγώ, θα μου το χρεώσει σε μένα.
1: Καλώς. Καλώς είμαι, Σάβα, καλώς είμαι.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Και θα πεις ότι αυτά, έτσι Σάβα, τι θα πει, αυτά τα έλεγε ο Λεάνης. Έτσι. Περίμενα, αγόρι μου. Αλλά αργά. Ευαγγελία, είσαι έτοιμη? 3, 2, 1, έφυγε ο πύραυλος.
2: Ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
3: Τα πόδια. Τα πόδια.
4: Τα πόδια σε πονάνε τα πόδια και δεν τρέπεσαι.
3: Εδώ έχεις το μεγαλύτερο επιστήμονα της ανθρωπότητας.
5: Ποια πόδια, τα μπροστινά ή τα πίσινα?
3: Αυτά, γιατρέ, εδώ.
5: Πισινοποδία σας δεν είναι τίποτα σπουδαίο, θα το βολέψουμε.
2: Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Γιατράξε.
2: Δεν μπορώ, γιατρέ.
3: Γιατράξε. Οδοσάς.
2: Οδοσάς.
3: Ναι.
2: Αυτό ήταν.
0: Ρε αγάρισε, ρε μπουγιά μέσα, έχεις βρει άλλη κυβέρνηση η οποία έχει καταφέρει και δεν υπάρχουν άρρωστοι στην Ελλάδα?
1: Όχι, κανένας.
0: Που κάνει προσφορά και λέει να σε χειρουργήσω και δεν υπάρχουν ασθενείς?
1: Δεν υπάρχουν, διότι παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε ελάτε σε ένα χρόνο.
0: Όχι ρε, τους παίρνανε
1: και πηγαίνουν μόνοι τους και πεθαίνουν μετά. Δηλαδή πάνε πεθαίνουν, σου λέει τέσσερα χρόνια θα έχω πεθάνει. Πες, αέστε διάλο.
0: Ναι, ξεκινάω και κουβέντα.
1: Κάνω κουβέντα. Μου έτυχε με ένα περιστατικό. Πήγε ο άνθρωπος για να κάνει, είχε μηνίσκο.
0: Ναι.
1: Πήρε τηλέφωνο.
0: Σοβαρά, μηνίσκο τώρα είναι αρρώστια.
1: Και του κλείσα ραντεβού σε 8 μήνες και του λέει μέχρι τότε τι να κάνω. Του λέει,
0: δεν θα παίξει, δηλαδή συγγνώμη, αυτός τι ήταν ποδοσφαιριστής και εγώ ήταν να παίξει.
1: Περπάτα με μπαστούνι, του λέει.
0: Επιστοποδίαση, αυτό που είπε ο Βέγκος. Κλασική περίπτωση.
1: Αυτά ήταν, κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να έχουμε ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και μας έκανε παρέα γενικώς. Αγέλαστη και... όμως. Όχι, δεν γέλασες πολύ σήμερα. Δεν γέλασες πολύ.
0: Και μας συντόνισε.
1: Το τηλεφωνικό κέντρο η θεά Νατάσα Βαλιάνου και ο κύριος Κουβάς Κούβας που ήταν εδώ, παρίστατε και χαιρετίζει. Σαν τους υπουργούς είσαι και εσύ. Πας, παρίστασε, χαιρετίζεις. Δουλεύει άλλος για πάρτι σου.
0: Η Μαρία μας στέλνει μήνυμα, εντάξει, λέει.
1: Α, όταν μεγαλώσω θέλω να κάνω τη δουλειά σου, ρε μπαγάσα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Να περνάτε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε off τη Δευτέρα. Πάντα στο Mega News 104 και 6.

0: Έχουμε καταπληκτικό σήμα, παιδιά. Δηλαδή, κάθε μέρα που το ακούω, τόσο πολύ, πιο πολύ μου άρεσε. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πάντως, ο πιο καταπληκτικός τίτλος που εμείς είχα χρόνια να ακούσω τόσο είναι ο Παπαδόπουλος και η κοπελιά που ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Φοβερός τίτλος, Ιακώβη. Υπαρκτός σχολιασμός.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: υπαρκτός σοσιαλισμός.
1: Φοβερά λοιπόν, πράγματα.
0: Εμείς είμαστε βαρίστες, βέβαια, και είναι ο Κώστας.
2: Δεν μπερδεύεστε, παιδιά.
1: Τον ανύπαρκτο σχολιασμό.
0: Είναι ο Κώστας Γκότζος, έλα τώρα που είσαι και παράπονο. Είναι ο Ευάγγελος Μίχος.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και είμαι και εγώ, ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκινάμε εδώ στο Omega News 104,6. Τελευταία εκπομπή της πρώτης μας εβδομάδας. Ελπίζουμε να την περάσουμε όμορφα με την παρέα σας, με τα μηνύματά σας. Και μια και λέω για μηνύματα, πάμε να δούμε λίγο τα διαδικαστικά μας. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Εκεί είναι η Νατάσα και όχι η Ναταλία Βαλιανού. Έτσι.
1: Πώς σου ήρθε το Ναταλία?
0: Ε?
1: Το Ναταλία πώς σου ήρθε?
0: Έξω εκεί πέρα.
2: Είναι φαν της Δραγούμη γι' αυτό.
0: Ναι, κάτι.
2: Είναι φαν της Δραγούμη.
0: Κάτι πρέπει να με εξητάρει με το όνομα Ναταλία. Ναι. Αλλά η δικιά μας είναι η Νατάσα Ιβαλιανού. Η Νατάσα Ιβαλιανού, στο η παραγωγή, υπέροχος, καταπληκτικός, 27χρονος, αυτό με λυπεί που το λέω λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε, νεαρός, Σάββας Παναγιωτήδης.
1: Και με σωστή φανέλα σήμερα.
0: Καλά, κάθε μέρα φοράει κι άλλη.
1: Δεν έχει σημασία, σήμερα είναι Forza Italia.
0: Ναι, ναι, κάθε μέρα φοράει κι άλλη.
2: Πρέπει να κάνει 27 χρονών.
1: Κατάρτια του Μουντιάλ χωρίς Ιταλία.
2: 27 χρονών θα πρέπει να κάνει λίγο δίαιτα γιατί έχει πεχθεί η κοιλιά του ο Σάββας.
1: Δεν πειράζει, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, και στον ήχο ο Θοδωρής, ο Κούβας.
1: Κούβας, ρε.
0: Κούβας είπα.
1: Κουβάς είπες.
0: Καλά, επειδή το φαντάζεσαι.
2: Μιχίζεις, κουβάς.
1: Επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο. Κουβάς είπες.
0: Μιχίζω κανονικά, ναι, λες, Ευαγγελέ. Ναι. Λοιπόν, κουβάς είναι το παλικάρι μας.
1: Επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, γι' αυτό το πας τον στο κουβά.
0: Λοιπόν, μηνυματάκια και WhatsApp. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. Δεχόμεθα εκεί. Στο 698-104-104-6. 698-104-104-6. Να το μάθετε σιγά σιγά, καλά εμείς θα σας το θυμίζουμε, δεν υπάρχει θέμα. Επίσης δεχόμαστε μηνύματα και στο email, το οποίο παραδόξως το προτιμάτε πολύ, δεν μας χαλάει καθόλου. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση λοιπόν είναι το studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr. Μπορείτε φυσικά να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου από τη σελίδα μας, το meganews104.6. Τι γίνεται?
1: Από τον ύμνο μου στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Πιο παλιοί το ξέρουν, έτσι το λέω και σε εσάς. Είναι μακράν η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πιο βασικός για μένα είναι ότι μόλις πάει, το έχω πει στις προηγούμενες εκπομπές και εσύ μπορεί να το έχεις ακούσει, κάναμε και μαζί. Ότι μόλις πάει, ρε φίλε, Παρασκευή 7:30-8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και ξεαγχώνεσαι από όλα. Δηλαδή, ό,τι τηλέφωνο και να χτυπήσει, το σηκώνει. Αποκλείεται να είναι
0: η τράπεζα και τέτοια πράγματα.
1: Η τράπεζα. Ό,τι πόρτα χτυπήσει, λες καλό, τον ποιο είναι, αποκλείεται να είναι κανένα κλητήρα. Είσαι μια χαρά με εξασφαλισμένο ρεύμα, τηλέφωνο, νερό μέχρι τη Δευτέρα. Μιλάμε, είναι πανδεσία. Αυτή είναι ζωάρα, έτσι, χωρίς πλάκα. Αυτό, ναι, ζήτω η Παρασκευή.
0: Έτσι.
1: Το μόνο κακό είναι ότι είναι ακόμα 9. Πόσο ο μήνα?
0: 4, 9, που πήγε σε 9.
1: Το 9 είδα εγώ και χάρηκα. Έχει το 9, τον 1 τον μπροστά και χάρηκα εγώ.
0: 4 μήνες σήμερα.
2: Εξέχωρα από ειδήσει.
1: Έχει... λέμε ότι έχει 4 μήνες και ακόμα έχει άλλε 25 μέρες να βγει. Και άλλο λέει ειδήσει.
2: Εκτό από τι ειδήσει, έχει και ατζέντα για σήμερα. Έχει γεγονότα. Ναι. Αρκετά. Θε να τα πει.
0: Ναι, αμέ. Καταρχήν σε 9 η ώρα θα δούμε τον περσινό πρωταθλητή Ευρώπη.
2: Θα δείτε. Εγώ τη Σπυριάρα δεν τη βλέπω. Το μπάσκετ δεν με συγκινεί. Sorry που το λέω.
0: Τέλο πάντων. 9 η ώρα για το τουρνουά τη Κρήτη.
1: Τι θα δούμε.
0: Τον περσινό πρωταθλητή. Όχι τον περσινό, το φετινό για να ακριβώ.
2: Τον πρωταθλητή Ευρώπη.
1: Τι έχει.
2: Τον μπάσκετ.
0: Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε.
1: Έστω ρε εσύ και λέγα ρε. Σοβαρά έχει τέτοιο πράγμα.
2: Σφαγούρα.
1: Έλα ρε φίλε, έλα. Αυτό είναι μεγάλη. Σοβαρά, δεν φεύγω από εδώ εγώ. 9 αρχίζει.
0: 9.
1: Δεν χάνω ούτε λεπτό, εδώ θα ριζώσω.
0: Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε είναι το τουρνά τη Κρήτη και τώρα πρέπει να είναι και σε εξέλιξη το άλλο, το έτερο παιχνίδι.
1: Τι έχει κι άλλο τώρα.
0: Ναι, παίζει η Αρμάνι με τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα έχουμε και τον τελικό του. Diamonds League στις Βρυξέλλες. Φυσικά οι δύο Έλληνες που μας έχουν κάνει όχι απλά υπερήφανους, χαιρόμαστε να τους βλέπουμε. Ο Μίλτος Τεντόγλου
2: Ιδάνε και οι δύο, και ο Τεντόγλου και ο Καραλή.
0: Και οι δύο, φίλε, και οι δύο.
2: Ιδάνε σήμερα.
0: Και οι δύο. Λοιπόν, ο τελικός του μήκους αρχίζει κάπου στις 8 παρά 20. Λίγο αργότερα θα δούμε τα πρώτα άλματα από το Τεντόγλου. Ο τελικός του επικοντό, αυτή την πανδεσία που βλέπουμε, δηλαδή αυτή την τεράστια κόντρα του Καραλή με τον Ντουμπλάντη, θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα.
2: Αυτό
0: στις 9 το βράδυ.
2: Αυτό είναι τέρμι,
0: τερμπάρα. Δεν είναι και καταπληκτικό άθλημα για να το βλέπεις, το επικοντό.
2: Ναι.
0: Όχι, λες εσύ.
1: Εγώ το επικοντό.
0: Ναι.
1: Εγώ, φίλε, έχω προλάβει την
2: μαγεία,
1: την ιστορική Παπα-Νικολάου Νόρτβικ.
2: Α.
1: Παλιά στο Καραϊσκάκι.
2: Ο Κιτέας ήταν μετά τον Παπα-Νικολάου, στο επικοντό.
1: Ναι,
2: ναι. Άστα, είσαι μικρός εσύ.
0: Παιδιά, χιλιόχρονος, αδερφέ, χιλιόχρονος και από μικροφόνου.
1: Ποιος?
2: Για ποιο, για
0: αυτός. Ευάγγελος Μίχος.
1: Τι έχει?
0: Γενέθλια.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
2: Μπήκε το 6.
1: Ποιο 6?
2: 60. Κλείσαμε τα 60.
1: Μπράβο. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε μεγάλε.
0: Χιλιόχρονος με υγεία, ό,τι κοφείς.
2: Θα γίνω.
1: Συμπλήρωσε αυτό το πλανήτη. Μπράβο.
2: Θα γίνω λίγο Κλουνί.
0: Ναι. Είσαι ήδη ρε.
2: Θα γίνω λίγο Κλουνί και θα πω, θα δανειστώ από τον Κλουνί και θα πω ότι όταν γράφει το 6 μπροστά και λες 60, 61, 62, 66 είναι ο Κλουνί, γενέθλια. Λίγο αρχίζει να μελαγχολείς. Αλλά. Δεν θα γκρινιάξω όπως ο φίλος μου ο Κώστας ο Γκότσος.
0: Αγγελ, νόμιζα θα λέξω Κλούνι.
2: Όχι, δεν θα γκρινιάξω όπως ο φίλος μου ο
1: Κώστας. Ο Κώστας ο Γκότσος, ο φίλος που γκρινιάξε τώρα.
2: Έμεσα, όταν όλα αυτά που είπες, γιατί σ' αρέσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι γκρινιά.
2: Αυτό είναι η ερμηνεία. Γιατί σ' αρέσει Σαββατοκύριακο, δείχνει γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Αν είστε έξω από τη ζωή, εσείς, εγώ ζω σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την κοινωνία.
2: Επειδή έχεις δίκιο, υπάρχουν πολλά πράγματα.
1: Όπως και το ότι έχει 4 μήνες και θέλει ακόμα 25 να τελειώσει, δεν είναι γκρινιά. Είναι επίγνωση της πραγματικότητας. Να σας δώσω σε 10 μέρες, θα μου λέτε. Θα έχει πάει 12-13.
2: Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα στην κανονική ζωή, αυτή που περιγράφει ο Κώστας, που είναι άσχημα, είναι δύσκολα. Είναι σωστό. Περίπλοκα, είναι πολύ, θα μου επιτραπεί η έκφραση, στριμόπολα. Ας εστιάσουμε λίγο στα καλά πράγματα, γιατί ο καθένας, πιστεύω, στην καθημερινότητα έχει και κάποια καλά πράγματα να του συμβαίνουν. Το γεγονός ότι είναι γερός, για παράδειγμα. Έτσι. Το γεγονός ότι η Παρασκευή μπορεί να πει ότι είναι η πιο όμορφη του ημέρα του
0: Σαββατοκύριακου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που λες.
2: Να βάλουμε και λίγο θετική ενέργεια και να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, που με έχουν βοηθήσει, και στον εαυτό μου, με τον οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες έχω καταφέρει επιτέλους να συμβαστώ, να συμμαχήσω και να τα βρίσκουμε.
0: Μπράβο.
2: Γιατί για δεκαετίες ήμουνα σε κόντρα. Είναι και αυτό σημαντικό στον άνθρωπο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Να τα καταφέρει να τα βρει με τον εαυτό του.
0: Και για να συνοψίσω, για μένα ένα από τα μότο που έχω καταφέρει να περάσω στη ζωή μου, ασχέτως ότι έχω και εγώ τις άσχημες στιγμές μου, είναι ότι πρέπει να χαίρεσαι την κάθε μέρα. Δηλαδή, και μόνο που ξυπνάς και λες ξύπνησα και είδα το φως του ήλιου, πρέπει να χαίρεσαι. Δυσκολίες όλοι έχουμε και πάντα θα έχουμε.
2: Έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι είναι η ζωή. Εντάξει, ναι, μα εμένα μου αρέσουν αυτά. Όπως μου αρέσει και αυτό το πώς το λέει, τα λεφτά λέει, δεν κάνουν την ευτυχία. Προφανώς τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία όταν τα έχεις. Αλλά μπορούν να κάνουν τη δυστυχία αν δεν τα έχεις.
2: Λοιπόν, πάμε στα αισιόδοξα.
1: Δεν είμαι αισιόδοξο, πάλι τα ίδια. Ούτε απεσιόδοξο είμαι ούτε αισιόδοξο.
2: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Ναι. Είμαι άνθρωπο που έχω μια επίγνωση πραγματικότητα και προσπαθώ καθημερινά στη ζωή μου, όσο με παίρνει και όπου με παίρνει και με όποιο τρόπο μπορώ, να την κάνω καλύτερα και να συμβάλλω στο να γίνει καλύτερη για όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε και τώρα στα πεζά.
1: Ναι.
2: Έχει και Μπέτις Ρεάλ ή Ρεάλ Μπέτις απόψε.
0: Μπέτις
2: Ρεάλ, μάλιστα.
0: Μπενίτο Βιαμαρίν. Αυτό δεν είναι η έδρα, μπορεί να το λέω και λάθος τώρα.
2: Σε Σεβίλη πάντως είναι και η Μπέτις.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είδε το κανομούρνιο του άλλου.
0: Έχει πάει σε Σεβίλη.
2: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Έχει πάει σε Σεβίλη.
1: Έχω πάει. Με γκολ του Βίντρα. Όχι, δεν το βάλε εκεί, εδώ το βάλε με τη Σεβίλη.
2: Ο Βίντρα ή το Βίντα.
1: Ο Βίντρα. Ποιο Βίντα. Ο Βίντρα έχει σκοράρει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο παλιό Χάιμπορ, έτσι, κοντρά στην Άρσεναλ.
0: Σωστά.
1: Με στη σύνθεση μέσα να υπάρχει.
2: Καλύτερο ο Βίντρα από το Βίντα.
1: Ναι, να υπάρχει. Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: να υπάρχει σύνθεση μέσα στη σύνθεση, όλοι αυτοί που είναι τα. Πώ να πω, τα ομοί του στη σύνθεση μέσα στη Ρεάλ. Και Ρεάλ μιλάμε για την Άρσεναλ. Και μιλάμε Άρσεναλ τώρα του Ανερί και του τέτοιου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε επανάθαχτες,
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Θα πάμε στο Παναθηναϊκό να πούμε λίγο. Γιατί έχουμε σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν και πριν από λίγο.
1: Τι έγινε?
0: Έχαμε απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία.
1: Για τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Δικαίως στον Αστέρα Τρίπολης. Απεκλείστη ο Λεβαδιακός. Καλά, έχουμε ανακοινώσει πάνω σε ανακοινώσεις πλέον. Πάντως, η Επιτροπή Εφέσεων με ψήφους 2-1 δικαίως στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ποιο ήταν το αντικείμενο? Δηλαδή,
0: γιατί κανονική συμμετοχή
1: παίκτη του Λεβαδιακού.
2: Για να τη βοηθήσει ο Λεβαδιακός.
1: Ποιο ήταν αυτό?
2: Του Κομποδιακού. Κομποντιακού. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα.
3: Κομπότη είναι γίγαντα.
2: Όλα πηγαίνουν στραβά, έχει ξεκινήσει στραβά η σεζόν. Πολύ
0: και μετά από μια σούπερ σεζόν.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Α πρόσεχε ο Κομπότη να μην άφηνε τον Γιάννη Αλαφούζο.
3: Δεν έχει τον Κομπότη, ρε χτεσινό. Σιγά μην κάνω Κομπότη, τον έχετε κορόιδο να κάνει δύο σεζόν τέτοιε ίδιε. Άσε ρε. Ξέρει ο κύριο Κομπότη τι κάνει.
0: Moses David Cobnan.
3: Τι είναι αυτό.
0: Ο παίκτης για τον οποίο έχει γίνει δηλαδή αυτόν όλος αυτός ο γάμος.
3: Συγγνώμη, αυτόν δεν φτάνει που τον βρήκα και τον πήραν το βάλα να παίξει κιόλας. Μα τέτοιο.
0: Ναι. Πάντως αυτός.
2: Αποκλείστηκε λοιπόν.
0: Σωστά, σωστά. Ναι.
2: Ο
0: Λεβαδιακός, όπως ανακοίνωσε, θα πάει στο ΚΑΣ.
2: Παίρνει τώρα τη θέση του.
3: Παιδιά, ο Λεβαδιακός έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ και τον Κυπελλό. Ήταν πρωτάθλημα.
0: Ήταν πρωτάθλημα. Στην πρώτη αγωνιστική πάλι καλά. Δεν ξέρω κιόλας
3: αν έγινε πίσω.
0: Είχε ρεπό. Είχε ρεπό. Δηλαδή τουλάχιστον δεν διαταράσσεται η διοργάνωση. Είχε
3: άρα πού τον έβαλε τον παίχτη αντικανονικά αφού είχε ρεπό.
0: Είχε και παιχνίδια πριν από τη League Face στο κύπελο.
3: Ναι.
0: Έτω,
2: έλα, πάμε άλλο. Αυτή είναι η μία είδηση.
0: Είπαμε για τον. Είπαμε για το τελικό των Diamonds League. Είπαμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Με την Φενέρ στις 9, Κοσμοτέ Sports 4. Εκεί θα δούμε τους πρωταθλητές Ευρώπης κόντρα στους προηγούμενους πρωταθλητές Ευρώπης.
2: Τη Φενέρ του Ιτούδη.
0: Σωστά. Αυτά. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, νομίζω ότι έστω και αν δεν είναι έτσι το ρεπορτάζ μας, αναφέρομαι φυσικά έτσι σε αυτή την απίστευτη ανακοίνωση. Την πολύ σκληρή τη Στήρας 4, που ουσιαστικά.
3: Την αναμενόμενη.
0: Ναι, εντάξει, εμείς το λέγαμε έξω με τον Ευάγγελο και το είπαμε και σε εσένα ότι λίγο πολύ δικαιώθηκες σε κάτι που έλεγες χθες, προχθές. Αν θυμάμαι ότι.
3: Το έλεγα εδώ. Εγώ από τη μέση
2: δεν ήταν
3: της περασμένης χρονιάς.
2: Πολύ. Από τη στιγμή που έγινε έτσι, κατέληξε η σεζόν έτσι όπως κατέληξε και ο ΠΑΟΚ πούλησε και τον Κωνσταντέλια.
0: Αυτό.
3: Αυτό πιστεύετε να τους πειράξει.
2: Όχι, δεν το πειράξε. Ήταν. Παιδιά, να βάζουμε τα πράγματα.
3: Δεν καταλαβαίνω τι από πού ως πού ένα συνδεσμή τη. Θα λέει στην ΠΑΕ ποιον θα πουλάει και ποιον θα αγοράζει.
2: Να βάζουμε,
3: αυτό το έχω καταλάβει,
2: να βάλουμε δηλαδή τα πράγματα με τη σειρά, γιατί τα έχουμε ζήσει λίγο πολύ σε διάφορες μεγάλες ομάδες.
3: Το έργο αυτό το έχω ζήσει ακριβώς ίδιο στον Παναθηναϊκό.
2: Με Βαρνογιάννη.
3: Άφηστο. Ας πω και ότι θα γίνει και στην επόμενη. Και δεν είναι τυχαίο που τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν βγαίνουν πριν από μάτς με την Καλαμάτα. Βγήκε πριν από τον τέρμα τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Ώστε να έχουμε καβάτσα, να φάμε κανιά τριάρα. Να δικαιωθούμε.
2: Να πούμε λίγο για το πολύ κόσμο που ενδεχομένως να μην έχει μπει στις λεπτομέρειες και καλά-καλά να μην ξέρει και τι ακριβώς είναι αυτή η ανακοίνωση της Θύρας 4. Ουσιαστικά και ο τίτλος The End of an Era. Ποντιακά είναι αυτά.
3: Πώς?
2: The End of an Era.
3: Τι δεν το φανέρε.
0: Τέλος εποχής, τέλος εποχής. Το τέλος μιας εποχής.
3: Α, καλά, εντάξει.
2: Ναι. Αυτός είναι ο τίτλος.
3: Έχει και φολκλόρ μέσα η ιστορία.
2: Αυτός είναι ο τίτλος.
3: Καλά, η ουσία είναι μία. Πούλα και φύγε. Το έχουμε ζήσει στο έργο. Να ούτε καν λίγο, πούλα και φύγε.
2: Να πούμε λίγο τι λένε. Και ναι. Σχόλια, δεν είναι ωραία τα σχόλιά σου, αλλά ουσιαστικά αυτό λένε. Αλλά να πούμε και τι
0: ναι,
2: λένε.
0: Πες.
2: Η ανακοίνωση που ξεκινάει, επαναλαμβάνω, με το τέλος μιας εποχής. Και αφού λέει ότι κανείς σοβαρός παοκτζής δεν μπορεί ούτε και πρέπει να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ.
3: Να σε κάψω, για να σε λείψω μέλη.
2: Πιάνει το πιο πιασάρικο, την αφορμή λέω εγώ. Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλαία εκδοχή του ίδιου μοντέλου, αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο σύλλογος σε 12 δεκαετίες να γίνει το σύμβολο της νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα όμως ξεπερνάει κατά πολύ μια πώληση. Και εδώ λέει κάτι που είναι μια πραγματικότητα εδώ και 5 χρόνια και το ξέρανε όλοι. Απλά τώρα τη θυμούνται, τη θυμήθηκαν και τη λένε. Έρχομαι στα λόγια του Γκότζου. Εδώ και αρκετά χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική και οικονομική του βιωσιμότητα πάνω στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, λέει η ανακοίνωση της Θύρας 4. Ουσιαστικά σε αυτό που ισχύει από το 2021 έσοδα-έξοδα, έτσι πορεύεται ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη.
3: Και γιατί είναι κακό αυτό.
2: Αυτό δεν είναι επένδυση. Είναι κομπαρσισμός. Κομπαρσισμός.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ
2: σκληρό. Μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας. Και όταν το 26. Και εδώ λέει κάτι πολύ σοβαρό. Και όταν το 2026 ΠΑΕ-ΠΑΟ καταφεύγει σε 2 διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από τη μητρική Ντιμέρα, την Κυπριακή, συνολικού ύψους έως 15 εκατομμύριων ευρώ, προκύπτουν ερωτήματα. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει ποια είναι η σημερινή πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ. Η εποχή του Μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης, έχει τελειώσει. Και καταλήγει, ανοίγω παρέθεση, δεν είναι τυχαίο, το λέγαμε με τον Κότζο νομίζω τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ότι στη Θεσσαλονίκη λένε ότι το χρέος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από 34 μέχρι 43 εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό λένε βγείτε και πείτε μας ποιο είναι το χρέος. Και η θέση της σειράς 4, και εδώ είναι το ζουμί, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να φύγει, να ανοίξει από μόνος του το δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, έτσι. Να τεθεί μια λογική πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν, γιατί δεν του ανήκουν όλα, χωρίς παράλογες επαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς να προσπάθει να κοστολογηθεί από το Σαββίδη ως προσωπική περιουσία του ό,τι ανήκει στον ίδιο, στο σύλλογο. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνει, και κλείνω με αυτό, ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Πρέπει να καταλάβει ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και ότι πρέπει να βάλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής.
3: Λοιπόν, για να κάνω λίγο ελεύθερη μετάφραση, γιατί τα ακούσεις.
0: Μισό λεπτό, δώσε μου μόνο. Μισό λεπτό και θα έχεις μετά τουλάχιστον 5 λεπτά να σχολιάσεις, γιατί ξέρω ότι είσαι και ο πλέον κατάλληλος. Για μένα, καταρχήν, πρέπει να υπάρξει απάντηση. Δεν μπορεί δηλαδή μια τέτοια ανακοίνωση.
3: Γιατί?
0: Πρέπει να υπάρξει απάντηση. Και δεν διάβασε κάτι ο Ευάγγελος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι μπορεί να το θεωρούσουν.
2: Πες το γρήγορα, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Όχι, έχουμε ακόμα. Λέει σε κάποιο σημείο η ανακοίνωση ότι ο Κωνσταντέλιας.
2: Είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέει σε κάποιο σημείο, λοιπόν, Κώστα και Ευαγγελέ, ότι ο Κωνσταντέλιας πιέστηκε για να φύγει.
2: Είναι αλήθεια.
0: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
2: Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ από την πλευρά τη μανατζερική του Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλιας στο ξεκίνημα του καλοκαιριού δεν ήθελε. Πιέστηκε για να φύγει, αλλά ήταν και η Ντόρτμουντ ο Άρης. Αν ήταν άλλη ομάδα, ενδεχομένως όσο και αν πιέστηκε δεν θα φεύγει.
0: Ειδικά γι' αυτό νομίζω ότι οφείλει να απαντήσει ο ΠΑΟΚ και να σου πω και κάτι. Καλό θα είναι, θα μπει τώρα ο Ρίξ.
2: Γιατί νομίζω ο διευθυντής επικοινωνίας του Κουμπεντίδης βγήκε το μεσημέρι σε μια ιστοσελίδα της Αθήνας και πρέπει να έχει πει και γι' αυτά ενδεχομένως.
3: Εντάξει, θα σας πω κάτι.
0: Για να σε ελεύθερη
3: μετάφραση.
2: Πες τα, Κουτζο.
3: Αυτό το, καταρχήν, η φρασιολογία δεν είναι συνδεσμιακή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι πιθανό να έχουν υπάρξει βοήθειες.
3: Η φρασιολογία είναι νομική, απόλυτα.
2: Για να μην είναι και μηνύσιμη.
3: Και όχι μόνο αυτό, για να βάζει και τα συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να βάλει. Δηλαδή δεν μπορεί ο συνδεσμός να λέει αυτό δεν επέδεσε κομπαρσισμός με εγγυημένη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, και καταρχήν ποιος κομπαρσισμός. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ είναι κομπάρσος τα τελευταία χρόνια, ο Παναθηναϊκός τι είναι.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με Σαββίδη είδε τίτλους έτσι.
3: Έχει πάρει, σε παρακαλώ, πάρω.
2: Πάμε.
3: Δεύτερον, πάμε. Αυτό το κομμάτι ειδικά που λέει τι πρέπει να κάνεις, τι να μην ζητήσεις, τι να κάνεις, αυτό είναι μήνυμα του από πίσω. Ότι κοίτα να δεις, δώσ' μου φτηνά.
0: Μην πουλήσεις ακριβά, δεν είμαστε ακριβά. Έτσι,
3: ναι. Μην ζητήσεις να μου κρατήσεις αυτά που έχεις βάλει σαν τέτοιο, γιατί έχω τους συνδεσμίτες που θα σε πλακώσουν. Θα σου κάνουν τη ζωή κόλαση. Όσον αφορά δε την ουσία, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, διάβασα γιατί.
3: Την ουσία, διότι εδώ αρχίζουμε τώρα πια και χάνουμε το ρόλο του καθενός σε κάθε ομάδα.
0: Α, καλά, μεγάλη κουβέντα.
3: Δηλαδή,
0: τώρα, εντάξει.
3: Από πού ο συνδεσμίτης.
2: Αλλά αυτό.
3: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
2: Στην Ελλάδα τα έχουμε δει και στην Ελλάδα.
3: Τα έχουμε δει, καλά, εντάξει. Στο Παναθηναϊκό τα έχουμε δει, άστο πώς τα έχουμε δει.
2: Κωστά.
3: Αλλά άλλο λέω.
2: Καταρχήν. Σαφές αυτό που είπες. Από πού και σου, από πότε ο συνδεσμίτης.
3: Ναι, είναι και κάτι άλλο.
2: Θα αποφασίσει ποιο, πότε θα φύγει.
3: Γι' αυτό λέω ότι είναι και κάτι άλλο. Όταν το 2026 λέει. Δηλαδή αυτά μου θυμίζουν κάτι επιχειρήματα που έκανε ο Βιεννόπουλος, ας πούμε, και που έλεγε η καθαρή αξία και λοιπά, και τα γαμάτια δημοσιογράφια τα λέγαν τότε. Τι πάει να πει όταν το 2026 η ΠΑΕ κατεφεύγει σε δύο διαθεωρητικά ομολογιακά δάνεια από τη μητρική τη μέρα ύψου συνολικού 15 εκατομμυρίων προκύπτουν ερωτήματα. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν οι άλλες ΠΑΕ, δεν κάνουν αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων όταν μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα δεν είναι του Σαββίδη. Η τιμέρα
2: να σου δώσω την ερμηνεία. Δεν θες την ερμηνεία.
3: Τι
2: δεν λένε και γιατί το λένε έτσι.
3: Ναι.
2: Στο συγκεκριμένο πάνω.
3: Το λένε έτσι, αλλά τέλος πάντων.
2: Ρε φίλε, επειδή υπάρχει θέμα ρευστότητας και αναγκάζεται έτσι να αντιμετωπίσει τη ρευστότητα. Και πολύ σημαντικό είναι, δεν το διάβασα γιατί δεν είχαμε χρόνο, και αυτό που λέει και για το ΜΠΑΟΚ και για την Τούμπα και για το γήπεδο και για την εταιρεία φωλιά του Δικαίου.
3: Είναι μυστακίδη η ιστορία ότι εγώ θα φτιάξω εκείνο, θα φτιάξω το άλλο, θα φτιάξω το άλλο.
2: Βάρδι είναι εδώ για να απαγγείλει.
3: Το πιο σημαντικό
2: το σύντομο δελτίο.
3: Ναι, αλλήμωνο, το σύντομο δελτίο. Το πιο σημαντικό είναι η χρονική σημεία, το χρονικό σημείο βγήκε να γίνει.
2: Το είπες και...

0: Επιστρέψαμε βαρίστες επί τρία, Γκότζος Γρηγορόπουλος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα εδώ στο Mega News 104,6 στην αθλητική εκπομπή την καθημερινή από Δευτέρα ως Παρασκευή 7 με 9. Καλώς το Σάββα. Μπήκε ο παραγός μας.
1: Μας τον Καραλή που κάνω ολόκληρη ανάλυση γύρω στα 10 λεπτά κάθε φορά, ώστε να λέμε μπροστά ή πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Okay. Έρχεται και μας βάζει. Έρχεται και μας βάζει χέρι ο κύριος Παναγιώτη, ο κύριος Σάβας.
1: Γιατί?
0: Και εγώ μπερδεύω τα ονόματα. Ναι. Λέει να πω ότι Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας 45-39 στο ημίχρονο.
2: Ας το ανοίξει το χαρτί.
1: Κάνε μας τη χάρη μεσημεριάτικα να πούμε τώρα.
2: Δεν είναι μεσημεριάτικα καταρχήν, 7,5 ώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απόγευμα, τέλος με τελευταία τιμή. Αλλά τι μας είπες τώρα, να πούμε ότι η Αρμάνι είναι, πόσο είναι αυτή?
2: 45-39.
1: Έλα, νομίζω ότι θα σταματήσει η κυκλοφορία μετά από αυτή
2: λοιπόν,
1: την κίνηση.
2: Λοιπόν, στο WhatsApp βλέπω ήδη τρία μηνύματα με ευχές από γνωστούς μας φίλους όπως ο Γκρέγ, το Σεβάκι. Και εντάξει. Να ευχαριστήσω εγώ εκ μέρους του Ευάγγελου, αλλά θα ευχαριστήσει και ο ίδιος.
1: Λοιπόν. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά.
0: Δεν είδες γλυκά.
1: Δεν είδα τίποτε, τι γλυκά, ούτε νερό δεν είδα.
0: Λόγω διατροφής, είμαι σε διατροφή.
1: Καλά, εσύ είσαι διατροφή.
0: Δεν μπορώ, αν φέρω εγώ θα φάω και εγώ.
1: Όχι αυτή που κερνάς.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Φέρε με, στέβη.
0: Άκου, Γκότζο, για σένα είναι αυτό, αν γνωρίζεις κάτι.
1: Ναι, τι θέλω εγώ.
0: Πόσοι παιδιά έχετε αντιληφθεί τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στο εργοτάξιο του Βοτανικού? Εκεί που χτίζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Άσε με, μωρέ, με βλέπεις εμάς.
0: Όσοι είδατε την τροπολογία που πέρασε νύχτα η κυβέρνηση για να μπορούν οι εργάτες να δουλεύουν Κυριακές για να ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες το έργο. Πόσοι μάθατε ότι η επιθεώρηση εργασίας επέβαλε δύο φορές διακοπή των έργων επειδή δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας για τους εργαζομένους? Εγώ δεν τα έχω ακούσει αυτά. Τα έχετε ακούσει εσείς?
1: Τα πού αν τα ακούσεις?
2: Ναι, εντάξει, υπήρχε ούτως ή άλλως ένα δυστύχημα πριν από περίπου 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Για δυστύχημα μιλάω, όχι για ατύχημα, έτσι.
0: Ναι. Πέθανε ο.
2: Ναι, υπήρχε νεκρός.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Έχασε τη ζωή του, ναι. Πόσοι έχετε ακούσει, διαβάσει για τον εργάτη που έχασε τη ζωή του έπειτα από πολύμερη νοσηλεία στο συγκεκριμένο
2: εργοτάξιο.
0: Έργο. Και από ό,τι λένε, για να προλάβουν τις ημερομηνίες που έχουν δώσει για την κατασκευή του έργου του γηπέδου του στο Βοτανικό του Παναθηναϊκού, οι εργάτες υποχρεώθηκαν να δουλέψουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι χαρακτηρίζονται.
1: Στον καύσωνα, μωρέ.
2: Ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλα ατυχήματα, όχι δυστυχήματα, και άλλα ατυχήματα, επειδή δεν λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
2: Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Πάντως αυτό δεν είναι προνόμιος εισαγωγικά μόνο των έργων στο Βοτανικό.
2: Καλά, αυτό.
1: Είναι προνόμιο συνολικά στη χώρα μας με τα εργατικά ατυχήματα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, νομίζω ότι θρυνούμε σχεδόν κάθε 3 μέρες και έναν εργαζόμενο.
2: Αλλά βέβαια, Ευάγγελος είπε κορυφαίο παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, το Κατάρ.
0: Το Κατάρ
1: έχει χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι, αλλά εκεί. Κατάρ λέμε, μακριά. Ήταν και οι περισσότεροι, όχι άνθρωποι ήταν και εκείνοι, ήταν με τα
2: εργάτες και τα λοιπά.
1: Ναι, αυτοί δεν μετράνε το ίδιο. Αλλά
0: πολύ
1: ναι.
0: Σημαντικό αυτό. Μου κάνει εντύπωση γιατί παρότι θεωρώ ότι παρακολουθώ την επικαιρότητα.
1: Δεν το είδες ήταν γραμμένο.
0: Κοκοκόρε φίλε.
1: Σόπαρε το εσύ αυτό, περιμένεις να δεις.
0: Περιμένω.
2: Γεια σου Αποστολία που μας ανακάλυψες και εδώ, χαίρομαι πολύ.
0: Θεσσαλονίκη. Η νοσηλεύτρια από Θεσσαλονίκη, ο Ολυμπιακός. Από χθες μας είχε ανακαλυφθεί. Το είχε διαβάσει το μήνυμά.
2: Δεν το είχα δει. Σήμερα
0: το είχε διαβάσει το μήνυμά του.
1: Εγώ το είπα.
0: Γκότζο, βλέπεις ότι σε παρακολουθώ, σε καταγράφω και θυμάμαι τα πάντα. Πρόσεχε, Γκότζο.
2: Είναι η δεύτερη φορά που μου λέει ο Ευάγγελος ότι και πράγματι δηλαδή έχω πρόβλημα.
1: Εσύ δεν προσέχεις λίγο, γιατί μου φαίνεται ξεχνάς πράγματα.
2: Για πες.
1: Πριν τον είπες κουβά, όντως. Και λες, δεν τον είπα έτσι.
0: Την Ατάσα την είχε πει την είχε βαφτίσει στην Αταλία.
1: Καλά.
0: Παιδιά, μην μας χάσετε ειδικά το τελευταίο μισάωρο, γιατί θα κάνουμε ανάλυση και θα δώσουμε προγνωστικά για την τρίτη αγωνιστική της Super League 1. Έτσι,
1: θα δώσουμε και για την τέταρτη.
0: Ξεκινάει αύριο, που ξεκινάει αύριο με 2 ντέρμπι, είναι τα πρώτα ντέρμπι Αθήνας Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Το πιο σοβαρό.
1: Τι μας είπε ο άλλος?
0: Με 4 μάτς. Derby,
1: να σταματήσουμε λέει, για να πούμε το αποτέλεσμα της Αρμάνι.
0: Λοιπόν,
1: τέσσερα και δεν λέμε τίποτε.
2: Για λέγε, Ευαγγελέ.
0: 4 ομάδες στην κορυφή της βαθμολογίας. Να δούμε την Κυριακή το βράδυ πόσες από αυτές θα είναι.
2: Κάποια θα λείψει.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Πανετολικός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έχουν το απόλυτο 2-2. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε, αλλά δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική θυμίζω.
1: Όχι, κάναμε τα τριγανιά.
0: Υπάρχει το. Ο Πανετολικός παίζει στην.
1: Σίγουρα, αυτά θα τα πούμε τώρα.
0: Όχι, απλά το θυμίζω.
1: Α, θα πούμε στο τέλος. Μην στρώσει τον πολύτιμο μα χρόνο,
0: ραδιοφωνικό. Το πρώτο, το πρώτο ντέρμπι τη σεζόν έχει Γερμανό διαιτητή.
2: Σβάιερ. Και γκρίνια από τον Άρη, διότι δεν θεωρήθηκε ντέρμπι το δικό του παιχνίδι με την ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να πάει Έλληνιν διαιτητή.
0: Ναι, αλλά μπήκαν στο ΒΑΡ.
2: Στο ΒΑΡ είναι ξένο, ναι.
0: Μπήκαν ξένοι. Ναι. Δύο. Θα τα πούμε.
1: Μην ανησυχούν στον Άρη, πέσουν κοντά η μέρα που ο ΠΑΟΚ ζήλεψε από αυτά που κάνανε οι Αριανοί παλιά επί Κοντομινά και από οι Ηρακλειδείς επί των προηγούμενων κλπ. Θα του ακολουθήσει, θα του στάσει όπου να είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Μη τη λυναίω, ε.
2: Μη τη λοιπόν, λυναίω. Να πούμε κάτι ότι έχει βγει καλά εδώ
1: και με τον παλιό ρεσί που του είχαν στείλει σφαίρα.
0: Το Θοδωρίδη.
1: Το Θοδωρίδη.
0: Μεγαλύτερου παράγοντε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή, αυτό που είχαν κάνει τότε. Σε αυτό του είχε κάνει η ομάδα, αυτό του κράτηκε τόσα χρόνια, να πούμε, για παντού στην Αλφα Εθνική.
0: Όπως για μένα ο μεγαλύτερος
1: ο μεγαλύτερος
0: παράγοντας στην ιστορία του ΠΑΟΚ στα δύσκολα χρόνια ήταν ο Παντελάκης.
2: Εντάξει, ρε καλά, το συζητάμε.
1: Τώρα,
2: το συζητάμε.
1: Και μορφή, δεν ήταν μόνο παράγοντας που δώσε, όσο ήταν συνολικά μορφή.
2: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες δηλώσεις του Λίον Μπέιλι, ως παίκτης του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι έφτασε τα ξημερώματα στην Αθήνα. Θα πάρει το νούμερο 17. Ναι, ρε, λίγο μετά
1: το 17 θα πάρει.
2: Το 17, ναι.
1: Έλα, ρε φίλε, είναι το τυχερό μου νούμερο αυτό. Γιατί το πήρε αυτός.
2: Λοιπόν, γεννήθηκα στη Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μεταξίδευσε σε όλο τον κόσμο σε μερικά από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές. Αντιμετώπισα και δύσκολες. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ. Τώρα ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο.
0: Ωραία, έπρεπε να πει Ολυμπιακάρα, όχι Ολυμπιακός. Έπρεπε να πει Ολυμπιακάρα.
2: Το λέμε εμείς αυτό.
1: Αφού το ξεκίνησε, όμως θα έλεγε ξεκίνησε ένα όνειρο να γίνω συμπλέξη του Ντάνι Γκαρθία.
0: Ο Μπέιλι είναι Τζαμαϊκανός. Το Μπέιλι που πίναμε μικρός εγώ όταν
1: ήταν.
0: Μπέιλι.
1: Αυτό είναι η δίποτο. Λικέρι ήταν.
0: Ναι, ρε φίλε, από πού ήταν, μήπως είναι από εκεί, από εκείνα τα μέρη.
1: Όχι,
0: από
1: την Καρδίτσα.
2: Ιρλανδικό είναι.
0: Σίγουρα. Το Μπέιλι.
1: Και μόνο από τον.
0: Λοιπόν, με ποιον θα ξαναβρεθεί στα λιμέρια του Ρέντι, με ποιον πρώην συμπαίχτη του θα ξαναβρεθεί στα λιμέρια του
2: Ρέντι. Παναγιώτης Δρέτσος.
0: Είχαν συνυπάρξει μέχρι το Δεκέμβριο του 2019
2: στη Λεβερκούζεν.
0: Στη Λεβερκούζεν ο Μπέιλι με τον.
2: Όταν είχε τελειώσει εκείνος ο συναρπαστικός, δεν ήταν, βλακία είπα. Ο δεύτερος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα. Που
0: είχε παίξει στα δύο μάτσο.
2: Ναι, βασικός.
0: Ναι.
2: Αφού έχουν τελειώσει πανηγυρίσματα και τα λοιπά, είχαν κοινές φωτογραφίες στα ποδητήρια και τα λοιπά.
0: Απλά ο Μπέιλι, νομίζω στην Αγγλία είπε.
1: Κάνα βλα μου πώς να αγοράσω. Τώρα που απομεινά στον άσο.
0: Δεν καταλαβαίνω, παιδιά. Στην νοηματική, ξέρετε, δεν είμαι καλός. Απ' έξω, απευθύνομαι στον Σάβα.
1: Τι σου έκανε πάλι ο Σάβα, το παιδί πήγε συνέχεια.
0: Ρε παιδιά.
1: 62 κιλά θα χάσει.

0: Δεν το Μίλτο.
1: Όχι αυτό που τραγουδάει, το Μίλτο.
2: Ναι, γιατί ακόμα και Μίλτο Πασχαλίδη. Εγώ το μεταξύ, όταν ο Ευάγγελος εκείνη την ώρα έλεγε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ας πούμε και τα λοιπά, νόμιζα ότι εννοούσε το χαλί από κάτω.
3: Να σου πω, Γρηγορόπουλος, Παρασκευή δεν λειτουργεί πολύ.
1: Είναι από το. Ναι. Είναι από το Βέρτικο.
3: Λοιπόν, πες για Μίλτο Τεντόγλου.
1: Πια και το Παναγικό θα πούμε. Ο Μίλτος έκανε 8,07 το εναρκτήριο άλμα του.
3: Μπράβο.
1: Τι παιδί είναι αυτό.
2: Στο Diamond League, το τελικό του Diamond League.
1: Αυτά δεν τα μπορώ τα Diamond
2: League. Στις Βρυξέλλες. Πάμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε, καταρχήν εγώ υποκλίνομαι πραγματικά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έχει επιτύχει εδώ και 15 χρόνια κάτι εκπληκτικό. Πρέπει να το πιστώσουν όλοι. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δημιουργήσει επικοινωνιακά μια τέτοια κατάσταση στον Παναθηναϊκό και γύρω από τον Παναθηναϊκό, η οποία διαφέρει από όλες τις άλλες ομάδες και η οποία πραγματικά είναι άξια θαυμασμού. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στον Παναθηναϊκό που ειδικά κάθε Ιούλιο και Αύγουστο οποιαδήποτε απόπειρα να επισημάνεις δύο πράγματα, να πεις μια απορία, να προβληματιστείς για κάτι ή εν πάση περιπτώσει να πεις κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει όλο το ρεπορτάζ το μη επίσημο και επίσημο του Παναθηναϊκού, αντιμετωπίζεται ως πράξη εχθρική και κάτι σαν απόβαση στα ιερά και τα όσια της Παναθηναϊκής Φυλής. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορούμε να λέμε με άνεση αυτό που είπε ο Βαγγέλης σωστά ποδοσφαιρικά χτες, ότι ρε παιδί μου, πάει η ΑΕΚ με ένα δεξί μπακ μόνο. Δεν του πει κανένας γιατί κάνεις επίθεση στην ΑΕΚ. Μπορεί να πει ο Πινάλεγιο, τον άκουγα τον. Είναι ο κολλητός μου, τον όλο πέστονα. Το Δημήτρη. Ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε σεντερφόρη, δεν είχε εξτρέμι, έμεινε μόνο με εξτρέμι, μήπως του λείπει ένα στόπερ. Δεν του πει κανένας γιατί κάνεις πόλεμο στον Ολυμπιακό ή τι είναι αυτά που λες. Και στον Παναθηναϊκό, αν τολμήσεις να πεις ότι παιδιά, μήπως έγινε κανένα λαθάκι στο σχεδιασμό, μήπως ρε παιδί μου, μας λείπει κανένα αμυντικό χάβι, μήπως δεν έχουμε. Εκεί πρέπει να δώσεις πρώτον διαπιστευτήρια Παναθηναϊκοφροσύνης. Στην πιάτσα τα διαπιστευτήρια Παναθηναϊκοφροσύνης απονέμονται από το SDNA. Και, και όσους έχουν άμεσες άμεσες σχέσεις μαζί του, έχει αυτοαναγνωριστεί σε φρουρός της αγνής Παναθηναϊκοφροσύνης και του είχε αναθέσει μάλλον και ο Αλαφούζος τον ρόλο αυτό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πολλοί διευθυντές επικοινωνίας πρώτα κάνουν το αγροτικό του στο SDNA και μετά αναλαμβάνουν πόσο στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πρέπει να δώσεις πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, πρέπει να πεις περιουσιακά στοιχεία, πού δουλεύεις, από ποιον πληρώνεσαι και όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, το έχει καταφέρει αυτό ο Αλαφούζος. Και έχει καταφέρει και κάτι άλλο εκπληκτικό. Με την ίδια ευκολία που λέει αυτά κάθε Ιούλιο και Αύγουστο, με το που πέφτει σύρμα, ξεφτιλίζονται και διαπομπεύονται όλοι αυτοί τους οποίους αποθεώνουμε Ιούλιο και Αύγουστο, αν Οκτώβριο ή Σεπτέμβριο κάτι στραβώσει. Με πρώτον και καλύτερον τον προπονητή, πάντα. Για να περάσω λοιπόν μετά από αυτήν την εισαγωγή στο χτεσινό μάτσο, εγώ θα πω κάτι. Όποιος είδε, δεν ξέρω αν το είδατε, όποιος είδε το χτεσινό Παναθηναϊκό, όχι ως αποτέλεσμα ούτε σαν εμφάνιση, σαν διάταξη μέσα στο γήπεδο, αν δεν ανησύχησε, με το ποδόσφαιρο δεν έχει πολύ καλή σχέση. Διότι εδώ είχαμε το εξής φαινόμενο. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, αυτός θα είναι από εδώ και πέρα. Όχι σαν απόδοση, επαναλαμβάνω. Ούτε σαν βραδιά, θα έχει και καλές βραδιές, θα έχει και παίκτες σε πολύ καλή μέρα, θα έχει και άλλους παίκτες στη θέση αυτών που παίξαν χτες, θα κάνει καλά παιχνίδια, θα πάρει και νίκες, όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σαν διάταξη και λογική μέσα στο γήπεδο, με βάση το μεταγραφικό σχεδιασμό που έγινε, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Τώρα, αν ο Νίστρουπ ήταν σύμφωνος με αυτό και είπε ναι, οτιδήποτε γίνει θα είναι και η δική του ευθύνη. Αν δεν είναι, οφείλει να πει ποιος τον έκανε.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να ακούω χτες, για παράδειγμα, εγώ από τον Ίστρουπ δήλωση: μάλλον βιαστήκαμε να δώσουμε τόσο χρόνο συμμετοχής στον Κάγκουα.
3: Γιατί χρησιμοποίησε.
0: Ναι, εγώ δεν υπήρχε κανένα.
3: Βιαστήκε, αυτό δεν είναι ο προπονητής.
0: Δεν το ρώτησε κάποιος.
3: Μαζί με τον Κοτσόλη.
0: Συγγνώμη, ποιοι βιαστήκατε, παιδιά.
3: Μαζί με τον Κοτσόλη.
0: Ποιοι αποφασίζετε αν θα παίξει ο Κάγκουα ή όχι. Είστε πολλοί.
2: Συγγνώμη, τη συγκεκριμένη δήλωση με ποια αφορμή την έκανε.
0: Για το πώς είδε τον Κάγκουα και έκανε πρώτα μια δήλωση για τον Ουναΐ.
2: Φάνηκε κουρασμένος ο Κάγκουα κάποια στιγμή.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
2: Τέλος πάντων.
0: Τι ρωτήθηκε. Okay. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό αυτόν, προσέξτε να δείτε κάτι τώρα χτες, γιατί η χτεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν μικρογραφία ή αν θέλετε προσομοίωση του Παναθηναϊκού που θα βλέπουμε.
3: Όπου... έρχεται το ντέρμπι με την Νίκη Βόλου. Έπαιζε, έρχεται το ντέρμπι με τον Πάπα.
0: Ακριβώς επειδή είναι Νίκη
3: Βόλου.
0: Ναι, θα σου πω. Δεν είναι θέμα συμπερασμάτων. Μπορεί να είναι καλύτερο και να κερδίσει. Θα είναι καλύτερο προφανώ. Πιο γρήγορο, πιο. Το θέμα είναι η παράταξή του και η διάταξή του μέσα στο γήπεδο. Κάποια στιγμή τρόμαζε το μάτσο όταν έβλεπες 8 παίκτες του Παναθηναϊκού
1: να είναι,
0: όχι, σε μια απόσταση ένα τετράγωνο γύρω στα 10 μέτρα η κάθε πλευρά του και να είναι όλοι τους έξω από την μεγάλη και το ημικύκλιο περιοχή της Νίκης Βόλου. Δηλαδή, σου δίνει εντύπωση καμιά φορά ότι κάποιος που ετοιμαζόταν να κάνει κάποια ενέργεια, κάποιο σουτ, κάποια πάσα, θα έπρεπε να τριπλάρει πρώτα κανένα συμπαίκτη του για να απελευθερώσει χώρο. Ναι. Έπαιζε χωρίς πλάγιους καθόλου, διότι όλοι συγκλίναν και το κάνανε αυτό γιατί ήταν η φύση των παικτών τέτοια. Αντί λοιπόν με μια μικρή ομάδα, γιατί θα αντιμετωπίσει τέτοιες ομάδες ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ που θα παίξουν έτσι, αντί λοιπόν να την απλώσεις, να την τραβήξεις στα πλάγια, να την βγάλεις από την περιοχή.
3: Πώς θα το κάνω, αφού δεν έχει εξτρέμ.
1: Απλώσου, ρε παιδάκι.
0: Αυτό σας λέω. Αυτό λέω από χτες για τον σχεδιασμό. Εσύ πήγες και ετοιμάζεψες σε 5 τετραγωνικά και τις διευκολύνεις το έργο.
1: Τέλο.
0: Όχι, δεν είναι τέλο πάντων.
1: Όχι, είναι λιγάκι.
3: Περίμενε.
0: Καταρχήν δεν είναι τέλος πάντων, είναι η αρχή των πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος ο έρμος ο Νίστρουπ, δεν ξέρω αν το αποδέχτηκε ή όχι, να φτιάξει ένα σχήμα και μια τακτική όπου θα έχει τα οχτάρια που έχει, τα οποία θα πρέπει να τα κάνει, να τα βαφτίσει αμυντικά χαφ, να τα βαφτίσει πολλές φορές πλάγιους και πολλές φορές να βαφτίσει και κάποιους επιθετικούς. Αυτό πόσο θα του βγει. Και αν θα του βγει, και αν συναντήσει μπροστά του μια ομάδα με κέντρο γρήγορο και με πλάγιους γρήγορους επιθετικούς, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Και ειδικά στα παιχνίδια της Ευρώπης. Τώρα, σχέση με τον ΠΑΟ, πάντως, για να τελειώνουμε, εγώ νομίζω ότι ήταν εύκολη η αποστολή του Παναθηναϊκού.
3: Θα τα πούμε και στην ανάγκη.
1: Εντάξει, έχεις πει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Για να μπει στο τέλος.
0: Ναι.
3: Ήταν δύσκολο με την Νίκη Βόλα.
1: Ότι σε σχέση με τον ΠΑΟ, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο.
0: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Παιδιά, άμα δεν ακούτε. Καταρχήν, πότε είπα ότι ήταν δύσκολο.
3: Δεν ακούς.
0: Πότε είπα ότι ήταν δύσκολο.

0: Εντάξει, και σε σοβαρά παιδιά δεν θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Δεν είπα ούτε αν έπαιξε καλά, ούτε αν έπαιξε κακά. Δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει, γενικώ να σου πω
0: την άποψη
1: κρίνω μου
0: και τα κενά στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Ωραία.
0: Γιατί και αυτό είναι άλλο πράγμα, γιατί με ρωτάει κάτι ένας φίλος από το αν πήρε όχι καλούς παίκτες. Παικταράδες πήρε, πάρα πολλά λεφτά έριξε ο Αλαφούζος και μπράβο του. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το αν έκανε συνολικά καλό σχεδιασμό. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, όπως λες εσύ, έκανε ένα σχεδιασμό στο οποίο δεν έχει άλλο δεξί μπακ. Ούτε να πω εγώ, μπράβο.
2: Ναι, ούτε γρήγορο στόπερ.
0: Ούτε γρήγορο στόπερ. Μπράβο, τους πω. Απλά στην ΑΕΚ μπορείς να το πεις αυτό και θεωρείται ποδοσφαιρική κριτική. Στον Παναθηναϊκό θεωρείται πόλεμος.
2: Ο Γιάγκουσιτς ξεκίνησε.
0: Ο
2: Γιάγκουσιτς.
0: Το παιδί αυτό, τώρα τι να πω τώρα. Για το Γιάγκουσιτς διάβαζε.
2: Ξεκίνησε.
0: Ναι, και έγινε αλλαγή. Διάβαζε 6 μήνες ότι ήταν το project του Κοτσόλη το οποίο εμπόδισε ο Μπενίτεθ να αναδειχθεί.
2: Όχι μόνο
0: και έχασε το Μουντιάλ εξαιτίας του Μπενίτεθ.
2: Το σαμποτάριζε επειδή ήταν του Κοτσόλη, ναι. Έτσι
0: ακόμα
2: λέγαμε.
0: Στα αυτιά μου αντιχούν οι φωνές έκστασης και ενθουσιασμού τόσο του Νίνη όσο και του Στάλφου του Βόγλη στις δύο μεταδόσεις του Παναθηναϊκού στην αρχή που ήταν ο Γιάγκουσιτς βασικός, που έλεγε πώς θα στηθεί ο Παναθηναϊκός αυτός γύρω από τον Γιάγκουσιτς. Πώς το ένα,
2: από αυτό
0: το
2: παιχταρά.
0: Πώς το παιχταρά και τώρα και πάμε ξαφνικά ο Γιάγκουσιτς καλύπτα, γεια σας, εκτός από εκτός
2: από την δώσε μια πάσα. Μου δώσε πάσα.
0: Ναι, σου δώσουν.
2: Όχι, όχι, μου δώσε
0: πάσα.
2: Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Ο Γιάγκουσιτς παιχταράς, τον οποίο έφαγε ο Μπενίτε, δεν τον έβαζε, σαμποτάριζε κτλ. Και ο Παναθηναϊκός πήγε και έδωσε 33 εκατομμύρια και έφερε 4
0: στη θέση του.
2: Οι τρεις είναι στη θέση του Γιάγκουσιτς.
0: Πολύ. Μπράβο.
2: Και πλέον δεν τον βλέπει. Έχει υποχωρήσει στην ιεραρχία του Νίστρου και σε σχέση με τον Ταμπόρδα.
0: Με τον Ταμπόρδα έχει υποχωρήσει.
2: Ναι, έχει.
0: Τα δηλαδή, τελευταία παιχνίδια δεν ήταν βασικό.
2: Και δεν λέει κανένας τίποτα. Δηλαδή, ο Μπενίτεθ ήθελε να τον φάει, ήρθε ο Νίστρουπ, πλέον τον βάζει, τον θεωρεί αναπληρωματικό, όπως τον θεωρούσε και ο Μπενίτεθ, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν έτοιμος, και έφερε στη θέση του, όχι τέσσερις, ο Ετιέν Καμαρά πες είναι εξαρο-οχτάρι, όχι οχταρο-δεκάρι, έφερε. Ουναΐ 16 εκατομμύρια, Λούζα 9 εκατομμύρια, Κάγκουα 5 εκατομμύρια. Εγώ θα πω κάτι. Μη σας κάνει εντύπωση αν το Γενάρη δοθεί δανεικός για να παίρνει να πάει να πάρει παιχνίδια. Να...
0: Επειδή λοιπόν το έπεσε αυτό, λοιπόν κύριε Γρηγόπουλε, μπορεί να σημειώσει κάτι με το στυλό και το μολύβι.
1: Όχι.
0: Το Γενάρη ο Παναθηναϊκός το πιθανότερο είναι πρώτον να πουλήσει τον ΤΕΤΕ και δεύτερον να ψάξει να βρει ομάδες για τους. Περιμένετε με τη σειρά θα σου πω.
2: Ναι,
0: και
2: σημειώνω.
0: Ράστονταρ.
2: 3,5 εκατομμύρια μεταγραφή. Τέταρτος.
1: Τέσσερις.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε. Καλά, εντάξει.
2: Ναι,
0: εγώ σας
2: τα λέω. Πες Κώστα μου, πες.
0: Πιθανόν έναν από τους Ταμπόρδα Αντίνο, Γιάγκουσιτς.
2: Ταμπόρδα Αντίνο.
0: Πιθανόν έναν από τους δύο. Γιατί αυτό το τέτοιο με τον Αντίνο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Να του βάζει μέσα και ο Αντίνο να τριπλάει ένα τύπολο και μετά να ξαναγυρνάει το βρίσκει πάλι μπροστά του. Αυτό είναι κατόρθωμα. Αυτό το έχει δει με τον Αντίνο. Τον τριπλάρει ρε παιδί με τον άλλον και με ένα μαγικό τρόπο κάτι κάνει και το ξαναδρύσει πάλι μπροστά του.
2: Ναι, επίκνωσε ναι, όπως έλεγε ο Τράμπας.
0: Κάγκουα.
2: Και ο Τράγκας. Και Κάγκουα.
0: Και Κάγκουα.
1: Για τα σίδερα σου.
0: Βαν Μπρόκελεν. Καλά, σημείωσε αυτά που σου λέω.
2: Βαν Μπρόκελεν. Ναι, μια χαρά είναι ο Βαν Μπρόκελεν. Αγκρέσιτ στόπερ. Και ο Κάγκουα πολύ καλό στην ΑΕΚ θα κάνει παπάδες αν είχε πάει ο Κάγκουα.
0: Μια χαρά παίξει είναι. Αλλά εγώ σου λέω ότι θα δει τον Παναγό και τι θα λένε για αυτού αυτοί που τώρα του αποθεώνουν σε δύο μήνε.
2: Αν δεν γίνει όμω αυτό και έχουν βοηθήσει, εσύ τι θα λε. Θα παραιτηθεί.
0: Μπράβο τα παλικάρια.
2: Θα παραιτηθεί
0: από πού. Δεν είμαι στον Παναγό για παραιτηθώ. Άλλοι είναι έμισθοι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι παιδιά.
0: Τι ποιοι είναι.
2: Κάτσε τώρα τα ωραία παναχάσει.
0: Τα ωραία παναχάσει.
2: Παναχάσει τα ωραία.
1: Κόψε λίγο.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Κόψε λίγο. Δεν γίνεται αυτό.
0: Κόψε
1: λίγο. Κόψε.
0: Για υπαλλήλου του ΠΑΕ θα αποδέχω για συναδέλφου ή οτιδήποτε άλλο. Μη φοβάσαι. Ήτανε. Όποιο δούλευε στο SDNA και δύο χρόνια σαν ρεπόρτερ Παναγικού, μετά ανέλαμβανε το γραφείο τύπου του Παναγικού. Σταμά τη Γαρή. Έφυγε ο Σταμά τη Γαρή, πήγε ο Νικόλα Βασιλαρά και αυτό δούλευε στο SDNA. Έφυγε ο Νικόλας Βασιλάρας, πήγε ο Κώστας Μανωθηδάκης που κι αυτός δούλευε στο SDN.
2: Έχουμε αποχώρηση Γρηγορόπουλο.
0: Και επίσης υπάρχει και ο. Δεν αντέχει. Υπάρχει ο Γκαιό τη ΑΕΚ.
2: Δεν αντέχει άλλο.
0: Θα σου πω κάτι. Υπάρχει ο Γκαιό τη ΑΕΚ. Ο Κοσμάς δεν δούλευε στο SDN. Ο Κοσμάς δεν δούλευε στο SDN.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι σχολή. Βγάζει παράγοντες. Μπράβο.
2: Είσαι τρομερό, ρε Γκότζο.
0: Πάει το παιδί, το χάσαμε το Αλδράντε, ξεφυγιά. Έλα Δημήτρη μου. Πάμε, ρε Δημήτρη.
2: Παιδιά, έπρεπε να έχουμε μια κάμερα που
0: έχουμε κάμερα. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία λαδιά που μπορεί να βγουν. Να πω ότι για όσους ακούνε, αναζητείτε. Είναι ψηλός, φοράει ένα μπλουζάκι ροκ.
2: Μακριά μαλλιά τα έχει πιάσει
0: σε κοτσίδα. Ελαφρύ μουσι.

0: και λίγο αραιό με το πιέο ο τρικωτό ο Στούν. Είναι ηλικία.
1: Δεν το πιστεύω ότι θα σιγοντάρω πάντως Γκότζο εδώ, ναι. Και με αυτό θα κλείσω. Άφησε με ένα λεπτό να το πω.
2: Ούτε, ας αφήνω λίγο.
1: Ο Μπενίτεθ που όταν είχε έρθει ήταν ο legend προπονητής και έφυγε. Και έφυγε, άφησε με να πω, να καταλάβεις τι θέλω. Και έφυγε ως μυρωδιάς. Ο Μπενίτεθ που απαξίωνε το περσινό τρομερό ρόστερ του Παναθηναϊκού ζητώντας 11 μεταγραφές και περισσότερες από αυτές να ήταν παίκτες με προσωπικότητα, έμπειροι κτλ. Έφυγε ο Μπενίτεθ. Και με τον Ουναΐ έχουν γίνει 11 και νομίζω θα κλείσει στους 12 ο μεταγραφικός απολογισμός του καλοκαιριού. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος είχε ζητήσει ένα μπάτζετ 35 εκατομμύρια και λέγανε είναι πάρα πολλά, το μπάτζετ αυτό του καλοκαιριού, του καλοκαιριού ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια.
2: Ένας κάτι άλλο, γιατί βάζεις 11, και επίσης, είναι και 10 το Γενάρη.
1: Και επίσης, μην τον μπερδεύουμε αυτό, και επίσης... λέγανε όλοι ότι ο Μπενίτεθ ήθελε να κάνει κουμάντο και είναι γνωστό ότι ο Μπενίτεθ λειτουργούσε και ως προπονητής μάνατζερ αγγλικού τύπου. Ήθελε να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά και δεν ήθελε διευθυντάδες. Αντιλαμβάνομαι ότι σε ένα βαθμό ο λόγος της κόντρας ήταν και ποιος θα διαχειριστεί και το μεγάλο μπάτζετ.
2: Όχι, καλά, αυτό είχε γίνει από το Γενάρη. Είχε γίνει από το Γενάρη που έλεγε ο Μπενίτεθ, ναι, κάτι μου είπανε, ναι, με ενημερώσανε, ναι, κάτι άλλο. Γι' αυτό σου λέω, παιδιά, να μάθετε να ακούτε τη λέω. Μου λες, ρε εσύ Κώστα, λέει ο Διονύσης, χθες έπεσε να ριζέρβε στον Πανέκο. Ξεκούρασε τους βασικούς συνόψεις ΠΑΟΚ. Δεν στην αρχική δεκάδα και θα καταλάβεις. Εσύ τι κατάλαβες από ότι είπε, ότι ήταν θέμα παικτών το αν ήταν καλή ή όχι χθες. Σου είπα ένα θέμα διάταξη. Νομίζω ότι οι βασικοί θα έχουν διαφορετική διάταξη από αυτή που είχαν χθες οι ρεζέρβες. Εκτός αν το δούμε και αυτό. Άλλη διάταξη να παίζουν οι ρεζέρβες, άλλη βασική. Την ίδια διάταξη που είχε χθες ο Πανέκος θα είχε με τον ΠΑΟΚ, απλά με κάποιους άλλους παίκτες στη θέση αυτό που παίζανε.
1: Κωστά. Ανησυχώ για τον Γρηγορόπουλο.
2: Εγώ
1: δεν βλέπω ούτε τον Σάβα, ούτε τον Γρηγορόπουλο απ' έξω.
2: Έλα, Δημητρή, σ' αγαπάμε εμείς. Τι τραβάμε, ρε.
1: Ποιος τραβάει τι, Γκότζο.

0: βάλες, γιατί το βάλες το τέλος αυτό, ρε φίλε. Γιατί το βάλες το τέλος αυτό. Βάλτε να μπορεί να παίξει όλη την επόμενη ώρα. Μπας τη γυρίσει ο Γρηγορόπουλος και να...
1: Λοιπόν, για να μην επανέλθουμε στο... Ένα λεπτό έχω.
0: Όχι, μισό.
1: Τη δήλωση του ΝΑΗ που είπε πήρε το 21 γιατί θέλει να το συνδυάσει με το 21ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού και ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και μετά θα πάει να το γιορτάσει στο νέο γήπεδο. Πώς τη δήλωση.
0: Ωραία, εντάξει, του τη γράψανε. Σιγά μιλήσε ο ΝΑΗ τώρα στον Παρόκο που ήταν πώς θα πρωτάθλημα θα έχει ο Παναθηναϊκός.

0: ώρα είναι 3.
1: Είσαι μεγάλη μουσίτσα, Είσαι μουσίτσα, εδώ, Ξέρεις γιατί έβαλε αυτή τη μουσική τώρα.
2: Γιατί,
1: Για να, πώς λέει, να πέσει έτσι μαλάκα.
2: Είναι αυτό εδώ μεταξύ πόπου.
1: Σαν ηλιοβασίλεμα.
2: Ευανθιάρε μπουτσικά, κάτι τέτοιο.
1: Ξέρω κάποιο, να πέσει σαν ηλιοβασίλεμα έτσι μαλάκα.
3: Κουβά, λέγε τι είναι αυτό. Τι, σε παρακαλώ. Και ποιο το ζήτησε να το βάλει, νόμιζε μουσίτσα είπε σένα.
1: Όχι, ρε, το τέτοιο είπα.
2: Λοιπόν, έχω κρατήσει ένα μήνυμα πάρα πολύ ωραία, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση δηλαδή. Βέβαια, ο ίδιο ο Διονύσης έχει στείλει και κάτι άλλο αργότερα. Yeah. Είναι πάρα πολύ καλά, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Λέει, κύριε Γρηγορόπουλε, πέταξε λευκή η πετσέτα ο κύριο Μαρινάκη κρατώντα το τελειωμένο με τη λίμπα. Δηλαδή, ρε, σε Διονύση που έχει στείλει το μήνυμα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, ας πούμε. Λευκή πετσέτα ο Μαρινάκης, όπως έχει κάνει φέτος 20 μεταγραφές. Σκέψου δηλαδή να μην πέταγε και λευκή
3: ούτε
2: πετσέτα.
3: Ούτε το SDNA δεν το έγραφε αυτό.
2: Ναι. Άκου να δεις τι μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης, ο οποίος αργότερα βέβαια ρωτάει κάτι άσχετο, ούτε καν για Ολυμπιακό. Οπότε, εντάξει, δεν επειδή φαίνεται και το email του κτλ. Δεν λέω ότι είναι τρολ. Αλλά ρε φίλε, τώρα ειλικρινά, συγκοινωνείς, ας πούμε. Mm. 20 μεταγραφές έχει κάνει και έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά. Και σένα σου φαίνεται δηλαδή η παραμονή με τη Λίμπαρ με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει ότι αποτελούν λευκή πετσέτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Ο φίλος είπατε για ξένους διαιτητές, λέει, όταν δεν τους ξέρω.